άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλα, τραλαλα, σηκωθείτε με χαρά, τραλαλαλαλα.
5: Breakfast με Sport. Η πρωινή καλημέρα από την Era Sport. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Ακούστε τον Πεθινό, καλημέρα λες.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Στα χώρια τα ψηλό, τα πολύ
2: χρόνια. Καλημέρα, καλημέρα. Εχθές ξεκίνησες με τον ύμνο, έμαθα, του Ολυμπιακού.
1: Έτσι το έχω, άλλο το βάλω. Θα το βάζω και εγώ, βέβαια, επαγγελματικές υποχρεώσεις.
2: Εγώ περίμενα.
1: Επαγγελματικά βίτσια είναι αυτά, αλλά ο άλλος με πρόλαβε, ήμουν κύριος εγώ.
2: Εγώ περίμενα μέχρι τελευταία στιγμή να με πάρεις να κάνουμε τράπα, λέω δεν με πήρε, θα το ανοιχτεί αυτό.
1: Ρε, σιγά, ρε. Τι ρέση, δεν του βλέπω. Το 7 μέχρι το 4, ξέρεις πόσο πρέπει να σκύψω. Δηλαδή όταν πήρε ο Ολυμπιακός, όταν πήρε ο Παναθηναϊκός την τέταρτη του κούπα. Το 2007 η κόρη μου ακόμα μπουσουλούζει, δεν είχε περπατήσει. Και τώρα είναι πανεπιστήμιο.
2: Κάνατε.
1: Έρχεται με τα μόρια δίπλα-δίπλα. Τι να κάνω τώρα, τι να ασχοληθώ και τι να κάτσω να μάθω.
2: Έπρεπε χθες το ξεκίνημα να ήταν και live εκεί στη σελίδα του που φτιάξε ο Δημήτρης στο Facebook. Θα γινόταν viral όλη αυτή η ιστορία. Θα σε έπαινε και ένα κοντινό την ώρα του ύμνου. Θα γινόσουν να βάλει.
1: Ήπνο, κοιμόμουν. Όχι ύμνο, ύπνο κανονικά. Σήμερα παραλίγο να είχαμε τρίο μπουζούκι. Καλώς το κορίτσι μας. Και τι είχαμε και στο κορίτσι. Τι ώρα ξεκινάς την εκπομπή με Μάιρα απέναντι.
2: Είδες.
1: Όλο τον χρόνο το φάγαμε Μεσογειλομίζη και Καμπρούπλο. Δηλαδή, γκασμάς κανονικά. Βαρέκα με γίνα.
2: Καλό κορίτσι. Και εγώ ζήτησα κάτι και σκίστηκε να με εξυπηρετήσει.
1: Είναι ρε μια χαρά κορίτσι. Παρότι είναι Ολυμπιακός. Έχει όμως τα μόρια είναι πανάθα.
2: Εντάξει.
1: Είναι κουλάτρης.
2: Ισοπαλία δηλαδή.
1: Είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, θα είχαμε τρίο μπουζούκι σήμερα γιατί εμφανίστηκε και Μίτσος Λουκάκης εδώ. Έτοιμος. Τι διέξεσαι εδώ. Βέβαια το διευθύνει αυτό, ο Ζαλάδας.
2: Άκουγα τη φωνή από το Σανσέρ.
1: Ο Ζαλάδας, ο άλλος που βγάζει το πρόγραμμα. Δεν πάει συνεννοηθεί. Ούτε. Και μας έφερε και τους τρεις εδώ πέρα σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Να διώξαμε να σκάσουμε. Γιατί δεν είναι η χορύπανση σήμερα, τη σήμερα ημέρα. Πειράζει τα αυτιά, ρε παιδί μου.
2: Εγώ έκανα η αλήθεια. Κάναμε πολύ ωραία εκπομπή, την ευχαριστήθηκα.
1: Αλήθεια λες.
2: Ναι, ήταν.
1: Είχες πάρει τα χάπια πριν ή όχι.
2: Όχι,
1: ήταν. Μετά τα πήρες.
2: Εξαιρετικός. Και να σου πω κάτι, τόσα χρόνια.
1: Σάψε, μίλησες.
2: Ναι, μ' άφησε. Εντάξει, το σκούνταγα λίγο, αλλά μ' άφησε.
1: Α, ήθελε.
2: αλλά τόσα χρόνια. Μιλάμε τώρα. Άπειρα έτσι, πάρα πολλά χρόνια. Δεν είχαμε κάνει ποτέ μαζί με τον Δημήτρη.
1: Γι' αυτό έχει επιβιώσει. Κάνε χαζό το παιδί εδώ. Δεν ξέρει ακόμα. Αγοράκι μου, τι νομίζεις, 6 με 8 και να είμαι εδώ πέρα, δεν έπρεπε κανονικά η υπηρεσία να μου βάλει βαρέα ανθυγινά και να μου πει και πρόωρη τιμητική σύνταξη.
2: Όχι, όχι, εγώ δεν.
1: Για αυτά που είχα αντέξει τόσα
2: χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι παράπονο μαζί του, δεν είχα κανένα.
1: Ούτε εγώ έχω παράπονο, ρε παιδί μου, αλίμονο.
2: Ίσα ίσα το διασκέδασα κιόλας.
1: Κι εγώ. Την πρώτη μέρα το διασκέδασα. Αγαπάμε τον Τσάκο μας, το ξέρετε όλοι. Είναι ο Άνω Φεκάιντα από τότε που γεννήθηκε, άσπα στο καλύπτε, δεν βγήκε δεύτερος.
2: Παλικάρι από τα λίγα είναι ο Δημήτρης.
1: Ναι. Μην το πρέπει να το πάρει πάνω του.
2: Και ξέρεις, είχα ετοιμάσει σήμερα να μου ετοιμάσει το νέο Ολυμπιακό, να μου πει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει.
1: Ναι.
2: Είχαμε ετοιμάσει, είχα ετοιμάσει ωραίο τώρα μέσα μου.
1: Το χαρτί που στείλες στο Μεντιλίμπαρ, αυτή η συστάση που θα κάνει στον Μπαρτζόκα. Τι θα πει του Μαρινάκη, τι θα πει του Αγγελόπουλου. Αυτά είναι πετριμένα πράγματα, είναι γνωστά, δεν συζητάμε καν. Είναι τα αγόρι μας. Θα ακούει τώρα που φεύγει, θα έχει
2: λόξιγκα.
1: Θα πήγε το Τέσλα έτσι, κλακ.
2: Σιγά μα ακούει τώρα, δεν θα ακούει τώρα. Μουσική θα ακούει τώρα.
1: Βρε 100% τι ακούσει.
2: Μουσική θα ακούει.
1: Με σήμερα ξεκινάει πάρα πολύ ωραία. Στα μισά διαδρομή ανακάλυψα ότι έχω ξεχάσει το κινητό στο σπίτι. Το οποίο ξέρει, σου δημιουργεί ένα στερητικό σύνδρομο. Έτσι, όπως έχουμε μάθει να είμαστε εξαρτημένοι με το κινητό, νομίζουμε ότι θα μας πάρει τηλέφωνο Αντζελίνα Τζολί και θα σηκώσουμε το νούμερο. Και κάποια στιγμή λέω να γυρίσω. Και λέω, έχω φτάσει και φυσικά. Να γυρίσω τώρα πίσω για να πάω να πάρω ένα κινητό. Α με πάρει το απόγευμα η Αντζελίνα Τζολί. Δεν τη σηκώνω τώρα.
2: Και έχει έρθει χωρίς κινητό.
1: Τι το παίζει μουρί, ναι. Αυτό είναι μια προειδοποίηση για το Messenger. Δηλαδή, όσοι θέλετε να στείλετε μηνύματα μέσω του Messenger και μας ακούτε τώρα πρωί-πρωί. Θα τα διαβάσω το απόγευμα. Δεν έχει να διαβάσουμε σήμερα εδώ πέρα.
2: Και εν τω μεταξύ, σου τυχαίνει μία φορά στο τόσο να βγει κάποιο χωρίς τηλέφωνο. Μία φορά. Yeah. Μπορεί και μία φορά το χρόνο, μπορεί και μία φορά τα δύο χρόνια. Την ημέρα αυτή θα χάσει το τηλέφωνο που θες. Εμένα μου έχει συμβεί αυτό.
1: Εμένα μου έχει συμβεί. Γιατί οι γυναίκες είναι επίμονες.
2: Όχι, δηλαδή,
1: άμα δεν με βρει Αντζελίνα Τζολί, θα προσπαθήσει.
2: Επαγγελματικό μετά, τηλέφωνο. Τάκ, τάκ. Ναι.
1: Όχι, εμένα το επάγγελμα μην ξεχάσει χρόνια τώρα. Δεν έχει θέμα. Buongiorno a tutti, καλημέρα σε όλους. 6 και 8 πρώτα λεπτά. Ανοίξαμε. Breakfast με σπορ. Σας περιμένουμε. Έχουμε σερβίρι μπουφέ. Έχουμε μια υπεροχή οικοδέσποινα, Μαϊραξίδη. Γλυκύτατη όπως πάντα. Θα γίνει και μαμάκα σε λίγο.
2: Με το καλό, με το καλό. Αυτά δεν τα λέμε μέχρι να γίνει.
1: Εγώ... Α, γιατί δεν τα λέμε. Δεν τις μπορώ εγώ.
2: Εγώ τις έχω, τις έχω.
1: Να μην είσαι επικεί. Μια χαρά είμαστε. Μα δεν χρειάζεται να το πούμε, φαίνεται. Έψω πάνω την κυλίτσα, το κυλουμπίνι. Μια χαρά. Ένα μικρό βαζελάκι θα γίνει ακόμα. Μην κοιτάσεις, μου ξύνεις τη μούρη. Έχω μιλήσει με τον άλλο, του είπα μην τολμήσεις και ας πάρει το παιδί το κορίτσι, την έβαψε. Εκ δεξιών σήμερα Άκης Δημακός, εξ αριστερών στο αριστερό μικρόφωνο Χρήστος Κοντός, θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8. Τα πάντα όλα έχουμε, χαλάρα θα περάσουμε, έχουμε και θεματάκια να συζητήσουμε. Εντάξει, πολύ σκόνη σηκώθηκε με το φανερφόρο και λογικό. Μεγάλη στιγμή η Αθήνα, ο Πειραιάς, γενικά σε όλη την Ελλάδα πανηγυρίστηκε πάρα πολύ έντονα αυτό το τρόπαιο από τους φίλους του Ολυμπιακού και δικαιολογημένα ήταν μια σκληρή χρονιά που κατέληξε με τον ωραιότερο τρόπο. Έχουμε βέβαια και τις πολύ θλιβερές πινελιές. Απώλεια του Παρασκευάτζα, ξαφνικά στα 50 του χρόνια, ξαφνικά. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ το παιδί εδώ και πολλά χρόνια. Απλά ήταν.
2: Ξαφνικά για εμάς που δεν ξέραμε, μάλλον που δεν ζούσαμε
1: ναι,
2: το δράμα.
1: Εγώ είχα μια εικόνα, μια πληροφόρηση. Συμπτωματικά έχουμε ένα κοινό φίλο και αυτός μου το είπε πρωί-πρωί χθες και το ανακοίνωσα πριν πάρει δημοσιότητα το θέμα. Αλλά βλέπεις ότι είναι από τη μια η γυναίκα του Τραγιανού Δέλα, η Γογομαστρο Κώστα. Και το λέω έτσι γιατί ο Τραγιανός είναι άνθρωπος δικός μας, συναφιό μας. Άνθρωπος του αθλητισμού του ποδοσφαίρου. Ακούς τώρα τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, του Παπα-Νικολάου και τον Μπαρτζόκα να αφιερώνουν την κατάξη τροπέου στην κοπέλα των υπεύθυνων σωτηρίων, την κυρία Κανέλα, που δίνει μια μεγάλη μάχη για τη ζωή της. Βλέπεις αυτό με τον Άντζα, βλέπεις αυτό με τον
2: Οικονόμου,
1: με τον Οικονόμου που δίνει μάχη να μείνει στη ζωή, στην εντατική, στα Γιάννα. Παιδί 33 χρονών, πριν παίχτη ΣΑΕΚ. Μια ανάποδη, μια αναστροφή πήγαινα κάπου, κατάλαβα τώρα. Πήγε να κάνει κάποιος άλλος μια αναστροφή σε ένα περίεργο σημείο, έπεσε με την πιάνη πάνω και τώρα παλεύει να κατηθεί στη ζωή το παιδί. Ακούς αυτό με τη Μαστρο Κώστα. Ακούς ότι χθες ο Σπύρος ο Μαραγκός, για παράδειγμα,
2: ναι,
1: μπήκε στο νοσοκομείο και αυτός ταλαιπωρείται πολλά χρόνια τώρα από μια σπάνια νευρολογική πάθηση. Είναι στο νοσοκομείο να ξεκινήσει μια ειδική θεραπεία, δίνει και αυτό τεράστια μάχη. Αυτά είναι τα σημαντικά στη ζωή. Τώρα να κάνουμε το χαβαλέ το δικό μας. Ποιος πήρε, ποιος δεν πήρε την κούπα, ποιος έκανε το 4, τα 7, τα 8, τα.
2: Μα τουλάχιστον
1: εμείς. Είναι έτσι για να περνάμε λίγο καλύτερα τη μέρα μας.
2: Ναι, το λέμε χρόνια ότι ο αθλητισμός είναι το ωραιότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Είναι και να περνάμε λίγο καλά, να πικάνουμε λίγο τους φίλους μας, ως εκεί.
1: Εντάξει. Καμιά φορά θα βγει και το κάτι παραπάνω. Εντάξει, πάω και εντάξει. Όλα είναι, δεν είναι και η εκκλησία. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι, αλλά μετρημένα, με όρια, με μέτρο. Τα σημαντικά προβλήματα είναι αυτά στη ζωή που λέμε.
2: Σου έχω πει, εμένα υπήρχε μια χρονιά, ήταν σταθμός για τη ζωή μου, εκεί που έμαθα πάρα πολλά πράγματα, εσύ την ξέρεις. Ο πατέρας μου φανατικός μιας ομάδας, φανατικός δηλαδή, του άρεσε πάρα πολύ, αλλά το ζούσε στενοχωριό, όταν έφερνε στο σπίτι στενοχώρια, τη χαρά τα πάντα, όπου σε έναν αγώνα που ιτήθηκε η ομάδα που υποστήριζε, έπαθε το πρώτο του έμφραγμα. Από τότε, δηλαδή αντί να γυρίσει σπίτι, πήγαμε και τον βρήκαμε στην εντατική. Από τότε, δόξα τω Θεώ άνθρωπος τα κατάφερε, από τότε δεν έχω το παραμικρό συνέστημα πια με τον αθλητισμό, πέρα από τη στατική χαρά ή τη στατική απογοήτευση που κρατάει 5 λεπτά. Δεν παίρνω τίποτα μαζί μου.
1: Και εγώ δεν παίρνω τίποτα.
2: Ούτε στενοχωριέμαι, ούτε τίποτα.
1: Ποτέ δεν το παίρνω έτσι. Και τα καλά και τα στραβά μέσα στη ζωή είναι. Και ειδικά ο αθλητισμό, μπα κερδίσει πάντα. Και θα κερδίσει και θα χάσει και μεγάλε νίκε θα έχει και μεγάλε ήττε θα έχει, μεγάλε πίκρε θα έχει. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι έτσι, δεν είναι θέμα λίμωνο. Αλλά εγώ το ζω το παιχνίδι έντονα. Δηλαδή, να σου δώσω καταλάβει, αν αρθίσετε το γήπεδο σε παιχνίδι που δεν μεταδίδω και είναι ντέρμπι, δεν βλέπω το παιχνίδι. Είναι ένα κινητό μπροστά και παίζω. Και ακούω. Και από το άπο ακούω από τον κόσμο, σηκώνω το κεφάλι. Άμα,
2: το έχω δει, το έχω ζήσει.
1: Άμα δει κανένα κόρνερ, κανένα φάουλ να κερδίσει αντίπεδο, ούτε που κοιτάω. Το χαρτάει το πετάω. Δεν ξέρω, καμιά φορά φοβάμαι θα μείνω εκεί όπω σήμερα. Και α είναι αδιάφορο μάτσερ, παιδί μου, να μην κρίνει τίποτα. Έτσι, άμα είναι Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, δεν πάνε. Να είναι για το τάβλι που λέμε, να μην παίζει κανεί. Δεν μπορώ να το δω. Μόνο με μεταδίδω είμαι focus.
2: Ναι, το...
1: Σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχω ένα κινητό εκεί και παίζω κάτι θα κάνω. Ναι, να τα χάσεψω ναι, το.
2: Ίντερνετ, να απασχολήσει με
1: δηλαδή. Κάτι, δεν βλέπω και ακούω. Τι δω κάνω και στο σπίτι σε κρίσιμα παιχνίδια. Κάθομαι εκεί, είπα απλό γάπιατο. Βάζω καμιά σκουπίτσα και ακούω. Και άμα ακούσω το, να τσιτώνει η φωνή, πετάγομαι να δω αν προκάμω με την άκρη του μάτια. Δεν αντέχω την προσμονή τώρα αυτό το πράγμα, ψήνεται, μας κάνουμε.
2: Όχι, όχι, εμένα μου είναι αδιάφορα, αδιάφορα εντελώς.
1: Και μου είναι δύσκολο να διαχειριστώ, ξέρεις, το ποδόσφαιρο. Όχι όταν η ομάδα μου χάνει και είναι μπροστά, το διαχειρίζομαι.
2: Όταν
1: κρατάει το αποτέλεσμα και θέλει 2 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά και είναι μπροστά και δέχεται πίεση, εκεί με τρελαίνει. Εκεί δεν μπορώ να το διαχειριστώ, παιδί μου. Άμα κερδίζει κόρνερ αντίπαλος, κλείνω την τηλεόραση.
2: Ξέρεις, στην ευρύτερη γειτονιά μας, σε μια ταβέρνα, ο ιδιοκτήτης, όταν συμβαίνει αυτό που λες, βγαίνει με το καντήλι και το θυμιατό. Τον έχω σε βίντεο. Και αρχίζει και.
1: Ναι. Έχω φίλο που έρχεται από νησί, έχει πληρωμένο διαρκείας του Παναθηναϊκού, χρόνια τώρα, φεύγει από το νησί. Έχετε εδώ πληρώνει ένα σκασμό λεφτά, είτε με τα μάξι του, είτε με τη συγκοινωνία. Φτάνει έξω από το γήπεδο, τη λεωφόρη, το Ολυμπιακό Στάδιο, επί το διαρκείας και δεν μπαίνει μέσα. Γυρνάει γύρω-γύρω και ακούει το παιχνίδι ραδιοφωνικά. Το πιστεύει αυτό.
2: Απλά για να έχει την ατμόσφαιρα γήπεδο.
1: Ναι. Να. Δεν μπορεί να μπει με. Τρελαίνεται, δεν μπορεί, το πιάνει η καρδιά του.
2: Και πρέπει να συνυπολογίσει ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει φάει και ένα οχταράκι μποφόρ, έτσι για να.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, βάλε σου την ταλαιπωρία, ώρες, τα έξοδα, το ένα το άλλο και σου λέει δεν μπαίνει μέσα και γυρνάει με το τραντζίστρο στο κρεβάτι και γυρνάει γύρω-γύρω από το κήπεδο. Με πληρωμένο διαρκείας. Και γιατί το παίρνει το διαρκείας, έτσι για να είμαι με την ομάδα.
2: Αυτό είναι.
1: Βίτσιο.
2: Μαζοχισμός. Είναι μαζοχισμός.
1: Είναι βίτσιο.
2: Να, δηλαδή στο λεξικό βλέπει φωτογραφία του, του μαζοχά.
1: Ναι, α το πει την ψέμα. Λοιπόν, έχουμε εδώ πλατφόρμες επικοινωνίας, μία λιγότερη σήμερα. Σας είπα, ξέχασα το κινητό στο σπίτι, άρα δεν μπορούμε να δούμε τα μηνύματα που θα μας στείλετε στη σελίδα μας στο Facebook, στο Messenger, στο Breakfast με Sport. Οπότε, όσοι τυχόν μας ακούτε και θέλετε απλά να στείλετε την καλημέρα σου ή τίποτα άλλο, να ξέρετε, θα το δω σήμερα και απόγευμα. Δεν πρόκειται να το διαβάσουμε το μηνύματάκι σας. Οι υπόλοιποι όμως μπορείτε κανονικά να μας βομβαρδίσετε με μηνύματάκια στις άλλες σελίδες της επικοινωνίας που έχουμε. Η πιο κλασική και αγαπημένη πια, όπως έχει εξελιχθεί, είναι το Viber, είναι μια απλή εφαρμογή, την έχετε σχεδόν όλο το κινητό σας και αν δεν την έχετε πάρα πολύ εύκολα να την κατεβάσετε. Μέσα από το Viber παίρνουμε μακράν τα περισσότερα μηνύματα, εδώ και πάρα πολύ καιρό από τότε που μπήκε στη ζωή μας. Έχουμε το πενταψήφιο της Erasport, την κονσόλα της Juice Phone, το 54160, γράφτε στο κινητό σας τη λέξη Sport, Sport, κεφαλαία ή πεζά ελληνικά, ελληνικούς ή αγγλικούς χαρακτήρες, το δύο πράγμα είναι. Αυτό που έχει σημασία είναι να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε το μηνυματάκι σας και να το στείλετε στο 54160. Και έχουμε και το mail μας, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι erasport, μία λέξη χωριστά στο τέλος, papakier.gr. Και εδώ βλέπω ότι είναι αρκετοί από εσάς που προτιμάτε αυτή την διάβολη επικοινωνία, αυτόν τον διάβολη επικοινωνία. Οπότε και από εδώ σας περιμένουμε, έτσι, διάφορα μηνύματα και ήδη έχουμε κάμποσες καλημέρες από πρωί-πρωί. Συνήθως είναι σε μέρες κουφές να πεις ότι έπαιζε χθες το βράδυ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επειδή μου είχε το φαν να σου στείλει. Αλλά να έχω το, ξέρεις, να ακούσω το ξυπνητήρι το πρωί, έχω το κινητό δίπλα και ακούω 3 ώρες τη νύχτα. Κλικ-κλικ, κλικ-κλικ, κλακ-κλακ.
2: Messenger,
1: και στέλνουν μηνύματα. Φίλοι, καλημέρα, ξέρω εγώ. Ξεκινάω, ανοίγω το φούρνο τώρα.
2: Εγώ έχω ένα φίλο από τα Γιάννενα, ο οποίος έχει μια ασθενία, η οποία λέγεται διαιτητοασθένεια. Είναι άρρωστος Παναθηναϊκός, ο οποίος μπορεί να δει σε ένα μάτς που ο διαιτητής δεν έχει κάνει κανένα λάθος και αυτός έχει ανακαλύψει 10.
1: Και έχει δίκιο πάντα. Και επειδή, αφού είσαι βάρος Παναθηναϊκού, έχει πάντα δίκιο.
2: Επειδή δουλεύει συνήθως βράδυ, από τις 3 ως 5.30 είναι απανωτά. Απανωτά, δηλαδή μπορεί να ξυπνήσει το πρωί και να δει 10 μηνύματα του, κατεβατά ολόκληρα. Δικάζει τα πάντα.
1: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Κωνσταντίνε και εγώ μαζί σου. Έχει δίκιο. Να μην έχει δίκιο, έχει δίκιο το παιδί.

0: Έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Εντάξει, ακόμα έχει πάρα πολύ σκόνη με το Final Four, έτσι λογικό είναι. Μια κούπα που είναι στην Ελλάδα, ενδέκατη παρακαλώ. Επιμένω σε αυτό όμως που σας έλεγα, ότι η επιτυχία είναι αποκλειστικά του Οργανισμού Ολυμπιακού και όχι του ελληνικού μπάσκετ. Θα ήταν και του ελληνικού μπάσκετ αν στη δεξαμενή των επιλογών του προπονητή του Ολυμπιακού υπήρχαν Έλληνες παίκτες. Ατυχώς όμως βλέπετε το παράδειγμα τώρα, το εκπληκτικό, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Ανακοινώθηκαν οι επιλογές της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας για το Μουντιάλ. Μιλάμε μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη, η οποία πάει να πάρει το Μουντιάλ. Έτσι, πάει απλά να είναι στη γιορτή, να είναι μια από τις ομάδες που θα συμπληρώσουν τις θέσεις. Πάει να πάρει το Μουντιάλ. Για πρώτη φορά στην ιστορία, από το 1934 μέχρι τώρα, 2026, δεν υπάρχει στην αποστολή ούτε ένας παίκτης Ρεάλ Μαδρίτης. Ούτε ένας Ισπανός παίκτης, ούτε ένας. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Η Ρεάλ παραδοσιακά μαζί με την Μπαρτσελόνα ήταν οι ομάδες που τροφοδοτούσαν ακατάπαυστα την εθνική ομάδα της Ισπανίας. 7, 8, 9 παίκτες δική της, συνήθως σταθερά. Μίνιμουμ ήταν 6-7 κάθε φορά. Και είναι η πρώτη φορά που βλέπεις ότι ξεκινάει Μουντιάλ και στις κλήσεις τους 20, πόσοι παίκτες έχουν κληθεί από τον ομοσπονδιακό προπονητή, είναι κάτι παραπάνω από 23 αυτή τη στιγμή στην προεπιλογή, δεν υπάρχει ούτε ένας παίκτης Ρεάλ Μαδρίτης. Για να καταλάβετε πόσο κακό έχει κάνει στον αθλητισμό αυτό το άνοιγμα των συνόρων και η αλλίωση των πρωταθλημάτων. Πας και βλέπεις Ρεάλ Μαδρίτης και βλέπεις το άπεζο μέσα Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, κανένα Ισπανό, που είναι ρε παιδιά.
1: Με την υπόθεση Μποσμάν, ναι.
0: Πού είναι ρε παιδιά, κανένα Ισπανό.
1: Εντάξει, από την άλλη όμως. Η Ρεάλ έχει και την το αντίθετη πολιτική της Μπαρτσελόνα όσον αφορά τις ακαδημίες και την αξιοποίηση.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Η Ρεάλ για πάρα πολλά χρόνια.
1: Όχι, τα τελευταία χρόνια μιλάω. Και άμα δεις τις επόμενες εκλογές τώρα, είναι η μεγάλη διαφορά του Πέρεθ με το άλλο νέο το παλικάρι, το οποίο θέλει να βάλει την υποψηφία, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος είναι μέσα στο πρόγραμμά του αυτό το πράγμα. Η ανάδειξη των.
0: Κοίταξε, υπήρχε με τη Μάσια τότε, με την περίφημη γενιά του.
1: Του
0: Μέση και τα λοιπά, που αναδείχθηκε πάρα πολύ γιατί είχε βγάλει μια εξαιρετική φουρνιά από τις ακαδημίες, Τσάβη, Ινιέστα, Μέση, παίχτες δηλαδή διαμάντια που είχαν βγει μέσα από την ακαδημία. Ταυτόχρονα όμως την ίδια εποχή η Ρεάλ είχε 7 και 8 στην πιο ακριβοπληρωμένη ομάδα του κόσμου.
1: Ισχύει, Ράμος, Αλγκάτο κλπ.
0: Αλλά πάρα πολλούς δικούς της. Το τελευταίο διάστημα έχει ξεφτίσει.
1: Την εποχή που η Μπαρσελόνα π.χ. βγάζει Γιαμάλ κλπ. Εμείς, επειδή εγώ υποστηρίζω τη Ρεάλ, έτσι το λέω. Δεν το ήξερα. Εγώ Ρεάλ και τότε να μην με να ξέρεις. Εξωτερικό τίποτε άλλο.
0: Όχι, εγώ Ρεάλ και οτιδήποτε φοράει πράσινο και χτυρφιλί. Δηλαδή κάτι
1: σαντίκ. Η Ρεάλ δεν βγάζει τίποτα γιατί πόνταρε στο να αγοράσει έτοιμους παίχτες για να.
0: Έχει αλλάξει πολύ δικαιότητα και γι' αυτό βλέπεις ότι είναι το τίγμα που πληρώνει τώρα. Γίνονται κλήσεις στην Εθνική Ομάδα της Ισπανίας για Μουντιάλ. Για και δεν έχει έναν παίχτη τη Ρεάλ. Πρωτοφανές. Είναι σοκαριστικό αυτό το πράγμα γιατί κορυφαία ομάδα του πλανήτη, γιατί αν τα βάλουμε κάτω σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, θα δείτε στη νούμερο ένα θέση σε κατακτήσεις πρωταθλητριών, Παύλα Τσάμπιονς Λιγκ, Παύλα Ευρωλίγκα, είναι Ρεάλ και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Μακράν τη δεύτερη, έτσι. Και βλέπεις ότι αυτή η ομάδα δεν έχει ούτε έναν παίχτη της να τροφοδοτεί την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Αυτό ακριβώς έλεγα χθες και εξηγούσα ότι η Ρεάλ τώρα πριν από 2-3 χρόνια τα παίρνει το ένα Τσάμπιονς Λιγκ μετά το άλλο, έτσι. Δεν αντανακλά την άνοδο του ελληνικού μπάσκετ το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Είναι επιτυχία του οργανισμού του Ολυμπιακού. Τους δίνει ο οργανισμός το δικαίωμα να έχουν 15 ξένους.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνουν 15 καλές επιλογές, να φέρουν ό,τι θέλεις και να τις χρησιμοποιήσουν. Είναι άλλο το πρωτάθλημα που υποχρεωτικά θα παίξουν μόνο 6 ξένοι και οι υπόλοιποι θα είναι Έλληνες. Είναι διαφορετικά τα μεγέθη και διαφορετικές ισορροπίες. Στην Ευρωλίγκα μπορεί να χρησιμοποιήσεις όπως είναι
1: μόνο
0: Ντουμπάι. Δεν έχει ούτε έναν άραβα μέσα. Είναι όλοι ξένοι. Λοιπόν, αυτό όμως δεν αντανακλά την επιτυχία της χώρας. Γιατί όταν το ελληνικό μπάσκετ πια δεν έχει φτάσει στο σημείο να παράγει παίχτες που να μπορούν να στελεχώσουν τις μεγάλες ομάδες, γιατί είδαμε κατά καιρούς και τον Παναθηναϊκό να παίρνει τον Χαραλαμπόπουλο, να παίρνει τον Γκονιάρη, να παίρνει.
1: Το Μωραΐτη.
0: Πολλούς πιτσιρικάδες που δεν του βγήκανε.
1: No.
0: Ο μόνος που πάει κάπως να βγει είναι ο Σαμοντούροφ τώρα.
1: Καλά, στα όρια να εξαφανιστεί είναι.
0: Έχει τραυματισμό.
1: Είχε
0: τραυματισμό, τον έβαζε φέτος ο Αταμάν. Είχε τραυματισμό και έχει μείνει έξω. Ο Αβδάλας που ήταν πολύ μικρός για να αντέξει το βάρος του πρωταθλητισμού και της Ευρωλίγκας, είδατε πήγε στην Αμερική, ξαναγύρισε, Είναι κάποιο προπονητή με την ομάδα, αλλά δεν θα είναι στο ρόστερ.
1: Ο Ματζούκας, όχι.
0: Ο Ματζούκας έχει ψηλό χαθεί.
1: Ο Χούγκαζε, όπως μάθαμε.
0: Επίσης, έγινε ένα πεδομάζωμα, αλλά βλέπεις ότι δυστυχώς αυτοί οι παίχτες, κατά την άποψη των προπονητών που χειρίζονται τα της ομάδας, δεν μπορούν να σταθούν. Επίσης, έγινε ένα πεδομάζωμα, αλλά βλέπεις ότι δυστυχώς αυτοί οι παίχτες, κατά την άποψη των προπονητών που χειρίζονται τα της ομάδας,

0: Πρέπει να παίζουν οι Έλληνες.
1: Καλά, το τι θα εννοήσει με το πας τώρα 35 χρόνια πίσω. Εγώ σου λέω και πιο μετά. Αν δεις, ας πούμε, ο Ολυμπιακός όταν πήρε τα δύο ευρωπαϊκά τα συνεχόμενα, τον back to back, είχε ελληνικό κορμό. Είχε μέσα 3-4 παίκτες που ήταν κομβικοί και ήταν Έλληνες. Και είχε καλούς ξένους γύρω-γύρω.
0: Έχει Έλληνες.
1: Παθναϊκός ακόμα και τώρα έχει ένα κορμό. Άσχετα αν ο Άταμαν δεν τις πολύ χρησιμοποιεί και βάζει περισσότερο ξένους. Αλλά στο γύρω-γύρω μπορείς να πεις ότι είναι εν δυνάμει βασική, τουλάχιστον μετά. Μέχρι την κακή χρονιά που κάνει φέτος, π.χ. ξέρω εγώ, Μήτογλου, Ρογκαβόπουλος, τον Τοϊόπουλο που δεν τον έβαζε, ο Σλούκας. Έχει δηλαδή ένα πυρήνα κάποιων 4-5 Σαμοντούροφ, 5-6 παίχτες που είναι Έλληνες και μπορούν να παίξουν στο γύρω-γύρω. Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό, γιατί βλέπουμε δυστυχώς ότι το ελληνικό μπάσκετ έχει πάψει να γεννάει. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι κίνδυνος για τον μπάσκετ. Γιατί το μπάσκετ έχει μια ιδιαιτερότητα. Θέλει και λίγο μπόι. Σαν άθλημα, δεν είναι απλά.
0: Εντάξει, νομίζω το κάθε το άθλημα. Ταλέντο. Το κάθε άθλημα θέλει τη σωματοδομή του.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βγαίνουν 2-10 εύκολα.
0: Καλά, στην Ελλάδα, σπάνια. Εν τω περιπτώσει είχαμε 2-10, έτσι.
1: Είχαμε πάντα όμως. Ναι. Κάπου γύρω-γύρω είχαμε στο γύρω-γύρω κάποιους. Δεν είναι εύκολο τώρα να βρεις ψηλά παιδιά, δυνατά παιδιά, να τα εκπαιδεύσει από μικρά, έτσι ώστε στα 22, 23, 25 τους να στηρίξουν τις φιλοδοξίες ομάδων που πρωταγωνιστούν στην Ευρωλίγκα, όπως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Και βλέπεις αναγκαστικά στρέφονται σε ξένους στις περισσότερες περιπτώσεις. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί είναι το θέμα της επόμενης μέρας. Τώρα στο ποδόσφαιρο έχουμε μια φοβερή φουρνιά. Πάρα πολλοί από αυτούς τους παίχτες παίρνουν στο εξωτερικό. Είδες ο Δουδίκας βγάζει μάτια. Ο Παυλίδης στην Σταφερά, από τις κορυφαίες χώρες στην Ευρώπη.
0: Ο Τζιόλης.
1: Ο Τζιόλης που κάνει παπάδες.
0: Ναι, είναι
1: τα
0: παιδιά
1: τα που. Τα πιτσιρίκια είναι... τώρα, άσχετα αν ο Τζίμας τραυματίστηκε. Βλέπεις δηλαδή ο Κοστούλας πάνω που είναι ένα από τα πιο.
0: Ναι, είναι παιδιά που είναι σημεία, είναι σημεία αναφορά στις ομάδες τους. Έτσι, yeah. Παίρνουν χρόνο συμμετοχής, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και αυτό είναι το δύσκολο. Το ζητούμενο δεν είναι να πάει να πάρεις μια μεταγραφή σε μια πολύ μεγάλη ομάδα που απλά να συμμετέχει στο ρόλο.
1: Να μπαίνεις αλλαγή στο 90.
0: Το ζητούμενο είναι
1: και
0: να πας...
1: αυτό είναι ένα βηματάκι.
0: Ναι, αλλά ένα μεγαλύτερο βήμα είναι το να πας να παίζεις και να είσαι και σημείο αναφοράς, να έχεις τα παιχνίδια σου.
1: Βλέπεις, ξέρεις, για τους γείτονες Τούρκους. Δείτε τα τελευταία χρόνια, εδώ και 20-25 χρόνια, πόσοι καλοί Τούρκοι, είτε γεννημένοι Τούρκοι, είτε παιδιά ομογενών Τούρκων, παίζουν σε κορυφαίες ομάδες. Ρεάλ, Γιουβέντους, Μάντσεστερ Σίτι, πάρα πολλοί, Μπάγερν, πάρα πολλοί τέτοιοι παίχτες. Και εμείς περάσαν μερικοί δικοί μας από Λίβερπουλ, έτσι λίγο περαστικά. Ψάχνει να μην δέχονται σε κορυφαίο κλαμπ, έχουν κάνει μια συμπαθητική καριέρα, αλλά. Δεν είναι Μπεφίκα, ρε φίλε, ούτε Μπαρτσελόνα, ούτε Ρεάλ, ούτε η Μπρίζ είναι, ξέρω εγώ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Τσέλσι.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να βγάζουμε παίχτες δικούς μας, Έλληνες, είτε ομογενείς, είτε σε τέτοιο επίπεδο.
0: Πάνω σε αυτό, αλλά για να μην το ξεχάσω, επειδή πριν έλεγες για τη Ρεάλ, ξέρεις πόσα χρόνια κινδυνεύει η Ρεάλ Μαδρίτης να μην πάρει ούτε ένα τίτλο, ούτε σε χώρο, ούτε σε ευρωπαϊκό και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ.
1: Εντάξει, συμβαίνει να σου πω. Έχει καιρό φέρνει τα λάχανα και στα παραγωγεία. Δεν υπάρχει πουθενά στη ζωή, στην ιστορία την παγκόσμια, αν δεις.
0: Πάντα κάτι έπαιρνε.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Οι αυτοκρατορίες κάνουν κάποια στιγμή μια κοιλιά. Μπορεί να ξανανεύουν. Η ακμή και η παρακμή. Πάντα υπάρχει η ακμή και η παρακμή. Υπάρχουν καλά φεγγάρια, κακά φεγγάρια. Ακόμα και στις πιο ισχυρές δυνάμεις. Και στον αθλητισμό και στη ζωή την ίδια, έτσι. Ο τροχός είναι ρόδα που είναι αυτό, ρόδα που είσαι γύρω. Θα βρεθεί και πάνω, θα βρεθεί και κάτω. Θα πέσει και με στη λάσπη. Κάποια στιγμή είναι κομμάτι της ζωής αυτό το πράγμα.
0: Μόνο ο Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο δεν έχει γυρίσει.
1: Φτιάξε ρε. Εδώ πήραμε κουράγιο, ρε. Το πήρε, λέει, άρχος μετά από 40 χρόνια. Πήραμε τα πάνω και μετά έρχεται η Άρσεναλ μετά από 22 χρόνια. Πιο κοντά.
0: Σου έκανα αυτή την παρένθεση για να μην το ξεχάσω και να γυρίσω πάνω σε αυτό που έλεγε για την παραγωγή Ελληνών ποδοσφαιριστών. Ο Καρέτσας τι ταβάνι πιστεύει ότι έχει?
1: Κοίταξε, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν ξεκινάει ένα παιδί κρατάς και λίγο μια μικρή επιφύλαξη, γιατί είναι διαφορετικό να παίζεις σε αυτό το επίπεδο στα 18 σου χρόνια και διαφορετικό σε 25.
0: Εννοείται.
1: Αλλά είναι ένα παιδί που ναι, μπορεί να πάει σε μια Τσέλσι. Να τον δεις αύριο να είναι επιλογή.
0: Με πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Στα 19 του ίσως όχι, στα 20, αν και στο εξωτερικό δεν έχουν κάτι τέτοια. Αλλά νομίζω ότι αν δουλέψει και πάρει και λίγο
0: όγκο
1: λίγο έτσι.
0: Μυϊκή δύναμη.
1: Και πια τάχει δύναμη, είναι λίγο πιο γρήγορο, πιο εκρηκτικό. Το έχει το ταλέντο, γιατί την μπαλίτσα ξέρει. Και ο Κοστούλας μπορεί να παίξει μεγάλο σε υψηλό επίπεδο. Και ο Μουζακίτς, αν δουλευτεί, παρότι φέτος δεν είχε καλή χρονιά, μπορεί να παίξει. Υπάρχουν παιδιά που έρχονται από πίσω. Και έχουμε και πάρα πολλά τέτοια που παίζουν σε καλές ομάδες. Αλλά θέλουμε ακόμα ένα step up να τους δούμε να παίζουν σε ακόμα.

καλύτερε ομάδε. Να μην είναι στην Brighton. Να του δούμε, ρε παιδί μου, να παίζουν. Μαυροπάνω που είχε πάει, ξέρω εγώ, στην Arsenal, να είναι βασικό στην Arsenal. Όχι απλά μια επιλογή μέσα στου 30, α πούμε, γύρω-γύρω. Λοιπόν, time out. Πάμε με γέφυρα ένα τραγούδι μέχρι το πρώτο δελτίο. Μια εθνικών ειδήσεων συνδεδεμένη με την RTUS Radio, το παλιό αγαπημένο πρώτο πρόγραμμα, και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έντονη διπλωματική κινητικότητα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Επιθέσεις αυτοάμυνας των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο Νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκάφων που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες. Εκρήξεις και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στα στενά του Ορμούς. Τα στενά πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος εκτίμησε ότι είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε μέσω συνέντευξής του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 8 το βράδυ, στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 ρίχτερ, χωρίς ρεύμα περίπου 27.000 νοικοκυριά. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Και πού να πάμε, σφινάκι, διάλειμμα ήταν αυτό. Πατιούτσου, γρήγορο.
1: Ένα πενταλεπτάκι μαζί με το τραγούδι.
0: Χοντρά, χοντρά. Τα λες, γιατί το τραγούδι το φάγαμε στη μέση. Στη μέση.
1: Ξεκινάω, εφημερίδες.
0: Αργήσε, όχι βρε τώρα. Πιο μετά, σου είπα να ετοιμαστείς παρά 10 περίπου.
1: Παρά 10, ναι, ναι.
0: Έχουμε να πούμε διάφορα πραγματάκια εδώ πέρα γενικά.
1: Εμείς δεν έχουμε κάνει εκπομπή μετά μπενίτε την εκπομπή. Εποχή.
0: Νομίζω ότι ήταν το χρονικό ενός παραγγελθέντος θανάτου. Εγώ άφηνα μια πιθανότητα στη λογική αυτή της έκπληξης ανθρωπής που πάντα υπάρχει στη ζωή, ότι μέχρι να βγει ένα τραγουδί χοντρή που λένε στα NBA, κράτα και λίγο ανοιχτό το θέματα, γιατί κάτι πάει να συμβεί, έτσι. Τι έχεις να πεις για Μπενίτεθ?
1: Εντάξει, εγώ, κοίτα, όχι, δεν θέλω να πω κάτι, απλά επειδή το είχαμε κουβεντιάσει πρόσφατα και δεν είχαμε διαφωνήσει, είχαμε συμφωνήσει διαφωνώντας. Δηλαδή, ότι εγώ έλεγα ότι ήταν λάθος η πρόσληψή του από εκεί πέρα, νομίζω ότι έπρεπε να στηριχθεί λίγο περισσότερο. Νομίζω κάπου εκεί ήταν και η δική σου γνώμη.
0: Δεν υπάρχουν λάθη, ρε παιδιά, στο ποδόσφαιρο. Σου είπα σε αντιπαραβολή σε αυτό που λες εσύ, επειδή τις τελευταίες ομάδες του Μπενίτεθ δεν είχε πετύχει.
1: Να.
0: Γιατί ο Μουρίνιο τώρα που θα πάει στη Ρεάλ έχει πετύχει να κλείσει μια συνεργασία από το 10 μέχρι τώρα, όπου πάει απολύεται.
1: Μα αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστή επιλογή.
0: Γιατί τον επιλέγει όμως η Ρεάλ, είναι ηλίθι στη Ρεάλ.
1: Όχι, τον επιλέγει να μαζέψει όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται στα ποδητήρια.
0: Για κάποιο λόγο επέλεξε ο Παναθηναϊκός τον Μπενίτεθ. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι επέλεξε κανένα μάγειρα χθεσινό. Πήρε έναν άνθρωπο μπαρτοκαπνισμένο, με παραστάσεις, προπονητή που έχει πάρει ό,τι κύπελο κυκλοφορεί, το έχει πάρει στην Ευρώπη. Υπάρχει και η Europa και η UEFA και Champions League, κάτι στον πάγκο της Liverpool, της Real, της Chelsea, της Napoli, δηλαδή της Βαλένθια, Βαλένθια στα καλά της τότε που παίρνει τα ευρωπαϊκά, όχι που είναι τώρα για να σώσει, δεν σώζεται. Λοιπόν, δεν πήρε κανένα χθεσινό. Δυστυχώς δεν τον στήριξε καθόλου ως οργανισμός. Εντάξει, εγώ δεν ζω την καθημερινότητα της ομάδας. Είναι διαφορετικό να έχεις μια εικόνα απ' έξω και διαφορετικό και να μιλάς πάντα με τη θεωρία, γιατί εμείς θεωρητικά μιλάμε με βάση κάποιες γενικές αρχές και μια νοοτροπία που έχουμε ο καθένας, έτσι, πώς σκέφτεται και αντιλαμβάνεται τον επαγγελματικό αθλητισμό σε σχέση με κάποια πράγματα που τα θεωρεί δεδομένα στο μυαλό του. Αλλά είναι διαφορετικό να έχεις μια εικόνα, γιατί αυτοί που ζουν μέσα, έναν ποδοσφαιριστή, έναν προπονητή μέσα στην καθημερινή της ομάδας, μπορεί να έχουν τελείως διαφορετική εικόνα από σένα. Να εμφανίζεται ένας τύπος άνετος ορός και μέσα εκεί να είναι δικτάτορας, να είναι ξινός, να μην μιλάει. Δεν έχει ακουστεί βέβαια κάτι τέτοιο για τον Μπενίτεθ. Εγώ λέω ότι ως οργανισμός ο Παναθηναϊκός, τι λέμε όταν φέρνουμε ένα μεγάλο προπονητή στην Ελλάδα και την αντίστοιχη πρίκα, πάρτε και τους αντίστοιχους παίκτες. Δηλαδή, ένας προπονητής που έχει μάθει στην καριέρα του να έχει τους κορυφαίους παίκτες στη Λίβερπουλ, στη Τσέλσι, στη Ρεάλ, πώς τον στηρίζει με τα γράφικα το Γενάρη? Δύο παίκτες από την Κηφισιά, δύο παίκτες από τον Πανετολικό, ένα παίκτη από το Λεβαδιακό, ένα παίκτη από το Λεβαδιακό της Κροατίας 20 χρονών στην πρώτη επαγγελματική χρονιά, ένα 37χρονο, 38χρονο από τη Β' κατηγορία της Αγγλίας, την Τζάμπιωση, ο οποίος δεν πρόλαβε και να παίξει στην πρώτη προπόνηση, τραυματίστηκε, ένα γυρολόγο από το Κατάρ, ένα παίκτη που ήρθε με πολλά λεφτά, αλλά από μια ομάδα που υποβιβάστηκε στην Αργεντινή. Δηλαδή από όλους αυτούς κανείς δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό πριν του Σοκό που δεν έπαιξε. Κανείς δεν ήρθε σε ομάδα που να ξέρει τι σημαίνει. Ήταν όλοι σε ηλικία, οι περισσότεροι από αυτούς 20, 22, 23 χρόνια. Κανείς από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που πήρε τώρα δεν είχε παίξει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ποιος είχε παίξει? Ο Τετέι, ο Παντελίδης, ο Κοντούρης, ο Τσάβες που δεν αγωνίστηκε καθόλου, ο Ερνάντες, ο Αντίνο. Ποιος από αυτούς έχει κάνει μία συμμετοχή σε Ευρώπη? Και περιμέναμε με αυτούς τους παίκτες να πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα, όταν ξεκίνησε τον πήρε ο Μπενίτεθ 7ο. Κάτσε και θα βρήκα τη βαθμολογία. Όταν ήταν τον Μπενίτεθ, 24 Οκτωβρίου, πήρε τον Παναθηναϊκό 7ο στη βαθμολογία. Γι' αυτό ο Μπενίτεθ, που εμείς το έχουμε καταλάβει, στο τσαμπουνέ, ρε φίλε, εντάξει, από 7ο σε πήγα και 4ο. Σώσαμε την Ευρώπη. Σε πήγα και μέχρι τους 16 του Europa League, σου λέει. Και όταν είχε πάρει τον Παναθηναϊκό, ήταν τρίτη αγωνιστική, δύο ήττες, από τις δύο Ολλανδικές με την Κόρχε Ντίγκλ και τη Φέγενορντ, και μία νίκη. Μέσα στη Βέρνη, στην Ελβετία με τους Young Boys. Τον πήρε 22ο στην Ευρώπη. Και τον πήγαμε στη 16η τουλάχιστον. Και έπαιξε σε δύο βραδιές την πρόκριση για τους 8 με την Πέτση, κέρδισε το πρώτο παιχνίδι, έχασε το δεύτερο, μετά από ένα σερί 12 ήττων αγώνων. Δεν είναι και λίγα πράγματα αυτά, έτσι. Θα πει κανείς ότι δεν είδαμε κάποια φοβερή βελτίωση στην ομάδα, ότι ναι, το ποδόσφαιρο που έπαιζε δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Πολλές φορές σε κούραζε κιόλα. Αλλά, ρε φίλε, δες όμως ποιους παίχτες του φέραν, παιδιά που είναι για το μέλλον.
1: Ναι, αλλά και τα παιδιά τα οποία ο ίδιος διάλεξε.
0: Δεν τα διάλεξε. Ποιος διάλεξε?
1: Τον Ισπανό, τον πίσω, τον αμυντικό και τον.
0: Ποιον?
1: που αποβάλλεται, που έχει δύο αποβολές μέχρι σήμερα. Πώς λέγεται.
0: Τον Ερνάντες.
1: Τον Ερνάντες.
0: Δεν τον έφερε αυτό, τον πρότειναν και είπε: okay. Δεν είναι δικιά του επιλογή. Και το ξεκαθάρισε ο άνθρωπος ότι εγώ δεν επιλέγω. Τον εγώ τον είχα ρωτήσει στη συνέντευξη τύπου αν θέλει, γιατί χείρευε η θέση του τεχνικού διευθυντή τότε, αν επιθυμεί να συνεργαστεί με κάποιον άνθρωπο που τον ξέρει και έχουν μια πετυχημένη συνεργασία από πριν.
1: Σαν τεχνικό διευθυντή.
0: Σαν τεχνικό διευθυντή. Είπε: δεν είναι δικιά μου διαλέγω να διαλέγω. Το κλαμπ θα διαλέξει.
1: Ναι.
0: Εγώ, όποιον μου φέρουν παίχτη προπονητή, θα συνεργαστώ μαζί του.
1: Ναι.
0: Το κλαμπ διαλέγει. Εγώ το πολύ πολύ να πω ότι. Αυτό είναι ανοιχτό, αλλά δεν είναι δικιά μου δουλειά να διαλέξω. Η δομή της ομάδας εδώ στην Ελλάδα δεν είναι σαν τις αγγλικές που σε Άλεξ Φέργκιουσον όταν παίξει προπονητή, πώς τον λένε, μάτζερ προπονητή,
1: ναι,
0: τα έκανε όλα.
1: Σηκώνει
0: τηλέφωνο αυτός και διαπραγματευότανε.
1: Ναι.
0: Και έκρινε αν είναι πολλά τα 50 ή τα 60 ή τα 40 εκατομμύρια που θα δώσει η United για να πάρει ένα παίχτη. Το ίδιο έκανε ο Βεγγέρ, το ίδιο έκανε ο Μουρίνιο. Έτσι λειτουργούν αυτοί οι μάνατζερ στην Αγγλία. Έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Εδώ είναι διαφορετική δομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Εκεί είναι που ουσιαστικά αποτυπώνεται πλήρως και η έκφραση ότι του δίνω τα κλειδιά της ομάδας. Γιατί εδώ δεν δίνει κλειδιά της ομάδας.
0: Μπορεί να δώσει. Κάποια στιγμή έχουν βρεθεί προπονητές στο παρελθόν που έχουν πάρει τα κλειδιά της ομάδας. Δηλαδή ο Μπάγεβιτς και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ κυρίως είχε τα κλειδιά της ομάδας. Ό,τι θέλει κανένα. Σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή αυτό που λέγει αυτό γινόταν. Ο Ιαννίδης στον μπάσκετ, ας πούμε, στις ομάδες που δούλευε, είχε τα κλειδιά της ομάδας. Είχε τα απόλυτη ελευθερία. Να παίρνει, να πωλεί, να προσλαμβάνει, πόσα θα δώσουμε, τι θα δώσουμε. Άλλο μοντέλο. Στο φετινό Παναθηναϊκό είναι διαφορετικό το μοντέλο. Ο Παναθηναϊκός εκεί που λέγαμε χρόνια ότι α, δεν έχει στελέχη, τώρα έχει ξαφνικά Μπαλντίνι, supervisor. Αθλητικός διευθυντής Κοτσόλης, με ισχυρή παρουσία και λόγο. Τεχνικός διευθυντής Κορώνα, επίσης με ισχυρή παρουσία και λόγο. Τον έφεραν από τη Βαλένθια μετά 5 χρόνια που θεωρείται πετυχημένος. Γιατί, γιατί η Βαλένθια πρόοδευσε πλέον μερών του, αλλά στο τεχνικό κομμάτι ότι έβγαλε 300 εκατομμύρια από μεταγραφές. Έβγαζε παίχτες που τους έφερνε αυτός με 5 και τους πουλούσε 55. Έτσι, το αν θα πετύχει αυτό σε επίπεδο ομάδας και την ομάδα την πάση πέμπτη και την πάση δεύτερη είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί πει και ο προπονητής ρόλο εκεί πέρα παίζει και η Άβρα παίζουν πολλά. Αλλά σε επίπεδο τεχνοκρατικό πήρε αρκετούς παίχτες με αξία Α και την έκανε 5Α. Οπότε εκεί θεωρείται πετυχημένος. Λοιπόν, έχει Φίσα που είναι υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού και τον ακούει όλα αυτού. Δηλαδή και ξαφνικά που δεν έχει άνθρωπο να συμβουλευτεί, τώρα έχει 4. Ο άλλος μπάσου λέει, πρόεδρε κράτα τον, ο άλλος πρόεδρε διώξε τον.
1: Μα εκεί είναι το πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βέβαια εγώ επειδή έχω ζήσει τον Στέφανο τον Κοτσόλη στην Κηφισιά, ένα παιδί το οποίο του έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη.
0: Σίγουρα, το έχει, σίγουρα και είναι και παιδί του Παναθηναϊκού.
1: Και είναι και ένα παιδί.
0: Και ευγενέστατο και ξέρει τη δουλειά και έχει κάνει και καλό έργο στην Κηφισιά. Αλλά όμως άλλα τα μεγέθη του Παναθηναϊκού.
1: Εννοείται.
0: Άλλη αλλά... πίεση του Παναθηναϊκού, άλλες ευκαιρίες, υπομονή.
1: Είναι ένα παιδί που δεν πρόκειται ποτέ να δεις περιπτώσεις στυλ, για να σε πω λίγο πιο παλιά, Στραματσόνη, που όποιο δεν είχε σε όλη μέρα χοντά στον Παναθηναϊκό και γινόταν σε παιχνίδια με μάνατζερ. Είναι ένα παιδί.
0: Θυμίζει πολύ λάθος την ιστορία με τον Στραματσόνη. Δεν είναι κακοί παίχτες που φορώ. Ήταν ακριβή για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν κακοί παίχτες. Περισσότερα από αυτούς που φύγαμε από τον Παναθηναϊκό και οι παίχτες πήγαν σε καλές ομάδες και με καλά συμβόλαια. Δεν ήταν κακοί παίχτες. Απλά ο Παναθηναϊκός ήταν άτυχα να τους πληρώσει. Από τη στιγμή που δεν κατάφερε να μπει Champions League, διακόπτης.
1: Ο Στέφανος είναι ένα παιδί ο οποίος έχει πολύ κλειστό, πολύ προστατευτικό γύρω-γύρω κλειό από την ποδοσφαιρική ομάδα. Εγώ του έχω πολύ εμπιστοσύνη.
0: Εντάξει, δεν διαφωνώ. Απλά. Είναι και γι' αυτό είναι δύσκολο να σηκώσει στην πλάτη του ένα project πολύ φιλόδοξο. Και τον Παναθηναϊκό πάει για βοτανικό, φίλε.
1: Εννοείται, αλλά σου θυμίζω ότι ήταν εξίσου πολύ δύσκολο αναλογικά να πάρει μια ερασιτεχνική ομάδα. Γιατί ήταν μια ερασιτεχνική ομάδα.
0: Από την τέταρτη εθνική ουσιαστικά.
1: Και, έτσι, και να την κάνει μέσα σε ένα βράδυ επαγγελματική ομάδα.
0: Εντάξει, δεν ήταν ένα βράδυ. Δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για να το κάνει αυτό. Και
1: από τη Γάμα Εθνική στη Β' ήταν ένα
0: από
1: βράδυ.
0: Την τέταρτη, εγώ το θυμάμαι από την τέταρτη.
1: Στη Γάμα Εθνική ήρθε, στη Γάμα ήρθε ο Στέφανος. Που ουσιαστικά ήταν και η μετάβαση από τον Γατζούλα στον Πρίτσα. Ήταν στην τέταρτη που με τον Κούστα ανέβηκε στη Β', όπου μέσα σε ένα βράδυ έπρεπε μια ομάδα που λειτουργούσε μόνο με ένα τεχνική νοοτροπία, γιατί τα ζούσα πάρα πολύ κοντά, να την κάνει επαγγελματική ομάδα που να θέλει να κάνει και πρωταθλητισμό. Είναι τεράστια η διαφορά.
0: Έχει απόλυτο δίκιο, συμφωνώ απόλυτα. Απλά όμως.
1: Και μόνο του.
0: Τα μάτια του λαγού, αλλά τη κουκουβάγια.
1: Και μόνο του,
0: συμφωνώ. Αλλά είναι άλλο καράβι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, είναι. Εννοείται.
0: Εδώ βλέπεις, δεν άντεξε ένας Μπενίτεθ με την εμπειρία του Μπενίτεθ.
1: Εννοείται.
0: Τις επιτυχίες του Μπεντιλάμπη, το τη λάμψη, το κασέτι. Το... Δεν άντεξε, 7 μήνες έφυγε.
1: Από την άλλη, όμως, είναι και ένα καράβι το οποίο είναι γνώριμο στο Κοτσόλι.
0: Καλά. Είναι άλλο να είσαι στον Παναθηναϊκό παίκτη και άλλο να παίρνει αποφάσει.
1: Ναι, okay.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Ισχύει, αλλά όμως είναι γνώριμο. Δηλαδή...
0: Είναι διαφορετικό να κάνουμε εδώ εκπομπούλα και τα λοιπά και διαφορετικό να διοικήσει την Ελλάσπορ.
1: Ξέρει όμως τι σημαίνει Παναθηναϊκό.
0: Ξέρει, φυσικά και ξέρει, γιατί ο Μπενίτε δεν ξέρει. Δεν καταλαβαίνει τα μεγέθη, τι είναι, χαζό είναι. Δεν είναι χαχόλη, παιδιά. Δηλαδή, ένα άνθρωπο για να φτάσει στο σημείο να είναι προπονητή στην Ρεάλ, στην Λίβερπουλ και στην Τζέλσι, χαχόλο δεν είναι. Προφανώ και του κόβει και στρίβει. Και έχει επιτυχίε. Δεν είναι κανένα που πέσει με αλεξίπτωτο και επειδή έχει καλέ δημόσιε σχέσει και καλέ γνωριμίε, τον παίρνει σε τέτοιε θέσει. Κάπου μπορεί να πετύχει, κάπου μπορεί να αποτύχει. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Αλλά σου παραλαμβάνω, βλέπεις ότι μια ομάδα του επίπεδου της Ρεάλ Μαδρίτης επιλέγει Μουρίνιο που, αν δεις το βιογραφικό του από το 10 και μετά, μόνο απολύσεις έχει. Δεν έχει τελειώσει ένα συμβόλαιο.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ούτε που θέλει να πήγε κάπου να πει ότι πέραψα 2-3 χρόνια συμβόλαιο και το τελείωσα, παιδί μου. Πήρα και 2 κούπες, έκανα κάτι. Σε όλες τις ομάδες που έχει δουλέψει από τότε μέχρι εδώ, όλες έχει πάρει απολύτερη. Όλες. Έχει βγάλει περισσότερα λεφτά από τις αποζημιώσεις λόγω των απολύσεων παρά από τα όσα πήρε δουλεύοντας στην ίδια ομάδα.
1: Όπως και ο Μπενίτεθ.
0: Ο Μπενίτεθ, ναι, σε μικρότερο εύρος όμως, χρονικά και σε επίπεδο αποζημιώσεων. Εμένα, ξέρεις τι με ενοχλεί, είναι καθαρά θέμα πολιτικής. Εμένα μ' αρέσει, παιδί μου, να πεις ότι θέλω να πάω εκεί και θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο. Αν δεν μου βγει ο Τάκης, θα πάρω το Μάκη, που είναι όμως σε αυτή τη λογική. Εμένα με ξενίζει πάρα πολύ. Η πρώτη σου επιλογή είναι ένας προπονητής 65 χρονών με τεράστιο όνομα κτλ. Που έχει να κάνει όμως 10 χρόνια μια επιτυχία, που λέει ο λόγος. Και η επόμενη επιλογή σου να είστε 38 χρόνων ακριβώς την ανάποδη πλευρά της διαδρομής. Τελείως διαφορετικό προφίλ. Που τώρα ξεκινάει να κάνει μια καριέρα που έχει επιτυχίες όμως. Τελείως διαφορετικό από το ένα άκρο στο άλλο.
1: Μήπως αυτό δείχνει.
0: Και, λάλουν, λάλουν.
1: Και ποια άποψη από τους τέσσερις έχει επικρατήσει την κάθε φορά?
0: Όχι, γιατί δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Πιο πριν είχαμε, ήρθε εδώ πέρα και την πήρε την απόφαση μόνο στο Λαφούζος, ο Τερίμ, τον έδιωξε 5 μήνες. Πριν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός με συνειδητή επιλογή τον Μπογιάτος, που ήταν ο υπεύθυνος στην Ακαδημία της Ρεάλ, σε εποχή που η Ακαδημία της Ρεάλ έβγαζε παιχταράδες. Εκείνη την εποχή, θυμάστε πόσοι από αυτούς είχαν πάει και παίξαν και στην πρώτη ομάδα.
1: Πού τον θυμήθηκε τον Μπογιάτος?
0: Το ξεχνάω, που ήταν προπονητής χωρίς επαγγελματική εμπειρία σε επίπεδο πρωταθλητισμού, αλλά για να τον εμπιστευτεί η Ρεάλ, λες, για να τον εμπιστευτεί τα διαμαντάκια της η Ρεάλ, προφανώς είναι καλός προπονητής. Είναι αυτό το ράνταβο του Παναθηναϊκού που δεν έχει ένα προφίλ.
1: Ένα πλάνο είναι.
0: Ένα πλάνο. Να πει, ρε παιδί μου, ότι εγώ θα πορευτώ με ανανεωμένη ομάδα ποδοσφαιρικά. Θα έχω μόνο 20 και θα μου βγάλω ταλέντα ή θα πάρω μόνο έμπειρους παίχτες. Είναι τη μία έχω πολλούς έμπειρους, την άλλη έχω πολλούς πιτσιρικάδες. Αλάνταβα πράγματα. Και αυτό είναι κάτι που μπερδεύει την ιστορία. Λοιπόν, πάμε. Time out. Μουσικό επιλογή του Μιτσάκου ήρθε εδώ πέρα. Τι έβαλε, τι Purple. Αν δεν βάλει έναν Purple τη βδομάδα, θα πάτε κάτι. Τι είναι, τι λέει εδώ. Για κάποιο λόγο το επέλεξε. Κάτσαν σήμερα, έγινε. Δεν ξέρω. Φιλιά πολλά, πάμε ακούσουμε Smoke on the Water. Δεν θα το παίξουμε όλο βέβαια γιατί είναι 6 λεπτά τραγούδι. Θα το γλυκάνουμε λίγο και σε κάποια, ξέρει το κορίτσι μας, για να πάμε μετά στα πρωτοσέλιδα.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε εφημερίδες, αθλητικές εφημερίδες και ξεκινάμε με την αθλητική ώρα. Για να σέβεστε, η ΑΕΚ πέρασε στη τετράδα, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό τιμωρώντας την ασέβεια του Άρη σε ένα συναρπαστικό μάτς. ΑΕΚ Άρης 102-99. Θλίψη για το χαμό του ζωγός μας Τροκώστα που στάθηκε γενναίο στο τέλος. Κουράγιο και δύναμη στον Τριανό Δέλα. Ήταν 36-30 με φουλ σπρόξιμο και Ολυμπιακό για να γίνει το 2-1 στο χάντμπολ ανδρών. Χάντμπολ γυναικών, όλα για την νίκη και την ισοφάριση κόντρα στον ΠΑΟΚ στις 6 στη Μίκρα. Ενώ στο βόλιο γυναικών έχει ένα χτυπηματάκι στην ΑΕΚ και επίσημα η σπουδαία Ιταλίδα ακραία Τζούλια Μέλι.
1: Sport Day, George the Best, αναφορά στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Σαν τον Γιώργο Μπαρτζόκα δεν έχει και γι' αυτό όλα δείχνουν πλέον ότι ο πρωτομάστρος του Ρωθρύλου θα συνεχίσει το λιμάνι, μάλλον για 3 χρόνια ακόμη. Έτσι γλεντάει ο Πειραιάς μέχρι πρωία στο ξέφρανο πάρτι για την κατάκτηση της Κούπας, πλούσιο φωτορεπορτάζ. Τι είπαν οι πρωταγωνιστές, τι δήλωσαν στο Sport Day οι Peters World και Walkup, οι σούπερ επιδόσεις, τα τρελά νούμερα του Φουρνιέ και των άλλων ηρώων. Μοντέρο και Μακιντάιρ έρχονται στον Ολυμπιακό, ο Δομινικανός Βαλένθια και ο Αμερικανός του Ερυθρού Αστέρα. Είναι αναφορές στο μπάσκετ. Πάνω έκθετος ανιψιός, αποκαλυπτικό το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθηση του T-Center, καθώς δείχνει τον μενόμενο Δημητριάδη να φτύνει και να σκίζει την μπλούζα του Μαρινάκη. Έχει προηγηθεί χαστούκι του Μαρινάκη, αν έχεις δει, και μπουνιά του Γιώργου του Δημητριάδη.
0: Έτσι, έχουν βγει τόσα βιντεάκια.
1: Αναγίνεται το μέτρο περιστατικό από 700 λήψεις. Ο πυροσβεστικός ρόλος του πρόεδρου του Ολυμπιακού, πώς συγκράτησε τους οπαδούς, όλη η αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη στο ΆΚΑ. Πάω και επιμένουν για Ρασβάν, καλά κρατά δημοσιεύματα στην Τουρκία για Μπεσίκτας και Λουτσέσκου. Παναθηναϊκός η κλάση Νιέστρου, που ο Δανός θα γίνει ο μικρότερος ηλικία προπονητής στην ιστορία του τριφυλλίου Super League. Οι άλλοι νεαροί που πέρασαν από τον πάγκο του. ΑΕΚ στο πλευρό του Δέλα, μήνυμα στήριξε την ΠΑΕ στον Κολοσσό για την απώλεια της σύζυγου του, γογός Μαστροκώστα. Ολυμπιακός, σοκ με άτζα. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Χάντμπολ έκανε το 2-1 στις νίκες ο Ολυμπιακός. Παντελικός παίρνει ιό Πετράκη.
0: Κόκκινος πρωταθλητής, μαζί και για το πέμπτο με Μπαρτζόκα. Απόλυτη έκσταση, το ξανασήκωσαν στον Πειραιά. Φουρνιέ μέθησε το θέλω μεγαλική σαμπάνια. Το γραμμάτιο που ξεπληρώσε από τα δάκρυα στο Αμπουντάμπι στη δόξα του ΟΑΚΑ. Τι φέρνει η επόμενη μέρα στον πρωταθλητή Ευρώπης. Μοντέρο Μακιντάιρ βάζουν φωτιά στην περιφέρεια. Τα δεδομένα για την παραμονή του Σούπερ Πίτερς. Κάθετος για το Ρωμάν, γιατί ο Μεντή ζήτησε την επιστροφή του Γιάρεμτσουκ. Χετάφε για Μπετανκόρ. Η δεδομένη ανανέωση του συμβολίου του και ακόμη το καλύτερο ρόλο που θα δουλέψει. Τι θα έχει στα χέρια του στρατηγό του θρύλου Γενέσο για να κάνει ξανά θαύμα να αναφέρεται σε ένα άλλο χτυματάκι πάλι για τον μπάσκετ. Δεν το χωράει ο νους. Θρύνος έφυγε 49 του Άτζας. Ξανά για Χίλ, σταθερά στη λίστα του Μεντί. Όχι του Ικάρντι στον Ολυμπιακό. Αποκάλυψη από την Ιταλία.
1: Πάμε live sport. Μοντέρο Μακιντάιρ και νέο σεφ. Μετά την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός φουλάρει για το πρωτάθλημα, αλλά χτίζει ήδη και το μέλλον του. Ανανεώνει για τα επόμενα 3 χρόνια ο αρχιτέκτονας, δεδομένη συμφωνία Αγγελόπουλων και Μπαρτζόκα. Κάει και ο Πειραιάς, σχεδόν 100.000 κόσμος αποθέωσης μέχρι το ξημέρωμα της Δευτέρας Πρωταθλητής Ευρώπης. Το σύνθημα κυλιατρία για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, η εφιέρωση του Παπα-Νικολάου. Ο Βεζένκοφ έβαλε όλα τα τρόπαια σε τραπεζάκι. Θρύνος έφυγε ο Παρασκευάς Άντζας, ο άλλος διεθνής μεσοαμυντικός της Ξάδης του Ολυμπιακού για τις όξες δράμας. Έχασε τη μάχη με την ALS στα 49 του χρόνια. Σήμερα στις 5 η κηδεία του στο Μοναστηράκι Δράμας. Συνάντηση με Φορτούνη στην τελική ευθεία επιστροφή του Διεθνούς Μεσοεπιθετικού στον Ολυμπιακό. Θέλει Γιάρεμτσουκο με τη Λίμπαρ. Δεν το κουνάει ο Νίκολιτς. Η Μπεσίκτας κάνει όνειρο, αλλά ο Σέρβος σχεδιάζει την επόμενη μέρα της ΑΕΚ. Μίλαν, West Ham και Μπρέτφορντ. Γεια μου κουντί. 4-6 ενδεκαδάτη για Νίστρουπ και Παναθηναϊκό. Ταύτιση απόψε τον Δανού και Παέστα με τα γραφικά. Γαλλικό σενάριο για προφορική συμφωνία με Νταβιτασβίλη. 15 εκατομμύρια θέλει η Σεντετιέν. Η Βασίλισσα στα ημιτελικά σε ένα συγκλονιστικό τρίτο μάτσι. Η ΑΕΚ λήξε 102-99 τον Άρη και πέρασε με 2-1 νίκες στην τετράδα. Πάω χάρη του κορμού για την νέα σεζόν. Άρης πόσο τελειωμένος Ράσιτς έγινε ηγέτης. Και στην κορυφή, εισαγγελία πρωτοδικών, παραγγελία έρευνας για το ΡΙΚ, Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη.
0: Το φως των σπορ έχει επιλέξει να έχει 4 μεγάλες φωτογραφίες, μία ημισέλιδη και 3 μικρότερη. Στην κορυφή, δυναστή, από κάτω η φωτογραφία του Βεζέκοφ με την κούπα. Πιο χαμηλά, με το βλέμμα στις επόμενες κούπες, ο Ολυμπιακός μετά τον θρίαμβο στο ΆΚΑ και το τέταρτο αστέρι. Μια μεγάλη φωτογραφία με τον Πίτερς και τον Παπα-Νικολάου να έχουν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Δίπλα το Φουρνιέ να ανοίγει τη σαμπάνια και από κάτω ξεκουράστηκε το παλικάρι. Φωτογραφία του Παρασκευά Άτζα.
1: Και κλείνουμε τώρα, ξεκινάμε νέα παρένθεση, μεγάλη παρένθεση με οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες. Πρώτο σελίδα. Πρώτο. λαφτεμπορική ανεξέλεγκτη πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ, ληξιπρόθεσμα στα 5,51,78 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο, συν 470 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο, συν 2,5 δισεκατομμύρια στο 12μηνο. Η ακτινογραφία των οφειλών σε αναμονή οφειλέτες για ρύθμιση 72 δόσεων.
0: One Voice Business και Politics ψάχνει στα κανάλια του Patriot και τα Μοιράζ, ο αρχηγός της αεροπορίας του Μητσοτάκη. Στον αέρα η άμυνα της χώρας, αλλά ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, Δημοσένης Γρηγοριάδης, παραμένει στην καρέκλα του.
1: Απογευματινή, φτηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες, ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για το σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας.
0: Πάμε στην Δημοκρατία, το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας.
1: Εθνικός κήρυξη. Αβεβαιότητα για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, κρίσιμο ζήτημα για τον Τραμπ, το άνοιγμα των στενών.
0: Πάμε στην Ελεύθερη Ώρα. Εσείς ποια ένεση ευθανασίας κάνατε? Ο ακαταδίωκτος Σωτήρης Σιώτας οφείλει εξηγήσεις.
1: Ελεύθερος τύπος. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, σε δήμους, περιφέρειες, ΕΑΒΟ, δικές συγκοινωνίες, υγεία, οργανισμούς, 28 προκηρύξεις που τρέχουν και οι προθεσμίες για τις αιτήσεις.
0: Εστία, όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια. Και από κάτω μέρη Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Τρία σημάδια νέας κρίσης, οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές, έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Τράπεζα.
0: Καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτης, λαθρεμπόριο. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, δημοτικός ένφια στα ακίνητα.
1: Ο λόγος. Άλλαξε πίστα ο τουρισμός, εκτείναξε εσόδων κατά 64,3% και των αφήξεων κατά 38%.
0: Ριζοσπάστης. Η προοπτική ελπίδα, η πρόοδος για το λόγο βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ. Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες.
1: Τα νέα. Άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνειας στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημόσιων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο εν έτη 2026.
0: Εσπρέσο, ο Δέλλας Κολοσσός μέχρι τελευταία ανάσα της γογός του. Διπλό δράμα για τον Τραγιανό, έχασε χθες και τον αδελφό του Παρασκευά Άτζα που νικήθηκε 49 του από τη σπάνια πάθηση.
1: Κόντρα, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη πανεκκίνηση, προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Απόψε στις 8 στο Θησείο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη.
0: Πολίτικα, αρχίζει το μάτς και τη δεύτερη θέση. Τσίπρας versus Ανδρουλάκη.
1: Σταρ, η αληθινή αιτία του θανάτου της, πανελλήνιος τρίνος για την γογόμα Στροκώστα που έφυγε άδικα στα 56 της. Η αποτυχημένη μεταμόρφωση που την οδήγησε στο θάνατο συγκλονίζουν οι τελευταίες στιγμές της στην εντατική.
0: Μανιφέστο, η επιστροφή του Πινόκιο.
1: Και κάτσε να δούμε κάτω-κάτω αν έχουμε. Όχι, από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε. Κάτι από τις έξτρα εφημεριδούλες που βγαίνουν που και που. Οπότε. Είμαστε χαλαρούιτα. Κλείσαμε μέσα στην ώρα μας τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών, οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων. Πήρατε έτσι μια γρήγορη γεύση και σε πολλές περιπτώσεις πιο αναλυτική για το τι συμβαίνει στον χώρο του αθλητισμού και όχι μόνο, σε κεντρικά θέματα τα οποία απασχολούν ευρύτερα την κοινή γνώμη. Οπότε, πασούλα στη Μάιρα. Να πάμε σε ένα break ακριβώς στις 7 και στη συνέχεια, αλλάζοντας ρεπερτόριο με τη συμμετοχή της Ήρας Πανωνίδη, επιστρέφουμε κανονικά για το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
6: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
13: Ακούτε, Έρα σπορ.

0: Μπήκαμε ξεσηκωτικά, κορίτσι μας, Ήρα Φανολίδου. Είχε κεφάλι και σήμερα, μας έβαλε ένα τραγουδάκι να ξυπνήσουμε. Όχι ότι μας πήρε ο ύπνος, αλλά λέμε. Τσιταγκάζια, να μπούμε έτσι πιο δυναμικά στο δεύτερο μήχρονο της εκπομπής. Breakfast με Sport, ξεκινήσαμε λίγο με τα τσέκ. Θα είμαστε παρίτσα μέχρι τις 8. Μάιρα Ξίδη στην κονσόλα των ήχων σήμερα. Άκης Δημακός. Θυμάσαι τον Τιμεκού που είχε ο Απόλλωνας?
1: Εγώ θυμάμαι τη Μαρσέη, τον Τιμεκού.
0: Που κάναμε πλάκα. Τον λέγαμε Τιμεκό. Χρήστος Κοντός στο ένα μικρόφωνο, είπαμε Άκης Δημακός στο άλλο. Θα είμαστε παρίτσα μέχρι τις 8. Στείλτε μηνυματάκια. Viber ή ένα ψιλοχαμό εδώ πέρα. Το message, παιδιά, με το προτιμάτε σήμερα, γιατί έχω ξεχάσει το τηλέφωνο στο σπίτι. Περίεργο πράγμα να ξεχάσω εγώ κάτι. Δεν, πρώτη φορά που μου ξανασυμβαίνει. Άστο. Έχω γράψει ιστορία, να ξέρεις. Καμία φορά να γράψω βιβλίο, τι έχω ξεχάσει εγώ. Θα πέσει μεγάλο κλάμα. Καμιά φορά με ρωτάνε πώς με λένε και λέω θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Στο 50-50, θα πάρω τη βοήθεια του κοινού για να είμαστε σίγουροι. Θα πω σωστό. Λοιπόν, θυμίζουμε σε όσους τυχόν θέλετε να μπείτε να παίξετε μαζί μας μπαλίτσα, να μην είστε στην εξέτα, αλλά να πάρετε μπάλα στα πόδια και να φτιάξετε παιχνίδι, ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σήμερα με τρεις τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας είναι τα mail μας, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι ρασπορ, μία λέξη χωρίς αυτό το τέλος, papaker.gr. Είναι το πενταψήφιο, η κονσόλα της News Phone. Πάτε το κινητό εκεί στα μηνύματα, γράφτε τη λέξη σπόρι σπορτ με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, κεφαλαίοι πέσα γράμματα, δεν έχει καμία σημασία. Αφήνετε ένα κενό, στέλνετε το μηνυματάκι σας στο 54160. Άλλο τρόπος που, η διαδρομή που επιλέγετε οι περισσότεροι από εσάς, ήδη έχουμε φτάσει σχεδόν τα 100 μηνύματα, είναι το Viber, είναι μια εφαρμογή πάρα πολύ εύχρηστη, την έχετε σχεδόν όλοι στο κινητό σας, όσοι δεν την έχετε πολύ εύκολα μπορείτε να την κατεβάσετε, και μέσα από αυτή την εφαρμογή μπορείτε πολύ εύκολα και ανέξοδα να μας στείλετε γρήγορα κοφτά μηνύματα, γρήγορες κοφτές μπαλιές που λέμε, assist, για να κάνουμε παιχνίδι. Υπάρχουν εδώ ερωτήματα, υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν γκρίνιες, υπάρχουν πολλά πράγματα γενικά, γιατί βλέπω ότι ακόμα και σήμερα είναι επίκεντρο, στα περισσότερα μηνύματα υπάρχει μια αναφορά στο Final Four του μπάσκετ. Λογικό είναι αυτό, ήταν ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός που έγινε εδώ στην Αθήνα. Κόντρα σε αυτό που διαφημίζει πρωθυπουργός και υπουργός αθλητισμού, ότι είναι μια άρτια διοργάνωση, γελάει ο κόσμος με αυτά που γίνανε, και αυτό είναι ευθύνη της Ευρωλίγκας. Γιατί ξέρετε, όταν έκανε μια δήλωση πριν από μια εβδομάδα του Γιαννακόπουλος, ότι θα κάνουμε, λέει, το ρότερο Final Four, θα φιλοξενηθεί στο Center. Αλλά στην πραγματικότητα έγινε μια από τις χειρότερες διοργανώσεις. Γιατί η Ευρωλίγκα τα έκανε ένα μπάχαλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα η διοργανώτρια αρχή, ας πούμε, πάνω από το δικό του γήπεδο, συνεργασία, παραδίδει τα κλειδιά του γήπεδου. Και πέρα από ένα σημείο και μετά, τις τελευταίες τρεις μέρες, την ευθύνη την έχει αποκλειστικά η διοργανώτρια. Η Ευρωλίγκα, αυτή θα βάλει τους security, αυτή θα κάνει το πλαίσιο, την πλατφόρμα των εισιτήριων, σε συνεννόηση με την αστυνομία για τα μέτρα που πρέπει να
1: έχει δώσει παραχωρητήριο.
0: Όλα τα πάντα. Ναι, δεν έχει καμία εμπλοκή ο Παναθηναϊκός, ο εκάστοτε γηπέδουχος. Τα κλειδιά στη διοργανώτρια. Η οποία διοργανώτρια τα έκανε όλα μπάχαλο. Είδατε σκηνές. Υπάρχουν καταγγελίες από την ΑΣ μέσα, πολύ συγκεκριμένες, ότι έγινε ντου. Και τα είδαμε όλοι αυτό το πράγμα. Έγινε ντου, μπήκαν χιλιάδες άνθρωποι χωρίς εισιτήρια. Πήραν τις θέσεις των ανθρώπων που είχαν πληρώσει πανάκριβα εισιτήρια.
1: Ναι, και τους απαντούσαν, λέει, ότι δεν υπάρχουν θέσεις.
0: Και όταν πήγαιναν να δω τη θέση του, λέει, δεν υπάρχουν θέσεις εδώ, φίλε. Πήγαινε κάτω θέση. Και πού να πάω, βάζω τον Ουγγάνο τώρα. Εκείνη την ώρα. Στην ΑΣ κάνουν καταγγελίες ότι δεν καπνίζαν απλά με στο γήπεδο, με στη μούρη του άλλου. Καπνίζαν και μπάφους.
1: Αυτό το διάβασα.
0: Ναι, το γράφει. Καπνίζαν, λέει, τσιγάρα και όχι μόνο τσιγάρα. Έγραφε ο διευθυντής της ΑΣ. Μείναν άνθρωποι με πληρωμένα εισιτήρια απ' έξω. Αυτό έγινε και με τη Φενέρ και στο παιχνίδι.
1: Δεν φτάσαν τα εισιτήριά του σε κινητό του.
0: Ναι, δεν φτάσαν. Είδατε ουρές που περιμένουν. Ακόμα και παντού του Ολυμπιακού. Μείναν έξω από το γήπεδο και περιμένουν με αγωνία ένα χρυσοπληρωμένο εισιτήριο να έρθει στο κινητό για να πάνε να κάνουν με το σκρινισό. Να περάσουν με την μπάρα αυτή, πώς τη λένε. Και δεν ερχόταν. Και περιμέναν απ' έξω. Μία ώρα, μία μισή, με αγωνία, με φωνές, με γκρίνια.
1: Και την ώρα να βλέπεις κάτι
0: τα ντου και να μπαίνουν οι άλλοι μέσα ανεξέλεγκτα. Τη δεύτερη μέρα στον τελικό έπεσε λίγο.
1: Ναι, αλλά υπήρχαν κάτι λύσεις, λέει, που είχε εκατοντάδες ανθρώπους μέσα που δεν ξέρανε πώς θα τους δικαιολογήσουν.
0: Ναι, ναι. Και αυτό το πράγμα δεν έγινε τυχαία. Προφανώς και έγινε. Δηλαδή, όταν πάνε 5.000 άνθρωποι έξω από το γήπεδο χωρίς εισιτήριο, προφανώς ξέρουν ότι με κάποιο τρόπο θα μπουν μέσα. Προφανώς κάποιος έχει πει ότι θα βρεθεί μα έτσι, μα αλλιώς, κάτι θα γίνει. Συνελήφθηκε ένα security, ο οποίος ήταν περάστικος με και τον τζίπησε αστυνομία με κατηγορία συγκεκριμένη. Γενικά, όχι ότι δεν έγινε, εγώ θυμάμαι και το 2007 στο ΆΚΑ και τότε είχαν μπει πάρα πολλοί υπεράριθμοι, αλλά δεν είχε γίνει αυτό το μπάχαλο που έγινε χθες. Ήταν λίγο πιο μετρημένη η κατάσταση. Αυτό το τριήμερο ήταν με ευθύνη της Ευρωλίγκας. Το έλα να δεις. Δηλαδή, καμία σχέση με αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός και συνεπικουρεί ο αρμόδιος υπουργός αθλητισμού, ότι έγινε μια άρτια διοργάνωση που αποδεικνύει ότι οι Έλληνες ξέρουν να διοργανώνουν με τρεις κατσαρές και δύο με Τουρκίας. Αν ήταν αυτές οι ωραίες οργανώσεις, να σας πω εγώ στο εξωτερικό να δείτε πώς γίνονται ωραίες οργανώσεις.
1: Καλά, μπορεί τα κομμάτια που αναλάβαμε εμείς να τα φέραμε εις πέρας και να ήταν μια χαρά και αξιοπρεπέστατα. Και να ήταν τα λάθη συγκεκριμένα άλλα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε γι' αυτό.
0: Η διοργάνωση κρίνεται συνολικά. Δεν κρίνεται από το αν έκανες εσύ ένα ποσοστό, αν είχες δηλαδή καλά αστυνομικά μέτρα. Καλά ξενοδοχεία. Γιατί...
1: Δηλαδή, υπήρχε το λάθος της Ευρωλίγκα στο πρόγραμμά της που δεν φτάσαν τα εισιτήρια. Δεν μπορεί να το καταλογίσουμε στην κυβέρνηση ή στο Υπουργείο Αθλητισμού.
0: Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
1: Γιατί εκεί ξεκίνησαν όλα,
0: εμείς,
1: έτσι.
0: Όχι, δεν είναι
1: το πιο σοβαρό δηλαδή.
0: Όχι, το πιο μένα. Σοβαρό είναι ότι ο άλλος πήρε το εισιτήριό του.
1: Αυτό. Και δεν το ήρθε ποτέ.
0: Όχι. Μπήκε. Υπήρχε στη θέση του Ογκάνο. Και να του λέει, φίλε, έχω πληρώσει ένα χιάρικο. Όχι, φίλε. Δεν πάω στη θέση σήμερα. Και άμα θες πήγαινε, πες του Ογκάνο, σήκω να κάτσω εγώ. Αυτή είναι η αποτυχία του συστήματος βασική. Και το άλλο που λες εσύ, ότι κάποιοι δεν μπήκανε μέσα με εισιτήρια στα χέρια.
1: Ναι, μα αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα.
0: Αυτό είναι καταγγελία των Τούρκων. Ότι πολλοί
1: και τον Ισπανό στο δεύτερο και, που
0: ναι, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έβλεψε ένα γήπεδο που ήταν φτύγκα με το περάστε κόσμο. Περάστε κόσμο. Και σε αυτό έχει μεγάλη ευθύνη το γύρω-γύρω το σύστημα. Με το security και τα σχετικά. Την πόρτα που βρήκαν από πίσω και μπήκαν από την κάτω πλευρά και δεν μπήκαν επάνω. Κλασικά και αγαπημένα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγα μηνυματάκια. Και σιγά σιγά μέσα από τα μηνύματα ανοίγουμε και κουβέντα. Γιατί έχουμε διάφορα θεματάκια να συζητήσουμε. Επαναλαμβάνω, η μεγάλη προσοχή από ό,τι βλέπω είναι στραμμένη γύρω από το μπάσκετ, από την Ευρωλίγκα. Η πρώτη καλημέρα της ημέρας εδώ στο Viber είναι από το Στέλιο. Ο Τζόνι λέει: τι έπαθε η Προεδρά, πήγε να κάνει μαγκές και έπεσε, λέει, και μαπίδι. Ναι, εντάξει, ήταν λίγο περίεργο το σκηνικό αυτό. Η Ειρήνη Νομικού, και εγώ, λέει, όταν βλέπω ΑΕΚ τα ίδια παθαίνω. Αυτό που κάναμε την κουβέντα προηγουμένως, ότι παθαίνω ένα ταράκουλο σαν τον πατέρα σου, λέει, που ανέφερε προηγουμένως το παράδειγμα του πως πέρασε δύσκολα. Ο φίλος ο Νίκος λέει: είχες αναφέρει την παράσταση Οφωνιάς και χθες με τη γυναίκα μου πήγα και την παρακολούθησα. Καταπληκτική, όντως, αλλά αυτός ο Μιγάλης Αδάντης, ο πρωταγωνιστής, δεν υπήρχε. Χρόνια είχα να δω τέτοια ερμηνεία. Η παιδιά και εμένα με καθήλωσε. Ήταν εκπληκτικός, δηλαδή. Εγώ είχα πάθει πλάκα.
1: Θεατρό.
0: Ναι. Δεν υπάρχει, σου λέω. Ο τύπος ήταν υπερπέραν. Τρομερή ερμηνεία. Είναι... είμαι και λίγο δύσκολος εγώ σε αυτά και πραγματικά με κέρδισε και το είχα πει και υπήρξε κόσμος που άκουσε και πήγε και το καταπαριστήθηκε. Νομίζω ότι η τελευταία μέρα είναι σήμερα, η τελευταία παράσταση της σεζόν πρέπει να είναι σήμερα. Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Αν βρείτε κανένα εισιτήριο και έχετε κέφι, πηγαίνετε. Μήπως να ξεχάσουμε για λίγο τη στεναχώρια μας για τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Καλημέρα, λέει, και το θέατρο είναι μια καλή διέξοδος. Εντάξει, δεν μας πήγαν τα πράγματα καλά. Ο Λιβάγια από τα Γρήνα λέει: πάει να περάσει τα μουγκάλ αυτό το τσίρκο που έγινε με Δημητριάδη και Μαρινάκη. Όχι, ρε φίλε. Δεν συμφωνώ μαζί σου, γιατί θα δεις, άμα μπει στο διαδίκτυο, είναι πρώτη τρέντ, είναι δηλαδή βάιρα.
1: Το αντίθετο από εδώ. Τα ψηλά είναι.
0: Α, τώρα βλέπα προηγουμένως.
1: Όλα τα δελτία ειδήσεων, κοντινά, εντάξει, από εδώ.
0: Το όλα, όχι όλα. Αρκετά.
1: Τουλάχιστον ό,τι έχει πέσει στην αντίληψή μου.
0: Ναι, κάποια συγκεκριμένα κανάλια το παίζουν, κάποια άλλοι το αποσιωπούν εντελώς. Αλλά όχι όμως, η αλήθεια είναι ότι το περιστατικό αυτό έχει γίνει. Έχει περάσει, ξέρεις, το διαδίκτυο. Έχει αντανακλαστικά, χιουμοριστικά δηλαδή. Είναι κάτι τύποι που τα σκέφτονται, ρε φίλε. Μοντάρουν σε λεπτά μέσα, δηλαδή, ναι, γίνεται κάτι, ναι, κυκλοφορεί, ναι. Και αμέσως μετά μοντάρουν διάφορα τέτοια και ανεβάζουν κάτι. Να κλαις από τα γέλια, έτσι, με αυτά που βλέπεις.
1: Αλλάζουν διαλόγους, βάζουν.
0: Ναι, ναι. Να βλέπεις, δηλαδή να κλαις. Το ξέρω αυτό με τον Τίβενο, το ρωμαϊκό, το,
1: ναι,
0: Μαρινάκι με το μισό στήθος έξω να σηκώνει το χέρι και να βγάζει λόγο. Σε δευτερόλεπτα, έτσι. Δηλαδή γίνεται το περιστατικό 7 η ώρα, 7 και 5 έχει πλαντάξει το διαδίκτυο. Έχει κυκλοφορήσει. Πώς τα προλαβαίνουν, πώς τα ανεβάζουν. Είναι μερικοί τύποι που είναι πραγματικά χαρισματικοί σε αυτό το κομμάτι. Ο Νίκος ο Πολιτάκης. Καλή εκπομπή από το όμορφο Ρέθυμνο. Μου λείπει το Ρέθυμνο, έχω καιρό να πάω. Αντώνης ο Καμπάνος, πού είσαι Αντωνάκη, μου στέλνει και τη φωτογραφία του. Να, παγώντας. Τη Δάφνο Στεφανωμένη, καλημέρα, μου λέει, από τα χλωριδικά, από τον χλωριδικά καταπράσινο, παγώντας άμου. Αυτό το βουνό, το χωριό που βλέπεις, εγώ ήμουν στο Ηραίο, κάτω.
1: Ναι.
0: Δύο χρονιές είχα πάει, δεκαετία του 90, πιτσιρικάς, και ανέβαινε όλα αυτή την ανηφόρα τρέχοντας, 5-6 φορές τη μέρα.
1: Ήσουν αθλητής τότε.
0: Ήμουν καλός αθλητής τότε. Τώρα. Για να ανέβω τη σκάλα πριν τη βοήθεια του κοινού, είπαμε. Πρέπει κάποιος να με κρατάει.
1: Έχεις κρεμάσει σκοινιά, έτσι.
0: Θέλω λίγο μια ορειβασία που λέει ο λόγος. Ένας φίλος, ο Αλέξανδρος από το Γέρακα, λέει: διαμόρφωση της φωνής σας, κύριε Χρήστο, έρχεται χάλια. Έχω κάνει μια επέμβαση, φίλε μου, δεν είναι θέμα τεχνικό. Δεν έχω ακόμα πει. Είμαι ακόμα σε πρόγραμμα, κανονικά θα πρέπει να είμαι σε πρόγραμμα επανένταξης. Πώς το λένε, ακολουθεί ατομικό ο παίχτης. Είναι
1: ζέσταμα και με τον γυμναστή σου.
0: Έχει μπει στο ατομικό πρόγραμμα, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλύτερη από ότι όσο
0: πέρα. Στην αρχή ήταν Παναγία βοήθω, ναι. Δεν ακούγονταν, ναι. Ο φιλαράκος μας, ο Άγγελος, λέει: σας παρακαλώ να κάνετε κάποια στιγμή μια αναλυτική αναφορά για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και στέλνει και τα συλληπιτηριά του στην οικογένεια του Άντζα και του Δέλα, περαστικά στον οικονόμου. Καταρχάς να πούμε τα περαστικά στο παλικάρι, στο Μάριο οικονόμου, έτσι είναι, να κερδίσει τη μάχη. Είναι τρίτη μέρα που είναι στην εντατική. Η τελευταία ενημέρωση, δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάτι καινούργιο, αλλά τουλάχιστον το που διάβασα από χθες, επίσημη ενημέρωση από το νοσοκομείο, ότι είναι δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, μην μάχη πραγματικά για να κρατήσει τη ζωή. Και μιλάμε για ένα παιδί 33 χρονών, έτσι. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, παρότι δεν υπάρχουν για να βγει τροχέα και να ζητήσει μαρτυρίες, Προφανώς δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό. Δεν υπάρχει
1: κάτι
0: που να δείχνει τι ακριβώς συνέβη. Υποθέτουν από τη φορά του χτυπήματος που ερχόταν ένας ποσέστριβο ότι κάποιος πήγε να κάνει αναστροφή και του πετάχθηκε ξαφνικά μπροστά.
1: Ναι, ναι, πιθανολογούν.
0: Δεν πρόλαβε να φρενάρει, έπεσε πάνω και δεν θέλει και πολύ. Και κράνος αφοράς, τώρα πέσεις με μια αλφα ταχύτητα, πας σε ένα όχημα που κινείται ή με βάση τους νόμους φυσικής η ένταση της πρόσκλησης πολλαπλασιάζεται. Να ευχηθούμε να πάνε όλα τα πράγματα καλά και να έχουμε ευχάριστα νέα, γιατί τα υπόλοιπα νέα δεν είναι ευχάριστα. Είδατε λοιπόν τι έγινε μέσα σε λίγες ώρες και με τη σύζυγο του τρένου Δέλα, την κουκό μας τον Κώστα. Το τονίζουμε αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή καθημερινά δίνοντας μάχη με τον καρκίνο, με διάφορες δύσκολες ασθενείς, με ατυχήματα, με. Απλά η σύνδεση με εμάς είναι ότι είναι η σύζυγος του Τραϊάνου, του ανθρώπου, μας πήρε από το χεράκι και μας έστεισε στον τελικό. Τεράστια φυσιογνωμία, έτσι, στον τελικό του γιου του 2004. Είχε βγει όλη η Ελλάδα στους δρόμους τότε. Αυτή είναι πέρα από το ανθρώπινο. Είναι ότι είναι ένας,
1: το πιο ιδιαίτερο.
0: Ναι, είναι το πιο ιδιαίτερο ότι είναι της ευρύτερης αυτής της οικογένειας. Είχα διαβάσει προηγουμένως που ξεπνάγησα λίγο να δω, τώρα δεν ξέρω που είναι χωμένο αυτό το μήνυμα, κάποιον που λέει ότι μπράβο στον Δέλα που έμεινε δίπλα στη γωγό στις δύσκολες στιγμές. Παιδιά, δεν είναι αυτονόητο. Ξέρεις, πολλές φορές λέει ο άλλος, μα είναι ο άντρας της. Είναι, ξέρεις, πόσοι λακίζουν στην αρρώστια. Και άντρες και γυναίκες. Και που δεν μένουν να. Και να σας πω τώρα, να σας μεταφέρω κάτι. Εγώ σας είπα ότι με τον Νάντζα δεν είχα κάποια προσωπική σχέση. Απλά έτυχε να έχουμε ένα κοινό γνωστό. Και αυτός με πήρε πρωί-πρωί χθες και μου λέει: μόλις τώρα μου λέει, έφυγε από τη ζωή. Και βγήκα και το έδωσα στην εκπομπή των παιδιών της Χριστίνας και του Λεωνίδα πολύ πριν κυκλοφορήσει στα μέσα. Και μου είπε το εξής, και είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό, ότι παρότι είχε χωρίσει με τη γυναίκα του πολλά χρόνια, του στάθηκε καλύτερα από το να ήταν δίπλα του στα χρόνια της αρρώστιας. Δηλαδή θυσίασε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από την προσωπική τη ζωή για να είναι δίπλα του, παρότι ήταν χωρισμένοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να είμαστε άνθρωποι στις δυσκολίες. Γιατί εκεί μέτρας το φίλο σου και τον άνθρωπο που είναι πραγματικά κοντά σου. Ο φίλος ο Μιχάλης και ο Θανάσης, και μόνο πάτη του Ολυμπιακού μπορούσα να το πούμε αυτό.
1: Τι λένε?
0: Ότι όλα αυτά, λέει, που κυκλοφορούν δεν είναι γνήσια, λέει, είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Ρε παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο, εντάξει, είπαμε.
1: Μπορώ να κάνω παρέα με τον φίλο μου ταξιτζή από τη Θεσσαλονίκη που γνώρισα.
0: Ναι, μπορεί, πιθανότητα. Μα και εξωγήινοι, νομίζω ότι το έχουν κάνει εξωγήινοι. Ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Δεν πάει κανείς να διαβάλει τον Ολυμπιακό, χαλαρούιτα. Λοιπόν, το πιο γλυκό, λέει, στο εξωτερικό Χριστάρα δεν υπάρχει αυτό που έγινε 8.000 άτομα μηχανάκια. Λέει, ξέχασα το ζούγκα σε 7. Θα σου κοίταξα, σου πω, φίλε. Αυτό τώρα που προσπαθείτε να μας το παίξετε, ότι μπλα μπλα, αυτό έχει πραγματική αξία όταν γίνει face to face. In my face, αν έπαιζε με μένα αντίπαλο στο τελικό και το έπαιρνε, θα σου βγάζω το καπλάκι και σου λέγα. Γιατί αν τα βλέπει εσύ αυτά που λες τώρα, το σεφ, με αυτές τις ζημίες που του έχει κάνει ο Παναθηναϊκός εκεί μέσα τη.
1: Τι λέει, δεν το διάβασε κανονικά.
0: Τι. Ότι στο εξοχικό, λέει, δεν υπάρχει, λέει, αυτό που 8.000 άτομα μηχανάκια
1: πήγαν. Ναι, ναι. Άδικο έχει το παιδί, γιατί.
0: Λένε για εξοχικό το ΑΚΑ. Ρε φίλε, με αυτά που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, το ΣΕΦ έπρεπε να έχει πάει στην Τρίπολη, όχι την Τρίπολη της Αρκαδίας. Στην Τρίπολη της Λιβύης έπρεπε να έχει μετακομίσει. Και face to face, εμείς με αυτούς, όχι με τον πίσω δρόμο. Θα μπορούσε και ο Πάοκ, ας πούμε, το είχε πάρει το 90, πόσο που είχε πάει Final Four στην Ευρωλίγκα. Και γίνει τη βλακία του Φασούλα στην επαναφορά, έχασε την ευκαιρία να το διεκδικήσει. Τι σημαίνει ότι αν το έπαιρνε εκεί πέρα πόντο του Ολυμπιακού, θα είχε πάρει το κορδοκαστρό, σιγά. Στο face to face. Και σας έχω πει το τι έχει κάνει ο Παναγιώτης, ποιος έχει βγει πρώτος για εξωτερικό κτλ. Σας λέω κανονικά το σεβ. Πρέπει να στη Λιβύη της Τρίπολης να έχει μεταφερθεί με όλα αυτά που έχουν γίνει εκεί πέρα χρόνια. Τώρα το χοντρένει εδώ, τώρα ο Παναγιώτης Κορφής τον έπιασε, λέει. Καλημέρα, λέει, σε όλους τους συνταξιούχους να έχουν υγεία για το υπόλοιπο της ζωής τους.
1: Αμήν.
0: Ναι, πώς ήρθε έτσι ξεκούδουνα αυτό το μήνυμα.
1: Μπορεί να βγει και συνταξιούχος.
0: Σε όλους τους συνταξιούχους να έχουν υγεία για το υπόλοιπο της ζωής τους.
1: Αμήν.
0: Ναι, πώς ήρθε έτσι ξεκούδουνα αυτό το μήνυμα.

0: Πες τώρα, όλη πυρηνοκορδέλα. Ναι, είναι και λίγο. Είναι και λίγο ατίθασο νιάτο ο Γιαννακόπουλος. Χαρίλαος. Κάθε μέρα ο Χαρίλαος, βλέπεις και εδώ.
1: Καλημέρα.
0: Να, μια φορά έγραψε ένα μήνυμα. Κάθε μέρα στέλνει την καλημέρα του. Και όποτε είναι πρώτο μήνα, στέλνει καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, Χαρίλα.
0: Μόνο μια φορά έχει στείλει μήνυμα που γκρινιάζει γιατί δεν έχουμε κάνει ρεπορτάζ για τον Απόλλωνα.
1: Ο οποίος ανέβηκε κατηγορία.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, καλημέρα έχει στείλει εδώ και ο φίλος ο Απόστολος από τα Φάρσαλα. Καλημέρα και ο Βαλάντης Μόνη. Χρήστοπος νιώθεις που τα κάνει τόσο μεγάλο ταξίδι ο Δημήτρης. Εγώ θα πέθανα από αγωνία αν έλειπε τόσο μακριά ο Ηλίας, ο Θεός μαζί του.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Βαλάντη μου, η σωστή, το σωστό φινάλε στην έκφραση, ο Θεός μαζί τους.
1: Μαζί τους.
0: Όποιοι είναι μαζί με τον Λουκάκη, να έχουν το Θεό μαζί τους. Αυτό τρελάνει όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση, σας το υπογράφω. Πάνε 10 άτομα, οι άλλοι 9 θα γυρίσουν με Ρωμανδία κανονικά.
1: Άκη και Χρήστο, ποια περιγραφή σας ξεχωρίζετε από το εξωτερικό? Γράφετε σε κάποια εφημερίδα αυτήν την περίοδο, Σωτήρης Τριφυλάρα.
0: Ναι, Σωτηράκη, το έχεις ρωτήσει αυτό το πράγμα και από το 28η φορά. Εντάξει, φτάνει.
1: Στις 100. Άλλες.
0: Τα καείσαι λίγο.
1: Άλλες 13.
0: Τα έχουμε πει 500 φορές. Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, ο Αντώνης ο Τσιμπλάκης. Έχουμε κάτι νεότερο για τον προπονητή? Αν θυμάμαι καλά, λέει σε 20 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία. Ναι, καλά θυμάσαι. Σε 20 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία.
1: Για τον μπάσκετ, λέει.
0: Όχι, ρε.
1: Για το ποδοσφαιρό.
0: Ποδοσφαιρό.
1: Αφού.
0: Περιμένουμε τώρα την ανακοίνωση.
1: Του δανού.
0: Αν κλείσει. Θεωρητικά υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία. Αλλά εδώ και 10 μέρες είναι αυτό το θέμα. Κανονικά θα έπρεπε να έχει προχωρήσει.
1: Εντάξει. Δεν μπορεί να το περιμένει να φύγει ποτέ ο Μπενίτεθ και μετά.
0: Εντάξει, ο Μπενίτεθ φύγει την Παρασκευή. Σήμερα έχουμε Τρίτη.
1: Εντάξει.
0: Οπότε περιμένουμε. Εντάξει, τώρα αυτοί αν έχουν δώσει χέρια και έχουν υπογράψει το σύμφωνα και ήδη μιλάνε και τρέχει ο σχεδιασμό, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, άμα υποθέτω ότι ο άνθρωπο έχει δει τον Παναθηναϊκό να παίζει. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση έχει μια πρώτη εικόνα για την ομάδα. Άρα έχει να δώσει και κάποιες κατευθύνσεις για το τι θέλει, τι δεν θέλει, πού θέλει ενίσχυση, τι προφίλ κτλ. Κτλ. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ επιμένω. Γίνομαι λίγο κουραστικός, βαρετός, σπαστικός ενίοτε. Και δεν είναι για να φυλάμε τον πισινό μας. Το λέμε γιατί έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Αν δεν βγει να τραγουδήσει χοντρή και δεν γίνει η επίσημη ανακοίνωση να πέσουν οι υπογραφές, οι τζίφρες στο συμβόλαιο, αφήνεται πάντα μια τόση δα χαραμάδα ανοιχτή. Γιατί μπορεί να υπάρξει ανατροπή. Είτε να φτιάξει μια υπόθεση που μοιάζει καλασμένη, είτε να χαλάσει μια υπόθεση που μοιάζει τελειωμένη. Γι' αυτό λέμε πάντα να έχουμε την υπομονή να περιμένουμε τα τυπικά, τα οριστικά. Όταν τα έχουμε αυτά, θα μπορούμε να μιλάμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αργεί ο Βοτανικός, λέει, να σηκώσουμε και κανένα ευρωπαϊκό. Ναι, καλά, θα έρθεις εσύ, φίλε μου Κωνσταντίνε, στο Βοτανικό και θα περάσεις καλά. Μη στεναχωριέσαι. Θα σου φτιάξω εγώ εκεί πέρα ωραίο πακετάκι. Ποιο γεγονός, φίλε μου, μόνο οι Ολυμπιακοί πανηγυρίζουν, όλοι οι άλλοι ούτε ασχοληθήκαν. Εντάξει, τώρα μπλήμα ότι δεν ασχοληθήκαν. Αλλά ως Παναθηναϊκός, το να έχεις 7 και να βλέπεις τον άλλο να πηγαίνει στο 4ο 19 χρόνια μετά από σένα, δεν βάζει και τα κλάματα. Έχω την εντύπωση, έτσι δεν είναι? Ήταν να θυμηθώ, μου λέγανε χθες, τι θα πεις? Τι θα πω? Ό,τι λέει ο Παπα-Νικολάου, 7 φορές συνέχεια δηλαδή. Ο Παπα-Νικολάου την επόμενη μέρα που σηκώνει ο Παναθηναϊκός στα φρένα, τι έλεγε? Έβαζα τον ύμνο και τι μου έκανε? Στην πρώτη στροφή, έλα, μου λέγε να τα ανοίξω.
1: Τα χυπαλμία.
0: Ναι, να μην να τον κόψω. Έλα, μου λέει τελείωνε, μου λέγε τελείωνε. Κατάλαβε, εμεί δεν τα κάνουμε αυτά. Και συγχαρητήρια του δίνουμε και τον ύμνο του αφήνουμε να παίξει και δεν κάνουμε παρεμβάσει. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν για επιθέσεις αυτοάμυνας έκαναν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εκρήξεις και στον Μπαντάρα Αμπά στα στενά του Ορμού, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Δίπλη εικόνα στις τιμές πετρελαίου, ανεβαίνει το Brent, βυθίζεται το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 Ρίχτερ στα βόρεια της χώρας, χωρίς ρεύμα περίπου 27.000 νοικοκυριά. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
0: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Ερασπορ.
7: Γυρίσατε.
8: Μέναρ Μπακ, γυρίσαμε. Επιστροφή εδώ. Πάμε για ένα μεγαλειώδες φινάλι. Είμαστε 25 λεπτά πριν από το φινάλι της εκπομπής. Είμαστε συντονισμένοι στα μηνύματα τα δικά σας και μέσα από αυτά ανοίγουμε κουβέντα για διάφορα θέματα τα οποία σας απασχολούν. Είπαμε, βλέπουμε τουλάχιστον από την πλειοψηφία των μηνυμάτων ότι είναι στραμμένα ακόμα στο Final Four. Λέει ένας φίλος εδώ, Μανώλης, ότι οι Παναθηναϊκοί μονογκρινιάζουν, νοιάζει, λέει, και η Μάρκα δεν είπανε τίποτα για διαιτησία. Εδώ γελάει ο κόσμος. Κατεβατά ολόκληρα γράφουν οι Ισπανοί. Έχουν σηκώσει πάρα πολύ θόρυβο για διαιτησία. Ο μόνος που κράτησε λίγο του τόνου χαμηλά ήταν ο προπονητής.
9: Είδα εδώ και τη δηλώση του Ταβάρες, διάβαζα τώρα.
8: Ταβάρες ήταν σκληρός. Ο Μπάντε είπε ότι δεν θα κάνω λίγο σχολή για διαιτησία, γιατί θέλω να ξεκινήσω του χρόνου να μην φάω καμία τιμωρία.
9: Ναι.
8: Κάμποσων αγωνιστικών. Ο Χεζόν είπε ότι γίνανε στο τέλος πάρα πολλά περίεργα πράγματα.
9: Ο Κουτουλάι είπε και μίλησε, Κουτουλάι και
8: μίλησε
9: για
8: τον ημιτελικό. Ναι, για σκάνδαλο. Δηλαδή ξεκίνησε η Φέντερ με 4 επιθετικά φάουλ.
9: Τοποθετήθηκε για τον τελικό ο Κουτουλάι.
8: Ναι, ναι. Γενικά. Στέλνει ένα φίλο εδώ όλη την ανάλυση των Γουόρνικ, τον αναλυτή διαιτησία, τον Basket News, που θεωρεί ότι υπάρχουν 20 κραυγαλαία λάθη. Τα 2-3 τα κεβάλει υπέρ του Ολυμπιακού. Και έχει όλη μία-μία τις περιπτώσεις που θεωρεί ότι έγιναν λάθη από την πλευρά. Συγκεκριμένα στο 3 και 18, στο 3-0, 4, μπλα μπλα μπλα, όλα τα λάθη είναι, άμα τα διαβάσεις, με εξαίρεση την τελευταία περίπτωση που κανείς δεν έχει δει και μάλλον έχει δίκιο, μπορεί και να έχει δίκιο, το έχω προσέξει. Όπου λέει ένα κραυγαλαίο λάθος που έγινε σε βάρος του Ολυμπιακού είναι στο τελευταίο επιθετικό ριμπάου της Ρεάλ.
9: Το επιθετικό φάουλ.
8: Όχι. Mm. Που ο Καμπάτσο μπαίνει μέσα πριν εκτελέσει την βολή και παίρνει το ριμπάουτ. Και δημιουργεί εκεί τη δυνατότητα στην ευκαιρία να ισοφαρίσει η Ρεάλ με το τρίποντο.
9: Να.
8: Έτσι, δηλαδή αυτό θεωρείται ένα κραυγαλαίο λάθος των διαιτητών που θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα του αγώνα. Αλλά στα περισσότερα όλα, άμα τα δείτε αναλυτικά, εγώ βαριέμαι να τα διαβάσω, ένα κατεβατό ολόκληρο, ένα μεγάλο άρθρο, πάνω από 1500 λέξεις, μία-μία τις περιπτώσεις, κάτι δική του εκτίμηση, που θεωρεί ότι παίχτηκε 100-0 έδρα.
9: Καλά, εντάξει, 100-0 έδρα.
8: Εδώ πέρα, άμα διαβάσεις όλα,
9: τέλος πάντων,
8: κάτι ψήγματα δίνει στη Ρεάλ και τα υπόλοιπα όλα, μία-μία τις φάσεις υπέρ του Ολυμπιακού. Έχει σηκώσει πάρα πολύ και στην Τουρκία, έχει γίνει πάρα πολύ χαμός και στην Ισπανία. Και δεν είναι δίκαιο, δεν είναι σωστό αυτό που λέει ο φίλος, ότι οι Ισπανοί δεν ασχολήθηκαν. Κάθε άλλο θα σου λέγα, έτσι. Ο μόνος που κράτησε τους τόνους χαμηλά ήταν ο Σκαριόλο, ο οποίος είπε απλά: πολύ μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός, εκπληκτική, μπράβο στον Μπαρτζόκα και στους παίχτες σου κτλ. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά κράτησε μία πισινή κυρίως για.
9: Για το φάουλ του Καμπάτσο.
8: Για το φάουλ του Καμπάτσο. Είπε δηλαδή ότι είναι μια περίεργη φάση αυτή, γιατί θα άλλαζε όλο το παιχνίδι. Από το συν 2 θα μπορούσε να γίνει σοφάρις και με το φάουλ που δόθηκε πήγε συν 4, δηλαδή επίπεδο 2 κατοχών λίγο πριν το φινάλε του αγώνα. Στα υπόλοιπα ήταν αποθεωτικός για τον Ολυμπιακό, γιατί θεωρεί ότι σε όλη τη διάρκεια της σεζόν ήταν η καλύτερη ομάδα. Και σε αυτό συμφωνούν πάρα πολύ, ότι αν δούμε τη γενική εικόνα, ανεξάρτητα από την γκρίνια που μπορεί να έχει ο καθένας για τα σφυρίγματα, τις βολές, το ένα το άλλο κτλ., ότι σε όλη τη διάρκεια της σεζόν ήταν η πιο σταθερή, η πιο αξιόπιστη ομάδα.
9: Και με ωραίο μπάσκετ. Όπως αλήθεια είναι το ότι η Ρεάλ ήταν παραπάνω ανταγωνιστική από ό,τι περιμέναμε, με δεδομένα τα προβλήματα που είχε.
8: Μα κοίταξε, βάλτε έτσι πάρα πολύ απλό. Φαντάσου μια Ρεάλ να παίζει με Ταβάρες, με Λεν και Γκαρούμπα και ο Ολυμπιακός αντίστοιχα να αντιμετωπίζει χωρίς Μιλουντίνοφ, χωρίς Φαλ, χωρίς Χολ και χωρίς Τέρικ Τζόνς.
9: Δηλαδή από ό,τι περιμέναμε ήταν παραπάνω ανταγωνιστική από αυτό που περιμέναμε.
8: Με πεντάρι τον Μεσένκοφ και τον Παπα-Νικολάου και τον Πίτερς.
9: Λοιπόν,
8: τι θα λέγαμε εκεί πέρα.
9: Ο φίλος ο Γεροδήμος, καλημέρα φίλοι, θέλω να πω στον Σπύρο Μαραγκό καλή δύναμη.
8: Ναι παιδιά, δεν ξέρω αν το ακούσατε και χθες που το λέγαμε, ότι έχει μπει στο Σιμανόγλιο, θα μείνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί, τουλάχιστον 6-7 εβδομάδες για να κάνει μια εξειδικευμένη θεραπεία, αντιμετωπίζει και αυτός ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, το ξέρετε πολλά χρόνια τώρα, και η Αντριάννα η γυναίκα του έχει σταθεί βράχος δίπλα του έτσι όλα αυτά τα χρόνια. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, έτσι. Καλή δύναμη να έχει, να πάνε όλα καλά.
9: Χρήστο μου, καλημέρα και καλή εκπομπή. Είμαι 62 ετών και είχα την τύχη να έχω τον πατέρα σου λοχαγό στον Λόχο Σέα στον Παλάσκα. Έναν κύριο με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Καλημέρα.
8: Ευχαριστώ. Ποιος είναι ο φίλος?
9: Σπύρος Ευαγγελάτος.
8: Ευχαριστώ, ρε Σπυράκο. Όχι λοχαγός, πλωτάρχης. Στο ναυτικό δεν είναι λοχαγή. Είναι πλωτάρχης, ναι. Μουρλός όπως όλη η στρατιωτική, έχει την τρέλα του, αλλά όχι, ήταν κύριος. Αυτά τα πράγματα δεν τα συζητάμε. Και είναι, γιατί εν ζωή είναι ο άνθρωπος, έτσι είναι. 91 παρακαλώ. Και μυαλό ξουράφει. Θυμάται περισσότερο από μένα. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα.
9: Σε παίρνει και σου δίνει παραγγελίες,
8: Θυμάται τα πάντα. Εγώ δεν θυμάμαι, πραγματικά δεν θυμάμαι τίποτα. Τι λέγαμε χθες, δεν θυμάμαι.
9: Σήμερα ξεκινάνε και οι τελικοί στο Πόλο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 7.30 ώρα.
8: Ερχόμαστε σιγά-σιγά.
9: Σιγά σιγά όμως.
8: Καθόλου να ξέρεις ότι σε όλες τις μικρές κατηγορίες τα τελευταία 2-3 χρόνια ο Παναθηναϊκός κερδίζει τον Ολυμπιακό. Και παίρνει πρώτα τα πρωταθλήματα.
9: Τι είναι εσύ στις μικρές κατηγορίες?
8: K15, K17, έχει φτιάξει δηλαδή ένα καλό φυτρό πάνω. Θα απέχει βέβαια πολύ από τον Ολυμπιακό. Ο οποίος για μένα, ο Ολυμπιακός στο Πόλο, είναι το παράδειγμα πώς πρέπει να λειτουργούν οι ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, μεγάλη βάση Ελλήνων παικτών και 2-3 καλές ποιοτικές.
9: Καλούς ξένους.
8: Επιλογές από την ξένη αγορά για να ενισχύει την ομάδα και να πηγαίνει να παίρνει ευρωπαϊκά. Αλλά με βάση ελληνική. Αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή, η επιτυχία του Ολυμπιακού στο Πόλο αντανακλά το πραγματικό μέγεθος του ελληνικού Πόλου. Γιατί στηρίζεται σε Έλληνες παίκτες. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι δεν το έχουμε δυστυχώς ούτε στο μπάσκετ ούτε στο ποδόσφαιρο σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε πολύ μικρή συνεισφορά στο κομμάτι αυτό. Παιχτικά δηλαδή, δεν ενισχύονται οι ομάδες.
9: Γενικά και στην Ομοσπονδία κάνουν πολύ καλή δουλειά. Μας έλεγε προχθές στο συνέδριο που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, στο ψάρι που ήταν καλεσμένος ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος, ότι από τώρα, από το 2026, γίνεται πλάνο για 10 χρόνια μετά, Βρίσκουν δηλαδή τα αντίστοιχα παιδιά που τώρα είναι πιτσιρίκια μόρα, 12, 13, 14, 15 χρονών, που θα είναι γύρω στα 24-25 τότε, τα δουλεύουν με ειδικό τρόπο για να έχουν φτιάξει σωματοδομή και βρίσκουν από τώρα τις ατέλειες που πρέπει να δουλευτούν και γίνεται ένα πλάνο δεκαετίας. Δηλαδή, γενικά δουλεύει πάρα πολύ καλά η
8: προσφυγή. Ξέρετε τι γίνεται, είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσεις τις μικρές ηλικίες και τα παιδιά, να τα επιλέγεις με σωστά κριτήρια. Τι θέλω να πω, ότι επειδή εμείς δεν είμαστε και 100 εκατομμύρια άνθρωποι, ούτε η ράτσα μας είναι από τις πιο ψηλές ράτσες του κόσμου, όταν βλέπεις ότι ένα παιδί θα πάει 2-2-2-2-5, η πρώτη επιλογή των γονιών θα πάει μπάσκετ. Και έρχονται εκεί και σου λένε, όχι ρε φίλε, γιατί να πάει μπάσκετ. Έλα στο βόλεϊ που 2-5, άμα έχεις ένα παίχτη 2-2-2. Στον πάρκο να χαθεί. Έλα στο πόλο να έχεις ένα φουντάρι στο 2 μέτρα. Ξέρεις τι υπόθεση είναι. Πολύ σημαντικό. Και γίνεται μεγάλος αγώνας και μια δηλικιστίδα μεταξύ ομοσπονδιών. Ποιος θα κερδίσει τον νεαρό αθλητή να μην πάει, ρε παιδί μου, κάπου που δεν και καλά σε σπρώχνει κοινή λογική, ψηλό παιδί μπάσκετ. Έλα εδώ σου λέει στο πόλο να σε δουλέψω.
9: Ναι, ναι, και γενικά είναι ένα πλάνο τώρα με διψήφια αριθμολόγια 12 χρόνια μετά. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάει και να γίνεται. Δείχνει ότι έχουν μπει. Το δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Και είναι πάρα πολλές ομοσπονδίες που ζητάνε και την τεχνογνωσία τους.
8: Σωστό. Ξέρεις, που με ρώτησες προηγουμένως για τον Καρέτσα. Ξέρεις αυτή τη μακρά διαδρομή που παρακολουθώ έτσι και με λίγο ενδιαφέρον, γιατί πάντα με ενδιαφέρε το τι γίνεται με τα νέα παιδιά. Πόσα σούπερ ταλέντα χαθήκανε γιατί ο πιτσιρικάς 18 χρόνια ερωτεύτηκε. Έμπλεξε με μια. Του πήρε το μυαλό, δεν είχε όρεξη για μπάλα. Δεν πήρε και μια-δυο ευκαιρίες από την αρχή, τα παράτησε, άντε γεια, καληνύχτα, πάω να σπουδάσω.
9: Καλά, αυτό είναι με ευθύνη αυτού του πιτσιρικά. Ξέρεις πόσοι πιτσιρικάς χαθήκανε επειδή βρέθηκε ένας μη κανονικός οπονητής ποδοσφαίρου, να του πει αγόρι μου, δεν κάνεις για το ποδόσφαιρο.
8: Σωστό, σωστό. Και νομίζουν πολλοί που λένε, πάρε την παλιά δόξα, ρε φίλε, η παλιά δόξα της ομάδας, ναι, μένετε πίξε παιχταράς. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι μεταδοτικός. Δεν σημαίνει ότι είναι κατηρτισμένος, ότι ξέρει να προπονεί, ξέρει επιστημονικά να μεταφέρει στο παιδί γνώσεις.
9: Εννοείται.
8: Αυτός ήταν καλός να κοντρολάρει, να σουτάρει, να τριπλάρει. Ωραία. Εννοείται. Μέχρι να σημαίνει μπορεί να το κάνει αυτό, να το δείξει. Αν και αυτό συνήθως ή το έχεις, δεν το έχεις. Αλλά από εκεί και πέρα όμως πρέπει κάποιος να έχει σπουδάσει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, και να μεταφέρει στα παιδιά, να έχει σπουδάσει ψυχολογία, να χειριστεί εύθραυστους οργανισμούς στα 15-16 χρόνια. Να παίξει με το μυαλό του.
9: Ότι αμορφώνει χαρακτήρα.
8: Βέβαια. Δεν είναι έτσι απλό.
9: Άιντε... Όπως δεν γίνεται οποιοδήποτε μπορεί να έχει ένα δίπλωμα τεφά να γίνεται προπονητής.
8: Ακριβώς. Και γι' αυτό βλέπεις ότι πάρα πολλοί κορυφαίοι αθλητές, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, δεν κάνουν καριέρα προπονητή. Πολλές φορές οι πιο πετυχημένοι προπονητές είναι είτε δεν έχουν καθόλου ποδοσφαιρική εμπειρία, δεν έχουν παίξει δηλαδή.
9: Είτε έχουν τελειώσει νωρίς.
8: Ή σε χαμηλό επίπεδο.
9: Ή έχουν κρεμάσει τα πόδια
8: του. Ναι, δεν έκαναν ποτέ μεγάλη καριέρα. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις όπως ο Γκουαρδιόλα ή ο Ζιντάν που είχαν ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στους ποδοσφαιριστές. Αλλά συνήθως είναι η εξαίρεση. Ο Μουρίνο για παράδειγμα που κυριαρχεί. Ή ο Μπενίτες τώρα που μνημονεύαμε λίγο νωρίτερα. Δεν κάναν ποτέ σπουδαία καριέρα. Δεν είχαν ως ποδοσφαιριστές, δεν τους ήξερε κανένας. Παίξανε λίγο εκεί γύρω-γύρω και μετά ασχοληθήκαν με την προπονητική. Θυμίζει από την Ακαδημία Πλάτωνα τι γνώμη έχει για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Για να έχω γνώμη πρέπει να έχω γνώση. Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο. Ήξερα για έναν ταλαντούχο προπονητή που έχει κάνει καλή δουλειά στο Πεχάκι. Μέχρι εκεί οι γνώσεις μου δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Διαβάζω διάφορα τώρα που λένε ότι είναι ένας προπονητής που παίζει με high press, με πολύ καλή κυκλοφορία, με ομάδες που θέλει ομάδα να έχει την κυριαρχία, να έχει μπάλα στα πόδια, μπλα μπλα. Αυτά είναι, ξέρεις, στα χαρτιά. Στην πράξη να τα δούμε πρώτα και να έχουμε ένα πρώτα να τον δούμε και μετά να τον κρίνουμε. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω με βάση αυτά που διαβάζω. Ο Τσέλιγκας λέει: Χρήστο, τα νερά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με Τζεσκά, τι είχαν λέει και οι Ρώσοι βλέπαν το Στάλιν μάγειρα. Τι θυμήθηκες τώρα εσύ, τι θυμήθηκες, ρε Τσέλιγκα. Ο Χριστάρας ο Πριόβος λέει: Εγώ ήμουν μέσα, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπήκαν χωρίς εισιτήρια. Η έλεγχη ήταν τρομερή. Για το μόνο λέει που έχεις δίκιο είναι για το τσιγάρο. Δεν ξέρω από ποια πόρτα μπήκες, αλλά προφανώς η έλεγχη δεν ήταν τρομερή. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες και από τη Φενέρ και από τη Ρεάλ ότι μπήκαν χιλιάδες υπεράριθμοι. Και το έβλεπες και από την εικόνα. Εγώ που έχω πάει πολλές φορές στο ΆΚΑ, το έβλεπες ότι.
9: Μα έβγαλε και ανακοίνωση η εταιρεία Security που ζητάει συγγνώμη.

0: Όταν ρωτάμε, λέει, με τίνο λεφτά θα έχετε γήπεδο στο Βοτανικό, απαντάτε πως οι άλλοι. Λέει ο Πακεπέιστη, λέει ο Δημήτρη. Ρε φιλαράκο, στρίβεις. Δεν στρίβεις, προφανώς για να λες αυτό το μήνυμα. Παναθηναϊκός νικάρης μπαίνει στο Βοτανικό. Θα πληρώνει νίκη, κανονικά, όπως πηγαίνεις εσύ και νοικιάζεις στο Σύνταγμα τον πρώτο από ένα κτίριο και πληρώνεις. Έτσι και ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα, αν δείτε και τις συμφωνίες που έχει κάνει, οι οποίες είναι πολύ ευνοϊκές για το Δήμο κτλ. Θα πάρει τα λεφτά που είναι από το Ταμείο Ανάπτυξη πολύ περισσότερα στο εύρος που ακολουθεί. Και ποσοστά και εγγυημένα και δεν είναι αέρα πατέρα, δεν είναι 200 χιλιάρικα το χρόνο. Εκατομμύρια κάθε χρόνο θα δίνει ο Παναθηναϊκός για τη χρήση του γηπέδου. Και εγγυημένο ποσό. Δηλαδή, κανένα εισιτήριο να μην κόψει, να πάει άπατη η ομάδα, να βγει καραντίνα και να μην κόβει εισιτήριο. Είναι εγγυημένο ποσό που θα δίνει κάθε χρόνο. Κόψει, δεν κόψει εισιτήρια, θα πληρώνει. Και μετά ποσοστά επί των εσόδων του.
1: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Μπάμπης Αντιμπεύκη. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Σταματήστε επιτέλους με τη διαιτησία. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει 4 στους 10 τελικούς με τη διαιτησία. Ενώ ο Παναθηναϊκός χωρίς τη διαιτησία έχει πάρει 7 στους 8. Έλεος, λέει εδώ ο φίλος ο Μπάμπης.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέει.
1: Λέει ότι ο Ολυμπιακός που λένε ότι ευνοείται από τη διαιτησία έχει πάρει λιγότερους τελικούς στους 10 από ότι ο Παναθηναϊκός που δεν έχει τη διαιτησία που έχει πάρει περισσότερους.
0: Εγώ καταρχάς έχω πει άπειρες φορές ότι η ομάδα που έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά σε 30 χρόνια προφανώς και έχει στήριξη διαιτησίας. Ή τουλάχιστον δεν είναι κόντρα της. Ξεκινάμε από εκεί, από το αυτονόητο. Έτσι, δεν πετάμε κανένα χαρταετό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια Παναθηναϊκός επίπεδο Ευρωλίγκας, καλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, ούτε τον πυρετό δεν παίρνει. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Και το έχει μεγάλη πλάκα, γιατί ξέρεις. Είναι αυτό που λέμε, μεγάλη κουβέντα λέγε, μεγάλη κουβέντα μεγάλη που φάει, μεγάλη κουβέντα μην πει. Φωνάζουν οι Παναθηναϊκοί για τους Βαρδινογιάννηδες ότι δεν βρήκαν τρόπο να προστατεύσουν την ομάδα με τη Λάπα Κόκαλη. Ο οποίος Κόκαλης, θυμίζω, ήταν ο συγκυβερνήτης εκείνης της χώρας εκείνη την περίοδο. Τα θυμάστε, δεν χρειάζεται να σου πω, εθνικός προμηθευτής. Δεν λέγαμε ότι πάει να δει ο Κόκαλης ο Σμίτη, ο Σμίτη πήγε να δει τον Κόκαλη. Κάνε κομμάτι στα πάντα. Όποιο νομίζω ότι ήταν κάτι διαφορετικό, να μην πάρει τηλέφωνο να μου πει τι ήταν ακριβώς. Και φωνάζαν ότι ο Βαρδινογιάννης με τη δύναμη, την ισχύ του κτλ. Άφηνε την ομάδα προστάτευτη και έκανε Ολυμπιακός αυτά που έκανε με τις παράγκες και τα σχετικά κτλ. Και βγήκε ο Γιαννακόπουλος και λέει ότι δεν θα γίνω εγώ ο Βαρδινογιάννης και Αλαφούζος, να έρχονται να με μπιπ οι άλλοι κτλ. Και τώρα του κάνει πλάκα ο Γιώγιος, όχι ο Κόκαλης, ο Γιώγιος του κάνει πλάκα και η Αγγελόπουλη που επιχειρηματικά και σε επίπεδο επιρροής δεν έχουν καμία σχέση με τον Κόκαλη. Και βλέπεις τι γίνεται τώρα και στην Ευρωλίγα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γωνία. Είναι αυτό που λέμε, μεγάλη μπουκιά λέει, φάε, μεγάλη κουβέντα μιλάς.

0: Ωραία ανάλυση για τη ΣΥΑ, κύριε Κοντέ. Ρε φίλε, δεν σου είπα εγώ τι λέω εγώ για τη ΣΥΑ. Έχω άποψη για τη ΣΥΑ στο βαθμό που γνωρίζω τον μπάσκετ και καμιά φορά το κατανοώ με τους νέους κανονισμούς. Εγώ σου λέω τι είπε αυτός ο Τομ Γουόρνικ, που είναι ειδικός αναλυτής διαιτησίας σε μια ιστοσελίδα μπασκετική που ίσως είναι και η κορυφαία μπασκετική σελίδα στην Ευρώπη. Διαβάζουν εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτά είπε ο άνθρωπος, αυτά σας μεταφέρω. Αν έγραφε κάτι διαφορετικό, θα το συζητάγαμε. Δεν έγραψα εγώ. Δεν πάνε στο μπάσκετ μόνο γιατί το τραβάνε εκεί, αλλά γιατί στο πόλο και σε κάποια άλλα μικρά αθλήματα οι αθλητές δεν έχουν να φάνε, ενώ στο μπάσκετ έχουν μια ελπίδα. Δεν είναι άσχημο, δεν είναι κακό αυτό που, δεν είναι εκτός πραγματικότητας αυτό που λες. Απλά όμως να ξέρετε ότι οι αθλητές στον επαγγελματικό, τα παιδιά στον επαγγελματικό αθλητισμό είναι σαν τα σπανατοζωάρια. Χιλιάδες θα ξεκινήσουν για να γίνουν ελάχιστοι επαγγελματίες και μάλιστα καλοπληρωμένοι επαγγελματίες. Θα δείτε ότι σε επίπεδο ακαδημιών αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν 50.000 πιτσιρίκια που πάνε κάθε Κυριακή και κλωτσάν το τόπι. Από αυτούς θα φτάσουν σε επίπεδο Super League οι 15, οι 20. Και πολλές από αυτές τις ομάδες που ίσα-ίσα τα προστασία θα εξασφαλίζουν.
1: Εντάξει, δηλαδή τα παιδιά αυτά που λες ότι πάνε και κλωτσάν το τόπι πληρώνουν.
0: Ναι.
1: Και σε μικρές ηλικίες όλα τα παιδιά πάνε φροντιστήρια αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Λίγοι θα γίνουν καθηγητές αγγλικών και ιταλικών.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι κάτι διαφορετικό όμως.
1: Ναι, οκ, okay, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή πάνε.
0: Γιατί δυστυχώς.
1: Πληρώνουν για να αθληθούν.
0: Ναι, δυστυχώς, άμα πας σε τέτοια που έχεις πάει πολλές φορές, αν μιλήσεις με τους γονείς που είναι στο γήπεδο, ο γιος είναι μέση.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν.
0: Ρονάλντο και Μαραντόνα.
1: Ναι, υπάρχουν όμως και σωματεία τα οποία πιστεύω ότι όλα πρέπει να το κάνουν, που πρέπει να ξεχωρίζουν τον αθλητισμό από τον πρωταθλητισμό.
0: Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το συζητάμε. Εδώ στο πρωτάθλημα τύπου, όταν ήμουν ένα φεγγάρι προπονητής. Στο μπάσκετ τους μαζεύω στην καθημερινή και τους λέω παιδιά τι θέλετε. Θέλετε να σκοτωθούμε για να πάμε, ξέρω εγώ, από τους 16-8 να μπούμε στην πρώτη πεντάδα, δεν θέλετε να περάσουμε ωραία.
1: Σωστό και αυτό.
0: Και αποφάσισαν να περάσουμε ωραία. Αυτό σημαίνει θα παίξετε όλοι.
1: Χωρίς
0: δεν
1: πάει
0: να είναι ντέρμπι το παιχνίδι, θα βάλω μέσα και το ρούκουνα γιατί πρέπει να παίξετε. Δεν κάποιο να κάτσει στον πάκο να φάει τη μέρα του και να κοιτάει απ' έξω να παίξει 1,5 λεπτό ή 1 λεπτό. Αν θέλετε όμως, το αποφασίζετε εσείς. Να πάμε όσο είναι και μια θέση να κερδίσουμε, θα παίζουν καλύτεροι. Που σημαίνει ότι από τους 15 που θα έρθουν εδώ, οι 10 μπορεί να κάνουν το και να παίζουν μόνο 5. Τι θέλετε, και αποφασίσαμε πάμε να περάσουμε ωραία. Και μια χαρά, έκανα τσαλαγό, μοίραζα και τον χρόνο, όλα καλά. Χάναμε, τρώγαμε ξύλο, ή κερδίζαμε, αλλά περνάγαμε ωραία. Μια χαρά, δεν γκρίνιαζε κανείς που χάναμε και ήταν όλα καλά.

0: Κρούιφ, ο Αντσελότη, ο Ινζάκη και άλλοι που θα είναι μια ώρα να μιλάμε. Ο Κόντε, ναι, υπάρχουν και τέτοιοι προπονητές. Δεν όμως η πλειοψηφία. Θα δείτε ότι ίσως ο κορυφαίος προπονητής όλων των εποχών, ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον, δεν υπήρξε ποτέ σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Υπάρχουν, δεν υπάρχει παιδιά κανόνα. Πάντα ο κανόνας έχει τις εξαιρέσεις του. Αλλά σε γενικές γραμμές θα δείτε ότι το ποδόσφαιρο προσφέρει την ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να γίνουν καλοί προπονητές. Και περισσότεροι από αυτό που λες εσύ, που βγάλαν καλές σχολές προπονητών, δεν πήγαν εμπειρικά όπως γίνονταν στην Ελλάδα εδώ. Που γινόταν παλιά προπονητές εμπειρικά χωρίς να έχουν βγάλει αντίστοιχες σχολές προπονητικές. Οι περισσότεροι προπονητές εκεί, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, Μπάγκερν, που ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο, σου λέει ο Καν πρόεδρος. Ο Καν για να πάρει την προεδρία της Μπάγκερν, 5 χρόνια πανεπιστήμιο, υποχρεωτικά να σπουδάσει οικονομικά.
1: Εννοείται.
0: Αν δεν πάρει το πτυχίο από το πανεπιστήμιο, του δίνει την προεδρία. Πρώτα θα καταλάβει πώς κινείται το χρήμα, πώς βγαίνει και πώς μοιράζεται και πώς το διαχειρίζεται η ομάδα, και μετά θα μπει. Δεν έχει σημασία που υπήρξε τερματοφύλακα. Σου λέει, κύριε, αν θες να διοικήσεις, θα πάει να εκπαιδευτείς.
1: Αθλητικό management κλπ.
0: Ακριβώς, δεν θα βρει ρούκονα εδώ πέρα απλά επειδή υπήρξε κάποιο σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Το ίδιο ισχύει και στην προπονητική. Όλοι αυτοί που λες σπουδάσανε, το εξελίξανε. Δεν ήταν απλά πρώην ποδοσφαιριστές. Πήγαν σε καλές σχολές προπονητών, βάλαν τον πισινό του κάτω και διαβάσανε και εξελιχθήκανε προπονητικά.
1: Και ανάμεσα σε άλλα είχαν και την ιδιότητα του παλέμαχου ποδοσφαιριστή.
0: Σωστά. Ένα σχόλιο για τον Βαζέκα στον Πάση Πρέβεζα στην Τρίτη Εθνική. Καλή επιτυχία να έχει.
1: Ήταν στις Ακαδημίες
0: Κηφισιάς. Φίλε μου, Κωνσταντίνε.

0: Ωπαρό, χαμός γίνεται. Εντάξει, παιδιά, κοίταξε, υπάρχουν εδώ διάφοροι που βρίζουν, του γράφει στα παλιά μου παπούτσια. Του έχω πανταγραμμένου, δηλαδή, δεν το συζητάω καν. Να του βλέπω.
1: Δεν χρειάζεται και να του.
0: Όχι, εμένα μου φτιάχνουν και το κέφι, δηλαδή. Αυτοί νομίζουν να με χαλάσουν. Όσο τόσο πιο πολύ γελάω και γλεντάω, δεν έχω κανένα θέμα. Είναι μια κατηγορία του κοινού εκπαιδευμένη να ακούει μόνο αυτό που του γουστάρει. Πόσο μεγάλη ομάδα, πόσο σπουδαία ομάδα. Το έχουν όλοι αυτό, αλλά ειδικά στον Ολυμπιακό το τερματίζουν. Το συζητάμε. Είναι μια ομάδα που είναι μαθημένη να ζει στην κολακία. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι απόλυτο ξεκάθαρο. Όποιο ασχολείται λίγο και έχει μια γνώση, γενικά αντιλαμβάνεται πώς είναι ο περίγυρος και πώς είναι εκπαιδευμένο το κοινό. Να αντιδρά στον Παναθηναϊκό είναι εκπαιδευμένοι να μην ζαριάζουν. Να σκοτώνται μεταξύ του. Αυτό είναι άλλη μια παθογένεια. Κάθε ομάδα έχει τα δικά τη. Επειδή η φυλή των οπαδών έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κάποια καλά και κάποια στραβά. Έτσι, γιατί και οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν πάρα πολλά καλά σε θέματα διαχείρισης κρίσεων κτλ. Αλλά έχουν και μια άλλη νοοτροπία η οποία είναι πραγματικά να σου κάνει τρίχα στο κεφάλι με αυτά που βλέπεις και ακούς. Αλλά πραγματικά νομίζετε εσείς ότι με αυτά που βρίζετε, απειλείτε κτλ. Μου χαλάτε το κέφι, είστε γραμμένοι στα παλαιότερα των υποδημάτων μου. Να το πω πολύ ευγενικά. Ούτε πασχολούμαι. Εγώ θα λέω αυτό που θέλω να πω, είναι η γνώμη μου με το όνομά μου από κάτω. Και για αυτά που θέλετε να ακούσετε εσείς. Αν εσείς θέλετε δημοσιογράφους jukebox, να πετάτε μέσα το φραγκάκι και να πατάτε για να ακούτε αυτά που θέλετε να ακούσετε, να πάτε αλλού. Εδώ δεν έχει τέτοια πράγματα. Σε όποιος αρέσει. Αν σας αρέσει, έχει καλό. Δεν σας αρέσει, σκασίλα μου μεγάλη και 10 παπαγάλοι που λέγαμε πιτσίρικα. Τι χαμός έγινε, λέει, στην Μίλαν. Απέτυχε η ομάδα και τα παιδιά και ξυλώσαν όλη την ομάδα. Φύγαν όλοι. Προπονήτης, πάει ο Αλέγκρι, πάει ο Τάρεκ, πάει ο τεχνικός διευθυντής, πάει ο αθλητικός διευθυντής, πάει ο CEO. Φύγαν όλοι, τους ξυλώνει όλους η Μίλαν, η οποία απέτυχε παταγωδός. Λέγανε όλοι ότι είναι το πρώτο φαβορί για τον τίτλο, γιατί δεν είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και ήταν ξεκούραστη όλη την χρονιά. Και τελικά κατάφερε τελευταία αγωνιστική να μην βγει καν Champions League.
1: Ναι, και μέχρι κάποια στιγμή πηγαίνουν όλα καλά. Από μετά τις γιορτές και μετά.
0: Ήταν ανταγωνιστική με την Ίντερ και τα λοιπά. Μετά πέσε μια βούτα. Και τελευταία αγωνιστική σε ένα μάτς με μια διάφορη ομάδα. Τα έκανε όλα μανταρά. Έμεινε εκτός Champions League που σημαίνει τεράστια και οικονομική ζημιά. Εντάξει, σε εμάς τώρα μεγέθους που μίλαν τα 40-50 εκατομμύρια δεν λένε και τίποτα. Δηλαδή είναι μια. Ένα σημαντικό, αλλά ένα μικρό κομμάτι του προϋπολογισμού τους είναι το πρεστή της ομάδας.
1: Και απέτυχαν στο στόχο τους. Δεν πέτυχε.
0: Τέλος. Και τα ξυλώνουν όλα.
1: Ο φίλος εδώ που τελειώνει 4-15 λέει: οι ακαδημίες λειτουργούν εισπρακτικά. Ναι, ισχύει. Γιατί ειδικά σε ερασιτεχνικά σωματεία είναι μια πηγή εσόδων και για τις πρώτες ομάδες.
0: Σωστό. Ο φίλος ο Σάκης λέει: μη εύνοια διαιτησία απέναντι στον μπάσκετ Παναθηναϊκού πιστεύει ότι οφείλεται και στο χαρακτήρα του Γιανακόπουλου σε μεγάλο ποσοστό. Δημιουργεί αντιπαλότητες, έρηδες. Φυσικά και ο άλλος και εγωισμός σου, λέει, δεν κατάλαβα. Και πολλές φορές αυτό το πράγμα λειτουργεί αποτρεπτικά.

0: Παίζει λέει καθαρά και εξάστερα από τον πάση του Ολυμπιακού τα τελευταία 5 χρόνια. Άξιμη η Ευρώπη, φυσικά και έξι, παιδιά. Είπα εγώ την άξιμη. Εγώ σα είπα, πρώτα σα έχω πει ότι η πιο άδικη Ευρωλίγκα που έχει γίνει είναι με αυτό το σουτ μανταρίνι του Γιούλ. Τον είχε 39, την είχε τη Ρεάλ 39 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα πίσω στο σκόρ να κυνηγάει και το χάσε το τρόπιο ότι με ένα σουτ μανταρίνι με το φάουλ κρεμασμένο πάνω του 2 δευτερόλεπτα από το τέλος. Φυσικά και άξιζε εκείνη τη μέρα να πάρει ο Ολυμπιακός το κύπελο. Το χάσε. Να κάνουμε. Έτσι είναι το αθλητισμός. Λοιπόν, πάμε. Time out, φιλιά πολλά. See you tomorrow. Θα σε βρω με το Μιτσάκο.
1: Το Δημήτρη, ναι, ναι.
0: Θα σου δώσω τη σωστή συνταγή. Εντάξει, φιλιά, γεια.
2: Σου ζητρός και ψεύδεσαι και τρως.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, πρώτο δελτίο αθλητικής ενημέρωσης με Μάιρα Ξίδη στην κονσόλα των ήχων και Χρήστο Κοντό στο μικρόφωνο. Λίγοντας την ανανέωση συμβολέου του για ακόμη 2 χρόνια ή και 3 πιθανόν, βρίσκεται ο Γιώργος Μπαρτσόκας στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τους Ερυθρόλευκους. Θερμά συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, με την υποσημείωση ότι η διοργάνωση ήταν άρτια. Η διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα ανέδειξε τις δυνατότητες της Ελλάδας να φιλοξενεί μεγάλα αθλητικά γεγονότα, δήλωσε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Προνοίκτη πανηγυρισμοί των Ερυθρόλευκων που ολοκλήρωσαν κοντά σε 5 ξημερώματα την πορεία στο ΆΚΑ, από το ΆΚΑ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, που γιώταζαν την κατάκτηση του τροπέου με περισσότερους από 100.000 φίλους της ομάδας. Σε λήψεις 2 ημεταπών προχώρησε η Ελλάδα με τον τελικό της EuroLeague, καθώς συμμετείχαν σε επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο σε περιοχές της Αθήνας, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τον Νέο Κόσμο. Εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για το επεισόδιο που είχαν στο Telecom Center ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Η ΑΕΚ νίξε τον Άρη 102-99 στη Σαν Λαρένα στον τρίτο προημιτελικό των play-off της Greek Basketball League. Έκανε έτσι το 2-1 στις νίκες και πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για τους ημιτελικούς θα διεξαχθεί την 5η 28 Μαΐου στις 8 και 4 στο ΣΕΦ, με τη σειρά να κρίνεται στις 2 νίκες. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε ηλικία 50 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος είχε στη μάχη με την νόσο του κινητικού νευρώνα. Ο Άντζας αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε 7 πρωταθλήματα, 3 κύπελα και ένα σούπερ κάπ, ενώ φόρεσε τη φανέλα της Ξάνθης και της Δόξας Δράμα. Στην εθνική ομάδα είχε 26 συμμετοχές. Στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο εισήχθη ο Σπύρος Μαραγκός προκειμένου να ακολουθήσει ειδική θεραπευτική αγωγή για περίπου 1,5 μήνα, καθώς δίνει τη δική του μάχη κόντρα σε μια σπάνια νόσο που την ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια. Συλληπιτήρια από την ΑΕΚ, τον Όφη και την ΕΠΟ στον Τριανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγος του, ο χωγός Μαστροκώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η Μίλαν εξετάζει την περίπτωση του Καμερουνού στόπερ της ΑΕΚ, Αρόλντ Μουκουντή. Στην τελική ευθεία μπήκε η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός συναντήθηκε με τη διοίκηση των Ερυθρολεύκων για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του. 5 αποχωρήσει από τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς δεν θα συνεχίσουν στην Τρίπολη για Άλχο Μουνιώθ, Τζιντότα, Σαμβάρης και Μεντιέτα. Με τον Τζίτζι Ντοναρούμα και 23 νεαρούς θα αντιμετωπίσει η Ιταλία την Ελλάδα στο φιλικό της 7ης Ιουνίου στο Παγκρίτη, όπως είχε ήδη γίνει γνωστό. Ο ομοσπονδιακός των Ατζούρι Σίλβιο Μπαλντίνι θα δώσει ευκαιρίες σε μελλοντικούς αστέρες της ομάδας στα μάτς με την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο, που θα γίνει 4 μέρες νωρίτερα στις 3 Ιουνίου. Ουσιαστικά πρόκειται για την Ιταλία του αύριο, καθώς οι περισσότεροι από τους 23 νεαρούς είναι μέλη της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων. Ο Άγγελος Βασίνας αναλάβει το πόστο του τεχνικού διευθυντή στον Ηράκλη. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στην Α1 Handball των Ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνη αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα, επικράτησε τη ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης 36-30 στον τρίτο ημιτελικό της Handball Premier και έκανε τον 2-1 νίκη στη σειρά. Η επόμενη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην έδρα της ΑΕΚ την προσεχή Πέμπτη στις 4 το απόγευμα. Χωρίς παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης και με 8 της Μπαρτσελόνα στην 26η, η αποστολή της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας για το Μουντιάλ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 1 ώρα στις 9. Ακολουθεί η εκπομπή Γκολφ από τα αποδυτήρια με Ηλία Δρυμώνα στο μικρόφωνο της Ερασπρό. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Era Sport 101,8.
2: Χρωμαδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Ερασπορ.

αφιερωμένο στον Κώστα Παπα-Νικολάου. Που μας βοήθησε να έχουμε ένα από τα αραιότερα βίντεο όλων των εποχών, να κάθεται στα σκαλοπάτια Μιχάλη του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, να μην μιλάει, να χαζεύει το πλήθος την ώρα που τραγουδούσε «Αναβήσει».

0: Και στον αθλητισμό, καλά τα τραγουδάει η Ανούλα. Αν δεν πας κόντρα σε όλες τις αναποδιές τις πίκρες, μετά νικητής δεν βγαίνεις ποτέ. Νομίζουν κάποιοι ότι ο αθλητισμός ξεκινάει από νίκες, Μιχάλη. Δεν ξέρω ακόμα να συνειδητοποιήσει. Έχουν κάποιοι ακόμα αυτή την εσφαλμένη εντύπωση ότι γεννιέσαι νικητής στον αθλητισμό. Παιδιά, τι ύφος είναι αυτή τη στιγμή. Μίλα, παιδί μου. Μίλα, σου πήρε τη λαλιά η Μάιρα Ξίδη από την κονσόλα. Μίλα.
1: Έχουμε τρίο, δεν είναι μόνο η Μάιρα Ξίδη.
0: Δηλαδή,
1: προσπαθείς να συνειδητοποιήσεις τι σου συμβαίνει πρωί-πρωί και λες.
0: Χαρά μεγάλη.
1: Ευχαριστώ χαρά τον ύψιστο μεγάλη. Που μου έδωσε αυτή τη χαρά.
0: Τον ύψιστο. Μα γι' αυτό. Έχει σημαντικότερα πράγματα να κάνει ο ύψιστος για σένα.
1: Πρόσεξε ναι, αλλά αυτό. Έκανε και κάτι τι σήμερα όμως. Ο Πανάγαθος.
0: Και μην αρχίσετε τώρα πάλι να με ρωτάτε την στιγμή που σας περιγράφω τέτοια σκηνικά. Πότε θα σταματήσει ο Παπα-Νικολάτο? Αφήστε μας ήσυχους. Αφήστε τους αθλητές ήσυχους να κάνουν αυτό που θέλουν. Μπάμε το ζόρι, είτε να τους ξεκινήσετε ή να τους τελειώσετε. Σας παρακαλώ τώρα.
1: Ο πρωταθλητισμός. Καταργάς καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Ναι.
1: Ο πρωταθλητισμός είναι αυτός που για κάποιους ξεκινάει μόνο από νίκες, πώς το είπες το. Το κουλτουρέ σου
0: τι
1: πριν.
0: Τι λες τώρα, για να φτάσει σε επίπεδο, έχει ξεκινήσει από νίκες τώρα πλάκα.
1: Όχι.
0: Απανωτές πίκρες και ήτες.
1: Ρε παιδί μου, πώς το είπες για τον αθλητισμό, ότι κάποιοι θεωρούν τον αθλητισμό
0: ότι
1: μόνο
0: νίκες. Ότι ξεκινάει
1: από
0: νίκες. Ναι. Ποτέ δεν ξεκινάει από νίκες. Καταλήγει όταν μπορείς να πας κόντρα.
1: Ο αθλητισμός είναι άλλο πράγμα και ο πρωταθλητισμός είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, τώρα μιλάμε για πρωταθλητισμό στην πραγματικότητα. Και ο πρωταθλητισμός για να φτάσει μέχρι εκεί έχει υποστεί πάρα πολλές ταλαιπωρίες. Πάρα πολλές πίκρες και αν δεν τα καταφέρεις να πας κόντρα σε αυτό, γι' αυτό και εξαφανίζονται ένα σωρό παιδιά που πάνε να κάνουν την υψηλότερη διαδρομή, δηλαδή να περάσουν από τον αθλητισμό, όπως λες, τον πρωταθλητισμό, απογοητεύονται ένα σωρό παιδιά. Επικρατούν αυτοί που δεν απογοητεύονται, αυτοί που καταφέρνουν, όπως έλεγε το τραγούδι, να πάνε κόντρα σε όλα αυτά τα. Μια πλημμυρίδα συναισθημάτων που εμείς που δεν ήμασταν αθλητές ποτέ μεγάλοι, δεν μπορούσαμε να την καταλάβουμε ποτέ.
1: Εσείς.
0: Εντάξει. Από εδώ σήμερα θα μιλήσω ο πρωταθλητής. Πού ήσουν να βρεις πρωταθλητής?
1: Στο σούμο.
0: Στα γεράματα. Καλή σας μέρα ομαδική. Πλέον να βάλουμε και τα κορίτσια να φωνάξουν όλες μαζί. Δεν έχουν μικρόφωνο όμως από την άλλη πλευρά.
1: Μπορούμε να τα φέρουμε μέσα.
0: Ναι, και να πάω, να πάω αφήσει, εγώ στην κονσόλα.
1: Να αφήσει η Μαέρα τη φέτα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Να έρθουν και τα τρία μέσα.
0: Καλαβρίτων ή Κεφαλονιάς? Εμένα Κεφαλονιάς μου αρέσει.
1: Και η Καλαβρίτων είναι εξαιρετική.
0: Ναι, αλλά εγώ προτιμώ την Κεφαλονιάς.
1: Cheerleaders, όπως μόλις υπόθηκε, να αφήσει η Μάιρα τέλος πάντων την. Είπα τέλος πάντων τη φέτα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Να έρθουν και οι τρεις, να κάνεις εσύ τον. Το μανέστρο. Καλημέρα, παιδιά.
0: Σιγά μην πάτε σε αυτόν τον ήχο, τρία κορίτσια. Αυτό είναι για βαρύτονους.
1: Ορίστε.
0: Λοιπόν,
1: η καλλιτέχνης.
0: Να συστηθούμε με την ευκαιρία. Μάιρα Ξίδη στην κονσόλα των ήχων, Ελένη Φώτη και Ευγενία
1: Δουλγεράκη.
0: Είπαμε δεν το χάνω αυτό λόγω του γιατρού μου. Στην παραγωγή Μιχάλης Λαδόπουλος, ανανεωμένος, πάντα όμως με το καπελάκι του. Να δω την ημέρα που θα έρθει και θα φοράς κάτι άλλο. Ένα πλατήγυρο, ρε παιδί μου.
1: Πλατήγυρο.
0: Ένα σομπρέρο, ρε παιδί μου. Ένα καουμπόικο.
1: Καμιά τραγιάσκα μπορεί να φορέσω. Τέτοια πράγματα δεν μπορώ, δηλαδή.
0: Αγόρασα western το καλοκαίρι. Ναι.
1: Τι western?
0: Καπέλο.
1: John Wayne.
0: Ναι, John Wayne. Μου άρεσε.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Μου άρεσε. Ήταν και η διάθεση εκεί στη Θάσο αντίστοιχη και το αγόρασα, ναι.
1: Α, ήσουν δηλαδή.
0: Και φωτογραφήθηκα κιόλα.
1: Καβάλα τα λόγω.
0: Δεν με είδες. Δεν το θυμάσαι. Θα με είδες, δεν μπορεί. Θα με είδες, ναι. Χωρίς το άλογο. Λοιπόν, Ηλίας Δημόνος στο δεύτερο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ζήτημα. Εμείς ξεκινήσαμε ολυμπιακά, γιατί χθες ήμουνα κιόλας στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου να δω αυτή την εκπληκτική παράσταση που μου σύστησε ο Χρήστος Κοντός. Ο Φόνος, Έγκλημα και Αθώωση. Με Μιχάλη Σαράντη και Άννα Καλαϊτζίδου να δίνουν ρεσιτάλ. Αν προλαβαίνετε, γιατί χθες ήταν γεμάτο, αν προλαβαίνετε να τους δείτε, σπεύστε. Πραγματικά δεν έχετε πολύ περιθώριο ακόμα. Και πήρα άρωμα εγώ λίγο Ολυμπιακό, εκεί στην πλατεία. Δεν είχε. Εντάξει. Δεν είχε κασκόλ, δεν είχε σημαίες, δεν είχε. Αλλά μύριζε ακόμα Ευρώπη. Η πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου εκεί στον Πειραιά.
1: Καλά, πάντα είναι Ευρώπη η πλατεία του Δημοτικού. Πλατεία Κοραή. Πλατεία Κοραή λέγεται και εντάξει, επειδή είναι το Δημοτικό Θέατρο εκεί,
0: έχει
1: κάποιοι τη λένε και Πλατεία Δημοτικού
0: έχει
1: Θέατρου.
0: Έχει επικρατήσει το Πλατεία Δημοτικού Θέατρου και όχι η Πλατεία Δημαρχείου με την οποία έχουν μπερδευτεί.
1: Όχι, άλλο είναι αυτό.
0: Άλλοι. Ναι.
1: Άλλο είναι αυτό.
0: Εντάξει, εμείς είμαστε γεμάτοι σε αυτόν τον τόπο πλατείες. Δέντρα δεν έχουμε, πάρκα δεν έχουμε, αλλά πλατείες έχουμε.
1: Εμείς έχουμε.
0: Εσείς έχετε την πλατεία.
1: Και το.
0: Με άρθος. Κεφαλαίο να ξέρετε, παιδιά.
1: Η πλατεία γράφει, ναι, το πι στην πλατεία της Νέας Μύρνης γράφεται παραδοσιακά με κεφαλαίο.
0: Δε, μπορεί να μην είναι η πιο ιστορική της πρωτεύουσας, αφού αυτή είναι το Σύνταγμα. Αλλά έχει επικρατήσει ότι όταν λες η πλατεία, εννοείς της Νέας Μύρνης.
1: Ναι.
0: Είναι και η μεγαλύτερη, νομίζω, σε έκταση. Από το Σύνταγμα είναι σίγουρα μεγαλύτερη. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, πάντως είναι κυριαρχική η πλατεία. Δεν ξέρω σε έκταση, δεν ξέρω ποια είναι η μεγαλύτερη. Είναι από τις μεγάλες είναι και της Νέας Μύρνης πάντως.
1: Το Παν Πλατεία δηλαδή που κυκλοφορούσε.
0: Τότε του Λαζόπουλου με τον Παπακαλιάτη. Αυτοί εννοούσαν την πλατεία, το Παν Πλατεία.
1: Νομίζω ναι.
0: Στους 10 μικρούς μίτσους.
1: Ναι, νομίζω ναι. Εντάξει, είμαστε ιστορία, ρε παιδί μου, όπως και αν το κάνεις.
0: Ναι, έχουμε. Ξέρω,
1: Το χωριό μας είναι ιστορικό χωριό.
0: Ναι.
1: Ποιο τεπελένη τώρα και άλλα τέτοια.
0: Ποιο ιστορικό, βρεσί, που άμα δεις φωτογραφίες του 1900 δεν υπήρχε.
1: Τι δεν υπήρχε, εντάξει.
0: Καλά, συγγνώμη, θα σας πω τώρα μισό λεπτό και με την εφορία. Πριν λοιπόν τον ξεριζωμό των Μικρασιατών και το προσφυγικό ρεύμα προς την Αθήνα, η περιοχή, παιδιά, που είναι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός και μετά, μέχρι τη Νέα Σμύρνη περίπου, δεν είμαι σίγουρος. Ο νέος κόσμος δεν υπάρχει. Αυτό δεν θέλω να πω. Δεν υπάρχει σύνδεση, καταλάβες. Είναι χωράφια.
1: Μα γενικά, άμα δεις φωτογραφίες.
0: Εκεί που είναι ο νέος κόσμος σήμερα, ήταν χωράφια.
1: Και δεκαετία. Και μετά την καταστροφή και το 30 και 40, να δεις φωτογραφίες Νέα Σμύρνης, υπάρχει ένα κτίριο εδώ και ένα σε 30 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Υπήρχαν κτίσματα στην περιοχή της Νέας Μύρνης τότε, αλλά δεν υπήρχε ο νέος κόσμος. Ήταν αποκομμένη εκείνη η περιοχή από την άλλη.
1: Εγώ πάντως την πλατεία την έχω προλάβει χώμα να παίζω μπάλα.
0: Όπως εγώ έχω προλάβει την πλατεία της Φωκίνος Νέγρη, που ήταν η πλέον ονομαστή μετά του Κολονακίου στην παλιά Αθήνα, με ποτάμι την έχω προλάβει. Όχι το φαρδί, το στενό, όταν είχαν αρχίσει να τον παζώνε.
1: Για πες τώρα, επειδή είσαι και ψαγμένος, είσαι και κουλτουριάρης εσύ.
0: Έλα.
1: Πώς τη λένε την πλατεία της Φωκίνος Νέγρη?
0: Α, έχασα.
1: Φώκα Νέγρα.
0: Ποιος το λέει?
1: Υπέριξε εκεί.
0: Που μαζεύονταν, όπως μαζεύονταν στο Κολονάκι, παιδιά, οι επιφανείς Αθηναίοι μαζεύονταν στο Select της Φωκίνος Νέγρη. Και θα σας πω εδώ και μια λεπτομέρεια, για τις Κυριακές το πρωί δηλαδή, όλοι οι επιφανείς μαζεύονταν για καφέ εκεί και μετά από κάποια ώρα μαζεύονταν αυτοί που θα πήγαιναν να δουν Παναθηναϊκό. Δηλαδή μετά τις 11, κατάλαβες, μετά τις 11 μαζεύονταν αυτοί που μετά θα παίρναν το καπελάκι τους, όπως λέμε, και θα πηγαίναν στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρου.
1: Πράσινο στέκι, ναι, από εκεί ξεκινάγα. Όχι τα, ας πούμε, οι οπαδοί.
0: Και ποδαρόδρομο οι περισσότεροι από ο Φωκίνος Νέγρη στη Λεωφόρο τότε. Δεν υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα εδώ στην Αθήνα.
1: Κάτσε, γιατί κάπου είδα ένα μήνυμα για τη μεγαλύτερη πλατεία της Ελλάδας και των Βαλκανίων, να λέω μακριά. Έσκασε εδώ, για δες τα τελευταία. Ναι.
0: Μεγαλύτερη λοιπόν, λέει ο Γιάννης, της Ελλάδας και το. Α, ναι, της Κέρκυρας, βέβαια, εννοείται.
1: Α,
0: εννοείται. Ναι, εμείς μιλάγαμε για Αττική, απλώς, ναι. Γιάννη. Για Αθήνα.
1: Το Ληστόν δεν είναι της Κέρκυρας.
0: Ναι, εννοείται. Αυτή είναι η ωραιότερη που θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι έχει η χώρα μας. Όταν πήγα για να κάνω πρωτοχρονιά του 23 στην Κέρκυρα, με έναν μαγευτικό καιρό, νόμιζα ότι είναι Πάσχα, και έμεινα πάνω στην πλατεία. Σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, πραγματικά ήταν απολαυστική. Άντε ρε από εδώ.
1: Λοιπόν,
0: θα δεχτώ από όλους σας μηνύματα εκτός από τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι εξής τέσσερις. Πάμε καταρχάς στα δικά μας Messenger. Mike Λαδόπουλος με λατινικούς χαρακτήρες, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς. Από εκεί και πέρα το Viber, το οποίο ήδη κάποιος πέταξε το σπίρτο και έχει ανάψει η φωτιά. Για να μας βρείτε στο Viber, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Aerospor. Έτσι ξεκινάει και το mail μας, aerospor@papaker.gr. Και αν θέλετε να στείλετε SMS και να πληρώσετε 11 λεπτά του ευρώ γι' αυτό, πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό, να προσθέτε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54160. Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο, τώρα το αποφάσισα, επειδή είχε χθες τα γενέθλια του. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να κάνω εκπομπή έτσι. Ο τραγουδιστής των Scorpions.
1: Ο Μάινε.
0: Ναι, ο Κλάους, ναι. Και χθες λόγω Ολυμπιακού δεν μας ξέφυγε. Θα ξεκινήσουμε με μία μουσική επιλογή Scorpions που θα κάνει η ίδια η Μάιρα. Για να ακούσουμε λίγο Κλάους έτσι πιο φωναχτά. Και θα το αφιερώσουμε εκείνο το τραγούδι στον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, στον μπάσκετ. Ο οποίος εντάξει, επισήμως δεν έχει γίνει το ραντεβού του τυπικό, να οριστούν κάποιες λεπτομέρειες, αλλά επιβεβαιώθηκε χθες ότι θα είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και μένει να μάθουμε με πόσα χρήματα
1: και πόσα χρόνια.
0: Για πόσα χρόνια. Ίσως να μας πούν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι μετά από αυτό το τυπικό, επαναλαμβάνω, meeting. Και το budget της νέας χρονιάς, τέλος πάντων, κάπως να το προσδιορίσουν, ή να σας το πω διαφορετικά. Ήταν ήδη υψηλό φέτος. Έγινε ακριβότερο στην πορεία με την προσθήκη άλλων παικτών. Μήπως μπορούν να μας δώσουν, αν μη τι άλλο, το ταβάνι για την επόμενη.
1: Πρώτο δείγμα.
0: Έχουμε ήδη παίκτες που έρχονται.
1: Αυτό. Πρώτο δείγμα είναι.
0: Μοντέρο και Μακιντά. Μήπως μπορούν να μας δώσουν, αν μη τι άλλο, το ταβάνι για την επόμενη.
1: Πρώτο δείγμα.
0: Γιατί έχουμε ήδη παίκτες που έρχονται.
1: Αυτό. Πρώτο δείγμα είναι.

0: Είναι το τυπικό της υπόθεσης, αφού διευκρινίστηκαν εχθές όλες οι λεπτομέρειες, αφού γιόρτασε ο Ολυμπιακός και τη Δευτέρα ολόκληρη την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου του. Όπως κατάλαβες, ελάχιστοι αθλητές κοιμήθηκαν κανονικά τη Δευτέρα, έτσι. Ξαναβγαίνανε μετά το μεσημέρι, δηλαδή να συνεντέξει, ο άλλος βγήκε από την πισίνα, το Φουρνιέ. Ναι. Ο Φουργκέ είχε κατασταθεί στην πισίνα του σπιτιού του και συνδεόταν με όποιον τον έπαιρνε. Ναι, ξέρεις.
1: Και καλά κάνει το παλικάρι.
0: Και όχι οι τηλεφωνικές, τίποτα. Βιντεοκλήσεις κανονικά.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βιντεοκλήσεις.
1: Σκύπε.
0: Ναι.
1: Σκύπε.
0: Ε.
1: Σκύπε.
0: Γιατί σκύπε.
1: Έχει τελειώσει το σκύπε. Αλλιώς το λένε τώρα το σκύπε.
0: Το Skype, με συγχωρείτε. Ναι. Δεν πω από παιδιά αυτό το πράγμα που κάνει ο Λαδόπουλος, δεν μπορώ να το συνηθίσω ειλικρινά. Μ' αρέσει που στέλνετε τώρα για τις πλατείες μηνύματα. Είδες το κοινό μας, εσύ πώς ανταποκρίνεται σε όλα. Τους βλέπεις.
1: Ρε φίλε, είναι να τους δώσεις κάτι που τους τσιγκλάει.
0: Και πολύ σωστά λέει η Κατερίνα μας που έστειλε μήνυμα ότι η πλατεία λέγεται Ληστών, με γιώτα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Επειδή πράγματι εκεί μπορούσαν κάποτε να περιδιαβαίνουν μόνοι όσοι ήταν ενταγμένοι σε σχετικές λίστες. Εγώ, λέει η Κατερίνα, νόμιζα ότι ήταν το Ληστών με ήττα.
1: Ναι. Όταν τα ακούς, ρε παιδί μου, δεν πάει.
0: Αλλά πρόσεξε το σχόλιο, έχει και σχόλιο τώρα το μήνυμα. Κάτσε, το σχόλιο είναι επίκαιρο. Αλλά μάλλον τελικά είναι το ίδιο.
1: Ναι.
0: Κατερίνα, δυναμικά μπήκες, ναι. Και πολύ επίκαιρα.
1: Σωστό.
0: Γιατί από την Κυριακή ειδικά έχει αλλάξει η αντίληψη πολλών ανθρώπων σε αυτή τη χώρα. Έχουν χάσει κάποιοι την αθωότητά τους μετά από όσα συνέβησαν σε εκείνα τα σκαλοπάτια.
1: Την ποια?
0: Την αθωότητά τους.
1: Ποια είπες?
0: Την αθωότητά τους, τρίτη φορά. Γιατί κατάλαβαν αυτοί οι άνθρωποι ότι αυτή η χώρα μάλλον ξέρουμε από ποιους κυβερνάτε, απλώς δεν θέλουν να μας το πούνε ευθέως.
1: Πάντως όταν άκουσα ότι θα βάλεις το κόντρα, εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Δεν πήγε το μυαλό μου σε αυτό το...
0: Ήταν φοβερό το σκηνικό, σας λέω, του Κώστα Πανικολάου να απολαμβάνει το πλήθος, να τραγουδάει την Άννα Βύση, που έπαιζε το τραγούδι στα μεγάφωνα βεβαίως της πλατείας. Το ξημέρωμα γύρω στις 5.30-6 παρά της Δευτέρας. Ήταν απολαυστική εικόνα. Είναι, αν μπορέσω εγώ να την παρουσιάσω, γιατί βέβαια στο μυαλό του Κώστα δεν είμαι, αλλά είναι η απόλαυση που νιώθεις όταν έχουν όλα τελειώσει με τον τρόπο που σε έχει αναδείξει νικητή. Πλέον απολαμβάνεις τα πάντα γύρω σου. Είναι όλα, μοιάζουν όλα μαγικά, έτσι, δεν είναι? Όλα. Δηλαδή έβλεπα τους γονείς του στο πούλμαν επάνω. Είχαν ανέβει οι γονείς του Κώστα. Ναι.
1: Ήταν ανοιχτό.
0: Ήταν στο ανοιχτό λεωφορείο, παιδιά. Ήταν και οι γονείς Κώστα Πανικολάου και την ώρα που ακούστηκε το όνομά του, καταλαβαίνετε τη χαρά που πήραν οι άνθρωποι.
1: Καλά, λογικό.
0: Είδα βιντεάκι με τους γονείς του Φουρνιέ Μαέρα στις κερκίδες. Και να φωνάζει το πλήθος το όνομα του γιού τους και καταλαβαίνετε τώρα αυτοί οι γονείς. Τώρα. Εντάξει.
1: Φαντάζομαι.
0: Έκσταση.
1: Το έχουν ξανακούσει και του ενός και του άλλου.
0: Θέλω να χειροκροτήσω το μεταξύ τους συναδέλφους που έλεγαν πέρυσι το καλοκαίρι ότι είναι λάθος του Ολυμπιακού να ανανεώσει ο Εβάν Φουρνιέ. Να τους χειροκροτήσουμε όλους για την πάρα πολύ επεριστατωμένη άποψη και πρόβλεψη που είχαν κάνει ότι θα αποτύχει ο Γάλλος. Αλλά το παθαίνουμε αυτό, έτσι δεν είναι? Όταν προσπαθούμε να απλώσουμε τα χέρια και τα πόδια μας πιο μακριά, έξω από το πάπλωμα, όπως λέμε. Ευχαριστούμε,
1: Μαέρα.
0: Είναι αφιερωμένος συναδέλφος που δεν ήθελε να τον Εβάν Φουρνιέ για δεύτερη φορά, δεύτερη χρονιά στον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, ο Bill by σύνταξη.
0: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός, θυμίζω, έκανε επέκταση.
1: Για άλλα δύο χρόνια.
0: Ναι. Έλα.
1: Ο Bill by σύνταξη λέει: τα ψηλά αλόνια στην Πάτρα είναι νούμερο ένα σε όλη την Ελλάδα.
0: Μεγαλύτερη αποκλείεται. Αποκλείεται. Εκτός, έχω πάει. Αποκλείεται να είναι μεγαλύτερη από την πλατεία Ληστών στην Κέρκυρα.
1: Εκτός αν το νούμερο ένα δεν το εννοεί ως έκταση, αλλά ως. Θα μου πεις και Ληστών είναι αναγνωρίσιμη. Και πολύ,
0: λοιπόν,
1: ένα.
0: Έχει πιο δίκιο Στάθης. Μπράβο. Γιατί και εγώ έσφαλα προηγουμένως που το διάβασα έτσι το μήνυμα του ακροατή. Κανονικά η πλατεία λέγεται Σπιανάδα. Έχει αυτό το όνομα. Ληστών είναι ο δρόμος με τα φώτα δίπλα από την πλατεία. Έχει απόλυτο δίκαιο ο Στάθης και καλά κάνει και μας διορθώνει. Όλη αυτή η έκταση λέγεται Σπιανάδα. Η Ληστών είναι το δρομάκι με τις καμάρες.
1: Ναι.
0: Καταλαβες?
1: Ναι,
0: έχει δίκιο. Και απλώς παρασύρθηκα και εγώ από τα μηνύματα. Έχεις απόλυτο

0: Το δίκαιο γιατί στάθημε, γιατί και εγώ όταν έκλεισα αυτό το σπίτι μου είπαν θα πάει να μείνει στη Σπιανάδα. Έλα.
1: Μάλιστα.
0: Να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Δεν ξέρω.
0: Που νομίζω ότι δεν έχουν τίποτα κακό σήμερα να μας πούνε. Νομίζω, αλλά δεν βάζω και πρόβλεψη.
1: Δεν ξέρω.
0: Βάζω το χέρι μου στη φωτιά γι' αυτό. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε το τραγούδι που αφιερώνουμε στον Γιώργο Μπαρτζόκα, που δεν είναι τον Σκόρπιο πολύ φανατικό, αλλά είπαμε να το συνδυάσουμε με τα γενέθλια, τα 78α του Κλάις Μάινα. Ε? Του Κλάους Μάινα. Καλά, δεν είπα. 70, ναι, είναι το 48 γενέμενο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και παραλιακή, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έπληξε ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων για επιθέσεις αυτοάμυνας, έκαναν λόγο οι Αμερικανοί την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εκρήξεις και στα στενά του Ορμούς, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Διπλή εικόνα στις τιμές πετρελαίου. Ανεβαίνει το Brent, βυθίζεται το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Ακούτε. Era Sport.

0: Λοιπόν, εντάξει, ξεκινήσαμε με Σκόρπιονς για χάρη του Γιώργου Μπαλτσόκα, ο οποίος, όπως έλεγε τις προάλλες, δεν θα πήγαινε και τόσο φανατικά όπως η κόρη του να ακούσει Iron Maiden και τα λοιπά. Δεν είναι του τόσο σκληρού ροκ. Μέχρι Σκόρπιονς, εγώ το θυμάμαι, δεν τα χρόνια του Βαρβακίου.
1: Δεν είναι σκληρό ροκ. Είναι heavy metal.
0: Heavy metal, εντάξει. Ναι. Βάζω στο σκληρό μέσα όλα τα hard που είναι οι Scorpions που θεωρούνται.
1: Οι Scorpions είναι metal.
0: Hard θεωρούνται.
1: Όχι.
0: Άμα δεις τις λίστες. Δεν είναι metal. Δεν είναι. Δεν είναι heavy metal. Hard είναι. Λοιπόν, οι μουσικές προτιμήσεις φτάνουν μέχρι εκεί. Δεν πάνε στο πιο βαθύ metal.
1: Εντάξει, είναι θέμα ηλικίας.
0: Αλλά θα πήγαινε, λέει, με την κόρη του.
1: Είναι θέμα...
0: Αν δεν έχει εφαίρεση.
1: Λίγοι είναι οι κοντοί.
0: Λίγοι είναι οι κοντοί.
1: Λίγοι είναι οι κοντοί. Δηλαδή, δικές μας οι ηλικίες φτάνουν εκεί, μέχρι Scorpions, άντε και λίγο Maiden, όχι τα πολύ, τα πολύ βαριά τους. Εγώ θέλω να τα αφιερώσω το Rock You Lucky Hurricane, ναι, σε δύο Hurricanes που θα σταματήσουν να μας ροκάρουν από το τέλος του της εβδομάδας, διότι μας αποχαιρετούν τα δύο κορίτσια που είναι σήμερα πίσω από τη Ματίνα Κανελοπούλου, η οποία αντικατέστησε τη Μάιρα Ξύρη στην κονσόλα των ήχων, ναι, την Ευγενία μας και την Ελένη μας, οι οποίοι την Παρασκευή...
0: Οι οποίες.
1: Ναι, συγγνώμη. Καλά, αντέ, αμέσως και με τσαμπουκά, έτσι. Οι οποίες, άντε τώρα, οι οποίες μην φας καμία. Λοιπόν, οι οποίες από την Παρασκευή, την Παρασκευή ολοκληρώνεται, δυστυχώς, η συνεργασία τους μαζί μας. Η πρακτική τους, να το πούμε διαφορετικά.
0: Εγώ θα τα άλλαζα αυτά αν είχα το κουμάντο στην ΕΡΤ, αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Κολλείομαι.
1: Και για να μας γλυκάνει, η Ευγενία μας μας έφερε και στρουμφάκια. Κοινό στρουμφάκια.
0: Ναι. Αυτά είναι του Λαδόπουλου, παιδιά, τα ελληνικά, τα περίεργα, τα δυσκατανόητα και θρυλικά ορισμένες φορές όμως. Έτσι να το καταλέμε αυτό. Λοιπόν, κάτι τώρα. Ας τον αποφύγω αυτόν. Είναι κάποιοι προβληματικοί. Ας τον αποφύγω. Μην κοιτάξει. Μην μου συγχυστείς πρωινιάτικα. Εμείς έχουμε καλή διάθεση. Όσοι δεν έχετε καλή διάθεση, πήγαιτε να κάνετε κάτι άλλο. Το είπα τελικά και σύχασα. Λοιπόν, διάβαζα για τη Σπιανάδα. Πράγματι είναι όχι απλά η μεγαλύτερη των Βαλκανίων, είναι και η 27η, παρακαλώ, στη λίστα των μεγαλύτερων πλατιών του κόσμου. Είναι πολύ ψηλά η Σπιανάδα και λέγεται Σπιανάδα από το σπιανάρι, το ιταλικό, που σημαίνει ισοπεδώνω. Γιατί? Για να φτιαχτεί, λένε ότι ισοπεδώθηκαν 2.500 σπιτάκια της εποχής εκείνης. Βέβαια πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να αποκτήσει τη σημερινή μορφή της. Γιατί γελάς?
1: Γιατί έχει στείλει μηνυματάρα ο Κώστας ο Λόλης. Ρεκόρ πλατείας, λέει, είναι στα Γιάννενα. Δεν έχουμε καν πλατεία. Αυτός είσαι, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά πλατεία δεν έχετε στα Γιάννενα, αλλά έχετε κάτι περατζάδες καταπληκτικές, ναι, δίπλα στο ποτάμι, που ισοδυναμούμε πολλές πλατείες.
1: Άμα ήσουν ασύ, θα μου λέει Λίμνη. Εγώ, όπως βλέπεις, με γλυκύτητα, Ευγένεια. Λίμνη, Ηλία μου.
0: Πάρα πολύ. Είναι σαν να έχεις μικρές πλατείες συνεχόμενες στα Γιάννα, αλλά ναι, όντως αυτό το κλασικό δεν το έχουν. Οι οποίες είναι ονομαστές κάποιες και μεγάλη ιστορία κάποιες πλατείες της χώρας μας. Ας μην, βέβαια, αφοσιωθούμε σε αυτό.
1: Την καλημέρα μας και στο φρέσκο πρωταθλητή Ευρώπης, τον Παναγιώτη. Το καλύτερο φάρμακο σήμερα, λέει, καλύτερο και από την παρακάτω φωτό, είναι το φάρμακο του πρωταθλητή.
0: Ναι,
1: η παρακάτω φωτό είναι μια εκπάγλο καλονής κυρία.
0: Με τα κόκκινα.
1: Με τα κόκκινα. Αλλά φαντάζομαι, εννοεί τον Μπαρτζόκα με, τη, με την κούπα ως.
0: Με αφορμή αυτό που έκανα προηγουμένως και το σχόλιο, το καλό σχόλιο του Νεκτάριου, ότι όλοι. Καταρχάς το είπα εγώ, Νεκτάρια, ότι όλοι κάνουμε λάθη ως δημοσιογράφοι. Εκείνο που δεν επιτρέπεται όμως, Νεκτάρια, και το λέω και σε όλους αυτή τη στιγμή και στους συναδέλφους που τυχόν ακούνε, δεν επιτρέπεται εμείς οι δημοσιογράφοι ή να προσπαθούμε με κάποιον τρόπο περίεργο να στείλουμε παίκτες και προπονητές σε ομάδες, είτε να ακυρώνουμε με τα λόγια μας, με τον τρόπο μας, τις συμφωνίες που κάνουν οι ομάδες. Αυτό εννοώ. Τις προβλέψεις, αν θα παίξει, δεν θα παίξει, αν θα αποδώσει, δεν θα αποδώσει, αν θα πάρει πρωτάθλημα, δεν θα πάρει κάποιος ή κάποια ομάδα, είναι κάτι πολύ αθώο. Τα υπόλοιπα, σύμφωνα με τη διοντολογία τη δημοσιογραφική, δεν επιτρέπονται. Αυτό. Πιστεύω ότι ο Νεκτάριος με κατάλαβε, πιστεύω να με κατάλαβαν και όλοι οι υπόλοιποι. Το λέω γιατί ειδικά από παλιά προσπαθούν κάποιοι.
2: Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Από παλιά προσπαθούν κάποιοι που έπρεπε να είναι όπως υπάρχει και στον αθλητισμό, υπάρχει και στην πολιτική, παντού. Έπρεπε να είναι απέναντι την εξουσία και όχι να προσεγγίζουν την εξουσία, προσπαθώντας να έχουν λόγο στα πεπραγμένα κάποιων ομάδων. Αυτό εννοώ. Βάλτε και λίγο ύμνο πιανού. Πιανού να βάλουμε το Ολυμπιακό. Παιδιά, έχει παίξει πάρα πολλές φορές ο ύμνος του Ολυμπιακού. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε συνέχεια.
1: Έλεος, παιδιά, φτάνει.
0: Να βάλω τον ύμνο της Paderborn που πέταξε έξω από την Bundesliga μετά από 30 χρόνια τη Wolfsburg χθες το βράδυ με έναν ισοπεδωτικό τρόπο που θα έλεγαν και στην Κέρκυρα. Θες να ακούς το στατιστικό.
1: Έτσι το λένε στην Κέρκυρα.
0: Είπαμε το σπιανάδι είναι από το σπιανάρι. Ισοπεδώνω. Ναι. Λοιπόν, ήταν σπιανάρι χθες η Paderborn. Προσέξτε παιδιά τώρα, είναι μπαράζ τίτλου, δεύτερος αγώνας, πρώτος 0-0. Και η ρεβάν στο γήπεδο της Paderborn. Προηγείται η Βόλφου στο τρίτο λεπτό και μένει με 10 παίκτες στο 14ο.
1: Εντάξει.
0: Την εικόνα
1: κάτι
0: του αγώνα.
1: Περίμενε.
0: Κάτσε, τι θα πει κάτι φορά. Η μία ομάδα είναι β' κατηγορίας, η Paderborn, και η άλλη παίζει 30 χρόνια στην Bundesliga. Θέλετε να ακούσετε το στατιστικό στα 90 λεπτά του αγώνα. Θα τρελαθείτε. 32-2 τελικές. 32-2. Η ομάδα του Κουλιεράκη, που τώρα είμαι σχεδόν βέβαιος, μάλλον υποψιάζομαι ότι θα ψάχνει για ομάδα, σιγά μην παίξει τώρα στη Zweite Liga.
1: Ναι, θα το χαλάσει.
0: Δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Στα 90 λεπτά, στην παράταση τελικά, κέρδισε με 2-1 Paderborn και ανέβηκε αυτή η κατηγορία. Μετά από 30 χρόνια έριξε τη Wolfsburg. Αν είναι δυνατό, εσύ σε μπαράζ...
1: Την πρωταθλήτρια Γερμανίας, έτσι. Η Wolfsburg έχει πάρει πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι. 32-2 φάσεις. Δηλαδή, και δεν ξέρω, η δεύτερη, η πρώτη ήταν το γκολ. Η δεύτερη δεν ξέρω πότε βγήκε τη Wolfsburg. Πριν την αποβολή ή μετά την αποβολή. Καθυλωτική η Paderborn, πραγματικά. Σε αυτή την χθεσινή ρεβάνς.
1: Γενικά
0: στη
1: ήταν
0: Γερμανία.
1: Πολύ κατηφορική
0: η χρονιά για τη Wolfsburg.
1: Η χρονιά για τη Wolfsburg, ναι. Και η ομάδα, επαναλαμβάνω, που έχει πάρει Bundesliga, έτσι. Με ηγέτη βέβαια, εκείνο τον παίχτη, τον οποίο παραλίγο προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Φίλησε μου.
1: Να του κόψει την μπάλα ο Special One, ο Special με διπλό τυρί και extra bacon.
0: Ναι, ποιος ήταν ο παίχτης, θυμίσέ μου.
1: Ο κορυφαίος μέσος των τελευταίων χρόνων πανευρωπαϊκά. Ποιος είναι?
0: Ο Λούκα Μόντριτς.
1: Ο De Bruyne.
0: Εντάξει. Γιατί πιάνω μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Ο De Bruyne είναι από ένα σημείο και μετά, ναι. Πολύ κλάμα, βρε παιδιά, μεταξύ στο Μάντσεστερ, πραγματικά πολύ, και στο Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Ο αποχαιρετισμός του Σαλάχ, ο οποίος τελικά λέγεται Σάλαχ, οι κόρες του, για παράδειγμα, έλεγαν το επώνυμο της οικογένειας. Ο αποχαιρετισμός αυτός πρέπει να είναι υπόδειγμα για όλους μας, για όλες τις χώρες του κόσμου. Και το βίντεο που φτιάξανε πριν τον τελευταίο του αγώνα ήταν καταπληκτικό. Ξέρεις τι κάνανε, το έχεις δει?
1: Όχι.
0: Έβαλαν, άπλωσαν μέσα στο αράδιας, είναι το πιο σωστό, στον αγωνιστικό χώρο του Anfield, πίνακες, θα το πω έτσι γιατί είχαν το αντίστοιχο πλαίσιο, με ιστορικά τέρματα του Μο, τους είχαν σκεπάσει με μαύρα πανιά και πήγαιναν οι κόρες και σήκωναν το πανί για να δουν ο πίνακας τι
1: το
0: έχει
1: goal, ναι.
0: Ναι, και αμέσως μετά έπεφτε και το βίντεο του γκολ, κατάλαβες? Και ήταν συναρπαστικό αυτό το βίντεο και πάρα πολύ συγκινητικός ο αποχαιρετισμός, όπου όλοι...
1: 9 χρόνια, ένας δέκα άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι, όλο το Anfield τραγουδούσε το You Never Walk Alone στον Μο Σάλαχ και τις δύο κόρες του που συμμετείχαν σε όλο το λειτουργικό. Αυτά πρέπει να τα μάθουμε κάποια στιγμή στην Ελλάδα, να τα φτιάχνουμε κι εμείς. Αν μη τι άλλο, τα βίντεο, εντάξει. Μιας και έχουμε μπει για τα καλά και στον χώρο αυτός της τεχνολογίας. Και μάλιστα διαφημιζόμαστε και σε όλη την Ευρώπη για το μάρκετινγκ που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι πολύ, σε πολύ υψηλό επίπεδο το ελληνικό μάρκετινγκ, να ξέρεις, εδώ και πολλά χρόνια.
1: Πλάκα ναι, κάνεις.
0: Καθόλου,
1: ναι.
0: καθόλου.
1: Τι λες.
0: Καθόλου. Πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει, θα κάνουμε, τι θες, ένα time out.
1: Τα πάμε λοιπόν. Τι θέλω να πω.
0: Θα ακούσει και ο κόσμος. Ναι. Να ακούσει ο κόσμος.
1: Όχι, δεν είναι τώρα η ενδοεπικοινωνία με.
0: Στο δεύτερο. Α, στο 119 έγινε η δεύτερη τελική προσπάθεια. Όχι, ρε παιδιά. Οι δύο είχε, σας λέω, στα 90 λεπτά. και 8 στο τέλος της παράτασης.
1: Α, έχει 8 στην
0: παράταση. 39-8 τελικός απολογισμός. 39-8.
1: 32-2
0: 32-2 στα 90 λεπτά.
1: Προφανώς έφαγε τον γκολ νωρίς και μετά ξύπνησε. Νωρίς την παράταση εννοώ.
0: Δεν το θυμάμαι το λεπτό. Κάπου στη μέση πρέπει να ήταν.
1: Και μετά έκανε προσπάθηση να σοφαρίσει. Και μιλάμε και τώρα και για τον, για τον Πεπέ, τον Γουαρδιόλα και για τον Μοχάμετ, ότι δεν είναι παίχτες που θα αρχίσει να ψάχνει σε Ίντερ Μαϊάμι, σε Αλ Νάσρ. Το Σαλάχ μίσο.
0: Είχαμε και τον αποχαιρετισμό τον συγκινητικό του Μπερνάρντο Σίλβα στη Σίτι, όπου σταμάτησε το παιχνίδι την ώρα της αντικατάστασης του. Σταμάτησε ο αγώνας και πήγαν και το χαιρέτησαν και οι αντίπαλοι. Μάλιστα.
1: Κρίμα όμως που τέλειωσε με ήττα και ο Γουαρδιόλα και ο Μπερνάρντο Σίλβα και με εντός έδρας
0: ήττα. Και οι τρεις έχασαν.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Ο Μοσάλα.
1: Καλά, ο Σάλα τουλάχιστον.
0: Δηλαδή έχασε το στόχο.
1: Ναι. Μην το ζητήσει τέτοιο σε πρέμιερ, τουλάχιστον στο Σάλαχ.
0: Ναι.
1: Μην αρχίσουμε να το λέμε Σάλαχ τώρα.
0: Εντάξει, okay, λέω τα παιδιά πώς τον παρουσίασαν.
1: Έτσι, ναι. Όπως αυτό που σας ακούω να λέτε Ζάλγκυρης. 255 χρόνια τη λέγαμε Ζάλγκυρης.
0: Τη λένε, γιατί να μην τη διορθώσουμε, δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί να μην τη διορθώσουμε. Τόσα και χρόνια... ο Αταμάν λέγεται Άταμαν. Τι θα κάνουμε τώρα. Γιατί δεν πρέπει να το πούμε. Δηλαδή πρέπει να σε λέγανε εσένα, επειδή στη Γαλλία θα μπορούσε να σε λένε Λαδοπουλό. Να μην σε πούμε ένα Λαδόπουλο. Σωστά. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ευτυχώς ήμασταν τυχεροί χθες, Μιχάλη, που δεν μας έκατσε στη διάρκεια της εκπομπής μας η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα. Γι' αυτό το παλικάρι, εγώ θα κάνω ένα σχόλιο, το έκανα και στο Facebook. Δεν ήταν καθόλου γενναιόδορη η ζωή στο Παρασκευά Άντζα και δεν αναφέρομαι φυσικά στο αθλητικό κομμάτι, αλλά στο ανθρώπινο. Γιατί δεν θα τους αναφέρω τους λόγους. Αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, να θυμάστε καλά, με έναν τρόπο που δεν τον ήθελε. Να αποσυρθεί από το προσκήνιο με έναν τρόπο που δεν το ήθελε. Να ζήσει μετά
1: με έναν τρόπο που δεν ήθελε.
0: Που δεν ήθελε. Και δυστυχώς να προσβληθεί από αυτή την ανίατη ασθένεια, το ILS. Γιατί έψαξα και εγώ να βρω τελικά τι συμβαίνει με το ILS. Που το μάθαμε, αν θέλετε, καλύτερα από τον Στίβεν Χόκινγκ, που ήταν καθυλωμένος σε ένα επικό αμαξίδιο τόσα χρόνια της ζωής του. Το ALS λένε ότι έχει αρχίσει να προσβάλλει συχνά πλέον αθλητές. Υπήρξε μια σχετική έρευνα στην Πορτογαλία και γενικά στην Ευρώπη. Δεν είναι σίγουροι για τους λόγους. Αναφέρονται και σε αυτή την περίπτωση τα χτυπήματα στο κεφάλι, με την έννοια κεφαλιές, συγκρούσεις κτλ. Τα ίδια πλέον για την πυγμαχία. Αλλά δεν έχει βγει ακόμα εμπεριστατωμένη άποψη γιατί αυτή η νόσος χτυπάει πρώην αθλητές. Ήταν μια είδηση που κάποιοι που γνώριζαν την κατάσταση την περίμεναν, αλλά εγώ που δεν είχα ιδέα με σόκαρε να φεύγει ένα τέτοιο παιδί που δεν πέρασε τελικά καλά στη ζωή του στα 50.
1: Ο ίδιος είχε ουσιαστικά ξορκίσει τους πάντες με να μην βγει τίποτα προς τα έξω και το ήξεραν ελάχιστοι αυτό που του συνέβαινε, ακόμα και τώρα πριν από μια εβδομάδα, πότε ήταν που μετά βγήκαν όλα αυτά, που μπήκε στο νοσοκομείο ξανά, είχε πει δεν μαθαίνει παιδιά κανείς τίποτα και το μάθανε μόνο χθες το πρωί αφού
0: ο Χρήστος Κοντός που μετέδωσε πρώτο στην είδηση χθες στην Era Sport γνώριζε το πρόβλημα και τον περίμενε αυτό τον επίλογο, τον πρόωρο του Παρασκευά Άντζα. Είστε συμπαραστάτες του Λαδόπουλου από ό,τι βλέπω πολύ. Γενικότερα
1: τον καμπανό μου δείχνεις που λέει με λαδογιαγιά και τα λοιπά αυτά. Πώς με λέει πάλι σήμερα?
0: Πώς σε λέει? Δες το εσύ, με έχει μπερδέψει εδώ με τη γραφή του.
1: Α, όχι.
0: Ο Αντώνης, ναι.
1: Περίεργος, δεν έχει χαρακτηρισμό. Δεν έχει λαδογιαγιά, λαδοζετρί ή κάτι ελληνογαλλικά.
0: Ξεκίνησαν λέει θερινό σινεμά στη Λιστό, στη γιγαντοοθόνη. Καινούριο λέει σκηνικό.
1: Μέσα στην πλατεία.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι, ναι.
0: Υπάρχει λέει σκηνικό βραδινής προβολής με φώτο το παλάτι και τις καμάρες της Λιστό.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ωραίο. Ωραίο, πρέπει να νόντως, πραγματικά. Μπράβο. Στα Γιάννα
1: εσύ που είσαι και τις τέχνες να πας.
0: Στα Γιάννα μας είπε άλλος ακροατής και κάτι μου θύμισε, αλλά δεν βάζω το χέρι στο φωτιά. Υπάρχει μεγάλη πλατεία, αλλά είναι εδώ και πολλά χρόνια υπό διαμόρφωση. Είναι κλειστός ο χώρος. Έχω δει ένα κλειστό χώρο στα Γιάννα και πιθανόν είναι αυτός που, στον οποίο αναφέρεται ο ακροατής.
1: Μάλιστα.
0: Ότι δεν υπάρχει σε λειτουργία δηλαδή στην πραγματικότητα η πλατεία των Ιωαννίνων. Θα τη φτιάξουν κάποια στιγμή.
1: Κλειστών, πώς λέμε, ληστών. Το ληστών και το κλειστών.
0: Αυτά είναι τα καλά, αυτό λέω του Μιχάλη. Φίλοι του Παναθηναϊκού, συνεχίζετε το πικάρισμα για το πόσα έχει ευρωπαϊκά η μία ομάδα και η άλλη. Βεβαίως όλες μας οι ομάδες βλέπουν με δέος το μεγαλύτερο αθλητικό οργανισμό της Ευρώπης και του κόσμου, γιατί κανένα άλλο κλαμπ, παιδιά, στον κόσμο δεν είναι πρώτο σε τρόπαια ευρωπαϊκά ποδοσφαίρου, πρώτο και σε τρόπαια του μπάσκετ, και λέγεται Real Madrid. Αυτό το κοιτάμε με δέος. Εντάξει. Υπολοιπόμεθα και θα υπολοιπόμεθα, εντάξει.
1: Εμείς οι...
0: Ο άλλος τελικά, κάτσε, άλλος του πειραχτήρι. Η Σκόρπιος είναι το πιο soft που υπάρχει.
1: Εντάξει τώρα, όχι και soft. Δεν τους λες και soft.
0: Σε παρακαλώ. Για Παναθηναϊκό, τι να πούμε. Είναι έτοιμος ο Νορβηγός στο ποδόσφαιρο και σιωπή εντελώς στο μπάσκετ εν όψη των ημιτελικών και τελικών στην μπάσκετ λίγη, ημιτελικών στα οποία προκρίθηκε η ΑΕΚ. Αλλά εδώ να με επιτρέψετε να πω ότι τελικά ο Άρης είχε πολύ καλή παρουσία, παρότι δεν ευνοήθηκε από πολλά πράγματα. Έφτασε χθες κοντά στο να πάρει. Έγινε ματσάρα εντό μεταξύ.
1: Ωραία τάκα του Σάκοτα.
0: Ναι, α, ναι, ναι, πέστε.
1: Ναι, θα είδανε, λέει, τον τελικό της Ευρωλίγκας.
0: Την Κυριακή.
1: Τους άρεσε και είπαν να το κάνουν και αυτοί.
0: Ναι, ναι. Και οι δύο ομάδες παίξανε.
1: Ναι, 102-99 ήταν.
0: Ναι, πόσο... 102-99, τρομερή κόντρα.
1: Ναι,
0: τα γνωστά παράπονα από τους ηττημένους. Χθες, παιδιά, για να μην παρασύρεστε κι εσείς και να καταλαβαίνετε λίγο και τη δική μας θέση τη δύσκολη. Χθες είχαμε. Πρόσεξε τώρα. Να μιλάνε για στημένες διαιτησίες οι Παναθηναϊκοί του μπάσκετ, οι ΑΕΚτζίδες του handball και οι Αριανοί του μπάσκετ. Όλοι όταν χάνουν έχουν πρόβλημα με τη διαιτησία του. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Χθες είχαμε τρεις ομάδες διαφορετικές.
1: Καλά, ο Παναθηναϊκός δεν είχε λόγο να μιλήσει.
0: Όχι, οι Παναθηναϊκοί συνέχισαν με του Ολυμπιακού, ξέρεις. Τρεις ομάδες χθες γκρίνιαζαν για τη διαιτησία. Σε τρεις διαφορετικές ομάδες, τρία διαφορετικά αθλήματα.
1: Λοιπόν, επειδή έχω μια προσωπική.
0: Και μετά πήρε και το λόγο ο Σάκοτα. Ναι, αλλά αν είχαμε καλή διαιτησία εμείς στη Θεσσαλονίκη, δεν θα είχαμε. Δηλαδή...
1: Καλά, ναι, εντάξει. Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
0: Αυτό, παιδιά, μην υπηρετούμε και εμείς αυτή τη δουλειά που κάνουμε.
1: Ο φίλος ο Blue Black με ρωτάει, ρε Μιχαήλ, λέει, πες μου μια άποψη για το Βάλτερ Ματσάρη και τα 20 μίρια που απέτησε για budget. Για τα 20 εκατομμύρια που απέτησε για budget, το έχω ψιλοακούσει, το θεωρώ. Ποιο? Πάρα πολύ. Ο Βάλτερ Ματσάρη είναι ο νέος προπονητής
0: του Ηρακλή. Ναι, ο Ιταλός.
1: Ο Ιταλός.
0: Με το πολύ πλούσιο βιογραφικό, αλλά,
1: ναι,
0: βεβαίως...
1: αλλά παλιό βιογραφικό.
0: Παλιό βιογραφικό.
1: Έτσι, δεν ξέρω αν... Το είχα πει σε σένα, φίλε Blue Black και την προηγούμενη φορά, αλλά είναι περίπτωση Μπενίτεθ. Το υπέροχα τιμημένα γυρατιά της πατρίδας μας που έλεγε και ο Ανδρέας. Τα παλιά χρόνια είχε σπουδαίο βιογραφικό, δηλαδή βιογραφικό επιτυχιών. Είχε αναγεννήσει, αναμορφώσει την Νάπολη, αλλά την είχε αναμορφώσει την τριετία 9-12. Από το 9-12 μέχρι το 26-27 έχει περάσει μία μισή δεκαετία. Και σε αυτή τη μία μισή δεκαετία, όπως και ο Ράφα, έτσι και ο Βάλτερ, έχουν μόνο αποτυχίες και αποζημιώσεις απολύσεων. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, όπως είχα πει όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, άσχετα αν διαφωνώ με την αποπομπή του, άλλο καπέλο αυτό.
0: Δεν μπορείς, είπαμε, να παίρνεις ένα προπονητή για 2,5 χρόνια και στο μισό χρόνο το βγάζεις άχρηστο. Είναι λάθος σχεδιασμός, πώς το λένε.
1: Το θυμάστε, φαντάζομαι, ότι όταν είχε έρθει ο Μπενίτεθ, είχα πει ότι είναι πρώην προπονητής. Δεν έχει να επιδείξει τίποτα την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, μην πω και δεκαετία. Έτσι. Την ίδια άποψη έχω και για το Ματσάρι. Τώρα για τα 20 εκατομμύρια. Να ζητήσεις 20 εκατομμύρια budget σε μια ομάδα που δεν είναι Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξέρω, όταν είχε έρθει την πρώτη φορά τα χαλάσα, λέει, για αυτό το λόγο, για το budget. Το στείλανε πίσω το ματσάρι.
1: Ναι.
0: Και μετά από λίγες μέρες το ξαναφέρανε, υποτίθεται ότι τα βρήκανε στο θέμα αυτό.
1: Το βρήκανε στα 20 εκατομμύρια.
0: Γιατί υπέγραψαν. Δεν ξέρω αν είναι 20 εκατομμύρια. Προς Θεού δεν γνωρίζω το νούμερο, αλλά δεν ξέρω, κάτι δεν μου πάει καλά εκεί στον Ηρακλή με τους προπονητές και τον κύριο Μονεβάσιωτη. Δεν ξέρω. Ας μας το παρουσιάζουν το πλάνο που
1: Οι αλλαγές προπονητών του, του κυρίου Μονεβασιώτη είναι μυθικές. Δηλαδή, πέρσι τη φετινή σεζόν που τελείωσε και ο Ηρακλής ανέβηκε, πέντε άλλαξε. Πώς άλλαξε?
0: Πέντε, με βάση τα μηνύματα των ακροατών, γιατί και εγώ δεν θυμάμαι την καταμέτρηση. Πέντε. Μόλις πήρα από λίγο ένα σχετικό μήνυμα. Ναι.
1: Ναι,
0: ναι, ότι είναι πέντε. Εδώ άλλαξε το προπονητή που είχε πρώτο τον Ηρακλή στο ξεκίνημα τη σεζόν. Ποιος ήταν, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Έχει πάει με Τενέ, έχει πάει με Σπανό, έχει πάει με Πετράκη τώρα στο τέλος. Ένα ξένο ίτς, δεν θυμάμαι το όνομά του, τέσσερις.
0: Νομίζω ότι όταν έδιωξε ο Σπανό ήταν πρότος ο Ηρακλής. Νομίζω την ώρα του Σπανού είχε συμβεί αυτό.
1: Και το όχι, ο Σπανός είναι που τον έδιωξε στις 6-7 αγωνιστικές, 5-6 αγωνιστικές.
0: Αυτό λέγε, αλλά ήταν
1: έτσι,
0: πρώτος.
1: Και είπε ότι και η μοναδική, έχει βγάλει δήλωση στην ανακοίνωση της λύσης συνεργασίας, και η μοναδική νίκη που κάναμε ήταν τυχαία. Μη γελάς μου.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ξέρετε, μάλλον ξέρω τι θέλατε παραπάνω, αλλά έτσι, εδώ 9 η ώρα το σχολάμε το παιχνίδι. Όμως αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε πάλι εδώ και θα βρούμε και έναν τρόπο να προσεγγίσουμε αύριο το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο πλησιάζει, θυμίζω, σέντρα 11 του Ιούνιου.
1: Γεια σας, παιδιά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, είναι αθλητικό αθλητικών ειδήσεων στις 9 με Ματίνα Κανελοπούλου στην Κονσόλα των Ήχων και τον Χρήστο Κοντό στο μικρόφωνο της Era Sport. Κοντά στην επέκταση του συμβολέου του για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμη είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Σε καλό δρόμο οι επαφές για τον μοντέρο της Βαλένθια και τον Μίλερ Μακιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα. Θερμά συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague με την υποσημείωση ότι η διοργάνωση ήταν άρτια. Η διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα ανέδειξε τις δυνατότητες της Ελλάδας να φιλοξενεί μεγάλα αθλητικά γεγονότα, δήλωσε από την πλευρά του Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρουτσής. Στις σύλληψεις 2 μεταπών προχώρησε η Ελλάς μετά τον τελικό της Ευρωλίγκας, καθώς συμμετείχαν σε επιθέσεις με οπαδικό κίνδυνο σε περιοχές της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τον Νέο Κόσμο. Εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για το επεισόδιο που είχαν στο Telecom Center ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης με τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη. Η ΑΕΚ νίξε τον Άρη με 102-99 στη Σαν Λαρένα για τον 3ο προημιτελικό των play-off της Greek Basketball League. Έκανε έτσι το 2-1 στις νίκες και πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο πρώτος αγώνας για τους ημιτελικούς θα είχε διεξαχθεί την 5η 28 Μαΐου στις 8 και 4 στο ΣΕΦ με τη σειρά να κρίνεται αντίστοιχα στις 2 νίκες. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε ηλικία 50 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευά Άντζας, χάνοντας τη μάχη με την νόσο του κινητικού νευρώνα. Ο Άντζας έπαιξε στον Ολυμπιακό με τον οποίο κατέκτησε 7 πρωταθλήματα, 3 κύπελα και ένα σούπερ κάπ, ενώ αγωνίστηκε στην Ξάνθη και στη Δόξα Δράμα. Στην εθνική ομάδα είχε 26 συμμετοχές.

Στο Σιμανόπουλο νοσοκομείο εισήχθη ο Σπύρος Μαραγκός προκειμένου να ακολουθήσει ειδική θεραπευτική αγωγή για 1,5 μήνα, καθώς δίνει τη δική του μάχη απέναντι σε σπάνια νόσο που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο καιρό. Συλληπιτήρια από την ΑΕΚ, τον Όφη και την ΕΠΟ στον Τραγιανό Βέλα για την απώλεια της σύζυγου του, ο γιος Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με τελικό δημοσίευμα, η Μίλαν εξετάζει την περίπτωση του Καμερουνός στόπερ της ΑΕΚ, Αρόν Μουκουντή. Μόνο υπογραφές απομένουν για να οριστικοποιηθεί η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. 33χρονος μεσοεπιθετικός συναντήθηκε χθες με τη διοίκηση των Ερυθρολεύκων και επισφραγίστηκε η προφορική του συμφωνία. Πέντε αποχωρήσει από τον Ερυθρό Αστέρα Τρίπολης, καθώς δεν θα συνεχίσουν οι Άλχο, Μουνιώθ, Τζιντότας, Τσανδάρης και Μεντιέτα. Ο Άγγελος Μπασινάς ανέλαβε το πόστο αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή.

0: Ήταν 2-1 από την Πάτερμπορν για τη Βόλφσμπουργκ του Κουγεράκη στον Μπαράζ για μια θέση στην Μπουντεσλίγκα και υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία για πρώτη φορά μετά το 1997. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στην Α1 Handball των Ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνη αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα, επικράτησε τη ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολη 36-30 στον τρίτο τελικό της Handball Premier και έκανε το 2-1 νίκη στη σειρά. Η επόμενη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην έδρα της ΑΕΚ την προσεχή 5η 28 Μαΐου στις 4 το απόγευμα. Σήμερα σε 6 το απόγευμα πάω ΚΑΕΚ για το πρωτάθλημα Handball γυναικών σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Σε 7.30 ξεκινάει η σειρά των τελικών στο Πόλο Ανδρών με αντιπάλους στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Με σκούπα πέρασαν στον τελικό του NBA New York Knicks, νίκη με 93-130 μέσα στο Cleveland επί του Cavaliers, σφραγίδα πρόκριση με 4-0 και ιστορικό ρεκόρ 11 συνεχόμενων νικών στα play-off. Τα ξημερώματα το 5ο παιχνίδι των τελικών της Δύσης, Οκλαχώμα City Thunder εναντίον San Antonio Spurs, με τη σειρά να είναι ισοπάλη στις 2-2 νίκες. Χωρίς ούτε έναν παίκτη της Ραν Μαδρίτης και με 8 της Μπαρτσελώνα στην 26άδα, η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα από τώρα στις 10. Ακολουθεί η εκπομπή Σύστημα 352 με τον Γιάννη Σαντορινέο στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
6: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτό Χώρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
11: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
11: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
14: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΑΣΠΟΡ.
15: ΕΡΑΣΠΟΡ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ, με μπάλα κι άλλα, Γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, Μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
17: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα. Εδώ είμαστε. Παίζουμε σύστημα 3-5-2, κάπως αγριεμένα σήμερα. Ματίνα Κανελοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Μπράβο Ματίνα, γιατί ήσουν καταπληκτική στο αφιέρωμα της ΑΕΚ, το λένε όλοι. Ευγενία Δουλιεράκη, Ελένη Φώτη. Το team του αφιερώματος της ΑΕΚ είναι εδώ, το πρωταθληματικό. ΑΕΚ θα γίνετε όλες σας, σας το λέω. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 με όλα τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης. Η επικοινωνία με την εκπομπή. Προτιμώ με το Viber, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, οπότε τα βλέπω πιο γρήγορα και πιο άμεσα. Ερασπορ μας βρίσκεται με λατινικούς χαρακτήρες. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις συνήθειες, και στο SMS του σταθμού μπορείτε να στείλετε και στο mail.

0: Πού να κόψω το σόλο, θα με φάτε ζωντανό από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα. Αλλά θα κόψουμε συνολικά όλη αυτή τη συναυλιακή κατάσταση. Για να μπούμε στα ρεπορτάζ, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και στον Άρη Γάτα, γιατί περιμένουμε πια την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Νίστρουπ. Επί της ουσίας, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, πρέπει να μένουν τα τυπικά για να έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Άρη, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους αγρότες. Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Για χαρά. Δεν θα αργήσουν οι ανακοινώσεις να έρθουν. Να γίνει γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός πορεύεται πια με νέο προπονητή και αυτός θα είναι ο Δανός ο Νίστρουπ, ο οποίος θα υπογράψει ένα συμβόλαιο το οποίο θα είναι για 2 χρόνια συν κάτι, συν ένα προφανώς. Θα είναι δηλαδή μια συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει όλη την γκάμα των θεμάτων που αφορούν στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή και που έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα του, με τα γραφικά, οργανωτικά, το σχέδιο το οποίο φαίνεται ότι θα τρέξει ο Παναθηναϊκός και θα είναι διαφορετικό από αυτό που είχε μέχρι τώρα. Και με βάση όλα αυτά πηγαίνουμε και σε ένα διαφορετικό μοντέλο αγωνιστικό για τον Παναθηναϊκό, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, Γιάννη, να υπάρξουν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, οι οποίες αλλαγές θα έχουν να κάνουν καταρχήν με αποχωρήσεις και από εκεί και πέρα με τις μεταγραφές που ο Παναθηναϊκός έχει κατά νου να κάνει.
0: Από αυτά που διαβάζουμε σε σχέση με το ποδόσφαιρο που υπηρετεί ο Νέστρουπ, μια σαφέστατα πολύ πιο σύγχρονη εκδοχή με εντάσεις, με τρεξίματα, με πίεση σε ψηλά μέτρα, καταλαβαίνουμε λίγο πολύ και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι παίκτες που θα είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.
1: Ένταση, δύναμη και ταχύτητα. Νομίζω ότι είναι αυτά τα 3 στοιχεία τα οποία ο Παναθηναϊκός θέλει να βάλει στο κάδρο και ο Νέστρουπ περισσότερο. Και νομίζω ότι είναι και αυτά που πρεσβεύει και ο ίδιος ως προπονητής από όταν ουσιαστικά ξεκίνησε στην καριέρα του στη Δανία. Γιατί δεν έχει βγει από εκεί και γιατί η Δανία είναι η χώρα που ο ίδιος μέχρι τώρα έχει δουλέψει. Κοίταξε τώρα, θα είναι ο νεότερος προπονητής στην ιστορία του Παναθηναϊκού στον πάγκο του, 38χρονος. Δεν θυμάμαι πιο μικρό προπονητή να έχει καθίσει στον πάγκο του Τριφυλλιού και δεν αναφέρομαι σε περιπτώσεις που έχουν να κάνουν υπηρεσιακούς ή κατά ανάγκη, ας πούμε.
0: Κοίτα, μια επιλογή νεαρού προπονητή που έγινε στον Παναθηναϊκό, που δεν έπιασε όμως, που δεν ήταν και επαγγελματίας με την έννοια ότι προερχόταν από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν ο Πογιάτος.
1: Εντάξει, ναι, αλλά εδώ μιλάμε για μια ξεχωριστή τώρα περίπτωση όμως. Δηλαδή μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος έρχεται και έχει ήδη στο παρμαρέ του 2W, έχει ήδη μια πορεία στην Ευρώπη με την Κοπεχάγη.
0: Ήδη ξέρει τι θα πει η πρωταθλητισμός, έτσι, ναι.
1: Είναι και μια επιλογή η οποία γίνεται σε κανονικές συνθήκες. Δηλαδή η επιλογή του Πογιάτος δεν ήταν σε κανονικές συνθήκες για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ήταν σε ένα καθεστώς τότε οικονομικής ασφυξίας. Δεν είχε τη δυνατότητα να ψάξει αυτή τη μεγάλη αγορά για να βρει προπονητή και ουσιαστικά προσπαθούσε να καλύψει τρύπες πολλές φορές οι οποίες είχαν να κάνουν κυρίως με το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα που είχε. Τώρα είναι μια διαφορετική επιλογή, ξέρεις. Είναι μια επιλογή που έρχεται σε μια συνθήκη που ο Παναθηναϊκός φεύγει από ένα προπονητή που θα του δώσει σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση. Έρχεται από επιλογές τα τελευταία χρόνια προπονητών που είτε είχαν άλλοι ονόματα, είτε άλλοι ήταν φερέλπιδες, είτε ήταν προπονητές από το πάνω ράφι ουσιαστικά. Γιατί στη μετά Γιωβάνοβιτς εποχή όλους όσους επέλεξε ο Παναθηναϊκός για να καθίσουν στον πάγκο, ήταν αυτό ακριβώς. Δεν ήταν επιλογές από ξεχωριστές, ας πούμε, διαδικασίες. Δεν ήταν κατά συνθήκη, κατά ανάγκη.
0: Η επιλογή του Νίστρουπ τελικά... Έχουμε καταλάβει από πού έχει γίνει. Έχει γίνει από τον Μπαλντίνη, για παράδειγμα.
1: Θα σου πω. Η επιλογή του Νίστρουπ έχει γίνει από τον Κοτσόλη.
0: Από τον Κοτσόλη, μάλιστα.
1: Ναι. Υπήρχε μία πρόταση. Παναθηναϊκός έψαχνε για προπονητή τον Μάρτιν. Στον Κοτσόλη, λοιπόν, πήγαν αρκετές προτάσεις από μάνατζερ. Και μία από αυτές ήταν ο Λίστρο. Λόγω των καλών σχέσεων του Κοτσόλη τόσο με τον Γιάννη Μικάελσεν αλλά και τον Ρενέ Χένριξεν, που υπήρξαν συμπαίκτες στο παρελθόν, από την πρώτη στιγμή οι συστάσεις τις οποίες πήρε ο Στέφανος Κοτσόλης ήταν ότι πάρτε τον προπονητή αυτόν και μάλιστα χτες. Παράλληλα, αυτός ο οποίος ρωτήθηκε σε πρώτο χρόνο, αλλά δεν πρότεινε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί λανθασμένα έχει κυκλοφορήσει ότι πρότεινε ο Κάρλος Ζέκα, επειδή δούλεψε μαζί με τον Ίστρου, ρωτήθηκε μεταξύ άλλων και ο Κάρλος Ζέκα, ο οποίος τον είχε προπονητή ο Ζέκα τον Ίστρου, μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο για αυτόν, όταν είχε πάθει χειαστό στην Κοπεχάγη. Και οι εντυπώσεις που έχει ο Ζέκα για την περίπτωση αυτή ήταν εξαιρετικές. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί μαζί, να πω ότι ο Γιάννη Μικάλισεν ζει στην Αμερική τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει επαφές με το Παναθηναϊκό και με τους ανθρώπους. Και όλους όσοι ρώτησαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και κινήθηκαν ψάχνοντας την αγορά, όλοι τους είπαν το ίδιο πράγμα, ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Και αξίζει να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός και να πάει μάλιστα να τον κλείσει και άμεσα. Αυτό τώρα από το να φτάσει μέχρι να πετύχει, ξέρεις, απέχει παραστάσεις.
0: Εντάξει, αυτό ποτέ δεν το ξέρεις. Σημασία έχει ότι υπήρξε μια συγκεκριμένη διαδικασία και υπάρχει και μια διαφορετική ποδοσφαιρική λογική, έτσι, σε σχέση με τις προηγούμενες επιλογές.
1: Δηλαδή η ομοφωνία στην απόφαση έγινε ότι όταν ήρθε το όνομά του στο τραπέζι και προτάθηκε και μπήκε κάτω στη συζήτηση, όλες οι πλευρές που τρέχουν τα ζητήματα του Παναθηναϊκού, μετά από μια έρευνα που έκανε ο καθένας ξεχωριστά, είπαν όλοι ναι. Mm-hmm. Όλοι δηλαδή συμφώνησαν αμέσως.
0: Ναι, τώρα στους όλους βάζουμε τον κορώνα. Ο κορώνα συνεχίζει στον Παναθηναϊκό ή έχει τελειώσει?
1: Είναι λίγο αιώλο το όλο αυτό.
0: Ναι. Δεν είναι ξεκάθαρο καλό, δηλαδή. Συμμετέχει
1: είναι
0: πάντως.
1: Είναι καλό το ερώτημα το οποίο θέτεις. Και λέω γιατί δεν είναι μόνο ο Κορώνα, είναι και ο Μπαλντίνη, είναι και ο Κοντόλης. Mm-hmm. Και είναι μια κατάσταση στην οποία δεν ξέρω πόσο πάθει έκλος.
0: Κοίτα, καταλαβαίνω ότι ο ρόλος του Κοτσόλη έχει αναβαθμιστεί. Πρώτα απ' όλα επειδή είναι εκείνος πια που έκανε και την εισήγηση για τον νέο προπονητή, έτσι.
1: Mm-hmm. Καλά, αυτό θα γινόταν εκ των πραγμάτων πάντως.
0: Θα μπορούσε να ήταν επιλογή του Μπαλντίνη. Θα μπορούσε να ήταν η εισήγηση του Κορώνα, αφού υπάρχουν στην ομάδα.
1: Ο Μπαλντίνη καταρχήν έχει ένα ρόλο συμβουλευτικό και έχει μια κίτρινη κάρτα. Με την υπόθεση Μπενίτ. Mm-hmm. Σε εισαγωγικά του κίτρινη κάρτα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι.
1: Δεν έχει δηλαδή ακόμα το δυνατό έρισμα το οποίο είχε πριν την επιλογή του Μπενίτ. Και το λέω γιατί ουσιαστικά δεν έχει ρόλο ενεργό στην καθημερινότητα ο Μπαλντίνη. Ο Μπαλντίνη είναι ένας άνθρωπος που είναι σύμβουλος του Προέδρου. Ρόλο στην καθημερινότητα του καθεαυτού έχουν οι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα, αυτοί που τρέχουν δηλαδή τα ζητήματα αυτής της καθημερινότητας. Ουσιαστικά σου είπα ότι είναι μια απόφαση η οποία δεν είναι ευδιάκριτο ότι ξέρεις, είπε ο Στέφανος Κοτσόλης, πρέπει να πάρουμε αυτόν, αν συμφωνείτε, τον παίρνουμε. Ήταν μια επιλογή μεταξύ πολλών επιλογών που πάντα στο τραπέζι, αλλά που η συγκεκριμένη έτυχε τις αποδοχές όλων κατευθείαν. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα που το έχουμε πει και στο παρελθόν. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Δεν ξέρω δηλαδή πώς όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται περιφερειακά και με τον ένα με τον άλλο τρόπο, άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο, έχουν λόγο στις αποφάσεις.
0: Καλά κάνεις εσύ και θέτεις ένα ενδεχόμενο σύγχυσης αρμοδιοτήτων που θα πρέπει.
1: Άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο. Έχουν λόγο στις αποφάσεις.
0: Καλά κάνεις εσύ και θέτεις ένα ενδεχόμενο σύγχυσης αρμοδιότητας.

0: φοβερό. Μια ομάδα που πέρσι ήταν μεταξύ το τέλος ότι η τελευταία αγωνιστική και τώρα πήρε τον πόνους των 200 εκατομμυρίων λιρών, έτσι όπως λένε στην Αγγλία.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, την είχε πάρει από τη Λίγκα 1, από τη τρίτη κατηγορία δηλαδή. Άρη, μου σε ευχαριστώ.
0: Ήταν και ο Γιάννης Αλαφούζος στο τελευταίο μάτς, θα σου πω.
1: Τώρα, στο
0: Μουγλί. Ναι, στο τελευταίο μάτς, ναι. Ήταν προσκεκλημένος το Άντζον.
1: Και κρίθηκε με γκολ στις καθυστερήσεις.
0: Και κρίθηκε στο παράενα.
1: Και με παρασκήνιο, γιατί ήταν απέξι Southampton, η οποία τιμωρήθηκε λόγω παρακολούθησης των προπονήσεων. Φοβερά πράγματα.
0: Ναι.
1: Μόνο στην Αγγλία. Έγινε, Άρη μου, σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

Μπορεί αυτός ο ρυθμός να επικρατεί ακόμη στον περίγυρο της ΑΕΚ, λαραλι λαρά, έτσι. Και θα κρατήσει αυτή η καλοκαιρινή διάθεση, αλλά οι άνθρωποι της δουλεύουν και ήδη οι πρώτες αποφάσεις που έχουν ληφθεί ήταν και γρήγορες και αποφασιστικές και δεν άφησαν θέματα να σέρνονται. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορούσε το τι θα ακριβώς θα έκανε η ΑΕΚ με παίκτες των οποίων τα συμβόλαια έλεγαν τώρα, αυτό το καλοκαίρι, οι τρεις στους τέσσερις συνεχίζουν, ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Μάνταλου για άλλον έναν χρόνο, επέκταση συνεργασίας με τον Ντομαγκόη Βίντα για άλλον έναν χρόνο, ανανέωση συμβολέου για δύο χρόνια με τον Μιγιάντ Γκατσίνοβιτς και αποχαιρετισμός στον Ρομπέρτο Περέιρα. Δηλαδή δεν είναι και μικρό πράγμα να κλείνεις το πρώτο στάδιο κρεμοτήτων τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα, χωρίς να έχει φύγει ο Μάιος. Βέβαια, όταν μιλάει και ο Νίκολιτς για 3-4 μεταγραφές, το πώς η ΑΕΚ κινείται στην πιο δύσκολη γραμμή των ακραίων χαφ μας δίνει μια εικόνα. Γιατί λέω στην πιο δύσκολη γραμμή? Στην άμυνα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα βάσει στρατηγικού σχεδιασμού. Δεξιά μπακ Ρότα Γεωργίεφ, αριστερά μπακ Πίος Πενράης. Αν έρθει καλή πρόταση για το Πενράης και μας βάλει σε σκέψεις, λένε από την ομάδα της ΑΕΚ, τότε ναι, θα εξεταστεί και θα κινηθεί η ομάδα στις αγορές για έναν αριστερό μπακ. Αν όχι, αυτά είναι τα δίδυμα. Στην άμυνα θα έρθει ένα στόπερ που θα στριμώξει αρκετά το δίδυμο του Μουκουντή με τον Ρέλβας και ο Βίντα θα είναι η τέταρτη επιλογή. Εκεί είναι ξεκάθαρα. Επιθετικά είναι ξεκάθαρα. Ζήνη, Γιώβιτς που συνεχίζει, έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, πέρα από τις εκκρεμότητες επέκτασης συνεργασίας που είχε πει και ο Ριμπάλτα. Ζήνη, Γιώβιτς, Βάργα. Και έχει πει ο Νίκολιτς ότι εκεί, αν παραστεί ανάγκη, υπολογίζει και τον Κοϊτά. Στα κεντρικά χαφ, ο Νίκολιτς έχει πει ότι θα έρθει ένας κεντρικός μέσος, που να έχει βέβαια την ικανότητα να παίζει σε χαμηλά μέτρα, για να πιέσει το δίδυμο Πινέδα Μαρίν. Άρα εισάξιος ακόμη και καλύτερος. Συν σε αυτή την τριάδα που θα υπάρχει στην ΑΕΚ, τον Μάνταλο και τον Σαμπό. Έτσι, το έτσι δεν προφέρεται, το πω ακόμη μια φορά, το έχει πει το ίδιο το παιδί, είναι Ακίμ Σαμπό το όνομά του. Αν κάποιοι απορείτε γιατί τον προφέρω κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί το έχει πει έτσι ο ίδιος. Ο οποίος όμως είναι οχταροδέκαρο. Αυτό που έχουν διαπιστώσει στις προπονήσεις της ΑΕΚ, που έχει διαπιστωθεί στις προπονήσεις της ΑΕΚ, είναι ότι ο Σαμπό είναι οχταροδέκαρο. Δηλαδή κουμπώνει περισσότερο στις ικανότητες του Μάνταλου. Εκεί λοιπόν έχεις 2 συν 2, 4 και ένας ο καινούριος 5. Ενώ στα ακραία χαφ, εάν πουληθούν Ελίασον και Γιούμπισιτς, όπως είναι οι αρχικές αποφάσεις, δεν ανανέωσε και ο Περέιρα που έπαιζε αριστερά, ήταν δανεικός ο Ζωάο Μάριο, η ΑΕΚ μένει με Κοϊτά, Κουτέσα, Καλοσκάμι και Γκατσίνοβιτς. Ούτως ή άλλως σας είχαμε πει ότι θα γίνει κίνηση για έναν ακραίο χαφ, δεν αποκλείεται να εξεταστεί και η επιλογή ενός ακόμη ακραίου χαφ, ο οποίος όμως να αποτελεί project όπως αυτά που είναι ο Γεωργίεφ, ο Σάμπο ή ο Καλοσκάμις, δεν αποκλείεται. Πέρα δηλαδή από αυτό που θα αποκτηθεί για να είναι ενδεκαδάτωση στο στενό rotation της ομάδας. Το ίδιο και για τους κεντρικούς μέσους. Ναι, θα έρθει χαφ που θα πιέζει Πινέδα Μαρίν, ναι στο 8-10 είναι Μάνταλος και Σάμπο, αλλά μπορεί να έρθει και εκεί κάποιος. Έτσι, γι' αυτό λέμε ότι η μεσαία γραμμή θα είναι πιο δύσκολη στον

σχηματισμό της. Οι προτεραιότητες όμως είναι ξεκάθαρες. Γι' αυτό λέμε το μίνιμουμ της ΑΕΚ με το οποίο θα κινηθεί στις μεταγραφικές της επιλογές είναι το στόπερ, το οκτάρι που θα μπορεί να παίζει σε χαμηλά μέτρα και ο ακραίος χαφ. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στρατιωτική κλιμάκωση στο Ιράν. Εν μέσω διαπραγματεύσεων δοκιμάζεται η εκεχηρία. Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα, σύμφωνα με το Al Jazeera. Στις 11 συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στις 8 στο Οθυσσί, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. 36 πρόσφυγες και μετανάστες που επέμβαιναν σε Λέμβο νότια της Κρήτης διασώθηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βρετανία, ένας νεκρός και δεκάδες περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Ακούτε Ερασπορ

Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport για να κλείσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τώρα κοίταζα τα ερωτήματά σας. Πρώτα απ' όλα, Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν χρειάζεται να μου στείλεις τίποτα. Είναι σαν να μου τα στείλες ήδη. Με έχει χορτάσει ο λόγος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή λέτε για το ενδιαφέρον που έγραφαν από την Τουρκία για τον Νίκολιτς, για την Μπεσίκτας, εντάξει, έχει διαψευστεί ούτως ή άλλως. Ο Νίκολιτς δεν κοιτάζει να πάει κάπου αλλού. Μπορώ αυτό να σας το πω με βεβαιότητα. Και το έχουμε ξαναπεί και έχει φανεί και από τις δικές του δηλώσεις και από αυτά που είπε ο Ριμπάλτα, ότι δείχνει διάθεση να επενδύσει στην ΑΕΚ χρόνο μεγαλύτερο από τα 2 χρόνια που αναγράφονται στο τωρινό συμβόλαιο. Τώρα για τους παίκτες που προκαλούν το ενδιαφέρον, όπως έχει αναφερθεί ότι τον Μουκουντή τον παρακολουθεί η Μίλαν στην ΑΕΚ, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και λόγω του Ριμπάλτα ότι έχουν παίκτες που προσελκύουν το ενδιαφέρον, και δεν είναι μόνο ο Μουκουντή, και ο Ρέλβας και ο Ρότα έχει κάνει καταπληκτική χρονιά, και ο Πινέδα που μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου, και ο Γιώβιτς που έχει κάνει την επανεκκίνηση. Να μην τους πούμε όλους, καταλαβαίνετε. Συνδυάζεται πράγματα με παίκτες που ξεχώρισαν και με καλές ηλικίες. Αλλά δεν θα υπάρξει καμία παραχώρηση εκτός και αν τα χρήματα έρθουν στα επίπεδα που ήδη έχει τοποθετήσει τον πύχη ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Έτσι, δηλαδή, ήδη σε ό,τι αφορά τις αγορές, ο Ριμπάλτα έχει βάλει τον πύχη σε κάποια επίπεδα. Μόνο αν φτάσουν οι προτάσεις σε τέτοια επίπεδα όπως θα έχει στο μυαλό του τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, θα μπει η ΑΕΚ σε διαδικασία συζητήσεων. Έτσι, οπότε μην αγχώνεστε. Και δεν σκοπεύουν, επίσης να το πω αυτό, ούτως ή άλλως, να χαλάσουν και τον κορμό της ομάδας. Έτσι. Γιατί θα αποτελέσει και την βάση και στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού με τη τρίτη μεταγραφική περίοδο, όπως είχε πει ο Ριμπάλτα, για να διαμορφωθεί το ρόστερ όπως το θέλουν μαζί με τον Νικολίτς, αλλά και για την προοπτική που έχει η ΑΕΚ για το Champions League.

0: Και επειδή ρωτάτε και για Ubisoft, αυτό που είπα νωρίτερα, πόσο γνωρίζω από το ρεπορτάζ, Eliasson και Ubisoft μπαίνουν στην transfer list. Δηλαδή η ΑΕΚ θα κάτσει να συζητήσει ενδεχόμενο παραχώρησή τους. Αλλά θα δούμε μετά στην πορεία του καλοκαιριού, έτσι, γιατί είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς, το τι ακριβώς θα γίνει. Αφήνουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εκεί όπου ετοιμάζεται και μια μεγάλη επιστροφή. Όχι ότι δεν το περιμέναμε ή δεν το είχαμε συζητήσει μέσα στην χρονιά, αλλά φαίνεται πια η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη να μετράει την απομέρες για να επισημοποιηθεί με τον Ολυμπιακό. Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Μέρες και ώρες μετράει η επιστροφή Φορτούνη, μέρες και ώρες μετράει και η παραχώρηση, παύλα μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Mm-hmm. Πριν πούμε όμως για τα μεταγραφικά, να πούμε ότι εξακολουθεί να είναι σε σοκ ο οργανισμός του Ολυμπιακού μετά την χθεσινή είδηση της απώλειας του Παρασκευά Άτζα. Και αυτό φαίνεται και μέσα από τα social media, αλλά και από κατηδία συζητήσεις που είχα και με πρώην συμπαίχτες του, αλλά και με ανθρώπους που είναι ακόμα στον Ολυμπιακό.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, και αυτή ήταν μια πολύ σοκαριστική είδηση. Όπως συλληπιτήρια και στον Τραϊανό Δέλα και στην οικογένειά του για το χαμό της σύζυγου του.
1: Ειλικρινή μας συλληπιτήρια βεβαίως και στις δύο αυτές τις οικογένειες. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο με αυτό, γιατί το κλίμα δεν είναι ιδιαίτερα καλό και ειδικά για όσους είχαν ζήσει τον Παρασκευά Άτζα. Αλλά από εκεί και πέρα η ζωή συνεχίζεται, τα μεταγραφικά είναι στην ημερήσια διάταξη και θα είναι για έναν Ολυμπιακό ο οποίος πλέον θα πάρει το δώρο του από την Άστον Βίλα. Θα ξεκινήσει μία εβδομάδα αργότερα, όπως όλα δείχνουν, την προετοιμασία του. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή ότι οι άπαντες θα συγκεντρωθούν Δευτέρα 29 Ιουνίου εκτός απρόπτους του Ρέντι και μία εβδομάδα αργότερα, εκεί 6-7 Ιουλίου, θα πάνε λίγο έξω από το Ρότερνταμ, στην Ολλανδία, όπου ο Ολυμπιακός, όπως πέρυσι και πρόπερσι με το Μεντιλίμπαρ, θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Από εκεί και πέρα τώρα, τι γίνεται στα μεταγραφικά, που όπως καταλαβαίνουμε είναι αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και δικαίως τον κόσμο για το τι ακριβώς θα κάνει ο Ολυμπιακός. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Είναι καθαρά θέμα ωρών, ημερών, όπως λέγαμε, η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα ανακοινωθεί άμεσα, γιατί τα έχουν βρει σε όλα οι εμπλεκόμενες πλευρές, και ένα συμβόλαιο πενταετίας. Ο Ολυμπιακός θα πάρει περίπου στα 11 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχει και το ποσοστό 20% σε περίπτωση μεταπώλησης του παίκτη. Θυμίζω επίσης ότι από αυτά τα 11 εκατομμύρια και η Ρίο Άβε, η οποία έχει δικαιώματα στον ποδοσφαιριστή, θα πάρει αυτό το 30% από τα 11 εκατομμύρια και βλέπουμε λοιπόν που χάνει, που κερδίζει ο Ολυμπιακός από αυτή την κατάσταση. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Τον είδαμε και προχθές στο T-Center. Γενικότερα ήταν και είναι μια δρομολογημένη επιστροφή με τη μεταγραφή και όπως όλα δείχνουν θα κλείσει την καριέρα του στους Ερυθρόλευκους. Οπότε και αυτό είναι ένα κουτάκι το οποίο κλείνει. Το θέμα είναι τι γίνεται με κάποιες περιπτώσεις δανεικών που φαίνεται κάποιοι να πείθουν τον Μεντιλίμπαρ να μείνουν και κάποιοι ακόμα είναι με ένα ερωτηματικό. Για παράδειγμα, περίπτωση Μασούρα. Επιστρέφει από δανεισμό, δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό. Γιάρεμτσουκ. Επιστρέφει από δανεισμό, κατά ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό, μένει στον Ολυμπιακό. Διαχωρίζω λίγο αυτές τις δύο περιπτώσεις. Υπάρχει περίπτωση Μπετανκόρ, που ούτως ή άλλως με τη Λίμπαρ δεν καιγόταν, δεν τρελαινόταν για να τον έχει στην ομάδα. Όλα δείχνουν ότι η Χετάφε θα είναι μία από τις ομάδες που ενδιαφέρει τον συγκεκριμένο παίχτη. Και βεβαίως θα δούμε και τη στάση της Αλμπαθέτε. Αυτά για να δούμε λίγο την ποικιλία που υπάρχει σε όλο αυτό το κομμάτι. Βέβαια αρχίζουν και ξαναβγαίνουν ονόματα που είχαμε δει και πέρυσι τέτοια εποχή και μου κάνει εντύπωση, γιατί κοίταζα και το αρχείο μου κιόλας και σχεδόν τέτοια εβδομάδα. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τον Κώστιτς της Γιουβέντους που έχει κυκλοφορήσει πάλι και από ιταλικά δημοσιεύματα που εμπλέκουν τον Ολυμπιακό. Το δικό μας ρεπορτάζ αναφέρει ότι ναι, μεν είναι στα υπόψη, αλλά δεν έχει κάνει κάποια κρούση, δεν έχει κάνει κάποια ούτε καν διερευνητική επαφή Ολυμπιακός για το συγκεκριμένο παίχτη. Ένα άλλο όνομα το οποίο είναι, που βγαίνει πάλι είναι ο Μπράιαν Χιλ. Δεν ξέρω, φαντάζομαι το θυμάσαι και εσύ πόσες εβδομάδες το λέγαμε με τον Μπάμπη. Συζητάει, δεν συζητάει, έρχεται, δεν έρχεται.
0: Ο Μπράιαν Χιλ έχει συνδεθεί εδώ και 2-3 χρόνια με την Ελλάδα.
1: Ναι, ειδικά πέρυσι με τον Ολυμπιακό. Ναι, ήταν ένα ναι. Και θα σου έλεγα ότι με αυτά που άκουγα, έβλεπα ότι θα ήταν περισσότερο για από το Μίγια. Έτσι. Mm. Ξέχασα και το Μίγια, βέβαια, να αναφέρω.
0: Και ο Μπράιαν Χιλ ήταν ένα παιδί που περίμενε πραγματικά ότι θα πάει στο πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά κάπου δεν τρύπησε το ταβάνι της ποιότητάς του. Mm-hmm. Δεν έκανε την έκρηξη που περιμέναμε. Ναι.
1: Σωστά. Έπαιζε στην Τζιρόνα, η οποία υποβιβάστηκε. Μιλάμε για αριστεροπόδαρο Ισπανό εξτρέμ. Είναι από τα παιδιά, είναι με τους οποίους έχει συνεργαστεί ο Μεντιλίμπαρ, τον ξέρει και γενικά έχει πολύ καλή άποψη. Τον ήξερε από την θητεία του στη Μέιμπαρ πριν από περίπου 5-6 χρόνια. Και μάλιστα θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε απασχοληθεί πάρα πολύ έντονα μέχρι και την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, όσοι θυμούνται, μέχρι και την επιστροφή του Μποντένσε, όλοι έλεγαν ότι προβάδισμα έχει ο Χιλ. Οπότε ας κρατήσουμε και αυτό το όνομα του Brian Hill για μελλοντική χρήση που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις και βεβαίως θα δούμε τι νεότερο υπάρχει γιατί ο Ολυμπιακός κινείται για δεξιμπακ, ενδεχομένως και για αριστερό και όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες θα προσπαθήσει να κάνει λίγο πιο ελληνική την άμυνα. Τώρα θα λέγεται Τσάπρας, θα λέγεται Βίχος.
0: Ο Ολυμπιακός, ναι, είχε αυτό το θέμα δηλαδή με τους 7 μη κοινοτικούς που αναγκαζόταν να αφήνει κάθε φορά δύο εκτός αποστολής στα ελληνικά παιχνίδια, ο Μεντιλίμπαρ. Με Ροντινέ και Παραναένσε υπάρχει κάτι, το αφήνουμε.
1: Κοίταξε, μένω στο ρεπορτάζ της προηγούμενης εβδομάδας και εννοείται ότι το παρακολουθούμε. Η Παραναένσε βολιδοσκόπησε τις προθέσεις του Ολυμπιακού για να πάρει τον παίκτη με 2,5 εκατομμύρια. Προφανώς και ο Ολυμπιακός δεν δίνει, δεν μπαίνει καν σε μια συζήτηση για αυτά τα χρήματα, για έναν παίκτη που τον θεωρεί κομβικό ο Μεντιλίμπαρ την τελευταία του χρονιά, γιατί το συμβόλαιο του τελειώνει το καλοκαίρι και ο ίδιος δείχνει ευχαριστημένος στη χώρα μας. Αστερίσκος, θυμίζω ότι γίνονται προσπάθειες εδώ και 3 χρόνια, αλλά τώρα ίσως μπαίνει στην τελική ευθεία για το αν θα ανάψει το πράσινο φως ή όχι, για να πάρει πορτογαλικό διαβατήριο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ελευθερώνει μια θέση ξένου. Οπότε το κρατάμε και αυτό, γιατί ενδεχομένως είναι ένα θέμα
0: μπορεί που. Μπορεί να παίξει ρόλο, βέβαια.
1: Τη νομική του υπόσταση και ξαφνικά να το μάθουμε, να το δούμε και να αλλάξει άρδιν πράγματα στο μεταγραφικό σχεδιασμό.
0: Τώρα, αυτά... επειδή. Ναι, συγγνώμη. Πες.
1: Όχι, όχι. Αυτά έχουν τα δεδομένα μέχρι στιγμής και περιμένουμε τώρα από εβδομάδα σε εβδομάδα να δούμε ποια από όλα τα ονόματα θα ενεργοποιηθούν.
0: Επειδή αναφέρθηκε σε ελληνική άμυνα, αλλά υπάρχουν κάποιοι Έλληνες παίκτες που είναι υψηλού επίπεδου και απασχολούν. Παράδειγμα, Τζολάκης θα μείνει. Παράδειγμα, Μουζακίτης θα μείνει.
1: Την απάντηση αυτή θα τη δώσουν μόνο οι προτάσεις των ομάδων. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή κάποια πρόταση που να έχει φτάσει για κάποιον από αυτούς τους δύο παίκτες που είναι τα hot ονόματα δεν υπάρχει. Έτσι, να σου πω ότι υπάρχει.
0: Εντάξει, είναι και νωρίς, θα μου πεις, αλλά οκ. Okay, ναι,
1: ακριβώς. Ναι. Όταν θα έρθουν οι προτάσεις και ο Ολυμπιακός θα σταθμίσει ένα δεδομένο ότι δεν μπορεί να πει όχι, θα το κάνει.
0: Ο Ολυμπιακός είναι... βάζει σε κάποια περίπτωση stop ή ανάλογα με τα ποσά αποφασίζει?
1: Όχι, είναι ανάλογα με το ποσό. Ξέρω, δηλαδή, θυμίζω ότι πέρσι για τον Τζολάκη δεν το συζητάγε καν και το.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ή για τον Μουζακίτη, τώρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Το θέμα όμως, Γιάννη, αυτό είναι ποια θα είναι ο σχεδιασμός, ποιο θα είναι το plan B για να καλυφθούν αυτά τα κενά. Και βεβαίως πως η λίστα των Ελλήνων και διγυγενών παιχτών του Ολυμπιακού δεν θα μειωθεί, γιατί και αυτό θα παίξει ρόλο, ξέρεις. Ειδικά αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει στο Champions League. Εκεί είναι λίγο ένας γρίφος το πώς θα το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός και πώς κάποια παιδιά που ενδεχομένως έχουν προϋπάρξει και στην Ακαδημία του Ολυμπιακού ενδεχομένως να έρθουν. Χωρίς να έχω κάποιο όνομα αυτή τη στιγμή πλην ίσως του Παπαδούδη, του τερματοφύλακα που παίζει στην Κύπρο, δεν έχω κάποιο άλλο όνομα αυτή τη στιγμή που να μου έρχεται. Όπως επίσης γίνεται και η αξιολόγηση για κάποια παιδιά ή κάποιο παιδί που ενδεχομένως ανέβει και από τη δεύτερη ομάδα. Γιατί υπάρχει έτσι ένα πρωτογενές υλικό πάνω στο οποίο ενδεχομένως να δούμε κάτι από πλευράς παιχτών που θα ενταχθούν το καλοκαίρι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Πάντως, με αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Γιάννης, τι κέρδισε και ο Ολυμπιακός με την Άστον Βίλα, ουσιαστικά το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει διασφαλίσει τρεις ομάδες ήδη σε League Phase. Όφι, είτε θα είναι στη League Phase του Europa, αφού είναι στα playoff του Europa, είτε στη League Phase του Conference. Η ΑΕΚ θα είναι είτε στη League Phase του Champions League, είτε στη League Phase του Europa. Το ίδιο και ο Ολυμπιακός θα είναι είτε στη League Phase του Champions League, είτε στη League Phase του Europa. Μας μένουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα κανονάκι ξεκινώντας από το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο Παναθηναϊκός κανένα κανονάκι. Ο ΠΑΟΚ όμως, επειδή εκεί θα πάμε, θα θέλει τρεις καλοκαιρινές προκρίσεις για να πάει και πάλι στο Europa. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία το έχει ξανακάνει και ειδικά στα καλοκαιρινά προκριματικά. Δεν λέω ότι είχαν πάει κατά το παρελθόν όλα ρόδινα. Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις, έτσι, που πάτησε την παρανόφλουδα, αλλά με Λουτσέσκου πια δείχνει να το διαχειρίζεται καλύτερα το καλοκαίρι του. Γιώργος Μήνος λοιπόν είναι κοντά μας για αυτό το καλοκαίρι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ανοίξει ένας νέος κύκλος επιτυχιών για τον ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλημέρα.
1: Τίποτα, και έμεινε το να περιμένει τις άλλες ομάδες και ποιοι θα είναι στον όμιλο που θα πάει και το καθεσίς. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ μόνος έβγαλε τα μάτια του, γιατί δεν μπόρεσε να μετουσιώσει αυτά που έκανε από μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Και λέω μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, γιατί μέχρι τότε έπαιζε μπάλα που όλοι έλεγαν ότι παίζει μπαλάρα, αλλά μετά οι τραυματισμοί και διάφορα άλλα θέματα.
0: Εντάξει, επειδή το ακούω συνέχεια, παιδιά, δεν ήταν όλοι. Ναι, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και θεαματικό ποδόσφαιρο για δύο μήνες ο ΠΑΟΚ, αλλά θυμάμαι ότι έλεγα ότι ο Λουτσέσκου βάζει μια ενδεκάδα από το πρωί ως το βράδυ και αυτό θα έχει συνέπειες. Και είχε συνέπειες. Δεν έγινε καλή διαχείριση από την πλευρά του προπονητή. Είχε μια πολύ φοβερή και καλή και δυνατή και ισχυρή ενδεκάδα που άντεξε δύο μήνες. Δεν κερδίζεις έτσι πράγματα.
1: Η άλλη μου είναι η άποψή σου.
0: Η οποία επιβεβαιώθηκε στο τέλος.
1: Επιβεβαιώθηκε, διότι όταν δεν έπαιζε ο Κωνσταντέλιας, δεν έπαιζε ο ΜΕΙΤΕ.
0: Αυτό λέμε. Γιατί δεν παίζαν όμως, γιατί είχαν τραυματίες.
1: Ποιο είναι τραυματίες.
0: Γιατί. Δεν έγινε καλή διαχείριση. Αυτό λέμε. Μην το λέμε. Έγινε
1: ο Λουτσέσκου στο μάτι με τον Πασεραϊκό, τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας. Φταίει ο Λουτσέσκου που τραυματίστηκε πριν το μάτι με τον Ολυμπιακό, ο Ζίβκοβιτς. Φταίει για ο ΜΕΙΤΕ που τραυματίστηκε στο μάτι με την ΑΕΚ, η Τούμπα. Φταίει ο Τάισον που δεν μπορούσε, γιατί τραυματίστηκε και έπαιζε ενώ τον είχαν πει να καθίσει να ξεκουραστεί για να είναι έτοιμος το επόμενο παιχνίδι. Και αυτός...
0: Γιώργο μου, όταν παίζει μια ενδεκάδα από το πρωί στο βράδυ, αυτό θα συμβεί. Δεν έγινε καλή διαχείριση προς το rotation ή δεν υπήρχαν και παίκτες μετά στο rotation να ταιριάξουν με την ποιότητα της πρώτης ενδεκάδας. Κάτι που έρχεται το καλοκαίρι για να το διορθώσει ο ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι?
1: Τέλος πάντων, απλά η ΑΕΚ κατάφερε και πήρε το ποτάλιμα. Γέγονε. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, ο ΠΑΟΚ είναι η τρίτη θέση, έβγαλε μόνο στα μάτια του και αυτό τώρα προσπαθούν να διαχειριστούν και να δουν τον κορμό που θα έχει η ομάδα. Θα γίνουν κινήσεις έτσι ώστε αυτή τη στιγμή θα παραμείνουν σύμφωνα με τα συμβόλαια των παικτών, γιατί όποιοι παίκτες έχουν ένα αριθμό συμμετοχών παραμένουν. Δηλαδή
0: είναι. Α, τι εκκρεμότητες υπάρχουν, ναι, για πες.
1: Και Γιώρα Μπάμπα με ΙΤΕ παραμένουν.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά.
0: Σε αυτό το συμβόλαιο λήγει τώρα ή σε ένα χρόνο?
1: Ένα συν ένα. Αλλά άμα
0: ένα συν ένα. Okay.
1: Οπότε θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ. Από εκεί και μετά. Είναι ο Σάστρε, είναι ο Λόβρεν, είναι ο Καμαρά, είναι ο Ιβανούσες. Είναι αρκετοί παίκτες οι οποίοι θα αξιολογηθούν και είναι ο Σντόεβε, ο οποίος έγινε κάποιες συζητήσεις. Είναι αρκετοί παίκτες. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει μείωση του project, των χρημάτων που έπαιρναν και θεωρώ ότι αυτό ίσως θα έχει αντίκτυπο για κάποιους παίκτες οι οποίοι μια χαρά καθόταν στα 1.200.000 και όταν τους έρθει τώρα να πάρουν 500.000 θα τρομοκρατηθούν. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όπως έτρωσες, έτσι θα κοιμηθείς. Οι αποφάσεις θα παρθούν, θα γίνει αρκετές αλλαγές, θα γίνουν και στο τμήμα και στην ΠΑΕ. Αναμένονται εξελίξεις μετά το Άγιο Πνεύμα.
0: Στο διοικητικό μοντέλο λες αλλαγές, έτσι.
1: Ναι. Αυτά που έκανε η ΑΕΚ πέρυσι και ο ΠΑΟΚ έμεινε στάσιμος.
0: Θα φέρει δηλαδή τεχνικό διευθυντή?
1: Ναι, θεωρώ πως ναι. Αυτά που έκανε η ΑΕΚ πέρυσι και δεν κατάλαβαν πολύ τι ακριβώς έκανε. Τέλος πάντων, να πούμε ότι μετά το Άγιο Πνεύμα θεωρώ ότι θα έχουμε αρκετές εξελίξεις. Τώρα αύριο είναι του Οσίου Ρώσου, Αγίου Ρώσου που είναι στο Προκόπη της Εύβοιας. Είναι γιορτή, να πας εκεί πέρα να σε ευλογήσει στη μονή αυτή. Γιατί
0: έχω
1: είναι,
0: πάει, έχω πάει Γιώργο μου.
1: Ναι, αύριο είναι η γιορτή του και νομίζω ότι είναι μέχρι την Εύβοια εκεί στο Προκόπιο μια χαρά. Θερμοκρασία θα είναι υψηλή, 30 βαθμούς, 32, μια χαρά, λίγο αέρα θα έχει. Αλλά στον ΠΑΟΚ περιμένουν τώρα, επαναλαμβάνω, την υπόθεση του Αγίου Πνεύματος που είναι τη Δευτέρα. Μπας και να αλλάξουν ορισμένα πράγματα που θα αλλάξουν. Όλοι οι δρόμοι πάνω σήμερα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πάει στο σπίτι του Χάντμπολ, στη Μικρά, εκεί που ο ΠΑΟΚ, άμα κερδίσει την ΑΕΚ, εάν κερδίσει παραλαμβάνω την ΑΕΚ, στον αγώνα με Χάντμπολ, θα πάρει τον double. Double πήρε στις γυναίκες στο ποδόσφαιρο και αν κερδίσει και
0: στις
1: την
0: γυναίκες,
1: ΑΕΚ.
0: Ναι, στις γυναίκες, ναι.
1: Οι γυναίκες σάρων, άμα στο ποδόσφαιρο σάρωσαν. Στο Χάντμπολ περιμένουμε να δούμε αν και εφόσον, γιατί είναι δύσκολα παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ.
0: Πότε είναι αυτό σήμερα, γιατί παίξαν το σήμερα, είναι.
1: Σήμερα σε 6 ώρα, από την ΕΤ 2 Σπορ, σε βιογραφία και Ιωακίμου και Θοδωρή Φελάνη στο ρεπορτάζ, και από την ΕΡΑ Σπορ θα είναι ο Θοδωρής Χατζηπατηρής.
0: Ήταν πολύ καλός ο ΠΑΟΚ στο μάτς με την ΑΕΚ, στο Καματερό δεν είχε γίνει, στο Καματερό που έσπασε την έδρα. Προηγείται 2-1, δεν προηγείται ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, δεν το είδα Γιάννη μου, αλλά από αυτά που διάβασα, εφόσον τα λες εσύ, έτσι θα.
0: Ναι, είχε την Ανδρίτσου, έκανε πολύ καλό παιχνίδι.
1: Μένω άναυδος διότι γνωρίζω του Χάντμπολ. Υπάρχει και ένα άθλημα, το bridge, το ξέρεις το bridge.
0: Bridge, εντάξει, δεν έχω παίξει.
1: Α, και αυτά. Άρα, τώρα, δεν μπορώ
0: σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Με κομματάρα σε υποδέχομαι, Γιώργο Τότσικα. Με κομματάρα. Εδώ μαζί με τη Ματίνα έχουμε βρει τον πελά μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκπομπή. Γεια σου, Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάω να σώσει τα προσχήματα, αλλά δεν σώζονται. Γιάννη μου, δεν μπορεί να σωθούν τα προσχήματα. Να... Έστω να προλάβουμε σε αυτά τα. Μου θυμίζει το συγκλονιστικό φινάλε χθες στο ΑΕΚ σε ένα.
0: Α, ματσάρα αυτό, ναι.
1: Γίναν όλα.
0: Ματσάρα 102-99, άμυνες 0, αλλά χόρτασες μπάσκετ.
1: Ωραία, χόρτασες μπάσκετ. Βέβαια είχαμε μετά τρίτο ημίχρονο με τις δηλώσεις από τη Νέα του Μίλησιτς, απάντησε ο Σάκοτα, ξαναπάντησε ο Άρης, η διαιτησία, αρκετός λόγος για τη διαιτησία. Μια που πιάσαμε λίγο την καλαθόσφαιρα, να πούμε ότι θα είναι και εβδομάδα, όχι εβδομάδα, μήνας εξέλιξεων για τον μπασκετικό Άρη, διακαής πόθος Σπανούλης, του Κούντου Πιτρού, θα φανεί. Πολύ δύσκολος αλλά διακαής πόθος, πολύ δύσκολα θα παραμείνει και θα συνεχίσει ο Μίλησιτς και θα γίνει και ένα γενικό ξεκαρτάρισμα σε ό,τι αφορά το ρόστερ του Άρη στο μπάσκετ. Κάτι αντίστροφο βέβαια γίνεται, αλλά εκεί είναι, είπα, έχουμε πει, είναι το καλοκαίρι της μαρμότας κάθε φορά, φύγε εσύ, έλα εσύ. Αναμένονται μαζικές αποχωρήσεις από το ποδοσφαιρικό Άρη, Γιάννη. Και τουλάχιστον μια ενδεκάδα, το θεωρούμε σίγουρη μεταγραφών. Πέρσι βέβαια ήταν το ρεκόρ, έτσι, 18-20 μεταγραφές. Αναμένονται πολλά στο ποδοσφαιρικό Άρη, εκεί όπου είναι δύο τα δεδομένα. Το ένα που είναι και η μεγάλη αγωνία του κόσμου και όλων φυσικά που θέλουν να δουν τον Άρη σε το ψηλό σκαλοπάτι, σε ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή από την πλευρά του Καρυπίδη υπάρχει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση, κανείς δεν χτύπησε την πόρτα. Έτσι, και προχωράει το σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Απ' την άλλη, υπάρχουν όλες αυτές οι ενέργειες που τα λέγαμε εδώ και εβδομάδες και τουλάχιστον 1,5-2 μήνες από τον Αριστεχνή Άρη με την εμπλοκή της Deloitte. Εκεί όπου δεν έχει πάψει να υπάρχει το πλαίσιο των ζυμώσεων, το λέω προσεκτικά, για την προσέλκυση επενδυτή με. Θα πω σημείο αιχμής το γήπεδο της ομάδας, τη διπλή ανάπλαση που είναι ένας στόχος σημαντικός. Κάποια στιγμή λαϊκά υπόθηκε ότι είναι το τυράκι για τον οποιοδήποτε επενδυτή και κακά τα ψέματα. Οι επενδυτές δεν πέφτουν με τα λεξίπτωτα σε καμία ομάδα. Πρέπει να δουν κάποια πράγματα και να προχωρήσουν. Και στον μπασκετικό Άρη που πιάσαμε όταν έγινε μεγάλη αλλαγή με το ΣΥΑΟ και πάει λέγοντας... ο αγαπητός Γιαχογιάννης και ο Βίρονας Αλεξιάδης που έτρεξαν όλο αυτό το project έδειξαν κάποια πράγματα, έτσι, έδειξαν το γήπεδο, τον κόσμο, τα χρέη και πάει λέγοντας. Λοιπόν, στο διατάφτα, χθες είχαμε μία, το απόγευμα είχαμε μία αλλαγή σε ό,τι αφορά την ΠΑΕ Άρης. Δεν είναι πια εμπορικός διευθυντής ο Δημήτρης Χετάκης και υπάρχει μία ανακοίνωση, υπόσχεση ότι θα αναβαθμιστεί και θα πραγματοποιηθούν αλλαγές για την ανάπτυξη του εμπορικού τμήματος. Τρία χρόνια ήταν ο Σχετάκης και αυτό ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι αλλάζει και εταιρεία ένδυσης. Ο Άρης ήταν τρία χρόνια με την ΚΑΠΑ, όλα δείχνουν ότι επιστρέφει στην ΑΕΚ σε ό,τι αφορά τις ώρα της ειδήσης καθημερινότητας, το καταλαβαίνεις και εσύ. Το θέμα δεν είναι τι μάρκα φανέλα θα φοράει, πιο μεγάλο brand name θα φοράει μια ομάδα, αλλά τι κάνουν οι παίχτες στο χορτάρι, το καταλαβαίνεις και εσύ.
0: Εντάξει, όλα παίζουν το ρόλο τους, αλλά οκ, ναι, ναι.
1: Εντάξει, περιμένουμε να κλειδώσει η προετοιμασία. Ο Άρης τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο έχει συμφωνήσει και ανακοινώσει και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Η Βουλγαρία ή η Σερβία, Σερβία μάλλον προτεραιότητα η Βουλγαρία, το Σλάντιμπορ εκεί που υπάρχουν συστάσεις από τον Ράζιτς. Ή το Πράβετς, το οποίο και στο παρελθόν είχε βέβαια σε περίεργα και δύσκολα χρόνια είχε πάει σε Πράβετς του Βουλγαρίου Άρης, είναι στο μυαλό των ανθρώπων του Άρη. Υπάρχουν πάρα πολλά μετασυμβόλαια και σίγουρα όσο θα μπαίνουμε στον Ιούνιο θα έχουμε και ανακοινώσεις. Έτσι. Εγώ έκανα έτσι μια πρόχειρη, όχι πρόχειρη, μια γρήγορη, πρόχειρη δεν κάνω ποτέ, προσέγγιση στο ρόστερ. Ήδη γι' αυτό είπα πριν, περιμένουμε τουλάχιστον 12 μεταγραφές. Σίγουρα τερματοφύλακας, τρία στόπερ θα πω εγώ και όχι δύο, με δεδομένο ότι είναι μόνος ο Φαμπιάνο και υπάρχει ο νεαρός ο Κάμψης και δεν ξέρω σε αυτόν τον Άρη πόσες ευκαιρίες μπορούν να δώσουν σε νέα παιδιά. Σίγουρα μπακ, ακραία μπακ αριστερό και δεξί. Δύο χαφ, επιτελικός μέσος, δύο εξτρέμ, επιθετικός, οπότε πάμε για μια ντουζίνα μεταγραφών Και περιμένουμε ονόματα και διευθύνσεις.
0: Εδώ με το καλό θα είμαστε να τα συζητήσουμε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για την Γονιδρακά του. Πολύ κοντά στην επέκταση του συμβολαίου του για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμη είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Σε καλό δρόμο οι επαφές για τον Μοντέρο της Βαλένθια και τον Μίλερ Μακντάιερ του Ερυθρού Αστέρα. Θερμά συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague με την υποσημείωση ότι η διοργάνωση ήταν άρτια. Η διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα ανέδειξε τις δυνατότητες της Ελλάδας να φιλοξενεί μεγάλα αθλητικά γεγονότα, δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Σε συλλήψεις 2 ημεδαπών προχώρησε η Ελλάς μετά τον τελικό της EuroLeague, καθώς συμμετείχαν σε επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο σε περιοχές της Αθήνας, Τηλεφόρο Αλεξάνδρας και τον Νέο Κόσμο. Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για το επεισόδιο που είχαν στο Telecom Center ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 102-99 στη Σαν Ελαρίνα στον τρίτο προημιτελικό των play-off της Greek Basketball League. Έτσι έκανε το 2-1 στις νίκες και πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για τους ημιτελικούς θα διεξαχθεί την 5η, 28 Μαΐου στις 8 και 4 στο ΣΕΦ, με τη σειρά να κρίνεται αντίστοιχα στις 2 νίκες. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού σε ηλικία 50 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας, που έχασε τη μάχη με την νόσο του κινητικού νευρώνα. Ο Άντζας έπαιξε στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε 7 πρωταθλήματα, 3 κύπελα και ένα Super Cup, ενώ αγωνίστηκε στην Ξάνθη και στη Δόξα Δράμας. Στην εθνική ομάδα είχε 26 συμμετοχές. Συλληπιτήρια από την ΑΕΚ, από τον Όφη και την ΕΠΟ στον Τραϊανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγου του, γωγός μου Μαστροκώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Στο σύσμα Ανόγλιο νοσοκομείο εισήχθη ο Σπύρος Μαραγκός προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για 1,5 μήνα, καθώς δίνει τη δική του μάχη τα τελευταία χρόνια απέναντι σε σπάνια εκφυλιστική νόσο. Εν αναμονή των υπογραφών με τον Jakob Snejstrom, οι πράσινοι εμφανίζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Γεωργίας να έχουν συμφωνήσει με τον 25χρονο εξτρέμ της Εντετιέν Ζουρίκο Νταβιτασβίλη, MVP στη Ligue 2 και με χρηματιστηριακή αξία άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η Μίλαν εξετάζει την περίπτωση του Καμερουνέζου στόπερ της ΑΕΚ, Άρλον Μουκουντή. Στην τελική ευθεία μπήκε η επιστροφή του Κώστα Φόρτουνη στον Ολυμπιακό, συμφωνία σε όλα τα νέα συνάντηση του 33χρονου μεσοεπιθετικού με τη διοίκηση των Ερυθρολεύκων, μόνο οι υπογραφές απομένουν. Ο Άγγελος Μπασινάς ανέλαβε το πόστο του αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή. 5 αποχωρήσεις από τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς δεν θα συνεχίσουν στην Τρίπολη η Άχλο, Μουνιώθ, Τζιτώτας, Τσανδάρης και Μιντιέτα. Πρεμιέρα σήμερα στο Ρολάν Γκαρός για τη Μαρία Σάκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά. Η Σάκαρη αντιμετωπίζει στη 1.30 το μεσημέρι τη Λίντα Νόσκοβα και ο Τσιτσιπά στις 2.30 τον Αλεξάνδερ Μουλέρ. Με τον Τζιτζι Ντοναρούμα και 23 νεαρούς θα αντιμετωπίσει η Ιταλία την Ελλάδα στο φιλικό της 7ης Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Όπως είχε ήδη γίνει γνωστό, ομοσπονδιακό στον Ατζούρι, Σιλβίο Μπαλτίνι θα δώσει ευκαιρίες σε μελλοντικούς αστέρες της ομάδας στα μάτς με την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο, που θα γίνει 4 ημέρες νωρίτερα στις 3 Ιουνίου. Ουσιαστικά πρόκειται για την Ιταλία του αύριο, καθώς οι περισσότεροι από τους 23 νεαρούς είναι μέλη της Εθνικής Ελπίδων. Ήταν 2-1 από την Paderborn για τη Wolfsburg του Κουλιαράκη στον Μπαράζ για μια θέση στην Bundesliga και υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία για πρώτη φορά μετά το 1997. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στην Αλφένα Handball των Ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνη αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα, επικράτησε τη ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης με 36-30 στον τρίτο τελικό της Handball Premier και έκανε το 2-1 στη σειρά. Η επόμενη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην έδρα της ΑΕΚ την προσεχή 5η στις 4 το μεσημέρι. Στις 6 το απόγευμα πάω ΚΑΕΚ για το πρωτάθλημα Handball γυναικών σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 7.30 ξεκινάει η σειρά των τελικών στη Water Polo League των Ανδρών με αντιπάλους τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Με σκούπα πέρασαν στον τελικό του NBA οι New York Knicks, νίκη με 93-130 μέσα στο Cleveland επί των Cavaliers, σφραγίδα πρόκριση με 4-0 και ιστορικό ρεκόρ 11 συνεχόμενων νικών στα play-off. Τα ξημερώματα το πέμπτο παιχνίδι το τελικό της Δύσης, Oklahoma City Thunders εναντίον San Antonio Spurs με τη σειρά να είναι ισόπαλη 2-2 στις νίκες. Χωρίς παίκτη της Real Madrid και με 8 της Barcelona στην 26η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το Mundial. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακολουθεί εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Αναλυτικό ρεπορτάζ διαβάστε στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
9: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, φίλε, θα φάμε το σήμα. Άκου όμως γιατί. Γιατί θέλω να μου πεις, θα κάνει τη μίξη η Ματίνα που τα κάνεις πολύ ωραία κτλ. Και θα μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Βεβαίως θα σε εξηγήσω.
0: Ήρθε εδώ η Μισελ Ομπάμα να μας πει για την πατρίδα του και τον Μπαράκ. Πάμε.
1: Βεβαίως. Πάμε λίγο.

0: Προσπαθώ μέσα μου, μέσα μου να σκεφτώ πως πού κολλάει το τραγούδι συγκεκριμένο.
1: Δεν φίλε, αφού σου το έχω πει, δεν με ακούς, έχεις βουλοκαίρι στα αυτιά. Σου έχω πει ότι πολλές φορές ξυπνάω με ένα τραγούδι.
0: Κι εγώ το παθαίνω αυτό ρε φίλε, δεν έχουμε τον υποχρέωση τους ακροτές να τα ακούσουν, ε?
1: Γιατί όχι.
0: Ξέρεις,
1: τι θα πάθουν.
0: Ποιο, ξέρω, έλα, τι θα πάθουν. Μπορεί να τους αρέσει κιόλας, καλά λες. Εμένα ξέρεις ποιο σήμερα μου κόλλησε. Αυτό το καπηλιό.
1: Το καπηλιό πρωί-πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραίο.
1: Πρωί-πρωί, μωρέ.
0: Ναι, ενώ το Χαβάι ή κάτι άλλο εδώ που φέρνει αριστερά, να πούμε, ωραία είναι.
1: Και δεν τι ωραίο, και δεν τι ωραίο. Έχει και ιστορία αυτό το τραγούδι. Έχει και μια μικρή ιστορία.
0: Για να ακούσουμε λίγο.
1: Α, μιλάμε εμείς. Ναι.

0: Ξέρετε τι.
1: Φίλε.
0: Το συνέδεσα στο μυαλό μου.
1: Για πες.
0: Το σύνδεσα.
1: Για πες.
0: Λέει οι ειδήσεις που δεν είναι ψέματα και, δεν... και τα λένε όλα όπως είναι. Η δημοσιογραφή.
1: Αισιόδοξο ο Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Θα χτυπήσει το κεφάλι μου.
0: Τέτοια πράγματα.
1: Αισιόδοξο ο Ρούμπιο.
0: Λέει ότι έχει ρεκόρ Μαΐου στη θερμοκρασία ακόμα και στην Αγγλία.
1: Ναι, όχι, όχι ακόμα και στην Αγγλία.
0: Ναι. Τι?
1: Στην Αγγλία έχουν χτυπήσει ρεκόρ από τότε που καταγράφονται οι θερμοκρασίες.
0: Μπράβο.
1: Για Μάιο 33,5 βαθμούς Κελσίου.
0: Άντε και στα δικά μας.
1: Στα δικά μας θα μετακομίσουμε, πάμε μόνο Νορβηγία.
0: Γι' αυτό ήθελα να πω. Γι' αυτό δεν θα πας στη Χαβάη. Είδες και από είδες, ούτε στην Αγγλία δεν μπορείς να πας πλέον και αποφάσισες να πας. Δεν μπορώ να το συνδέσω
1: και πάω Χαβάη. Έτσι λέμε τώρα. Σιγά. Και που λένε το τραγούδι. Έχει μια μικρή ιστορία αυτό το τραγούδι.
0: Για πες την. Αν και πιθανότητα θα βαριέμαι, αλλά πες την.
1: Όχι, όχι. Είναι σχετικά λίγο ενδιαφέρουσα.
0: Για λέγε.
1: Είχα πάει για μια μετάδοση. Πότε έχει πολλά χρόνια που έχει βγει αυτό το τραγούδι, 20, ξέρω κάπου, 15-20. Ναι. Είχα πάει για μετάδοση στη Θεσσαλονίκη. Mm. Αυτό το τραγούδι στο μεταξύ δεν υπήρχε καν ακόμα στο χάρτη.
0: Ναι.
1: Και πάω εκεί, κέντρο Θεσσαλονίκη. Πώς λένε τώρα τους δρόμους, δεν θυμάμαι και τα λοιπά.
0: Λεωφόρο Νίκης.
1: Και μπαίνω σε ένα μαγαζί να φάω ένα πιταγύρο, ας πούμε, ξέρω, δύο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και το οποίο μαγαζί το πρώτο. Πώς το πω, η πρωτοτυπία σε σχέση με τα πιταγυράδικα της Αθήνας είναι ότι έπαιζε ξένη μουσική, σαν ένα pub.
0: Α, οκ, okay, ναι. Σπάνιο αυτό, ναι, ναι.
1: Πρώτο. Και κάποια στιγμή εκεί κάθομαι και βάζει αυτό το τραγούδι, εκεί που έπαιζε ξένα.
0: Ναι.
1: Και βάζει αυτό το τραγούδι. Λέω, τι είναι αυτό. Mm. Αφήνω το δεύτερο πιτόγυρο στη μέση και πάω στο. Εκεί πέρα στο ταμείο.
0: Κατάπιες πρώτα βρε ή πήγες μπουκωμένος.
1: Φίλε, ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Mm. Και μου λέει. Δεν ξέρω, λέει, τι να σου πω τώρα. Για κάτσε να δω, λέει, μήπως το έχει εδώ πέρα στα playlist του, πώς τα έτσι και τα λοιπά. Και το βρίσκει και μου λέει, πάμε Χαβάη. Του λέω, δεν το ξάκουσα, τραγουδάρα. Πρώτη φορά το ακούω.
0: Τραγουδάρα, μπράβο.
1: Έτσι είπα εγώ, ρε παιδί μου. Μ' άρεσε.
0: Τι να πεις, εντάξει, και εσύ ναι, ναι. Θες να είσαι λίγο γενικό.
1: Είναι ξένο το τραγούδι, δεν είναι ελληνικό. Είναι απλώς.
0: Ρεμίξ, διασκευή.
1: Διασκευή, ναι. Διασκευή στα ελληνικά. Είναι ξένο το τραγούδι. Και κατεβαίνω και το βάζω πρώτη φορά εδώ στην τέτοια, στην Air Sport. Το τι έγινε, φίλε.
0: Χαμός. Ναι. Και εγώ νόμιζα πήγε η Χαβάη η πρωτοψάλτη και το έβγαλε το τραγούδι.
1: Όχι, όχι, όχι. Από Θεσσαλονίκη γεννιούνται όλα τα καλά.
0: Καλά, χαίρο πολύ, φίλε. Χρόνια τώρα.
1: Τι χαίρο πολύ.
0: Χαίρο πολύ, ρε
1: παιδί μου.
0: Χρόνια τώρα.
1: Όπα, κάτι θα μα πει. Κάτι θα μα πει.
0: Τι θα σου πει άλλο. Το μικρόφωνο, φτιάξει το μικρόφωνο. Τι θα σου πει άλλο.
1: Α, το μικρόφωνο. Νόμιζα ότι θα πει κάτι για Θεσσαλονίκη.
0: Όχι.
1: Καμιά ερωτική Θεσσαλονίκη.
0: Γλυκιά μαγική ερωτική. Τα γνωστά. Άντε, πες έλα ό,τι θες να πεις, έχεις ένα κρεσέντο 4,5 λεπτών.
1: Σιγά.
0: Δεν θα κρασάρεις, δεν θα φορτώσεις πρόγραμμα, να πεις δύο πράγματα.
1: Να πάμε μια Χαβάη μετά από όλα αυτά.
0: Οπα.
1: Να πάμε μια Χαβάη.
0: Να τα, ναι, ναι.
1: Εκεί
0: για πες.
1: Α, πάει να βρεις εκεί στη Χαβάη κάνα Μιλουντίνοφ, κάνα Γουόκαπ, κάνα έτσι, κάνα αλλιώς.
0: Εκεί να πάνε. Έχουν δουλειές τώρα μπροστά, φίλε. Έχουν τελικούς μπροστά πρωταθλήματος.
1: Α, ναι, ναι, και αυτό.
0: Βέβαια, πρώτα πρέπει να περάσω από τη Σανέλα Ρένα, όπως είπε κάποιος. Στο γραφείο.
1: Σε περιμένω σάκο.
0: Για περάστε λίγο πρώτα από τη Σανέλα και θα δούμε τα γύρω μετά.
1: Ρε φίλε, πλάκα-πλάκα.
0: Ναι.
1: Αν εξαιρέσεις δηλαδή τον Παναθηναϊκό, όλοι οι υπόλοιποι πήγαν σε τελικούς. Ένας το πήρε βέβαια, μόνο ο Ολυμπιακός. Αλλά...
0: Όλοι πήγανε.
1: Τελικό, ευρωπαϊκό τελικό η ΑΕΚ. Ευρωπαϊκό τελικό ο ΠΑΟΚ. Ευρωπαϊκό τελικό ο Ολυμπιακός. Οι δύο το χάσανε. Έτσι.
0: Ναι. Άρα μόνο ο Παναθηναϊκός δεν πήγε. Άρα πρέπει κάτι να κάνει.
1: Άρα, γιατί πρέπει πάντα να υπάρχει ένα άρα.
0: Κάτι πρέπει να κάνει ο TPG για να πάει και αυτό, ρε φίλε. Η ομάδα του δηλαδή. Πώς το λένε.
1: Εγώ πιστεύω καλά εδώ. Πάει η διαιτησία αυτή που φταίει. Οπότε μπορούμε να κρατήσουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Ωραία, τώρα μας βάλει. Να...
1: Ρε φίλε, του το έχω πει τόσες φορές. Αυτό ισχύει και για Ολυμπιακούς και για Παναθηναϊκούς και για Εξίδες και για όλους. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα έχουν γίνει σε γάμους.
0: Ναι.
1: Ξέρεις γιατί γίνονται σε γάμους. Γινόταν. Τέλος πάντων στην παλιά Ελλάδα, ας πούμε.
0: Ναι,
1: ξέρεις
0: ναι.
1: Τι γινόταν.
0: Τι?
1: Γιατί πήγαινε κάποιος και δημιουργούσε σαματά στη χαρά του αλουνού.
0: Α, έπινε λίγο.
1: Στη χαρά του αλουνού δεν δημιουργείς σαματάδες. Δεν πας και χώνεσαι. Δεν πας να του πεις ό,τι νομίζεις ότι έχεις στο μυαλό σου και που νομίζεις ότι είναι σωστό ή οτιδήποτε. Στη χαρά του άλλου. Κάνεις μόκο και περιμένεις άλλη στιγμή να πεις ό,τι θες να πεις.
0: Γιατί τον καλέσαμε τότε, ρε φίλε, αυτόν, αφού θα έλεγε τέτοια πράγματα.
1: Ποιον?
0: Αυτόν τον που ήρθε εκεί στη χαρά μας για να μας πει τα δικά του. Γιατί τον καλέσαμε. Ή δεν το ξέραμε, δεν το ξέραμε.
1: Για ποιον λες τώρα, εγώ για τον κόσμο λέω.
0: Για τον γάμο λέω και εγώ, ρε φίλε, δεν κάνουμε εμείς γάμο.
1: Άλλοι πάνε απρόσκλητοι.
0: Α.
1: Άλλοι πάνε εκεί πέρα και βγάζουν κάτι που έχουν στο μυαλό τους.
0: Ναι.
1: Και τις... Είναι καλά. Έλα ρε Νίκο τώρα.
0: Πλήρωσε λίγο τον καφέ της.
1: Είναι δυνατόν τώρα.
0: Έσχος. Φέρ' το ζεστό νερό εδώ πέρα, γιατί τον εγώ προσέχω τα λαιμά μου.
1: Απολογήσω εδώ πέρα. Όταν δηλαδή σου παραγγέλνω εγώ, πας και παίρνεις λεφτά από άλλον. Ο Κοντός ακόμα κυνηγάει για αδίφραγκο. Για αδίφραγκο τότε, ακόμα μου τη λέει για αδίφραγκο. Γιατί καιρό σου καφέ.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι, ναι.
1: Και τελικά είδα τα cash. Τα cash δεν πηγαίνουν. Και του λέω, έχει αδίφραγκο, μου λέει καλό καιρό. Και μου το κομπανάει από τότε.
0: Με του άλλου σήμερα λέει, μισό λεπτό να πάω ATM.
1: Ναι.
0: Γενικά στραβή. Τέλος πάντων, για λέγε να μαθαίνουμε.
1: Νίκο, αυτά τα προσέχουμε έτσι. Α, μου τη λέει, ο Κοντός, μου τη λέει και αντιγόνη.
0: Ναι, το έχουμε
1: χάσει. Τι θα γίνει τώρα.
0: Για λέγε να μαθαίνουμε.
1: Τι άλλο να σου πω. Σου λέω ότι δεν πας ποτέ στη χαρά του αλλού να το παίξεις, ξέρω εγώ, ιστορία. Ε.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Εγώ αυτό ξέρω. Δηλαδή και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα, αθλητικά. Έχει να κάνει με, γενικότερα με τη ζωή. Αλλά ειδικά στα αθλητικά που είναι όλοι τσιτωμένοι. Που είναι όλοι με κάτι νεύρα, με αδρεναλίνη, με τούτο και τ' άλλο.
0: Νεύρα γιατί είναι φίλε, αφού πανηγυρίζουν. Η χαρά του είναι το πανηγύρι του τώρα. Γιατί να πούμε αυτή τη διαδικασία.
1: Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω τώρα. Εντάξει, αυτό. Αυτό.
0: Και μεταγραφές γίνονται και στο μπάσκετ και αυτά προλαβαίνουμε όλα. Χαμός, χαμός.
1: Και αυτό δεν ισχύει μόνο τώρα, έτσι. Που πάνε κάποιοι, που είναι ξέρω, για διαιτησίες στο μάτς, τέτοιο. Για διαιτησίες ο Ολυμπιακός τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ δεν θα πω σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα πήρε ο Ολυμπιακός με τις διαιτησίες πηγαίνοντας κάθε χρόνο στο Final Four. Με τις διαιτησίες δικές του. Έτσι. Mm. Με αυτούς τους διαιτητές δηλαδή που τους είχε όλους. Ακόμα τα βήματα του Γιούλ που στέρισαν ένα ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό, ακόμα τα θυμόμαστε. Δεν έχει σημασία αυτό. Το ίδιο έκανε και ο Ολυμπιακός όμως.
0: Μα είναι η λογική
1: αυτή. Το ίδιο έκανε και ο Ολυμπιακός όταν πήρε ο Παναθηναϊκός και το ευρωπαϊκό. Μην πας και μπλέκεσαι. Την τυφαλά τώρα και τα λοιπά. Τα πεις μετά για τον τυφαλά. Όχι στη χαρά του αλουνού. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι έγκλημα, ρε παιδί μου. Πρέπει να μάθεις τα παιδιά.
0: Ναι, ρε,
1: τα...
0: Ο λόγος που το κάνουμε είναι για να μειώσουμε τη χαρά του αλουνού. Δεν το ξέρεις τώρα.
1: Να μειώσεις, όχι τη χαρά μόνο.
0: Τι?
1: Να μειώσεις τον άλλον την αξία.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Έχει ο άλλος ένα κατόρθωμα. Περνάει ξέρω, το παιδί του αλουνού στο πανεπιστήμιο. Έλα, μωρέ, ξέρουμε πώς πέρασε το πανεπιστήμιο. Όλα τα ιδιαίτερα, όλα τα έτσι, τα σίκα, τα, ναι, τα έτσι κτλ. Παντού στη μείωση. Παντού στη μείωση.
0: Είναι το γνωστό να ψοφίζει κατσίκα του γείτονα.
1: Αυτό.
0: Τέλος πάντων, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, δεν θα ξεφύγουμε ποτέ από αυτό. Απλώς δεν κάνει και κακό να τα λέμε.
0: Δεν είμαι ικανοποιημένος. Περίμενα να κρεσέντο το πιο δυνατό.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Επειδή πέρασε λίγο καιρό, πέρασαν δύο μέρες ξέρω από την Κυριακή, γι' αυτό. Μου δες μπάσκετ με τώρα δύο μέρες και έγκωσες.
1: Ήταν εξαντλητικό όμως.
0: Ήταν,
1: Είναι εξαντλητικό το μπάσκετ.
0: Εντάξει, το πρώτο δεν ήταν εξαντλητικό.
1: Είναι εξαντλητικό, ρε φίλε.
0: Δεν είδες ο Μπαρτζόκας, το πρώτο μάτσο ήταν λεβεντιά και στο δεύτερο ήταν μουσκεμά. Δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Γιατί το βλέπεις λοιπόν, ότι έχω δίκιο.
0: Ναι, καλά, τι.
1: Είναι εξαντλητικό το μπάσκετ. Είναι δηλαδή, πώς το πρέπει, παιδί μου, αλλά και μάλιστα ένας τελικός τώρα. Εξαντλητικό το ίδιο πράγμα, μη σου πω και περισσότερο μερικές φορές όταν είναι. Όπως είναι το ποδόσφαιρο του Champions League. Όταν είναι να παίξεις δηλαδή με πολύ μεγάλους αντιπάλους. Είναι τόσο εξαντλητικό. Σε εξουθενώνει, σε μαδάει,
0: σε
1: σουρφάει το αίμα. Τα πάντα, τα πάντα. Τα πάντα. Είναι, πώς το κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και μάλιστα δύο φορές περισσότερο όταν είσαι το φαβορί, όταν πρέπει να αποδείξεις. Όταν σου λέει η μάνα σου, ο πατέρα σου, το συγγενολόι, πάλι δεν θα περάσεις. Πάλι εξετάσεις θα δώσεις και δεν θα περάσεις. Τρίτη φορά, σε πληρώνουμε, σε κάνουμε, περιμένουμε να περάσει σε μια σχολή, στο πανεπιστήμιο.
0: Το λένε αυτό,
1: Δεν το λένε.
0: Ξέρω εγώ. Κρίμα είναι όμως να το λένε.
1: Μην κοιτάνε τώρα που οι γονείς έχουν γίνει και πολύ άνετοι και πολύ cool, ξέρω εγώ, βγαίνουν με τα παιδιά, ξέρω εγώ, στα, κάνουν
0: εξόδους, στα μαγαζά.
1: Στα μαγαζά.
0: Εντάξει, τώρα, δεν είναι και τόσο πολύ.
1: Παλιότερα που έδινε εξετάσεις και δεν υπήρχαν το έτσι, το αλλιώς, η μία σχολή, η άλλη σχολή, άμα δεν μπορέσει εκεί, πήγαινε γράψω εκεί και τότε.
0: Θα γίνει γιατρό αλλού, ξέρω εγώ.
1: Πήγαινε δηλαδή, δεν πέραγε στην πρώτη. Θα καθώσουν μια χρονιά για να δώσει την άλλη χρονιά.
0: Μπορεί να μην πρόκοπες πάλι, δηλαδή. Μπορεί να μην.
1: Ξέρεις πως οι άνθρωποι παλιότερα πέρναγαν με την τέταρτη και την πέμπτη χρονιά
0: τόσο
1: σε πανεπιστήμιο.
0: Χαρά στο κουράγιο τους φίλους που μπαίναν στη διαδικασία να επιμείνουν και να δώσουν.
1: Δεν ξέρω, ναι, πραγματικά.
0: Δεν είναι. Εγώ δεν το έκανα με τίποτα δηλαδή. Εγώ δύο χρονιές έδωσα τότε, την τελευταία χρονιά των δεσμών και. Εκείνο το καλοκαίρι, δηλαδή εκείνη η χρονιά που δεν είχα και σχολείο, ας πούμε. Δεν ήταν πολύ βαρετή, ας πούμε. Πολύ βαρετή, όλη μέρα πάνω από ένα βιβλίο. Δεν κατάσταση αυτή.
1: Λοιπόν, τέλος καλό όλα καλά για τον Ολυμπιακό. Να ησυχάσει και λίγο γιατί πραγματικά υπήρχε πώς το λένε αυτό στη θάλασσα, ένας ναυτικός εδώ, τι? Μας ακούει, εκείνο το βουβό κύμα.
0: Βουβό κύμα στη θάλασσα, όχι. Ναι,
1: το βουβό κύμα. Υπάρχει το κύμα, το επιφανειακό, που το βλέπεις, παιδιά, ναι. Έχει κύματα κτλ. Υπάρχει ένα άλλο είδος, που είναι με τα ρεύματα προφανώς από κάτω, που λέγεται βουβό κύμα, έτσι βουβό που το είχαν πει τώρα, δεν ξέρω και πόσο ισχύει. Το οποίο τι κάνει αυτό το βουβό κύμα, ενώ δεν φαίνεται τόσο πολύ. Μπορεί το παιδί μου. Εγώ,
0: είναι πονηρό,
1: δηλαδή. Πώς το κατάλαβα. Είχα βγάλει ό,τι είχα και δεν είχα. Έτσι. Όλα τα σωθικά μου τα είχα βγάλει. Και λέω ρε παιδιά, δεν έχει τέτοιο. Λέει έχει βουβό κύμα.
0: Ήταν από κάτω πονηρό.
1: Είχε πιει και δύο φραπέδες πριν, ξέρω εγώ, και μισό μπουκάλι.
0: Όχι, και καραβίσκει κιόλα.
1: Σε τέτοιο ρε. Σε καραβίσκει. Ιστιο τέτοιο.
0: Έχει πάει και σε ιστιοπλέκο.
1: Μια φορά. Αρκετή ήταν.
0: Από θαλασσία λέγεται, μου λέει εδώ η Ματίνα.
1: Από θαλασσία.
0: Ναι.
1: Τι είναι από θαλασσία.
0: Είναι το βουβό κύμα.
1: Από θαλασσία.
0: Η ορολογία, ναι, ορίστε.
1: Για να μην έχουμε δύο λέξεις και βαριόμαστε, βουβό κύμα.
0: Δεν είναι, ρε παιδί μου, πιο επιστημονικό είναι το από θαλασσία. Είναι πιο χαϊρλίδικο, να το πει τώρα.
1: Χαϊρλίδικο.
0: Ναυτική ορολογία. Το βουβό κύμα είναι, το λέμε εμείς μπακάλικο.
1: Βουβό κύμα.
0: Δεν είναι, ρε παιδί μου, πιο επιστημονικό είναι το από θαλασσία. Είναι πιο χαϊρλίδικο, να το πει τώρα.
1: Χαϊρλίδικο.
0: Ναυτική ορολογία. Το βουβό

0: πάει το κάπηλο.
1: Όχι, όχι, να το βλέπω. Το 12 είναι. Το 12 είναι. Ματίνα το 12.
0: Το καπηλό.
1: 12.
0: Άκουσα, θα μα πει όμω δύο κουβέντε. Πώ ξύπνησε έτσι.
1: Εγώ.
0: Και σου ήρθε το καπηλό.
1: Μπορεί έτσι, φορτώνω να κάνω πρόγραμμα καμιά φορά και μου έρχεται κανένα τραγούδι.
0: Το έχει πει ο Νότης.
1: Όχι, δυστυχώ όχι.

0: Ωραίο, έτσι.
1: Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Άρα και θα παίξει κιόλα, τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω που κολλάει όμως αυτό.
0: Ναι, ενώ η Χαβάη κολλάει παντού. Έλα,
1: έχει μια χαρά.
0: Ένα τραγουδάκι, δεν
1: έχει μια χαρά. Θα πάω, θα κάνω με μια ρόδα. Θωμά που είσαι, βγάλε λεφτά.
0: Ναι, εντάξει. Θυμάσαι παλιά που ήσουν έξαλλο με άλλα ράδια. Θυμάσαι παλιά που ήσουν έξαλλο με άλλα ράδια.
1: Με άλλα ράδια.
0: Ναι, ναι. Δεν θυμάσαι.
1: Με ποιο ράδιο.
0: Δεν θέλω να το πω τώρα, εντάξει, κρίμα είναι.
1: Για περίμενα να κλείσω.
0: Όχι, όχι, αθλητικό. Δεν αθλητικό. Είναι ένα κοντά μας, τέλος πάντων, ρε παιδί μου.
1: Κοντά μας.
0: Κοντά μας.
1: Κοντά.
0: Κοντά στο 101,8, έλεγα, Παπαγνωρικολά, θα με κάνεις τα πόλα. Τέλος πάντων.
1: 100,3, μια χαρά είναι. Μουσικό ραδιό.
0: 1,3. Ε, παιδί μου, σου είχα πατήσει πάρα πολύ ψύχρωμα για την ηλικία.
1: Α, 101,3. Ναι. Εγώ τι είπα.
0: 100,3, ξέρω.
1: 100,3, όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος.
0: Τι είναι το 100,3.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων. Και λες, παιδί μου, είχαμε βάλει εμείς εδώ χθες ένα τραγούδι και καθώς έφευγα, λες, το άκουσα στο άλλο ράδιο να παίζει. Ναι. Και σου λέω, έτσι γίνεται καμιά φορά. Ακούς κάπου ένα τραγούδι, σου το θυμίζει. Να, πώς το άκουσες εσύ στο γυράδικο μέσα.
1: Το άκουσες.
0: Και το έβαλες. Σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να σε εξάλλω ότι και καλά εσύ το θύμισες σε όλο το σύμπαν το τραγουδάκι και το έβαλες.
1: Το θύμισα, ρε φίλε.
0: Έτσι και σπιτώ, ήσουν έξαλλο, σου λέω. Φώναζες. Και ήρθα εδώ πάρα πολύ ψηλά. Με το ράδιο. Με το άλλο ράδιο, ναι. Με το Δίεση 101,3.
1: Το Δίεση. Ο Δίεση 101,3 είναι και στη μνήμη του ραδιοφώνου.
0: Είναι δίπλα σου, ακριβώς. Ένα πίσω
1: να πατήσεις. Το Δίεση αποκλείεται εγώ να τα είχα ποτέ.
0: Εκείνη την ώρα τα είχες. Εκείνη τη μέρα ήσουν έξαλλος. Που δεν είχαμε πει τότε το όρο πατεπόλεμο του ραδίου.
1: Να έχω ένα δίο ραδίου του Δίεση με την καμία. Μου θύμισε μια τέτοια. Είχε γράψει η κόρη μου κάποια στιγμή, ήταν μικρή και είχε γράψει. Του είχαν βάλει μια έκθεση στο σχολείο κτλ. Και τι ήρθε, ότι η Αυστραλία μας κήρυξε τον πόλεμο, λέει.
0: Εμάς? Ναι. Η Αυστραλία κακούμενη την πειράζει τον άνθρωπο. Έλα, ρε.
1: Πώς σου ήρθε, ρε παιδάκι, μου στο μυαλό, ότι η Αυστραλία μας κήρυξε τον πόλεμο.
0: Σου έχω αποδείξει εγώ πολύ καλή μνήμη και τα θυμάμαι αυτά. Έχεις κήρυξει τον πόλεμο στον Δίεση 101,3. Τελείωσε. Το έχεις πει. Ήσουν έξω.
1: Στο Δίεση.
0: Ναι, ναι. Ένα ελληνικό τραγούδι που άκουσες. Πάπα Κωνσταντίνου πρέπει να ήταν τώρα που τα θυμάμαι ένα-ένα. Και εκείνη τη μέρα είχες μια σκέψη για την κόρη σου. Δεύτερο, εγώ τα θυμάμαι.
1: Έδειξε άδοξα ο πόλεμος.
0: Κορόιδευες κάποιον, νομίζω τον κοντό, θα μου πεις τι πιο σύνδεσαι να συμβεί. Που του είπες ότι σαν την κόρη μου και εσύ νομίζεις ότι η Ιαπωνία είναι Απωνία.
1: Από άρθρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι η Απωνία.
1: Αυτό νόμιζα.
0: Και τα θυμάμαστε όλα αυτά. Τέλος πάντων, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ματίνα, Ευγενία και Ελένη, εδώ είμαστε μαζί παρούλα. Έχουμε ειδήσει, το ξέρω. Εμείς είμαστε καιρό, έχουμε να έρθουμε. Δεν είναι. Χθες γιατί δεν ήρθαμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Περίμενα εσύ να μου πεις.
0: Θα ρωτήσω την υπηρεσία για να μάθω. Πάμε στη τίτλους πολιτικών ειδήσεων για να γυρίσουμε εδώ.
2: Ένα μου όνειρο παλιό

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τελέσει η γραφοτράπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις και πλοία κοντά στα στενά του Ορμούς. Εφικτή η σύναψη συμφωνίας, λέει ο Ρούμπιο, σε άνοδο το πετρέλαιο. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών και το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο Θησίο στις 8, Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία κόμματός του. 36 πρόσφυγες και μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια της Κρήτης, διασώθηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βρετανία, ένας νεκρός και δεκάδες περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Καύσωνας διαρκείας στη Δυτική Ευρώπη, νέο ρεκόρ όλων των εποχών στη Γαλλία. Γενικά έθριος ο καιρός έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.
9: Έλα, λέγε να μαθαίνουμε.
8: Εσύ δεν πρέπει να ολοκληρώσεις την παρουσίαση.
9: Ποιανού?
8: Της ομάδας. Δεν σε έκοψε νωρίτερα?
9: Τα κορίτσια τα είπα, φίλε.
8: Εντάξει, άμα είπες τα κορίτσια.
9: Φτάνει κιόλας. Τα παιδιά ξέρουν εδώ πως επικοινωνάμε μεταξύ μας, οπότε είμαστε κομπλεάρχοντες. Λοιπόν.
8: Ωραία. Ωραία. Ναι, τελείωσε η σεζόν. Έχουμε ένα τελικό.
9: Τα έχουμε πει αυτά. Η σεζόν τελειώνει όταν γίνει ο τελικός της Champions League.
8: Ναι, μωρέ τώρα, ποιος ασχολείται?
9: Το βάλανε φτά. Έλα τώρα, μωρέ, πλάκα μου κάνεις τώρα.
8: Εντάξει, τώρα κάθεται κανείς και περιμένει πότε.
9: Το Σάββατο και το βάλανε 7 η ώρα. Πώς σου φάνηκε το αυτό? Τι κουτούρο ήταν?
8: Άσχετο. Ξέρω, για πουλήσου, ξέρω.
9: Χωρίς λόγο, καλά, κάποιο λόγο. Ναι, ναι. Κάποιο λόγο θα είχαν τώρα, καμιά κασκαρίκα κάνανε.
8: Για λεφτά πάλι.
9: 7 η ώρα. Κάτσε, ρε ψηλέ. Περίμενε. Τέλος πάντων, αυτό τώρα είναι πίτσα μπύρα μπάλα κανονικά. Βάλε εκεί λίγο το βράδυ να παρακολουθήσουμε αναμέτρηση ωραία με ισχύα. Τι είναι αυτά τα χάλια? Τέλος πάντων.
8: Δηλαδή, βάζουν τον τελικό του Champions League 7 ώρα Ελλάδος,
9: ναι,
8: που σημαίνει 5 η ώρα Αγγλίας,
9: ναι,
8: απογευματινό. Mm.
9: Εντάξει, οι Άγγλοι είναι ψιλομαθημένοι βέβαια στα μεσημεριά και στα τέτοια, αλλά το τελικό του Champions League, παιδί μου, ξέρω. Δεν ξέρω, χαλάει όλα τα ζητήματα τέλος πάντων. Τα χαλάει όλα. Δεν πειράζει, θα δούμε μέχρι, μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο.
8: Αλλιώς είναι ο τελικός, παιδί μου, εντάξει. Θέλει σουβλάκια, θέλει κάποια μπύρα, θέλει κάποια έτσι, κάποια μεζέκα, ό,τι πίνει ο καθένας, μα δεν θέλει καφέ. 7 η ώρα καφέ πίνεις.
9: Ναι, ναι. Τι θα πιεις μπύρα 7 η ώρα, ξέρω, γίνεται. Πόσο μάλλον.
8: Ρε, καλά... Γίνεται, δεν σου λέω, γίνεται.
9: Γίνεται, εντάξει, εντάξει. Ναι, ναι,
8: στα σουβλάκια δεν γίνεται.
9: Ορίστε, το Καπηλιό, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Του σωστά. Μεγάλου Δημήτρη Αποστολάκη των Χαΐνιδων. Ο οποίος είναι και κορυφαίος φυσικός παγκοσμίως. Αξίζει να ακούσετε κάποιες ομιλίες του. Βλέπεις, τι μαθαίνεις, φίλε. Ναι.
8: Ωραίο.
9: Και ο άλλος λέει εδώ πάνω, οι τρεις ενωσίτες από τον Άλυμο, καλημέρα ρε Παόκι, εγώ είμαι αυτός, είστε χοντροκοπιές και δεν έχετε ούτε καν μουσικό γούστο. Μας έβαλε ένα κομμάτι προάγγελο του χειμώνα, άσε τον τηγανόγαυρο του Παπανικολάου να βάλει κανένα λαλά.
8: Λαλά. Mm. Αυτό είναι αλήθεια ότι είναι λίγο χειμωνιάτικο τραγούδι το Καπηλιό.
9: Αλήθεια. Επειδή είμαστε κλεισμένοι μέσα, ας πούμε.
8: Εκτός θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, και η Μάιρα, παράδειγμα, που πάει, κάνει ελεύθερο.
9: Πάει στα καπηλιά.
8: Όχι, όχι, που κάνει ελεύθερο κάμπινγκ. Και
9: κάνει.
8: Τέτοια. Κάνει, πώς δεν κάνει, ναι. Δεν μου λες, αυτό το καπηλιό που βγάλαμε νωρίτερα πάει, δηλαδή σε sleeping bag.
9: Όχι.
8: Για σταμάτα, εσύ δεν σε ρώτησα. Δεν σε ρώτησα. Εσύ δεν έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου. Πού θα κάνεις την Πτολεμαϊδα. Πάει sleeping bag στην Πτολεμαϊδα. Να πάει έξω από το εργοστάσιο. Πάει κοιμηθεί. Στο River Festival, εντάξει. Σιγά.
9: Δεν πάει.
8: Έχει το
9: Εγώ πάω σε καπηλιό που έχει αυλή. Τι θες τώρα.
8: Περιμένω μια φορά τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, να πάνε να, κάνουν, να κοιμηθούν μια βραδιά.
9: Δεν με βγάζουν τίποτα από τώρα να φέρω θάλασσα. Τα έχουμε πει αυτά.
8: Μπορώ να ρωτήσω τα κορίτσια.
9: Ναι, ρωτά.
8: Λοιπόν,
9: βάλε ακουστικά μου για να σε ακούσουν. Να του ακούσει.
8: Εσύ στο ελεύθερο κάμπινγκ, θάλασσα, αυτό, αστέρια, τούτο το άλλο κτλ. Μπορεί να ακούσει καπηλιό. Ε? Εγώ ακούω τα πάντα, λέει. Ποιο είπε εγώ ακούω τα πάντα. Δεν ακούμε. Γιατί δεν ακούω, δεν μιλά.
9: Αφού δεν έχει βάλει μέσα το Βίσμαρκ, Παναγιώτη. 40 χρόνια ράδιο είσαι, μωρέ.
8: Εγώ νομίζω το έβαλε εσύ. Έλα, Μάιρα. Εσύ ακού και πανκ. Να είσαι sleeping bag, να έχει τα αστέρια πάνω, ακού πανκ. Δεν είσαι καλά. Δεν ξέρω. Ακούσω κανένα, ξέρω να πάω πάνω στην Big Bang ή οτιδήποτε άλλο. Κατέβω βράδυ, ξέρω στην παραλία και τα λοιπά. Και ακούει ο άλλο πανκ. Θα το βουτύξω στη θάλασσα. Κανονικά, του πετάξω το κινητό του, γιατί τώρα πια δεν ακούω από κασετόφωνα, ξέρω και τα λοιπά.
9: Κασετόφωνα.
8: Τίποτα. Στο πετάξω το κινητό στη θάλασσα. Έτσι και βάζει πανκ στην παραλία.
9: Ναι, πανκ.
8: Δεν βρήκα την απάντηση.
9: Ωραίο το πανκ. Δεν πειράζει. Ρε φίλε, δεν παίρνουμε πάντα αυτό που θέλουμε. Τι να κάνουμε τώρα, υγεία.
8: Κακώ.
9: Λέγε να μαθαίνουμε.
8: Τι να σου πω, σε τι να το πάμε, ρε παιδί μου, να το πάμε σε μπάσκετ. Γιατί...
9: Καλά, εντάξει, το κορυφαίο είναι που βγήκε χθες το πρώτο μεταγραφικό σενάριο του Παναθηναϊκού, ρε παιδί μου, στην μπάλα.
8: Ναι.
9: Πόσο.
8: Το πρώτο.
9: Μεταγραφικό σενάριο του Παναθηναϊκού στην μπάλα.
8: Ναι.
9: Πόσο.
8: Τι πόσο.
9: Πόσο θα δώσει ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον παίχτη.
8: Ποιο παίχτη.
9: Έχει σημασία.
8: Έχει.
9: Έναν παίχτη, ας πούμε, καλό, ας πούμε.
8: Ναι.
9: Πόσα.
8: 5.
9: 15. Μιλάμε πολύ απλά, φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στο Παναθηναϊκό. Κατευθείαν πρώτο μεταγραφικό στο Ιντάριο. Όχι καν τελειώνει το συμβόλαιό του. Είναι δανεικό.
8: Για ποιον έγραψαν.
9: Τι σύνδετη είναι, να πω στον Ιντάριο, θυμάμαι. Γεωργιανός, είναι διεθνής κλπ.
8: Σουντακασβίλη.
9: Νταβίτασβίλη.
8: Νταβίτασβίλη.
9: Ναι. Καταρχήν έχει συμφωνήσει, λέει ο Παναθηναϊκός, με τον παίχτη, γράφουν οι Γάλλοι. Και η Σέντερ αξιώνει περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ.
8: Περισσότερα.
9: Και λέω εγώ. Και.
8: Ναι.
9: Πόσα
8: και
9: θέλετε, ρε.
8: Τα αξιώνει.
9: Πόσα θέλετε, ρε. 20. Πάρτε. Δεν υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός στην μπάλα είναι απλά.
8: Να αφήνουμε και άλλα. Και 2 εκατομμύρια μπουρμπουάρ.
9: Ρε και το Λαφόν αντάλλαγμα. Ξέρω εγώ κάποιον από αυτού. Ναι. Όχι, Λαφόν, όχι, τέλο πάντων είναι κάποιο αντάλλαγμα. Σιγά τώρα. Ναι. Προπονητή δεν έχει πάρει ακόμα ο Παναθηναϊκός. Τα 15 φεύγουν. Τάκ, τάκ, τάκ, δεξιά και αριστερά λίγο. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Φοβερό. Τέλο πάντων. Κατά τα άλλα έρχεται ο Φορτούνη, έτσι.
8: Α, το πήγαμε στην μπάλα. Πάμε στην μπάλα. Πάμε.
9: Τι θέλετε πάλι για μπάσκετ.
8: Όχι, δεν ξέρω.
9: Εντάξει, θα μπορούσα να πούμε και ο κόσμος έχει στείλει μηνύματα. Θα επανέλθουμε.
8: Εμένα το μυαλό μου για να αδειάσει, σου λέω, γι' αυτό είναι, ρε παιδί μου, πολύ το μπάσκετ τελικά. Κάνει ζημιά.
9: Είπες, είναι κουραστικό.
8: Κάνει ζημιά.
9: Να σου πω κάτι. Πώς εξηγείται όμως, φίλε. Ο Τσόλος Σιμεώνε δεν είναι από τους προπονητές που χορπηδάνε σαν το κατσίκι στον πάγκο όλη την ώρα. Γιατί δεν υδρώνει. Και ο Μπαρτζόκας γίνεται μουσική.
8: Πού ξέρεις ότι δεν υδρώνει. Υδρώνει, αλλά δεν φαίνεται γιατί φοράει όλο μαύρα.
9: Όχι, γιατί ο Μπαρτζόκας τη φοράει άσπρα. Ο Μπαρτζόκας τη φοράει άσπρα. Μαύρα κατράμι φοράει. Δεν τον είδες πίσω τον Μπαρτζόκα πώς είναι. Αλλά φαίνεται, φίλε, εδώ και στο μέτωπο και αυτά είναι μουσκεμα. Γιατί. Θα πει κάποιο γιατί το κλειστό είναι μπάσκετ και τα λοιπά. Το μπάσκετ είναι σε κλειστό και τα λοιπά. Όχι. Δεν είναι αυτό ο λόγο. Οι προπονητέ στην μπάλα γιατί δεν υδρώνουν, δηλαδή γίνονται μουσική διέτσι.
8: Είναι έξω, ρε Πέτρο.
9: Βέβαια, μέσα. Να λέμε την αλήθεια ότι ο Μπαρτζόκα το έχει πιο πολύ αυτό. Οι άλλοι προπονητέ στο μπάσκετ δεν είναι τόσο μουσκεμένοι. Όχι. Αυτό φορτώνει προγράμματα, ρε παιδί μου, μέσα. Το βλέπει πώ είναι.
8: Και ανάλογα με το παιχνίδι. Όταν παίζει με τον Κολοσσό, παράδειγμα, δεν υδρώνει. Δεν τον είδα ιδρωμένο.
9: Καλά, φαντάζεσαι.
8: Εντάξει, θέλω να σου πω. Εντάξει.
9: Άμα δεν. Πώς ήταν με τη Φενέρη, ήταν επειδή με χωρίστρα ήταν ακούγεται.
8: Να σου πω το άλλο.
9: Λεβεντιά ήταν χωρίστρα, δεν είδες.
8: Εάν δεν υδρώσεις σε τέτοιο παιχνίδι, πότε θα υδρώσεις στη ζωή σου.
9: Μα το θέμα την υδρώνει και σε άλλα.
8: Όχι, δεν υδρώνεις.
9: Της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκας, λέω.
8: Δηλαδή, άμα είσαι άνιωθος.
9: Δηλαδή πρέπει να υδρώνουμε για να είμαστε τέτοιοι ρεφίλοι.
8: Βέβαια, για να σου φύγει ο υδρότας μετά, να ξεϊδρώσεις, όταν πας και αρχίσεις να φωνάζεις, περνώ θέση στην Κέρκη.
9: Το είπε, ναι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι, ρε παιδί μου, πώς... Τώρα, τι να πούμε πάλι προσωπικά.
8: Ο Μπαρτζόκας είναι και ο παδός, ρε φίλε, δεν είναι.
9: Ναι, ναι, εντάξει, είναι,
8: αυτό βεβαίως το κουβεντιάζουμε. Δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα συζήτηση. Δεν ξέρω αν είναι ωραίο θέμα συζήτηση. Δεν ξέρω αν είναι ωραίο θέμα συζήτηση, αλλά είναι θέμα συζήτηση.
9: Επειδή είμαι στο γραφείο, δεν είπε ο Χρήστος ότι εγώ αν είμαι ο Μπαρτζόκας τώρα θα έφευγα. Καλά, πήρα το λέγα κοντός, θάλασσα και τα λοιπά.
8: Έτσι το συμφέρει.
9: Εγώ λέω όχι, να μην.
8: Το παίρνεις τώρα σοβαρά το κοντό. Άμα είναι τώρα...
9: Όχι ρε παιδί, έχει μια λογική αυτό. Σου λέει πήρα, αυτό επιτυχημένος είναι, ο πιο επιτυχημένος ενδεχομένως προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Σου λέει πάνε να φύγω τώρα που με καβάλα.
8: Πάντα θα είναι καβάλα. Περίμενε. Δεν είναι όλα τα πράγματα, δεν έχουν ένα μάνιουαλ και ένα κανόνα. Έτσι. Ο Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή, όπου και να πάει, ξέρουν όλοι ότι είναι ο Ολυμπιακός.
9: Ναι.
8: Πού θα πάει σε ομάδα Ευρωλίγκας. Ναι. Θα παίξει, θα μου πεις τώρα για το Σπανούλι, δεν ξέρουν ότι είναι ο Ολυμπιακός. Δεν έπαιξε ο Σπανούλι απέναντι στον Ολυμπιακό με τη Μονακό.
9: Σωστά.
8: Δεν ξέρω, είναι άλλο όμως. Ο Σπανούλι δεν έχει βγει, ξέρω εγώ, και να. Δεν ξέρω κιόλας, δεν θυμάμαι εγώ. Να έχει βγει, ξέρω εγώ, να έχει τραγουδίσει συνθήματα, να έχει τέτοιο.
9: Εντάξει,
8: να έχει...
9: τώρα,
8: δηλαδή ο Μπαρτζόκας είναι οπαδός. Ο Μπαρτζόκας είναι κανονικά οπαδός. Αυτό τώρα το συζητάμε. Αν δηλαδή για τη δική του την καριέρα είναι καλό, ξέρω να είσαι δηλωμένος τόσο πολύ. Έτσι.
9: Εγώ,
8: δηλαδή,
9: φίλε,
8: δεν μας νοιάζει όμως αυτό.
9: Ακριβώς, εμένα δεν με ενδιαφέρει.
8: Όχι.
9: Εγώ αυτούς τους ανθρώπους που
8: έτσι
9: αγαπάνε
8: νιώθει,
9: την ομάδα
8: έτσι κάνει.
9: Μπράβο,
8: και από μένα ένα τεράστιο μπράβο και ένα τεράστιο 10.
9: Το ίδιο,
8: ένα τεράστιο 10.
9: Και, θα ήμουν και, πώς να πω, και ανακόλουθος. Το ίδιο εγώ λέω και για τον Λιόπουλο, φίλε. Πού γουστάρει αυτό και τα λοιπά για την ομάδα του και τέτοια.
8: Άλλο ο πρόεδρος τώρα, ρε Πέτρο.
9: Γιατί.
8: Άλλο, είναι διαφορετικό ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν κάνει καριέρα.
9: Εγώ σου λέω για την.
8: Δεν κάνει καριέρα. Δεν θα
9: εκφράζουν...
8: άλλη ομάδα την άλλη χρονιά.
9: Όχι. Εννοώ για το πώς εκφράζουν τα συναισθήματά τους όταν υποστηρίζουν την ομάδα την οποία τυχαίνει να υπηρετούν είτε διοικητικά, είτε προπονητικά, είτε σαν παίχτης και πάει λέγοντας. Καλά κάνουν και το κάνουν. Το ευχαριστούν ένα λόγο παραπάνω. Εδώ το κάνουν οι δημοσιογράφοι που δεν θα
8: πρέπει. Αφού κουβεντιάζουμε για τον Μπαρτζόκα, πάμε λίγο.
9: Εγώ θα μείνω να πω γρήγορα τη γνώμη μου. Καλά κάνει και μένει, μια χαρά κτλ. Δεν είναι θέμα χρημάτων, δεν θεωρώ ότι ο Μπαρτζόκα μένει στην Ολυμπιακό για τα χρήματα, ούτε ότι θα έφευγε να πάει.
8: Εγώ πιστεύω ότι και μόνο θα υπογράψει την επιταγή.
9: Την Μπαρτσελόνα για τα χρήματα.
8: Δηλαδή την επιταγή, την αμοιβή του, μόνο του. Δηλαδή θα του πούνε οι Αγγελόπουλοι, υπέγραψε και τα χρήματα που θέλει εδώ πέρα.
9: Δικαίω και μένει λοιπόν.
8: Υπογεγραμμένη θα είναι από πριν η επιταγή που θα πάρει ο Μπαρτζόκα και αυτό συμπληρώσει το ποσό.
9: Αλλά πρόσεξε να σου πω γιατί έχει βάση αυτό που λέει και ο Χρήστο που έλεγε στο γραφείο, α πούμε. Ότι μπορεί να, αν τύχει κάποια στιγμή και ο Μπαρτζόκα, θα φύγει κάποια στιγμή από τον Ολυμπιακό. Δεν θα φύγει. Νομοτελειακά αργά. Σου λέει είναι προτιμότερο να φεύγει τώρα που είσαι ωραίο παρά να φύγει, παιδί μου, μετά από μια χαμένη χρονιά.
8: Γιατί
9: στην Ελλάδα ξεχνάμε, ρε Βασίλη, εύκολα. Εδώ πέρα δεν ερχόσατε μηνύματα που λέγανε ο Μπαρτζόκα που έχασε το μάτσο.
8: Δεν συμφωνώ στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί δεν μιλάμε τώρα γενικά, μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
9: Συμφωνώ και εγώ σου λέω.
8: Δηλαδή τέτοια αγάπη που έχει ο κόσμο στον Μπαρτζόκα πριν να πάρει αυτό το ευρωπαϊκό. Πριν. Να το πάρει αυτό το ευρωπαϊκό, εγώ δεν έχω ξάδι.
9: Και εγώ. Μιλάμε για την πλειοψηφία. Προφανώς και υπάρχουν μεμονωμένοι.
8: Δηλαδή η αγάπη δεν του δόθηκε επειδή ο Μπαρτζόκας, ξέρω εγώ, έπαιρνε το ένα ευρωπαϊκό μετά το άλλο.
9: Όχι.
8: Του δόθηκε γιατί είναι ένας από αυτούς, είναι ένας οπαδός ακόμη, τον νιώθουν δικό τους άνθρωπο, τον νιώθουν, πώς το πω, μέλος της οικογένειάς τους.
9: Γι' αυτό πάντα το, πάντα το γουστάρει ο κόσμος. Πάντα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι άμα βλέπουν τον δικό τους άνθρωπο, προπονητή, επαναλαμβάνω, πρόεδρο, παίχτη, που είναι και Ολυμπιακάρα.
8: Περίμενε να δεις. Περίμενε. Για να τα λέμε τα πράγματα, ξέρω αφού μιλάμε για μπάσκετ, τα λέμε και από την άλλη πλευρά.
9: Ναι.
8: Οι Παναθηναϊκοί θεωρούν μέλος της οικογένειάς τους τον Ομπράντοβιτς.
9: Σωστά.
8: Παρά το γεγονός ότι έχει πάει τόσα χρόνια στην Τουρκία. Τόσα, ξέρω πόσα χρόνια είναι πίσω στην Παρτιζάν. Και τα λοιπά. Το νιώθουν όμως δικό τους άνθρωπο και λέει ξαναφέρτον.
9: 13 χρόνια με τόσες επιτυχίες. Πάλι διαφορετικό είναι και αυτό.
8: Γιατί ο Μπαρτζόκας λίγα χρόνια έχει. Από τόσα χρόνια.
9: Πολλά χρόνια έχει, αλλά δεν έχει τις επιτυχίες του Μπράντοβιτς.
8: Όχι, δεν έχει τις επιτυχίες του Μπράντοβιτς. Αλλά θέλω να σου πω, ο Μπαρτζόκας όμως ήταν εκεί. Και στα δύσκολα και στα εύκολα και τραγούδισε μαζί με τον κόσμο. Γιατί πήγαινε στο τέτοιο, πήγαινε στο ποδόσφαιρο.
9: Ο ήταν ο παδό στο ποδόσφαιρο. Το χόρτο μαγικό, ο Μπράντοβιτς. Άλλο σχέδιο, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Έχει να κάνει λίγο και με τις επιτυχίες και με το,
8: όλοι,
9: και το θέλω, πόσο δεμένο
8: είναι. Θέλω να σου πω ότι όλοι θέλουν έναν άνθρωπο δικό τους.
9: Αυτό δεν είπα και εγώ. Ναι. Γι' αυτό σου λέω ο Κιλίου όπως έγινε
8: τον τόσο τον Αταμάν, εγώ δεν πιστεύω ότι οι Παναθηναϊκοί τον ένιωσαν ποτέ μέλος οικογένειάς τους. Ασχέτως το τι λέει ο Γιαννακόπουλος.
9: Μετά το ευρωπαϊκό.
8: Γενικότερα.
9: Μετά το ευρωπαϊκό, αμάν-αμάν. Όχι.
8: Αμάν-αμάν.
9: Ναι, είχαμε αμάν-αμάν. Όταν άρχισε να χάνει τώρα και τα λοιπά, να φύγει, που είναι Τούρκος και ένα σωρό τέτοια πράγματα ακούμε. Ξαφνικά.
8: Δεν ξέρω.
9: Διώχνει τον Δημήτρη και τέτοια. Ναι, έλα, Βασίλη. Τώρα, άμα έπαιρνε και δεύτερο συνεχόμενο πέρσι το Άμπου Ντάμπι ο Αταμάν, τι θα ήταν. Σιγά-σιγά θα έμπαινε στη διαδικασία να καθιερωθεί κι αυτό.
8: Τέλος πάντων.
9: Γι' αυτό σου λέω ξεχνάμε εύκολα. Εδώ τώρα βαριέμαι να τα ψάξω. Του θυμάμαι ορισμένου.
8: Όχι, για μένα.
9: Μπαρτζόκα και τι πράγματα είναι αυτά που φέρε στο Σίγμα και πα με αυτού να πάρει Ευρωλίγκα και διάφορα τέτοια.
8: Ωραία.
9: Μην τα ξεχνάμε.
8: Στην ουσία τώρα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα.
9: Η ουσία είναι, ξαναλέω, έχει μια λογική αυτό που λέει ο Χρήστο. Φεύγει αυτό κτλ. Για να μην σου κάτσει από την άλλη θα πει άλλο ότι έχει εμπιστοσύνη σου λέει απάνω το πάρω και το χρόνο.
8: Μα αυτό το πράγμα είναι το συμφέρον. Είναι συμφεροντολογικό. Πώς σας το πω. Είναι συμφεροντολογικό. Φύγε όταν είσαι καβάλα στο άλογο.
9: Ναι.
8: Αυτό είναι εγωισμός. Αυτό είναι κρατάω, ξέρω εγώ, αυτό που θέλω να κρατήσω. Πήρα από αυτό που θέλω να πάω, πάω για αλλού. Όχι.
9: Και εγώ μαζί σου.
8: Όχι. Άλλοι άνθρωποι, πώς το κάνουμε, ρε παιδιά. Άλλοι άνθρωποι δεν φεύγουν.
9: Ναι, και εγώ μαζί σου είμαι.
8: Αν οι άνθρωποι δεν φεύγουν, τι πάνε να πει, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Κοιτάζω. Αυτό θα το έκανε ένας άνθρωπος που κοιτάζει την καριέρα του.
9: Ναι.
8: Που είναι παρτάκιας. Παρτάκιας με την καλή έννοια.
9: Λοιπόν, γρήγορη έκτακτη είδηση. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει δύο φιλικά, έτσι, με Σουηδία και με Ιταλία. Στη Στοκχόλμη και στο Ηράκλειο. Την Πέμπτη συγκεντρώνεται η αποστολή σε ξενοδοχείο εδώ στην Αθήνα. Ανακλήθηκαν λόγω τραυματισμού οι κλήσεις, φαντάζομαι λόγω τραυματισμού, έτσι ο Καρέτσας ξέρουμε ότι είναι τραυματίας στο παιδί. Και κλήθηκαν για πρώτη φορά, φίλε, στην Εθνική ο Κιζηρίδης. Μαζί με τον Ανδρούτσο του Όφη.
8: Okay.
9: Κάνουν καλά προθυμία.
8: Πόσο χρόνο είναι ο Κιζηρίδης?
9: Είναι μεγαλούτσικος, δεν είναι και πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή δεν είναι 20-20 τόσο κτλ. Κάνα 20. Εξάρι, αν θυμάμαι καλά, θα το βρω. Λοιπόν, Καρέτσας Κωνσταντέλιας out, Κιζηρίδης μέσα.
8: Ο Κιζηρίδης
9: και ο Ανδρούτσος.
8: Ε, παιδί μου, ο Κιζηρίδης το έχει αποκρυπτογραφήσει. Η θέση του είναι δεξί εξτρέμ, δεξί χαφ, κεντρικό χαφ.
9: Όχι, δηλαδή, εξτρέμ.
8: Δεξί χαφ, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά όχι εκείνο το παλιό εξτρέμ, ας πούμε. Ξέρω,
9: όχι,
8: εντάξει. Ωραία. Ευτυχώς που μας το έπεσε. Δεν είχαμε πάρει είδηση αυτή τη στιγμή. Θα έπαιζε και εθνική.
9: Όχι, αυτή η έκτακτη είδηση είναι τώρα.
8: Ευτυχώς είναι και αυτή η έκτακτη. Τέλος πάντων, για να.
9: 25, ναι, ναι, 25 είναι ο Κιζηρίδης.
8: Να τελειώνουμε με το.
9: 31 Μαΐου 26, ναι, έλα.
8: Με το θέμα αυτό, εμένα προσωπικά στο μυαλό μου, μου φαίνεται λίγο. Μου φαίνεται λίγο. Ήταν μια μικρή έκπληξη το γιατί γράφονται διάφορα τελευταία μεταγραφικά για τον μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για το Ρομέρο.
9: Στο μπάσκετ.
8: Ναι.
9: Ποιο είναι ο Ρομέρο?
8: Ο Μοντέρο.
9: Μοντέρο. Μοντέρο δεν έχει ενδιαφέρει, έχει κλείσει κιόλα.
8: Δεν σχεδόν έχει κλείσει. Ναι, ναι. Σχεδόν έχει κλείσει και τα λοιπά.
9: Οι κακές γλώσσες λένε ότι όταν έρθει ο Μοντέρο να παίξει με τη Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις. Okay. Για λογαριασμό του Ολυμπιακού, κατάλαβες. Έτσι λένε τα παρασκηνιακά.
8: Δεν μου λες. Κολλάει τόσο πολύ ο Μοντέρο. Δηλαδή σε αυτό το. Δηλαδή στο στυλ Μπαρτζόκα, στην ομάδα Μπαρτζόκα.
9: Θέλω να σου πω κάτι.
8: Εγώ δεν ξέρω και πολλά από μπάσκετ. Δεν είμαι ούτε ειδικός, είμαι κτλ. Αλλά ξέρουμε αρκετά από ομάδες.
9: Θα σου πω.
8: Από χημεία ομάδων.
9: Μπράβο.
8: Έτσι. Σου κολλάει ο Μοντέρο, ξέρω σε αυτόν τον Ολυμπιακό.
9: Θεωρώ λοιπόν ότι. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Πολύ στα ίσα, εντάξει. Ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Μπαρτζόκα. Για να είπε Φέρτον. Πάει να πει ότι θα μπορέσει να το ταιριάξει. Συν, μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα, ότι ο άνθρωπος είναι παιχτάρα. Προσφάτως έβλεπα ποιο Έλληνα παίχτη τον είχε να δει συμπαίχτη. Κάπου σε μια μικρή ομάδα της Ισπανίας όταν πρωτοεμφανίστηκε, 18 χρονών, έρχεται λέει.
8: Ναι.
9: 18 χρονών μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια, ψαράκας, ρούκι εντελώς. Και ξεκίνησε λέει προπονήσεις και στις προπονήσεις και τα λοιπά και να μιλάει λες και είναι χρόνια στην ομάδα. Εσύ αυτό κάνει εκείνο, δώσε πάσα, κάνει ένα και τα λοιπά.
8: Δηλαδή, ακόμη περισσότερο μου το ενισχύει αυτό που
9: ναι, λέει. Έχει μια κάποια προσωπικότητα δηλαδή που μπορεί να καθιερωθεί και φάνηκε κιόλας, παιδί μου. Εντάξει, όταν βγήκε και είπε, ας πούμε, ότι τον Παναθηναϊκό μπορεί να τον κερδίσουμε και 2 και 3 και 5 φορές, πως είπε ο άνθρωπος. Και είναι λογικό. Σου λέει, έχουμε μια καλή ομάδα και μπορεί να παίξουμε 100 φορές με κάποιον για να τον κερδίσουμε 2, 3, 5, 10, 20. Δεν έχει σημασία. Δείχνει, άλλο τι θα λέγε. Δύσκολο παιχνίδι, καλή ομάδα. Τέτοια χαζά. Και βγήκε ο άνθρωπος στα ίσα και λέει: εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να το κερδίσουμε και 2 και 3 φορές. Αυτό μένα μου δείχνει πράγματα δηλαδή. Κατάλαβες. Με ικανοποιεί δηλαδή όταν τα ακούω.
8: Ναι.
9: Από ένα παίχτη. Θα ναι, από ό,τι φαίνεται θα έρθει και αυτός και ο Μακιντάιρ και μια χαρά. Προχωράμε.
8: Λοιπόν, εδώ όμως πρέπει να πω και κάτι. Θα κάνω και την εξομολόγηση. Επίσης τώρα, πώς σου ήρθε ο Παπα-Νικολάου για το Μοντέρο. Δηλαδή. Εντάξει. Η αλήθεια είναι η εξής. Το Σάββατο είχα πάει για καφέ στο κέντρο. Δίπλα ήταν κάτι. Ήταν μια παρέα μεγάλη.
9: Δομινικανή Δημοκρατία, μην μου πεις.
8: Όχι, ρε. Από τη Βαλένθια, ρε.
9: Α, οκ. Okay.
8: Στη Βαλένθια. Δηλαδή ο παδί της.
9: Μείνανε,
8: Βαλένθια.
9: Που μείνανε.
8: Ναι. Δεν φύγανε. Πότε θα φύγουν εδώ. Μείναν προφανώς. Το κάνανε και Σαββατοκύριακο. Θα ναι. Η πτήση, ξέρω εγώ, Κυριακή, οτιδήποτε άλλο. Και μείνανε. Και πιάσαμε κουβέντα. Mm. Και τους ρώτησα, ο Μοντέρο χθες γιατί έτσι και τα λοιπά. Και ρε φίλε.
9: Γιατί
8: δεν ξέρω, μπορεί να είναι οι κακίες αυτά μέσα από την ομάδα. Όλοι μου κάνανε έτσι.
9: Για τα λεφτά, Ό,τι τι, δεν είναι πληρωμένος.
8: Δηλαδή μου κάνανε τα τρία. Ότι ήθελε περισσότερα λεφτά. Είχε αυτός θέμα.
9: Είχε περισσότερα λεφτά για να φύγει.
8: Δεν ξέρω.
9: Για να μην φύγει, μάλλον.
8: Δεν ξέρω. Δεν μπήκα εκεί. Δηλαδή, αν του ρωτήσω
9: τι έγινε, ήθελε
8: άλλο συμβόλαιο. Η ερώτηση ήταν γιατί ο Μοντέρο δεν ήταν στον ημιτελικό απέναντι στη Ρεάλ. Καλώς.
9: Και σου δείξανε λεφτά.
8: Και μου δείξανε λεφτά.
9: Δηλαδή τι να τον δώσουμε κανένα φράγκο για να παίξει.
8: Δεν ξέρω.
9: Μην είναι Βασίλη, δημοσιογράφος άνθρωπος είσαι. Πώς
8: μα
9: δεν
8: ρώτησα, δεν απευθυνόμουν, δεν τους έπαιρνα συνέντευξη.
9: Α, δεν είπες ιδιότητα.
8: Όχι ρε, πλάκα κάνεις τώρα, από τώρα είμαι δημοσιογράφος.
9: Ναι, εγώ είμαι δημοσιογράφος,
8: ο Μοντέρο,
9: Greek, Radio National.
8: Και μικρόφωνα να τους βάλω εκεί και κινητό να το βγάλω απευθέως.
9: Radio National Greek.
8: Ο παδί ήταν, ο παδί της Βαλένθια. Και πικραμένοι, αλλά εντάξει, ξέρεις, μίλαγα αυτό, το τάλο και τα λοιπά. Όσο μπορούσαμε να μιλήσουμε, γιατί.
9: Ναι.
8: Τέλος πάντων, ήταν και πικραμένοι οι άνθρωποι. Όπως και να το πω. Τους πείραξε πολύ το γεγονός, λέει, μου λέει ο Άρης, όλη τη συμπεριφορά του Μοντέρο το τελευταίο καιρό. Και το είχαν σίγουρο, αυτοί το έχουν σίγουρο ότι πάει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το περασμένο Σάββατο μου είπαν ότι αυτός έχει κλείσει τον Ολυμπιακό. Και ότι τον θεωρούν, ρε παιδί μου, πώς το πω, άνθρωπο χρημάτων, πώς το πω έτσι.
9: Ότι τον παίζει για τα λεφτά.
8: Παίζει για τα λεφτά. Κάναν όλοι παίζουν για τα λεφτά. Αλλά εάν ισχύει αυτό καθόλου, δεν ξέρω, έτσι. Μπορεί και αυτό να ήταν μια πίκρα. Και αν μην ισχύει, ξέρω το παιδί απλώς, αν κοιτάζει, οτιδήποτε άλλο. Σου λέει, ξέρω που είναι το συμβόλαιο, πόσοι δεν έχουν κάνει. Και εδώ δικοί μας παίκτες, ένα σωρό παίκτες, κοιτάζουν και τα λεφτά κτλ. Μετά σκέφτομαι το εξής. Ο Μοντέρο ταιριάζει, ρε παιδί μου, με Μπαρτζόκα. Δηλαδή αυτό δίνω, πώς το λένε, το Μπαρτζόκα. Μπαρτζόκα Μπολ κτλ. Δηλαδή ταιριάζει ο Μοντέρο, ξέρω. Ταιριάζει, ναι.
9: Okay. Εντάξει, είναι παιχτάρα. Αυτά τώρα δεν ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει
8: που
9: να παίζει για τα χρήματα. Τώρα το συζητάμε. Ειδικά άμα είναι λίγο Λατίνος, λίγο αυτό κτλ. Παίζουν λίγο παραπάνω αυτοί. Και τα λεφτά μας το έχουν αποδείξει γενικότερα, ας πούμε. Το κάνουν. Σου λέει, θα πάω εκεί που μου δίνει 200.000 παραπάνω. Ναι, θα πάω. Θα πάρει 600.000 η Βαλένθια που είναι το buyout, αν θυμάμαι καλά. Θα πάρει και αυτό γύρω στα 7. Νομίζω ή του Μακιντάρι είναι 7 για 3 χρόνια. Αυτό είναι, ξέρω, 5 για 2. Κάτι τέτοιο.
8: Τι 5.
9: Εκατομμύρια για 2. Ναι. Η Βαλένθια του είναι 2 και 2,2 για 2 χρόνια. Και ο Ολυμπιακός του είναι παραπάνω. Νομίζω 5 φτάνει στα 2 χρόνια, κάτι τέτοιο. Μια χαρά. Μια χαρά. Εντάξει, γιατί αυτό έκανε τρομερό στέπα φέτος. Τον έμαθα όλη η Ευρώπη. Σου λέει προχωρά.
8: Είναι παιχτάρα, είναι.
9: Πάω να το.
8: Δεν το ξεχνάμε. Δεν. Αλλά απλώς έτσι όπως είναι δομημένος ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Με τόσα μεγάλα ονόματα και πώς το πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή και με Φουρνιέ και με Βεζένκοφ και με έτσι. Ποιο θα πρωτοπάρει την μπάλα, ρε Πέτρο.
9: Καλά τώρα σιγά. Γιατί τώρα. Δηλαδή, σκέψου ότι ο Ντόρσεϊ ο φετινός κάποια στιγμή χτυπούσε, υποτίθεται, την πόρτα του MVP της Ευρωλίγκας. Εντάξει, τόσο καλή χρονιά έκανε. Ποιος πρώτο πήρε την μπάλα.
8: Εντάξει, okay.
9: Και είδες το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Να φτάσει ο Ολυμπιακός να πάρει την Ευρωλίγκα.
8: Γιατί θεωρούσα ότι ο Ολυμπιακός εκεί στα γκάρ, τέλος πάντων, ότι είναι κλεισμένος, πώς το πω. Ότι είναι η πόρτα κλειστή, επτασφράγιστη. Δεν φεύγει κανένας. Μόνο ο Πίτερς είναι να φύγει. Θα κάνουν μια προσπάθεια από ό,τι ακούω, οι Αγγελόπουλοι. Μήπως τον κρατήσουν, μήπως καταφέρουν να τον πείσουν.
9: Και εγώ έστω και την τελευταία στιγμή. Λες, είμαι τόσο καλός παίχτης. Βλέπεις πόσο κομβικός και σημαντικός είμαι, αλλά είμαι στη σκιά του Σάσα.
8: Ναι, αλλά εγώ μαθαίνω κι άλλα για τον Πίτερς.
9: Τι.
8: Ότι για την υπόλοιπη ζωή του μετά, δεν ξέρω τι θα κάνει τώρα, για την υπόλοιπη ζωή του θα ζει στην Ελλάδα.
9: Επειδή
8: και
9: επιχειρηματικά
8: πάει καλά. Δηλαδή και με σπίτι, νομίζω, άμα δεν έχει πάρει ήδη, ξέρω εγώ. Σκέφτεται το υπόλοιπο τη ζωή του, ξέρω εγώ πώς το βλέπει, ξέρω το μεσοπρόθεσμο μέλλον του στην Ελλάδα. Δηλαδή που σημαίνει. Πώς το πω, ο κόσμος φωνάζει το όνομά του. Ο Μπαρτζόκας έδειξε ένα πράγμα, ότι δεν έχει πρώτους και δεύτερους. Ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα ουσιαστικά με αυτό που λέμε τη δεύτερη πεντάδα.
9: 61 όταν έβαλε, πόντους έβαλε ο
8: Κόκκος. Όταν έβαλε τη δεύτερη πεντάδα, που ο Μπαρτζόκας έδειξε σε όλους ότι, παιδιά, μπορεί να σας θεωρώ εσάς ότι κατεβαίνετε για την πρώτη πεντάδα. Αν δεν πάτε, σας αφήνω και στον πάγκο.
9: Αυτά νομίζω είναι λυμένα,
8: Δηλαδή ότι πια ότι χρησιμοποιεί όλους τους παίχτες. Τους δίνει χρόνο συμμετοχής. Αυτοί που κάθονται πια στον πάγκο δεν μανουριάζουν. Έβλεπες, ξέρω εγώ, ο Πέρση που λέγαμε άλλοι παίχτες καθόταν στον πάγκο και μανούριαζαν. Έτσι, μανούριαζαν από μέσα του, δεν το έβγαζαν και τέτοια. Τώρα αφήνει και Βεζένκοφ στον πάγκο.
9: Δεν, αφήνει... δεν υπάρχει παίχτη που να μην θέλει να παίζει, ρε Βασίλη.
8: Ναι,
9: και του Λαντζάκη να ρωτήσει.
8: Όταν όμως βλέπεις δικαιοσύνη, άλλο Πέτρο, να μην έχουμε μια καλή μέρα. Έτσι,
9: όταν
8: δουλειά.
9: Αποτελέσματα όταν βλέπεις.
8: Όχι μόνο. Περίμενε. Τα αποτελέσματα έρχονται με κάποιο τρόπο. Θέλω να σου πω πριν τα αποτελέσματα.
9: Στον Παναθηναϊκό που δεν ήρθαν για τον Τολιόπουλο συζητάμε. Sorry, έχεις δίκιο, αλλά στον Παναθηναϊκό που δεν ήρθαν αποτελέσματα για τον Τολιόπουλο συζητάμε.
8: Να κουβεντιάσουμε για τον Τολιόπουλο και εγώ και. Να κουβεντιάσουμε. Αλλά όταν βλέπεις. Ότι ρε παιδί μου, αφήνει και το άλλο πρώτο όνομα στον πάγκο. Δεν αφήνει μόνο εσένα. Αφήνει και τον άλλον στον πάγκο. Και τον τρίτο στον πάγκο. Τότε σημαίνει ότι ο προπονητής είναι δίκαιος. Δεν έχει κάτι μαζί σου.
9: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Θα σου πω γιατί. Γιατί για το γεγονός ότι κάθεται σούπερ στάρ της ομάδας, ο Νάνο, ο Βεζένκοφ, ο Φουρνιέ κτλ. Στον πάγκο. Κάθονται και για τις γνωστές περιβόητες ανάσες που στο μπάσκετ πια είναι απαραίτητες.
8: Μα δεν ξεκινάει τώρα, άμα είσαι Φουρνιέ. Δεν ξεκινάει πεντάδα ποτέ. Ναι. Δεν θεωρείται ο Φουρνιέ βασικό στον Ολυμπιακό.
9: Ναι.
8: Άμα πεις ότι η βασική είναι αυτή που ξεκινάνε.
9: Όχι, η starter που λέμε. Ναι, εντάξει, ναι.
8: Κάποτε ο Λούκας έκανε ιστορία γι' αυτό. Ήθελε να ξεκινάει πεντάδα.
9: Ναι. Τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι 36-37 χρόνια πόσο είναι και σου λέει ναι. Και θα σου πει
8: μετά. Άμα τέτοιο. Αλλά θέλω να ξεκινάω πεντάδα. Το ξέραμε. Έτσι. Θέλω να σου πω ότι πια δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό. Έχει δημιουργήσει δηλαδή μια ομάδα ο Μπαρτζόκας. Που είναι ο ένας για τον άλλο. ο Μοντέρο θα καταφέρει να κολλήσει, ενώ καταφέρει να κολλήσει.
9: Okay. Αυτό θα έρθει να ενσωματωθεί. Δεν θα ενσωματωθεί όλο ο Ολυμπιακός πάνω στο συγκεκριμένο, κατάλαβες.
8: Okay.
9: Οπότε από εκεί ξεκινάμε. Και δεύτερον.
8: Το Μαγκιντάρι δεν ξέρω τώρα, δεν το θυμάμαι. Ξέρω τι ισό υπέκτη είναι, δηλαδή πόσο εγωιστή είναι, πόσο το παίρνει πάνω του. Πόσο...
9: Κοίτα, Βασίλη, σου είπα και πριν, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα αποτελέσματα που θα κρίνουν αν ένα τέτοιο.
8: Εάν είναι να περιμένουμε, τι θα γίνει του χρόνου.
9: Δυστυχώ έτσι. Δεν το λέγαμε και εσένα. Άμα δεν πάει καλά, σου λέω. Δηλαδή τον Τολιόπλο, οι φίλοι του Παναθηναϊκού ξεχασμένο τον είχαν. Και μετά, επειδή δεν γύριζε ο Παναθηναϊκός και βάλε κάτι τίποτα το παιδί.
8: Βλέπεις την περιφέρεια του Ολυμπιακού στον μπάσκετ να έχει πρόβλημα και θα θέλει ενίσχυση.
9: Ναι. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο πάντα. Πρέπει να αλλάζεις λίγο, να διαμορφώνεις, να κάνεις. Και επίσης...
8: Δηλαδή, dream team να κάνεις, ξέρω εγώ, στον πλανήτη. Πάντα θα υπάρχει, ξέρω εγώ, να πούνε εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
9: Είναι λίγο. Ο Παναθηναϊκός γιατί τον πήρε το σόρτς, ας πούμε, φέτος. Για αυτό το λόγο.
8: Ξέρω, μα ήταν λάθος του.
9: Ήταν λάθος του. Ή πάντα λες ένα παίχτη, τον παίρνω, δεν τον παίρνω για ένα χρόνο, θα τον έχω κάμποσο.
8: Είναι και το άλλο.
9: Σιγά σιγά θα φεύγει ο Κράτος.
8: Για τον Μοντέρο, ξέρουμε ότι ενδιαφέρονται 7-8 ομάδες σε Ευρωλίγκα.
9: Λογικό. Έτσι. Ναι, βέβαια.
8: Και ένας από αυτούς ήταν ο Ολυμπιακός και προτίμησε τον Ολυμπιακό, από ό,τι λένε. Έτσι. Mm-hmm. Ξέρουμε τώρα, αλλά σου λέμε τι ξέρουμε, τι διαχέεται, τι υπάρχει. Σου λέει να μην τον πάρει το Μοντέρο, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός για παράδειγμα.
9: Ναι.
8: Μην το πάρει το Μοντέρο, ξέρω οποιοδήποτε.
9: Θα μπορούσε, φίλε, ναι. Εντάξει, είναι και άλλο.
8: Γιατί πιστεύω ότι λίγο το shorts ο Παναθηναϊκός τον πήρε και λίγο γι' αυτό. Δηλαδή, μην τον πάρει κάποιο άλλο, δηλαδή το shorts. Γιατί ήταν καλυμμένο ο Παναθηναϊκός εκεί.
9: Σου λέω ότι κάποιες μεταγραφές γίνονται.
8: Πήρε τρεις αριστερόχερες ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, που είναι τρομακτικό. Δηλαδή, μερικοί το αντιλαμβάνονται αυτό ως αβαντάζ. Προπονητές μπάσκετ όμως λένε ότι είναι δεζαβαντάζ. Να έχεις τρεις αριστερόχερες περιφερειακούς. Σόρτς, Σλούκας, Ναν.
9: Τώρα τι να σου πω. Εγώ θα σου πω.
8: Προσαρμόζονται οι άμυνες, πώς το πω, καλύτερα στον αριστερόχερα.
9: Δεν ξέρω.
8: Θα σου πω
9: μόνο το εξής. Ο Μοντέρο είναι 22 χρονών.
8: 22, ναι.
9: Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και ελλείψεις να μην έχεις στη συγκεκριμένη θέση που θα μπορέσει να αλλάξει, να φύγει κόσμος, να έρχονται κτλ. Τον παίρνεις και για τα επόμενα χρόνια. Μόνο για τα επόμενα χρόνια που έρχεται. Το ίδιο έγινε και με το Σόρτς και με όποιον άλλον ενδεχομένως. Για παράδειγμα, για να το συνδέσω λίγο, τα κατά και δεν ασχολούμαι και πολύ γιατί ακόμα είναι νωρίς. Ο Φορτούνης θα παίζει βασικό στον Ολυμπιακό που θα έρθει.
8: Σε ποια παιχνίδια. Πες μου το παιχνίδι, να σου πω αν θα παίζει βασικός.
9: Ο Ρέτσος δεν υπάρχει σε ποιο παιχνίδι.
8: Όχι.
9: Είναι βασικός στο πρώτο Ολυμπιακού. Ο Φορτούνης θα είναι το βασικό 10 δεξί εξτρέμ του Ολυμπιακού, δεν ξέρω τι.
8: Όχι.
9: Βλέπεις λοιπόν.
8: Βασικός δεν θα είναι.
9: Βλέπεις. Άρα επιλέγει να έρθει όμως ο άνθρωπος.
8: Επιλέγει να έρθει. Εάν έχει συμφωνήσει και ξέρεις τη φιλοσοφία και όλα αυτά, γιατί ο Φορτούνης βλέπει, την ξέρει. Την έζησε μάλιστα και στο πετσί του.
9: Και με το
8: τη φιλοσοφία
9: ναι.
8: του Μεντιλίμπαν.
9: Ναι.
8: Και επιλέγει να έρθει και για να κλείσει την καριέρα του, γιατί θέλει να κλείσει. Και ο παδός είναι. Και ο Φορτούνης είναι ο παδός.
9: Ναι.
8: Θέλει να κλείσει την καριέρα στον Ολυμπιακό. Θέλει εκεί να ακούσει το όνομά του, θέλει να πάει στη θύρα 7, θέλει αυτό και το κεντάλλο, έτσι.
9: Ναι, ναι.
8: Τι να σου πω. Μπορεί να κάνει και αυτό θυσίες. Αλλά ο Φορτούνης δεν θα είναι βασικός, δεν θα είναι σε πολλά παιχνίδια. Σε άλλα θα είναι. Στα παιχνίδια, παράδειγμα, του ελληνικού πρωταθλήματος, ειδικά σε αυτά που παίζει ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, θα είναι. Εγώ πιστεύω και στα εκτός. Αλλά τέλος πάντων θα το δούμε.
9: Σου απάντησα τώρα προς αυτό. Λες, ο Ρέτσος και ο Πυρόλα είναι τα δύο στόπερ. Ο Ροντινέη θα παίξει βασικός. Ο Τζολάκης θα παίξει βασικός. Ο Έσε θα παίξει
8: βασικός. Δεν κάνεις αλλαγές, Πέτρο, εκεί
9: στην άμυνα. Ο Ζέλσον, Ελκαμπή κτλ.
8: Ποιος Ζέλσον θα είναι βασικός.
9: Όχι, σου λέει ότι χρονιά που τελείωσε φέτος.
8: Ναι,
9: ήξερες ότι άμα δεν είχες
8: κι
9: άλλους. Βλέπεις.
8: Δεν είχες κι άλλους.
9: Τώρα που θα έχεις και τον ένα και τον άλλο, ο Φορτούνης καταλογίζεται βασικός. Ή πάει το παιδί, ας πούμε, για να γεννήσει αυτό που λέμε να κλείσει την καριέρα του τιμητικά στην ομάδα που κουστάρει και αγαπάει.
8: Πέτρο, εάν ο Ολυμπιακός παίζει στο Champions League είναι διαφορετικό. Αν παίζει στο Europa League είναι διαφορετικό. Αν παίζει στο Conference League είναι διαφορετικό. Γι' αυτό σου λέω, πες μου το παιχνίδι να σου πω αν ο Φορτούνης θα είναι βασικός. Σε χαμηλότερες δυναμικότητες, δεν σου λέω να παίζεις εκτός έδρας, ξέρω εγώ, με ομαδάρα και τούτο και τ' άλλο, που χρειάζεται να αμυνθείς περισσότερο και να έχεις πιο συμπαγή ομάδα, εκεί πιθανόν ο Φορτούνης να μην είναι βασικός. Σε άλλα παιχνίδια όμως θα είναι βασικός.
9: Ναι. Έλα, και το καλύτερο από όλα ποιο είναι, φίλε, κάτσε να το βρω λίγο να δω. Είχε ρε παιδί μου τέτοιο, πώς το λένε.
8: Να πούμε συλληπιτήρια κι εμείς με τη σειρά μας, έτσι, και στους κύριους του Παρασκευά Άτζα.
9: Ο οποίος είναι με πείραξε.
8: Τη γονή Μαστροκώστα.
9: Γιατί για τον Άτζα δεν το είχα πάρει χαμπάρι εγώ.
8: Ούτε κανένα δεν το ξέρει.
9: Κανένα δεν το έχει πάρει.
8: Κανένα δεν το ξέρει.
9: Είναι φοβερό πράγμα.
8: Στον Τραϊανό Δέλα για την απώλεια του συζύγου του και όλα αυτά. Και μπράβο του γιατί όλη τη στάση αυτή. Πήρα ακόμα χρυσό μετάλλιο στις καρδιές πάρα πολλών. Ο Τραϊανός.
9: Ναι, ναι. Εξαιρετικός. Τέλος πάντων, θα το πούμε μετά. Θα το πούμε μετά.
8: Μετά,
9: μετά συνάντηση Βαγγέλη με τη Λίπαρ έχουν προκύψει κάποια πράγματα, ρε παιδί μου.
8: Okay.
9: Εντάξει. Λοιπόν, σε 10 δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι 11. Νταν, πάμε στην τελευταία αθλητικών ειδήσεων και γυρνάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ηχών η Μάιρα Ξίδη, στο μικρόφωνο για τη Γονιδρακάτου. Πολύ κοντά στην επέκταση του συμβολαίου του για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμη είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Σε καλό δρόμο οι επαφές για τον Μοντέρο της Βαλένθια και τον Μίλερ Μακιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα. Σε συλλήψεις 2 ημεδαπών προχώρησε η Ελλάς μετά τον τελικό της EuroLeague, καθώς συμμετείχαν σε επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο σε περιοχές της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τον Νέο Κόσμο. Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για το επεισόδιο που είχαν στο Telecom Center ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Στην τελική ευθεία μπήκε η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, συμφωνία σε όλα στη νέα συνάντηση του 33χρονου μεσοεπιθετικού με τη διοίκηση των Ερυθρολεύκων, μόνο οι υπογραφές απομένουν. Εν αναμονή των υπογραφών με τον 38χρονο Δανό προπονητή Γιακόπ Σνίστρομ, ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Γεωργίας, οι πράσινοι εμφανίζονται να έχουν συμφωνήσει με τον 25χρονο εξτρέμ της Εντετιέν, Ζουρίκο Νταβιτασβίλη, MVP στη Λιγκ 2 και με χρηματιστηριακή αξία άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 102-99 στη Σαν Ελαρίνα στον τρίτο προημιτελικό των play-off της Greek Basketball League. Έτσι έκανε το 2-1 στις νίκες και πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την 5η 28 Μαΐου στις 8 και 4 στο ΣΕΦ με τη σειρά να κρίνεται αντίστοιχα στις 2 νίκες. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο αφού σε ηλικία 50 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Σάντζας που έχασε τη μάχη με την νόσο του κινητικού νευρώνα. Συλληπιτήρια από την ΑΕΚ, από τον Όφη και την ΕΠΟ στον Τραγιανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγου του γογός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο εισήχθη ο Σπύρος Μαραγκός προκειμένου να ακολουθήσει η θεραπευτική αγωγή για 1,5 μήνα καθώς δίνει τη δική του μάχη τα τελευταία χρόνια απέναντι σε σπάνια εκφυλιστική νόσο. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η Μίλαν εξετάζει την περίπτωση του Καμερουνέζου στόπερ της ΑΕΚ, Άραλντ Μουκουντή. Μετά τον Άγγελο Μπασινά, στο ρόλο του αθλητικού διευθυντή, ο Ηρακλής ανακοίνωσε και την πρόσληψη του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος από σήμερα το πρωί αποτελεί τον νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Πρεμιέρα σήμερα στο Ρολάν Γκαρός για τη Μαρία Σάκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά. Η Σάκαρη αντιμετωπίζει στη 1.30 το μεσημέρι τη Λίντα Νόσκοβα και ο Τσιτσιπά στις 2.30 τον Αλεξάνδερ Μουλέρ. Με τον Τζίτζι Ντοναρούμα και 23 νεαρούς θα αντιμετωπίσει η Ιταλία την Ελλάδα στο φιλικό της 7ης Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Ο ομοσπονδιακός των Ατζούρι Σιλβίο Μπαλτίνι θα δώσει ευκαιρίες σε μελλοντικούς αστέρες της ομάδας στα μάτς με την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο που θα γίνει 4 ημέρες νωρίτερα. Ουσιαστικά πρόκειται για την Ιταλία του αύριο καθώς οι περισσότεροι από τους 23 νεαρούς είναι μέλη της Εθνικής Ελπίδων. Ο Χρήστος Τζόλης αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του Βελγικού Πρωταθλήματος στη φετινή σεζόν, κάτι που επισφραγίστηκε και επίσημα το βράδυ της Δευτέρας. Η Βόλσπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία για πρώτη φορά μετά το 1997, μετά την ήττα της με 2-1 από την Πάτερμπρον για την Bundesliga. Στις 6 το απόγευμα θα παίξουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ για το πρωτάθλημα handball γυναικών σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 7.30 ξεκινάει η σειρά των τελικών στη Water Polo League των ανδρών με αντιπάλους τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Χωρίς παίκτη της Real Madrid και με 8 της Μπαρτσελώνα στην 26άδα η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ. Μετά από 27 χρόνια οι Knicks βρίσκονται στους τελικούς του NBA μετά την νίκη τους μέσα στο Cleveland επί των Cavaliers με 130-93 και ιστορικό ρεκόρ 11 συνεχόμενων νικών στα play-off. Τα ξημερώματα το 5ο παιχνίδι των τελικών της Δύσης, Thunders εναντίον Spurs, με τη σειρά να είναι ισόπαλοι 2-2. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Εκθνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε. Ζεστή και λαχταρή. Με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
10: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
11: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
12: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
13: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
14: Ακούτε Eraspor. Εδώ είμαστε... Αν προκύψει τίποτα, όχι. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι ο Όφη Κωνσταντέλιας και Καρέτσας από τα παιχνίδια της Εθνικής. Στις θέσεις τους είναι ο Ανδρούτσος του Όφη και ο Κιζηρίδης της Χαρτς. Μια χαρά το παιδί. Πολύ ωραία. Βέβαια δεν έσπασε το ρημάδι το δίπολο εκεί, το Celtic Rangers, παραλίγο. Κρίμα.
15: Κρίμα για τη Χαρτς.
14: Ναι.
15: Και είναι και προέρχεται από πολύ ωραία πόλη, την ωραιότερη της Σκωτίας. Ναι. Από το Εδιμβούργο, βέβαια.
14: Α, δεν είναι μόνο αυτή όμως από εκεί. Έχει και άλλες πρωταγωνιστούν εκεί. Ναι. Είναι καμιά άλλη εκεί.
15: Δεν ξέρω, άλλη πια άλλη.
14: Ξέρω.
15: Από το Εδιμβούργο.
14: Κοντζά με Εδιμβούργο, μόνο τη Χάρτς έχει δηλαδή η ομάδα.
15: Έλα, άλλη, δεν ξέρω, μπορεί να έχει κι άλλη. Αλλά δεν... Κάνα από Σκωτία, έτσι κι αλλιώς από ναυτικούς, και εδώ πήξαμε ούτε ένας.
14: Τίποτα. Σοβαρά.
15: Όχι.
14: Α, λέω και εγώ ρε φίλε, αφού ξέρω ότι υπάρχουν ορισμένοι που μας τα λένε αναλυτικά. Λοιπόν, άλλο δεν προέκυψε κάτι. Αυτά.
15: Εντάξει, μιας και λέγαμε ότι απομένει μόνο ο τελικός της, το Champions League. Δεν είναι μόνο ο τελικός που απομένει, είναι και η τελική Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
14: Σωστά.
15: Έτσι, mm-hmm. Και αυτό.
14: Αν πάνε εκεί, αλλά φαντάζομαι έτσι, εντάξει.
15: Αν πάνε. Mm. Αν πάνε εκεί. Αυτό το αν στο εντάξει. Μπάσκετ, στην τέτοια, είναι αν πάρει το πρωτάθλημα στην Ισπανία, η Ρεάλ ή η Μπαρτσελόνα. Αν.
14: Εντάξει, έχει γίνει.
15: Τι?
14: Ο Τσόλο δεν έκανε μαγκιά, ρε φίλε, που του το πήρε.
15: Εντάξει.
14: Και στα φόρτα
15: και σκέψου, είναι Ισπανία. Είναι Ισπανία και ποδόσφαιρο.
14: Ναι. Mm. Θα παίξει τον Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και θα δούμε ποιος θα παίξει μετά στο τελικό. Πάει δηλαδή για Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ακόμα δεν έχουν οριστεί προφανώς κτλ. Λοιπόν, ορισμένοι στέλνετε, όχι επειδή έχετε κανένα γκαϊλέ, έχετε διαβάσει, ξέρετε τι έχει γίνει κτλ. Πάρα πολύ, αλλά και καλά.
15: Για ποιον
14: στυλ θα πείτε κάτι, δεν θα πείτε κτλ. Για το επεισόδιο του Μαρινάκη με τον Δημητριάδη.
15: Να σου πω κάτι.
14: Ναι.
15: Επειδή βλέπουμε, όλοι έχουμε δει τα βίντεο κτλ. Ξέρει κανείς γιατί έγινε?
14: Όχι.
15: Έτσι. Μπορεί να υποθέτει. Ο καθένας μπορεί να υποθέτει.
14: Ναι.
15: Οτιδήποτε, έτσι. Αλλά ξέρει κανείς γιατί έγινε? Είναι αθλητικό το θέμα, για να πούμε.
14: Δεν θεωρώ ότι είναι αθλητικό, αλλά επειδή έγινε σε αθλητικό
15: χώρο.
14: Αν είναι
15: αθλητικό, θα έπρεπε να πούμε. Εάν, ξέρω εγώ, πλακωθεί ένας παίχτης του ΠΑΟΚ με ένα παίχτη, ξέρω εγώ, της Παναχαϊκής, που λέει ο λόγος, και είναι αθλητικό το θέμα, που λέει ο λόγος, κάτι πρέπει να πούμε. Okay. Εδώ είναι αθλητικό το θέμα. Δηλαδή, πάει κανένας στο μυαλό του ότι το θέμα είναι αθλητικό, είναι και οι δύο, από ό,τι φαίνεται, οπαδοί του Ολυμπιακού. Από ό,τι φαίνεται.
14: Τι από ό,τι φαίνεται.
15: Όχι, λέω για τον Δημητριάδη.
14: Τέλος πάντων, άκουγα να δει τώρα για να όλοι ξέρουν.
15: Δεν ήξερα ο άνθρωπος.
14: Ο λόγος για τον οποίο συνέβη δεν μπορεί να ξέρουμε παρά μόνο να υποθέτουμε.
15: Ότι δεν είναι αθλητικός.
14: Και εγώ 99% θεωρώ δεν είναι.
15: 100%.
14: 99,9%. Ναι. Δεν θεωρώ δεν είναι αθλητικός.
15: Τι να τσακώθηκαν δηλαδή για τον Μπαρτζόκα? Τι να τσακώθηκαν?
14: Φαντάζεσαι να φύγει ο
15: Μπαρτζόκας?
14: Όχι, να μην φύγει.
15: Από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι αθλητικό το θέμα και είναι κάτι άλλο, το οποίο μπορεί να πηγαίνει το μυαλό μας εκεί που πάει. Έτσι.
14: Ναι.
15: Το θέμα είναι τι να πούμε εμείς.
14: Όχι.
15: Έγινε εισαγγελία, έγινε παραγγελία. Από ό,τι
14: μπράβο. Η εξήγηση που υπάρχει είναι αυτή. Και μάλιστα δεν το λέμε εμείς, το είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης σήμερα στο Sky, ο Φλωρίδης, που είπε ότι όταν, επειδή έγινε σε αθλητικούς χώρους, διώκεται αυτεπάγγελτα.
15: Αθλητική βία.
14: Ναι.
15: Είναι αθλητική βία.
14: Ναι, είναι αυτό που έγινε πριν από 1,5 χρόνο που είχε με τα αυστηρά μέτρα που είχαν αυστηροποιηθεί.
15: Για μένα δεν είναι αθλητική βία αυτό.
14: Πρόκειται
15: δηλαδή,
14: για
15: μεταξύ δύο.
14: Όχι, αθλητική βία δεν είναι, αλλά πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο.
15: Σε αθλητικό χώρο.
14: Ναι,
15: σε αθλητικό χώρο.
14: Έτσι.
15: Ναι.
14: Ο εισαγγελέας, πρέπει να πούμε, αυτή είναι η εξέλιξη, ζήτησε την επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με το χαρακτηρισμό που θα γίνει προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Αυτό είναι όλο δηλαδή. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συγκεκριμένη εξέλιξη. Οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, να πούμε, είναι γνωστό αυτό το πράγμα, το ξέρουμε και εμείς από επεισόδια που έχουν γίνει στα γήπεδα, ομπρέλες και διάφορα τέτοια. Ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Όποιος καταδικαστεί, αν καταδικαστεί.
15: Δεν τώρα δεν μου λες.
14: Πάει φυλακή. Αυτό
15: είναι. Κοίταξε να δεις τώρα ότι αυτή είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
14: Αυτό παιδί. Λέει ο νόμος.
15: Αυτό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και το ξέρουν ακόμα και αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα και όλα αυτά. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι δηλαδή μεταξύ δύο ανθρώπων που υποστηρίζουν την ίδια ομάδα. Έτσι. Οκ. Okay, εμπίπτει, επειδή ήταν μέσα σε γήπεδο, εμπίπτει στον αθλητικό νόμο. Αλλά ποιο είναι το πράγμα το οποίο τιμωρεί? Το ότι έγινε μέσα σε γήπεδο.
14: Σωστά.
15: Εάν τσακωθούν δύο παίχτες της ίδιας ομάδας και πλακωθούν στις μπουνιές μέσα στο γήπεδο. Πάνε με τον νόμο περί αθλητικής βίας?
14: Όχι.
15: Όχι, γιατί? Αφού είναι μέσα στο γήπεδο.
14: Γιατί εκεί προβλέπονται άλλου είδους ποινές. Η αποβολή, το δισκαλυφιέ, η τεχνική ποινή και διάφορα τέτοια. Δεν είναι το ίδιο.
15: Όχι, πες ότι είναι μετά τον αγώνα.
14: Το ίδιο πράγμα. Έχει πρόστιμα, έχει διάφορα. Είναι άλλο το σχέδιο. Και επειδή πρόκειται για αθλητικούς παράγοντες, μια και το λες. Υπάρχουν και ανάλογες κυρώσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες και πάλι από τον νόμο. Κατάλαβες. Μπορεί να είναι δηλαδή αποκλεισμός για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα γήπεδα.
15: Ναι.
14: Γίνεται γι' αυτό το πράγμα δηλαδή. Απλώς το ξαναλέω, επειδή όλοι έχετε δει και τις δηλώσεις του Φλωρίδη και αυτό κτλ. Και στέλνετε μηνύματα για αυτό, θα μας πείτε κάτι κτλ. Ορίστε αυτό τώρα.
15: Όχι, δεν σας το λέμε γιατί το κρύβουμε.
14: Ναι, το κρύβουμε. πραγματικά αν ήξερα για ποιο λόγο τσακώθηκαν, προφανώς και θα ήθελα και
15: εγώ. Αν ήξερα για ποιο λόγο τσακώθηκαν, δεν θα το έλεγα.
14: Ναι.
15: Τρελός.
14: Για μην έρθει και τις μάσεις.
15: Για ξαναπες τώρα την τοποθέτησή σου. Αν ήξερες τι θα έκανες?
14: Θα είχε ένα ενδιαφέρον, λέω, να ξέραμε για ποιο λόγο τσακώθηκαν δύο Ολυμπιακοί σε ένα παιχνίδι τελικό από Ολυμπιακός.
15: Αν ήξερες θα το έλεγες?
14: Αναλόγως τι ήταν. Άμα ήξερα ότι τσακώθηκαν γιατί ο ένας θέλει τον Μπαρτζόκ και ο άλλος το θέλει, θα το έλεγα.
15: Μα αυτό θα ήταν αθλητικό θέμα.
14: Ναι, αυτό λέω.
15: Άρα αθλητικό θέμα θα το λέγαμε έτσι κι αλλιώς.
14: Δεν μπορώ να ξέρω, ρε φίλε. Πραγματικά.
15: Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Δηλαδή, πες το δίνεις στο δύο γήπεδο και είναι δύο επιχειρηματίες, έτσι. Οι οποίοι τσακώνονται και βρίζονται. Πού θα πάει το μυαλό σου? Τσακώνονται για την ομάδα και οι δύο φοράνε το κασκόλ της ίδιας ομάδας. Για τσακώνονται για αθλητικό θέμα δεν μπορεί.
14: Ναι.
15: Ότι ξέρω, τσακώνονται για κάτι επιχειρηματικό. Για να πάει το μυαλό σου. Και καμιά δουλειά η οποία χάλασε αυτό, ότι ο ένας μπήκε στη μύτη του αλουνού, κάτι, ότι έγινε κάτι, κάποιος δεν τήρησε μια υπόσχεση, κάποιος. Εκεί πάει το μυαλό. Αλλά πάει το μυαλό, όχι τίποτα περισσότερο.
14: Ναι.
15: Εγώ πάντως θα πω και όπως τον νιώθω, μπράβο στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
14: Που επενεύει.
15: Όχι. Δεν...
14: Που πήρε ένα τηλέφωνο.
15: Όχι. Τι? Που έβγαλε την ανακοίνωση αυτή. Όχι ανακοίνωση, ξέρω. Insta. Που λέτε
14: εσείς.
15: που είπε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Υπήρξε δικό μου λάθος, πώς το είπε αυτό, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Θα το διορθώσω, δεν ήμουν εκεί, κάπως το είπε.
14: Ότι τα βλέπα τα λάθη, αλλά δεν επενέβη τότε και τα λοιπά.
15: Δηλαδή ούτε μπηχτές, ούτε τίποτα και τα λοιπά. Μπράβο του που είπε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κούπα. Δηλαδή αυτά να τα παίρνουν υπόψη εκείνοι που ναι, μεν είναι με το Γιαννακόπουλο, δηλαδή που λένε DBG, ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά όταν ο Γιαννακόπουλος, ξέρω εγώ, κάνει κάτι σωστό, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, εκείνοι που τον υπερασπίζονται μέχρι τελικής πτώσης στο Γιαννακόπουλο, αυτό δεν το βλέπουν. Είναι σαν να μην πέρασε, σαν να μην το είπε καν.
14: Δεν είναι έτσι ακριβώς, πιστεύω εγώ. Θα σου πω τώρα τι εννοώ.
15: Ήταν ωραίο που ο Γιαννακόπουλος είπε συγχαρητήρια.
14: Ναι, αλλά δεν είπε μόνο συγχαρητήρια.
15: Τι είπε.
14: Ασχολήθηκε και με τη δική του ομάδα, εσύ στο προηγούμενο.
15: Βεβαίως και με τη δική σου ομάδα ασχοληθεί.
14: Δηλαδή, αν έβγαινε...
15: Και αυτό τι μείωνε.
14: Εγώ δεν πιστεύω ότι τον έκραξε κάποιος για αυτό το λόγο. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν έβγαινε κάποιος και έλεγε. Αν έβγαινε ο Γιαννακόπουλος και έλεγε σε ένα βίντεο, σε ένα ποστάρισμα, σε ένα τέτοιο συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, θα ήταν διαφορετικό από το να πει ο Ολυμπιακός το πήρε συγχαρητήρια επειδή αναφέρθηκε στους αθλητές. Επειδή είναι και αθλητές στο τέλος-τέλος κτλ. Και εμείς μετά είπε ασχολείται. Δηλαδή,
15: εγώ, εγώ δεν είδα μπηχτές.
14: Όχι, δεν είπα.
15: Εγώ δεν είδα μπηχτές.
14: Δεν είπα ότι είπε μπηχτές. Λέω ότι πιο πολύ στο βίντεο αυτοί οι φίλοι του Παναθηναϊκού και εσύ ασχολήθηκαν με το ότι ο Γιαννακόπουλος κατάλαβε τα λάθη και θα τα διορθώσει όπως είπε, παρά με το συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
15: Τέλος
14: και στο κάτω-κάτω δεν είναι και κακό.
15: Εγώ το
14: και
15: είδα.
14: Και πασίγιο μπορούν να κάνουν.
15: Εγώ το
14: και
15: είδα.
14: Και δεν έκανα πασίγιο Ολυμπιακό στην ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφια. Ένα πασίγιο δεν έκανε Ολυμπιακό στην ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφια.
15: Πού μου το πα τώρα. Ποιο έχει κάνει πασίγιο στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια.
14: Κανένα.
15: Τότε. Γιατί να κάνει Ολυμπιακό.
14: Ο Αναμάρτητο πρώτο στο Λίθο Βαλέτο. Γιατί δεν βάζουμε εμεί πρώτοι. Να πούμε. Δεν θα έμενε στην ιστορία, θα ήταν ωραίο.
15: Καλό θα ήταν.
14: Ναι. Μην τρελαίνεσαι.
15: Εδώ δεν κάναμε πασίγιο στο Σαντορινέο. Κάναμε πασίγιο. Εμεί που λέμε τι να κάνουν οι άλλοι. Τι κάναμε εμεί. Κάναμε στο Σαντορινέο πασίγιο.
14: Όχι, δεν κάναμε δυστυχώ. Δευτέρη κυρία, καλημέρα κύριε. Συμφωνώ με το ερώτημα του Βασίλη για το αν ταιριάζει την ομάδα. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Μοντέρο ουσιαστικά έχει παίξει μια σεζόν μπάσκετ και στα δύσκολα προχθές του ανέκαιγε μπάλα ήταν άφαντος. Σίγουρα το χρηματικό παίζει ρόλο, αλλά προχθές είχε ένα στα έξι σουτ, δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο ότι είναι κλεισμένο από τον Ολυμπιακό. Θυμηθείτε πέρσι στη σεζόν που έκανε ο Σόρτ με την Παρή, είχε όλη την πασχετική Ευρώπη στα πόδια, ωστόσο ερχόμενο στον Παναθηναϊκό που οι απαιτήσει είναι τεράστιες, έδειξε ότι το καταβάλει το άγχος. Δεν είναι αυτό. Ο Σόρτ στην Παρή έμπαινε και έβγαινε που λέει ο λόγος όποτε ήθελε. Ήταν εκ των βασικών γραναζίων τη Paris Saint-Germain.
15: Και τώρα με τον Μοντέρο δεν γίνεται αυτό.
14: Το ίδιο συμβαίνει και με τον Μοντέρο. Στον Ολυμπιακό δεν έχει τώρα 30 λεπτά Μοντέρο.
15: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου. Κοίταξε να δει.
14: Θα ταιριάξει με τον Ολυμπιακό, αλλά θα παίζει λιγότερο. Πώς θα γίνει τώρα.
15: Πέτρο, ότι είναι παιχταρά και ο Σόρτ ήταν παιχταρά. Και εξακολουθεί να είναι παιχταρά.
14: Εξακολουθεί να είναι. Και ο Μοντέρο θα εξακολουθεί να είναι, πόσο και να παίζει στον Ολυμπιακό.
15: Οκ, όμως ο Παναθηναϊκός έπρεπε να δει, ξέρω εγώ κατά τη γνώμη μου, ταπεινά το λέω. Έπρεπε να δει ότι έχω ναν. Έχω Σλούκα.
14: Ναι.
15: Έχω, ξέρω εγώ, πήρα τον Ντολιόπουλο. Πήρα τέτοιο. Δηλαδή, τι να τον κάνω το Σόρτ.
14: Τους παίχτες,
15: δηλαδή, θα με βοηθήσει στην άμυνα. Όποια επίθεση έκανε ο αντίπαλος, από το Σόρτ πήγε.
14: Τους παίχτες,
15: από την πλευρά του Σόρτ.
14: Τους παίχτες, δεν
15: είχα που
14: παίρνεις...
15: είχα αδύναμο κρίκο. Γιατί αδύναμο κρίκο αμυντικά θα είναι και ο Μοντέρο.
14: Ναι.
15: Αδύναμο θα είναι.
14: Ο
15: Ολυμπιακός που κοίταζε.
14: Έχει καλά, έχει και κουσούρια ο καθένας.
15: Έχει δηλαδή, έκανε μεταγραφή ο Ολυμπιακός, ο Μπαρτζόκας, ζήτησε να παίχει τον Τιλικίνα για να δυναμώσει η άμυνα στην περιφέρεια. Τώρα λοιπόν θα έχω τον Μοντέρο.
14: Θα φύγει ο Τιλικίνα.
15: Μα σου λέω, είναι αλλαγή φιλοσοφίας. Πώς το πω, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Θα φύγει ο Τιλικίνα, ναι. Αλλά θα έχω το Μοντέρο που σημαίνει.
14: Νομίζω σου απάντησα πριν,
15: Βασίλη. Τρύπα εκεί στην
14: άμυνα. Ένα παίχτη 22-23 ετών τον παίρνει και για τα επόμενα χρόνια.
15: Okay,
14: ο Παναθηναϊκός πήρε το Σόρτ.
15: Να σου
14: πω κάτι. Σόρτ, Γκραντ, Σλούκα, Ναν, το Λιόπουλο και δεν ξέρω τι άλλο έχει ο Παναθηναϊκός εκείνη τη θέση που ήταν κάμποση. Αν αντίστοιχη, ανάλογη υπεραριθμία έχει στου ψηλού, ο Παναθηναϊκός δεν θα βγει 8ο στην Ευρωλίγκα φέτος. Που έπαιζε ένα τόσο, χρόνο χωρίς ψηλού, τόσο καιρό χωρίς ψηλό.
15: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω, πήρε όλους αυτούς που ανέφερε ο Παναθηναϊκός, οι μισοί παίζανε.
14: Όλοι παίζανε.
15: Οι μισοί παίζανε.
14: Όλοι παίζανε. Αν ξέρεις τον Τολιόπουλο, όλοι παίζανε.
15: Έπαιζε ο Σόρτς δηλαδή.
14: Στα παιχνίδια με τη Βαλένθια ο Σόρτς καθοριστικός ήταν. Και πολύ καλός ήταν κιόλας. Και στα μέσα και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Εντάξει, είπαμε, τους παίρνεις.
15: Όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος.
14: Έτσι γίνεται, παιδί μου. Εμείς κουβέντα
15: κάνουμε. Δηλαδή, καλά κάνει και τον έχει. Άμα δεν ταιριάξει, ας τον αφήσει και στον πάγκο. Ας τον βάζει στην Ελλάδα.
14: Ναι, και αυτό γίνεται. Τέλος πάντων, τι θα έλεγα.
15: Απλώς αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, επειδή έχει καταφέρει και έχει μια ομάδα ο ένας για τον άλλο, πραγματική ομάδα δηλαδή, δεν θα πρέπει πουδενή αυτό που κατάφερε και έχτισε αυτό το πράγμα να το διακινδυνεύσει με τον οποιοδήποτε. Δεν μπανάνε, ξέρω εγώ πώς το λένε, τον
14: και,
15: NBA.
14: Και κατά τη διάρκεια της εφετινής σεζόν, ο Ολυμπιακός έκανε προσταφαιρέσεις στο ρόστερ του.
15: Έκανε.
14: βλέπεις τι χρειάζεσαι.
15: Αλλά δεν πήρε κανένα super duper, ξέρω εγώ, κάποιον που να θέλει μια μπαλά μόνος του.
14: Δεν υπήρχαν και super. Αν εξαιρέσει τον Nigel Hayes Davis που πήρε ο Παναθηναϊκός, και φαντάζομαι όλοι θα τον ήθελαν όταν έμεινε ελεύθερος από το NBA πια, δεν υπήρχαν και τόσοι super star διαθέσιμοι. Ήταν στις ομάδες τους.
15: Okay, εντάξει,
14: η ιστορία με το Μίση τελείωσε νωρίς κτλ. Εντάξει.
15: Τέλος πάντων. Περισσότερα και πιο έγκυρα θα τα ακούσετε. Ναι. Από τους μπασκετικούς συναδέλφους.
14: Ο Μακίσικ, ο Κόρι Τζόζεφ, όλοι
15: αυτοί. Αυτή η αγκαλιά του Μακίσικ με τον Μπαρτζόκα σήμαινε τόσα πολλά, φίλε. Mm. Δεν ήταν μια απλή αγκαλιά. Δεν είναι δηλαδή απλώς, ξέρω εγώ, μια. Ήταν δηλαδή οι άνθρωποι. Ο Μπαρτζόκας με τον Μακίσικ έμειναν αγκαλιασμένοι, ξέρω εγώ, τι να σου πω, περίπου ένα λεπτό. Ένα ολόκληρο λεπτό. Δηλαδή, yeah. Πάνε να πει ότι έχουν περάσει πολλά αυτοί οι δυο. Έχουν περάσει δηλαδή, έχει στηρίξει πολύ ο Μπαρτζόκα στο Μακίσικ.
14: Εδώ πάει το ξέρει ο νοικοκυρίο, τα ξέρει ο κόσμο όλο. Βλέπει τι γίνεται. Ναι. Τι περνάει ο καθένα κτλ. Εντάξει, το ξέρουμε. Αυτό το πράγμα το έχουμε διαπιστώσει και από άλλε περιπτώσει κατά το παρελθόν. Επίση, να σα πω κάτι. Όλα αυτά που στέλνετε εσεί, τον λόγο για τον οποίο πιθανόν να τσακώθηκαν οι δύο στο Telecom Center, τι φήμε δηλαδή, τι έχουμε ακούσει και εμεί προφανώ. Και πιθανότατα εμεί να ξέρουμε και δύο πράγματα παραπάνω, να ακούμε μάλλον. Δεν έχει πει όμως ούτε ο Δημητριάδης ούτε ο Μαρινάκης για ποιο λόγο τσακώθηκαν. Άρα μην στέλνετε τι έκανε ο ένας στον άλλον και δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί δεν πρόκειται να διαβάσουμε, παιδιά, γιατί καταλαβαίνετε ότι προφανώς και αυτά είναι έξω, πολύ μακριά από εκεί που φτάνει το δικό μας πάπλωμα.
15: Το θέμα είναι ότι μερικοί πιστεύουν ότι αυτό το πράγμα συνδέεται με τον Ολυμπιακό.
14: Ναι, ναι.
15: Δεν συνδέεται με τον Ολυμπιακό.
14: Πιθανότατα δηλαδή.
15: Όχι, τι πιθανότητα. Σίγουρα δεν συνδέεται με τον Ολυμπιακό. Οπότε τι στέλνετε μηνύματα, τι ξαναστέλνετε μηνύματα, προσπαθώ, έγινε τούτα, έγινε τα. Δεν συνδέεται με τον Ολυμπιακό. Τέλος.
14: Ναι, και αριστερόχειρα ήταν και ο μεγάλος Walter Berry, λέει, και δεν κοβόταν με τίποτα. Ναι, ο Berry, οκ, όντως. Εγώ εντάξει, διαφωνώ λίγο με το γεγονός του Παναθηναϊκού, πήρε πολλούς αριστερόχειρες και δεν ξέρω εγώ τι κτλ.
15: Ο Berry, παιδιά, δεν ήταν τέτοιο, δεν ήταν γκάτ.
14: Όχι. Απλώς το στέλνει ο φίλος έτσι σαν υπενθύμηση.
15: Τρεις αριστερόχειρες έχει ο Παναθηναϊκός. Πώς δεν έγινε. Είναι πιο εύκολο να φτιάξεις την άμυνά σου με βάση τους αριστερόχειρες από το να έχεις έναν, άντε βαριά δύο αριστερόχειρες.
14: Δεν νομίζω, δεν ξέρω.
15: Και όχι ποτέ στην ίδια πεντάδα.
14: Ναι.
15: Έτσι λένε, έτσι λέω. Μπορεί και να μην είναι.
14: Όπως έλεγε η έτσι μας το είπανε, έτσι σας το λέμε. Σωστά. Λοιπόν, για να πάω λίγο Insta. Ο Σάμι λέει Morning Mate. Πόλο hot που είναι αυτό. Λόντον! Τώρα 24 στο Λόντον.
15: Mate.
14: Καλημέρα, Πέτρο, και καλό καλοκαίρι. Να ευχηθώ σε όλους εκεί στην παρέα. Ευχαριστούμε. Κάποιος πέρσι έλεγε κάτι για κλόουν. Είδες πως...
15: Το πρώτο πράγμα που έμαθα όταν άρχισα να βγαίνω τότε που ήμουν στο Λονδίνο είναι τρεις λέξεις. One pint, mate.
14: One pint, mate.
15: Όχι mate, mate.
14: Εντάξει,
15: έτσι
14: μάτε,
15: το λέγανε εκεί.
14: Ναι,
15: είχα στήσει αυτή ναι. Εκεί πέρα. Είχα στήσει αυτή εκεί πέρα να δω τι λένε οι άλλοι. Έτσι τα.
14: Ναι.
15: Σου έχω πει που πήγα να αγοράσω ένα πακέτο τσιγάρα. Mm. Τότε που αγοραζόταν τα τσιγάρα στην Αγγλία.
14: Στην Αγγλία, ναι.
15: Στην Αγγλία. Πρέπει να σου το έχω πει.
14: Όχι.
15: Όχι. Πήγα σε ένα από αυτά τα.
14: Κιόσκ.
15: One packet camel. Camel κάπνιζα. Και μου βγάζει μια κούτα. One packet.
14: Πάρε ένα packet.
15: Του βγάζω το πακέτο από την τσέπη, ό,τι είχαν από μένα και λέω one packet.
14: Και πώς είναι?
15: Μου λέει, peace. You mean 20 camels.
14: Α, ναι. Έτσι.
15: Έτσι.
14: Έπρεπε να του λέγεις 18, θέλω.
15: Όχι. Μετά, το είπα σε έναν Έλληνα. Εσύ του λέω, το και το έπαθα. Και τα είπα. Ναι, ρε, μου λέει, το λένε 20 camels. Γιατί του λέω, γιατί μου λέει, υπάρχει και το άλλο το μικρό πακέτο, 10 camels.
14: Ωραία, να του λέγεις 18 τότε για να μάθει. Δεν με νοιάζει, να βγάζει από μέσα 18 και να στάθουμε. Άκουρε. Άιντε ρε αυτοί οι Άγγλοι, άιντε. Ανάποδο διγάνε, άλλο νομίσματα έχουν.
15: Επίσης και στο εισιτήριο, όχι λεωφορείο, τότε στο μετρό. Το οποίο πήγα, λέω, αυτά που έχω πάθει, κάτσε να ακούσω πώς βγάζουν το εισιτήριο.
14: Ναι.
15: Το λεωφορείο, γιατί πήγαν σε έναν εκεί, δεν... Το οποίο πήγα, λέω, αυτά που έχω πάθει, κάτσε να ακούσω πώς βγάζουν το εισιτήριο.
14: Ναι.
15: Το λεωφορείο, γιατί πήγαν σε

0: Πήγα και εγώ άνετος μετά, 1-3-20.
1: 1-3-20,
0: yes. Έτσι και με προφορά. Ωραία.
1: Καλημέρα στους πυλώνες της ΕΡΑ. Fun fact.
0: Άντε πάλι τέλει.
1: Θυμάστε το fun fact, έτσι. Όχι, τέλος πάντων. Fun fact. Όποιο μου έχω ζητήσει το καπηλιό σε live, παίζω κατευθείαν μόνο του Στελάρα. Α, το άλλο το καπηλιό, το τραγούδι, το ρεμπέτικο, το παλιό, λέει ο Σπύρος. Γεια σου, Σπυράκο, με τον Μπουζουκάκη, πολύ ωραίος να είμαι. Λοιπόν, μπράβο, Ελένη. Μιχάλης, καλημέρα παρέα. Αν έπαιζε για τα λεφτά, θα πήγαινε κολεγιακό που θα έπαιρνε 5 μοίρια το χρόνο. Επίσης, το ρεπορτάζ από Basket News λέει ότι απέρριψε πρόταση της Χάπολ και του Παναθηναϊκού με λευκή επιταγή. Μ, ο Μοντέρο.
0: Okay.
1: Καλημέρα, Πετράν και Βασίλη. Νομίζω ότι οι νίκες και οι επιτυχίες κάνουν κάποιον ήρωα. Ο Μπαρτζόκας μετά την πρώτη Ευρωλίγκα που πήρε, έχασε από την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού στο κύπελλο και έγινε το πάρκινγκ. Τότε δεν ήταν ο παδός για τον κόσμο. Γι' αυτό είπα και εγώ.
0: ΚΑΠΑ 19, τι.
1: Τότε που έχασε με εκείνον τον Μπατίστα και που είχε κάτι πετσιρικά στο Παναθηναϊκό και έχασε ένα κύπελλο, ήταν τι ήταν. Προφανώς, γι' αυτό σου είπα εγώ τα αποτελέσματα κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή αύριο μεθαύριο ο Ολυμπιακός δεν πάει καλά, θα δει τον κράζει τον Μπαρτζόκα. Δεν θα ήρθε η ώρα να φύγει.
0: Για να δούμε ποιος θα τον κράξει.
1: Εντάξει.
0: Να δούμε. Ποιος θα είναι ο πρώτος που θα κράξει τον Μπαρτζόκα.
1: Καλημέρα,
0: εγώ απλώς έχω την περιέργεια να το δω.
1: Ο Νέστορας λέει Σουέλ λέγεται. Τι λέγαμε τότε και είπε Σουέλ.
0: Α, το στείλε εδώ και κάποιος. Ακριβώς έτσι, το βουβού κύμα.
1: Σουέλ, μπράβο, Νέστορα. Πολύ ωραίο.
0: Και πώς μας το είπε εδώ η. Ποιος μας το είπε, απειθμενιάδος.
1: Αλλά
0: από
1: θαλασσιά. Κάτι τέτοιο, ναι. Πετράνο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ξέρεις πότε θα είναι διαθέσιμα τα εστίατα της Εθνικής για την Κρήτη με την Ιταλία. Γιώργο, πιστεύω ότι.
0: Όποτε και να πας, διαθέσιμα θα είναι.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω, ναι. Θα βρεις δηλαδή, μην αγχώνεις. Εγώ ξέρω γιατί τσακώθηκε. Γεια σου, Παναγιώτη, φρόνημα. Καλημέρα, Πετράνο. Όταν είπες να κάνει πασίγιο Ολυμπιακό στην ΑΕΚ, ο Βασίλης ένα μικρό κεφαλικό, το έπαθε. Όντως, το έπαθε. Ο Γιάννης λέει Μπαρτζόκα, αγόρι μου, τι τους έκανες και τα λοιπά. Εντάξει, έγινε και αυτό πράγματι. Το σουτ. Και έρθει η ώρα ψηλέ να πάμε στα ζητήματα Viber. Τα άλλα τα έχουμε ψηλοπατήσει, τα έχουμε πει. Mail, SMS και τα λοιπά. Στο κάδρο του Παρτιρώνα ο Μπράντοβιτς. Αμά, δεν είναι του Παναθηναϊκού. Που είναι ψηλοτελειωμένο. Έλα, μωρέ, τα
0: είναι ψηλοτελειωμένο.
1: Έτσι λένε, είναι ψηλοτελειωμένο.
0: Αφού δεν έκαναν συνάντηση. Ή δεν έκανα.
1: Όχι, ο Ζότσι, για το Ζότσι.
0: Κάτι μου έλεγε προηγουμένως για το Μεντιλίμπα, εσύ. Κάτι για τη συνάντηση πήγε σαν
1: να πει.
0: Δεν
1: μου
0: είπε τίποτα.
1: Όχι, ήθελα να πω, επειδή μου
0: είπε. Ήθελα να πω, δεν το
1: πει. Τον ξένο, μωρέ.
0: Τον ξένο, τον Ντανί.
1: Όχι.
0: Ποιον.
1: Τον Ιουνάι Λόπεθ.
0: Τον.
1: Ο Μεντιλίμπα θέλει Ιουνάι Λόπεθ. Επιστροφή για Άρμτσουκ. Επιστροφή για Άρμτσουκ. Και παραμονή.
0: Ντανί.
1: Έτσι. Έτσι. Ντάνι Αλάνι,
0: για πάντα στο,
1: για πάντα στο λιμάνι. Να τα λέμε και αυτά.
0: Να τα ακούσει και αυτό το σύνθημα.
1: Φαντάζεσαι. Θα ξυρίσει το μουστάκι, πιστεύω, να το ακούσει και αυτό. Μέχρι εκεί θα φτάσει ο άνθρωπος. Έχει αγανακτήσει. Τι άλλο να κάνω, ρε φίλε, σου λέει. Για να τα ακούσω, Ντάνι Αλάνι, για πάντα στο λιμάνι. Πόσο χρόνο είμαστε εμείς, ο Ντάνι. Είμαστε μεγάλος.
0: Όχι, ρε.
1: Δηλαδή,
0: ανάλογα πόσο βρει θεωρεί το μεγάλο.
1: Κάνα τριανταρή.
0: Ανάλογα το μεγάλο, τι εννοεί.
1: Τι εννοώ, ρε Παπα-Νικολάου.
0: Τι εννοεί, ρε φίλε, μεγάλο.
1: Ω, χάσε να το βρω μια στιγμή, τακατάκα.
0: Μικρότερος από σένα είναι.
1: Συμμαθήτριες. Για περίμενα. Ντάνι, Ντάνι, Ντάνι, Ντάνι.
0: Ντάνι, Ντάνι.
1: Τι λες, φίλε. 36.
0: Ναι. Μικρότερος από σένα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Οριακά μικρότερος από μένα, λέει.
0: Οριακά μικρότερος από σένα.
1: Θα μπορούσα τώρα να πω, γιατί παίζει ο Ντάνι Καρθία παρά και
0: δεν εγώ.
1: Αλλά δεν είναι 36 κάτι ο Ντάνι.
0: Αλλά
1: χτυπήσαμε και χέρι. Είχε προχθές γενέθλια, φίλε το παιδί. Χρόνια πολλά στον Ντάνι Καρθία.
0: Χρόνια πολλά, Ντάνι.
1: 24 του μηνός είχε γενέθλια.
0: Ήταν παράληψή μας που δεν ξεκινήσαμε έτσι.
1: Σε παρακαλώ να. Τι θες τώρα.
0: Ντάνι Αλάνι για πάντα στο λιμάνι.
1: Βεβαίως.
0: Να τα ακούνε αυτά μερικοί σαν το Ράνιο παράδειγμα. Τα έχουν βάλει με το
1: στηρίζει, Ντάνι. Στηρίζει Ντάνι Καρθία ο Ράνιος.
0: Στηρίζει.
1: Άσε τώρα, κάνει το κορίδο. Λοιπόν, προχώρα, έλα.
0: Λοιπόν, τι προχώρα, μωρέ, 29 και 42.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, πάμε σε τίτλους πολιτικών.
1: Και γυρνάμε, έλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 16 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στην ατζέντα μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ

0: μεταξύ ανδρών και γυναικών και το Ταμείο Ανάκαμψης. Δημοσκόπηση Interview στο 29,5% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, τέταρτη Καριστιανού. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Εφικτή η σύναψη συμφωνίας, λέει ο Ρούμπιο. Μήνυμα Χαμενεΐ σε Ηνωμένες Πολιτείες: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σε άνοδο το πετρέλαιο. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Καύσωνας διαρκείας στη Δυτική Ευρώπη, νέο ρεκόρ όλων των εποχών και 7 θάνατοι στη Γαλλία. Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βρετανία, ένας νεκρός και δεκάδες περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ακούτε Ερασπορ.
10: Πάμε να προλάβουμε όλα τα μηνύματα. Γίνεται χαμός. Εμένα δύο μέρες τώρα λέει μου έχει κολλήσει το παίρνω θέση στην κερκίδα. Ο Γιάννης το λέει. Το τραγούδι που λέγαμε νωρίς, λογικό. Τρίζουν τα κόκαλα του Κυλαιδών με αυτό το έκτρωμα. Ποιο? Το σήμα λέει.
11: Το σήμα λέει, αλλά πώς ξέρεις εσύ αν τρίζουν τα κόκαλα? Και δεύτερον, πώς εξηγείς.
10: Από πού μας στέλνεις μήνυμα, ρε
11: φίλε? Ότι ο Κυλαιδώνης, ναι, από πού μας στέλνεις μήνυμα. Και δεύτερον, ο Κυλαιδώνης, δηλαδή, άμα τρίζουν τώρα τα
10: κόκαλα. Δεν θα είχε δεχτεί.
11: Πώς συμμετείχε ναι, τότε. Μάλλον δεν ξέρεις και αρκετά πράγματα για το πώς συμπαθούσε εμεί Κούμπρια, ναι. Ότι τα συμβούλευε και ναι. Δεν ξέρεις βασικά πράγματα. Οπότε...
10: Ο Γιώργος λέει ότι η κόρη του Μιλιόκα έχει γράψει τη Χαβάη. Έλα.
11: Αυτό δεν το ξέρω.
10: Μπράβο, Γιώργο, δεν το ήξερα κι εγώ.
11: Τους στίχους, γιατί είναι ξένο, η σύνθεση είναι ξένη.
10: Τους στίχους, ναι, ναι.
11: Τους στίχους,
10: ναι. Γεια σου, Γιώργο. Ωραία μπούφλα. Τι είναι αυτό, Γιώργος Άρης. Τι είναι αυτό.
11: Έλα, μωρέ.
10: Δεν ξέρω.
11: Γι' αυτά, μωρέ. Για το...
10: Α, ναι. Breaking news. Εγκαταλείπει μυστηριωδώς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα σχέδια για τον Δανεικό. Περιμένει για πάντα, μένει για πάντα στο γήπεδο του Λεωφόρου λέγοντας χαρακτηριστικά ένα δαψιματάκι και θα γίνει κούκλα. Ναι. Λέει εδώ ένας φίλος ένα μπράβο για, από δύο πίτες γύρω και πάνω. Σου λέει ο φίλος ο Γιώργος. Από δύο πίτες γύρω και πάνω. Μην πας λάει και πεις τη φέρε μία. Ντροπή σου λέει.
11: Ρε φίλε, ναι, αλλά.
10: Λέει δεν συντάσσεται
11: από όταν, μου την είπε. Εκείνος ο σερβιτόρος στο τέτοιο στο μοναστηράκι, ναι. Εγώ τον θυμάμαι πάντα.
10: Τι σου είπε?
11: Γιατί πια δεν μπορώ να φάω δύο πιτόγυρα έτσι όπως έτρωγα κάποτε όταν ήμουν πιτσιρικάς. Παρήγγειλα λοιπόν δύο πιτόγυρα. Ήθελα να κάτσω, παιδί μου, και 10 λεπτά. Δεν ήθελα να το πάρω στο χέρι και να φύγω.
10: Ναι.
11: Παρήγγειλα δύο πιτόγυρα και έφαγα το ένα. Γιατί ντρεπόμουν να παραγγείλω ένα.
10: Και θες μόνο το ένα.
11: Και μόνο το ένα. Έρχεται λοιπόν ο άλλος να καθαρίσει το τραπέζι μετά και μου λέει αυτό να το τυλίξω. Μου λέει γιατί. Μου λέει χόρτασα. Μου λέει γιατί παρήγγειλες δύο τότε.
10: Ντροπή.
11: Όχι, μου την είπε και είχε απόλυτο δίκιο. Καλά, τότε το θυμάμαι. Ναι.
10: Και λέει ο φίλος ο Γιώργος, λέει δεν συντάσσεται ποτέ στο ελληνικό. Δηλαδή από μία πίτα γύρω. Και σημειώνει η only fats γαστριμπαργική λέσχη. Only fats. Καλό, καλό. Το πιτόγυρο που άφησε στη μέση το συνέχισε μετά. Σιγά με το άφηνε, λέει ο φίλος. ο Σιδηρούδης. Ο Γιώργος μας στέλνει εδώ φωτογραφίες. Ελάτε Λιούπολη και αν δεν χαθείτε από τις πλατείες, ναι, όντως στην Λιούπολη, παιδιά, πολύ πλατεία. Λέει Λιούπολη. Ραντεβού στην πλατεία της Λιούπολης, ναι, σε ποια πόλες. Νίκος Πετράλωνα, ΠΑΟΚ. Και ο Αθηναϊκός στο γυναικείο μπάσκετ με κάτι κοπέλες από την Τουρκία, ναι. Αυτά που έχει κάνει ο Γιανακόπουλος πρώτα απ' όλα είναι να κλείσει το στόμα του, να βρει έναν προπονητή που θα θέλει να δουλέψει με τους παίχτες που έχει πάρει και να πάρει έναν-δύο παίχτες καλούς που να είναι για την ομάδα όμως, όχι για την πάρτι τους, και όλα θα γίνουν, λέει ο κύριος Δημήτρης. Αυτοί οι παίχτες που έχει πάρει, δηλαδή δεν είναι γιατί. Δεν ξέρω. Με τα ταξίδια του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις θα συζητήσουμε πάλι, ας πούμε. Αυτό ξέρει τι έχει γίνει. Δεν έχει δει που ο Χέις Ντέιβις κάνει μονοήμερα ταξίδια, πάει στην Ινδία, πάει στην Ισλανδία κτλ.
11: Κάνει μονοήμερο στην Ινδία.
10: Ναι! Πάει μια μέρα και την άλλη γυρίζει. Δεν πήγε το πρωί, γυρίζει το βράδυ. Εδώ λένε πληροφορία τώρα, ρε παιδί μου, ότι αυτό ήταν βγει και MVP τη Ευρωλίγκα πέρσι. Του έκανε η Turkish Airlines δώρο κάτι μίλια. Και πήγαινε κούτρα στα ταξιδάκια. Ναι. Και το παιχνίδι στην Ισλανδία, το ταξίδι λέει στην Ισλανδία ήταν το τελευταίο, τελειώσαμε τα μίλια. Άρα λένε παραδάκι, αν δεν το ξάτω Θεό, ησυχάσαμε τώρα, ξέρω, κάπως έτσι. Καλημέρα, μυρωδιάδες. Χρήστος από Μοδακού, Εκάρακαργα. Μπιλ να πας Χαβάη, αλλά να ρωτήσεις, μην είναι εκεί ο Καρπαθούλας, γιατί έχει δεξί κοσέτη να το πιούσει ο Καρπαθούλας. Δεν ξέρω, Καρπαθούλας.
11: Κάνας φίλος του.
10: Ήμουν σίγουρος, λέει, άρε φάει καμιά πίτα όπως προχθές εσύ και. Τι είναι αυτό. Α, όχι, αυτό είναι άλλο. Καλημέρα, πολύ ήμουν. Ωστόσο, Μπιλ, άκουγες και εσύ κοντό το πρωί. Άκουσες λίγο που λέει ο Γιάννης, κοντό το πρωί. Λίγο, ε.
11: Ναι, κατά τις 8 παρά.
10: Ναι. Και λοιπά, και λοιπά. Σουέλ. Σουέλ.
11: Είναι για το βουβό κύμα.
10: Το βουβό κύμα,
11: έτσι.
10: Ναι, ναι.
11: Κοίτα να δει πώ ξέρουν. Πόσους εστιοπλούς έχουμε στην Ελλάδα.
10: Ο Στέλιος φίλε όμως μας λέει συγκεκριμένα, πολλοί το λένε. Ο Στέλιος λέει, μας λέει, το γράφει το Ρέκιο Καβαδίας. Μπορείς να γουγκλάρεις σε ποιο τραγούδι λέει ο Καβαδίας, ο ποιητής της θάλασσας, ο Καβαδίας.
11: Συγχάρη Πέτρο, ευχαριστώ για την πληροφορία.
10: Ναι, ξέρω εγώ.
11: Και
10: λοιπά, καλημέρα.
11: Τι το λέει, Σουέλ.
10: Ναι. Θα το αναφέρει σε κάποιο τραγούδι του λογικά. Φούσκο θαλασσιά, τώρα είναι η ναυτική, το παθαίνει και ο Αταμάν. Εντάξει. Καλημέρα, κύριε Θόδωρε. Όταν αποκλείσει τα ποινωτικά από το Final Four τη Ευρωλίγκα, κάνει δύο πράγματα. Ή σιωπή, ή αναγνωρίζει το επίτευγμα του αντιπάλου λεβέντικα και προχωρεί. Αλλιώ γίνεσαι καταγέλαστο και μικρόψυχο, λέει ο κύριο Δημήτρη.
11: Παιδιά, αυτό το ταπεινωτικά δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν το περνάμε και έτσι.
10: Τέλο πάντων, παιδιά, κανεί δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε, πιστεύετε ότι ο Παναθηναϊκό τώρα που δεν είναι στα πολύ καλά του, αν είχε τη δυνατότητα να διαλέξει να θυσιαστεί αυτό στη σειρά των πλοίων ενάντια σε μια ομάδα που είχε περισσότερε πιθανότητε από τη Βαλένθια να πάρει την Ευρωλίγκα, θα το έκανε, αρκεί να μην το πάρει Ολυμπιακό. Δηλαδή, σου λέει από τη στιγμή που ξέρω ότι δεν μπορώ να το πάρω εγώ, ας πάει κάποιος που μπορεί να το πάρει ενάντια στον Ολυμπιακό. Καλά, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Το γεγονός ότι ήρθαν έτσι τα πράγματα που αν πήγαινε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τελικό μαζί, μπορεί ο Ολυμπιακός να το πάρει και τότε θα ήταν χειρότερο για τον Παναθηναϊκό, το ακούω. Αλλά να πει άσε, ας μην πάω για να μην το χάσω από τον Ολυμπιακό στην έδρα μου. Σοβαροί είμαστε, ρε παιδιά, τώρα. Στάθης. Αν είχε δει σφυρίγματα με τον Ολυμπιακό, η Ρεάλ θα το έπαιρνε. Θα λέγαμε τα κοράκια μας, έτσι
11: ότι... όλα μείνει καλά. Συγγνώμη τώρα γιατί έκανα να ψάξω. Λέει το Σουέλ. Είναι μυθιστόρημα της Ιωάννας Καριστιάνη.
10: Το καραντί όμως σημαίνει.
11: Ενώ οι στίχοι που ψάχνετε λέει ανήκουν πιθανότητα στο ποίημα το καραντί.
10: Το καραντί.
11: Heavy Swell.
10: Ναι.
11: Είναι του Νίκου Καβαδία.
10: Okay. Η κόρη μου μικρή έλεγε την παντομήμα το παντομήμα. Οπότε τη λέω κορίτσι μου το παιχνίδι λέγεται η παντομήμα. Οπότε μετά από λίγο λέει θα παίξουμε το η παντομήμα. Καλό λοιπόν.
11: Ωραία, ωραία, ωραία.
10: Από όσα ξέρετε, αν για κάποιο λόγο χαλάσει τον Ίστρο, υπάρχει πλαν B ή μετά θα καταλήξουμε στον πρώτη χόντα. Όχι, εδώ από ό,τι να πω ότι δεν υπάρχει πλαν B για τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον που να έχει προχωρήσει προς τα έξω. Υπάρχουν προπονητές που είναι στο μυαλό τους, αλλά έχουν επικεντρωθεί όλοι στον Ίστρο, έτσι. Ρε παιδιά, Καρδίτσα, Σάββατο 7 τελειώνουμε από τα Τσίπρα. Τι τελικό να δούμε και τι να καταλάβουμε. Καλά, λέει ο Θεός. 7 ώρε λέει θα έχουμε τελειώσει τα Τσίπρα. Πάμε με το τελικό Champions League.
11: Ωραίο.
10: Πήγαινε ελεύθερο κάμπι και θα δει αν πιει 7 ώρα το πρωί μπύρα. Μπύρε λέει, όχι μπύρα. Λέει ο Στέλιος ή Βασίλη. Φρόνιμα Γιάννη. Βασίλη, καλημέρα. Βάλει λίγο τον ύμνο να σκάσουν οι οχθροί μα.
11: Εντάξει. Μπήκε ο ύμνο. Εντάξει, όταν έπρεπε.
10: Ρε παιδιά, δεν έχει σχέση για τον Μπαρτζόκα τι υποστηρίζει. Δηλαδή από Ζιντάν. Εκτός από τη Ρεάλ δεν θα πάει πουθενά επειδή ξέρουν ότι είναι Ρεάλ και ο Τζέραρντ μόνο Λίβερπουλ ή ο Τσάβε θα είναι προπονητής μόνο για την Μπαρτσελόνα. Λέει ο Δημήτρης, σωστά. Μπέστε θα τις κάτσε Ευρωλίγκα και τα τσβολές του Ολυμπιακού. Εντάξει, Μπαρτζόκας Βόλ κατάντησε κλπ. Δεν καταλάβατε γιατί είπε κοντός να φύγει ο Μπαρτζόκας τώρα. Γιατί φοβάται αυτό που έρχεται, λέει ο Γιάννης και γελάει. Ο Γιώργος λέει, καλημέρα κούκλι. Έχω φάει σκάλωμα τελευταία με το τραγούδι Αμοργός από τον Παλάφα. Τέτοιο καλοκαιρινό τραγούδι είχα μείνει να ακούσω. Και το καπηλιό το ακούς σε κάμπινγκ αρκεί να είναι στον πύργο Καλαμάτα. Όπερα σου μοιάζει στην πρώτη γύρα.
11: Αντί να είναι.
10: Αρκεί θέλω.
11: Αρκεί.
10: Αρκεί να είναι στον πύργο Καλαμάτα.
11: Τι πάει να πει αυτό στον πύργο Καλαμάτα.
10: Διάβασε και το επόμενο τώρα. Το διάβασα. Εγώ ευτυχώς δεν ακούστηκε πολύ. Βάλε γυαλιά, έλα. Βάλε γυαλί. Και έλα κοντά. Όπερα σου μοιάζει στην πρώτη
11: Τι γύρα.
10: Πάρτα.
11: Τι
10: ψυχή και το σώμα σου, πάρτα. Εντάξει, καταλάβαμε τώρα με το υπαντομήμα.
11: Με την τρίτη να το καταλάβω.
10: Και μετά λέει αυτό για το πάρκινγκ και τα λοιπά ο Γιώργος. Η επιλογή μου τώρα έχει να κάνει με τον τακτικό σχεδιασμό Μπαρτζόκα. Έχει δύο γκάρντ δυνατά, τα οποία μπορούν να ματσάρουν τύπου Μίσιτ, Καμπάτσο, αλλά ο Μοντέρο ματσάρει με γκάρντ τύπου Σόρτ, Λούκα λόγω ταχύτητα κλπ. Λέει ο Μιχάλης. Okay. Αν και εκτζήσει με φαν του Μπαρτζόκα. Κι εγώ, κι εγώ.
11: Γρήγορο.
10: Αν και εκτζήσει με φαν του Μπαρτζόκα. Μάγκα, όχι τώρα που το πήρε, αλλά εδώ και χρόνια. Έχει πέντε χρόνια δημιουργήσει μια πολύ καλή παρέα με όποιε αλλαγέ στο ρόστερ και αν έχουν γίνει. Και συνδυασμό με την μπασκετάρα που παίζει και είναι σε κορυφαίο επίπεδο διαχρονικά, του αξίζουν πολλά μπράβο. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί έχει την αξία του και η διαδρομή και ο προορισμό, λέει ο Γιώργο. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και ένα 34 πολύ καλό εκτός Μοντέρο και Μακιντάρι που πήρε, ίσως και πεντάρι, λέει ο Δημήτρης. Ένα λόγο θα γίνει με το Φαλ.
11: Okay. Αφού φεύγει ο Πίτερς, αναγκαστικά θα πάρει ένα τεσσάρι.
10: Ο Μακιντάρι είναι walk-up πιο νέος. Άμυνα σκυλίσια και δημιουργία, λέει ο φίλος ο Τάσος.
11: Ο Μακιντάρι τι είναι?
10: Πιο νέος walk-up.
11: Ναι.
10: Ναι. Okay. Πάνω από μια μέρα δεν ασχολείσαι με τον μπάσκετ, λέει. Σε μια χώρα που δεν έχει πρωτάθλημα μπάσκετ, πάει μια ομάδα της χώρας και το παίρνει. Από εκεί να καταλάβει τεράστια διαφορά με τον Βασιλιά. Άσε ρε Γιάννη τώρα, επειδή είσαι φίλος ΣΑΕΚ, ας πούμε, όσο δεν φτάνει αλεπού, τα έχουμε πει αυτά. Αντί να κοιτάξει να δυναμώσει και ΑΕΚ να παίξει Ευρωλίγα να έχουμε δουλίτσα. Ερώτηση. Αυτό θα συνεχίσει να παίζει με την κόκκινη ομάδα. Ποιο είναι αυτό?
11: Πάλι γυαλιά.
10: Δεν ξέρω, ένα κύριο είναι τώρα, μπορεί να έχει κάνει τον εαυτό του.
11: Έλα μωρέ, το διαιτητή λέει.
10: Α, ο διαιτητή είναι αυτό.
11: Ναι, μωρέ τώρα. Έλα. Έμαθαν τώρα. Δώρα. Κάπω το. Τέλο πάντων, τώρα. Μην μιλάτε τώρα. Άστο.
10: Ο Μοντέρ είναι περισσότερο εκτελεστή παρά οργανωτή. Άρα θεωρητικά έρχεται για να μοιραστεί τη θέση με τον Τόρση και όχι με τον Γόκαπ. Αντιθέτω, ο Μακιντάρ είναι περισσότερο άσο και είναι αυτό που θα οργανώνει. Όσο για τον Παναθηναϊκό, αν κινηθεί για παίχτη, αυτό θα είναι ο Μπαντιό, όντω. Στη θέση του Σόρτ, θα δούμε αν είναι στη θέση του Σόρτ. Ένα πεντάρι κλασικό και ένα τριάνι στη θέση του Γκριγόνη. Πρώτα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Αταμάν. Παιδιά, από ό,τι φαίνεται, ο Αταμάν είτε πάρει είτε δεν πάρει. Από ό,τι φαίνεται, θα φύγει. Ψάχνω τον Καζναφέρη στα καυτά στενά του Λίβερπουλ. Λέω Μάκη, ο συντριβανάκια υπογράφει.
11: Τι κάνει, ψάχνει.
10: Το Καζναφέρη, ο φίλο του ρωτάει τι έγινε για τον Καζναφέρη και εσύ λε: άσε μα για τον Καζναφέρη, πε μα για τα συντριβάνια στο Λίβερπουλ. Άλλαξε το τέτοιο το παρατσούκι του και είναι Μάκη ο συντριβανάκια.
11: Αυτό μένει στο Λίβερπουλ και δεν ξέρει για τα ζεστά συντριβάνια.
10: Δεν υπάρχουν, στο είπε. Όταν είχε πάει εσύ, γκρεμίστηκαν.
11: Ένα πράγμα μα άρεσε στο Λίβερπουλ.
10: Γεια σου, Θανάση.
11: Πώς μπορείς να μείνεις στο Λίβερπουλ?
10: Πώς
11: μπορείς να μείνεις στο Λίβερπουλ?
10: Με υπομονή.
11: Να περάσεις τη ζωή
10: με υπομονή και 7.000 λίρες το μήνα.
11: Αν παίρνεις εκεί, τι να σου πω, ρε παιδί.
10: Αυτό σου λέω.
11: Αν παίρνεις 250 χιλιάρικα το χρόνο. Αλλιώς πώς μένεις στο Λίβερπουλ?
10: Έχει και στο Πόλο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι, σωστά.
11: Α.
10: Ναι.
11: Ντέρμπι.
10: Λοιπόν, το είπαμε, Δημήτρη, αυτό. Είστε τέλεια παρέα και ευχαριστούμε. Η γνώμη για τον Ολυμπιακό του ποδοσφαίρου. Αν ένα πρόεδρο θέλει πραγματικά να κάνει ομαδάρα, την κάνει και τέλος. Αυτά του στυλ που θα παίξει, πού θα παίξει και ανάλογα κτλ. Για μένα είναι δικαιολογίες. Έχουμε δύο ομάδες και ομάδες Ολυμπιακού. Όποιος πρόεδρος έχει αγάπη και τρέλα, το δείχνει. Καλή μας συνέχεια, λέει ο Κωνσταντίνος. Θα πάει ο Βαγγέλης. Για στέρηση φυλάδου ιδιότητα.
11: Πέτρο, μιας... λίγο πιο αργά. Δεν καταλαβαίνω εσύ... τα μισά.
10: Ναι, έχεις δίκιο.
11: Λίγο πιο αργά.
10: Ο Στράτος.
11: Ναι.
10: Φίλος του Ολυμπιακού όπως Σέρας. Λοιπόν,
11: άμα δεν το μαλώσω, ρε Μάιρα. Να συνεχίσετε, εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει.
10: Γιατί είναι ιδιαίτερη περίπτωση το συμβάν με τους κυρίους, λέει.
11: Γιατί είναι?
10: Ρωτάει. Ο ένας χειροδίκησε στον άλλον πρώτο και ο άλλος συνέχισε. Πού είναι το ιδιαίτερο? Πρέπει να υπάρξει τιμωρία όπως και για όλους.
11: Αυτό okay, είναι.
10: Αυτό περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει τιμωρία. Φίλε μου, Στράτο. Α, εδώ τώρα είναι η ώρα που λέγαμε για το συμβάν και στέλνει ο κόσμος.
11: Τι στέλνει?
10: Τη γνώμη του τι μπορεί να συνέβη. Mm. Γιατί πάει το μυαλό μας, είναι που πάει. Γιατί δεν έχετε τάντερ να πείτε τις λέξεις πολιτικά κυβερνητικά. Αντώνη, έλα εδώ, με το ονοματεπώνυμό σου, να πεις εσύ
11: ξέρεις,
10: κατά τη γνώμη. Δεν ξέρω.
11: Όχι, λέω στον κύριο. Αυτό
10: όχι,
11: που
10: ξέρει,
11: το μήνυμα.
10: Αυτό στέλνει τόσο εύκολα κτλ. Έλα εδώ να πεις, είμαι ο Αντώνης Τάδε, όπως γράφεις εδώ το ονοματεπώνυμό σου.
11: Άσε μας ένα τηλέφωνο, σταθερό, σε πάρουμε.
10: Και εγώ πιστεύω ότι έγινε.
11: Άσε μας όμως ένα τηλέφωνο και να βγεις ο Τόνι από τον Άγιο Ιερόθεο, ξέρω εγώ κτλ. Ο Λέικ 7 ή Λέικ 13, ξέρω εγώ πώς λέγεσαι. Άσε μας το τηλέφωνο να σε πάρουμε, να βγεις, να μας πεις. Τι ξέρεις για το επεισόδιο?
10: Και εσύ, και ο κύριος Δημήτρης Αντωνόπουλος.
11: Όχι να πάρεις τηλέφωνο.
10: Όλοι γνωρίζουμε λέει γιατί
11: τσακώθηκα. Να μας αφήσεις το τηλέφωνο στο σταθερό.
10: Γιατί φοβάστε να το αναφέρετε, ρεπορτάζ κάνετε.
11: Ποιο ξέρετε, τι ξέρετε για τι τσακώθηκαν?
10: Αν πει κάποιοι γιατί τσακώθηκαν, παιδιά.
11: Ότι τσακώθηκαν, το είδαμε όλοι.
10: Το είδαμε.
11: Ποιο ξέρει γιατί τσακώθηκαν?
10: Είπε όμως την πηχτή του, λέει, πως δεν δέχτηκε ποτέ συγχαρητήρια από τον Ολυμπιακό. Γιανακόπουλος, το είπε. Ότι εμένα δεν μου δώσαν 4
11: δεν το διάβασα αυτό. Αυτό δεν το είδα. Δεν ξέρω αν, ήταν, αν το είπε σε άλλη δήλωση, σε άλλη ανάρτηση ή οτιδήποτε.
10: Ο Χάρης Βαγιάννη να λέει ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το σόρτς όπως έκανε και ο Ολυμπιακός στην μπάλα για να τον πάρει άλλη ομάδα.
11: Ναι, παίζει αυτό. Ναι.
10: Ο Μακιντάιρ λέει ότι πιο δυνατό στην άμυνα. Ζήτω ο μπαρτζοκισμός, λέει επίσης ο Γιώργος. Καλημέρα στους κυρίους και ειδικά στο πρωταθλητή Ευρώπης Άρχοντα Παπα-Νικολάου. Ζήτω ο Ολυμπιακός! Όλα μαζεμένα.
11: Παίρνω θέση.
10: Έτσι. Η ενίσχυση στη θέση του Άσου για τον Ολυμπιακό δεν είναι πολυτέλεια αλλά απόλυτη ανάγκη. Μαύρη τρύπα είμαστε εκεί.
11: Κώστα. Σοβαρά τώρα.
10: Τόσο σκάλο με έχει φάει που φέραμε τον Μοντέρο, ούτε Παναθηναϊκός να είσαι. Κοινό, λες βλακίες. Και φουρνία εκτός πλάνου.
11: Επιχειρηματάρα, ναι.
10: Κώστα ήρεμα. Ρε Κώστα ήρεμα. Βασίλειο Μοντέρο έρχεται στη θέση του Ζωζεφ, στη θέση του Λίκινα έρχεται ο Μακιντάιρ. Αντώνης από Νότιο Ρέθμινο.
11: Στη θέση πιανού έρχεται?
10: Του κόρη Ζωζεφ. Που λέει Ζωζεφ εδώ, τέλος πάντων έτσι του βγήκε του κόρη Ζωζεφ. Ποιο κόρη Ζωζεφ είναι το τέλος πάντων.
11: Έλα ρε, καλώς ήταν. Μια χαρά, με αυτόν τελείωσε ο Ολυμπιακός. Με αυτόν έπαιζε, δηλαδή στην ανατροπή όταν γύρισε το παιχνίδι με τον Ζωζεφ έπαιξε. Ναι. Έχει δηλαδή πόσα παιχνίδια έχει στο NBA και ξαφνικά ποιος είναι ο Ζωζεφ. Κάτσε.
10: Υπήρχε, δηλαδή, αν φύγει αύριο ο Ζωζεφ, θα στεναχωρηθεί.
11: Όχι. Ο προπονητής όμως μπορεί ναι. Γιατί έδινε στο παιχνίδι, ρε παιδί μου, μια αρμονία, μια ενότητα ο Ζωζεφ όσο κατεβάζει την μπάλα. Εγώ αυτό έβλεπα.
10: Τρίχες.
11: Αλήθεια.
10: Κάτι γνώμη μου, sorry, φίλε, εντάξει, δεν ψήνομαι και πολύ.
11: Ωραίο επιχείρημα, θα το λάβω υπόψη.
10: Καλά, μωρέ Βασίλη, τι λες. Ο Αταμάν δεν ήταν πριν λίγο καιρό. Τι λέτε, εγώ θυμάμαι πως τον είχατε για δρόμο, τώρα τελευταία έρθει σε όλη αυτή η αγάπη. Κάνε πως δεν καταλαβαίνεις τώρα, το περιμένω κλπ. Γιατί δεν βάζει
11: ένα παιδί,
10: λέει η Δέσποινα.
11: Ποιο είναι η Δέσποινα?
10: Για τον Αταμάν.
11: Για τον Μπαρτζόκα.
10: Τι θέλει να πει. Αντιστοιχίζει με τον Αταμάν.
11: Τι λέει πάλι, τι κατάλαβες. Τι
10: σε κράζει γιατί κάτι είπε για τον Αταμάν.
11: Τι είπα για τον Αταμάν. Ότι.
10: Καλημέρα από καλοκαιρινή Μήλο. Κάτι με τον Κοντό έχει ξεφύγει η κατάστασή του. Είπαμε, αλλά ξεπερνάει τα όρια του υγιού σοπαδισμού. Ναι.
11: Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό.
10: Ποτέ, ούτε μία φορά. Ρε γατάκια κτλ. Για ένα σάντουιτς κλπ. Ο Γιανακόπουλος λέει, είπε επίσης ότι αν και ποτέ η κόκκινη ομάδα δεν μας είπε συγχαρητήρια, εντούτοις εμείς το ευχηθήκαμε. Και δεύτερον, τα ίδια λέγαμε για το Φουρνιέ, αλλά είδαμε όλοι τι έχει γίνει. Α, το είπε άρα για να κοπούζε, για να το λένε και άλλοι φίλοι εδώ πέρα, το είπε. Τον Μπαρτζόκα θα τον κράξει πρώτος όποιος έκραζε και τον κόκαλε στο Καραϊσκάκ πριν φύγει, λέει ο Δημήτρης. Το βουβό κύμα λέγεται Σουέλ και το καπηλιό δεν είναι αυτό που έβαλε, είναι του Μιτσάκη και τη Γεωργοπούλου. Αυτό είναι το καπηλιό, κύριε, λέει ο φίλος ο Βαζελόφωνο. Ναι, εντάξει, είναι παλιό τραγούδι εκείνο το ρεμπέτικο κτλ. Ωραίο, αλλά αυτό εντάξει, πιο πολύ τη μοδό, πολλά views κλπ. Ο Μπαρτζόκα δεν χρειάζεται να δώσει σε κανέναν απαντήσει. Αλλά αν κάποιο θέλει, η απάντηση είναι το προχθεσινό ευρωπαϊκό, λέει ο Γιάννη.
11: Για τα προηγούμενα δύο, δείτε.
10: Όπα καινούριο. Α, Λεβαντόφσκι στην Καλαμάτα. Νόμιζα θα έλεγε κανένα Ολυμπιακό, κανένα τέτοιο. Λοιπόν, ο Τάκης, τι είναι αυτό. Αύριο τελικό conference. Crystal Palace στην πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο τελικό με τη Ράγιο. Σε τελικού τη δεύτερη συμμετοχή σε ευρωπαϊκού αγώνε. Δυστυχώ για την εξαιρετική Ράγιο θα υποστηρίξουμε την Πάλα. Ποιον υποστηρίζει εσύ, Crystal Palace ή Ράγιο Βαγεκάνο?
11: Άσε μα πω.
10: Κανέναν.
11: Κανέναν.
10: Ό,τι είναι στοιχηματικά.
11: Τι στοιχηματικά, ούτε καν θα το παίξω.
10: Καλημέρα, παιδιά. Πετρά, νομίζω ότι ο Ζωτς θα έρθει στον Παναθηναϊκό, αλλά όχι για προπονητή. Κάποιο... Γιατί, ρε παιδιά, έχει πει ο Μπράντοβιτς ότι σταματάει την προπονητική. Δεν έχει πει τέτοιο πράγμα ο άνθρωπος. Εντάξει, εδώ οι πληροφορίες λένε, παιδιά, ότι είναι κλεισμένος, θα ανακοινωθεί όπου να είναι και δεν ξέρω ότι. Τελειώσει την τελική και μετά. Πάμε καμία βόλτα με το αυτοκίνητο. Έχεις φουλάρι? Όχι, δεν πάει με το πουκάμισο. Καλό. Καλό. Γιάννη. Δεν θα υπάρχει θέμα στην άμυνα με Μοντέρο, γιατί η τριάδα θα είναι Walkup, McIntyre, Μοντέρο. Δύο πολύ καλοί δημιουργοί και αμυντικοί και ένας επιθετικός παίχτης. Επίσης, έχω βρει το λόγο του Τσακωμού κλπ. Α, για να αλλάξει η μπλούζα, επειδή μία ήταν γούρικη και άλλη δεν ήτανε. Εντάξει. Κλπ. Κλπ. Μήπως ξέρετε πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο στο Βοτανικό να ετοιμάσουμε το καινούργιο πάρτι? Αν αυτό είναι το καινούργιο, ξέρεις.
11: Ποιο?
10: Ότι όταν θα διοργανώσει Europa League ο Βοτανικός, θα το πάρει ο Ολυμπιακός εκεί.
11: Ναι.
10: Θα διοργανώσει.
11: Είναι φυσιολογικό αυτό.
10: Τελικό Champions League, ξέρω εγώ, το γήπεδο της Τούμπας θα φτιάξει, λέμε τώρα. Θα το πάρει και ο Ολυμπιακός. Άρα σου λέει, περιμένετε με τη σειρά.
11: Εντάξει,
10: Γιάννη, η εκπομπή σε παίρνω σε 10.
11: Εντάξει, έχει γίνει μια αρχή, μια σειρά. Κάποιοι είπαν.
10: Αυτό λέω, αυτό λέω.
11: Κάποιοι είπαν γιατί οι Ολυμπιακοί δεν πήγαν στην πλατεία Αϊτούνου, σου παρήγυρε.
10: Τέτοια να λες. Τέτοια να λες. Τρέχω. Καλημέρα στην Παρία. Νομίζω πως θα πέσουν κορμιά στη σειρά των αγώνων. Ο Παναθηναϊκός θα θέλει να κερδίσει την πρωταθλητή Ευρώπης και εμείς να κάνουμε το back-to-back στο πρωτάθλημα. Συν την κατάληψη του σέντερ με τους οπαδούς μας. Α, του τι σέντερ. Όλα παίζουν ρόλο. Οκ, Μιχάλη. Σωστά. Α, το Καρπάθουλας το έλεγε ο Χάρι Κλίν. Απ' έξω ακούγεται. Απ' έξω. Η πόρτα κλειστή είναι. Τι είναι αυτό. Μας την πέσανε.
11: Όχι, που λέτε δεν ακούω. Εσείς δεν ακούτε και εγώ το... τα ακούω απ' έξω, γίνεται χαμός έξω στο, στο διάδρομο.
10: Το Σουέλ είναι το βουβό κύμα που επιστρέφει από τη Τσεριά προς τη θάλασσα. Παναγιώτης Κατερίνη. Ας μην είχε τόσο ελληνοποιημένο.

0: μνήμης και τα λοιπά. Εσύ, Βασίλη, μάλλον βουβονοκύλι είχες. Ακόμα και το βράδυ του τελικού που στο μαγαζί που έβλεπα όταν ο Ολυμπιακός έχανε, όλοι φωνάζαν να φύγει ο Μπαρτζόκας. Ναι, ρε παιδιά, είναι γενικό.
1: Σε ποιο μαγαζί πας, για πες μας, σε ποιο μαγαζί πας που φωνάζουν να φύγει ο Μπαρτζόκας.
0: Είναι με μια κούπα το μάι στον Περέα και μετά τσέκ και τα λοιπά. Εντάξει, Βαγγέλη, που φάλει, έλα. Να λέμε τίποτα που να μπορεί να σηκώνει κουβεντούλα. Αν διετσί έπαιρνε 50-50, εντάξει. Η Βασίλισσα θα το έπαιρνε.
1: Αυτό είναι η ευχή του, ξέρεις.
0: Ναι. Καλημέρα, να μην περάσει σε αυτούς που προσπαθούν να μας διχάσουν. Όλοι οι αδέλφοι είμαστε Έλληνες ενωμένοι, ποτέ είναι κειμένοι. Τι, ποιος θα μας χωρίσει, εμάς. Αυτοί που ξέρουν τι έγινε να μας πούν και τα νούμερα του Τζόκερ. Βεβαίως! Να μας τα πούνε και τα νούμερα του Τζόκερ, κύριε Κώστα. Παιδιά, πραγματικά η χθεσινή εκπομπή 7 με 8 ήταν ακραία.
1: Ποια?
0: Χθες τι έκανε κοντός 7 με 8.
1: Το πρωί.
0: Ναι, έκανε ισχύ.
1: Δεν ξέρω, ρε, φίλε, τι έκανε 7 με 8, κοιμόμουνα. Την προηγούμενη εμείς είχαμε ξενύχτη. Θα ξέρω εγώ τι έκανε κοντός 7 με 8 το πρωί. Μπορεί να του βγει και μια. Ξέρεις.
0: Μια φούρκα.
1: Μια φούρκα. Κάποια ένταση.
0: Ράγκε γελάει, άρα έχει ακούσει. Ξέρει.
1: Δεν ξέρω.
0: Περίμενε. Α, μνημόσυνο λέει ότι έκανε.
1: Μνημόσυνο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι μνημόσυνο.
0: Μα ούτε τρεις μέρες δεν πέρασαν. Πότε πρόβλημα. Τι έκανε. Τα τρία ώρα έκανε. 12.30, 1, 2, 3, 4 παρηγισμοί. Ήρθε εδώ στις 6 και έκανε τα τρία ώρα. Καλημέρα στο Γεράσιμο από Σιγκαπούρη. Ορίστε.
1: Σιγκαπούρη.
0: Δέσποινα, θες να το διαβάσω ακριβώς, Δέσποινα, πώς το έχει στείλει. Έλα, αφού τώρα. Λέει, καλά μωρέ Βασίλη, τι λες, το Ατμόν δεν ήταν πριν λίγο καιρό. Τι λέτε, εγώ θυμάμαι πως τον είχατε για
1: τον Αταμάν.
0: Φαντάζομαι.
1: Τι λέγαμε για τον Αταμάν, Δέσποινα, μήπως εκείνη την ώρα έκανες κάτι άλλο, κορίτσι μου. Μήπως λέγαμε για τον Αταμάν, αυτό που υπόθηκε είναι ότι ενώ ο Ζότς είναι μέλος της οικογένειας, το νιώθουν οι οπαδοί, μέλος της οικογένειας, δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα που μάλλον δεν ισχύει για τον Αταμάν. Να είναι μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού, να το θεωρεί ο κόσμος. Αυτό υπόθηκε μόνο για τον Αταμάν. Τίποτα άλλο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Αν ακούς ράδιο, ακούς ράδιο. Εάν ακούς ράδιο και κάνεις και κάτι άλλο και κάτι τρίτο και τα λοιπά, φυσιολογικά σου ξεφεύγουν κάποια πράγματα.
0: Δεν λέω για τον Αταμάν τώρα, λέει.
1: Για ποιο λέει, μωρέ, πάλι.
0: Το Ατμόν, πώς θα το κάνουμε εμείς. Πώς θα το θεωρήσουμε ότι ήθελε να πει. Λοιπόν, λήξεις. Πέρας, αύριο πάλι. Πάλι αύριο θα ξανασυζητήσουμε. Να. Για να προλάβω και μερικά
1: ακόμα από την
0: Γιάννης.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Επειδή έχουμε μπερδευτεί, να πούμε κάτι τουλάχιστον σε αυτούς που ξέρουν λίγο μπάσκετ. Ο Μίλλερ έρχεται να αναλάβει πρώτος playmaker και είναι ο άνθρωπος με τις περισσότερες. Ο Μίλλερ Μακιντάιρ. Με τις περισσότερες ασίστ φέτος στην Ευρωλίγκα, ο Μοντέρο έρχεται ως δεύτερος playmaker στην ομάδα, ο οποίος έχει και την ασίστ και το σκοράρισμα και τρίτος θα είναι walk-up. Αν δεν βρει Έλληνα playmaker, πολύ πιθανό να μείνει και ο Τζόζεφ. Επίσης, ο Μίλλερ είναι φοβερός αμυντικός, μαρκάρει από το 1 στο 4 Γιάννη Σαχαγιά. Ναι, παιδιά, τα ξέρουμε.
1: Ναι, είναι ένας παίκτης.
0: Okay, καλά έκανε. Μας έστειλε
1: μια. Walk-up, δηλαδή θα πάει συνολική έτσι. Θα είναι τρίτος playmaker.
0: Εντάξει, περάσαν και τα χρόνια τώρα, 33 αν δεν κάνω λάθος. Δεν σας ακούμε στο Βόλο.
1: Τι έχετε πάθει στο Βόλο.
0: Ενημέρωση λίγο του κεντρικού έλεγχου, εσύ, Μάιρα. Στο Βόλο πρέπει να είναι το 107,1 λογικά.
1: Στο πηλίο. Να πάω να το φτιάξω.
0: Στα μεγάλα μάτσα έπαιξε ο Πίτερς και όχι ο Βεζένκοφ, που γενικά κάνει πιο πολλά σε ένα μάτσα. Θέλει τριάρι ο Ολυμπιακός, αλλά το θέμα είναι το ελληνικό μπάσκετ έχει πρόβλημα. Έπαιζε μόνο ο Σλούκας Παπα-Νικολάου και ελάχιστα ο Τολιό. Όλους τους άλλους τους έχουν εξαφανίσει. Πρέπει να μειωθούν οι ξένοι, ναι, παιδιά. Αυτό για που λέει ο Γιάννης, δεν έχει άδικο φίλε. Έχουν τόσα πολλά λεφτά πια ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Δεν βρίσκει χώρο κανένα Έλληνα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Δεν είναι ευχή, λέει, η πραγματικότητα είναι και τη βλέπω γιατί δεν έχω πάρει διαζύγιο με την αντικειμενικότητα.
1: Συγχαρητήρια, βίω ανθώς πάρτο εσύ και αντικειμενικότητα.
0: Ωραία, φίλε, ένας φίλος σου, ο Κωνσταντίνος, έχει στείλει κατά τη την ώρα σπόρο ραδιόφωνο, οπαδικό ραδιόφωνο τροπή και πάλι τροπή Κέρκυρα. Κοίτα, κοίτα, το ίδιο πράγμα, κοίτα. 12.30, copy-paste, κοίτα, πόσα.
1: Το στέλνει από το Σεπτέμβριο.
0: Φίλε, αδιανόητο, ε.
1: Από την ένα.
0: Όχι, από χθες, φίλε, το έχει στείλει. Καλό παιχνίδι,
1: κοίτα, στο μεταξύ.
0: Όχι, 12 και 36 και 36 και 40 και 40 και 40 και 40. Καταλαβαίνετε. Όχι σε εμάς όμως, σε εμάς το λέει σήμερα πρώτη μέρα. Μπράβο. Καλώ το γορίκι. Καλώ τον κύριο Κωνσταντίνο μας. Καλημέρα στους αγαπημένους φίλους Πετράν και Μπιλ. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο κέρδος για τον Ολυμπιακό από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας είναι ότι θα αποφορτήσει από το βάρο. Εννοείται. Ότι θα ξεαγχωθεί λίγο, λογικό βέβαια. Θα δούμε ακόμα καλύτερο κουτσάρισμα και θα δούμε ακόμα καλύτερο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, το άλλο για τη διετσία το αφήνουμε. Μαυροχασίδη, πες μας τι θα παίξεις Ράγιο Πάλας. Κρίσταλ Πάλας θα παίξω. Κρίσταλ Πάλας και over. Αλλά θα τα πούμε, έχουμε μέρες. Όλοι λένε για διετσία. Αφού μιλάνε για διετσία, να πιάσουμε και τη φάση που παίρνει στο τέλος ο Καμπάτσο τρεις βολές. Αυτός άνοιξε τα πόδια. Όχι, όχι, δεν το άνοιξε.

0: είναι αλλιώς, με την προέκταση είναι αλλιώς. Τέλος πάντων. Η συγκεκριμένη φάση του Καμπάτσο είναι το μοναδικό πράγμα δεν έπρεπε να δώσει. Φίλε, τα βήματα του Χεζόνια ήταν
1: το, και το άλλο που πήρε την ευκαιρία η Ρεάλ να στείλει το παιχνίδι της στην παράταση.
0: Ναι, δύο φορές.
1: Στην παράταση. Αυτό δεν ήταν από επιθετικό φάουλ. Δεν ήταν από επιθετικό φάουλ.
0: Όχι.
1: Όχι. Τι όχι, ρε Πέτρο.
0: Δεν ήταν.
1: Μου βρήκαν τώρα ένα Τόνι Άνταμς, πώς τον λένε, Τόνι Άντωνη, ξέρω εγώ και τα λοιπά, που έγραψε σε ένα site. Ποιος τον ήξερε αυτόν, πού τον ξέρατε αυτόν.
0: Αυτός να λέει τα παιχνίδια μετά από κάθε μάτς.
1: Ναι, ναι, αυτό, πότε, από πότε τον μάθατε.
0: Είναι ρε φίλε, είναι ο Βαρούχας του μπάσκετ.
1: Πώς ποιος Βαρούχας του μπάσκετ, μωρέ. Θέλει να είναι και Βαρούχας του μπάσκετ.
0: Δεν μπορεί να είναι Βαρούχας καταρχάς.
1: Θέλει να είναι. Τον μάθανε τώρα όλοι και λένε ένα Τόνι Άνταμς, Τόνι Άντωνη, ούτε ξέρουν να τον πούνε, άλλο το λέει έτσι, άλλο το λέει αλλιώς. Πάλι καλά που διαβάζετε ένα όνομα. Μάθατε τώρα όλοι.
0: Όχι, οι Άσ και η Μάρκα έκαναν αναφορά, Δημήτρη.
1: Δεν έκαναν. Καν.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν έκαναν. Εκεί ήμουνα. Να σου πω κάτι. Αφού
0: φίλε,
1: διάβασα εγώ.
0: Το πήρε γιατί το άκουσα. Έκανε.
1: Διάβασε καθόλου.
0: Έκανε.
1: Διάβασε ή άκουσε.
0: Έκανε.
1: Καθόλου δεν έκανε.
0: Έκανε.
1: Καθόλου δεν έκανε. Μίλησαν για κάποιες αμφισβητούμενες φάσεις. Αυτή ήταν η αναφορά. Άιντε τώρα ο καθένας λέει ό,τι να είναι και ό,τι φαντάζεται. Σου λέει δεν θα έκαναν. Δεν θα έκανε η Μάρκα. Δεν έκανε. Μίλησε για αμφισβητούμενες φάσεις. Όποιος ξέρει κάτι άλλο.
0: Ένας φίλος εδώ, ο Γιώργος, το έστειλε και πριν. Ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι τα παιδιά που κάναν την περιγραφή, ο Ντεντόπουλος νομίζω ότι είπε αυτό, ότι σηκώνει ο Ολυμπιακός το κύπελλο στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου, στο κατακόκκινο της Έντερ. Δεν είπε στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου. Ευτυχώς αυτό έγινε και σποτ και το ακούσαμε κι εμείς. Είπε στις κατακόκκινες εξέδρες του της Έντερ. Αυτό το είπε, προφανώς, ναι.
1: Εντάξει. Αυτό δεν είναι κακό να το πει. Εντάξει, μεγάλο αντιπάλου τώρα.
0: Σας γλεντάει ο κοντός δείχνοντας τα 7 ευρωπαϊκά. 42 αυτό και τα λοιπά. Γιατί να κάτσει το παιδί, ο Πίτερς να παίζει δεύτερος. Πόσα χρόνια έχει ακόμα μπάσκετ να παίξει. Εντάξει, παιδιά, είναι στη σκιά του Σάσα. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό το αποδέχτηκε ο άνθρωπος και από ό,τι φαίνεται φέτος, κουράστηκε.
1: Φέτος, φίλε, τι λάθος έγινε με το MVP. Και στην αρχή πήγανε, είπανε
0: άλλο κάτι. Άλλο MVP του αγώνα του τελικού και άλλο MVP του Final Four συνολικά.
1: Πήρε κάποιο βραβείο για MVP του Final Four. Όχι, του Final Four. Ο Πίτερς πήρε κάτι.
0: Του Final Four, όχι. Ο Πίτερς πήρε του.
1: Εγώ
0: του
1: νομίζω
0: τελικού.
1: Ότι έγινε μπέρδεμα στην
0: όχι, ρε. Ο Πίτερς πήρε το Ολυμπιακός Ρεάλ.
1: Στην τηλεοπτική μετάδοση.
0: Μπορεί να κάνει λάθος. Είναι κοίτα τώρα, δεν χάθηκε ο κόσμος. MVP του τελικού.
1: Ναι. Το είδαμε.
0: Και ο Φουρνιέ είναι MVP του Final Four. Και των δύο αγώνων δηλαδή μαζί. Ηρεμία, Μιχάλη, αν ο Μπαρτζόκας μπορεί να σταθεί η ομάδα του NBA. Θα ταιριάζει, λέει, γιατί θα πέφτει τον Πινελίκη σύννεφο. Ένα είναι σίγουρο, λέει. Στη ζωή. Η πέτσα της Γουρουνούπουλας, αν ψηθεί καλά, θα κάνει κράτς. Τα υπόλοιπα είναι σχετικά, λέει ο φίλος εδώ για να κάνει. Ο Τόνι Γουόρνικ είπε ότι η διετσία ευνόησε τον Ολυμπιακό. Ο Τόντου Γουόρνικ, πώς το λένε, ναι.
1: Ποιος τον. Πάλι για τον ίδιο λένε.
0: Ναι.
1: Βρήκαν έναν εκεί. Τον έχουν κάνει άγαλμα.
0: Α, το είπε, λέει, στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά μου, το θέλει και ο Νίκος και ο Γιώργος εδώ και ο Νίκος, ο άλλος, ο τεχνικός σωτή.
1: Τελειώσαμε, Πέτρο, είναι και 59.
0: Όχι ακόμα, περίμενε.
1: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Να κάνω όλα unread. Γιατί κανένα δεν το κάνει, φίλε, εδώ πέρα και μπερδευόμαστε με πόσα είναι. Mark all as red, γιατί τα άλλα είναι προηγούμενες εκπομπές. Ένα σημείο ματιά λίγο στο Insta, αν έχει έρθει το τελευταίο. Μηνύματα και. Πες το παδού δίπλα σου, να μην φωνάζει. Δεν περιμένουμε κανέναν Τόνι Άντωνη να μας πει όλη τη χρονιά. Φάνηκε πιο να μπαντάρει να
1: κόκκινα
0: γυαλιά.
1: Για πες μου κάτι περισσότερο για τον Τόνι Άντωνη.
0: Δεν είναι Τόνι Άντωνη. Άντωνη λέγεται, φίλε. Δεν λέγεται Τόνι Άντωνη.
1: Κάπως έτσι.
0: Τόντ Γουόρνικ λέγεται. Τόνι Άντωνη ηθοποιός νομίζω. Κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρει κανένα. Ό,τι βλέπουν εκεί που να του αρέσει, ξέρω εγώ, να του ικανοποιεί το μέσα του. Α, του λένε. Ο Τόνι Άντωνη.
0: Παιδιά, εγώ το σποτάκι άκουσα αυτό πάντω. Τι ξέρω, αν είπε την έρευνα του μεγάλου αντιπάλου, ξέρω εγώ τι να σα πω.
1: Γεια σα, τα
0: εδώ θα είναι το απόγευμα. Περίμενε.
1: Τι,
0: περίμενε.
1: Και άλλο θες.
0: Καλημέρα, φίλοι μου. Είμαι Ολυμπιακός και αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι τώρα πρέπει να κοιτάμε ότι έχουμε 11 Ευρωλίγες, μια και είμαστε σαν χώρα στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Φανταστείτε να έχουμε στην Ευρωλίγα Άρη και πάω σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο, τι μπορούμε να κάνουμε, τα φιλιά μου, λέει ο φίλος. Σωστά. Είπαμε για Μοντέρο πότε έρχεται και ποιο θα φύγει κτλ. Και τελειώσαμε, κύριε. Αύριο εδώ, ίδιο ρόστερ.
1: Βεβαίως.
0: Ίδιο ρόστερ, πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Μάιρα Αξίδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προχώρησε σε δύο αλλαγές στην αποστολή των 26 ποδοσφαιριστών για τις φιλικές αναμετρήσεις με τη Σουηδία και την Ιταλία 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα. Συγκεκριμένα έμειναν εκτός λόγω τραυματισμού Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας και κλήθηκαν στις θέσεις τους οι Αλέξανδρος Κιζηρίδης και Θανάσης Ανδρούτσος. Μάλιστα αυτή είναι η πρώτη κλήση για τον Έλληνα εξτρέμ της Hearts. Με τον Τζιτζι Ντοναρούμα και 23 νεαρούς θα αντιμετωπίσει η Ιταλία την Ελλάδα στο φιλικό της 7ης Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Ο Ομοσπονδιακός των Ατζούρι, Σιλβίο Μπαλτίνη, θα δώσει ευκαιρίες σε μελλοντικούς αστέρες της ομάδας στα μάτς με την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο που θα γίνει 4 ημέρες νωρίτερα στις 3 Ιουνίου. Πολύ κοντά στην επέκταση του συμβολαίου του για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμη είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Σε καλό δρόμο οι επαφές για τον Μοντέρο της Βαλένθια και τον Μίλερ Μακιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα. Σε συλλήψεις 2 ημεδαπών προχώρησε η Ελλάς μετά τον τελικό της Euroleague καθώς συμμετείχαν σε επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο σε περιοχές της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τον Νέο Κόσμο. Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για το επεισόδιο που είχαν στο Telecom Center ο ιδιοκτήτης της Παολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη. Στην τελική ευθεία μπήκε η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Συμφωνία σε όλα στη νέα συνάντηση του 33χρονου μέσου επιθετικού με τη διοίκηση των Ερυθρολεύκων, μόνο οι υπογραφές απομένουν. Εν αναμονή των υπογραφών με τον 38χρονο Δανό προπονητή Γιάκοπς Νίστρουμ ο Παναθηναϊκό, σύμφωνα με την Tips Blatted, ο Νίστρουμ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με απολαβές 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Γεωργίας, οι πράσινοι εμφανίζονται να έχουν συμφωνήσει με τον 25χρονο εξτρέμ της Εντετιέν Ζουρίκο Νταβιτασβίλη, MVP στη Λίκ 2 και με χρηματιστιακή αξία άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΑΕΚ πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την 5η 28 Μαΐου στις 8 και 4 στο ΣΕΦ, με τη σειρά να κρίνεται αντίστοιχα στις 2 νίκες. Οι Πειραιώτες ενημέρωσαν το κοινό τους πως στις 12 θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το πρώτο μάτς των ημιτελικών της Greek Basketball League κόντρα στην ομάδα του Dragon Sakota. Στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο εισήχθη ο Σπύρος Μαράγκος προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για 1,5 μήνα καθώς δίνει τη δική του μάχη τα τελευταία χρόνια απέναντι σε σπάνια εκφυλιστική νόσο. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο αφού σε ηλικία 50 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Σάντζας που έχασε τη μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα. Συλληπιτήρια από την ΑΕΚ, από τον Όφη και από την ΕΠΟ στον Τραϊανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγου του γογός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η Μίλαν εξετάζει την περίπτωση του Καμερουνέζου στόπερ της ΑΕΚ, Άρολντ Μουκουντή. Μετά τον Άγγελο Μπασινά στο ρόλο του αθλητικού διευθυντή, ο Ηρακλής ανακοίνωσε και την πρόσληψη του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος από σήμερα το πρωί αποτελεί τον νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Πρεμιέρα σήμερα στο Ρολάν Γκαρός για τη Μαρία Σάκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά. Η Σάκαρη αντιμετωπίζει στη 1.30 το μεσημέρι τη Λίντα Νόσκοβα και ο Τσιτσιπά στις 2.30 τον Αλεξάνδερ Μουλέρ. Ο Χρήστο Τζόλης αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του Βελγικού Πρωταθλήματος στη φετινή σεζόν, κάτι που επισφραγίστηκε και επίσημα το βράδυ της Δευτέρας. Στις 6 το απόγευμα θα παίξουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ για το πρωτάθλημα Χάντμπολ γυναικών σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 7.30 ξεκινάει η σειρά των τελικών στη Water Polo League των Ανδρών με αντιπάλους τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Χωρίς παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης και με 8 της Μπαρτσελώνα στην 26η η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ. Μετά από 27 χρόνια οι Knicks βρίσκονται στους τελικούς του NBA μετά την νίκη τους μέσα στο Cleveland επί των Cavaliers με 130-93 και ιστορικό ρεκόρ 11 συνεχόμενων νικών στα play-off. Τα ξημερώματα το 5ο παιχνίδι των τελικών της Δύσης, Thunders εναντίον Spurs, με τη σειρά να είναι ισόπαλη 2-2 στις νίκες. Ήταν το δελτίο ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με την Κατερίνα Αναστασόπουλου και τον Γιάννη Ράνιο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1.
0: Era Sport 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα. Γιάννη Ράνιο, τι κάνεις?
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε, 9 λεπτά λίγο μετά τις 12.
0: Με μπάλα κι άλλα, στην Έρα Σπορ πάντοτε 101,8 και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Κοντά μας σήμερα ο κύριος Μιχάλης Κυρίτσης, προπονητής σε όλες τις μεγάλες ομάδες, παίκτης διεθνής και τώρα πρόεδρος του ΣΠΑ και του Συλλόγου των Παλέμαχων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος. Κύριε Κυρίτση, μας τα είχατε πει και είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη συνέντευξη πριν από το Final Four και είχαμε πει ότι θα τα πούμε πριν και μετά, γιατί υπάρχει πολύ πλούσιο ρεπορτάζ για την

0: έχουμε μπροστά μας τους τελικούς του πρωταθλήματος. Όχι μόνο τους τελικούς, πιο πριν, εντάξει, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Ναι, στον απόϊχο της μεγάλης επιτυχίας του Ολυμπιακού, που οφείλουμε να πούμε για άλλη μια φορά ότι ήταν μια δικαίωση τόσων ετών, η οποία ήρθε λίγο καθυστερημένα, αλλά τελικά ήρθε. Ο Ολυμπιακός, γράφοντας μια σπουδαία ιστορία τα τελευταία 4-5 χρόνια στην Ευρωλίγκα, κερδίζοντας το, πηγαίνοντας 5 φορές συνέχεια στο Final Four, βγαίνοντας τα τελευταία 3 χρόνια καλύτερη ομάδα, είχε μια ατυχία πάντα στα Final Four, τελικώς τα κατάφερε και επάξια κέρδισε τον τίτλο. Τώρα έρχεται η επόμενη μέρα.
0: Πριν πάμε στην επόμενη μέρα, να σας ρωτήσω, επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα αναφορικά με το Final Four, για το θρίαμβο του Ολυμπιακού και όλα αυτά, εσείς ποιο ιδιαίτερο στοιχείο ξεχωρίζετε και πρέπει να αναδείξουμε από τη δική σας προπονητική ματιά?
1: Κοιτάξτε, το τελευταίο, μιλάμε τώρα για το τελευταίο παιχνίδι.
0: Καταρχάς, ήταν σίγουρα μια δικαίωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Για τον Γιώργο Μπαρτζόκα κυρίως, γιατί ναι, όπως πάντα ο αποδιοπομπέος τράγος είναι ο προπονητής.
0: Τα ξέρετε εσείς.
1: Ναι, τη μία μέρα είσαι θεός, την άλλη μέρα είσαι άσχετος και χασοδίκης και τα λοιπά. Και σε αυτό το παιχνίδι υπήρξε και ένα πραγματικά ζωντανό παράδειγμα που δείχνει σε πόσο λεπτή γραμμή κλωστή στηρίζεται ο προπονητής. Έγινε ένα καταπληκτικό παιχνίδι με αλλαγές στρατηγικής, εξαιρετική στρατηγική και του Σκαριόλο, αλλά και ανταπόκριση του Γιώργου του Μπαρτζόκα, ο οποίος ξεκίνησε φυσικά έχοντας στόχο να εκμεταλλευτεί την αδυναμία των Ισπανών κάτω από το καλάθι. Ξεκίνησε προσπαθώντας να φέρει την μπάλα μέσα στο καλάθι, αλλά οι Ισπανοί, έχοντας έξυπνη στρατηγική να παίξουν περιφερειακό μπάσκετ, βγάλαν το μοναδικό ψηλό που είχαν, το Λάιλς, ο οποίος ξεκίνησε καλά, έκανε 3-3 τρίποτα και ανάγκασε τον Μπαρτζόκα να, γιατί δεν μπορούσε να βγει τόσο έξω από το καλάθι του ομιλού, ο Μιλουτίνοφ ανάγκασε τον Μπαρτζόκα να αλλάξει τακτική και έκανε μια σπουδαία κίνηση όπου έβαλε μέσα τον Ward, τον Τζόζεφ και τον Φουρνιέ, κατ' εξοχήν εξαιρετικούς αμυντικούς παίκτες, και έπαιξε το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα. Έπαιξε περιφερειακό παιχνίδι, αλλά στηρίχθηκε στην ασφιχτική πίεση των περιφερειακών παιχτών της Μπαρτσελόνα.
0: Της
1: Ρεάλ, με συγχωρείτε. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο είδαμε και έγινε η αλλαγή, έκλεισε το σκορ και από εκεί πέρα παίχτηκε όπως παίχτηκε το παιχνίδι. Σας έλεγα προηγουμένως τη λεπτή κλωστή που κρίνεται ένας προπονητής.
0: Για τα τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Ακριβώς. Ναι. Εξαιρετικό παιχνίδι, δίκαιη επικράτηση στο τέλος του Ολυμπιακού. Θέλει 18 δευτερόλεπτα, είναι μπροστά 8 πόντους. Και γίνονται τα χίλια μύρια μέσα σε 18 δευτερόλεπτα, όπου ο προπονητής ούτε time out μπορεί να πάρει, ούτε αλλαγή μπορεί να κάνει, δεν προλαβαίνει τίποτα. Είναι στα χέρια των παιχτών. Και μιλάμε για παίκτες.
0: Και πυκνώνουν τα φαντάσματα που πάρουν.
1: Ακριβώς. Και μιλάμε για παίκτες πολύ έμπειρους, οι οποίοι κάνουν όλα τα λάθη. Το 40 λεπτό τα κάνουν σε 18 δευτερόλεπτα. Δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Και ευτυχώς που δεν μπήκε το τρίποντο του Φελίξ, γιατί αν πήγαινε στην παράταση με την ψυχολογία που θα είχε με το κλείσιμο του σκορ Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι έκφαση θα έχει ο αγώνας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και βλέπεις, εάν γινόταν το απίστευτο και γύριζε το παιχνίδι και κέρδιζε η Ρεάλ, ξέρεις τι θα λέγαμε, θα κινδύνευε να απολυθεί ο Μπαρτζόκας. Θα τον λέγανε ο ηττημένος, ο αυτός, ο ένας, ο άσχετος που δεν έκανε κάτι, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει.
0: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως αυτό το Final Four εξ αρχής είχε έναν κομβικό χαρακτήρα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, δεδομένης προϊστορίας που είχε οδηγήσει την ομάδα σε Final Four, και μάλιστα είχε πάρει κιόλας και την pole position στην κανονική περίοδο, το οποίο δεν είναι και εύκολο πράγμα καθόλου, ίσα ίσα. Απλώς επειδή ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που στοχεύει πάντοτε ψηλά και πηγαίνει και έχει ως στόχο τον τίτλο, το ήθελαν πάρα πολύ. Και σε αυτό το Final Four ήταν περισσότερο έτοιμος από ποτέ. Ο Ολυμπιακός σε ό,τι αφορά την ψυχολογία του, την ηρεμία του, τη συγκέντρωση και όλα αυτά που χρειάζεται μια ομάδα και χρειάζονται οι παίκτες πριν μπουν μέσα στο γήπεδο. Αλλά έχετε απόλυτο δίκαιο ότι μέσα σε 18 δευτερόλεπτα θα μπορούσαν πολύ εύκολα να έρθουν τα πάνω κάτω.
1: Ακριβώς. Και μιλώντας για το που είπατε τι έχει κάνει ο Μπαρτζόκας, η ικανότητα και η αξία μιας ομάδας φαίνεται στους 40 αγώνες που παίζει στην κανονική περίοδο. 40 αγώνες, εκεί δείχνει την πραγματική αξία σου. Και όχι στον ένα αγώνα που είναι στο Final Four. Εκεί παράγουν τύχης, παράγουν υγείας, χίλια πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, 3 χρόνια

0: βγαίνει πρώτο στην Ευρωλίγκα. Και επειδή δεν παίρνει έναν αγώνα, είναι ο ιτοπαθής, είναι ο ένας, είναι ο άλλος. Και πέρσι τα είδα, δεν είχαμε, μετά δεν πέσαν να το φάνε, ήταν έτοιμοι.
1: Μετά το Αμπουντάμπι, ναι.
0: Ναι, ήταν έτοιμοι να τον απολύσουν. Και αν δεν γινόταν το επεισόδιο με τον Γιανακόπουλο που πήγε στο ΣΕΦ και έγιναν ό,τι έγιναν, τα οποία δέσανε τον Ολυμπιακό σε μια κρίσιμη κάμπη, θα είχε, ίσως είχε τελειώσει αν είχε πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός πέρσι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια δικαίωση του ανθρώπου, ο οποίος έχει κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά παίζει το πιο μοντέρνο και πιο καλό μπάσκετ, και ο Μπαρτζόκας τον θεωρώ κορυφαίο προπονητή της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.
1: Τώρα, ποια είναι τα δεδομένα εν ώψη του πρωταθλήματος, όπου ήταν σαφές και ποιος το είχε πει, νομίζω ο Παπα-Νικολάου το είπε, στο Δημοτικό Θέατρο. Που λέει, ξέρω ότι δεν είναι τις παρούσεις, αλλά πάμε για το. Ο Βεζέγκοφ ή ο ένας από τους δύο, δεν θυμάμαι. Ποιο, κάποιος το είπε, γιατί ήταν και προχωρημένη η ώρα. Στις 5.30 έχεις λίγο. Οι αντοχές είναι λίγο χαλαρωμένες. Λοιπόν, ποια είναι τα δεδομένα τώρα και η επόμενη μέρα αναφορικά με την ψυχολογία, τη στόχευση, τα κίνητρα για τις δύο ομάδες.
0: Κοιτάξτε, τα πάντα είναι τόσο ρευστά στο μπάσκετ, στον αθλητισμό γενικώς, αλλά εμείς μια και μιλάμε για τον μπάσκετ, ότι από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να αλλάξουν χίλια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θεωρείται πλήρως αποτυχημένος, διότι δεν κατάφερε να μπει στο Final Four που γινόταν στο γήπεδό του, δεν κατάφερε, ενώ είχε πάρει δύο νίκες, να κρατήσει και να μπει στο Final Four, και όλοι τους το θεωρούν αποτυχημένο. Εάν κάτι συμβεί, που μπορεί να συμβεί, και πάρει το πρωτάθλημα, ξαφνικά ο Παναθηναϊκός γίνεται επιτυχημένη ομάδα. Διότι θα έχει πάρει από τους τρεις τίτλους που στοχεύουν όλες οι μεγάλες ομάδες κάθε χρόνο, κύπελλο, πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα, θα έχει πάρει τους δύο. Θα έχει πάρει το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Και ναι, εν συνεχεία πάλι θα βγει, θα αρχίσει η αμφισβήτηση, παρότι πήρε την Ευρωλίγκα, πως χάσαμε το πρωτάθλημα που είχαμε, ξέρεις, είχαμε την έδρα κτλ. Γι' αυτό όλα παίζονται μέχρι την τελευταία στιγμή. Είμαι σίγουρος ότι ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος, και οι παίκτες του όμως, αλλά κυρίως ο Μπαρτζόκας, θα προσπαθήσει, αν είναι δυνατόν, από χθες να ξεχάσουν τη μεγάλη επιτυχία της Ευρωλίγκας και να συγκεντρωθούν στο πρωτάθλημα. Για τον Παναθηναϊκό το πρωτάθλημα είναι η τελευταία
1: του
0: ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Η τελευταία ευκαιρία. Και πάντα στην τελευταία ευκαιρία ομάδα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει εξαιρετικές μονάδες. Ίσως τους καλύτερους παίκτες σε ατομικό επίπεδο. Αλλά έχει τη χειρότερη ομάδα. Δεν μπορούν να παίξουν μαζί. Παίζουν, είναι ένα σύνολο το οποίο παίζουν καθαρά ατομικό μπάσκετ. Εάν όμως φτάσει στο σημείο τώρα του εγωισμού που όλοι είναι αποτυχημένοι, αυτοί οι παίκτες και ο coach, ο Αρταμάν, μπορούν να συγκεντρωθούν και να πάνε να κάνουν το ακατόρθωτο. Και έτσι το πρώτο κυρίως παιχνίδι που γίνεται στην έδρα του Ολυμπιακού είναι το πιο σημαντικό. Και τα περισσότερα break που παίρνεις, το κερδίζεις εκτός έδρας, είναι πάντα στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί θα παιχτούν όλα, εκεί θα παιχτεί ο εγωισμός, και αν ο Παναθηναϊκός μπορεί μέσα σε 15 μέρες να διορθώσει τα λάθη που κάνει όλο το χρόνο. Δηλαδή τα λάθη που κάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Γίνεται αυτό προπονητικά, με βάση την εμπειρία σας?
0: Κοιτάξτε, εξαρτάται καθαρά από τους παίκτες. Γιατί είμαι σίγουρος ότι ο προπονητής το έχει καταλάβει πλέον, ύστερα από τόσο, βλέποντας όλα τα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο προβλήματα. Ένα στην επίθεση, επειδή έχει πολύ καλούς επιθετικούς παίκτες, η επιτυχία τους στην επίθεση τους βοηθά να παίξουν, έχουν διάθεση να παίξουν και άμυνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά στην επίθεση, έτσι πως παίζει, με ατομικές ενέργειες και με επιθέσεις με μόνο μία ή δύο πάσες, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει μία ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ομάδα με την όλη έννοια της λέξης. Είναι πραγματικά ομάδα. Άρα ο Παναθηναϊκός πρέπει οι παίκτες να το καταλάβουν και να μοιράσουν την μπάλα, να αρχίζουν να κάνουν επιθέσεις που στην επίθεση θα έχουν παραπάνω από 3-4 πάσες. Να κουμπάνε σχεδόν όλη την μπάλα λίγο. Και να μην κοιτάζουν να εξαντλήσουν το σκόρ, να κάνουν σκόρ με ατομικές ενέργειες. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, σε τέτοια παιχνίδια που είναι σχεδόν νοκάουτ, κάθε αγώνας είναι νοκάουτ, κυρίως η άμυνα επικρατεί. Γιατί το να παίξει καλή άμυνα δεν έχει άσκημη μέρα. Η άμυνα είναι θέμα ψυχής, διάθεσης και δυναμισμού. Η επίθεση είναι και θέμα ημέρας. Μπορεί να είσαι εξαιρετικό σουτέρ και εκείνη να μην μπαίνουν. Άρα σε παιχνίδια που είναι ζωής και θανάτου, πάντα ξεκινάς με την άμυνα. Αν έχεις διάθεση και πραγματικά θέλεις, θα παίξεις άμυνα. Και η άμυνα κερδίζει αυτά τα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός, ό,τι μεγάλο παιχνίδι έχει κερδίσει, το έχει κερδίσει από την άμυνά του. Και όχι από την
1: επίθεση. Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός φέτος, που θα μπορούσε να είναι ένας οδηγός εν ώψη των αγώνων, των παιχνιδιών και τη σειρά με τον Ολυμπιακό?
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, επειδή έχω τη γενική εικόνα του Παναθηναϊκού όλη τη χρονιά, δυσκολεύομαι να θυμηθώ ένα καλό παιχνίδι του Παναθηναϊκού όπου πραγματικά θα έλεγα.
1: Το πρώτο με την.
0: Όχι, θα έλεγα το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδος. Το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδος ήταν ό,τι πιο ομαδικό στην επίθεση και καλό στην άμυνα έχω δει, θυμάμαι τουλάχιστον τώρα, το φετινό Παναθηναϊκό. Μετά δεν το ξαναείδα. Ήταν και το πρώτο παιχνίδι του Χέιλ Ντέιβις. Ο οποίος και αυτός ήρθε, καημένος ο Γιαννακόπουλος, έχει δώσει τόσα εκατομμύρια και ψάχνει να βρει μια θέση. Τι να κάνει εκεί μέσα, δεν ξέρει τι να κάνει. Είναι χαμένος μέσα μεταξύ Ναν, Σουόρτς, ανθρώπων οι οποίοι μονοπολούν την μπάλα για 6 έως 8 δευτερόλεπτα ο καθένας στα χέρια του.
1: Το καταλαβαίνουμε απόλυτα αυτό. Και το κατά τη διάρκεια του Final Four, εννοείται ότι ο θρίαμβος του Ολυμπιακού είναι αυτός που συγκέντρωσε όλο το ενδιαφέρον, αλλά. Ήταν από όλους, πώς να το πω, δηλαδή το είπαν όλοι ότι πρόκειται ίσως για ένα από τα καλύτερα γήπεδα που έχουν γίνει στην Ευρώπη. Εσείς έχετε τα γραφεία σας του Συλλόγου των Παλεμάχων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος στο Telecom Center, οπότε μπορείτε να μας πείτε μερικές λεπτομέρειες για το γήπεδο.
0: Και το γήπεδο είναι μοναδικό. Είναι πραγματικά ένα κόσμο, επειδή έχω εμπειρία από γήπεδο NBA, είναι γήπεδο NBA με όλη την έννοια, όχι μόνο ο αγωνιστικός χώρος αλλά και όλοι οι εσωτερικοί χώροι έχουν εξοδευτεί εκατομμύρια, πραγματικά επειδή το έχω ζήσει έχει γίνει υπέρβαση και επειδή γνώριζα καλά το γήπεδο από πριν, όπως εσύ προσωπικά ξέρεις, ήμουν γενικός διευθυντής πριν από καμιά δεκαετία χρόνια στο ΆΚΑ,
1: ναι.
0: Και ήξερα τα προβλήματα των γηπέδων,
1: τα λειτουργικά δηλαδή,
0: τα λειτουργικά, ναι, που δεν είχαν συντηρηθεί ποτέ. Η στέγη έτρεχε, θέρμαση δεν είχε, ψήξη δεν είχε, τεμουριαζόταν με το κολυμπητήριο, χιλιάδες πράγματα. Όλα αυτά ξοδεύοντας εκατομμύρια τα έχει διορθώσει. Και μιλάμε για πολλά λεφτά. Πέραν των VIP box, τις αίθουσες VIP που έχει και νοικιάζει, πέραν των εστιατορίων.
1: Αλλά και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή είναι το glass floor, όλα μέσα αυτά τα monitor κτλ. Είχαν δημιουργήσει μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα σε αυτή την έναρξη τέλος πάντων που είχαν στην αρχή, πριν από το Final Four, και νομίζω ήταν ότι φάνηκε περισσότερο από ποτέ, γιατί αξιοποιήθηκαν όλες τις δυνατότητες του γηπέδου.
0: Ακριβώς, το glass floor έχει μεγάλες δυνατότητες να κάνει πολλά πράγματα. Και είναι κάτι το οποίο μπήκε εξ ανάγκης, διότι το glass floor μπήκε γιατί στο κανονικό παρκέ βάζανε πλαστικές, βάζανε τους χορηγούς, και τα οποία ήταν πλαστικά
1: αυτοκόλλητα,
0: ναι, τα οποία γλιστρούσαν οι παίχτες και ήταν επικίνδυνο για τραυματισμούς. Με το glass floor όλα γίνονται ηλεκτρονικά από κάτω και έχεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες να βάλεις, ναι, όποιον θες, να κάτσεις ό,τι θες, ό,τι φωτιστικό θες να παίξεις. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός είναι ο μόνος που έχει στην Ευρώπη τέτοιο γήπεδο, πιστεύω και άλλοι θα ακολουθήσουν. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γήπεδο και πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια στον κύριο Γιαννακόπουλο, ο οποίος ξόδεψε τόσα λεφτά για να φτιάξει αυτό το κόσμο.
1: Έτσι είναι. Είδαμε πάρα πολύ κόσμο σε αυτές τις δύο μέρες τέλος πάντων του Final Four στο Telecom Center, και ανάμεσα σε αυτούς εγώ ξεχώρισα και την παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και νομίζω όχι μόνο εγώ. Δηλαδή μόνο η μορφή του, δηλαδή έτσι η παρουσία του, το γεγονός ότι τον έβλεπα να ξαναμπαίνει στο ΟΑΚΑ, θύμισε σε πολλούς ανθρώπους παλιές ένδοξες στιγμές.
2: Το όνομα του οποίου, να πούμε ότι παίζει για την Μπαρτσελόνα σήμερα, έχουν βγει,
1: ναι,
2: δημοσιεύματα.
1: Αυτό ήθελα να πω, ναι.
0: Πριν από λίγο καιρό έπαιζε για την Παρτιζάν. Όπου έφυγε. Έκπληξη ήταν για όλους μας, γιατί δεν ξέραμε τι συνέβαινε.
2: Πολλοί θεωρούν ότι ήταν εξωαγωνιστικός ο λόγος.
0: Όχι εξαγωνιστικός, είχε την κόντρα του με τον πρόεδρο. Ήταν θέμα εγωισμού, ποιος ελέγχει τι. Αυτά όλα δεν τα ξέραμε. Πιστεύαμε ότι στην Παρτιζάν, με την ιστορία που έχει και σαν Παρτιζάνος, αλλά και σαν προπονητής και παίκτης γενικός της ομάδας αυτής, θα είχε λευκή επιταγή να κάνει ό,τι θέλει. Αν δεν ήταν έτσι, από ό,τι φέρεται. Όλα τα έκανε μετά από απόφαση του Προέδρου. Και ήταν άξιος απορίας πως τα δέχτηκε αυτό ο Μπράντοβιτς με την προσωπικότητά του, τον εγωισμό του κτλ. Στο τέλος δεν
1: άντεξε. Τα δέχτηκε σε ένα βαθμό για συναισθηματικού λόγου.
0: Ναι, το θέμα δεν είναι. Δεν άντεξε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τελείωσε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι που θα πάει τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα κοίταξε να δει. Ένα άνθρωπο, εγώ προσωπική μου γνώμη, ναι. Γιατί οπωσδήποτε τον Μπράντοβιτς το θέλουν όλοι. Αλλά η προσωπική μου άποψη και γνωρίζοντας προσωπικό τον άνθρωπο και τον χαρακτήρα του, νομίζω ότι με όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει, η μοναδική και πλέον κατάλληλη λύση για τον Ομπράντοβιτς είναι να αποφασίσει να γυρίσει στο Παναθηναϊκό. Και θα σας εξηγήσω και το γιατί. Ένας άνθρωπος που έχει

0: ομάδα.
1: Δεν υπάρχει όμως και ο αντίλογος ότι συνήθως οι επιστροφές ποτέ δεν είναι καλύτερες από την πρώτη φορά. Αλλά θυμηθούμε για παράδειγμα την περίπτωση του Γιάννη Ιωαννίδη, όπου ελάχιστοι θυμούνται τη δεύτερη επιστροφή στον
0: Όχι,
1: Ολυμπιακό.
0: Δεν είναι πάντα αυτό. Δεν είναι πάντα αυτό. Διότι στην προκειμένη περίπτωση τώρα, αν γυρίσει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, πέραν ότι βρίσκει ένα πυρήνα εξαιρετικών Ελλήνων παικτών, γιατί είναι και αυτό μια βάση, και του δοθεί λευκή επιταγή. Διότι ο κύριος Γιαννακόπουλος έχει αποδείξει ότι δεν φίδεται εξόδων για να κάνει τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή. Και του δοθεί μια λευκή επιταγή. Πάρε όποιο παίκτη θέλεις.
2: Νομίζω η λευκή επιταγή είναι δεδομένη.
0: Δεν είναι τίποτα δεδομένο στη ζωή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει,
2: συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι θα είναι.
0: Όχι, δεν ξέρεις ποτέ. Αυτό είναι και ένα. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι και ένα πράγμα που πιστεύω ότι κατά βάθος φοβίζει λίγο τον κύριο Μπράντοβιτς. Οι εκρήξεις του Δημήτρου Γιαννακόπουλου. Διότι δεν μπορεί να δεχτεί ότι θα γυρίσει και θα χάσει ένα αγώνα και θα υπάρχει κάποια έκρηξη, οπότε να τον μειώσει. Αυτό είναι που τον φοβίζει, αλλά πιστεύω ότι εκεί μπορεί πλέον ο Δημήτρης και όσοι άνθρωποι είναι τριγύρω του που τους σέβεται και τους εκτιμάει ο Μπράντοβιτς, μπορούν να τον πείσουν για το αντίθετο, να του δώσουν λευκή επιταγή. Λοιπόν, πηγαίνοντας σε ένα σύλλογο με τον κόσμο που το λατρεύει, το γήπεδο που είναι μοναδικό και έχοντας ό,τι χρήμα θέλει και ένα πολύ καλό ή καλό πυρήνα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ίσως εκτός από τη Ρεάλ που δεν φεύγει ο Σκαριόλο, γιατί και αυτοί έχουν εκπληκτικό υλικό. Είναι η μοναδική του αυτή. Να πάει, να πάρει ένα τίτλο και να κλείσει τη μεγάλη καριέρα με τον 10ο τίτλο.
1: Ωραία, πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή τίτλους πολιτικών ειδήσεων, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε εδώ με τον κύριο Κυρίτση και γενικότερα για μπάσκετ να μιλήσουμε, έτσι. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ, μπάλα και άλλα, μέχρι τη μία παρέα. Πάμε εδώ που αλλού, στην Ερασπόρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετά θύματα. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε.

0: η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Αριοπάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στο 29,5% η Νέα Δημοκρατία με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα που είναι του Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Interview. Τέταρτο το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. 17 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεΐ σε Ηνωμένες Πολιτείες: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή, σε άνοδο το πετρέλαιο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Hera Sport 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Ακούτε Hera Sport.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Hera Sport, 34 λεπτά λίγο μετά τις 12 και πραγματικά θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε μια έξτρα εκπομπή με αυτά τα οποία λέγαμε εκτός αέρα με τον Μιχάλη Κυρίτση. Ποταμός πληροφοριών, έτσι, και όχι δεν θα πω ειδήσεων, αλλά ιδεών για το σύγχρονο μπάσκετ που είναι καλεσμένος εδώ, παρέα με την Κατερίνα Στασοπούλου.
10: Είναι σημαντικό γιατί βλέπουμε την προπονητική ματιά και ξέρουμε και κύριε Κυρίτση ότι έχετε και προσωπική σχέση με τον κύριο Μπράντοβιτς. Οπότε θέλουμε να μας βάλετε λίγο στο μυαλό του. Θα το σκεφτόταν να έρθει στον Παναθηναϊκό?
11: Κοίταξε,
10: αυτό είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αυτό θέλω να απαντήσω.
11: Πιστεύω με τις κατάλληλες προϋποθέσεις και τις κατάλληλες εγγυήσεις θα το σκεφτόταν. Για τον απλούστατο λόγο ότι σκεπτόμενος σαν προπονητής και ερχόμενο στη θέση του Ζέλικο, ο Ζέλικο είναι η ζωντανή ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ όσον αφορά την προπονητική. Έτσι. Έχει πάρει 9 τίτλους, το έχει πάρει με 5 διαφορετικές ομάδες που αποδεικνύει την ποιότητα, γιατί με μία ομάδα μπορεί να πάρει 10 τίτλους αν δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αλλά με 5 είναι πραγματικά ο άνθρωπος, είναι αυτός τα παίρνει. Είναι, πλησιάζει στη δύση της καριέρας του. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι προσωπικότητες, έχουν γράψει δική τους ιστορία, θα θέλανε να κλείσουν την καριέρα τους με μια επιτυχία. Και όχι με μια αποτυχία. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο Ζέλικο έρχεται από την αποτυχία που λέγεται Παρτιζάν. Έτσι. Έφυγε, δεν τον διώξαν, έφυγε, αλλά έφυγε με παράπονο ότι δεν τον σεβαστήκανε.
10: Ο σεβασμός είναι κομβική λέξη για τον Μπράντοβιτς.
11: Ακριβώς. Για όλους αυτούς τους μεγάλους
10: ανθρώπους. Πολύ περισσότερο για τον
11: Ζότς. Οι οποίοι είναι σούπερ εγωιστές. Διότι δεν μπορεί να φτάσει σε μια κορυφή αν δεν είσαι εγωιστής. Κακά τα ψέματα. Όπως και όλοι οι μεγάλοι παίκτες είναι εγωιστές. Ναι. Με την καλή έννοια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του με μια μεγάλη επιτυχία. Και έρχομαστε τώρα εδώ και λέμε ποιες από τις ομάδες της Ευρωλίγκα μπορούν να του προσφέρουν αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δύο ομάδες είναι μόνο. Είναι ο Παναθηναϊκός και η Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ Μαδρίτης όμως έχει τον Σκαριόλο, ο οποίος έχει κλείσει και θα παραμείνει. Δεν φεύγει ο Σκαριόλο. Γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ομάδα.
10: Με πολύ μεγάλες περγαμινές, δεν ξέρω ποιος να είναι.
11: Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ιστορία, έχει γήπεδο, έχει ομάδα έτοιμη, με μικρή προσδά, να πάει για τον επόμενο τίτλο. Η άλλη ομάδα που μπορεί να το κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός. Όπου στην ουσία είναι το σπίτι του Ζέλικο. Το λατρεύει ο κόσμος, έχει και σπίτι, μένει εδώ.
10: Έχει σπίτι
11: είναι
10: στην Ελλάδα,
11: συνέχεια εδώ
10: όλα
11: πέρα,
10: καλά,
11: ναι.
10: Στρωμένα,
11: έχει ένα γήπεδο κόσμο, έχει από πίσω 3 εκατομμύρια Παναθηναϊκούς που το λατρεύουν και έχει και ένα πρόεδρο ο οποίος δίνει και τη ζωή του για τον Παναθηναϊκό και δεν φύδεται χρημάτων.
10: Ιδιαίτερα τώρα.
11: Λοιπόν, από τον καιρό που πήρε το γήπεδο. Ναι. Από τον καιρό που πήρε το γήπεδο. Λοιπόν, γιατί από τον καιρό που πήρε το γήπεδο μπορείς να κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις μια μεγάλη ομάδα χωρίς γήπεδο. Έτσι, δεν έκανε ποτέ ο Ολυμπιακός παίζοντας στο Παπαστράτου ή ο Παναθηναϊκός παίζοντας στον Τάφο. Λοιπόν, έχει ένα γήπεδο, έχει ένα πυρήνα, τον καλύτερο πυρήνα Ελλήνων παιχτών, που είναι σημαντικό, διότι συνήθως οι ομάδες που έχουν τον καλύτερο πυρήνα των Ελλήνων παιχτών παίρνουν το πρωτάθλημα στη διαμάχη Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Γιατί εκεί είναι το μόνο, η μόνη διοργάνωση που έχει περιορισμό στους ξένους παίκτες. Έχει μόνο 6. Άρα πρέπει να έχει 6 καλούς Έλληνες. Και έχει φυσικά αυτή τη στιγμή μια εξαιρετική πλειάδα ξένων παιχτών, από τους οποίους μπορεί να κρατήσει ή να βγάλει κάποιους και να φέρει κάποιους στη δική του φιλοσοφία. Άρα είναι ένα πακέτο έτοιμο που του δίνει την ευκαιρία να κάνει μεγάλη επιτυχία. Τώρα, υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις που έχει. Εάν μπορέσει ο Παναθηναϊκός να το πείσει και να.
10: Που βγάλει. Επικεντρώνονται κυρίως στην προσωπική σχέση που έχει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επειδή είπατε
11: δεν
10: ότι
11: φοβάται
10: κάπως λιγότερο.
11: Δεν έχει άσχημη προσωπική σχέση, ναι, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έτσι, γιατί ο Ζέλικος έφυγε μαζί με τον Παύλο και τον Θανάση όταν, ναι, ανέλαβε ο Δημήτρης. Δεν έχει άσχημη θέση, αλλά ένας άνθρωπος σαν τον Ζέλικο είναι διστακτικός απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εκρηκτικοί. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Δημήτρης είναι φανταστικός σε όλα του, τρομερός επιχειρηματίας, λάτρης του Παναθηναϊκού, έτοιμος να ξοδέψει και την ψυχή του, αλλά ώρες-ώρες είναι εκρηκτικός και δεν μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του. Κάτι τέτοιο, ένας άνθρωπος εγωιστής και που απαιτεί σεβασμό, είναι λίγο επιφυλακτικός. Μήπως συμβεί κάποια έκρηξη και γίνει κάποιο θέμα το οποίο θα τον θίξει. Εάν αυτά που είμαι σίγουρος ότι μπορεί πλέον, διότι με τα χρόνια οριμάζουν όλοι.
10: Αλήθεια.
11: Και πιστεύω ότι ο Δημήτρης μέσα στην διάθεσή του να κάνει τον Παναθηναϊκό πρώτο, που τα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια, φέτος ατύχησε, εκτός εάν ας περιμένουμε, γιατί αν πάρει το πρωτάθλημα πάλι επιτυχημένος θα είναι. Θα έχει πάρει πρωτάθλημα κύπελο και θα έχει χάσει το Final Four στο Παρατσάκ. Ναι. Τι πιο επιτυχημένο. Αλλά λέμε ότι αυτή τη στιγμή όλοι λένε ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διατεθειμένος να κάνει οποιαδήποτε θυσία για να πάει τον Παναθηναϊκό μπροστά, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να δώσει τα εχέγγυα στο Ζέλικο και στο κάθε Ζέλικο, ότι εδώ είναι το σπίτι σου και σου προσφέρω μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη να πάρει άλλη μια κούπα και να έχεις ένα θαυμάσιο τέλος στην καριέρα σου.
10: Από τη μεριά του Παναθηναϊκού θέλουν τον Ομπράντοβιτς, είμαι σίγουρη. Υπάρχουν άλλες επιλογές με βάση τα συμβόλαια.
11: Με βάση τα συμβόλαια, ποια συμβόλαια?
10: Εννοώ των προπονητών.
11: Κοίταξε.
10: Ας πούμε, ο Σάρας δεν υπάρχει.
11: Ο Σάρας δεν μπορεί να πάει. Ναι, σε κάποιες ομάδες δεν μπορεί να πάει. Νομίζω ότι είναι περιορισμένο με τις απαιτήσεις που έχει ο Παναθηναϊκός και τα υψηλά στάνταρ που
10: ακριβώς,
11: βάζει.
10: Δεν είναι πολύ,
11: είναι πολύ λίγοι που μπορούν να έρθουν. Πιστεύω ότι εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο και αν φύγει ο κύριος Αταμάν, μην βιαζόμαστε να ξεφορτωθούμε τον Αταμάν, γιατί άμα πάρει το πρωτάθλημα, πώς θα.
10: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει ούτως ή άλλως.
11: Δεν ξέρω. Αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά λέω ότι δεν μπορείς να διώξεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου πήρε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Έτσι. Δεν έχεις κάποια. Τώρα, αν κινήσει, συνενέσει, έχει κουραστεί, θέλει να πάει στην πατρίδα του, ξέρω εγώ, αυτά όλα που μπορεί να συμβούν. Άλλωστε ξέρω ότι έχει κι άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο ο κ. Αταμάν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το δούμε να τελειώσει και το πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί όλα είναι ρευστά, όπως σας είπα.
10: Στο τέλος.
11: Ακριβώς. Ναι. Και από τη μία μέρα στην άλλη είσαι ή του ύψους ή του βάθους. Λοιπόν, από εκεί πέρα οι επιλογές, εάν δεν είναι επιλογή ο Μπράντοβιτς, είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Πιστεύω ότι ενδεχομένως να γίνει μια προσπάθεια για τον Μαρτίνες. Γιατί αυτή τη στιγμή βγήκε καλύτερο προπονητή, έχει κάνει ένα.
10: Τη Βαλένθια τον προπονητή.
11: Έχει κάνει τον προπονητή. Έχει κάνει ένα πραγματικά αγωνιστικό θαύμα με ένα πολύ χαμηλότερο μπάτζετ από τους άλλους, με νέα παιδιά, χωρίς να έχει μία βεντέτα. Γιατί και ο Μοντέρο τώρα έγινε γνωστός, όπως πέρσι ο Σουόρτ.
10: Και απέδειξε στη σειρά με τον Παναθηναϊκό ότι, ότι έχει και τσαγανό ως προπονητής.
11: Ναι, εντάξει.
10: Με τον ένα τον άλλο τρόπο. Τώρα δικαίως αδίκως δεν το συζητάμε, αλλά τέλος πάντων ότι μπορεί να σταθεί σε ένα έτσι προπονητικό τζατζάρισμα.
11: Και είναι και ένας σοβαρός άνθρωπος. Δείχνει ότι έχει πολύ καλά στοιχεία. Αλλά άλλο το να κάνεις τη Βαλένσια να φτάσει μέχρι εκεί σαν Σιντερέλα, σαν την μικρή πριογκύψα, και άλλο να πάρεις μια καταξιωμένη ομάδα με την πίεση που υπάρχει. Γιατί στο Παναθηναϊκό, όπως και στη Ρεάλ, αυτές οι ομάδες έχουν τρομερή πίεση. Για να είσαι προπονητής σε αυτές τις ομάδες, είσαι καλαμιά στον κάμπο. Δηλαδή είσαι μόνος σου και μπορεί να σε βαράνε από παντού. Κατάλαβες. Λοιπόν, εκεί πρέπει να έχεις τέτοια έντονη προσωπικότητα και τέτοια δύναμη που να μπορείς να ανταπεξέλθεις όχι μόνο στο αγωνιστικό, αλλά και στη σχέση σου με τους παίκτες. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι το έργο ενός προπονητής μεγάλης ομάδος που έχει 10 Mike Jordan, όπως έχει ο Παναθηναϊκός 10 εξαιρετικούς παίκτες, να κάνει σε αυτούς τους παίκτες να βάλουν το εγώ κάτω από το εμείς. Γιατί το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Ναι. Αν βάλεις 10 Mike Jordan, δεν παίρνεις το πρωτάθλημα. Λοιπόν, χρειάζεται να είσαι manager χαρακτήρα για να τους πείσεις, γιατί αυτοί οι παίκτες δεν πείθονται και εύκολα.
9: Άρα, σκιαγραφώντας έναν πιθανό νέο προπονητή στο project Παναθηναϊκός, τι προφίλ θα πρέπει να είχε?
11: Του Μπράντοβιτς.
10: Μόνο
11: του Μπράντοβιτς. Δύσκολα. Από εκεί και πέρα.
10: Όμως, δεν μπορείς, στη φιλοσοφία.
11: Ναι, δεν μπορείς να αδικήσεις. Μπορεί ξαφνικά να βγει και ο Μπράντοβιτς. Βγήκε τυχαία. Παίκτη το σταματήσανε και την άλλη μέρα έγινε προπονητής. Και έγινε αυτός που έγινε.
10: Και πήρε την Ευρωλίγκα.
11: Πήρε την Ευρωλίγκα και μετά πήρε και όλες τις άλλες. Καλά, εκεί την πήρε τυχαία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έδειξε την ποιότητά του. Δεν μπορούμε να δικήσουμε τον Μαρτίνες να πούμε ότι δεν μπορεί να γίνει κάποιος άλλος.
10: Απλώς θέλει λίγο ψήσιμο.
11: Αλλά πρέπει να δοκιμαστεί κάτω από τέτοιες τρομερές πιέσεις. Αυτή τη στιγμή δεν είχε αυτή την πίεση. Διότι στη Βαλένσια δεν είχε βεντέτες. Ό,τι έλεγε γινόταν. Ήταν σαν πανεπιστημιακή ομάδα.
9: Θεωρείτε ότι στη μετά ο Μπράντοβιτς εποχή ο πιο πετυχημένος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ο Άταμαν?
11: Σίγουρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τα εχέγγυα για μεγάλη ομάδα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τα έδωσε από τη στιγμή που πήρε το γήπεδο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με τους προπονητές που περάσανε πριν, γιατί δεν είχε ούτε τέτοιο μπάτζετ, ούτε τέτοια διάθεση να κάνει. Το πήρε επιχειρηματικά σκεπτόμενος και πολύ σωστό, γιατί είναι τρομερός επιχειρηματίας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, από τους κορυφαίους. Δεν ακούγεται, γιατί ασχολούμεθα με το τι κάνει στο μπάσκετ. Αλλά από τη στιγμή που πήρε το γήπεδο, έχει ένα asset, έχει μια εταιρεία πραγματικά, την οποία εκτιμάται σαν αξία στην αγορά. Και αυτή τη στιγμή μην ξεχνάμε ότι όσοι βλέπουν το μέλλον του μπάσκετ στα επόμενα 5 χρόνια μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία. Η είσοδος του NBA, η οποία αυτή είναι με επιφυλάξεις, μπορεί να φέρει τέτοιο τόσο τα πάνω κάτω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα 40-45 εκατομμύρια θεωρούνται κορυφαίο budget στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι 2-3 ομάδες τα έχουν. Αυτά τα 40 εκατομμύρια, αν μπει το NBA, σε 5 χρόνια θα μιλάμε για 150 εκατομμύρια και. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Ύστερα, η αγοραστική αξία των ομάδων, γιατί πλέον δεν μπορούμε να την βλέπουμε σαν ομάδα, πρέπει να την βλέπουμε σαν επιχείρηση. Έτσι.
9: Μαζί με το γήπεδο της.
11: Μα χωρίς γήπεδο δεν έχει τίποτα να πουλήσεις. Λοιπόν, γι' αυτό και το φτιάξε.
9: Οπότε το ερώτημα είναι το εξής. Καταρχάς, επειδή έχουν ακουστεί πολλά πράγματα όσον αφορά το φορμά και τη δομή που έχει να κάνει τη EuroLeague, είστε υπέρ ή κατά της κατάργησης του Final Four?
11: Πιστεύω ότι δεν είναι ένα show. Αλλά πιστεύω δεν είναι δίκαιο, δεν βγάζει τον καλύτερο νικητή. Έτσι, το κάνουν μόνο στο NCAA.
9: Δεν είναι λίγο οξύμορο να μην βγαίνει μέχρι τώρα που το έκανε ο Ολυμπιακός, να μην βγαίνει πρωταθλητής η ομάδα που είναι πρώτη στην κανονική διάρκεια?
11: Όχι. Έχει υπάρξει στην ιστορία, δεν θυμάμαι ποια χρονιά είναι, επί Ιβκοβιτς, η Τσέσεκα τελείωσε την κανονική σεζόν αήττητη.
10: Αήττητη, ναι.
11: Και έχασε το πρώτο μπάτς.
9: Άρα το θεωρείτε δικαίωμα?
10: Όχι, με το Final Four στη Μόσχα κιόλας. Ναι, όχι όπου να είναι.
11: Όχι βεβαίως, αυτό το λέω.
9: Άρα είστε υπέρ ή κατά της κατάργησης?
11: Είμαι υπέρ της κατάργησης, αλλά πρέπει να βρεθεί μια διαφορετική φορμάτια, γιατί πρέπει όλο το πρωτάθλημα να είναι διαφορετικό.
9: Αυτή δηλαδή... η επόμενη ερώτηση. Αν αυξηθεί ο αριθμός, υπάρχει μια άποψη να χωριστεί σε περιφέρειες γύρω. Αυτό αλλοιώνει την ταυτότητά της, γιατί ας μην ξεχνάμε που ήταν πριν 15 χρόνια το NBA, σε δημοφιλία, σε έσοδα κτλ. Και που έχει πέσει τώρα. Γιατί αυτό είχε να κάνει με την υπερδημοσίευση, υπεραλίευση, όπως έλεγαν κάποιοι, αγώνων και πολλών άλλων πραγμάτων. Μήπως χαθεί όλη αυτή η μαγεία
11: δεν
9: και η ταυτότητα?
11: Δεν έχει πέσει από αυτό το λόγο. Το NBA έχει μία μικρή απόκληση, όχι ότι έχει πέσει, όταν οι ομάδες, την αξία του NBA τη βλέπεις όταν γίνεται μια αγοροπολισία ομάδας. Όταν ομάδες όπως οι Lakers πουληθήκανε 15 δις, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να πεις ότι είναι πεσμένο προϊόν, διότι κανένας επιχειρηματίας δεν έχει τέτοια ποσά γι' αυτό.
9: Το λέω βάσει εσόδων που έχουν ομάδες, βάσει τηλεθέασης και όλων αυτών των πραγμάτων που είχαν δημοσιευτεί πριν από 6-7 μήνες.
11: Εντάξει, αυτά οφείλονται και σε άλλα πράγματα. Πολλά πράγματα. Οφείλονται στους παίκτες, οφείλεται στο ότι έχει υπάρξει μία παρακμή στην αγωνιστικότητα των ομάδων του NBA. Αυτή τη στιγμή. Για ανθρώπους, εγώ επειδή την Αμερική την ξέρω καλά, έχω ζήσει 10 χρόνια εκεί και πηγαίνω έρχομαι, δεν υπάρχει πιο βαρετό παιχνίδι από το να παρακολουθείς ένα αγώνα του NBA.
9: Το λέγε και πρόσφατα ο Γκάρι Πέιτον που είχε έρθει εδώ για λογαριασμό.
10: Είναι σαν θέατρο.
9: Είναι αφενός, βλέπεις κάρφωμα ή τρίποντο, έχει γίνει πολύ πιο soft και πλέον όλη η ουσία επικεντρώνεται στα play-off, πουθενά άλλο.
11: Εγώ σου λέω το άλλο, είναι ένα παιχνίδι όπου δεν υπάρχουν προπονητές. Δεν υπάρχουν, γι' αυτό και δεν υπάρχουν πια ονόματα όπως παλιά πατράλη. Τώρα οι προπονητές, κάτι νέοι, παλαιοί παίχτες, έτσι, οι οποίοι κάθονται στον πάγκο και ακούνε τι του λένε οι βεντέτες. Οι παίχτες αποφασίζουν, μεγάλα ονόματα, πότε θα παίξουν, πόση ώρα θα παίξουν και τι στυλ θα παίξουν. Γι' αυτό και βλέπεις και παίζουν όλοι σαν το φίλο.
9: Αυτό είναι το ερώτημα. Μήπως κάποια στιγμή, αν όχι σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το μέγεθος, αρχίζει και τίνει. Και ρέπει, εν πάση περιπτώσει, η Ευρωλίγκα.
11: Όχι, θα βρούνε τη λύση. Το NBA βρίσκει τις λύσεις.
10: Εγώ πιστεύω πάντως.
11: Εμείς εδώ είμαστε διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή, γι' αυτό και έχουν και δυσκολία αυτή τη στιγμή να δώσουν λύσεις στο να έρθουν. Οι Αμερικάνοι κοιτάζουν το business aspect της όλης υπόθεσης, γι' αυτό και μιλάνε να βρουν ομάδα στο Λονδίνο, στο Βερολίνο κτλ. Που για μας δεν υπάρχει μπάσκετ.
10: Στο Λονδίνο που το μπάσκετ είναι σαν το κρίκετ εδώ πέρα. Μπάσκετ, το θέλω, γιατί είναι τα μεγάλα κλαμπ εκεί που θέλουν να τα κάνουν μπασκετικά.
11: Ακούσανε και έχουν κάνει την έρευνά τους ότι όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκα, οι μεγάλες ομάδες, έχουν ποδοσφαιρικό κοινό. Είναι όλες, εκτός από την Εφές Πίλσεν, όλες οι άλλες έχουν ποδοσφαιρική ομάδα.
9: Μα δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα τώρα έβλεπα και η Ρεάλ ήταν κάτω από το Ρεάλ FC ουσιαστικά όλο αυτό το οποίο έγινε με αφορμή το Final Four. Δηλαδή οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου έμπαιναν. Δεν είναι ότι είναι η Ρεάλ FC.
11: Ο Περέζ είναι που ήρθε.
9: Ακριβώς.
11: Όχι, η Μπαρσελόνα το ίδιο.
9: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τελευταίο. Εσείς με την προπονητική σας ματιά, η φετινή Ευρωλίγκα, όχι μόνο το Final Four. Τι σας άφησε, τι σας έδειξε κάτι διαφορετικό στο παικτικό, στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί θα τη θυμόμαστε αυτήν την Ευρωλίγκα, εκτός από τη Βαλένθια?
11: Ότι ήταν η Ευρωλίγκα η πιο ισορροπημένη, με πάμπολες ομάδες, περισσότερες ομάδες, να διεκδικούν μέχρι την τελευταία στιγμή την είσοδο στη δεκάδα, στην οκτάδα.
9: Από τεχνικής πλευράς?
11: Από τεχνικής πλευράς, εντάξει, το επίπεδο είναι καλό. Το επίπεδο είναι καλό. Παίζετε καλό μπάσκετ. Εμένα εκείνο που με ευχαριστεί είναι ότι το μπάσκετ έχει βελτιωθεί όσον αφορά την ταχύτητα, γιατί είχαμε πέσει σε μία περίοδο όπου για μένα το μπάσκετ ήταν τραγικό. Δηλαδή παίζονταν με βάση τη φιλοσοφία που φέρανε οι Ιουγκοσλάβοι οι προπονητές, γιατί αυτοί θέλανε να ελέγχουν το παιχνίδι. Ο στάρ να είναι ο προπονητής και όχι οι παίκτες. Λοιπόν, και παίζανε αυτό το παιχνίδι όπου ο καλύτερος παίκτης έπαιζε 20-25 λεπτά, ο πρώτος σκόρερ πρέπει να βάλει μέχρι 14-15 πόντους και από εκεί πέρα άμυνα. Και τα σκόρ ήταν στα 68-65 κτλ. Αυτό άρχισε να κάνει τον μπάσκετ βαρετό και να χάνει, διότι η άμυνα κερδίζει, αλλά η επίθεση κερδίζει στη
9: στήρια. Η Βαλένθια μας έδειξε πλέον για ένα μελλοντικό στυλ μπάσκετ που ενδεχομένως όσοι το υιοθετήσουν μπορεί να προοδεύσουν.
11: Η Βαλένθια έπαιξε το μπάσκετ του Ολυμπιακού.
10: Δεν είναι μελλοντικό το μπάσκετ, είναι στο παρόν.
11: Ναι,
9: όχι, να το κάνουν σε σύνολο οι ομάδες. Ναι. Αυτό εννοώ μελλοντικά.
11: Δηλαδή, δεν έκανε η Βαλένθια, έπαιξε το μπάσκετ του Ολυμπιακού, δηλαδή με πολλές πάσες. Απλώς έπαιξε ένα τόνο πιο γρήγορα. Και έπαιξε ένα τόνο πιο γρήγορα γιατί είχε τέτοιους παίκτες. Δηλαδή τα σεντρεφόρ της. Δεν παίζει χωρίς σεντρεφόρ. Τα σεντρεφόρ τους υψηλοί τους ήταν όλοι τεσσάρια, ούτε έναν τρίποντα. Και επειδή σου ήταν τρίποντα, ατονούσε η άμυνα κάτω από το καλάθι. Γιατί το τρίποντο όταν αστοχίσει έχει μεγάλη αναπήδηση. Γι' αυτό και παίρνανε όλα τα επιθετικά ριμπάουν. Πλήρω πάνω από το κεφάλι των ψηλών του, Ταβάρες και το άλλο. Αυτοί πηγαίνανε και παίρνανε τα ριμπάουν. Εκεί πρέπει, αν δεν βάλει τα γκάρ σου μέσα στο ριμπάουν, κατάλαβε, γιατί η αναπήδηση φτάνει στη γραμμή του φάουλ. Και έτσι παίρνανε, ήταν πρώτοι στα ριμπάουν. Σουτέρνανε και πηδάνανε. Αυτό το πράγμα.
10: Κύριε,
11: συγχωρείς, όχι.
10: Όχι.
11: Αυτό ξεκίνησε να το κάνει πιο τρελά βεβαίω η Παρί. Έτσι. Αλλά αυτοί είχαν τους κατάλληλους παίκτες, παίζανε ομαδικά, αλλά παίζανε 5 δευτερόλεπτα με 8 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα
9: αρέσει,
11: στην επίθεση.
9: Σαν θεατής.
11: Μου αρέσει το γρήγορο μπάσκετ. Ξέρεις, λένε ότι όπως έπαιξες έτσι η κότσα. Εμένα πάντα ήμουν θειασότης του γρήγορου μπάσκετ, αλλά του ομαδικού μπάσκετ. Και αυτό, ξέρεις, είναι ένα κίνητρο όταν μιλάς στους παίκτες σου, γιατί το προηγούμενο μπάσκετ με το λίγο σκορ κτλ. Η μπάλα γυρνούσε πάντα σε δύο χέρια να σκοράρουν. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους πόλεις παίκτες. Πώς θα τους πείσεις να παίξουν άμυνα. Όταν ανεβοκατεβαίνω σαν το τρένο, δεν ακουμπάω την μπάλα. Όταν παίξει γρήγορο, πιεστική άμυνα και γρήγορο μπάσκετ, λες όποιος φτάσει πρώτος κάτω σκοράρει. Άρα όλοι έχουν μερίδιο.
9: Και κίνητρο.
11: Και αυτό είναι ένα κίνητρο.
9: Σωστό.
11: Για τους παίκτες να παίξουν άμυνα. Κατάλαβες. Για να έχουν και αυτή την τύχη τους. Όταν αποτύχει ο πρωτεύων και δευτερεύων διάτμος, τότε πας την μπάλα στα χέρια αυτού που θέλεις.
10: Δηλαδή είστε θειασότης του total basket, για να κάνουμε μια αναγωγή τέλος πάντων στο ποδόσφαιρο. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε πριν ότι ο Παναθηναϊκός έχει μονάδες, αλλά δεν χάνει από το σύνολο, από τη λειτουργία της ομάδας. Ένας προπονητής που θα έρθει τώρα στον Παναθηναϊκό, πού πρέπει να εστιάσει? Δηλαδή, πού είναι οι μεγάλες αδυναμίες? Τι παίκτες να φέρει?
11: Να βρεις τη χημεία ανάμεσα στους παίκτες που έχεις και θα φέρεις. Δηλαδή, υπάρχει.
10: Ναι, αλλά σε ποια θέση πρέπει να φέρει, να κάνει αλλαγές?
11: Θα σου πω. Η βάση είναι ότι τα πρωταθλήματα τα κερδίζουν οι ομάδες που έχουν τα καλύτερα γκάρ.
10: Ναι.
11: Και όταν λέμε γκάρ, πια εννοούμε τη θέση 1-2-3. Δεν υπάρχει πια playmaker και διάρη και τριάρη. Γιατί και οι τρεις αυτοί παίκτες πρέπει να μπορούν να κατεβάσουν την μπάλα, πρέπει να μπορούν να πασάρουν και πρέπει να μπορούν να σκοράρουν. Λοιπόν, αυτοί που έχουν.
10: Και να δημιουργούν.
11: Αυτοί που έχουν τα καλύτερα γκάρ, αυτοί συνήθως κερδίζουν. Διότι μην ξεχνάς ότι τους καλύτερους ψηλούς να έχεις, εάν τα γκάρ δεν θέλουν να δώσουν την μπάλα, είναι άχρηστος ο ψηλός. Εδώ, τους ψηλούς που έχουμε. Δεν παίρνει καμία πάσα. Εδώ δεν παίρνουν τα forward. Δεν παίρνει ο Ισπανός και ο Μίτογκλου, δεν παίρνουν πάσα. Με τα γκάρ τους θα μοιράζουν. Δύο πάσες και σουτ. Παλαιότερα, όσο είχαμε τον Δημήτρη τον Διαμαντίδη, ό,τι μέτριο ψηλό έφερνε ο Παναθηναϊκός, τον έκανε καλύτερο σεντρεφόρ στην Ευρώπη. Γιατί ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έφτιαχνε τους συμπαίκτες τους. Βελτίωνε και φυσικά τους ψηλούς. Από τα γκάρ που έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ένας μόνο μπορεί να το κάνει. Και το κάνει ο
10: Σλούκας.
11: Όλοι οι άλλοι. Είναι, εδώ χάλασε και ο Γκραντ, ο οποίος Γκραντ τα πρώτα χρόνια του Παναθηναϊκού ήταν ο πιο κομπλέ παίκτης. Έπαιζε άμυνα, έπαιζε. Τώρα έγινε και ο Γκραντ σαν τον Αν. Παίρνει την μπάλα, κοιτάζει να πάει μέσα. Γιατί αν δεν το κάνει, δεν θα κουμπίσει την μπάλα. Όταν θέλει 6-8 δευτερόλεπτα την μπάλα ο Σουόρτς, 6-8 δευτερόλεπτα την μπάλα ο Ναν, θες και 6 δευτερόλεπτα με 8 να κατεβάσει την μπάλα, δεν βγαίνει ο χρόνος.
9: Πρέπει να πάμε στα 30 για τα παλιά.
11: Μία ή δύο πάσες κάνεις. Με δύο πάσες δεν μπορείς να σπάσεις καμία καλή άμυνα. Άρα πάσεις ατομικές ενέργειες. Και το βλέπεις. Βλέπεις τον Παναθηναϊκό, δύο πάσες, ο καθένας παίρνει την μπάλα και κοιτάζει να τρυπεί στην άμυνα. Ένας έχει την μπάλα, τέσσερις κάθονται. Ακίνητοι. Βλέπεις τον Ολυμπιακό, ένας έχει την μπάλα, τέσσερις κόβουν και μετά από 5 πάσες σκοράρει από την weak side, δηλαδή την πλευρά ανοιχτό σουτ. Παναθηναϊκός και όταν σκοράρει. Αυτός που σου τένει έχει τρεις απάνω του. Πώς θα κερδίσεις έτσι?
9: Λοιπόν, πολύ δύσκολα. Ωραία κουβέντα. Ναι. Καταρχάς ρωτούν αρκετοί φίλοι που ενδεχομένως συντονίστηκαν λίγο μετά τις 12.30. Ήταν ο Μιχάλης Κυρίτσης και είναι εδώ μαζί μας. Με έτσι ωραία εμπεριστατωμένη άποψη. Και τους άρεσε γενικότερα αυτό με το μπάσκετ. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είναι η Ευρωλίγκα. Είναι το στάτους, είναι η δομή, το που πηγαίνει το άθλημα γενικότερα.
11: Και το ελληνικό πρωτάθλημα.
9: Αυτό είναι κουβέντα για δύο ώρες εκπομπή, νομίζω. Για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τους Έλληνες, εγώ θα
11: πριν έλεγα. Πριν κλείσω, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα. Διότι έχουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, δύο κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Και η τρίτη ομάδα και η τέταρτη χάνουν 30 πόντους από αυτούς. Άρα δεν έχουν πρωτάθλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή η είσοδος του κυρίου Μιστακίδη, η είσοδος του Κινεζάκου στον Άρη και η προσπάθεια που κάνει η ΑΕΚ. Αυτό αν πραγματικά πραγματοποιηθεί και καταφέρουμε όπως παλαιότερα να έχουμε 5 ομάδες περίπου του ίδιου επίπεδου, τότε πραγματικά θα έχουμε ένα ισχυρό πρωτάθλημα, θα βγάλουμε καλύτερους παίκτες και θα είναι και καλύτερη προετοιμασία των ομάδων μας για την Ευρωλίγκα.
9: Μακάρι, νομίζω είναι η αισιόδοξη νότα της εκπομπής.
10: Το ελληνικό μπάσκετ σε μια προοπτική, για να κλείσουμε με αυτό το ερώτημα, έλευσης του NBA σε όλο αυτό το σκηνικό το διευρυμένο, έχει τις δυνατότητες, τις αντοχές να αντεπεξέλθει.
11: Έχει, αλλά μην ξεχνάς ότι
10: και δεν NBA... μιλάω τώρα, λέω γενικότερα το ελληνικό μπάσκετ, όχι για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που είναι δεδομένο αυτό.
11: Κοίταξε, το NBA, επειδή η φιλοσοφία τους είναι να μην έχουν σε μία πόλη 2-3 ομάδες, δεν έχουν πουθενά, μόνο στη Νέα Υόρκη, έχουν και στο Λος Άντζελες. Δεν πρόκειται να πάρουν από την Ελλάδα που το NBA βλέπει τη χώρα ή την πόλη σαν αγορά.
10: Ναι.
11: Λοιπόν, εμείς είμαστε 9 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πάει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Άρα θα επιλέξουν με βάση τα στάνταρ που έχουν αυτοί μία ή δύο ομάδες το πολύ. Μία ομάδα θα πάρουν για την Ελλάδα, γιατί είναι η μικρή αγορά. Αν πάρουν δεύτερη, θα πάρουν αν από τη Θεσσαλονίκη γίνει κάτι, ας πούμε. Δηλαδή δεν θα πάει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Ένας από τους δύο θα πάει.
10: Αλήθεια.
11: Βεβαίως, γιατί κοιτάζουν την αγορά. Κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά σε έχουμε μέσα σε ένα ισχυρό πρωτάθλημα με ισχυρές ομάδες και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Τα στάνταρ του NBA είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη.
10: Μιλάει το χρήμα.
11: Μιλάει το χρήμα καθαρά.
10: Είναι,
11: καθαρά είναι business, είναι show. Δεν έχει. Όλα τους είναι show.
10: Κύριε Κυρίτση, νομίζω ότι είστε ανεξάντλητος. Είστε για 2 ώρα και πάνω.
9: Και εντός χρόνου.
10: Ναι.
9: 24 δευτερόλεπτα είναι η δική. Όχι σαν τη Βαλένθια. 8 δευτερόλεπτα η κατοχή.
10: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Νομίζω ότι θα έχουμε μπροστά μας συναρπαστικούς τελικούς για το ελληνικό πρωτάθλημα. Για να...
11: Αυτό πιστεύω και εγώ. Πιστεύω ότι η νίκη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα είναι το μεγαλύτερο κίνητρο που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός για να κάνει την ανατροπή, εάν μπορέσει, αφού κάνει όλες αυτές τις αλλαγές που είπα, για να φέρει τα πάνω κάτω και να κάνει τη σεζόν του επιτυχημένη. Και φυσικά στο μέλλον, ό,τι και να γίνει, του χρόνου αυτό θα είναι ένα κίνητρο για τον Γιαννακόπουλο να κάνει τον Παναθηναϊκό πάλι πρωταγωνιστή.
10: Για αυτές τις σπουδαίες αναμετρήσεις και την μπασκετική δραστηριότητα που μεταφέρετε στη δημόσια τηλεόραση με το ελληνικό πρωτάθλημα που κορυφώνεται. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον όλων. Το έδειξαν και την προηγούμενη χρονιά που είχε χτυπήσει όχι κόκκινο και πιο πάνω. Λοιπόν, η τηλεθέαση, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Μιχάλη Κυρίτση που ήταν κοντά μας για μία ακόμη φορά για τον απολογισμό του Final Four, αλλά και για το τι έχουμε να περιμένουμε από το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιάννης Ράνιος.
9: Την Πέμπτη θα τα πούμε μπάλα κι άλλα με πολλές μεταγραφές, υπόσχομαι, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό που συνήθως τα λέμε, αλλά και για άλλες ομάδες, γιατί πλέον αρχίζει και παίρνει φωτιά η κατάσταση και για το παρεδώσε παιχτών και προπονητών και πολλών άλλων πραγμάτων. Υπόσχομαι την Πέμπτη μία ώρα γεμάτη μεταγραφές.
10: Και σε ό,τι αφορά την μπάλα κι άλλα, αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα είμαστε εδώ για να σας περιμένουμε με τα μηνύματά σας, με επικαιρότητα, με σχόλια, χιούμορ και πολλά άλλα. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προχώρησε σε δύο αλλαγές στην αποστολή των 26 ποδοσφαιριστών για τις φιλικές αναμετρήσεις με τη Σουηδία και την Ιταλία, 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα. Συγκεκριμένα έμειναν εκτός λόγω τραυματισμού οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας και κλήθηκαν στις θέσεις τους οι Αλέξανδρος Κιζηρίδης και Θανάσης Ανδρούτσος. Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη κλήση για τον Έλληνα εξτρέμ της Χάρτς. Πολύ κοντά στην επέκταση του συμβολαίου του για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμη είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Σε καλό δρόμο οι επαφές για τον Μοντέρο της Βαλένθια και τον Μίλερ Μακιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα. Σε σύλληψεις 2 ημεδαπών προχώρησε η Ελλάς μετά τον τελικό της EuroLeague, καθώς συμμετείχαν σε επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο σε περιοχές της Αθήνας, Τηλεφόρο Αλεξάνδρας και τον Νέο Κόσμο. Εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για το επεισόδιο που είχαν στο Telecom Center ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη. Στην τελική ευθεία μπήκε η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, συμφωνία σε όλα στη νέα συνάντηση του 33χρονου μεσοεπιθετικού με τη διοίκηση των Ερυθρολεύκων, μόνο οι υπογραφές απομένουν. Εν αναμονή των υπογραφών με τον 38χρονο Δανό προπονητή Γιάκοπ Σνίστρουμ, ο Παναθηναϊκός θα υπογράψει συμβόλαιο 2 ετών με απολαβές 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Γεωργίας, οι πράσινοι εμφανίζονται να έχουν συμφωνήσει με τον 25χρονο εξτρέμ της Εντετιέν, Ζουρίκο Νταβιτασβίλη, MVP στη Λιγκ 2 και με χρηματιστηριακή αξία άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΑΕΚ πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς της Greek Basketball League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την 5η 28 Μαΐου στις 8 και 4 στο ΣΕΦ, με τη σειρά να κρίνεται αντίστοιχα στις δύο νίκες. Οι Πειραιώτες ενημέρωσαν το κοινό τους πως είναι σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το πρώτο μάτς των ημιτελικών κόντρα στην ομάδα του Dragon Sakota. Στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο εισήχθη ο Σπύρος Μαραγκός προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για 1,5 μήνα, καθώς δίνει τη δική του μάχη τα τελευταία χρόνια απέναντι σε σπάνια εκφυλιστική νόσο. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού σε ηλικία 50 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας, που έχασε τη μάχη με την όσο του κινητικού νευρώνα. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η Μίλαν εξετάζει την περίπτωση του Καμερουνέζου στόπερ της ΑΕΚ, Αρόλντ Μουκουντί. Πρεμιέρα σήμερα στο Ρολάν Γκαρός για τη Μαρία Σάκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά. Η Σάκαρη αντιμετωπίζει στη 1.30 το μεσημέρι τη Λίντα Νόσκοβα και ο Τσιτσιπάς στις 2.30 τον Αλεξάνδερ Μουλέρ. Στις 6 το απόγευμα θα παίξουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ για το πρωτάθλημα handball γυναικών σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 7.30 ξεκινάει η σειρά των τελικών στη Water Polo League των Ανδρών με αντιπάλους τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Ιρανός Υπουργός Αθλητισμού Αχμάντ Ντονιαμαλί δήλωσε ότι η FIFA υποσχέθηκε πως όλοι οι Ιρανοί παίκτες θα λάβουν βίζα για το παγκόσμιο κύπελο του 2026, παρόλο που οι τρεις πρώτοι αγώνες τους έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Χρήστος Τζόλης αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος στη φετινή σεζόν, κάτι που επισφραγίστηκε και επίσημα το βράδυ της Δευτέρας. Χωρίς παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης και με 8 της Μπαρτσελώνα στην 26άδα, η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ. Μετά από 27 χρόνια, οι Knicks βρίσκονται στους τελικούς του NBA, μετά την νίκη τους μέσα στο Cleveland επί των Cavaliers με 130-93 και ιστορικό ρεκόρ 11 συνεχόμενων νικών στα play-off. Τα ξημερώματα το 5ο παιχνίδι των τελικών της Δύσης, Thunders εναντίον Spurs, με τη σειρά να είναι ισόπαλοι 2-2 στις νίκες. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Era Sport ακολουθεί εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

0: μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Να το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Είσαστε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή που και σήμερα θα ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με το μπάσκετ, με το Final Four, με το θρίαμβο του Ολυμπιακού, αλλά θα προαναγγείλει και αυτά που έρχονται. Και αυτά που έρχονται είναι τα play-off, η συνέχεια των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, η μη τελική φάση που θα κορυφωθεί το πρωτάθλημα με την τελική φάση, λογικά με αναμέτρηση των δύο αιωνίων. Έχει και ποδοσφαιρικές εξελίξεις η επικαιρότητα. Θα τα δούμε όλα αυτά τα ποδοσφαιρικά ζητήματα στο δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος μόνο με μπάσκετ. Έχουμε και το update στο ρεπορτάζ του τι συμβαίνει με τις μεταγραφές σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Είναι τα ονόματα που έχουμε πει εδώ και 10 μέρες. Κυρίως προσπαθούν οι δύο αιώνιοι να πάρουν παίκτες από τη Βαλένθια, όπως έκαναν πέρυσι από την Παρί. Και επίσης θα σας πούμε τι συμβαίνει με Σπανούλη και ο Μπράντοβιτς. Σε ποιες ομάδες δηλαδή κατευθύνονται, εάν κατευθύνονται, με ποιες ομάδες συζητάνε, που συζητάνε και ποιες ομάδες τους θέλουν περισσότερο, διότι υπάρχουν και αυτές. Λοιπόν, με όλα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας, καθώς το απόγευμα λογικά θα γίνει η ανταλλαγή συμβολέων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον Γιάκομπ Νίστρουπ, τον Δανό νέο προπονητή των Πρασίνων, μετά τη λύση της συνεργασίας του Τριφυλιού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Και πάμε να υποδεχτούμε το Λευτέρη Καλογύρου, φίλο της Ερασπορ και της εκπομπής και δικό μου προσωπικό φίλο, πολύ γνωστό προπονητή, για να συζητήσουμε για το θρίαμβο του Ολυμπιακού που είναι βασιλιάς της Ευρώπης και πάλι για το τέταρτο ευρωπαϊκό των Πειραιωτών έπειτα από μια συναρπαστική σεζόν, διότι η Ευρωλίγκα, όπως έχουμε ξαναπεί, έχει τρεις φάσεις. Μιλάμε για τρία διαφορετικά πρωταθλήματα επί της ουσίας και κατά την άποψή μου. Δηλαδή, η κανονική περίοδος είναι ένα πράγμα. Ένα άλλο πράγμα είναι τα play-off. Και ένα τελευταίο είναι το Final Four. Εκεί που κρίνονται όλα, στα μοναδικά παιχνίδια. Ούτε όταν παίζουν όλοι με όλους, δηλαδή στην κανονική περίοδο, ούτε όταν έρχεται μια σειρά αγώνων, δηλαδή στα play-off. Στο Final Four κρίνονται τα πάντα. Σε μοναδικά παιχνίδια. Παρασκευή, Κυριακή. Πρέπει να κερδίσεις ακόμα και αν έχεις κάνει ρεκόρ νικών. Πρέπει να κερδίσεις και τα δύο για να στεφθείς πρωταθλητής Ευρώπης. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με το NBA, που στους τελικούς, όπως και νωρίτερα, υπάρχει σειρά αγώνων στα play-off του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο και εκεί αποδίδεται 100% δικαιοσύνη. Λευτέρη Καλογύρου, καλό μεσημέρι. Στην Ευρώπη αποδίδεται 100% δικαιοσύνη. Δηλαδή, ας εξαιρέσουμε τη φετινή χρονιά που ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τη διαρκή υπεροχή του. Αυτό το sustained excellence που έχω καθιερώσει, ας πούμε, ως ορολογία και ως τίτλος, αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Όμως αποδίδεται δικαιοσύνη 100% στην Ευρώπη σε αντίθεση με το NBA. Και ας λέμε πολλές φορές, εγώ το λέω πάντα, ότι η καλύτερη ομάδα 9 στις 10 φορές κερδίζει. Με τα μοναδικά παιχνίδια αποδίδεται δικαιοσύνη. Θα μου πεις, αυτή είναι η μαγεία, αλλά φτάνει?
1: Κοίταξε, είναι ένα φορμάτο που το γνωρίζουν οι ομάδες από την αρχή και ξέρουν τα τρωτά σημεία. Για μένα δεν μπορώ να πω ότι αποδίδεται δικαιοσύνη, έτσι κι αλλιώς το είδαμε και από την πλευρά της Ρεάλ. Η Ρεάλ έφτασε στο Final Four να μην έχει κανέναν από τους ψηλούς της. Θα πρέπει να προσαρμοστεί σε κάτι τελείως διαφορετικό. Όμως, όπως είπες και εσύ, οι καλές ομάδες είναι πάντα καλές ομάδες. Δηλαδή, η Ρεάλ απέδειξε ότι παρά τις απουσίες της διεκδίκησε κανονικά τον τίτλο, στα ίσα προσαρμόστηκε. Και αυτό είναι ένα δείγμα καλής ομάδας, καλού προπονητή, καλής οργάνωσης τέλος πάντων. Το έχουμε δει και σε σειρά αγώνων να συμβαίνει αυτό. Θυμόμαστε τώρα τα κάτι play-off του Ολυμπιακού που είχε χωρίς ψηλό είχε παίξει. Συμβαίνουν από πλευρά τερματισμών, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Άλλο είναι το φορμάτ και άλλο οι συγκυρίες.
0: Εσένα
1: που
0: τι θα σου άρεσε?
1: Συγγνώμη?
0: Εσένα τι θα σου άρεσε?
1: Οι σειρές αγώνων.
0: Ωραία, το αφήνουμε αυτό. Το ξέρουν, λες, ισχύει για όλους. Θέλαμε σειρές, δεν τις έχουμε. Πάμε σε αυτό που ζούμε. Okay. Και πάμε σε αυτό που έζησε ο Ολυμπιακός. Δικαίωση?
1: Ναι, σίγουρα, δεν το συζητάμε, γιατί αν το δούμε.
0: Βράχνιασες κι εσύ. Εδώ δεν βράχνιασα εγώ με τις μαραθώνιες εκπομπές. Βράχνιασες εσύ. Ή φώναζες τα μικρά της ΑΕΚ?
1: Είναι
0: φώναζες τα μικρά της ΑΕΚ. Την ξέρω τη δουλειά του προπονητή καλά. Γυμναστής άλλωστε στα νιάτα μου, ναι. Έλα, έλα.
1: Νομίζω ότι, κοίταξε, ο Ολυμπιακός είναι δικαιώθηκε και για το ότι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία πέντε χρόνια, αν ναι. μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Όχι, μπορείς να το πεις και έτσι.
1: Αλλά δικαίωσε όμως και την γενικότερη χρονιά του. Μια χρονιά που ξεκίνησε με κάποια σταθή βήματα, όπως είναι πολύ φυσιολογικό να μην κρίνουμε κανέναν από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Και σιγά σιγά η ομάδα βρήκε τα πατήματά της, επέκτασε τους ρόλους της, ο προπονητής.
0: Για την ακρίβεια, για να γινόμαστε κατανοητοί και να καταλαβαίνει και ο κόσμος, από τις 16 Δεκεμβρίου και μετά μπήκε σε μια ρότα, όπως αποκάλυψε και ο Χρήστος Μπαφές χθες τους Game Changers και επιβεβαίωσε, χωρίς να είμαστε συνεννοημένοι λίγα λεπτά αργότερα, ο Τόμας Γόκαπ. Επιβεβαίωσε ότι όλα άλλαξαν στις 16 Δεκεμβρίου. Εκείνο ήταν το turning point στη σεζόν. Όταν ο Φουρνιό είπε μπροστά σε όλους, σε εκείνη την κουβέντα στα αποδυτήρια, δεν είμαι σε καλή κατάσταση. Είναι καυτός ο Ντόρσεϊ, αυτός πρέπει να παίζει πιο πολύ από μένα. Εγώ θα έρχομαι από τον πάγκο. Δείχνοντας και στέλνοντας και το μήνυμα που το έστελνε και ο Μπαρτζόκας όλα αυτά τα χρόνια στους πάντες, ότι το εγώ είναι κάτω από το εμείς. Όλοι παίζουμε για έναν, ένας για όλους, αλλά πάνω από όλους είναι η ομάδα, έτσι.
1: Σωστό, σωστό. Ναι, αυτό δείχνει πόσο καλά δομημένη είναι μια ομάδα και τι αρχές υπάρχουν. Νομίζω ότι ο κόουτς Μπαρτζόκας αυτά τα ξεκαθαρίζει πολύ νωρίς στις ομάδες του, δεν υπάρχουν γκρι ζώνες.
0: Απλώς χρειαζόταν η 16η Δεκεμβρίου μετά την ήττα από την Μπαρσελόνα και η κουβέντα του τεράστιου Εβάν Φουρνιέ για να αλλάξει το story.
1: Σίγουρα, ναι,
0: διότι θυμάσαι τη συζήτηση, έτσι. Είχε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είχε επεκτείνει πρόωρα το συμβόλαιό του και με τεράστια αύξηση αποδοχών με τον Ολυμπιακό Φουρνιέ. Ο Ντόρσε είχε πάρει μαζί με τον Μακίσικ το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνεις με ποια είναι το λέω.
1: Ναι,
0: είχε,
1: ναι, ναι.
0: Είχε μείνει στο ίδιο συμβόλαιο, είχε πάρει το χάλκινο με την εθνική ομάδα, ήταν καυτός και είχε μείνει στα δικά του. Και στη θέση του πάγκου, του αναπληρωτή, του backup δηλαδή, του αναπληρωματικού, ναι, του Φουρνιέ. Γι' αυτό, ναι, το είπα, γι' αυτό το είπα, για να γίνεται κατανοητό πώς αλλάζει το κουμπί σε μια ομάδα.
1: Ναι, νομίζω ότι οι μεγάλοι παίκτες δεν φαίνονται μόνο μες στο γήπεδο να σκοράρουν. Είναι και οι αποφάσεις που παίρνουν εκτός γήπεδου και η συμπεριφορά τους μέσα στα ποδήλατα, γιατί και αυτό είναι κάτι σαν ένα συμβάν αποδυτηρίων. Δηλαδή βγαίνεις μπροστά, μιλάς και λες, παιδιά, δεν είμαι καλός αυτήν την περίοδο να παίξει αυτός. Νομίζω ότι οι μεγάλες προσωπικότητες γνωρίζουν πολύ καλά πώς να συμπεριφερθούν ανά πάσα στιγμή για το καλό της ομάδας. Το ξέρουν αυτό. Δηλαδή, σίγουρα για να φτάσει κάποιος να είναι winner και παίκτης υψηλού επίπεδου, έχει περάσει από τέτοιες καταστάσεις, μπορεί να τις ερμηνεύει πάντοτε βάζοντας μπροστά το καλό της ομάδας.
0: Συμφωνούμε. Αυτό είναι και το μεγαλείο του Φουρνιέ. Πάμε παρακάτω τώρα, coach. Θέλω να μου πεις Παρασκευή, Κυριακή, τι είδες. Εγώ δεν βλέπω απομονωμένα τον τελικό. Δεν βλέπω ένα παιχνίδι. Στο Final Four βλέπω και τα δύο. Και για να γίνει βασιλιάς Ευρώπης Ολυμπιακός, κέρδισε και την Παρασκευή την απερχόμενη πρωταθλήτρια και την Κυριακή τη βασίλισσα της Ευρώπης.
1: Ναι. Ναι, νομίζω καλά. Έτσι το βλέπουμε πάντα το Final Four συνολικά και νομίζω ότι οι οργανισμοί τόσο μεγάλοι δεν μπορούν να αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια και τόσες εμπειρίες που έχουν, να πάνε και να πούνε ότι αδειάσαμε γιατί κερδίσαμε στον ημιτελικό την πρωταθλήτρια Ευρώπης, οπότε μετά δεν έχουμε δύναμη για τον τελικό. Αυτά δεν ισχύουν, αυτά γινόντουσαν κάποτε, όταν οι ομάδες δεν ήταν έμπειρες. Θυμόμαστε την εποχή ο Ανίδη και τα λοιπά, που με τους εμφυλίους, σε εισαγωγικά πάντα, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αδειάζανε και στον τελικό δεν παρουσίαζαν το ίδιο πρόσωπο. Νομίζω τώρα είναι πάρα πολύ έμπειροι και οι οργανισμοί, αλλά και οι παίκτες πλέον, να ξεχνάνε να έχουν πολύ κοντή μνήμη, να ξεχνάνε αμέσως την επιτυχία και αυτό θα συμβεί και τώρα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν θα νομίζω ότι. Θα παρουσιαστεί και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Πάμε λίγο πιο πίσω. Σίγουρα. Μένουμε στο Final Four. Μένουμε,
1: ναι.
0: Θέλω στοιχεία, θέλω κομμάτια.
1: Ναι.
0: Από όσο είδες τεχνικής ανάλυσης.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Κοίταξε, οι ομάδες στο Final Four φτάνουν και γνωρίζουν η μία την άλλη πάντοτε. Ο Ολυμπιακός με την Φενέρ ήταν απόλυτα έτοιμος στο πώς θα παίξει. Νομίζω και η Φενέρ απλά... Δεν βγήκε ποτέ κάποιος παίκτης μπροστά να πάρει την ομάδα στις πλάτες ή έχει τέτοιους παίκτες. Ο Ολυμπιακός ήξερε με πώς θα τους αντιμετωπίσει και τον Μπάλουγκεν και τον Τάκερ και όλους αυτούς, οπότε περιόρισε γενικά τα ατού, ρίσκαρε με κάποιους παίκτες όπως κάνει πάντοτε ο Ολυμπιακός προστατεύοντας το καλάθι του, ρίσκαρε σε μακρινά σουτ με το Μέλι, το Γιάντονεν, όλους αυτούς τους παίκτες τους οποίους δεν τους έδωσε ιδιαίτερη σημασία, θέλω να πω, στο μακρινό σουτ και το πλάνο του πέτυχε.
0: Λοιπόν, τι είχε ο Ολυμπιακός φέτος που δεν είχε πέρυσι για να σαρώσει ουσιαστικά την Ευρωλίγκα με το ρεκόρ στην κανονική περίοδο, με το 3-0 με τη Μονακό, με τις μεγάλες νίκες στο Final Four και να παίξει μπασκετάρα εν τέλει για να σπάσει την κατάρα. Νομίζω που έλεγε ότι ο πρώτος δεν το παίρνει.
1: Νομίζω πάνω απ' όλα είχε βάθος. Πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ του. Δηλαδή, άμα δούμε λίγο ποιοι μείναν έξω από τη δωδεκάδα στο Final Four, θα καταλάβουμε. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, στη μέση χρονιά στη Δικαιοσύνη Μπενλή, παίχτες καλοί. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ γεμάτος σε όλες τις θέσεις. Είχε υγεία. Είναι πολύ σημαντικό να φτάσεις, γιατί το είδαμε με τη Ρεάλ τι συνέβη. Και νομίζω πάνω απ' όλα είχε άνοιγμα, όπως το λέμε.
0: Πώς το είπες, δεν άκουσα, coach, τι είχε.
1: Είπα άνοιγμα, γιατί μου ήρθε λίγο σε ξένη γλώσσα. Είχε το ηθικό κομμάτι, το πνευματικό κομμάτι, ότι ξέρεις πρέπει να το πάρουμε. Φέτος θα το πάρουμε. Είμαστε στην Ελλάδα. Ας βάλουμε μέσα και τον παράγοντα αυτόν, που δεν νομίζω ότι επηρεάζει τόσο πολύ τις παίκτες.
0: Τι λες, ομάδα εξηλαίωσης αυτή την ομάδα, όπως ονομάστηκε. Λέω, την αποκαλείς Redeem Team. Αυτή την έκδοση του Ολυμπιακού, τη φετινή, όπως αποκλήθηκε και χαρακτηρίστηκε και ονομάστηκε Redeem Team, δηλαδή ομάδα εξηλαίωσης, ναι. Η Dream Team του 2008,
1: σίγουρα,
0: που είχε χάσει το 6, το 4, το 2, δηλαδή Ιντιανάπολης Παγκόσμιο, η Dream Team, Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας και από εμάς το 6 στη Σαϊτάμα, για να πάει με τον Κόμπι το 2008 και τους άλλους να γίνει η ομάδα εξηλαίωσης.
1: Σίγουρα, το λες αυτό, γιατί όλες αυτές οι πορείες του Ολυμπιακού...
0: Άρα το καθιερώνουμε τώρα, το αποφασίζουμε οι δυο μας, Redeem Team. Να το πω,
1: νομίζω, ναι,
0: να το πω την Πέμπτη στη μετάδοση.
1: Μπορεί
0: με την
1: να υποθεί δημοσιογραφικά πάντοτε.
0: Γιατί να μην υποθεί, θα μας κάνουν μήνυση.
1: Εσύ έχεις κάνει τον προπονητή, εγώ δεν έχω κάνει δημοσιογράφο.
0: Ωραία.
1: Πες το εσύ.
0: Το λέω εγώ. Συνεχίζουμε. Ομάδα εξηλαίωσης λοιπόν και δικαίωση για τον coach πρώτα απ' όλα ή για κάποιους παίκτες ή συνολικά για τον οργανισμό και τους πρόεδρους.
1: Κοίταξε, για τον coach σαν Παλμαρέ, ναι, αλλά ο coach έχει δείξει ποιος είναι και τι είναι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι με μέσους κορυφαίους, δεν χρειαζόταν δηλαδή μια κούπα για να την...
0: Αν δεν το έπαιρνε όμως δεν θα ήταν επισφαλής η θέση του.
1: Και πάλι ένας προπονητής ο οποίος σε φέρνει πρώτο σε όλες τις regular season με τόσο μεγάλο βαθύ πρωτάθλημα, με διαχείριση προσωπικότητων ιδιαιτέρων, έχοντας επιτυχίες και στο παρελθόν και με μέτρια ρόστερο, όπως με τη Λοκομοτίβα, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά. Δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι για τον Μπαρτζόκα.
0: Δηλαδή, εντάξει, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, θα άμενε δηλαδή αν το είχανε. Εχθές ο Σταύρος Ελληνιάδης, βεβαίως. Mm-hmm. Γιατί ζούμε στην Ελλάδα, δεν είμαστε στην Ισπανία, πόσο μάλλον στην Αμερική. Είπε ο Σταύρος Ελληνιάδης από τη Ρόδο, απευθυνόμενος προς τον Χρήστο Μπαφέ, την ώρα της κουβέντας της ταυτόχρονης, στους Game Changers στο Earth News 7-8. Νομίζω το παρακολουθείς το δικό μας σοου με τον Άρη Γάτα. Δεν το είδες, έχασες. Λέει Χρήστο, αν δεν το παίρνατε και αυτή τη φορά, το είχα πει και στον coach λίγο πριν τον αγώνα μας, τον πρώτο στη Ρόδο με Κολοσσός Ολυμπιακός, θα έπρεπε να κρυφτείτε στο Αγκίστρι, όπως έκανε ο Κουφοντίνας κάποτε.
1: Ναι,
0: γιατί το βάρος ήταν μεγάλο. Εγώ συμφωνώ.
1: Σίγουρα, ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει πάρα πολύ κόσμο, που μπορεί να επηρεάσει κοινή γνώμη, διάφορες εξελίξεις στο σύλλογο, αλλά νομίζω ότι θα το σκεφτόντουσαν δύο και τρεις φορές οι ιδιοκτήτες της ομάδας πριν προβούν σε μια τέτοια κίνηση. Δεν νομίζω ότι αυτή η ήττα μπορεί να καθόριζε κάτι.
0: Πάντως δεν την ξέρουμε. Είναι ένα what if.
1: Σημασία ναι, έχει. Ας μην μείνουμε σε αυτό. Γιατί...
0: Ναι, ας μείνουμε στο γεγονός. Γιατί και προχτές γελούσα. Έχει τελειώσει ένα συναρπαστικό, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Έχει πάρει μια τόσο μεγάλη νίκη και ένα τόσο βαρύ τρόπαιο Ολυμπιακός, το τέταρτο στην ιστορία του. Και άκουγα ερωτήσεις προς τους πρωταγωνιστές. Τι θα γινόταν εάν έβαζε το σούτ ο Αντρές Φελίζ. Τι θα γινόταν δηλαδή. Μπορεί να είχαμε και παράταση. Τα τελευταία δευτερόλεπτα θα ήταν στον Ολυμπιακό στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Και αν είχαμε παράταση θα βλέπαμε. Αλλά όταν κερδίζεις είναι το α και το ω στη δημοσιογραφία και όχι απλά επειδή αυτό κάνουν οι Αμερικανοί, ας πούμε, οι πρώτοι διδάξαντες που σκέφτονται θετικά. Αναφέρεσαι στον νικητή, κάνω λάθος.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι αυτή η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί μόνο στους ιδιοκτήτες. Οι μόνοι που μπορούν να απαντήσουν είναι αυτοί. Δηλαδή, εγώ, αν σκεφτώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει τόσα εκατομμύρια και είμαι 88-80, ελάχιστα θέλω να τελειώσει το παιχνίδι και χάνω το ματς.
0: Ναι. Δεν το είχανε ακόμα και αν το έβαζε.
1: Ναι, να πήγαινε στην παράταση και να το είχανε εννοώ.
0: Ναι.
1: Πλέον εγώ θα απογοητευόμουν τόσο πολύ που θα έλεγα εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρουμε ποτέ στον αιώνα τον άπαντα πλέον ξανά.
0: Ναι, αλλά όταν έχεις δει το έργο.
1: Απλά,
0: ναι, όταν έχεις δει το έργο, Δεν λες γιατί ο Γιάντουνεν δεν έβαλε το. Αν έβαζε ο Γιάντουνεν το lay-up. Αν έβαζε το lay-up. Ναι, ναι, ναι. Εκεί που έχασε τη βολή, λέω, η Φιλανδία.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: πήρε
1: ναι,
0: το rebound ναι. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Δεν τον ρωτάς δηλαδή τον Αντετοκούμπο ή τον ρώτησε κανένας. Πώς και δεν πήρε το rebound. Και αν στο έβαζε, δεν θα πέραμε το χάλκινο. Τον ρωτάς.
1: Ναι, ναι, όχι, αλλά όχι. Είναι με τη φάση που συμβαίνει. Αλλά αυτό ναι. Το που έγινε τώρα με την ανατροπή, γιατί δεν μιλάμε τώρα για το τρίποντο του Φελίς. Μιλάμε τώρα για την ανατροπή από το 88-80 μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να φτάσει το παιχνίδι να κρέμεται σε ένα σουτ. Ναι. Αυτό ήταν.
0: Ωραία, αφού πάμε εκεί, πριν προχωρήσουμε ναι. Την κουβέντα κι άλλο, για πες μου, αυτοί αστοχούν προώρα. Ή σωστά αστοχούν αλαγκατσιούδι ακοντιστή πετώντας τις βολές στο σίδρο. Πρώτα
1: νομίζω
0: ο Λάιντς
1: και οι δύο άνθρωποι πήγαν στο ίδιο σημείο και διεκδικήθηκε η μπάλα με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω είναι κάτι το οποίο το έχουν δουλέψει.
0: Είναι δουλεμένο. Είναι... Μάλιστα. Ναι, και σε ρωτάω για να είμαστε ναι. Να απαντάς συνολικά. Καλά ναι. Ο Λάιντς. Καλά. Είναι το σκορ πιο μεγάλο. Όταν μειώνεται το σκορ στις τρεις βολές που δεν είναι φάουλ στο τρίποντο, mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, ναι, τρεις ναι, βολές ναι. Που δεν είναι φάουλ στο τρίποντο. Δεν είναι φάουλ ναι. Του Γόκαπ. Ανοίγει τα πόδια όπως τα άνοιγε παλιά ο Πρέλεβιτς.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Αλλά τρεις βολές. Βάζει τις δύο. Στην τρίτη, σωστά αστοχή.
1: Για μένα όχι, γιατί έχει 11 δευτερόλεπτα.
0: 18
1: έχει. Αλλά αν κάνουμε λίγο τα μαθηματικά.
0: 18 νομίζω ότι έχει. 18. 18 έχει.
1: Αν στοχούσε και πήγαινε η διαφορά στους δύο.
0: Ναι.
1: Και μετά καναδικά.
0: 18 νομίζω ότι έχει. 18. 18
1: αν ο στοχούσε και πήγαινε η διαφορά στους δύο.
0: Ναι.

0: ήθελα να καταλήξω. Άρα κάνει απονεννοημένο ο Καμπάτσο με το μυαλό του.
1: Ναι. Προφανώς έχει συνεννοηθεί με συμπαίκτες. Πρέπει να το δούμε αναλυτικά αυτό σε βίντεο, να δούμε αν υπάρχει έστω κάποιο eye contact, ας πούμε, εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Ότι κοίταξε, θα το χάσω πίδα.
0: Πάντως σε πρώτη ανάγνωση κάνει με το μυαλό του, με το νου του Μπαϊράμι που έλεγε μια ψυχή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του. Μόνον έτσι να το κλέψουμε ή να το στείλουμε στην παράταση, σωστά.
1: Ναι, πάντως γενικά στο βιβλίο που λέμε, κανένας δεν αστοχεύει, το χάσε τόσο μεγάλο χρόνο. Δηλαδή να το κάνεις αυτό. Πρέπει να μην
0: είναι 5 δευτερόλεπτα.
1: Να δουλεύει βάρος. Να έχει κάτω από 5 δευτερόλεπτα.
0: Να έχει κάτω από 5 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, και να έχει και time out. Δηλαδή για να ενδεχομένως να κάνει φάουλ, να πάρει την μπάλα μπροστά. Δηλαδή, αν δεν έχει time out, δεν έχει τίποτα και είναι 5 δευτερόλεπτα, λες εντάξει, χάστηνε, μπάσκετ.
0: Διότι θυμάσαι και την ένστασή μου με το Σάβα Σημειονίδη ένα βράδυ, το παρακολουθούσες και εσύ από την τηλεόραση και μας έστελνες μηνύματα για τον Φρανσίσκο που ευστοχεί.
1: Μαζί ήμασταν.
0: Εσύ ήσουν, νόμιζα ότι ήταν ο Σάβας. Ναι.
1: Όχι, που ευστοχεί. Όχι, δεν συμφωνώ. Σου λέω στα 5 δευτερόλεπτα ήταν 2 πόντοι διαφορά.
0: 5,5 είχε. Πεντέμιση.
1: Ναι, αλλά ήταν ένας πόντος που σημαίνει.
0: Ο Παναθηναϊκός σε 7 δευτερόλεπτα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στη Βαλένθια.
1: Πρόσεξε, ναι. Άλλο να χάνεις 2 πόντους ναι. ή 3
0: ναι.
1: και άλλο να χάνεις 1 πόντο. Όταν χάνεις 1 πόντο ναι. και πάρεις το rebound και τρέξεις,
0: ναι.
1: ακόμα και με δίποντο κερδίζεις. Και αντίστοιχα εσύ που έχεις χάσει τη βολή, επίτηδες χάνεις.
0: Μάλιστα. Το αφήνουμε τώρα τα σενάρια. Ο καθένας είπε την άποψή ναι. του. Πάμε για τον Ολυμπιακό τώρα. Δεν έχουμε το what if, έχουμε τη νίκη του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμη μεγαλύτερη αξία από τη στιγμή που πάλεψε με τα ανορθόδοξα σχήματα η Real. Και ήταν πολύ ανταγωνιστική μέχρι το τέλος.
1: Όχι, δεν θα έλεγα ότι πρέπει να προσδώσουμε μεγαλύτερη αξία. Η Real έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή η Real έπρεπε μέσα σε λίγες ώρες να πονοκεφαλιάσει, να δει τι μπορεί να κάνει με το υπάρχον υλικό ρόστερ που, με το ρόστερ που έχει για να αντιμετωπίσει μια ομάδα σαν Ολυμπιακό. Σε αυτούς βγάζουμε το καπέλο και τους λέμε μπράβο τους. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι βρήκε λύσεις και απλά νομίζω ότι το βάθος του του έδωσε πάρα πολύ.
0: Εμένα γιατί μου προκλήθηκε η αίσθηση και κράτα coach την ερώτηση θα απαντήσει μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων ότι αυτές οι απουσίες την έκαναν καλύτερη τη Ρεάλ. Δηλαδή ότι ήταν απρόβλεπτη.
1: Υπερβολή. Τι απρόβλεπτη. Τίποτα δεν είναι απρόβλεπτο. Ο Ολυμπιακός σίγουρα την προηγούμενη μέρα.
0: Θα το αναλύσεις μετά. Γιατί εγώ νομίζω ότι θα ήταν πιο αργοκίνητη η Ρεάλ με έναν κλασικό ψηλό.
1: Και είχε... η Ισπανική ομάδα αργοκίνητη. Την προηγούμενη μέρα με τη Βαλένθια έβαλε 105 πόντους.
0: Με τη Βαλένθια όμως που γνωρίζονται καλά. Όχι με τον Ολυμπιακό που θα είχε. Θα τα πούμε μετά. Τι θέλω, τι θέλω αυτή τη συζήτηση. Το θέλω αυτό το debate. Θα τα πούμε μετά. Μετά το πολιτικό δελτίο.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύγκρουση τρένο με σχολικό βαν το πρωί στο Βέλγιο, στην περιοχή Μπούγκενχάουτ της Φλάνδρας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν σκοτωθεί δύο μαθητές, ο οδηγός του λεωφορείου και ακόμα ένας ενήλικας. Ξεκινάει η κρίσιμη διαδικασία της αφύπνισης για το τρίχρονο κοριτσάκι από τα Χανιά που φέρεται να κακοποιήθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Στις 8 στο Δεσίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβει στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ, 17 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεΐ σε Ηνωμένες Πολιτείες: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή σε άνοδο το πετρέλαιο. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγης στο νότιο Λίβανο να φύγουν από

0: τα σπίτια τους εν όψη πληγμάτων. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
6: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Όχι απλώς a good night, the Sunday night, Ματίνα, Ματίνα Καρνερόπουλου, ούτε απλώς beautiful night. The Sunday night goes the night, the night. Όλα τα γράμματα κεφαλαία. Αυτή ήταν η νύχτα για τον Ολυμπιακό. Μαγική, μαγική. Για το τέταρτο ευρωπαϊκό συνεχίζω με Λευτέρη Καλογύρου. Coach.
1: Ναι.
0: Είσαι εδώ.
1: Βεβαίως,
0: μαζί μας. Ωραία. Μ' αρέσει αυτή η συζήτηση. Γιατί εγώ πιστεύω και θέλω να ακούσω και σένα, το σπορ είναι δημοκρατικό και όλες οι απόψεις είναι δεκτές, ότι οι απουσίες της Ρεάλ τις έκαναν πάρα πολύ καλό, δηλαδή τους Καριόλο. Διότι σε αντίθεση με τις προβλέψεις των περισσότερων δεν έπαιξε ζώνη παρά μόνο σε μία φάση και τιμωρήθηκε, άρα δεν διάλεξε το κόνιό του από την αρχή, αντιθέτως έπαιξε χωρίς να αποβληθεί ούτε ένας με φάουλ, με Λάιλς και ο Κέκε, και με τους άλλους βεβαίως, και δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό με αυτό το κατά κάποιο τρόπο ολοκληρωτικό five out. Δεν ήταν έτσι, αλλά κατά κάποιο τρόπο λέω, διότι έφυγε από τη συνηθισμένη νόρμα της και ο Ολυμπιακός χρειάστηκε 3 δεκάλεπτα και την απόφαση του coach Μπαρτζόκα που έκανε ρουά μάτ στη Βασίλισσα, λέω την προσωπική μου άποψη, αλλά θέλω και τη δική σου, και τη δική σου, το έχεις όλο το χρόνο, να βάλει Γουόκαπ φρέσκο, γιατί τον είχε ξεκουράσει νωρίτερα μετά την πρώτη περίοδο. Να βάλει Φουρνιέ, να βάλει Πίτερς και Βεζένκοφ στο 3-4 και Τάιρικ Τζόνς που δεν είχε παίξει δευτερόλεπτο στο 4ο δεκάλεπτο και να σαρώσει τη Ρεάλ με αυτό το σχήμα. Σ' ακούω τώρα.
1: Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ με τίποτα πολλά όσα είπες από αυτά.
0: Αυτό χαίρομαι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι καταρχήν η Ρεάλ δεν μπορούμε να πούμε ότι ευνοήθηκε από αυτές τις απουσίες. Δεν γίνεται αυτό. Είναι
0: δεν νοξύ. Είπα, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ότι
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα εν τέλει.
1: Έψαξε να βρει κάποιες άλλες λύσεις.
0: Ναι. Όχι, έψαξε, τις είχε.
1: Όπως και αυτή η ομάδα ξέρει να χρησιμοποιεί τα ατού της, έτσι ξέρει και όταν βρει. Και μάλλον ο Ολυμπιακός ξέρει να παίξει τη Ρεάλ όταν θα είναι πλήρης. Έτσι πρέπει να προσαρμοστείς και όταν η Ρεάλ δεν θα είναι πλήρης και θα παίξει με ένα διαφορετικό σχήμα. Ο Ολυμπιακός όμως. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και από το δηλώσει του προπονητή του από σεμινάρια που έχει διδάξει κτλ. Δεν ασχολείται τόσο πολύ με το τι θα κάνουν οι άλλοι.
0: Ακριβώς γι' αυτό το είπα. Αυτό είναι δικό μου επιχείρημα. Ακριβώς γι' αυτό.
1: Εμείς να κάνουμε τα πράγματα που ξέρουμε να κάνουμε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ολυμπιακός λοιπόν,
0: ναι,
1: πιστεύω ότι επένδυσε μέσα στο βαθύ του ρόστερ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπήκαν όλοι και παίξαν στο 100% όσοι μπορούσαν. Επιστρατεύτηκε ο Μακίσικ, επιστρατεύτηκε ο Τάιρικ Τζόνς στο τέλος. Όλοι οι παίκτες είπες ξεκουράστηκε ο Γουόκαπ γιατί ο Τζόζεφ ήταν πάρα πολύ καλός. Οφείλουμε να το πούμε αυτό, ήταν πάρα πολύ καλός ο Τζόζεφ. Λοιπόν, οπότε τι έγινε, ο Ολυμπιακός, αν κέρδισε στην τελευταία περίοδο, κέρδισε πιστεύω γιατί επένδυσε σε αυτό το πράγμα, στην ξεκούραση των παικτών του και στο βάθος που είχε. Και έφτασε με ένα σχήμα πολύ πιο φρέσκο, μια ας το πούμε καταπονημένη ομάδα, κουρασμένη με πίεση του κόσμου, με όλα αυτά που είχε να κάνει.
0: Ναι.
1: Με λιπές ρόστερ να χάσει το παιχνίδι. Γιατί όπως είδαμε, δηλαδή εγώ εκεί που έβλεπα το παιχνίδι δεν είχα πάει στο γήπεδο, είπα παιδιά όλα θα κρυφθούν τώρα, το θα ξαναμπεί ο Χεζόνια. Που ξεκουράστηκε στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου. Ο Χεζόνια όταν μπήκε έβαλε ένα σουτ, μετά δεν μπορούσε. Δεν ήταν καλός.
0: Εγώ σε αντίθεση με σένα, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, επειδή ο κόουτς Μπαρτζόκας τελικά ο σκακιστής νίκησε τον Σκάκιόλο και όχι Σκάριόλο, με ρουά μάτω όπως σου είπα, λέω ότι δεν έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και δεν επένδυσε ακριβώς με την έννοια που το λες εσύ σε αυτό το βάθος ο Ολυμπιακός, διότι δεν υπήρξε στον τελικό ποτέ Τάιλερ Ντόρση και στην πραγματικότητα πλην ενός σουτ δεν ήταν ο απόλυτος MVP και πρώτος σκόρερ Σάσα Βεζένκοφ εκείνη τη μέρα εκεί, εκείνη τη βραδιά εκεί. Αντιθέτως, η κίνηση του Μπαρτζόκα να ακολουθήσει το χαμηλό σχήμα της Ρεάλ, γιατί το χαμήλωσε το σχήμα του αναγκαστικά.
1: Το χαμήλωσε, έπαιξε 3 ο Πίτερ. Τι λες τώρα, Βαγγέλη.
0: Στο 5 χωρίς το Μιλουτίνοφ όμως την τελευταία περίοδο. Ήταν εύκολο.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός εκεί που έδειχνε κάποια υπεροχή, όχι κάποια, μεγάλη υπεροχή, ήταν στο Μιλουτίνοφ. Αλλά παρόλα αυτά.
0: Πού ήταν η υπεροχή, γιατί είναι ο τρίτος παίκτης. Μετά τον Ντόρσεϊ.
1: Ο Σκακιόλο, όπως λες, ήταν masterclass του. Το κοουτσάρισμα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ήταν masterclass.
0: Σωστό.
1: Έχει αποθεωθεί από όλο τον ευρωπαϊκό.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να δούμε όμως πώς το κερδίζει ο Ολυμπιακός το μάτς.
1: Γιατί ήταν masterclass. Γιατί έκλεισε τα ατού του Ολυμπιακού, το Βεζέγκοφ. Δεν ήταν το Βεζέγκοφ που ήταν νική. Ο Σκαριόλο έκανε κάτι για να μην
0: και τον
1: πίεσε, πίεσε πάρα πολύ το walk-up, τον οποίο δεν τον πιέζει κανένα και πάνε όλοι under και πάνε και πίσω.
0: Σωστό.
1: Όταν κατέβαζε την μπάλα, τον πίεσε το καμπάτσο.
0: Συμφωνούμε
1: δηλαδή,
0: σε αυτά. Συμφωνούμε.
1: Να κάνει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Χάλασε το flow του Ολυμπιακού στην επίθεση.
0: Ναι.
1: Που είναι το μεγάλο ατού του Ολυμπιακού που το κάνουν εξαιρετικά οι παίκτες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του Βεζένκοφ και όποτε έπαιρνε την μπάλα ο Μιλουτίνοφ, έβρισκε τον προσωπικό του αντίπαλο, τον χτυπάει να τον παίζει πάρα πολύ σκληρά όσο μπορεί να είναι, για να του αλλοιώσει τις τελικές προσπάθειες. Ο Σκαριόλο λοιπόν είχε ένα πλάνο αμυντικό,
0: μάλιστα,
1: καταπληκτικό, το οποίο μπλόκαρε τον Ολυμπιακό.
0: Άρα
1: αυτό που έδωσε στον Ολυμπιακό τη νίκη ήταν, ναι, τα διαφορετικά σχήματα τα οποία επέλεξε ο προπονητής μέχρι να βρει το κατάλληλο σχήμα.
0: Περίμενε. Δεν τα είχε δοκιμάσει αυτά τα σχήματα. Αποφάσισε και παίρνει μια απόφαση ενστίκτου. Ναι, ένα λεπτό. Παίρνει μια απόφαση ενστίκτου. Κόντρα στα μεγάλα ποσοστά της Ρεάλ, η οποία ξεκίνησε, σου θυμίζω, με 5 στα 6 τρίποντα, έτσι.
1: Ναι.
0: 4 στα 5, 5 στα 6. Αποφασίζει λοιπόν κάτι πολύ ρισκαδόρικο. Άλλωστε, αν δεν ρισκάρεις, δεν πίνεις σαμπάνια. Να παίξεις την τέταρτη περίοδο, το ξαναλέω. Με Γουόκαπ, Φουρνιέ, στο 3 τον Πίτερς, στο 4 τον Βεζένκοφ και στο 5 τον Ντάιρικ Τζόνς. Για μένα αυτό το σχήμα, το πρωτοφανές, γιατί και άλλες φορές το είχε δοκιμάσει, δεν το είχε κρατήσει πολύ με τον Πίτερς στο 3, είναι σχήμα που ακολουθεί το σχήμα της Ρεάλ που μέχρι εκείνη την ώρα τον στραγγαλίζει.
1: Δεν
0: τον
1: ακολουθεί όμως την πορεία του αγώνα και θα σου εξηγήσω. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελευταία περίοδο με μεγάλη νευρικότητα και κάνει το ένα λάθος από το άλλο. Και τελειώνει και την τρίτη περίοδο με λάθη. Θυμίζω Μακίσικ κτλ.
0: Γι' αυτό και αλλάζει και το σχήμα, βεβαίως.
1: Περίμενε. Και μάθη και μάλιστα λάθη πάρε βάλε. Δηλαδή κάνω λάθος πάσα και όλο ο διευθυνιασμό και
0: βάζει. Ναι, γιατί ψάχνανε. Τα θυμόμαστε.
1: Ολυμπιακός,
0: πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ καλά. Τα δύο λάθη στο τέλος της τρίτης περίοδου.
1: Ολυμπιακός,
0: κάνει τα λάθη γιατί ψάχνει.
1: Κάνει 17 λάθη.
0: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Εσύ θα συνεχίσεις. Κάνει αυτά τα λάθη όμως, να θυμηθούμε και τις πάσες, διότι τα γκάρντα δεν επιχειρούν, αλλά προσπαθούν ακόμα και με άλμα η μία πάσα να βρουν τον ψηλό, τον Μιλωτίνοφ δηλαδή. Που σώζει και την τελευταία φάση της τρίτης περίοδου μετά το άστοχο του Φουρνιέ με το follow. Το θυμάσαι?
1: Τη δεύτερη περίοδο. Ναι.
0: Την τρίτη, το κλείσιμο της τρίτης σου μιλάω.
1: Όχι, ήταν στο κλείσιμο του ημιχρόνου. Αυτό με το επιθετικό φάλο.
0: Anyway, μπορεί να είναι και εκεί. Μπορεί να είναι.
1: Πρέπει να καλάσει ο Ολυμπιακός. Πρόσεξε όμως.
0: Ναι.
1: Πονάς να τώρα μιλήσω.
0: Πάμε.
1: Αυτό το πράγμα, όταν μια ομάδα κάνει λάθη, τα γκάρτης όπως είπες και εσύ, ποια είναι το φυσικό επακόλουθο? Να βάλεις περισσότερα γκάρτ, να έχεις καλύτερο χειρισμό της μπάλας. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έπαιξε με 2 το Φουρνιέ που δεν είναι 2, με τον Πίτερ 3 που δεν είναι 3. Και τι έγινε εκείνη την ώρα? Ο Ολυμπιακός πήρε το ρίσκο, όπως πες και εσύ, αντί να χαμηλώσει το σχήμα, να βάλει παίκτες με καλό χειρισμό.
0: Για μένα θεωρείται χαμηλό αυτό το σχήμα. Δεν εξετάζω τα ύψη των παιχνών, θα σου το εξηγήσω μετά. Συνέχισε όμως.
1: Επειδή ο 5 μπορεί να μαρκάρει τις αλλαγές.
0: Σωστά, ναι, συνέχισε.
1: Δεν είναι χαμηλό σχήμα αυτό.
0: Εντάξει, συνέχισε όμως να σε ακούσω.
1: 2-10 είναι ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, δεν είναι 2-10 ο Τζόνς.
1: Είναι ψηλό πάντως, δεν είναι 95.
0: Συνέχισε. Δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό.
1: Λέω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός εκείνη την ώρα, αντί να κάνει το προφανές, και γι' αυτό οι προπονητές ξεχωρίζουν, δηλαδή να βάλει guard μέσα για να έχει καλύτερη κυκλοφορία στην μπάλα και καλύτερο χειρισμό, να μειωθούν τα λάθη, πήγε με ψηλό σχήμα. Ποντάροντας βασικά ότι δεν θα χάσει rebound, ότι θα παίξει, τέλος πάντων, θα έχει ένα σουτέρ ακόμα να ανοίξει λίγο το γήπεδο. Και εκεί βρέθηκε λοιπόν ο Ολυμπιακός. Μην ξεχνάμε ότι την τελευταία περίοδο έβαλε 2 στις 2 βολές ο Ντάιρικ Τζόνς, έβαλε τρίποντο ο walk-up, έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν τα θεωρώ τυχαία αυτά, γιατί είναι παίκτες οι οποίοι αμείβονται για να τα βάζουν αυτά, δεν αμείβονται για να τα χάνουν. Αλλά θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός με αυτό το σχήμα, αν είχε χάσει τις βολές ο Ντάιρικ Τζόνς, όλοι θα βρίζανε τον Μπαρτζόκα γιατί τον έβαλε μέσα. Αν είχε ο walk-up αστοχήσει, θα γκρίνιαζε όλο το γήπεδο, όπως γκρίνιαζε οπότε τον αφήνανε ελεύθερο και τα χάνε. Θέλω να πω δηλαδή ότι η προσωπικότητα των παικτών εκεί και όχι τα σχήματα.
0: Εδώ διαφωνούμε.
1: Έλυσαν το
0: κατάλαβα από την πρώτη κουβέντα που είπες, αλλά σε άφησα να ολοκληρώσεις.
1: Πιστεύω και η κούραση των παικτών της, γιατί καταρχήν ο Φελίς έπαιζε τραυματίας. Ο Καμπάτσο δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι. Κάποια στιγμή τον δείξανε και στον πάγκο κάτι να του βάζουν στον νόμο. Έπαιζε μόνο με την καρδιά του και όχι με την κλάση του, γιατί εντάξει, πολύ μεγάλο σπίτι ο Καμπάτσο. Έτσι. Και από τη στιγμή που έγινε μια προσαρμογή που έπρεπε να γίνει στο δεύτερο ημίχρονο πάνω στον Λάιλς. Πλέον ο Ολυμπιακός είχε να μαρκάρει τον Χεζόνια και φυσικά κυρίως να προστατέψει την μπάλα να μην κάνει τα λάθη που έκανε. Γιατί ο Ολυμπιακός, αν δεν είχε κάνει αυτά τα λάθη, το παιχνίδι θα πήγαινε προοδευτικά.
0: Δεν είναι εύκολη η εξήγηση.
1: 10 θα τελείωνε 15 πόντους.
0: Το άκουσα ολοκληρωμένο το αφήγημα σκοτς και μου αρέσει αυτή η συζήτηση. Αλλά δεν είναι εύκολη η εξήγηση το πώς απέφυγε τα λάθη με το δικό σου λεγόμενο ψηλό σχήμα, γιατί δεν είναι ευκίνητο αυτό το σχήμα. Και όμως και. Α, μπράβο. Ναι. Γι' αυτό σου λέω και εγώ όμως ότι δεν συμφωνώ με αυτή την εξήγηση και σου λέω ότι κατά κάποιο τρόπο προσαρμόστηκε Και επειδή προσαρμόστηκε απόλυτα, και εδώ είναι η μαγιά του Μπαρτζόκα, γι' αυτό του πήρε την τελευταία περίοδο και το τρόπαιο εννοείται, την ώρα που είχε βρει το ζώνη άνεσης η Ρεάλ χωρίς τους δεινόσαυρους στο 5, άρα είχε γίνει πιο γρήγορη, πιο πιεστική, σούταρε καλύτερα. Τι καλύτερα, με 80% ξεκίνησε στο τρίποντο και ούτω καθεξής. Γι' αυτό άλλαξε το momentum, άλλαξε κόντρα στη ροή και την εξέλιξη της αναμέτρησης το παιχνίδι. Και στην τελευταία περίοδο κυριάρχησε σκοράροντας ο Ολυμπιακός, πέρα από τη φοβερή άμυνα που έπαιξε, 31 ολόκληρους πόντους. Έτσι το δαγώ. Αλλά εσύ ξέρεις καλύτερα.
1: Όχι, λέω, δεν είναι μεγάλη διαφορά σε αυτά που λέμε. Απλά ο Ολυμπιακός...
0: Η διαφορά μας είναι ότι εγώ θεωρώ ευέλικτο το σχήμα και γι' αυτό εξηγώ την αποφυγή των λαθών στην τέταρτη
1: περίοδο. Δεν μπορεί να είναι ευέλικτο το σχήμα με τον Φουρνιέ στο 2 και τον Πίτερ στο 3.
0: Εγώ δεν μιλάω θεωρητικά. Εγώ μιλάω επί του πρακτέου. Αποδείχθηκε. Αυτό που
1: δεν είναι ευέλικτο. Ευέλικτο έδειχνε όταν παίζει με μια κουρασμένη ομάδα η οποία τα έχει δώσει όλα για 3
0: δεκάλεπτα. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Εγώ λέω τι έγινε. Δεν με νοιάζει αν είχε κουραστεί η Ρεάλ. Εγώ έβλεπα ότι η Ρεάλ έβαζε και ξαναέβαζε και ξαναέβαζε πίεση στον Ολυμπιακό. Και εκεί έπρεπε να βγάλει κάποιους άσους από το μανίκι του Μπαρτζόκα.
1: Το δοκίμασε. Δοκίμασε με τον Μακίσικ στην τρίτη περίοδο. Δοκίμασε πάρα πολλά πράγματα.
0: Μόνο Σαμπουάν δεν είχε πάρει να δοκιμάσει. Το Ούλτραξ δεν είχε δοκιμάσει.
1: Άλλο λέω. Γιατί ο Μπαρτζόκα έχει μια εξαιρετική στρατηγική στα παιχνίδια η ομάδα του, αλλά τακτική αλλάζει σπάνια.
0: Μπράβο, εκεί ήθελα. Συγχαρητήρια.
1: Στο μάτς αυτό, γιατί πρέπει να ξεχωρίσουμε τον όρο τακτική και στρατηγική. Στρατηγική είναι πριν αρχίσει το παιχνίδι.
0: Τακτική είναι μέσα αρχίσει. Στο μάτς. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: για πρώτη φορά ο Μπαρτζόκας στα πολλά χρόνια του στην Ολυμπιακό, πρώτη-δεύτερη θητεία, τώρα 6 χρόνια και μερικούς μήνες, αλλάζει τακτική και ρισκάρει τόσο πολύ που τον δικαιώνει απόλυτα.
1: Σηκώνεται ο παπάς από τον πάγκο, ο βοηθός, και φωνάζει, δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι ήταν, κόλλα στο χεζόνια, σε έναν τίποτα. Λέει, πήγαινε πάνω του, κόλλα του. Κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από τις συνήθειες που έχει ο Ολυμπιακός.
0: Σωστό. Όπως επίσης εντελώς διαφορετικό ήταν.
1: Γιατί ξέραν ότι κινδυνεύαν από το χεζόνια. Το Λάιλσον είχαν βρει κάποιες λύσεις πάνω στο Λάιλς. Και ο Ολυμπιακός κινδύνευε από τα λάθη. Εγώ καταρχήν και εκεί που έβλεπα το μάτς, έλεγα ότι ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο θα φύγει 6-7-8 πόντους και στο τέλος θα κερδίσει με 15.
0: Και δεν έγινε.
1: Γιατί δεν συνέβη αυτό? Τι έγινε? Έφαγε δύο σουτ πάρα πολύ δύσκολα, ένα του Μαλεντών και ένα του Χεζόνια τα 8 μέτρα. Και πούλησε την μπάλα τρεις φορές και έφαγε lay-up.
0: Επειδή δεν είχε προσαρμοστεί, κατά τη δική μου εκτίμηση, παιδί μου, λέω στο σχήμα της Ρεάλ.
1: Αυτά που λέω είναι κάποια συγκυριακά γεγονότα. Όπως συγκυριακό είναι να βάλει και δύο στις δύο βολές ο Τάιρικ Τζόνς, ας πούμε, ή τρίποντο.
0: Εγώ μένω στη μεγάλη εικόνα λοιπόν και βλέπω ότι για πρώτη φορά έχει κάνει ένα κοτσάρισμα.
1: Και γι' αυτό υποστηρίζω ότι το βάθος του Ολυμπιακού έδωσε τη νίκη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός χάρη στο βάθος του κέρδισε το παιχνίδι.
0: Εγώ σε αυτό διαφωνώ. Διότι
1: δεν έπαιξε ο Ντόρση, δεν σημαίνει κάτι αυτό.
0: Όχι μόνο, δεν έπαιζε και ο Βεζένκοφ καλά, γιατί τελειώνει.
1: Ναι, αλλά έπαιξε 35 λεπτά όμως, τι δεν έπαιξε.
0: Ναι, διαφωνώ και σου λέω. 30 λεπτά. Δεν έπαιξε με το βάθος του, παρά μόνο με την απόφαση να βάλει τον Τάιρικ Τζόνς. Γιατί οι άλλοι δεν είναι βάθος, οι προϋπήρχαν. Και οι τέσσερις, και πέρυσι. Κατάλαβες τι λέω, coach. Και ο Γκόκα, και ο Φουρνιέ, και ο Πίτερς και ο Βεζένκοφ προϋπήρχαν. Δεν είναι το βάθος του αυτό.
1: Απλά θέλω να σου πω ότι η Ρεάλ είχε στον πάγκο κάποια παιδιά τα οποία δεν τα ξέρουμε καν πώς λέγονται.
0: Δεν δηλαδή... έχει σημασία. Έπαιξε less is more. Έπαιξε καλύτερα με τους λίγους. Της βγήκε το μάτς. Πώς να σου το πω.
1: Αυτό γίνεται, αλλά όταν παίζει μια ομάδα με 7-8 παίκτες και η άλλη ομάδα με 12.
0: Δεν έπαιξε με 12. Δεν έπαιξε με 12. Αυτό σου εξηγώ. Στην πραγματικότητα. Coach, δεν έπαιξε με 12 ο Ολυμπιακός.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε 10 λεπτά το Μακίσικ, δεν είναι λίγο.
0: Δεν είναι
1: 10
0: λίγο.
1: Λεπτά τον
0: Γουόρντ
1: Τάιρι Τζόνς.
0: Και τον Γουόρντ.
1: Είναι φρέσκα παιδιά αυτά. 10 λεπτά τον ψηλό τον Άντο, τον Χολ.
0: Ναι, αλλά δεν του δίνανε τίποτα όλα αυτά για να πάρει το τρόπαιο όσα του έδωσε η τελευταία πεντάδα.
1: Άκου να δεις.
0: Ναι. Αυτό για να εσένα ακούω. Γιατί έβλεπα και δεν έβλεπα το Βεζέγκο.
1: Μπορεί εσύ να είδες ότι ο Ντόρσε ή ο ένας ή ο άλλος δεν κάναν τίποτα. Όμως.
0: Μα δεν έκαναν. Ένα πόντο έβαλε.
1: Για να του μαρκάρει και να του σταματήσει η Ρεάλ, κατανάλωσε ενέργεια. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή,
0: το ίδιο σου λέω για τη Ρεάλ. Εάν έπαιζε ο Ταβάρες, θα έπαιρνε χρόνο συμμετοχής που δεν θα τον αξιοποιούσε όσο
1: εμείς
0: τον αξιοποίησε.
1: Μιλάμε για το παιχνίδι όπως έπαιξε, όχι μετά. Λέω το εξής.
0: Ακριβώς, το παιχνίδι όπως έπαιξε. Το
1: συγκεκριμένο,
0: ο Λάιλς ήταν 10 Ταβάρες.
1: Στο συγκεκριμένο λοιπόν παιχνίδι, έτσι όπως έγινε με τους όρους που έγινε, ο Ολυμπιακός είχε τον Ντόρση, δεν ήταν καλός. Έλα έξω να μπει ο Φουρνιέ. Δεν πάει καλά. Έλα Ward, έλα έξω να μπει ο Μακίστη.
0: Μπράβο, ο Σκαριόλο δεν χρειάστηκε να κάνει.
1: Να μπει ο Τάιρικ Τζόνς.
0: Μπράβο,
1: η Ρεάλ δεν είχε αυτή
0: την. Μα δεν χρειαζόταν να το κάνει η Ρεάλ, σου εξηγώ, γιατί η σούτα ήταν με 80% στο τρίποντο.
1: Και φτάνουμε στην τελευταία περίοδο.
0: Μπράβο.
1: Όπου μια ομάδα που παίζει εναντίον 20.000 σε ένα εχθρικό τέλο πάντων περιβάλλον.
0: Το οποίο δεν την ενόχλησε καθόλου. Δεν την ενόχλησε καθόλου.
1: Δεν μπορεί να το ξέρει αυτό.
0: Το ξέρω. Αφού έγινε το μάτς.
1: Αυτή λοιπόν, όχι εχθρικό εννοώ, επειδή μια ομάδα που ορίονται οι άλλοι υπέρ των άλλων ομάδων.
0: Δεν έχουν πρόβλημα. Ο Καμπάτσο παίρνει 5 εκατομμύρια. Δεν έχει πρόβλημα.
1: Λοιπόν, λέω το εξής. Έχουν να παίξουν εναντίον σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Με μια πάρα πολύ καλή ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Είναι 8 και οι άλλοι είναι 12.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και φτάνουμε λοιπόν στην τελευταία περίοδο.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πράγμα, αυτή η επένδυση στους 12 παίκτες έχει βγει. Γιατί οι άλλοι έχουν καταναλώσει μεγάλη ενέργεια να σταματήσουν.
0: Ωραία, για να το κλείσουμε, μ' άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση, γι' αυτό είναι δημοκρατικό το σπορ. Θα σου απαντήσω. Καθόλου κούραση λοιπόν σωματική, γιατί αυτή είναι υπονοή, στους παίκτες της Ρεάλ. Αντιθέτως, μεγάλη κούραση και σωματική και πνευματική στους παίκτες του Ολυμπιακού που κάνουν τα αυτοκτονικά λάθη. Αυτό φαίνεται στο μάτς. Δεν έκανε λάθη αυτοκτονικά η Ρεάλ. Πήγε να κάνει στο 88-80 αυτοκτονικά λάθη μόνο ο Ολυμπιακός. Δεν επιβεβαιώνεται
1: αυτό,
0: δηλαδή
1: δεν
0: αυτό
1: έχει
0: που
1: να
0: λες.
1: Κάνει με την πνευματική κούραση.
0: Με το βάθος έχει να κάνει, με τους 12, με τους 12
1: όχι,
0: που χρησιμοποιεί.
1: Η Ρεάλ δεν έχει να χάσει τίποτα, Ευαγγέλη μου. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Είναι 8 παίκτες και μαζεύονται και λένε λοιπόν, Μαγκές, δεν
0: έχουμε. Και σε αυτό διαφωνώ. Είναι τι η βασίλισσα τη Ευρώπη. Αφήνει.
1: Πάμε το χειρότερο.
0: Όχι, όχι. Αφήνει τη φανέλα στην οροφή, πέφτει κάτω, δημιουργεί κρατήρα. Είναι η Ρεάλ, έχει να χάσει. Έχει να χάσει
1: ναι,
0: το τρόπο.
1: Αλλά έπρεπε να προσαρμοστούν σε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Και το πλάνο τους ήταν πάρα πολύ μεγάλη πίεση που τους κόστησε σε κούραση.
0: Δεν φάνηκε στο 88-80, δεν φάνηκε. Πίεσαν στα 4 τέταρτα.
1: Και, μα εκεί δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Δεν είναι, όχι 4 τέταρτα. Θα κάνει λάθος επαναφορά.
0: Στην επαναφορά, ναι. Πίεσαν.
1: Δεν παίρνει τα ημάτια ο Ολυμπιακός. Να το πούμε, να λέμε και αυτά.
0: Δεν χρειαζόταν γιατί εκείνη την ώρα, δεν απειλεί.
1: Δεν χρειαζόταν.
0: Εκείνη την ώρα.
1: Να πάει κάτω να σου κάνουν φάουλ εκεί και να βάλει δύο βολές.
0: Στο 88-80 λέω.
1: Και χρειαζόταν ο Πίτερς να τρέξει να κάνει γρήγορα το out και να δώσει μέσα στο Βεζέγκο 20 πόντους από την
0: περιφέρεια. Στο 88-80 λέω. Στο 88-80 λέω.
1: Το 88-82 που κάνει το πρώτο λάθος και τρως καλάθι για μένα. Παίρνει time out.
0: Μάλιστα.
1: Ή έχει καθαρό το μυαλό σου που δεν το έχει ο Ολυμπιακός για να κάνει κάποιο το out ψύχρεμα και ωραία.
0: Άρα.
1: Και όχι να πάει ο Βεζέγκοφ στου 20 πόντου από την baseline.
0: Άρα ποιο ήταν πιο κουρασμένο.
1: Όχι. Ο Ολυμπιακός τον είχε πιάσει εκείνη την ώρα θάλασσα. Όπως γίνεται πάντοτε στο τέλος όταν περιμένει να κλείσει το μάτς και λες άντε, να τελειώσει το μάτς 10 δευτερόλεπτα, 30 να πάρουμε το κύπελο. Δηλαδή εκείνη την ώρα. Πραγματικά ο Ολυμπιακός τα λάθη που κάνει είναι λάθη παιδικού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να κάνει αυτά τα λάθη, ούτε να χάσει το rebound μετά στις βολές.
0: Ναι. Εγώ είδα πάντως ότι η Ρεάλ δεν ήταν καθόλου κουρασμένη μέχρι το τέλος.
1: Κοίταξε, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μην να το υποστηρίζουμε όταν έχει παίξει έναν ημιτελικό.
0: Το υποστηρίζω γιατί πίεσε κανονικά και τις δύο φορές.
1: Με σκορ 105-90 με τόσες πολλές κατοχές και όταν παίζει τον Ολυμπιακό και τον πιέζει 40 λεπτά όσο μπορείς.
0: Αν υπήρχε αυτή η κούραση θα είχε από το ημίχρονο κλατάρι και δεν κλάταρε ούτε στο 31ο λεπτό.
1: Παρόλα αυτά εγώ σου λέω και πάλι ο Ολυμπιακός πήγε να το χάσει από τα δικά του λάθη το παιχνίδι και το πήρε λόγω του βάθους του. Η Ρεάλ δεν είχε τέτοιο βάθος.
0: Μα δεν χρησιμοποίησε κανέναν άλλο παίκτη στην τέταρτη περίοδο.
1: Κάνε σένα σου φαίνεται η ομάδα ότι δεν είναι κουρασμένη επειδή πίεσε στο τέλος να πάρει τα rebound.
0: Δεν ήταν όντως.
1: Ήτανε,
0: απλά βρέθηκε. Απλά θα βλέπαμε. Όχι, απλά, όχι, διαφωνώ και σε αυτό. Θα σου πω την άποψή μου, γιατί αυτό μου αρέσει, να λέω πάντα την άποψή μου. Απλά ο Φελίς αποδείχθηκε αφελής και δεν σπάει την μπάλα στο χεζόνια. Και σουτάρει στα 19 δεύτερα το ελεύθερο τρίποντο ο ίδιος. Αφού ήταν και τραυματίας. Ναι, αλλά στον τελικό δεν το βάλε για να το στείλει στην παράταση το μάτς. Αν έβγαζε
1: εγώ
0: την άμυνα
1: πιστεύω,
0: τελευταία
1: λοιπόν,
0: η Ρεάλ.
1: Εγώ για να ανακεφαλαιώσω, πιστεύω το εξής, ότι η Ρεάλ έκανε μια πάρα πολύ τίμια προσπάθεια. Το
0: αλήθεια,
1: το λέμε όλοι,
0: αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Με τα μέσα που είχε και αυτή βέβαια με στρατηγική τελείως διαφορετική από όλη τη χρονιά λόγω των συγκυριών.
0: Χωρίς άμυνες ζώνης.
1: Εννοείται χωρίς άμυνες ζώνης. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά, κατανάλωσε πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια εναντίον κόσμου, εναντίον 12 παικτών.
0: Δεν φάνηκε να την επηρεάζει ο κόσμος πουθενά. Ναι,
1: νομίζεις,
0: ναι.
1: Δεν είναι έτσι. Δεν
0: στα
1: είναι
0: άλλα
1: έτσι.
0: Συμφωνώ. Στα άλλα συμφωνώ.
1: Όταν θέλει 10 δευτερόλεπτα και είναι να κάνεις μια τελευταία προσπάθεια, έστω και πενενοημένη πετάγοντας την μπάλα άστοχα στο Στεφάνι για να πηδήξει το ριμπάν, θα πηδήξει και θα τον πάρεις. Είναι η τελευταία σου ελπίδα. Δεν πάει να έχει πεθάνει από την κούραση, θα το κάνεις. Μην φτάνουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα για να δούμε αν είναι κουρασμένοι ή όχι. Εγώ σου λέω κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. και ο Ολυμπιακός την σώνει τη Ρεάλ κάνοντας λάθη τα οποία του κοστίζουν πόντους. Δεν είναι λάθη, έκανα βήματα και πήρε όλη την μπάλα στο πλάι. Του δίνω την μπάλα στα χέρια και τρώω layup.
0: Το έργο τελείωσε, το έχουμε δει. Πάμε για μια κουβέντα για την επόμενη μέρα τώρα. Και η κουβέντα για την επόμενη μέρα, αφού σου πω ότι απείλαυσα την συζήτησή μας. Πραγματικά. Αυτή είναι ωραία μπασκετική συζήτηση. Την επόμενη μέρα με Μακιντάιρ, με Μοντέρο και ίσως και με Μπράξτον Κι στη θέση του Πίτερ ο Ολυμπιακός τη νέα χρονιά. Καλύτερος.
1: Δεν ξέρω, εγώ περιμένω πάντοτε να δω τις μεταγραφές. Τώρα αυτά τα ακούω με συγχωρείς και όλες τα ακούω λίγο βερεσέ. Ξέρω ότι είναι ρεπορτάζ ή οτιδήποτε, αλλά άμα δεν δούμε τις παίχτες με φωτογραφία, με την
0: υπόθεση εργασίας, Μακιντάιρ δίπλα στο Γουόκαπ, ναι. Μοντέρο δίπλα σε Γουόκαπ, Μακιντάιρ και Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ και Μπράξτον Κι αντί Πίτερς. Για κάνε στο μυαλό στην εικόνα μέχρι να έχουμε τον Άρη Γάτα για το θέμα του προπονητικού μας.
1: Σίγουρα είναι ενισχυμένο το ρόστερ, βγαίνει και εννοείται ότι αυτό είναι πάντοτε που πρέπει
0: να
1: κάνουμε.
0: Εάν ο Παναθηναϊκός πάρει Χίφη και Μπαντιό ενισχυμένος.
1: Δεν ξέρω ποιοι φεύγουν, ποιοι μένουν.
0: Ο Σόρτ προφανώς.
1: Και το κυριότερο είναι...
0: Ο Γκριγκόνης έχει φύγει.
1: Πώς τους χρησιμοποιείς όλους αυτούς. Δηλαδή... Ναι, εντάξει, αλλά... είδαμε ήρθε ένας υποψήφιος MVP της προηγούμενης σεζόν. Ο playmaker της Παρί που ήρθε στον Παναθηναϊκό, ο Σόρτ. Και δεν χρησιμοποιήθηκε.
0: Μπαρτζόκας πάει για ισόβιος. Αταμάν κρατάς.
1: Δεν μπορώ να το πω εγώ. Όταν είναι μεγάλο ο Πόντι, το έχει αποδείξει με τι επιτυχίε που έχει κάνει. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχει φθαρεί η σχέση του με του παίκτε ή με το σύλλογο, τον οργανισμό εξαιτία τη φετινή αποτυχία. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Είναι όμω ένα προποντή ο οποίο είναι hot. Δηλαδή, και αν φύγει από τον Παναθηναϊκό, α πούμε, θα πάει σε μεγάλη ομάδα να πέτε. Δεν θα πάει, ξέρω εγώ, στη Στρασβούργ. Θα πάει σε μια μεγάλη ομάδα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ για τη συζήτηση, coach. Ήθελα να είναι με τέτοια ένταση και μπασκετική αντιπαράθεση. Το είδα, ναι.
1: Άντεξε, γιατί ήταν 2,5 ώρες κράτησε το παιχνίδι.
0: Άντεξα.
1: 60 φάλβος, ας
0: πούμε. Άντεξα. Μην ξεχνάς ότι υπογράφω ως Ιώβ. Έχω Ιώβια υπομονή.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ, Λευτέρη Καλογύρου. Καλό μεσημέρι στον Άρη Γάτα. Υπογράφει ο Νίστρουπ το απόγευμα, Άρη. Εδώ, Άρη.
2: Τον πήγα
0: τώρα το Καλογύρου σαν τη Γάτα με το ποντίκι. Δεν ξέρω αν ακούγε στη συζήτηση.
2: Όσο πρόλαβα, ναι.
0: Έλα, πάμε.
2: Έχω δει φωτογραφία καταρχήν με ο Μπράντοβιτς. Περιμένω...
0: Έχω το ρεπορτάζ για τους Game Changers.
2: Το ρεπορτάζ, περιμένω να δω τι θα γίνει εκείνο το
0: Είχες
2: θέμα.
0: Είχες αφιβολία ότι έχω και αυτό το ρεπορτάζ.
2: Καμία.
0: Έτσι σε θέλω.
2: Στην ημέρα ίσως έχουμε ανακοινώσεις του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Οι Δανείοι δίνουν ότι έχει τελειώσει η συμφωνία.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
2: Το Παναθηναϊκός θα τρέξει, θα αλλάξει τον προπονητή και θα πάει πλέον με νέο. Μια συμφωνία για ένα συμβόλαιο δύο χρόνια.
0: Ναι.
2: Γύρω στο 1,5 εκατομμύριο και ίσως λίγο λιγότερα. Αυτά είναι τα χρήματα που θα πάρει.
0: Ναι.
2: Θα φέρει δύο μάλλον συνεργάτες. Όχι έναν. Οι Δανείοι γράφουν για έναν, αλλά θα φέρει και τον γυμναστή του μαζί. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον έτσι λίγο, γιατί έχω πολύ παρασκήνιο, θα τα πούμε για το απόγευμα, για το τι ακριβώς, πώς έγινε αυτή η συμφωνία, πώς φτάσαμε στη συμφωνία, γιατί πιστεύουν οι περισσότεροι ότι είναι ο Ζέκα που πρότεινε.
0: Ναι, όμως, και μέσα σε αυτούς το πίστευα κι εγώ.
2: Που πρότεινε, δεν είναι ο Ζέκα. Αυτός που έδωσε ουσιαστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό το έναυσμα και έτσι το πράσινο φως στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Δεν θα τον πιστέψεις ποιος είναι, ένας παλιός γνώριμος, ο Ρενέ Χένριξεν.
0: Χένριξεν, ε.
2: Βέβαια, ο οποίος είναι φίλος με τον Στέφανο Κοτσόλη.
0: Και πήρε τον Κοτσόλη τηλέφωνο, ε. Άρα ούτε Μπαλτίνη, καλά μου λέγανε για Κοτσόλη.
2: Είχε έρθει πρόταση στον Παναθηναϊκό για διάφορους προπονητές.
0: Ναι.
2: Όταν έπεσε στο τραπέζι το όνομα αυτό, ο Στέφανος Κοτσόλης μίλησε και με τον Χένριξεν, αλλά και τον Γιάννη Μικάελσεν, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον.
0: Ναι.
2: Και όποιο τηλέφωνο και αν σήκωσαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, πήραν πολύ καλές τις τάσεις. Και αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για να προχωρήσουν στη συμφωνία με τον προπονητή. Και θέλω να πω κάτι. Η συμφωνία με τον Νίστρουπ έχει κλείσει εδώ και δύο εβδομάδες και περισσότερο.
0: Mm-hmm.
2: Έχει συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Έχει τελειώσει η υπόθεση αυτή.
0: Ναι. Εδώ πρέπει να σου πω και εγώ κάτι.
2: Καιρό, ναι. Ότι δεν θα έχουμε σύριαλ φέτος.
0: Βεβαίως και δικαιώνεσαι. Είχες πει ότι είχε πάρει προπονητή εγκαίρως από Παναθηναϊκός. Βεβαίως δεν ήξερες το όνομα. Να βγάλουμε το καπέλο στον κορυφαίο IT T-shirt. Γνωστό φίλο του Παναθηναϊκού που ήταν σε κάποια στέκια και μας έλεγε συνέχεια ο Λίας ο Μπουραντάς ότι είναι ο μάγος, λέει, ο νέος μικρός μάγος. Ποιος του έλεγα, λέει, Δανός. Ποιος Δανός, Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Μπουραντάς το ξέρε πριν από εμάς. Καλά κάνει.
2: Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Ναι. Αυτό που είπες ότι δεν ξέραμε.
0: Ναι. Δεν ξέραμε το όνομα, λέω. Το όνομα.
2: Ναι. Όχι, δεν το ξέραμε το όνομα. Είναι αλήθεια.
0: Ναι.
2: Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν το ξέραμε το όνομα.
0: Ναι.
2: Ένα από τα θέματα τα οποία πιστώνουν στο Δανό είναι ότι εδώ και τόσες μέρες έχει κρατήσει τα σφράγιση το μυστικό τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Το συζητούν αυτό δηλαδή από χτες. Έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση.
0: Ότι δεν κάνει δημόσια σχέση με τον τύπο, κρατάει στεγανά και τα λοιπά.
2: Δεν είπατε κανένας τίποτα. Έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό εδώ και 15-20
0: μέρες. Σφίγγα, σαν να λέμε, σφίγγα.
2: Ακριβώς. Και δεν έμαθε κανείς απολύτως τίποτα. Ενώ ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε κλείσει προπονητή, δεν βγήκε τίποτα από την πλευρά του ποτέ.
0: Βεβαίως έχω διαβάσει, για να λέμε και την άλλη πλευρά, ότι είχε και να λύσει κάποια ζητήματα με το συμβόλαιό του και οικονομικής αποζημίωσης, οικονομικής φύσης τέλος πάντων, όχι αποζημίωσης, μέχρι να είναι απολύτως ελεύθερος για να υπογράψει.
2: Ξέρεις, όλα αυτά όμως. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται το momentum της πρότασης.
0: 100% έχεις δίκιο.
2: Αφήνουν τεχνιέντος να εννοηθεί για να συμπίσει και κάποιος λοιπόν, αν και εφόσον δεν γίνει δουλειά.
0: Κράτα τα περισσότερα γιατί θα έχει πολύ ψωμί. Και σήμερα η εκπομπή Game Changer 7-8 Earth News. Θα τα πούμε εκεί. Μην αργήσεις για τη σύσκεψη.
2: Okay.
0: Τον έχεις βρει, πιστεύω, τον δρόμο για τη δουλειά. Καλό μεσημέρι. Η Ματίνα Νικολοπούλου ήταν στους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου και η Ευγενία Δουλγεράκη μαζί με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη βοήθησαν και σήμερα για την εκπομπή. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Εμείς ξανά αύριο το μεσημέρι, 1 με 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Γεια και χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χαλιβοπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
12: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας από τα σημερινά παιχνίδια, εκεί από όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από τους λιγοστούς αγώνες, είναι η αλήθεια, τι ακριβώς βγαίνει, τι ακριβώς προκύπτει και μιλάμε κυρίως για αγώνες διαβάθμισης. Θα ξεκινήσουμε από το παιχνίδι που είναι στις 9.30, εκεί όπου η Grote Fried αντιμετωπίζει την Essen σε ένα παιχνίδι όπου και να σκοράρουν οι δύο ομάδες δεν είναι απίθανο και μάλιστα σε μια δυόλευκα ταφρόνητη απόδοση κοντά στο 1.70. Θυμίζω ότι μιλάμε για έναν αγώνα ρεβάνς όσον αφορά για το ποια ομάδα υποβιβάζεται ή προβιβάζεται και έχοντας κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι η Essen δείχνει αναμφίβολα ότι είναι μια ομάδα που δεν αστειεύεται. Η Grote Fried αναμφίβολα είναι μια ομάδα που όπως έδειξε και στην κανονική διάρκεια παίρνει δύναμη και ορμή από το γήπεδό της και από την έδρα της και με δεδομένο ότι και οι δύο δεν θα έχουν απουσίες πιστεύω ότι θα είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι ως προς το σκορ, τις φάσεις και τα γκολ. Γκολ-γκολ λοιπόν ανάμεσα στην Grote Fried και την Essen με απόδοση κοντά στο 1.70 και η δεύτερη επιλογή έρχεται από τη Γαλλία. Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για το παιχνίδι που είναι στις 10 παρατέταρτο ανάμεσα στην Saint-Étienne και την Nice. Εδώ μιλάμε για τον πρώτο αγώνα που θα κρίνει αν μείνει ή ανέβει ομάδα στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας και βεβαίως θα υπάρξει επαναληπτικός στις 29 Μαΐου στην έδρα της Νις. Αλλά θυμίζω το να πάμε με τη λογική ότι υπάρχει διαφορά μιας κατηγορίας όπως έγινε πριν από λίγες μέρες με την Wolfsburg, είναι πολύ εύκολο να την πατήσουμε. Και επειδή η Saint-Étienne είναι μια ομάδα που ειδικά μέσα στο γήπεδό της δείχνει ότι μπορεί να κάνει την υπέρβαση και να κάνει το βήμα παραπάνω, δεν θα μου έκανε εντύπωση αν κέρδιζε σήμερα σε μια απόδοση στο 2.40. Πάντως, όταν μιλάμε για την Nice, να θυμίσω ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να παίζει την επιβίωσή της, αλλά πριν από λίγες μέρες ήταν αυτή που διεκδίκησε το ευρωπαϊκό εισιτήριο στο Stade de France, εκεί όπου τελικά η ομάδα του Claude Puel ιτήθηκε από την Lens με 3-1. Οπότε είναι λογικό να κουβαλάει και κούραση και απογοήτευση και πάρα πολλά άλλα πράγματα συσσωρευμένα, τα οποία ενδεχομένως να τα εκμεταλλευτεί η Saint-Étienne. Επαναλαμβάνω, η νίκη της Saint-Étienne απέναντι στην Nice, αυτό το πρώτο παιχνίδι για την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας που θα κρίνει παραμονή ή άνοδο, και το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στην Grote Fried με την Essen σε απόδοση 1.70. Αυτά για σήμερα, πολλά περισσότερα αύριο την ίδια ώρα.
10: Ακούτε Era Sport.

Είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Είμαι σημερινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπορ. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ, μαζί σας μέχρι τις 4, θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη σύνδρομη των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Τρίτη, 26 Μαΐου σήμερα, βέβαια βρισκόμαστε ακόμα στα απόνερα και στον απόϊχο, τον όσο συνέβησαν στο Final Four της Αθήνας, αλλά και, και έχουμε μπροστά μας βέβαια και τους τελικούς, πλέον τους μη τελικούς και τους τελικούς μπάσκετ λίγκ.

Όσον αφορά βέβαια στα ρεπορτάζ των ομάδων, τα φώτα είναι κυρίως στον Παναθηναϊκό, καθώς πλέον μετράμε αντίστροφα για την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Γιάκοπ Νίστρουμ.

να ρίξουμε ματιά στην ατζέντα της ημέρας, ότι θα μας απασχολήσει τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στη Γαλλία έχουμε παιχνίδια μπάρας για την αποφυγή του υποβασμού. Στις 10 παρατέταρες η Ντετιέν παίζει με την Ισ.

Στο τένις έχουμε πρεμιέρα στο Ρολάν Καρός για τη Μαρία Σάκαρη και το Στέφανο Τσιτσιπά. Το παιδί του Τσιτσιπά είναι προγραμματισμένο απέναντι στον Μίλλερ μετά τις 2:30. Όσον αφορά στη Μαρία Σάκαρη, το παιχνίδι της έχει ξεκινήσει. Είμαστε στο πρώτο σετ. Παίζει με την Νόβοσκα.

Το Πόλο 7.30 το πρώτο παιχνίδι στη σειρά των τελικών στους άντρες Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για τα πλέον στις γυναίκες την ίδια ώρα η Γλυφάδα παίζει με τον Εθνικό. Όσον αφορά στο handball των γυναικών, πάω ΚΑΕΚ στις 6 μετά το Center 2 Sport και ενημέρωση από την Era Sport, ενώ το παιχνίδι του Πόλο μπορείτε να τα ακούσετε από την Era Sport.

Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ υπάρχουν πολλά σενάρια που έχουν να κάνουν και ακόμα και με προπονητές, αλλά και με την παραμονή παικτών. Λοιπόν, θα τα βάλουμε όλα στη σειρά στις επόμενες περίπου 2 ώρες. Θα μιλήσουμε εδώ στη μεσημερινή εφημερίδα για τους τίτλους που είπαμε, έτσι είναι συντομία, λίγο νωρίτερα.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα πρώτα του Παναθηναϊκού. Έχει το περισσότερο ψωμί σε εισαγωγικά, καθώς είμαστε εν αναμονή της επισημοποίησης της συνεργασίας με τον Γιάκοπ Νίστρουμ, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Υπάρχουν βέβαια μεταγραφικά σενάρια. Ένα όνομα είναι αυτό του Νταβιτασβίλη, ο οποίος εμπλέκεται στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν αρκετά τα οποία θα βάλουμε εδώ λίγο στη σειρά με τον Χρήστο Κοντό. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με το θέμα του προπονητή και το πότε αναμένεται να τελεσιδικήσει η πρόσληψη του Νίστρουμ από τους Πράσινους. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι όλα.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Όλα δείχνουν ότι πάμε για οριστική συμφωνία. Υπήρχε μια πληροφόρηση τις τελευταίες μέρες και από τη Δανία και από το Σταθμό του Παναθηναϊκού ότι οι συζητήσεις έχουν πάει σε πολύ καλό και ουσιαστικά πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένη τη συμφωνία. Ανάμεσα στις δύο πλευρές σήμερα προέκυψε και ένα δημοσίευμα από την Δανία, από ένα συνήθως έγκυρο αθλητικό site, το οποίο κάνει λόγο ότι υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Γιάκοπ Νίστρουμ. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα μιλάει για ένα συμβόλαιο 2+1 ετών, διαιτές δηλαδή κλειστό με δικαίωμα ανανέωσης από πλευράς Παναθηναϊκού για τον επόμενο χρόνο, τον τρίτο. Η απολαβή του προσδιορίζεται στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και τονίζεται ότι θα έρθει κοντά του και ο βασικός συνεργάτης του στην Κοπεχάγη, ο Στέφαν Μάντσεν. Και από εκεί πέρα, σύμφωνα με την εικόνα που δίνουν οι Δανείοι, απομένουν να λυθούν κάποια θέματα όσον αφορά το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο για να προχωρήσουν στη διαδικασία της υπογραφής των συμβολέων. Επισημαίνεται ότι δεν είναι στην Αθήνα και το ξέραμε αυτό. Δεν έχει έρθει στην Αθήνα ο προπονητής, ο 38ος Νίστρουμ, ότι παραμένει στην Δανία και περιμένει απλά οι δικηγόροι, οι μάνατζερ, όλοι αυτοί να τελειώσουν τα διαδικαστικά των συμβολέων, να τις συμφωνηθούν για τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η συνεργασία. Άρα μιλάμε για μια σχεδόν δεδομένη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο προπονητή. Κρατάμε πάντα την τυπική απόσταση που λέμε, αυτό το κουραστικό πολλές φορές, εκνευριστικό κάποιες άλλες, ότι αφήστε και ένα μικρό παραθυράκι, μια δόση, ένα μικρό χαράμα, να πέσουν υπογραφές. Για να μιλάμε για τα οριστικά, γιατί έχουμε δει άπειρες φορές στο ποδόσφαιρο συμφωνίες να χαλάνε εκεί που μοιάζουν δεδομένες και να φτιάχνουν εκεί που μοιάζουν να έχει προκύψει, ναυάγιο. Οπότε τα τυπικά περιμένουμε. Λογικά μέσα στην εβδομάδα θα πρέπει να κλείσει αυτό το θέμα για να μπορέσει και ο Παναθηναϊκός να πορευτεί εν ηρεμία στο μεταγραφικό του σχεδιασμό. Έτσι υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Γίνανε αρκετές μεταγραφές τον Γενάρη, όμως ήταν κυρίως μεταγραφές που στόχευαν στη δημιουργία μιας ισχυρής βάσης για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή παίκτες ηλικίας 20, 21, 23, 24, εκεί μέσα ήταν η θρεπτική τους πλειοψηφία. Μιλάμε για νεαρούς και εξελίξιμους ποδοσφαιριστές, όχι έτοιμους απόλυτα να βοηθήσουν άμεσα. Από την πρώτη στιγμή, δηλαδή, είδαμε ότι ουσιαστικά ο μόνος που μπήκε και πήρε φανέλα βασικό απριόρι ήταν ο Τετέι. Και ο Κοντούρης κάποια στιγμή, όταν ήταν διαθέσιμος, εκμεταλλευόταν βέβαια και την απουσία του Μπακασέτα και του Ρένατο Σάντσες λόγω τραυματισμού. Και του Τσιρβέγια στην αρχή πήρα και τα παιχνίδια, αλλά σε γενικές γραμμές από τους νέους παίκτες ήταν αυτοί που πήραν πολύ χρόνο. Πήρε και ο Ερνάντες, αλλά αυτός δεν την ανοίξει την κατηγορία των ανερχόμενων παιχτών. Είναι 27-28 χρονών, δηλαδή θεωρείται έτοιμος παίκτης. Γι' αυτό τον βάζω στην ίδια κατηγορία με τους προηγούμενους δύο. Έχουμε λοιπόν αρκετά θεματάκια που πρέπει να δούμε στο ρεπορτάζ, να έχουμε προσοχή μας, γιατί θα γίνουν τουλάχιστον 5-6 καλές μεταγραφικές κινήσεις. Το καλές είναι σχετικό, καλές τα χαρτιά.
0: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι να τις δούμε στο γήπεδο, Χρήστο. Χρήστο, επειδή υπάρχουν προτάσεις στην Πορτογαλία που λένε για δανεισμό του Βαγιανίδη, υπάρχει κάποιος επιστροφής του?
1: Κοίταξε να δεις. Έγραψε κάτι ρέκορ. Δεν προκύπτει από πουθενά. Καταρχάς, δεν είναι συνήθως το φαινόμενο να επιστρέφει ένας παίκτης τώρα που έχει κοστίσει περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα που την οποία αγοράστηκε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Βαγιανίδης, παρότι δημιουργείται μια αίσθηση ότι δεν έχει πιάσει απόλυτα, έχει ξεκινήσει στην πλειοψηφία των αγώνων της Sporting και στο Champions League και στο πρόγραμμα βασικός. Μπορεί να μην τελειώνει τα παιχνίδια. Σχεδόν πάντα παίζει, είτε ξεκινώντας και γίνοντας αλλαγή στο 70, είτε στο 70 και μετά. Αλλά αυτό είναι κάτι συνηθισμένο. Υπάρχουν κάποιες θέσεις, δηλαδή επειδή ακριβώς με τις 5 αλλαγές αλλάζει η μισή ενδεκάδα, με περιπτώσει τερματοφύλακα. Συνήθως οι προπονητές επιλέγουν κάποιους παίκτες να τους αλλάσουν. Έχει ένα διδυμάκι εκεί πέρα που το αλλάζει αρκετά συχνά. Εμένα η εικόνα που μου δίνει είναι ότι ναι, μεν την έχει δείξει μέχρι στιγμής η Sporting αυτά που περιμένανε, στο βαθμό που τα βλέπανε στο Παναθηναϊκό, αυτό επιθετικό τέμπο κτλ. Αλλά αν ήταν απογοητευμένοι, δεν θα πέσει καθόλου. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, okay.
1: Ο Αλεξανδρόπουλος προηγουμένως που είχε πάει, μία, δύο, τρεις, τέσσερις δεν έκανε. Δεν τους άρεσε, δεν τους ικανοποίησε και έμεινε εκτός αποστολής συνέχεια. Δεν έχουν πει στη λογική ότι επειδή τον αγοράσαν πρέπει και καλά να παίζει. Δεν το έχουν αυτό. Στις μεταγραφές πάντα υπάρχει η περίπτωση του λάθους, όχι λάθος παικτικού, δηλαδή ότι πήρες λάθος παίκτη, απλά παίκτη που ενδεχομένως να μην κόλλησε με τον προπονητή, με το σύστημα, με τους υπεύθυνους κτλ. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ο Βαγιανίδης έχει περιθώρια ακόμα, είναι πολύ μακριά από τον καλό Βαγιανίδη που είχαμε δει σε μεγάλο κομμάτι του Παναθηναϊκού, αλλά δεν ήταν και απογοητευτικός. Έχω δει και μερικά παιχνίδια που ήταν συμπαθητικός.
0: Ναι.
1: Αρκετά καλός. Τα νούμερα βέβαια δεν τον κολακεύουν. Και στο Παναθηναϊκό όμως, αν δείτε, τα νούμερα δεν τον κολακεύανε. Παρότι είχαμε στο μυαλό μας μια καθηλωτική υπεροχή του Βαγιανίδη απέναντι στον Μλαντένοβιτς, για παράδειγμα, όταν πέρυσι ήταν στην ίδια ομάδα, ένα στον άκρο, άλλο στο άλλο, θα δείτε ότι τα νούμερα ήταν σαφώς στατιστικά υπέρ του Μλαντένοβιτς. Και περισσότερα γκολ και περισσότερα assist, πιο επιδραστικό από τον Παναθηναϊκό. Ο Βαγιανίδης σε επίπεδο στατιστικής δεν είχε πολύ γεματικό, ήταν όμως πάρα πολύ επιδραστικό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αυτά τα ανοίγματα που είχαν, η επιταχύνηση, η διαμονή.
0: Ναι, καμιά φορά στο ποδόσφαιρο οι αριθμοί δεν είναι πάντα την αλήθεια.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό τον έκαναν σε συνδυασμό και με το νεαρό της ηλικίας του. Ένα παίχτη που ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια χρηματιστηριακή του αξία και πληρώθηκαν τόσα ποσά στον Παναθηναϊκό για να αποκτηθεί. Και ας ήταν τα νούμερα του λίγο πιο χαμηλά, ή κάποιες φορές και αρκετά πιο χαμηλά, σε σχέση με τα αντίστοιχα του Μλαντένοβιτς, ο οποίος όμως ήταν παίχτης μεγάλης ηλικίας, 30 φεύγα, χωρίς μεταπολιτική αξία και αυτό το λόγο και δεν στέριωσε στον Παναθηναϊκό τόσο πολύ όσο θα περίμενα με βάση την εικόνα του περσινή. Θυμίζω ότι πέρυσι μαζί με τον Νίκαλσον ήταν οι παίχτες που σπάσαν κάθε ρεκόρ στην ιστορία του Παναθηναϊκού διαχρονικά σε επίπεδο συμμετοχής. Ξεπεράσαν και δύο από τα 4.500 αγωνιστικά λεπτά. Κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο. Ο μόνος που έχει σπάσει το φράγμα των, ή πλησιάσει, δεν θυμάμαι καλά, το φράγμα των 4.000 αγωνιστικών λεπτών ήταν ο Μπέρκ πριν κάποια χρόνια. Και φανταστείτε πόσο περίεργο το ποδόσφαιρο. Αυτοί οι δύο παίχτες που ήταν πέρσι βασικοί και αντικατάστατοι, στο ξεκίνημα τη σεζόν με το Βιτόρια προπονητή δεν παίξαν καθόλου τα πρώτα 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ελάχιστα, νομίζω, κανένα 20 λεπτό μπήκε ως αλλαγή ο Μλαντένοβιτς και πολύ λίγο παίξαν και στα επόμενα δύο παιχνίδια σχεδόν καθόλου.
0: Ναι.
1: Μέχρι να έρθει ο Κόντις που και πάλι δεν άλλαξε και πολύ το στάτους. Που σημαίνει ότι είδες από τη μια εκεί που είναι απόλυτα βασική, την επόμενη χρονιά δεν παίρνει.
0: Μπορεί να μην έχει λεπτό συμμετοχή, ναι, ναι, να μην είσαι ούτε ως αναπληρωματικό στα πλάνα.
1: Να μην του βλέπει ο προπονητής για κάποιο λόγο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι πάντα μέσα στη λογική του ποδοσφαίρου αυτά. Έχουν μια προσωπική εξήγηση, δεν είναι μεταφυσική εξήγηση.
0: Ωραία. Έγινε χρήση τώρα, είμαστε στην αναμονή.
1: Για τα των μεταγραφικών που ανέφερε προηγουμένως, παίζει από χθες το όνομα του Νταβιτασβίλη.
0: Ναι, πάρα πολύ. Είχε ξανακουστεί και την προηγούμενη εβδομάδα για λίγο. Δεν θυμάμαι τυχαία ακουστεί για τον Ολυμπιακό, γιατί ξέρεις, καμιά φορά οι παίκτες αυτοί προτείνονται σε όλους από τους μάνατζερ.
1: Απλά το αναφέρουμε γιατί εδώ είναι ένα δημοσίευμα που έρχεται από τη Γεωργία. Από ένα μέσο το οποίο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο έγκυρο είναι ή όχι. Yeah. Γιατί δεν έχουμε πολλά παρεμβάσει και καμιά φορά ξέρετε τα μετράμε. Δηλαδή, ας πούμε, το τι γράφουν οι Ιταλοί και οι Τούρκοι, εγώ προσωπικά δεν δίνω καμία σημασία. Είναι πολύ εύκολα στην υπερβολή και πολύ εύκολα τα τσιτώνουν τα πράγματα. Συνήθως ό,τι γράφουν και το θέλουν δεδομένο, σχεδόν δεν βγαίνει ποτέ πραγματικότητα. Εδώ γίνεται λόγο στο συγκεκριμένο δημοσίευμα για τον Νταβιτασβίλη ότι έχει έρθει συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Τα έχει δει αυτό με την ομάδα για το ρολό, τα χρήματά, το συμβολό και όλα τα σχετικά. Και από μένα να δουν τι θα γίνει, αν θα ανέβει στην League One η Σεντετιέν ή αν θα
0: παραμείνει. Παίζει απόψε.
1: Ναι, αυτό είναι το κρίσιμο παιχνίδι το σημερινό. Αν ανέβει δύσκολα θα τον δώσει, αν πέσει θα τον δώσει. Αλλά ακόμα και αν τον δώσει, γράφουν οι Γεωργιανοί, η τιμή εκκίνηση που...
0: Είναι 15 εκατομμύρια χρυσό, το θεωρώ υπερβολικό για να δοθεί.
1: Πολύ μεγάλο. Ναι. Εντάξει, αυτό ζητάνε τώρα στη διαπραγμάτευση, μα πάει και στα μέσα που λέει ο λόγος, έτσι δεν ξέρω. Ναι. Θεωρείται ήταν ο παίκτης που ψηφίστηκε MVP στην δεύτερη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος με 14 γκολ και 5 assist. Ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης, όχι απλά της Σεντετιέν, διεθνής στον άκρο Κβαρασκέλια, στο άλλο άκρο της Εθνικής Γεωργίας αυτός. 25 χρόνια, καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Είναι όμως απλά μέχρι στιγμής ένα από τα πολλά ονόματα που θα ακούσουμε. Ωραία. Για φορά τον ακούμε ένα όνομα με το, να τον δούμε να μπαίνει στο αεροπλάνο και να έχει την αδύναμη.
0: Έγινε, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε. Να σκαλά. Εδώ είμαστε για ό,τι νότερο, να σκαλά.

0: Λοιπόν, εδώ με hard rock ρυθμούς αποδεχόμαστε τον Γιώργο Μίνο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έντονη προπονητολογία, νομίζω τζάμπα γράφουν είτε στη Ρουμανία, είτε στη Σερβία, είτε στην Τουρκία για Λουτσέσκο και ΠΑΟΚ, καθώς φαντάζομαι δεν υπάρχει θέμα αποχώρηση του ΠΑΟΚ από το Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ του ΠΑΟΚ. Και υπάρχει και το θέμα του Γιώργου Γιακουμάκη. Δεν ξέρω αν ισχύει το ρεπορτάζ που κάπου έτσι πήρε το μάτι μου, ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει δανεικό για ένα ακόμα χρόνο. Λοιπόν, ο Γιώργος Μίνος είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα για Γιακουμάκη. Τελείωσε το συμβόλαιό του. Ο ΠΑΟΚ δεν θα, άμα το δώσει η μεξικανική ομάδα με τα ίδια χρήματα και λιγότερα, πολύ ευχαρίστω. Αλλά τόσα λεπτά, δεν νομίζω 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Όχι, όχι, για να τον αγοράσει. Μήπως ζητήσει δανεισμό.
1: Για να παρατείνει η ομάδα του για ένα ακόμη χρόνο, επαναλαμβάνω, ένα ακόμη χρόνο.
0: Το δανεισμό του, έτσι.
1: Το δανεισμό του, πιθανό.
0: Γιώργο, με τι ώρα ήταν φέτος το συμβόλαιο, μισό-μισό.
1: Μισό-μισό, ναι.
0: Μισό-μισό, έτσι.
1: Αλλά το θέμα είναι τώρα ότι να δούμε πρώτα για το σχεδιασμό. Σήμερα βλέπουμε τον Παούνοβης, χθες είδαμε την Μπεσίκτας. Ο Παούνοβης, ο οποίος προσπαθεί, η μάνατζερ του μπάσκετ, τον Μπασάνο, σε κάποια ομάδα από την Σερβία που είναι. Τη μια λέει αναφέρω για τον Οβιέδο, μετά τη Χετάφε. Δεν το έχω Θεό να έχει πραμάτια να ασχοληθεί ο Παούνοβης, καλός προπονητής. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα για τον ΠΑΟΚ. Έτσι εκτιμώ, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή μέχρι του χρόνου ακόμη, τον Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος κάνει διακοπές, κάνει στη Ρουμανία, κάνει σχεδιασμό για το νέο ΠΑΟΚ. Και φυσικά στις επόμενες μέρες, μέχρι την Παρασκευή ή το Αγιοπνεύμα, θα έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους και θα δουν ποιοι παίκτες θα παραμείνουν, ποιοι όχι. Και μάλιστα παίκτες οι οποίοι δίνουν τα συμβόλαιά τους, όπως και αρκετοί παίκτες οι οποίοι δεν θα είναι στην ομάδα. Δηλαδή, Σάστρε, Λόβρεν, αυτοί οι παίκτες οι οποίοι δεν θα παραμείνουν στην ομάδα, όπως υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι δίνουν τα συμβόλαιά τους, εκτός από τους Μέιτε και Τζιόρα και Μπάμπα, οι οποίοι μετά τις συμμετοχές που είχαν, νομίζω θα παραμείνουν κάτι και Τούμπας και την επόμενη χρονιά. Αλλά για κάποιους Μέιτε και Τζιόρα και Μπάμπα, οι οποίοι μετά τις συμμετοχές που είχαν, νομίζω θα παραμείνουν κάτι και Τούμπας και την επόμενη χρονιά.

0: Σοφία, και γενικά το νέο οργανόγραμμα που έχει.
1: Πότε θα το θα γνωστοποιηθεί, Γιώργο? Θα υπάρχει τεχνικός διευθυντής, για παράδειγμα, ή αθλητικός διευθυντής?
0: Θα υπάρχει τεχνικός διευθυντής, θα γίνουν αρκετές αλλαγές στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το, αυτά που έχει πει ο κ. Παπαμίκος, ο οποίος είναι ο σύμβουλος του κ. Ιβάν Σαββίδη, θα πάρουν στάθη γνωστά στις επόμενες 3 με 5 μέρες. Σήμερα, αύριο είναι το Αγίου, το Ρώσου του Ιωάννη, εκεί στην, άμα πας πήγε εκεί στην Εύβοια, στο Προκόπη, είναι μια γιορτή. Τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος, οπότε ανάμεσα σε αυτές τις δύο γιορτές και μια μέρα παραπάνω. Τότε θα ανοίξουν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και γενικά το τι μέλη γενέθε και το οργανόγραμμα και το σχεδιασμό και όλα αυτά.
1: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, με στέλνει ένα μήνυμα.
0: Εσύ είπα ότι αύριο είναι του.
1: Εντάξει, δεν σε κάλεσα για το εορτολόγιο. Δηλαδή, δεν θα ήθελα κάτι παραπάνω. Για παράδειγμα,
0: είναι μεγάλη γιορτή.
1: Για παράδειγμα, Γιώργο μου, αυτός ο σχεδιασμός που ανέφερες, υπάρχουν κάποιες θέσεις που είχε επικρίνει το Τρίο ΠΑΟΚ?
0: Υπάρχουν για στόπερ, χαφ, σεντερφόρ, εξτρέμ. Για όλες τις θέσεις υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι για να και αριστερό μπακ. Είναι έτοιμες. Υπάρχει και σήμερα το κύκλο να φέρει για την Άξμπουργκ που για τον Γιάννη Γιαννούλη. Νομίζω ότι ο Γιάννης Γιαννούλης εκτός απρόπτου θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, έτσι είναι.
0: Θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Έτσι ξέρω, έτσι εκτιμώ.
1: Ναι.
0: Αλλά περιμένουμε, γιατί στα λόγια φύζει ο Παλάτι τη θέση. Την πράξη να δούμε.
1: Ωραία.
0: Γιατί η Άξμπουργκ το θέλει για ακόμη ένα χρόνο. Ο παίκτης θέλει να έρθει. Νομίζω ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ. Άλλωστε δεν το έχει κρύψει ότι για τον ΠΑΟΚ και είναι η ομάδα η οποία τον ανέδειξε. Και μάλιστα ο Γιαννούλης, ο οποίος τελευταία παιχνίδια ήταν πριν τα play-off, ήταν στην Τούμπα και προχωρούσε αρκετά παιχνίδια.
1: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εδώ είμαστε για να προκύψει κάτι νεότερο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, είχαμε τον Γιώργο Μίνου για το ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Κάνω τελεία, απαραίτητα μηνύματα. Σε λίγο ξανά μαζί σας εδώ, στη μεσημερινή ραδιοφημερίδα της Ερασπόρου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ύλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού. Yeah.

0: Και μπορείτε να είμαστε ξανά. Μεσημβρινή ραδιοφημερίδα τη Ερασπόρη. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου και Άγγελος Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σα μέχρι τι 4. Πάμε και στο ρεπορτάζ τη ΑΕΚ. Παρελθόν εδώ και 2 μέρες περίπου ο Περέιρα. Να δούμε πώ η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό του. Και μόνο και αυτά τα δημοσιεύματα από την Ιταλία για τον Κουντή και πιθανό ενδιαφέρον τη Μίλαν. Λοιπόν, θα μα βάλει λίγο στο κλίμα ο Γιάννη Αντωνινέο και έχουμε μπροστά μα και αγωνιστικό κομμάτι. Καθώ στι 12 Αυγούστου η ΑΕΚ θα παίξει και στο τελικό νομίζω το Super Cup με τον Όφη, αν προχωρήσει το πλάνο. Λοιπόν, Γιάννη Αντωνινέο μαζί μα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Κοίταξε, η ΑΕΚ κινήθηκε γρήγορα. Αν σκεφτούμε ότι είναι ακόμη Μάη, για να διευθετήσει τις εκκρεμότητες που υπήρχαν με τους παίκτες
0: που λήγαν τα συμβόλαιά τους, Γιάννη.
1: Οι οποίοι τα συμβόλαια ολοκληρώνονταν αυτό το καλοκαίρι. Έτσι. Ναι. Ανανέωσε με τον Μέτρο Πέτρο Μάνταλο για ένα χρόνο. Έκανε επέκταση συνεργασία με τον Ντομαγκόη Βίντα για ένα χρόνο. Συμφώνησε και με τον Κατσίνοβιτς για 2 χρόνια, όπως το έχει πει άλλωστε και ο Μάρκο Νίκολιτς. Και δεν συνέχισε με τον Ρομπέρτο Περέιρα. Αυτό τώρα δείχνει ότι θα υπάρξει ένα διαφορετικό σχεδιασμό για τα ακραία χαφ. Εκεί δηλαδή είναι η πιο σύνθετη περίπτωση. Γιατί για την άμυνα ξέρουμε ότι η ΑΕΚ ψάχνει ένα στόπερ. Ψάχνει εντός εισαγωγικών, τον έχει εντοπίσει τον στόπερ που θέλει. Ούτως ή άλλως, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, λειτουργεί κάτω από τα ραντάρ και οι λίστες του είναι έτοιμες με τη σύμφωνη γνώμη και του Μάρκου Νίκολης. Όταν κινούνται οι διαδικασίες πια, απομένει η έγκριση του Μάριου Λιόπουλου, όπως δηλαδή έχει κινηθεί μέχρι τώρα η ομάδα της ΑΕΚ. Αλλά ξέρουμε ότι στην άμυνα η ΑΕΚ ψάχνει ένα στόπερ. Ξέρουμε, γιατί το έχει πει και ο Νίκολιτς, ότι θέλει ένα κεντρικό μέσο που θα μπει σφήνα στο Μαρίν Πινέδα, σε αυτό το δίδυμο, που να μπορεί να παίζει σε χαμηλά μέτρα. Και σίγουρα περιμένουμε ότι θα πάρει και ένα ακραίο χαφ. Εδώ ίσως οι μεταγραφικές επιλογές να αυξηθούν. Γιατί αυτή τη στιγμή με τον Ζωάο Μάριο να λύγει ο δανεισμός του, με τον Περέιρα να μην συνεχίζει την ΑΕΚ. Και με τον Ιούμπισιτς και τον Ελίασο να μπαίνουν σε transfer list, δηλαδή να θέλει η ΑΕΚ να τους παραχωρήσει αυτό το καλοκαίρι, καταλαβαίνουμε ότι στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής η ΑΕΚ μένει με Κοϊτά, Κουτέσα, Καλοσκάμι και Γκατσίνοβιτς. Ναι. Άρα εδώ μπορούμε να περιμένουμε 2 κινήσεις ακραίων χαφ. Ο ένας να είναι ενδεκαδάτος ή ποδοσφαιριστής που θα είναι στο στενό rotation και ο άλλος να είναι ένα project όπως είναι ο Σάμπο, όπως είναι ο Καλοσκάμις, όπως είναι ο Γεωργίεφ, έτσι. Και στην επιθετική γραμμή είναι ούτως ή άλλως πλήρης, το έχει πει και ο Νίκολιτς, με Ζίνη, με Γιώβιτς, με Βάργα και αν χρειαστεί και με Κοϊτά που μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη θέση. Η ΑΕΚ έχει κάνει μια χρονιά που το περιμένει ο Ριμπάλτα ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον για παίκτες της. Δεν είναι μόνο ο Μουκουντή, με τα δημοσιεύματα που αναφέρουν την ιταλική ομάδα, την Μίλαν. Πάντως μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει κάποια πρόταση στα γραφεία της ΠΑΕ από την ιταλική ομάδα. Είναι και ο Ρέλβας που έχει κάνει χρονιά, είναι και ο Πινέδα που είναι πάντα σούπερ και ο Γιώβιτς που έχει κάνει επανεκκίνηση. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες της ΑΕΚ οι οποίοι απασχολούν τις αγορές. Αλλά καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όποιος θελήσει να πάρει παίκτη από την ομάδα της ΑΕΚ που δεν είναι στην transfer list και μάλιστα είναι και κομμάτι του βασικού κορμού της ομάδας, θα πρέπει να τον πληρώσει ακριβά. Δηλαδή θα πρέπει να καλύψει τις απαιτήσεις που ήδη έχει διαμορφώσει στο μυαλό του ο Χαβιέρ Ιμπάλτα. Ο πήχης δηλαδή για τους παίκτες της ΑΕΚ πάει πολύ ψηλά σύμφωνα με τον Καταλάνο.
0: Πάντως σου συζητάει αν έρθει κάποια πρόταση. Για
1: αν έρθει κάποια πρόταση για τον Μουκουντή, για παράδειγμα, που μπροστά από τα εκατομμύρια αριθμός θα είναι διψήφιος.
0: Ναι.
1: Και είναι και από τη Μίλα, ναι, θα το συζητήσει. Γιατί ο Μουκουντή είναι σημαντικός παίκτης για την ομάδα της ΑΕΚ. Έχει ήδη ένα double και ένα πρωτάθλημα, δηλαδή 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Παίζει στην Ευρώπη, υπάρχει προοπτική του Champions League, είναι σε καλή ηλικία, έχει ηγετικά χαρακτηριστικά. Εντάξει, δεν είναι, θα πει η ΑΕΚ ναι σε ένα ποσό 5-6-7 εκατομμύρια. Με αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή, οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν ανεβάσει την χρηματιστηριακή τους αξία στις αγορές. Οπότε, ναι, προφανώς θα έρθει μια σοβαρή πρόταση και θα ξεπεράσει το όριο που έχει βάλει το κλαμπ, τότε ναι, θα κάτσει και θα το συζητήσει. Αλλά αυτό αυτή τη στιγμή είναι αρκετά μακρινό. Για το Super Cup είναι κάτι που το θέλει και ο Μάρκο Νίκολιτς. Το είχε πει και στη συνέντευξη που έδωσε στην Σερβία, ότι υπάρχουν σκέψεις να γίνει τον Αύγουστο. βοηθάει το γεγονός ότι τόσο η ΑΕΚ όσο και ο ΟΦΗ είναι στα play-off ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν έχουν νωρίτερα δηλαδή κάποιον προκριματικό γύρο.
0: Και θα τους δώσει και αγωνιστικό ρυθμό, έτσι.
1: Μπράβο, δηλαδή το να γίνει 12 Αυγούστου, μία εβδομάδα πριν ξεκινήσουν τα ευρωπαϊκά μάτς και 10 μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, Τετάρτη είναι μια καλή ημερομηνία ώστε να μπουν οι ομάδες σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι πέρα από τα φιλικά. Μπορεί τα εγχώρια Super Cup σε όλες τις χώρες να είναι ψυχαγωγικά παιχνίδια, έτσι, αλλά είναι ανταγωνιστικά. Είναι ένα τρόπαιο. Οπότε κάτι τέτοιο θα βάλει και την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ σε έναν ρυθμό πολύ πιο γρήγορο ή πολύ πιο έντονο σε σχέση με τα παιχνίδια προετοιμασίας.
0: Ωραία. Φαντάζομαι, Γιάννη, τα δημοσιεύματα στην Τουρκία για Μπεσίκτας και Νίκολης δεν έχουν καμία βάση, έτσι.
1: Όχι, ούτως ή άλλως έχουν διάψευστε και το έχω ξαναπεί ότι ο Νίκολης σκέφτεται πολύ σοβαρά τη δέσμευσή του με την ΑΕΚ για περισσότερο χρονικό διάστημα από τα 2 χρόνια που είναι το συμβόλαιό του. Το έχει πει άλλωστε και ο Ριμπάλτα, το έχει αφήσει να εννοηθεί και ο Νίκολιτς. Το ξέρουμε και εμείς από το ρεπορτάζ το τι λέει στο περιβάλλον του. Πέρασε καταπληκτικά αυτή τη χρονιά, έφερε την επιτυχία με το πρωτάθλημα. Έχει πει άλλωστε ότι ανεβαίνει συνεχώς στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα είναι στα 10 πρωταθλήματα σύντομα. Οπότε και ο πρωταθλητής θα πηγαίνει απευθείας στο Champions League. Η ΑΕΚ έχει μια τρομερή δυναμική και με το γήπεδο και με τον κόσμο και με τις εγκαταστάσεις που γίνονται συνεχώς έργα στα Σπάτα, στο προπονητικό κέντρο. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι ο Νίκολιτς σαφέστατα δεν ψάχνει να φύγει και να πάει τώρα σε ένα τουρκικό σύλλογο, για παράδειγμα, αλλά να επενδύσει χρόνο στην ΑΕΚ και μάλιστα παραπάνω και από τα 2 χρόνια που αναφέρει το συμβόλαιό του. Θυμίζω ότι το τωρινό συμβόλαιο λύγει καλοκαίρι του 2027.
0: Το άλλο το ερχόμενο καλοκαίρι. Για αυτό δεν μπορεί να κάτσει στο τραπέζι και νωρίτερα, δηλαδή να υπάρχει μια συμφωνία.
1: Ναι, εννοείται. Υπάρχει, το είπε και ο Ριμπάλτα, δηλαδή και για Γιώβιτς και για Νίκολιτς. Και θα είναι το επόμενο βήμα κάποια στιγμή στην ΑΕΚ. Δηλαδή με τα παιδιά που τελειώνει το συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2027, σε ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές, αλλά και με τον προπονητή και με τον ποδοσφαιρικό διευθυντή, του οποίου το συμβόλαιο τελειώνει τον Οκτώβριο του 2027. Θα γίνουν αυτές τις συζητήσεις, απλά σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει και βιασύνη.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εδώ είμαστε για την προκύψη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιάννης Σαντορινίος με το ρεπορτάζ της ΣΑΚ. Εγώ να πω ότι η Μαρία Σάκαρη επικράτησε με 7-5 στο πρώτο σετ της Τσέχας Νόσκοβα στο πρώτο γύρο του Ρανγκαρός, του Open της Γαλλίας. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το δεύτερο σετ όσον αφορά τον Στέφανο Τσιτσιπά. Το παιχνίδι του με τον Μίλλερ είναι προγραμματισμένο για μετά τις 3. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ανατελείασε λίγο ξανά μαζί.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Ράνιο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εδώ είναι με τα γραφικά τα θέματα τα οποία θα απασχοληθούμε, καθώς υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, αυτή η επαφή Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Δρομολογήθηκαν κάποιες εξελίξεις, βάλαν τα πράγματα κάτω, το τι θα κάνουν. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πάει σε αρκετές αλλαγές, δηλαδή και προς τα αφαιρέσει στο ρόστερ. Μία προσθήκη είναι ένας φίλος από τα παλιά, ο Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ότι απομένουν οι ανακοινώσεις. Λοιπόν, για να δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, φίλους ακροατές. Πράγματι, έχουν δρομολογηθεί οι κινήσεις και οι εξελίξεις και περιμένουμε πλέον να δούμε πού θα ανάψει το πράσινο φως, είτε για παίκτες που θα παραχωρηθούν, είτε για ποδοσφαιριστές που θα αποκτηθούν. Καταρχάς, όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει προετοιμασία 29 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα. Και μία εβδομάδα αργότερα θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Ακριβώς δηλαδή όπως είχε γίνει και πέρυσι και πρόπερσι με το Μεντιλίπαν. Τώρα, ποιοι παίκτες θα ακολουθήσουν, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Πάντως όλα δείχνουν ότι μετά έως τώρα στοιχεία θα ακολουθήσει ο Κώστας Φορτούνης, περιμένοντας την επιστροφή του με μεταγραφή πλέον στον Ολυμπιακό. Και ως ελεύθερος για την ακρίβεια, αυτό εννοώ, σύν τους δανεικούς που θα έρθουν. Και όλα δείχνουν ότι δεν θα ακολουθήσει ο Κωστίνια, ο οποίος είναι θέμα ημερών, μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε να ανακοινωθεί και επίσημα από την Brighton, συμβόλαιο πενταετίας και βεβαίως με ένα ποσό κοντά στα 11 εκατομμύρια που θα βάλει στα ταμεία του Ολυμπιακός. Αυτά είναι αυτά που περιμένουμε τώρα να δούμε. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα συμβεί με περιπτώσεις παιχτών που ο Ολυμπιακός θέλει, γιατί πέρα από το ότι ψάχνει για διάφορες θέσεις, ακόμα και θέσεις τερματοφύλακα, δεν μιλάω για την Τζολάκη, μιλάω για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.
0: Ναι, γιατί θα φύγει ο Πασχαλάκης για παράδειγμα. Έτσι, για...
1: Και όλα δείχνουν και ο Μπότης εκτός αυρό του. Θα ψάξει και για στόπερ, θα ψάξει και για μπακ, και για χαφ, και για μεσοεπιθετικούς. Ακόμα και στην θέση των επιθετικών να δούμε αν θα έχουμε εξελίξει. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θα έχει τέσσερις με την επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, έτσι, μαζί με τον Κλέιτον, τον Ταρέμι, ακόμα και με τον Ελκαμπή. Στα δικά μου μάτια, βάσει ρεπορτάζ, ο σίγουρος μόνο είναι ο Ελκαμπή αυτή τη στιγμή, ο οποίος ανανέωσε. Για όλους τους υπόλοιπους, τα πάντα συζητιόνται.
0: Γιάννη, πιθανή επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, όχι πιθανή, η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, όπως την είπατε και εσείς με τον Μπάμπη και τη διαβάσαμε, σημαίνει ότι στον Ταρέμι μπαίνει πολιτήριο, δηλαδή ότι αν έρθει κάποια πρόταση θα φύγει ο ουρανός.
1: Κοίταξε τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Καταρχάς, η επιστροφή Γιάρεμτσουκ, που δεν είναι ξένος, το κρατάμε και αυτό, σηματοδοτεί ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να έχει τώρα τέσσερις επιθετικούς μαζί με τον Κλέιτον που είπαμε. Από την άλλη, ο Ταρέμι, ο οποίος ήταν δεύτερο σκόρερ του Ολυμπιακού φέτος, θυμίζω, ανεξάρτητα αν τις τελευταίες 100 μέρες του πρωταθλήματος έμεινε άσπερος, δεν μπορείς να πεις ότι ήταν κακή η χρονιά του. Ο ίδιος δείχνει ευχαριστημένος και με την οικογένειά του εδώ στην χώρα μας και από τις συνθήκες του Ολυμπιακού. Όμως υπάρχουν προτάσεις για το συγκεκριμένο. Διερευνητικές επαφές, κρούσεις για την ακρίβεια, όπου δεν είμαι βέβαιος ότι μέχρι το τέλος ο Ολυμπιακός ενδεχομένως και ο παίκτης θα είναι αρνητικοί.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό θα έλεγα ότι είναι στο 50-50 αυτή τη στιγμή να δούμε το μέλλον του Ταρέμι. Και ποσοτικά και ποιοτικά για το τι επιζητά ο Ολυμπιακός για τη νέα χρονιά. Ελάχιστοι είναι οι παίκτες, να ξέρει ο κόσμος, που μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι μένουν. Δηλαδή, σίγουρα μην είναι.
0: Μπορούμε να του πούμε.
1: Ο Ρέτσος, για παράδειγμα.
0: Ο Πιρόλα.
1: Κοίταξε ο Πιρόλα.
0: Δεν ξέρουμε αν έρθει η πρόταση.
1: Πρόθεση του Ολυμπιακού να τον κρατήσει καταρχάς. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όταν θα έρθει όμως μια πρόταση από ιταλική ομάδα σε 25 εκατομμύρια, λέω εγώ τώρα, τι θα πει ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό.
0: Ναι, και τι θα πει και ο Πιρόλα που μπορεί να θέλει να γυρίσει η πατρίδα του. Έτσι.
1: Το έχει δηλώσει ότι θα ήθελε κάποια στιγμή. Ναι. Βέβαια, ανανέωσε το συμβόλαιό του. Είναι από τους τύπους που δεν κυνηγούν και περιμένουν να οριμάσει μια απόφαση και δεν είναι αυτούς που θέλουν και καλά να επιστρέψουν ή οτιδήποτε άλλο. Άρα νομίζω ότι αν δεν έρθει κάποια γενναία πρόταση που δύσκολα θα πει ναι ο Ολυμπιακός, θα είναι εκεί. Από εκεί και πέρα θα δούμε για τα υπόλοιπα ζητήματα, έτσι όπως εξελίσσονται και βεβαίως τι θα γίνει με τους Έλληνες, γιατί για μένα εδώ είναι ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει να κρατήσει και δυνατόν να αυξήσει τον αριθμό Ελλήνων. Αμέσως δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι φεύγει ο Καλογερόπουλος που δεν ανανεώνει, φύγει ο Μπότης, φύγει ο Πασχαλάκης, είναι πλην τρεις Έλληνες. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως να έρχονται και από τις ακαδημίες της ομάδας αργότερα για όταν θα χρειαστεί και εν ώψη του Champions League. Γι' αυτό υπάρχουν αρκετές σκέψεις για πολλά και διαφορετικά ονόματα.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή συνέχεια.

0: Σίγουρα ξανά με Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη. Θα μας βάλει λίγο στο κλίμα και ο Ροστότσικας. Έχουμε την προηγούμενη εβδομάδα, βέβαια, την επισημοποίηση της παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο. Για να δούμε λοιπόν σε τι βάσεις πάνω θα χτιστεί ο νέος Άρης. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Έγινε γρήγορα η πρόσληψη, η ανανέωση.
0: Η ανανέωση, ναι, αρκετά γρήγορα. Σας έβγαλε εσάς το πρώτο του Άρη. Γι' αυτό έγινε και γρήγορα, έτσι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα είναι δικαιολογημένα βέβαια σε μια φάση αναμονής, γιατί είναι διακοπές των παιχτών, είναι τα σβήσε γράψε. Ο Άρης είναι συνηθισμένος. Αυτό που επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ είναι ότι θα έχουμε πάλι μια δραματική αλλαγή σκηνικού. Νέα εκαθάριση, μαζικές αποχωρήσεις, συμβόλαια που υπάρχουν και θέλει ο Άρης να λυθούν, συμβόλαια που λύνονται και δεν θέλει ο Άρης να τα ανανεώσει, αλλά και συμβόλαια που λύνονται και θέλει να τα ανανεώσει. Συν τις μεταγραφές, συν δηλαδή μια γενικότερη κατάσταση που από όσο θυμάμαι εγώ τα τελευταία 8, πάμε τώρα στα 9 χρόνια με τον Άρη στη μεγάλη κατηγορία, είναι κάτι σχεδόν σε μόνιμη βάση.
0: Η καθημερινότητά σας, Γιώργο, νομίζω.
1: Α, καθημερινότητα, εντάξει. Όλα αυτά βέβαια σε ένα βαρύ κλίμα όπως παραμένει, με τον κόσμο του Άρη να περιμένει, αν θα υπάρξουν, τουλάχιστον να το πω και διαφορετικά για να μην γίνω αφοριστικός, αν θα υπάρξουν δημόσιες τοποθετήσεις από τον Θόδωρο Καρυπίδη, από την Ειρήνη Καρυπίδη, που είναι η μεγαλομέτοχη και βέβαια επί της ουσίας μπορεί να τρέχει το ποδοσφαιρικό μαγαζί, να το πω έτσι, ο Καρυπίδης ο Θόδωρος, αλλά εκείνη που βάζει την υπογραφή είναι πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος, η Ειρήνη Καρυπίδη, η οποία οφείλω να πω ότι με βάση τις πληροφορίες είναι από τη λέξη πεπισμένη, τέλος πάντων είναι ανοιχτή στο να υπάρξει διάδοση κατάσταση εφόσον υπάρξει η τελική πρόταση.
0: Στο διοικητικό, έτσι.
1: Που πάντα καίει τον κόσμο τώρα, είναι στη λογική ότι να ανέβει ένα σκαλοπάτι 2-3-4 η ομάδα του Άρη. Όμως για την ώρα, σε ό,τι αφορά τις κινήσεις, τις ενέργειες.
0: Τις κάνει νυν διοίκηση, λογικό δεν είναι, Γιώργο.
1: Ναι, αυτό είναι. Ναι. Εδώ είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Ο ένας είναι από τη στιγμή που είναι ανώνυμη εταιρεία και όπως διατείνεται τουλάχιστον στο φιλικό του περιβάλλον, γιατί δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση για την ΠΑΕ Άρης, έχει ξεκινήσει τον προγραμματισμό για την αγωνιστική σεζόν. Εξούδω δε και η ανανέωση με τον Γρηγορίου. Από εκεί βγαίνουν και όλα αυτά όσα λέμε για τις μεταγραφές, για τις αποχωρήσεις, πάει λέγοντας. Παράλληλα βέβαια υπάρχει, το έχουν πει και οι συνάδελφοι, θα το θυμίσω και εγώ, η κινητικότητα και η ζημώση από τον Αριστέχνη Άρη. Ήδη υπάρχει ανοιχτή γραμμή με την Deloitte, η οποία έχει καταρτήσει με έξοδα του Αριστέχνη Άρη ένα πλάνο βιωσιμότητας που αφορά το γήπεδο σε ό,τι αφορά την διπλή ανάπλαση, που είναι ένα στίχημα μεγάλο. Εγώ θα πω ότι είναι ίσως ένα κλειδί που μπορεί να ξεκλειδώσει και από τις εξελίξεις. Και βέβαια να παρουσιαστεί ο Άρης ως ένα ελκυστικό, εντός εισαγωγικών ή εκτός, ποδοσφαιρικό μαγαζί, μια επιχείρηση να το πούμε πιο σωστά, που μπορεί να ελκύσει έναν επιχειρηματία όπως έγινε κάτω από απόλυτη μυστικότητα και βέβαια ήταν άλλα τα δεδομένα, κακά τα ψέματα, ήταν μικρότερα τα μεγέθη, όπως έγινε με τον πασχετικό Άρη όταν παρουσιάστηκαν κάποια δεδομένα επίσημα από εταιρείες όπως η Deloitte και πάει λέγοντας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα της έντονης δυσαρέσκειας και απογοήτευσης του Άρη, με την αναμονή η οποία παρατείνεται σε ό,τι αφορά εάν θα υπάρξει δημόσια τοποθέτηση για να δει το στίγμα και ο βηματισμός είτε από την διοίκηση της ΠΑΕ, από το μέρος μεγαλομετόχους, είτε από τον Αριστέχνη, υπάρχουν όλα αυτά που αποτελούν την καθημερινότητα του Άρη. Και αυτή λέει ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα κλείσει το προπονητικό κέντρο που θα προετοιμαστεί η ομάδα του Άρη για τη νέα σεζόν. Η Σερβία, το Σλάτιμπορ ή το Πράβε της Βουλγαρίας
0: είναι
1: αυτή τη στιγμή τα 14. Και βέβαια το τι θα γίνει με ποδοσφαιριστές που έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους. Να πούμε ότι εδώ ο Αθανασιάδης θεωρώ πολύ δύσκολο να αλλάξουν
0: τα δεδομένα, Γιώργο, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν συνεχίζει έτσι.
1: Το ίδιο και ο Σούντμπερκ οδεύει προς την ΠΠΕ στην Τουρκία. Βέβαια εδώ έχει ένα θέμα να ενεργοποιήσει όχι την ρήτρα του. Ο Γιαννιώτας, το οποίο το συμβόλαιο είναι σε ημέρα, αναμένεται να ανανεωθεί, και το Φρέντερικ που έλειξε αναμένεται να ανανεωθεί. Είναι νωρίς να μιλήσουμε για την ώρα για λεπτομέρειες. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Άρης, αν πέρυσι έφτασε τις 18 μεταγραφές το καλοκαίρι, βέβαια είχε και την ευρωπαϊκή έξοδο, ήταν άλλες οι ανάγκες, μπορεί να πει κάποιος, αλλά τα δεδομένα, με βάση έτσι πρόχειρους εξόψεις υπολογισμού, θα κάνει πάνω από 12 μεταγραφές. Θέλει σίγουρα έναν ή δύο τερματοφυλακές, γιατί ο Μάγκης που έχει συμβόλαιο θα αποχωρήσει. Αυτό λέει πληροφορία ο Αθανασιάδης, είναι ήδη στην έξοδο, δεν βλέπουν να υπάρχει ο δρόμος επιστροφής. Ο Διούδης είναι ο τερματοφυλακής, είναι ο Άρας Καράη. Και πάμε σε κάθε θέση σχεδόν από...
0: Γιώργο, τα ονόματα που βλέπουν, που κάνουν βόλτα στο διαδίκτυο, δηλαδή Ταξιάκης Φούντας, τώρα ένα καινούργιο από την Ιταλία, ο Φεντερίκο Μπάρμπα, αυτά ισχύουν, δηλαδή ο Φούντας είναι τόσο
1: κοντά. Ο Μπάρμπα ήταν και παλιά ένας από τους παίκτες που απασχόλησαν τον Άρη. Για τον Ταξιάρχη Φούντα ήταν ένας από τους πρώτους ποδοσφαιριστές που είχε σημειώσει το όνομά του στην εγγραφική στα πέρσι ο Μαρίνος Ιουνίδης. Υπήρχαν εμπόδια, μπορεί και να μην εισακούστηκε από τον Άρη, βέβαια τότε υπήρχε συμβόλαιο με τον Όχρη. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Οι τελευταίες και δικές μας πληροφορίες, αλλά και όσα λέγονται στην Ελλάδα, είναι ότι υπάρχει ένα σημείο επαφής. Κάποιοι ίσως θεωρούν ότι είναι δεδομένη η αφήξή του στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη, όμως νομίζω είναι κάτι που θα μας απασχολήσει, όχι τώρα, αλλά πολύ σύντομα. Είναι από τους παίχτες πάντως που απασχολούν τον Άρη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες που είναι ελεύθεροι. Περιμένει, φαντάζομαι, ο Άρης το αυτονόητο για πολλούς μετά την περιπετειώδη άνοδο της Αλμπρίγια στη Σαουδική Αραβία, την ομάδα του Διαντή, η οποία ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σύνδεση 3,5 εκατομμύρια ευρώ για το Ταμείο του Άρη της ενεργοποιηθεί αυσιών μετά τον δανεισμό του Διαντή, του Σενεγαλέζου Ανεαρού Διεθνή, ο οποίος ήταν από τους πρωταγωνιστές αυτή την πορεία ανόδου. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέλη. Εγώ θέλοντας να αφουγκραστώ τον κόσμο του Άρη και την αγωνία που υπάρχει, περιμένουμε όλοι και ο κόσμος φυσικά δημόσιες τοποθετήσεις για το πού βαδίζει το καράβι Άρη, τι γίνεται με τα οικονομικά δεδομένα και με ποια είναι η θέση του Ερασιτέχνη Άρη σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, τι μπορούν να κάνουν. Το ένα είναι πρέπει να μιλήσει και η ΠΑΕΑΡΙΣ. Τι θέλει, τι μπορεί να κάνει, τι πώς έχει να κάνει. Υπάρχει ή δεν υπάρχει πραγματική διαδικασία για να αλλάξει καταστήσεις όμως. Υπάρχουν προτάσεις, είναι ένα πάντα ερωτήματα. Υπάρχει διάθεση πωλήσεις. Έτσι, από τη μία βέβαια έχουμε την οικογένεια του Καρυπίδη, την Αμανή Σουής, τον Θεόδωρο Καρυπίδη, την Ειρήνη Καρυπίδη, η οποία πρέπει να αντιληφθεί το βαρύ κλίμα που υπάρχει, την απογοήτευση, τη δυσαρέσκεια, τον προβληματισμό και να αποδείξει ότι έχει τον τρόπο να προχωρήσει. Δεν λέει κανείς να φύγει αύριο ο Καρυπίδη. Εφόσον επιθυμεί να παραμείνει, πρέπει να πείσει ότι μπορεί να πάρει γερά το τιμόνι του Άρη στα χέρια του, ο Καρυπίδης και η Αμανή Σουής. Και από την άλλη, βέβαια, είναι και το θέμα τη διοίκηση του Ερασιτέχνη. Έχει αντιληφθεί τη σημασία των γεγονότων. Ναι. Αναλαμβάνει ουσιαστικό ρόλο τη εξέλιξη. Είναι πράγματα που νομίζω χρειάζονται απάντηση.
0: Θα τις δούμε, ίσως τις έχουμε τις επόμενες μέρες. Γιώργο, εδώ είμαστε για την προκύψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή
1: καλό
0: συνέχεια.
1: Να
0: είσαι καλά, Γιώργο. Λοιπόν, ήταν και ο Γιώργος Στότσικας με το ρεπορτάζ του Άρη. Ανωτελεία, είμαστε ακριβώς τρεις. Απαραίτητα μηνύματα σε λίγο ξανά μαζί.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

Λοιπόν, εδώ μας ξανά, δεύτερο ημίχρονο, η σημερινή μεσημερινή εφημερίδα της Ερασπόρα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι πλέον στη ρύθμιση των ήχων, πριν τη σκητάλη του Ματίνα Κανελοπούλου. Νέλη Ζαφυροπούλου και Άγγελος Ζαραϊδάκης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4.

Λοιπόν, όσον αφορά την πρεμιέρα για Μαρία Σάκαρη και Στέφανο Τσιπά στο γαλλικό Όπεν, σε Ρολάν Γκαρός, η Μαρία Σάκαρη προηγείται με ένα 0 στα σετ της Τσέχας Νόσκοβα, 7-5. Κράτησε στο πρώτο. Στο δεύτερο σετ προηγείται η Τσέχα με 4-1 μέχρι στιγμής. Όσον αφορά στο Στέφανο Τσιπά, πριν από λίγο ξεκίνησε η αναμέτρησή του με τον Μίλλερ, προηγείται 3-2 στο πρώτο σετ ο Έλληνας τενίστας.

Λοιπόν, θα βάλω μια παρένθεση στο ποδόσφαιρο, θα πάμε στο μπάσκετ. Είμαστε βέβαια και στον απόϊχο των όσων συνέβησαν στο Final Four με την κατάκτηση της κούπας από τον Ολυμπιακό. Έχουμε επίσης και Basket League. Χθες η ΑΕΚ μετά από ένα παιχνίδι θρίλερ επικράτησε με 102-99 το Άρη και πήρε το εισιτήριό της για την ημιτελική φάση της Basket League. Έχει τώρα τα ζευγάρια είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.

0: Θα μείνουμε στην παρέα μας, τον Κωνσταντίνο, να μην συζητήσουμε βέβαια και για τον Απόϊχο, αν υπάρχει ακόμα, το Ευρωμπά, της EuroLeague φαντάζομαι ότι υπάρχει, και βέβαια το τι συμβαίνει και στα δικά μας, καθώς μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία και του πρωταθλήματος. Είπα και εγώ νωρίτερα, η ΑΕΚ έκλεισε θέση στα ημιτελικά, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και μάλιστα πάμε γρήγορα στα ημιτελικά, γιατί λογικά την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει και η σειρά των τελικών. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνο μαζί μας. Κωστή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έπειτα από ένα χορταστικό Final Four, είχαμε και ένα χορταστικό παιχνίδι για την GBL, το οποίο κράτησε 2 ώρες και 35 λεπτά. Πέμις θύμισε η διάρκεια του, ΑΕΚ Άρης, σε ένα πολύ μεγάλο μάτς.
0: Χωρίς παρατάσεις Κώστα, έτσι.
1: Χωρίς παρατάσεις. Θα μου πεις πώς έγινε αυτό, έτσι. Ναι, στο ημίχρονο είχε ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι, συγκινητικό χορευτικό για τη γενοκτονία των ποντίων. Αυτό έτσι προκάλεσε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά έχει πάρα πολλές διακοπές για instant replay, είχε ένα τραυματισμό του Φίζελ, της ΑΕΚ, είχε αρκετά πραγματάκια που διέκοπταν το μάτς, και τελικά μας πήρε από τις 7 μέχρι τις 10 παρα 25
0: ναι,
1: το μάτς. 2 ώρες και 35 λεπτά πραγματικά για αυτό το χορταστικό 102-99 που φέρνει την ΑΕΚ στο 2-1 και την φέρνει να παίξει με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη το βράδυ στο ΣΕΦ 8 και 4. Με βάση τον σχεδιασμό του ΕΣΑΚΕ, ξέρεις, υπάρχει λίγο μια fast track διαδικασία. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Πέμπτη 6 ώρα και Ολυμπιακός ΑΕΚ την ίδια μέρα, μεθαύριο δηλαδή 8 και 4, και τα μάτς είναι ανά 2 μέρες. Δηλαδή, αν εξαντληθεί η σειρά που μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, και πάει στις 2 νίκες, τα μάτς είναι Πέμπτη, Σάββατο, Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Ώστε δεν αποκλείεται να αρχίσουν οι τελικοί ακόμα και Τετάρτη, αν και βλέπω να δώσουν 2 μέρες ρεπό, ας πούμε. Αν τελειώσουν τα μάτς το Σάββατο, δηλαδή 2-0 και τα 2, τότε πάμε για Τετάρτη.
0: Για Τετάρτη άμεσα, ναι.
1: Με έδρα το Στάδιο και Φιλίας, το οποίο μετά την σειρά των τελικών, που αν επιβεβαιωθούν, ας πούμε, τα ποσοστά πάνε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, γιατί σεβόμαστε και τις δύο άλλες ομάδες, και την ομάδα του ΠΑΟΚ αλλά και την ομάδα της ΑΕΚ, που θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό, τότε μετά από αυτή την ολοκλήρωση της σειράς των τελικών πάμε για ανακαίνιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, και θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, εννοείται, για να φιλοξενήσει τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Κάτι άλλο από την GBL δεν βλέπω να υπάρχει συνταρακτικό. Να πούμε επίσης, για να μην το ξεχάσω, ότι χθες το βράδυ είχαμε το sweep, το 4-0 των New York Knicks, που είναι γκαζωμένοι για να πάνε να πάρουν τον τίτλο φέτος από την Oklahoma City, λογικά, ή από το San Antonio. Με 130-93 πέρασαν από το δυστυχές Cleveland, ενώ σήμερα με τη σειρά στο 2-2 η Oklahoma City του back-to-back MVP SGA θα παίξει με το San Antonio στις 3:30 τα ξημερώματα, δηλαδή σε λίγες ώρες μετά τα μεσάνυχτα, σήμερα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Να δούμε λίγο τι γίνεται στο μεταγραφικό σχεδιασμό.
0: Πάμε γιατί κυρίως είναι Ολυμπιακό, τα οποία γράφονται πάρα πολλά, Κώστη, πολλά ονόματα, δεν ξέρω πόσα είναι κοντά ή μακριά. Και έχουμε, ναι, και αυτό με τον Peters, ο οποίος... Ναι. Φαίνεται να πηγαίνει στην Αρμάνη, θα πάει όμως, ή παρουσία του στο Final Four πρέπει να αλλάξει τα δεδομένα.
1: Θα σου πω την αλήθεια, η πληροφορία που έχω και την έχω μοιραστεί με τον κόσμο είναι ότι ο Πίτερς έχει συμφωνήσει με την Αρμάνη εδώ και καιρό. Δεν θα πω ότι έχει υπογράψει, γιατί είναι, δεν ακούγεται ωραία, αλλά είναι συμφωνημένος με την Αρμάνη. Συνεπώς, από ό,τι καταλαβαίνω, τα τελευταία του παιχνίδια στην Ευρώπη ήταν στο Final Four. Ρωτήθηκε ο Πίτερς και είπε κάτι το πολύ πολύ ενιγματικό και πολύ πολύ επαγγελματικό. Είμαι επαγγελματίας και αυτή τη στιγμή κοιτάζω την ομάδα μου. Δεν είπε μένω
0: φεύγω,
1: δηλαδή,
0: ναι, κατάλαβα.
1: Σωστά. Και να σου πω και κάτι. Μερικές φορές, επειδή στο παρελθόν έχουμε δει και δηλώσεις ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ο παίκτης φεύγει, καλύτερα να είσαι επαγγελματίας και να πεις, και για να μην πει κανείς ότι φωτογραφίζω κάποιο παίκτη. Θυμάμαι ένας και καλός μου φίλος, ο Ιάννης Παπαπέτρου, που σταμάτησε τον μπάσκετ πριν από μερικούς μήνες, είχε βγει, ας πούμε, κάποτε από τα γραφεία του Ολυμπιακού και είχε πει μας σε καλό δρόμο και τελικά πήγε στον όλο Παναθηναϊκό. Και το λέω αυτό γιατί και να το μεταφέρουν δεν θα παρεξηγηθεί. Έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν. Καλύτερα λοιπόν να λες: είμαι επαγγελματίας. Αυτή τη στιγμή φοράω τη φανέλα του Ολυμπιακού. Παίζω στον Ολυμπιακό, τα δώσω όλα στο Final Four, θα τα δώσω όλα και στους τελικούς και τα ημιτελικά. Συνεπώς, έτσι είναι πάρα πολύ έντιμο να το κάνει ένας παίκτης. Όσον αφορά τους άλλους στόχους του Ολυμπιακού, επειδή γράφονται διάφορα, η αλήθεια, από ό,τι μαθαίνω, έχει να κάνει με το ότι ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει McIntyre και Montero για την επόμενη χρονιά. Συνεπώς, ψάχνει ένα τριάρι ίσως για να βοηθήσει λίγο παραπάνω τον Κώστα Παπανικολάου που είναι στα 36, αλλά και, και ένα τεσάρι στη θέση του Πίτερς. Ήδη είχε γραφτεί το όνομα του Ντουμπέλης, του Λιθουανού της Ζάλγκυρης, που είναι ένας αρκετά καλός παίχτης με καλό σου τριών πόντων, αλλά αυτό δεν νομίζω να βιάζει το Ολυμπιακός να το ολοκληρώσει, θα περιμένει. Ενώ στον Παναθηναϊκό έχουν εστιάσει στην περίπτωση του Μπραν Κουμπαντιό, του Σενεγαλέζου, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή σειρά play-off με τη Βαλένθια και όπως ο Μοντέρο κέρδισε, ας πούμε, τη δόξα που του αναλογούσε και έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός θα το προχωρήσει αυτό το κομμάτι με τον Μπαντιό. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι του προπονητή, θα περιμένουμε να τελειώσει η σεζόν και μετά θα πάρουν τις αποφάσεις οι πράσινοι.
0: Το αφήνεις ανοιχτό, Κωστή, έτσι?
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, απλά δεν ξέρουμε ποιος είναι ο επόμενος. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Άταμαν δεν μπορεί να συνεχίσει
0: τον Παναθηναϊκό. Ναι.
1: Παρότι έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Και αυτό το λέμε πάντα με σεβασμό και πάντα με βάση το ρεπορτάζ. Κάτι άλλο συνταρακτικό. Το Ντουμπάι έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στις μεταγραφές και θα κάνει.
0: Συγγνώμη, ειδική... ναι, πες για τις μεταγραφές. Ανέφερε στο Ντουμπάι να μην ξεχάσω να ρωτήσω κάτι που θέλω.
1: Παρακαλώ τώρα.
0: Επειδή πει σε μεταγραφές, γιατί διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, το είδα σε κάποιο ρεπορτάζ, ότι είναι ανοιχτό να μην γίνει το Final Four στο Ντουμπάι του χρόνου. Δηλαδή στο Αμπουντάμπι.
1: Στο γειτονικό Αμπουντάμπι.
0: Ναι, να σπάσει αυτή η συμφωνία. Δηλαδή ήταν στην Ευρωλίγκα ότι καλύτερα στην Ευρώπη όσον αφορά τον κόσμο.
1: Κοίτα να δει. Εάν συνεχιστεί να υπάρχει, ας πούμε, αναστάτωση στην περιοχή, είναι προφανές ότι θα το πάρουν από το Αμπουντάμπι. Παρ' όλα αυτά. Όταν
0: δηλαδή το έχει πληρώσει, γι' αυτό σε ρωτά, έτσι.
1: Δεν το έχει πληρώσει, αλλά δεν τα δίνει και ντούκου τα λεφτά. Είναι 75 εκατομμύρια για τρία χρόνια. Έχουν κάνει το πρώτο Final Four πέρσι. Ήταν αρκετά καλό Final Four παρά την εκοφαντική ζέστη. Ήταν 44 βαθμοί η θερμοκρασία κάποιες στιγμές και έλειωνες από τη ζέστη. Αν όμως τα πράγματα εξομαλυνθούν σε κανένα δυο μήνες, άντε τρεις, φαντάζομαι ότι τον επόμενο Μάιο θα πάμε ξανά στο Αμπουντάμπι. Ιδάλλως θα πρέπει να μπει κάποια άλλη πόλη υποψήφια, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι, θα μου πεις, δεν είναι πάρα πολλά λεφτά για ένα κράτος, ότι το κασέ πλέον έχει πάει γύρω στα 9 εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή τόσα χάλασε η Ελλάδα, 9,5 για την ακρίβεια. Άλλοι λένε 11, αλλά εγώ ξέρω 9,5 ότι έδωσε η Αθήνα, ενώ το Βελιγράδι είχε ταβανιάσει γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ για να το πάρει το Final Four. Άρα περιμένουμε λίγο καιρό. Το Ντουμπάι διατείνεται, ας πούμε, ότι μπορεί να έχει ένα budget τρελό, που εγώ ανέφερα μια τιμή και έπεσαν όλοι κάτω, 70 εκατομμύρια δολάρια μεικτά για όλα αυτά τα γύρω-γύρω μεταγραφές. Μόνο ο Τσάβι Πασκουάλ είναι να πάρει 3 εκατομμύρια. Έχει κάνει μια εκοφαντική πρόταση στον Φρανσίσκο, αλλά του έχει κάνει πολύ μεγάλη προσφορά και ο Τόνι Πάρκερ με τη Βιλερμπάν, που έχει βρει ένα μεγάλο κολοσσό αμερικανικό με πολλά έσοδα και θέλει να ανεβάσει το μπάτζετ, να μην είναι ο σάκος του box τελευταία θέση της βαθμολογίας για τη Βιλερμπάν, αλλά να είναι πολύ ανταγωνιστική και σκέφτονται να κάνουν ένα μπάτζετ 20 εκατομμύρια από τα 7-8 που είχαν, ας πούμε 6. Και τον έχουν ψήσει τον Φρανσίσκο να του δώσουν 15 εκατομμύρια για τρία χρόνια, δηλαδή 5 το χρόνο. Τρελά λεφτά με τον Άσο της Άλγυρης. Γίνεται λοιπόν μεγάλο νταλαβέρι πανευρωπαϊκά, αλλά και στο Ντουμπάι που δεν ανήκει στην Ευρώπη. Και περιμένουμε, έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές, να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια, τι θα γίνει και όλα αυτά. Πάντως είμαστε σε μια λίγο συγκεκριμένη κατάσταση, δεδομένου ότι ακόμα δεν ξέρουμε αν πράγματι του χρόνου το Final Four γίνει στο Εμιράτο.
0: Ωραία, έγινε Κωστή μου, εδώ είμαστε
1: και τελευταίο. Θα κλείσουμε αυτά γιατί 5 ώρα έχουμε και εκπομπή, μπας και έχουμε καμία ακόμη παραπάνω πληροφορία.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωστή μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε εκ το Ηράκλειο, στον κυπελούχο Όφη. Καθώς όπως φαίνεται από το ρεπορτάζ, υπάρχουν κατατάξεις στο οργανόγραμμα κυρίως στην ομάδα και όσον αφορά στο τμήμα σκάουτινγκ. Λοιπόν, ο Γιώργος Γιαλιτάκης είναι μαζί μας. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και εσένα και στις φίλες και φίλους της Eraspor. Πράγματι, Όφη ενόψει είχε ξεκινήσει το σχεδιασμό για το ρόστερ της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ξαφνικά άχνης προέκυψε πρόβλημα και, όπως πολύ σωστά είπες, με το οργανόγραμμα της ομάδος, καθώς ο team manager του Όφη, ο Σάββας Τσαμπούρης, αλλά και οι συνεργάτες του στο τμήμα scouting, ο Χρήστος Παπαντονόπουλος και ο Δημήτρης Μάρκος, έχουν δεχτεί πρόταση από τον Αστέρα Τρίπολης και αναμένεται ως ονούπο να αποχωρήσουν από την ομάδα. Κάτι τέτοιο έγινε γνωστό από τις αρχές της εβδομάδας, δεν έχει επισημοποιηθεί όμως επίσημα, αλλά λίγαν συντόμως θα γίνει και αυτό, εκτός και αν υπάρχει κάποια μεγάλη ανατροπή που με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν τη βλέπουμε. Άρα λοιπόν ουσιαστικά ο Όφη μένει γύμνος και στο κομμάτι αυτό, και πέρα από το αγωνιστικό, το μεταγραφικό, το οποίο εξ ολοκλήρου έχει αναλάβει βεβαίως ο Χρήστος Κόντης, μένει να δούμε πώς θα στελεχωθεί η ομάδα και στο σημαντικό αυτό κομμάτι. Άρα λέγαμε στις προηγούμενες επικοινωνίες ότι το καλοκαίρι θα είναι θερμό στον Όφη, γίνεται ακόμα θερμότερο, καθότι πλέον υπήρχε που υπήρχαν κάποια κενά στο οργανόγραμμα της ομάδας σε παραγωγικό επίπεδο. Αυτό μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και με δεδομένο ότι χρειάζεται και ένα ισχυρό αριθμό παιχτών για να παρουσιάσει η ομάδα ένα αξιόμαχο σύνολο την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για τον Όφη. Να πούμε ακόμα στο αγωνιστικό κομμάτι ότι ο Θανάσης Ανδρούτσος κλήθηκε στην εθνική ομάδα των ανδρών για το φιλικό της εθνικής μας με την Ιταλία στις 7 του μήνα που θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο. Μια δικαίωση για τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος επιστρέφει μετά από 7 χρόνια στην εθνική μας ομάδα. Τελευταία φορά έπαιξε στις 14 Νοέμβρη του 2021 στο ισόπαλο 1-1 με το Κόσοβο στα προβληματικά του Μουντιάλ του 2022. Ο Θανάσης Ανδρούτσος μέχρι στιγμής έχει 10 συμμετοχές και ένα γκολ με την εθνική μας ομάδα των ανδρών.
0: Και όλα δείχνουν, Γιώργο, ότι θα έρχει και ακόμα ένας τελικός για τον Όφη τον Αύγουστο στο Παγκρίτιο με την ΑΕΚ για το Super Cup. Όλα δείχνουν ότι εκεί θα γίνει και κυρίως 12 Αυγούστου, έτσι.
1: Σωστό, εκτός συγκρονιστικού απρόπτου. Το Super Cup θα γίνει και πάλι στο Παγκρίτιο στάδιο με τη σύμφωνη γνώμη και της ΑΕΚ. ΑΕΚ Όφη ή Όφη ΑΕΚ. Μένουν να διευθετηθούν κάποιες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την ετοιμότητα του Παγκριτίου σταδίου και κυρίως με τον Κλωτάπετα, καθώς κάθε χρόνο χρειάζεται συντήρηση. Αυτή αναμένεται να αρχίσει νωρίτερα, αμέσως μετά το μάτι της εθνικής μας με την Ιταλία. Θα ξεκινήσουν όλες οι εργασίες ώστε να είναι έτοιμο το Παγκρίτιο στάδιο, που είναι το φαβορί, όπως πολύ σωστά είπες, για το Super Cup, να φιλοξενήσει αυτή την διοργάνωση όποτε και εφόσον το αποφασίσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τις 12 του Αυγούστου.
0: Έγινε, Γιώργο, με ευχαριστώ πολύ, φίλε, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Μην δούμε και Τρίπολη. Θα βάλω στην παρέα μας τον Βασίλη Κούβαλη για το ρεπορτάζ του Αστέρα, το οποίο συνδέεται με τον Όφη, καθώς ο Τσαμπούρης και οι συνεργάτες από τον Όφη φεύγουν για να πάνε στην Τρίπολη, από την οποία είχαμε χθες και 5 αποχωρήσεις. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ευνηδιαστική κίνηση αυτή για τη στελέχωση. Δεν έχει κάνει μεταγραφές, αλλά έχει κάνει με ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν σε άλλο επίπεδο, έτσι.
1: Είχαμε πει ότι θα γίνουν αλλαγές και στα στελέχη και στα διοικητικά πόστα. Ακόμα δεν είναι επιβεβαιωμένο 100%, έτσι. Δεν είναι επίσημη κάποια μετακίνηση, κάποια ανακοίνωση. Αλλά βάσει της φημολογίας και του ρεπορτάζ, αυτό δείχνει ότι θα αλλάξει, έτσι, στο σχεδιασμό όσο αφορά τον τεχνικό διευθυντή, τα πρόσωπα που θα κινούν τα νήματα στις μεταγραφές και σε άλλα θέματα οργανωτικά μιας ομάδας. Και μάλλον ισχύει, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε και τις αποχωρήσεις, όπως είπες και εσύ, εκτών. Και κάποιος πρέπει να αποφασίζει γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Γιατί οι παίκτες αυτοί που θα πούμε ποιοι είναι, ο Τσιντώτας, ο Παναγιώτης, που είχε καιρό έτσι κι αλλιώς να καθίσει και στον πάγκο, ήταν έτσι κι αλλιώς στο περιθώριο, γιατί δεν χρησιμοποιούνταν, άρα έλυσε τη συνεργασία, μάλλον δεν έλυσε τη συνεργασία, τελείωσε το συμβόλαιό του.
0: Και δεν ανανεώθηκε.
1: Δεν ανανεώθηκε, όπως δεν ανανεώθηκε και του Άλχο, του Φιλανδού, που ήταν και βασικός και έπαιζε σε όλα τα παιχνίδια, ο Φιλανδός, ο Νικολάη Άλχο, και αυτός ελεύθερος, ο Μούμου Μουνιώθ και ο Μεντιέτα, και αυτοί τελείωναν τα συμβόλαιά τους, και βέβαια και ο Τζανδάρης, ο Τζανδάρης που χρησιμοποιήθηκε και αυτό σε κάποια παιχνίδια στις αποστολές που είχε ο Αστέρας Άκτορ για την παραμονή και για τα play out. Τζανδάρης που χρησιμοποιήθηκε και αυτό σε κάποια παιχνίδια στις αποστολές που είχε ο Αστέρας Άκτορ για την παραμονή και για

0: Και δεν έχει αποφασιστεί ακόμα τι θα γίνει, γιατί δεν χρησιμοποιούνταν και ήταν στο περιθώριο. Όπως ο Τσίκο, όπως ο Ιβάνοφ, παίκτες που έχουν συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο και πρέπει και εκεί να αποφασίσει κάποιος τι θα γίνει. Και αν θέλεις και τη γνώμη μου, και νομίζω αυτό είναι και το πιο βασικό, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί και με τον προπονητή τι θα γίνει, που είναι το νούμερο ένα, πρέπει να οριστικοποιηθεί. Αν θα είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος ή αν θα είναι κάτι άλλο στην επόμενη σεζόν και στο νέο σχεδιασμό που θα γίνει στον Αστέρα Άκτορ. Άρα είναι πάρα πολλά θέματα ανοιχτά και περιμένουμε, αν επιβεβαιωθεί το σενάριο που είπες και εσύ με Δημήτρη Μάρκο, με το Σάββα Ταμπούρη.
1: Ο οποίος έχει παίξει και 4 χρόνια, δηλαδή ήταν παίξει ο Αστέρα για 4 χρόνια, αλλά γνωρίζει πρόσωπα.
0: Και ήταν και στον τελικό κυπέλλο, έτσι.
1: Βέβαια, γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις. Είναι τυχαία δηλαδή η επιλογή του και η παρουσία του στην Τρίπολη.
0: Ο Σάββα Ταμπούρη, εννοείται. Αυτό ήταν και αρχηγός την εποχή εκείνη στον Αστέρα Άκτορ. Άρα κάθε μέρα θα έχουμε καινούργια. Το είχαμε πει Κώστα αυτό καιρό. Αυτό περιμένουμε, να βλέπουμε καινούργιες αλλαγές, καινούργια πράγματα. Στον Αστέρα θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Πάντως αυτό είναι δεδομένο.
1: Ωραία. Βασίλη μου, εντάχει αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Παρότι οι στόχοι είναι πάρα πολλοί. Και μία διαβεβαίωση θα πω εγώ του Γιώργου Πρασάρα, μην ανησυχεί ο κόσμος, γιατί υπάρχει αυτό το ότι πήρε νέο προπονητή που δεν τον ξέρει ο κόσμος, περιμένα κάτι καλύτερο, σε εισαγωγικά το καλύτερο, κανείς δεν ξέρει αν δεν δούμε πρώτα. Για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα μιλάω. Πάντως αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας με τους συνεργάτες του σχεδιάζουν τη νέα χρονιά και κάνουν συζητήσεις, κάνουν ραντεβού. Ο Γιώργος Πρασάρας διαβεβαίωσε ότι να μην ανησυχεί ο κόσμος. Θα γίνουν αυτά που πρέπει και θα βάλει και αρκετά χρήματα για τη νέα σεζόν. Αυτά μπορώ να πω.
1: Ωραία. Το
0: παρόν, αυτά ξέρω.
1: Έγινε, Βασίλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Λοιπόν, ήταν και ο Βασίλης Κούβαλης. Ανωτελεία. Πάρε τα νήματα σε λίγο ξανά μαζί.
2: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή εφημερίδα στην Ερασπορ. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Αλέξανδρος Αποστορόπουλος, η ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου και Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4.

0: Θα πάμε για τρίτη φορά στη Θεσσαλονίκη, τώρα για το ρεπορτάζ του Ηρακλή, ο οποίος προχωράει στην στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος, τόσο με την πρόσληψη νέου αθλητικού διευθυντή, όσο και με πρόσληψη τεχνικού διευθυντή. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις εξελίξεις δύο τελευταίες μέρες από τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όντως, Βασίνας Χιαμανατίδης είναι πλέον στον Ηρακλή και θα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το νέο παζλ που φτιάχνεται, με τα περισσότερα κομμάτια να είναι καινούρια. Ο Ηρακλής, που από ό,τι φαίνεται κινείται, αλλά τώρα που τελείωσαν τα πρωταθλήματα βρίσκεται σε στενές επαφές με πολλούς ποδοσφαιριστές, με τους περισσότερους από τους οποίους ό,τι είναι να ανακοινωθεί θα ανακοινωθεί μετά από την λήξη των συμβολέων τους με τις ομάδες τις οποίες ανήκουν σήμερα, και από ό,τι φαίνεται κινείται σε πάρα πολλά μέτωπα, όχι μόνο στο ελληνικό, με τη Super League να είναι μια κύρια πηγή παικτών, η οποία είναι και γνωστή λίγο πολύ στους περισσότερους από εμάς, όσο βέβαια και στην ιταλική αγορά, εκεί που δεσπόζει βέβαια η παρουσία του προπονητή Ματζάρι, όπως επίσης και κάποιες άλλες αγορές, από ό,τι ακούμε η Ισπανία, Γαλλία θα τον απασχολήσουν
0: πολύ τον Ηρακλή, έτσι.
1: Όπως βέβαια και αυτή της Λατινικής Αμερικής. Βέβαια τώρα ακούγονται πάρα πολλά ονόματα που είναι, θα έλεγα, πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που όντως έχουν προχωρήσει συζητήσεις, και τα περισσότερα από αυτά τα ονόματα, ξέρεις, βγαίνουν από τους μάνατζερ, οι οποίοι σίγουρα θα θέλουν να δείχνουν ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον μιας ομάδας για τους παίκτες τους, έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη προσφορά από κάποιες άλλες που θα προσπαθήσουν να ανταγωνιστούν τον Ηρακλή σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Αν θες τώρα να μιλήσουμε για ονόματα.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι από αυτά που γράφονται που είναι κοντά, Γιώργο? Δηλαδή δεν είναι φαντασία επιστημονική, αλλά...
1: Ο μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει μεγάλη θέληση και από τον Ηρακλή αλλά και από τον ίδιο ποδοσφαιριστή. Μιλάω τον Αθανασιάδη, τον τερματοφύλακα του Άρη, να προχωρήσουν μαζί. Ο Αθανασιάδης, ο οποίος προέρχεται από κιανολευκή οικογένεια και μάλιστα ξεκίνησε την πορεία του από τους ερεστέχνες του Ηρακλή, μέχρι που έφυγε για τον Πανθρακικό και από εκεί πέρα ακολούθησε τη γνωστή πορεία σε όλους μας. Και σίγουρα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για να φτιάξει μια ομάδα, να ξεκινήσει από τον τερματοφύλακα, μια πολύ νευραλγική θέση. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλες πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα το Φεντερίκο Μπάρμπα, που ακούγεται ένας Ιταλός ποδοσφαιριστής που τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά, ο Ματζάρι, ο οποίος έπαιξε πέρσι στην Ινδονησία, μέχρι την προηγούμενη χρονιά έπαιζε σε ευρωπαϊκές ομάδες, έχει παίξει στην Ιταλία και στην Ισπανία με πολύ καλή πορεία, 32χρονος, αλλά ακούγεται ότι γενικά είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις, τουλάχιστον το θυμάμαι και από το Ιταλικό πρωτάθλημα, ήταν ένας καλός ποδοσφαιριστής. Θα έλεγα ότι θα ακουστούν πάρα πολλά ονόματα ακόμα. Ακούμε και ονόματα από ομάδες της Super League που δεν έχουν λήξει ακόμα τα συμβόλαιά τους. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Το πιο σημαντικό όμως, για να κλείσουμε με αυτό, είναι ότι υπάρχει θετική επαφή της κιανόλευκης διοίκησης με την Επιτροπή του Καφτανζογλίου, έτσι ώστε να είναι έτοιμο με
0: στην
1: την
0: πρεμιέρα του
1: πρωταθλήματος σεζόν, που είναι ό,τι πιο σημαντικό, γιατί καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο θα ήταν και για τον Ηρακλή. Δεν είναι κακό μόνο για τον Ηρακλή, είναι και για όλο το πρωτάθλημα, να έχει μια ομάδα που μπορεί να έχει 10.000 φίλους του στο γήπεδο και να έχει 3 ή 4, επειδή θα παίζει στα 200 χιλιόμετρα μακριά. Νομίζω ότι θα γίνει, τουλάχιστον αυτές είναι οι διαβεβαιώσεις που πήρε η Έλλη Περάκη, η νομική εκπρόσωπος του Ηρακλή. Θα δούμε βέβαια στη συνέχεια, γιατί πολλές φορές όσα ακούγονται δεν γίνονται πραγματικότητα στην Ελλάδα.
0: Όσο αφορά τέτοια χρονοδιαγράμματα κυρίως, έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι πολλές οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στο Καφτανζόγλιο, αλλά πρέπει να υπάρξει συντονισμός και θέληση.
0: Εντάξει. Έγινε, Γιώργο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
0: να
1: σε
0: καλά, καλή συνέχεια.

0: με το ποδόσφαιρο, θα πάμε και στο πόλο, καθώς σήμερα ξεκινάει η σειρά των τελικών για την Α1 των ανδρών. Ο Βασίλης Μπότσης είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport. Όπως είπες και εσύ, σήμερα ξεκινούν οι τελικοί της Water Polo League, έτσι, σε επίπεδο ανδρών. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το ζευγάρι των τελικών για δεύτερη φορά στην ιστορία της Α1 πλέον αποκαλούμενης ως Water Polo League. Πριν από 15 χρόνια είχαμε την προηγούμενη φορά που οι δύο αιώνοι είχαν αναμετρηθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε το περασμένο καλοκαίρι σημαντικά και έχει ήδη ενισχυθεί ενώπιση της νέας σεζόν ακόμη περισσότερο. Επομένως, και για την επόμενη χρονιά, αν το θέσω έτσι, πάλι αυτές οι δύο ομάδες θα είναι φαβοροί για να φτάσουν στους τελικούς.
0: Για να βρεθούν στον τελικό, αλλά εντάξει, ας δούμε τι θα γίνει φέτος και μέχρι του χρόνου.
1: Έχεις δίκιο. Μπράβο, το ερώτημα, το έκανα αυτό το πρόλογο.
0: Είναι το τι μπορούμε να περιμένουμε φέτος, Βασίλη.
1: Ναι, διότι ήθελα να πω ότι ο Παναθηναϊκός ναι, μεν ενισχύθηκε και είδαμε ότι και στον τελικό του κυπέλου ήταν τρομερά ανταγωνιστικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Ιτήθηκε με 13-12 στο κολυμπητήριο της Βάρης. Τα άλλα δύο όμως παιχνίδια που έγιναν για το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός νίκησε σχετικά εύκολα με 14-8 στο Παπαστράτιο, με 14-10 στο Σεράπιο. Μένει να δούμε πώς το ανταγωνιστικό θα είναι ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Μάζης είπε ότι όταν εκπροσωπήσει ένα σύλλογο όπου του Παναθηναϊκού δεν σου φτάνει συμμετοχή στον τελικό του πρωταθλήματος. Αλλά βέβαια απ' την άλλη δεν είμαστε τρελοί, ξέρουμε λίγο τη δυναμική του αντιπάλου μας. Αν τα βάλουμε κάτω, ο Ολυμπιακός έχει πληρέστερο ρόστερ, για να είμαστε κι εμείς ρεαλιστές. Μένει να δούμε τι θα συμβεί στις πισίνες. Είναι μια σειρά τριών αγώνων. Ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα τα 14 τελευταία χρόνια σερί.
0: Είναι στις πόσες νίκες, Βασίλη, είναι στις δύο νίκες ή στις τρεις?
1: Στις τρεις νίκες,
0: έτσι.
1: Στις τρεις νίκες τελική. Ο Ολυμπιακός είναι αίτητος στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια επίσης. Την τελευταία φορά που ιτήθηκε ήταν από τον Απόλλωνα Σμύρνης τον Μάιο του 2022. Και απέναντι στον Παναθηναϊκό έχει ένα μεγάλο σερί, η αλήθεια είναι νικών. Αλλά είπαμε, είναι αποφασισμένοι και οι πράσινοι να διεκδικήσουν τις δικές πιθανότητες για κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό, που όπως και να το κάνουμε έχει τον τίτλο του φαβορί. Πάντως έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά αγώνων. Όταν κοντράρουν τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό σε οποιοδήποτε άθλημα, προφανώς αυξάνεται έτσι και το ενδιαφέρον. Το πρώτο τελικό είναι σήμερα στις 7.30 ώρα στο Παπαστράτη Κολυμπητήριο, με τη λειτουργική μετάδοση από το Mega News. Ο δεύτερος τελικός θα γίνει την 5η στις 9 ώρα το βράδυ στο Σεράφιο, με γηπεδούχο του Παναθηναϊκού, στη τελική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport. Ο τρίτος τελικός θα γίνει το Σάββατο 30 Μαΐου στις 5 ώρα στο Παπαστράτιο. Εκεί πάλι εδώ Mega News.
0: Πάντως η Era Sport θα είναι εκεί σε όλα τα μάτια.
1: Και αυτό θέλω να πω ότι η Era Sport θα είναι εκεί σε όλα, όπως και στους τελικούς των γυναικών που ξεκινούν αύριο. Με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα της έδρας και στις γυναίκες ο Ολυμπιακός απέναντι στην Βουλιαγμένη. Αυτά είναι αυτό είναι το ζευγάρι των τελικών και στις γυναίκες. Θα σας δώσω το πρόγραμμα και στις γυναίκες. Βέβαια, να πω ότι τους άντρες, έτσι αν χρειαστεί και άλλο παιχνίδι, θα γίνει τη Δευτέρα και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε σχεδόν ένα-δύο ημέρες τελικό. Και μετά και πέμπτο παιχνίδι. Γιατί η σειρά, επαναλαμβάνω, κρίνεται στις τρεις νίκες. Όλα αυτά γιατί υπάρχει μπροστά και το Final Four του Champions League του Πόλου των Ανδρών και των Γυναικών, το οποίο θα γίνει για πρώτη φορά φέτος στο ίδιο μέρος, από τις 10 μέχρι τις 13 Ιουνίου στη Μάλτα. Οι δύο ομάδες του Ολυμπιακού μετέχουν εκεί. Και στις γυναίκες λοιπόν, να πούμε ότι οι τελικοί ξεκινούν αύριο σε 7.30 και εκεί θα είμαστε σε όλα τα παιχνίδια. Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, στις 7.30 το απόγευμα, επαναλαμβάνω, την Παρασκευή ο δεύτερος τελικός, την Κυριακή ο τρίτος τελικός, αν χρειαστεί τέταρτος την Τρίτη και αν χρειαστεί και πέμπτος την Πέμπτη. Παράλληλα, σήμερα ξεκινούν, έτσι αν έχω ένα λεπτό,
0: όσο θες.
1: Ωραία. Ξεκινούν η μικρή τελική για τις θέσεις 3-4 στις γυναίκες, 6.30 ώρα. Στις 7.30 μάλλον η Γλυφάδα θα υποδεχθεί τον Εθνικό. Στις δύο νίκες κρίνεται αυτή η σειρά και δίνει στον νικητή, στην ομάδα δηλαδή που θα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες, το χάλκινο μετάλλιο. Δεν έχει κάποιο άλλο ενδιαφέρον, διότι και οι δύο ομάδες αγωνιστούν στα προκριματικά του Champions League. Το ίδιο και η τέταρτη δηλαδή του ελληνικού πρωταθλήματος παίζουν τη νέα χρονιά, ξεκινούν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις από το προκριματικό του Champions League. Ενώ αύριο ξεκινούν και οι μικροί τελικοί στους άνδρες. Ο Απόλλωνος Σμύρνης υποδέχεται τη Βουλιαγμένη στις δύο νίκες επίσης στη σειρά των μικρών τελικών, που πέραν του χάλκινου μεταλλίου δίνει στην ομάδα που θα κατακτήσει την τρίτη θέση. Εδώ το διακύβευμα είναι σημαντικό. Την απευθείας έξοδος στους ομίλους του Eurocup. Ο ηττημένος της σειράς, ως τέταρτος, θα παίξει στο προκριματικό του Eurocup, άρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η σειρά των μικρών τελικών, το Απόλλωνα με τη Βουλιαγμένη. Επίσης αύριο έχουμε και τον τελευταίο αγώνα για τις θέσεις 5-8 μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ιδραϊκού στο Ποσειδόνιο. Ο νικητής εξασφαλίζει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θα πάει του χρόνου στο Conference. Άρα και αυτό το παιχνίδι
0: είναι σημαντικό.
1: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το παρακολουθήσουμε αύριο. Επομένως, μπαίνει απλά έτσι, συνοψίζοντας Κώστα, στην τελική του ευθεία. Στην τελική του ευθεία τα πρωταθλήματα.
0: Και των ανδρών και των γυναικών βασικά.
1: Και των ανδρών και των γυναικών. Και μετά βεβαίως τα ευρωπαϊκά κύπελλα με το Champions League, το οποίο θα ολοκληρώσει τη σεζόν. Για το πόλο σε συλλογικό επίπεδο από τις 10 μέχρι και τις 13 Ιουνίου στη Μάλτα.
0: Ωραία, έγινε Βασίλη μου, συγχωρήσω πολύ. Εδώ είμαστε, ένα καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πριν πάμε και στα διεθνή με τον Κοκαραγιάννη, εγώ να πω ότι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Στέφανου Τσιπά με τον Γάλλο Μίλλερ για τον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ο Στέφανος Τσιπάς επικράτησε με 1-0 σετ. Ο δεύτερο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, γιατί ο αντίπαλός του αποσύρθηκε, έτσι ότι Τσιπάς πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Όσο βάρα τη Μαρία Σάκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Τσέχας Νόσκοβα και προκρίθηκε και αυτή στην επόμενο γύρο της διοργάνωσης 7-5-7-6 στα 2 σετ.

0: Λοιπόν, για να βγούμε και εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Ο Νίκος Χαραγιάννης είναι μαζί μας. Νίκο μου, καλό μεσημέρι. Ολοκλήρωση πρωταθλημάτων. Νομίζω στην Ιταλία το μεγαλύτερο στραπάτσο ήταν το ότι η Μίλαν δεν κατάφερε και η Γιουβέντους να βγουν στο Champions League. Με τη Μίλαν να ήθελε μια ισοπαλία. Τελευταία αγωνιστική με την Κάλιαρη, νομίζω. Μέσα στο Μιλάνο και να χάνει με 2-1 και προηγήθηκε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Έτσι και αυτό έφερε και πολλές αλλαγές στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Λοιπόν, σε ακούμε για το τι συμβαίνει και Ρεάλ υπάρχει ενδιαφέρον με εκλογές. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ναι, χαμός συμβαίνει στον διεθνή χώρο. Όπως είπες και εσύ, η Μίλαν έχασε μέσα από τα χέρια της το Champions League. Ένα παιχνίδι το οποίο μάλιστα προηγήθηκε και με τέρμα του Σολεμέκερτ στο δεύτερο λεπτό. Έχασε με 2-1 από την αδιάφορη Κάλιαρη. Αποτέλεσμα το οποίο, σε συνδυασμό με τις νίκες της Κόμο επί της Κρεμονέζα και της Ρώμα επί της Βερόνα, έφεραν Κόμο και Ρώμα στο Champions League μαζί με Νάπολη και Ίντερ από την Ιταλία, ρίχνοντας έτσι στο Europa την Μίλαν αλλά και την Juventus, η οποία βέβαια σε ένα επεισοδιακό ντέρμπι απέναντι στην συμπολίτησά της την Τωρίνο, το οποίο σημαδεύτηκε μάλιστα και με επεισόδια ανάμεσα στους δύο οπαδούς. Αναδείχθηκε το πάλι με 2-2, αλλά δεν, ό,τι και να γινόταν, ακόμα και να κέρδιζε, δεν θα μπορούσε να βρεθεί στο Champions League. Από εκεί και πέρα και στην Αγγλία ολοκληρώθηκαν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, καθώς αύριο έχουμε τον τελικό του Conference League και σε περίπτωση που η Crystal Palace πάρει το τρόπαιο θα πάρει και μια θέση για το Europa League. Μέχρι στιγμής η Brighton είναι αυτή η οποία είναι στο Conference, Sunderland και Bournemouth στο Europa League, τα play-offs του Conference, η Γλάρη, έτσι, του Κοστούλα και του Δήμα. Εκτός Ευρώπης η Chelsea, η οποία δεν τα κατάφερε ούτε με το FA Cup αλλά ούτε στην τελευταία αγωνιστική, ιτήθηκε με 2-1 από την Sunderland και έτσι οι μαύρες γάτες στην επιστροφή της στην Premier League παίρνουν και ευρωπαϊκό εισιτήριο. Επιστροφή όμως στην Premier League έχουμε μετά και από τη σεζόν 2016-2017 για την Hull. Η Hull είναι η πρώτη ομάδα η οποία, Κώστα, τερματίζει στην έκτη θέση στην κανονική διάρκεια και κατακτά την άνοδο μετά από 16 χρόνια. Ένα
0: επίτευγμα. Με γκολ 94, νομίζω, 95 τη καθυστερήσει, ένα μηδέν.
1: Ναι, του Σκοτσέζου, του Μακμπέρνι, μετά από λάθος του τερματοφύλακα τη Μίτλεσμπρο. Οπότε έχουμε πλέον και τον πλήρη χάρτη τη Premier League. Ipswich, Coventry και Hull είναι οι τρεις νέες ομάδες. West Ham, Burnley και Wolves υποβιβάζονται. West Ham μετά από αρκετά χρόνια έχει τον έκτο τη, νομίζω, υποβιβασμό. Πηγαίνει τώρα στην Championship, τα σφυριά πηγαίνουν για το, και θα έχουν το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην αντίπαλό της τη Millwall, με στόχο την επιστροφή άμεσα στην Premier League. Υποβιβάστηκε υποβιβασμός για ακόμα μια ομάδα η οποία έχει Έλληνα κεντρικό αμυντικό, αυτή της, την Wolfsburg, η οποία γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Paderborn. Η Paderborn κατάφερε και πήρε πλέον την άνοδο στην Bundesliga. Υποβιβάζεται η Wolfsburg. Αλλά όπως είπες και εσύ, το ενδιαφέρον έχει στραφεί πλήρως στις εκλογές
0: της Real Madrid.
1: Στην Real Madrid. Θα σου πω μια ενδιαφέρον είδηση η οποία βγαίνει από την ΑΣ. Ξέρουμε όλοι ότι ο πρώτος στόχος του Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι ο Ζωζέ Μουρίνιο για τον πάγκο της ομάδας. Ωστόσο, θα χρειαστεί αυτό. Η διαδικασία των εκλογών κάνει και πιο αλμυρό τον Πορτογάλο τεχνικό, καθώς μέχρι και σήμερα ο Special One έχει ρήτρα που φτάνει στα 7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και αν δεν το πάρει σήμερα πάει στα 15 από αύριο, νομίζω.
1: Αυτό, η ρήτρα του υπερδιπλησιάζεται, φτάνει στα 15 εκατομμύρια ευρώ, με δεδομένο ότι έχουμε εκλογές ανάμεσα στον Ενρίκε Ρικέλμε και στον Φλωρεντίνο Πέρεθ, οι οποίες σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα αναμένεται να διεξαχθούν στις 7 Ιουνίου. Καταλαβαίνεις ότι και το χρηματικό αντάλλαγμα το οποίο θα υπάρχει για την απόκτηση του Πορτογάλου τεχνικού θα είναι υψηλό σε περίπτωση που φυσικά επικρατήσει και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Να σου πω ότι μεταξύ των δύο, ο Ενρίκε Ρικέλμε ζήτησε από τον Φλωρεντίνο Πέρεθ να υπάρξει debate, κάτι το οποίο αρνήθηκε ο νυν ιδιοκτήτης της Ρεάλ Μαδρίτης, και έχουν ξεκινήσει και οι δύο σιγά σιγά την προεκλογική του
0: σχέση. Με το ανικαίρμα να λέει μάλιστα ότι έχει υπογράψει με δύο παίκτες ήδη, αν βγει η πρόεδρος.
1: Χωρίς όμως
0: να πει ποιοι είναι, βέβαια.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει αρκετές φορές και στην Μπαρσελόνα, νομίζω το
0: θυμάμαι. Ναι, ναι, γίνεται αυτό πολλές φορές. Να προαναγγέλουν μεταγραφές οι παίκτες, έτσι.
1: Ναι, βέβαια χωρίς το όνομα δεν μπορούμε να, δεν μπορούμε να θέσουμε σαν σοβαρή, σοβαρή δήλωση αυτό το πράγμα, καθώς αυτή τη στιγμή η Real Madrid δεν έχει προπονητή, δεν έχει ξεκάθαρο ιδιοκτήτη, είναι τουλάχιστον πρώιμο το να πούμε ότι μπορούμε να θέσουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι δύο, οι δύο αυτές μεταγραφές. Από εκεί και πέρα ο Φλωρεντίνο Πέρες με σλόγγαν το οποίο έχει για να γραφτεί περισσότερο η ιστορία, παρουσίασε σε κεντρικό δήμο της Ισπανικής πρωτεύουσας τα τρόπαια τα οποία έχει κερδίσει η Real, θέλοντας έτσι να θίξει λίγο παραπάνω το συνέστημα το οποίο έχουν οι φίλοι των Μαδριλένων. Κλείνοντας να σου πω ότι έχουμε, ξεκινάνε και τα μπαράζ ανόδου υποβιβασμού στην Γαλλία, σε Τετιέν Νις ο πρώτος αγώνας σήμερα, και θα παίξουν και δεύτερο παιχνίδι στην Νίκαια για να δούμε αν η Σεντετιέν, μια από τις ιστορικότερες ομάδες στην Γαλλία, επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία, ή από την άλλη η Νίση, η οποία έφτασε να παίξει και τελικό κυπέλου απέναντι στην Λανς, έναν πραγματικά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τελικό κυπέλου Γαλλίας, τον οποίο παρακολουθήσαμε και από την ΕΡΤ, θα παραμείνει στο Σαμπιονά.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, μου να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Νίκος Καραγιάννης με το Συμβαίνει Εκτός Συνόρων, και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της ΕΡΑ Σπορ. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου και Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε που ήσασταν αυτές τις δύο ώρες μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η Πάρης Ποντίκας με το Κλάβικ. Συνέχεια τρίτο μάτι με Λευτέρη Σαρελάκο. Να είστε όλοι καλά.
2: Ότο Κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Στη σημερινή μας εκπομπή θα πάμε ένα γρήγορο ταξίδι 73 χρόνια πίσω, στο πιο σκληρό χωμάτινο ράλι του κόσμου. Το δικό μας ράλι Ακρόπολης. The Rally of Gods. Να δούμε όμως πώς ξεκίνησαν όλα. Η γέννηση ήταν το 1951. Ξεκίνησε το Μάιο του 1951. Μία παρέα οδηγών με στήριξη της ΣΕΛ και της ΕΛΠΑ χάραξε μία διαδρομή 1923 χιλιόμετρα Αθήνα, Τρίπολη, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Καβάλα και πίσω Αθήνα. Ο πρώτος νικητής ήταν ο Πέτρος Περατικός με Fiat 1400. Το 1953 έγινε διεθνές και το 1973 το Ράλι Ακρόπολης μπήκε επίσημα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ράλι WRC. Να δούμε τα 10 χρόνια των θρύλων. Στη δεκαετία του 60 και το 1970 το Ακρόπολης καθιερώθηκε ως το σφαγείο των αυτοκινήτων και των οδηγών. Πέτρα, σκόνη και ζέστη. Ποιοι ήταν όμως οι νικητές που έγραψαν ιστορία? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Βάλτερ Ρέλ, τρεις φορές νικητής, 1975, 1978, 1983. Μπιόν Βάλτεργκάρντ, 1977 και 1979. Άρη Βάδανεν, 80 και 81. Και το 82 έρχεται η πρώτη γυναίκα που κερδίζει σε αγώνα WRC, η Μισελ Μουτόν με Audi Quattro. Η εποχή των Ιαπώνων και των Γάλλων αρχίζει από το 1980. Τέλη 1980-90 έχουμε την κυριαρχία της Λάντσια με το Μίκι Μπιαζιόν το 88, το 89 και το 93. Μετά περνάμε στα Σουμπαρού και τη Φόρντ. Κόλιν Μακρέι, ο βασιλιάς του Ακρόπολης, με 5 νίκες το 96, το 98, το 2000, το 2001 και το 2002. Το 2005 το ράλι ψηφίζεται το καλύτερο της χρονιάς με τη σούπερ ειδική που όλοι θυμόμαστε στο Ολυμπιακό στάδιο. Ακολουθούν η Σεμπάστιαν Λέμπ, νικητής το 2005, το 2008, 2012 και ο Ζιέ το 2011. Η κρίση και η επιστροφή δημιουργεί προβλήματα. Το 2013, λόγω οικονομικών προβλημάτων, το Ακρόπολης βγαίνει εκτός WRC. Από το 2014 έως το 2020 μετράει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Νικητές ο Ράλφ Σιρμάσης το 2016 και ο Καγιατάν Καγιατεγιάνοβιτς το 2015 και το 2017. Η μεγάλη επιστροφή γίνεται το 2021 και το Ράλι των Θεών γυρίζει στο WRC, αντικαθιστώντας το Ράλι Χιλής λόγω πανδημίας. νικητής ο Κάλε Λοβάμπερα με το γιώτα Yaris WRC. Το 2022 και το 2024 κερδίζει ο Thierry Neuville με Hyundai i20 N Rally 1, ενώ το 2023 ξανά ο Λοβάμπερα. Τι μας μένει? Αυτό που μας μένει από το περατικό το 1951 μέχρι και το Νεβίλ το 2024, το Ακρόπολης παραμένει συνώνυμο της αντοχής, πέτρες, σκόνη, σαραντάρια, υποσκιά και ήρωες που δαμάζουν το ελληνικό βουνό. Και όπως λένε οι παλιοί, αν δεν έχεις τρέξει Ακρόπολης, δεν ξέρεις τι σημαίνει ράλι. Θα πάμε όμως να δώσουμε και μερικά στοιχεία για τον εφετινό αγώνα. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 μετρά στον 8ο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally WRC και θα διεξαχθεί από 25 έως 28 Ιουνίου. Ο αγώνας επιστρέφει στο Λουτράκι, το οποίο αναλαμβάνει ρόλο κεφαλής η έδρα της διοργάνωσης, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο. Οι βασικές πληροφορίες που μπορούν να σας πω είναι το Λουτράκι, η Περαχώρα, η Άγιοι Θόδωροι, η περιφέρεια Πελοποννήσου και ο χαρακτήρας είναι ουσιαστικά η επιστροφή στις ρίζες με επίκεντρο την Κορινθία. Αφήνοντας τη Λαμία, σχεδιάζονται 17 ειδικές διαδρομές που περιλαμβάνουν την υπηρετική στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο χώρο του Ελληνικού. Το Ράλι Ακρόπολης, γνωστό και ως Ράλι των Θεών, αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς και απαιτητικούς αγώνες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ράλι WRC. Η παγκόσμια φήμη του, ως ένας από τους σκληρότερους αγώνες αυτοκινήτου, οφείλεται σε ένα συνδυασμό ακραίων παραγόντων. Οι ειδικές διαδρομές διεξάγονται σε ορεινούς χωματόδρομους γεμάτους με αιχμηρές, χαλαρές πέτρες και βαθιά αυλάκια. Το οδόστρωμα λειτουργεί σαν σφυρί για τα μηχανικά μέρη, καταστρέφοντας αναρτήσεις, προστατευτικές ποδιές και ελαστικά μέσα σε λίγα χιλιόμετρα. Ο αγώνας διοργανώνεται παραδοσιακά σε περιόδους με υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Μέσα στην καμπίνα των αγωνιστικών αυτοκινήτων, η θερμοκρασία ξεπερνά συχνά τους 50 βαθμούς Κελσίου, δοκιμάζοντας τα όρια τις σωματικές και πνευματικές αντοχές των πληρωμάτων. Το ξηρό ελληνικό χώμα μετατρέπεται σε ένα παχύ σύννεφο σκόνης μετά το πέρασμα κάθε αυτοκινήτου. Η σκόνη αυτή αιωρείται για λεπτά, μειώνοντας την ορατότητα των οδηγών στο ελάχιστο και εισχωρώντας στα φίλτρα των κινητήρων, απειλώντας τους με υπερθέρμανση. Σε αντίθεση με άλλα ράλι, όπου κυριαρχεί η απόλυτη ταχύτητα, το Ακρόπολης απαιτεί διαχείριση ρυθμού. Ένα υπερβολικά επιθετικό πέρασμα μπορεί να οδηγήσει σε άμεση εγκατάλειψη, αποσπασμένη ανάρτηση ή κλατάρισμα ελαστικού. Το Ράλι Ακρόπολης αποτελεί μια διαχρονική διαφήμιση για τη χώρα μας. Οδηγείται με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.

0: Eraspor 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Ακούτε Era Sport.
8: Όπως παλιά. Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 με 5.
9: Ξαναγύρισες,
8: Μη λείψει κανείς.

Αυτό ήταν λοιπόν με τον Νικόλα Οικονομόπουλο που ήταν προφητικό αυτό το 4 που έδειξε στα παιχνίδια με τη Μονακό. Κατάθεση ψυχής λοιπόν το ήθελε, το ζήτησε από τον Κωστή Σωτηρίου. Πες το Λεσάλε γιατί τον ακούω συνέχεια. Να ξεκινήσει το μεσημέρι που θα πίνω το φραπέ μου ή ό,τι πίνει Φρέντο με αυτό το τραγούδι. Γιατί ο θρύλος έκανε κατάθεση ψυχής όπως λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος και γι' αυτό πήρε την τέταρτη Ευρωλίγκα. Και έπεται συνέχεια όπως λέει ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Για τους φίλους μου λοιπόν του μεσημεριού, γιατί έχουμε να τα πούμε μια εβδομάδα μεσημέρι, αυτό το τραγούδι για την επιτυχία του Ολυμπιακού. Τα έχουμε πει το βράδυ και χθες το βράδυ με το Μαλισιώβα και την Κυριακή για τη μεγάλη επιτυχία αυτή του Ολυμπιακού, την κατάκτηση πανάξια της κούπας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, αφού από την αρχή, θα λέγαμε, τη σεζόν της Ευρωλίγκα ήταν η πιο σταθερή ομάδα, η ομάδα η οποία ήταν συνέχεια στις πρώτες 2-3 θέσεις, η ομάδα που κατάφερε να κάνει πάρα πολλές νίκες. Η ομάδα που τερμάτισε πρώτη, η ομάδα που έσπασε την κατάρα της πρώτης θέσης και πήρε την Ευρωλίγκα, η ομάδα που έκανε σκούπισμα εκεί, Pat Cute, στη Μονακό, η ομάδα που κέρδισε άνετα τη Φενέρ στον ημιτελικό και η ομάδα που δεινοπάθησε μεν, γιατί πολλές φορές ξέρεις όταν ο αντίπαλος είναι λαβωμένος και παίζουν οι υπόλοιποι για αυτούς που λείπουν, έκανε τα εύκολα δύσκολα ο Ολυμπιακός, τελικά όμως κατάφερε να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό αστέρι, την τέταρτη κούπα στην Ευρωλίγκα, να βγάλει τον κόσμο του πάνω από 80.000 στον Πειραιά και άλλους πάρα πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Και γι' αυτό λοιπόν ο κόσμος του Ολυμπιακού, εκτός από την κατάθεση ψυχής, εκτός από το νοικιάστηκε, τραγουδάει και αυτό το κομμάτι της Νατάσης Θεοδωρίδου γιατί τον εκφράζει.

Έξαψη λοιπόν, έξαψη σε μουσική Πέτρο Ιακωβίδη και στίχους Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτό το τραγούδι που όταν κάνει επιτυχίες Ολυμπιακός, κυρίως διεθνείς επιτυχίες, έτσι. Γιατί είναι η 19η Ευρωπαϊκή Κούπα, όπως τονίζει και ο φίλος μου ο Άγγελος ο Ζαραϊδόνης, ο οποίος είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, ο οποίος ακόμα δεν έχει κοιμηθεί, λέει, από την Κυριακή το βράδυ και περιμένει τον Βασίλη Κατσαρό να του δώσει, λέει, τα ευχητήρια. Γεια σου, Αλέξανδρε Αποστολόπουλε. Λευτέρης Αρλάκος, μόνο σε διπλό γραφείο μέχρι τις 5. Και να πω για τους φίλους στη Θεσσαλία που πιθανόν ακούνε από το ίντερνετ και ψάχνουν να βρουν το σταθμό μας στα FM, ότι λόγω εργασιών που γίνεται στους πομπούς στη Θεσσαλία, το πρόγραμμα της Ερασπορ διακόπτεται από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5. Μετά τις 5 θα έχετε την ευκαιρία και πάλι μέσα από τους ραδιοφωνικούς δέκτες να ακούτε κανονικά το πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το πρόγραμμα της Ερασπορ. Έχουμε πολλούς φίλους και στη Θεσσαλία οι οποίοι θέλουν να ακούνε Ερασπορ και αυτό το διάστημα λόγω εργασιών που γίνονται στους πομπούς δεν έχουν καταφέρει να συντονιστούν με τις αγαπημένες τους συχνότητες εκεί στη Θεσσαλία και τα αγαπημένα τους προγράμματα της Ερασπορ. Σε μια στήρα εντός εισαγωγικών από πλευράς ειδήσεων αθλητικών επικαιρότητα είναι ο αποήχος της κυριακάτικης κατάκτησης της Ευρωλίγκα από τον Ολυμπιακό και γι' αυτό λοιπόν εμείς σαν τρίτο μάτι πάντα βγάζουμε, έτσι, διαδραστικά που λένε και μορφωμένοι, κάποιες μουσικές ατάκες, κάποια τραγούδια που έχουν σχέση με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Το ίδιο θα κάναμε βέβαια αν ήταν και κάποια άλλη ελληνική ομάδα στη θέση του Ολυμπιακού και κατακτούσε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και η επόμενη μουσική μας νότα έχει σχέση με τον Φουρνιέ. Είδαμε τον γκο τους γονείς του να φωνάζουν Φουρνιέ, ωε, Φουρνιέ, Φουρνιέ. Είδαμε και το βίντεο και την ανάρτηση που έκανε ο Φουρνιέ, ότι είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής ο Αντώνης Ρέμος. Είδαμε στο τρίποντο το καθοριστικό που πέτυχε, πήγε και αγκάλιασε το Ρέμο που ήταν στα κόρτ. Και από εκεί και πέρα ζήτησε από την Ερασπορ αυτό το τραγούδι, γιατί, λέει, έπεται και συνέχεια. Double στο μπάσκετ, ευρωπαϊκό και πρωτάθλημα.

Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ο Ιβάν Φουρνιέ λέει: δεν τελειώσαμε, λέει Αντώνη. Αντώνη, παιχταρά μου, δεν τελειώσαμε γιατί έπεται τώρα και ο Παναθηναϊκός. Εμείς δεν έχουμε αδειάσει, λέει. Τώρα είμαστε χωρίς άγχος. Τώρα είναι ευκαιρία να πάρουμε και τον ντάμπλ. Βέβαια υπάρχουν τα παιχνίδια της Πέμπτης. Έτσι ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ στο κατάμεστο Σέφιδι. Έχουν φύγει πάνω από 10.000 εισιτήρια. Θα είναι εκεί η παρουσίαση της Κούπας του Πρωταθλητή Ευρώπης στο Σεφ. Ενώ νωρίτερα, αυτό νομίζω αρχίζει στις 9, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ νωρίτερα παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Οι νικητές αυτών των αναμετρήσεων στον τελικό.

Αυτό λοιπόν δεν τελειώσαμε εμείς, τραγουδάει ο Φουρνιές στον απόϊχο της κυριακάτικης κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και της φιέστας που έκανε ο Ολυμπιακός μέχρι το πρωί.

Αλλάζουμε σελίδα, 4 και 20 πρώτα λεπτά η ώρα. Αφήνουμε τον μπάσκετ, αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Πολλά περισσότερα θα πούνε τα παιδιά που επωμελούνται τη εκπομπή του μπάσκετ σε περίπου 45 λεπτά. Σε ένα θέμα που δεν είναι και τόσο. Είναι θλιβερό, θα λέγαμε έτσι, γιατί είναι κρίμα για ένα άνθρωπο, ένα νέο άνθρωπο στα 49 του χρόνια να φεύγει. Το τελευταίο αντίο στο μοναστηράκι της Δράμας δόθηκε πριν από λίγο. Στον Παρασκευά Άτζα, αυτόν τον πολύ άτυχο, αυτόν τον εκπληκτικό ποδοσφαιριστή που έκανε μεγάλη καριέρα με τον Ολυμπιακό, με τα 7 πρωταθλήματα, με τα 3 κύπελα, με τις παρουσίες του στη διεθνική ομάδα, ο οποίος έφυγε νικημένος από μια σπάνια ασθένεια των μυών, την παράλυση αυτή που είχε, και αναγκάστηκε ακόμα και να μην μπορεί να φάει. Έφυγε πριν από μια, χθες το πρωί, από τη ζωή. Σήμερα κηδεύτηκε στο μοναστηράκι εκεί, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Δράμα. Να δώσουμε τις ειλικρινείς ευχές μας για ανάρρωση στον Σπύρο το Μαραγκό. Ταλαιπωρείται σε μια περίπου ίδια μορφής ασθένεια. Είναι στο Σισμανόγλιο. Είναι νικητής ο Σπύρος. Έχει τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται. Βγαίνει συνέχεια νικητής από αυτή τη μάχη που δίνει την άνηση. Να το πούμε περαστικά, να το πούμε ότι καλύτερο να φύγει νικητής και από αυτή την περιπέτειά του ο Σπύρος ο Μαραγκός, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Πανιωνίου και της Εθνικής Ελλάδος. Καλό κουράγιο στους οικείους του και στο Σπύρο πάνω απ' όλα, και βέβαια με μεγάλη οθύνη, με μεγάλη οδύνη, τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασκευά Άτζα, από εδώ από την οικογένεια της Ερασπόρ και από μένα προσωπικά, για τον αδόκητο χαμό του, και του αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι.

σπάσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω. Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού και αλλάζουμε σελίδα και περνάμε στα αθλητικά νέα που έχουν σχέση βέβαια λίγα πράγματα. Είναι η περίοδος ύφεσης, αφού τι να πω, το σημαντικότερο νέο είναι ότι υποβιβάστηκε η Βόλσμπουργκ, έτσι. Η Βόλσμπουργκ που έχει περάσει ο Βεϊρίνια και ο Κουλιαράκης, η Βόλσμπουργκ υποβιβάστηκε από μια Πάτερμπορν. Η Μπουντεσλίκα του χρόνου θα έχει Πάτερμπορν, λέει, και Έλβερσμπεργκ μεταξύ των άλλων. Άστα να πάνε. Κλάιν Μάιν που λένε και στο Πάτερμπορν. Κι όμως, κύριε, η Βόλσμπουργκ, η ομάδα που υποστηρίζεται από ολόκληρη η Volkswagen, υποβιβάστηκε στη β' κατηγορία, αφού σε δύο παιχνίδια κόντρα στην Πάτερμπορν, που τη λέω εγώ, την Πάτερμπορν, δεν μπόρεσε να κάνει μία νίκη και έχασε στην παράταση.

Μετά τις 4.30 θα διαβάσουμε τα πάρα πολλά δικά σας μηνύματα που έχετε στείλει και μια και προσαρμόσα αυτό το τραγούδι στον θάνατο του Παρασκευά Άτζα, να πούμε ότι από πάρα πολλούς συλλόγους και τους συλλόγους που τίμησε με την παρουσία του τον Ολυμπιακό, την Ξάνθη, τη Δόξα Δράμας, που έστειλαν συλληπιτήρια, τηλεγραφήματα, ανακοινώσεις, συλληπιτήρια, ανακοινώσεις. Ήρθε και η UEFA πριν από λίγο, η οποία έβγαλε ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε τα συλληπιτήρια για το θάνατο του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άτζα. Λυπούμαστε βαθιά για το θάνατο του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή της Ελλάδος Παρασκευά Άτζα, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 49 ετών. Ο Άτζας κατέγραψε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και έφτασε μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21 το 1998. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και μπράβο από την UEFA που στα τέτοια θέματα έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Ο Παρασκευάς Άτζας, που μια και το αναφέρει, το 1998 το παίξαμε στον τελικό με αντίπαλο την Ισπανία και με διαιτητή τον Αλίστου Μνήμης, τον Λούμπος Μίχελ, που αργότερα έγινε και εκτελεστικός διευθυντής στην ομάδα του ΠΑΟΚ, έπαιζε center back και έγινε κολλητός με τον Τραϊανό Δέλα σε εκείνο το παιχνίδι, εκείνη το διοργάνωση μάλλον, γίνεται διοργάνωση στο Βουκουρέστι και εκείνη στη Ρουμανία. Οι δύο center back της εθνικής μας ομάδας τότε ήταν ο Παρασκευάς Άτζας και ο Τραϊανός Δέλας. Και πώς τα έφερε η μοίρα, έτσι. Την ημέρα που έφυγε ο Παρασκευάς Άτζας από τη ζωή, την ίδια μέρα ο Τραϊανός ο Δέλας, ο κολλητός, ο φίλος του Παρασκευά Άτζα, έχασε τη σύζυγό του, τη γογό Μαστροκώστα.

Και λίγα λεπτά πριν πάμε για το σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται Θέμα Χρόνου, αλλά είναι συμβασμένο με αθλητικά. Προσέξτε τώρα, Θέμα Χρόνου λέει η επιστροφή Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Θέμα Χρόνου η αποχώρηση Περέιρα από την ΑΕΚ. Μάλιστα. Θέμα Χρόνου ο Νέστροπ να υπογράψει, να υπογράψει τον Παναθηναϊκό σαν νέος προπονητής. Μάλιστα. Θέμα Χρόνου να έρθει επίσημη πρόταση από τη Μίλαν. Από τη Μίλαν για το Μουκουντή. Θέμα Χρόνου. Θέμα Χρόνου, λέει ο Γιωργούτσος, ο Σίμος Ισογιάννης να γίνει τεχνικός διευθυντής στην ομάδα της Καλαμάτας. Θέμα Χρόνου να πάρει η Βραζιλία, λέει ο Βασίλης Κουκουτσίλης, το παγκόσμιο κύπελο. Όλα αυτά είναι θέμα χρόνου.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων, πολιτικών ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
1: Και καινούριο χωρισμό. Τελεία ακόμα. Φώτα ανοιχτά.
0: Θέμα χρόνου να υπογράψει ο Κωστίνια στην Brighton. Δεν το ξεχνάμε βέβαια.
1: Στην αποβάθρα τον οριζόντα κοιτώ. Και στη σιωπή σου το μεγάλο βουητό.
0: Θέμα χρόνου να επιστρέψει και ο Σλούκας στις προπονήσεις. Όλα θέμα χρόνου.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοσγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενόπλοιο που έπλε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Έντονη κριτική από το Πασόκ με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Κριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη, ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. Νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγίνα με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 έτη εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση για τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Ερασπορ 101,8.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
12: Αναμφίβολα έχουν δημιουργηθεί και καταρριφθεί ούκολιγα ρεκόρ όλα αυτά τα χρόνια στο Champions League. Ωστόσο υπάρχει μια αγωνιστική η οποία από μόνη της αποτελεί σημείο αναφοράς. Την 3η 21 Οκτωβρίου του 2014 καταγράφηκαν συνολικά 20 ρεκόρ. Εντυπωσιακότερο όλων ήταν τα 40 γκολ που σημειώθηκαν στους 8 αγώνες, ενώ ο Λουίς Αντριάνο έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά τον Μέση που σκόραρε 5 γκολ.

γκολ σε ένα μάτς και ο πρώτος που πέτυχε 4 τέρματα σε ένα ημίχρονο. Η Μπάγερν νίκησε στο Ολύμπικο τη Ρώμα με 7-1 και ο Ρούντι Γκαρσιά για δεύτερη φορά στην καριέρα του ως προπονητής διασύρθηκε από τους Βαβαρούς. Η πρώτη ήταν με τη Λίλ όταν και γνώρισε τη συντριβή με 6-1 δύο χρόνια νωρίτερα. Έστω και έτσι, το γκολ που σημείωσε ο Ζερβίνιο για τη Ρώμα έβαλε τέλος στο ρεκόρ των 813 λεπτών στα οποία δεν είχε δεχτεί τέρμα η Μπάγερν. Η Σαχτάρ με τη νίκη 7-0 επί της Μπάτε Μπορίσοφ ισοφάρισε το ρεκόρ εκτός έδρας νίκης που είχε η Μαρσέγα από τον Νοέμβριο του 2010 όταν είχε επικρατήσει τη Ζήλινα με το ίδιο σκορ. Εκείνη τη βραδιά, ο Κλάους Γιάν Χούντελαρ της Σάλκε σκόραρε για 7ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό μάτς όταν η Τσέλσι συνέχιζε να σκοράρει για 21ο ευρωπαϊκό παιχνίδι στο Στάμφορντ Μπριτζ. Ενώ η Manchester City συμπλήρωσε 10 σερί αγώνες βλέποντας την αιστεία της να παραβιάζεται.

Α, αυτό ήταν η κομματάρα, έτσι που αρέσει πάρα πολύ στους φίλους ακροατές, και ειδικά θα φαντάζομαι, λέει, τη σκηνή ένας φίλος να το χορεύει ο Χρήστος Ζεμπέκικο αυτό και να του χτυπάει παλαμάκια ο Κώστας ο Αντωνούλης ο γίγαντας. Γεια σου Κώστα, γεια σου Χριστάρα, αυτή τη σκηνή να δω και ας πάρει και πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Να δω το Αντωνούλη να χτυπάει παλαμάκια στον Χρήστο από τον Εύος μου. Σε αυτό το τραγούδι ειδικά. Πόσο χρόνο ήσουν, λέει ο Κώστας, το 2007 που πήρε ο Παναθηναϊκός το τέταρτο Λευθέρη? Εντάξει, όσο ήταν τότε και το 1958 που πήρε το 14ο Ολυμπιακός και τώρα φέτος το πήρε η ΑΕΚ το 14ο. Εντάξει, πάντα 20 έχει περισσότερα. Δεν λέει κανείς και δεν αφισβητεί τίποτα, φίλε μου Κώστα. Έτσι. Τι λέει, τα εγγόνια μου όταν θα πάρει ο Ολυμπιακός το έδωμο, λέει, τα εγγόνια μου θα είναι παππούδες και ο Παναθηναϊκός θα έχει 17. Για να δούμε, για να δούμε. Γιατί τώρα λέει ο Μπαρτζόκας με Μάκι Τάιρ, Μοντέρο και 2-3 ψηλούς που θα φέρει, θα πάει και ένα σερί 2-3 χρόνια. Έτσι. Γεια σου Κωστή. Αποστόλης από Αίγιο. Να διαβάσω πολλά μηνύματα, έτσι. Καμιά 50 μηνύματα έχω τώρα. Λεσά, λέει, χθες τη νύχτα έβαλε τις τραγουδάρες. Λέει, ας τα ακούσουν οι φίλοι οι Παναθηναϊκοί, θα το βάλουμε και σήμερα, μάθες, Αποστόλη μου. Ο Ντιόγκο, γεια σου Ντιόγκο, λέει. Μάκης Λιβαδιά, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει τον Παρασκευάζα και δύναμη στην οικογένειά του. Από αυτή την νόσο έφυγε και η μητέρα μου. Ούτε στο χειρότερο εχθρό σου δεν υπάρχουν λόγια για το τι περνάει ο άνθρωπος. Τα πάθη του Χριστού, άστα. Το φαντάζομαι, Ντιόγκο, το φαντάζομαι. Και καλή δύναμη και στο Σπύρο το Μαραγκό, έτσι. Καλή δύναμη. Ο φίλος Ευθύμης λέει, μήπως στο Παναθηναϊκό γίνει αυτό που έγινε φέτος στην ΑΕΚ, δηλαδή να πάρει πρωτάθλημα και να κάνει μια πολύ καλή πορεία στο Conference League. Να πάρει πρωτάθλημα, τι να, πότε να βάλει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Το λέω αυτό επειδή υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Ο Παναθηναϊκός στα playoffs δεν είχε ούτε μία νίκη όπως. Α, του χρόνου λες. Ο Παναθηναϊκός στα playoffs δεν είχε ούτε μία νίκη όπως και η ΑΕΚ πέρυσι και βγήκε στην τέταρτη θέση όπως και η ΑΕΚ πέρυσι. Και θα παίξει το δεύτερο προκριματικό γύρο όπως και η ΑΕΚ. Και οι δύο άλλαξαν προπονητή και εδώ μόλις τελειώσαν τα playoffs. Συμπτώσεις Ευθύμης, ο οποίος όμως αυτές οι συμπτώσεις μπορεί να είναι και σημαδιακές. Μπορεί. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα όμως. Τώρα θα μου πει, εδώ ακόμα δεν ξεκίνησε σεζόν. Υπάρχει αμφισβήτηση αν ο Νέστρουπ αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Θα μου πεις από τον Μπενίτεθ πάει στον Νέστρουπ. Εχθές βγήκε ο γίγαντας ο Νίκος ο Πετρουλάκης και λέει όλη η Θεσσαλονίκη βοηά ότι δεν θα πάρει τον Νέστρουπ αλλά θα πάρει τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που φεύγει από το Λεβαδιακό και πάει στον Παναθηναϊκό. Τώρα, για να το λέει στη Θεσσαλονίκη όπου είναι, δεν είναι γενέτειρα αλλά η πόλη που ζει συνήθως ο Νίκος Παπαδόπουλος, έχει σπίτι, θέλω εν πάση περιπτώσει εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει φωτιά και καπνός, θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί. Γεια σου Ευθύμη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Αντώνη, γεια σου Σάβα. Έτσι να σου θυμίσω την υπόσχεσή του για το στις 5 παρα 3, μόνο Ολυμπιακός, γεια σου Σάβα. Το βάλαμε χθες το βράδυ. Λευτέρης, καλό απόγευμα. Έτσι όπως πάμε με τους προπονητές στον Παναθηναϊκό, Λευτέρη μου, το στοίχημα για τον όποιον Νίστρουπ δεν θα είναι αν θα κάνει παρέλαση 28 Οκτωβρίου, αλλά αν θα κάνει Παναγιά το 15 Αύγουστο. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο για να μιλήσουμε σοβαρά. Το ότι πήρε double με την Κοπεχάγη δεν μου λέμε ένα τίποτα. Αν ο Ζέκα και ο Χατζηδιάκος λένε ότι είναι προπονητάρα, άλλο να προπονεί στην Κοπεχάγη που συνήθως παίρνει τους τίτλους, αν και φέτος απογοήτευσε και γι' αυτό νομίζω ότι τον έφυγε, τον διώξανε, δεν ξέρω τι έγινε πριν το play-off, play-out. Στα play-out έπαιξε η Κοπεχάγη. Και άλλο να οδηγήσει σε ένα μεγάλο καράβι όπως είναι ο Παναθηναϊκός που δεν έχει ηρεμία γιατί έχει την πίεση των 16 χρόνων χωρίς πρωτάθλημα, έτσι. Δηλαδή, εγώ μεταξύ Νέστρουπ και Παπαδόπουλου θα πάρω τον Παπαδόπουλο. Τέλος. Αν είδα να πάρω τον Νέστρουπ και τον Κίκη Φλόρες από την Ισπανία, θα έπαιρνα τον Κίκη Φλόρες από την Ισπανία. Θέλω να καταλήξω δηλαδή κάπου, να δείξω δηλαδή ότι δεν έχω κάποιο θέμα με τον Νέστρουπ, αλλά είναι ένα μεγάλο ρίσκο για τον Παναθηναϊκό, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Είναι μεγάλο ρίσκο. Λοιπόν, καλό απόγευμα, Λευτέρη. Γεια σου, λέει ο Δημήτρης. Ο Φάνης, ο γίγαντας, τι κομματάρα μας έβαλε, έκλαψα, λέει. Ο Φορτούνης έρχεται στο θρύλο. Θέμα χρόνου, όπως το είπαμε. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλή εκπομπή. Όντως, λέει, μου αρέσει το τραγούδι. Θέλω να το χορέψω και να μου χτυπάει παλαμάκια, λέει ο γίγαντας ο Αντωνούλης. Γεια σου, Χριστάρα. Αντώνης Μακρύς. Θέμα χρόνου να σηκώσει η θρυλάρα την 5η Ευρωλίγκα. Θέμα χρόνου, έτσι πιστεύω και εγώ. Γιώργος Αντωνιάδης. Θέμα χρόνου ο Σπανούλης στον Άρη. Πολύ πιθανό. Θέμα χρόνου είναι και αυτό. Γιατί από τη στιγμή που μένει ο Μπαρτζόκας, Βαγγέλης Ζορμπά, θέμα χρόνου θα είναι ο Σπανούλης να πάει στον Άρη. Γιατί όχι, για να γίνει και ενίσχυση της ομάδας Θεσσαλονίκης. Θέμα χρόνου ο Κωστίνη αν έρθει στη Μπράιτον, λέω κεφαλογραφιέρα 7. Κεφαλογραφιέρα μου, θέμα χρόνου, ημερών είναι. Αρτέμις Παναγιωτάκης, έπεσε η Βόλσμπουργκ. Τι δεν έχουν εκεί play out στη Γερμανία να παίξει ο ένας με τον άλλον, οι ίδιοι και οι ίδιοι.
το καλονικό, το καλό, το σωστό για μένα είναι αυτό που πρέπει να γίνεται και στη Super League κατηγορία. Δηλαδή, okay, στα πάνω, πρωταθλητής Europa League κτλ. Αλλά στα κάτω, να πέσουν οι δύο τελευταίοι που με το ζόρι, ενώ έπεφτε ένας, ο άλλος έπεσε μπαράζ, με το ζόρι πέρασε αυτό να πέσουν οι δύο. Και ο τρίτος από το τέλος να παίζει μπαράς με τον τρίτο της Super League 2 κατηγορίας. Για να έχει ενδιαφέρον και ο τρίτος και ο τέταρτος και ο πέμπτος από κάτω, αλλά και ο τρίτος και ο τέταρτος και ο πέμπτος της Β' Εθνικής κατηγορίας μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και εκεί σε διπλούς αγώνες ο καλύτερος να παραμείνει. Και είδατε στη Γερμανία, η Wolfsburg ήταν η Bundesliga και η Paderborn στη Zweite Liga, και όμως σε διπλά παιχνίδια η Paderborn πήρε την άνοδο. Για να δούμε κάποια άλλα δικά σας μηνυματάκια. Ο Γιώργος ο Κοκκινάκης, καλό παράδεισο Παρασκευά Άτζα, βεβαίως κυδεύτηκε πριν από λίγη ώρα. Κυριάκος Αεκάρα, φίλοι μου Ρωμαίοι λέει, έτσι, εντάξει, το λένε οι μεγάλοι και επιφανείς άντρες, το φίλοι μου Ρωμαίοι. Ο Γιώργος ο Ντρακούσης, έτσι, έγινε, έπεσε, έριξε, έβαλε, έδωσε, κροσέ, άμπερκατ, όλα μέσα ήταν ρε Γιώργαρα, όλα μέσα έγιναν. Άσερε Λεσά, εγώ μόλις μου την κέρδιζα αυτή τη Ρεάλ Τσέλιγκα, στις κομματάρες βάζει και σήμερα. Και εγώ αν έπεσα, πιστεύω ότι την κέρδιζα μόνος μου. Γιώργος Αναστασάκης, Τιτάνα Λεσά, βάλε Οικονομόπουλο, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Νοικιάστηκε, τι να το κάνω, αφού νοικιάστηκε, Βασίλης Κόντης. Έτσι είναι, όταν στάζει στο σπίτι σου, πας στο εξοχικό. Πω, δύναμη μηνύματα, ε. Κώστας Τσαβαλιάς, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό από ένα Παναθηναϊκό. Αφιερώνω στον Αταμάν την εξής τραγουδάρα που βλέπει τον Μπαρτζόκα με την κούπα. Τώρα του μιλά, τώρα το κοιτάζει. Δίνει τα φιλιά που του έχω μάθει. Προσοχή λοιπόν και εσείς, Ολυμπιακός. Τσάβη 13, Αγρίνιο, για να εννοεί για το πρωτάθλημα, έτσι. Ο Αντωνίλης επανέρχεται, ο Πετρουλάκης και ο Χρήστος. Αυτοί οι δύο μόνο πιστεύουν ότι ο Παπαδόπουλος θα πάει στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε προπονητή και είναι ο Δανός Νέστρουπ, 39 ετών, με 2 double και πολύ καλή πορεία στο Champions League. Χρήστο λέει, θα σου χτυπάει καλύτερα παλαμάκια ο ταξιάρχης. Καλησπέρα, χαμός και τα μηνύματα. Δημήτρης από το πολεμικό ναυτικό. Γεια σου, Δημητράκη Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα, Μαραγκός, λέει ο Ευθύμης. Δεν ξέρω αν είσαι για τον Γιώργο, για τον Σπύρο Μαραγκό ή κάτι άλλο, αν είσαι Μαραγκός. Γεια σου, φίλε Λεσά. Άκουσα ολόκληρη την εκπομπή σου χθες. Συγχαρητήρια και τα θερμά συλληπιτήρια στους συγγενείς των προσφάτων από Δημησάντων. Αιωνία η μνήμη τους. Το είδα αργά το βράδυ. Το Messenger που μου στείλες με σχετικό σχόλιο. Έτσι, καλή συνέχεια ημέρας, Γιώργος Διαμαντής. Και τελευταίο μήνυμα, Χρήστος Χριαρόπουλος. Γεια σου, Λεσά, γίγαντα. Βάλε ένα τραγούδι για το κροσέ και τα άμπερκαρτ. Αυτό. Όπως θέλει μπορεί να το πάρει κανείς. Και χορεύω κι εγώ με κροσέ, με άμπερκαρτ, με πλάι, με τοπικές συγκρούσεις, τα πάντα όλα.

Αυτό ήταν υπέροχο τραγούδι. Να βάλουμε ένα κουζάκι. Ποιος το λέει, το ξέρεις εσύ? Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει άνθρωπος που θα βρει ποιος την τραγουδάει αυτή την κομματάρα. Αυτό το υπέροχο ζεμπέκικο που όσες φορές και να το ακούσεις, πάντα σου φτιάχνει τη διάθεση. Λοιπόν, συγχαρητήρια λέει ο 757 για την εκπομπή και τις μουσικές σου επιλογές. Πάντα κοντά μας. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. 757. Ο 371. Καλησπέρα, το τραπεζάκι είναι ακόμα στο Σύνιο. Ο αντιρεαλιστής λέει, λογικά. Γεια σου Λευτέρη Άρχοντα, Θρυλάρα Κλέιζα. Γεια σου Βασίλη Παναγιωτόπουλε από την Καλαμάτα που έχει βάλει το καφεδάκι του και πίνει και χορεύει, λέει, στα ζεμπέγια του Λεσά. Προχθές ήταν το 20ο Ευρωπαϊκό σε όλα τα σπορ του θρύλου. Είναι και το Champions League των νέων. Νίκος 7 Πάτρα. Ό,τι πεις, φίλε μου. Ο φίλος 859 και έφαγε και έδωσε και γυριστά και στριφογυριστά και άμπερκαρτ και τα πάντα όλα έγιναν. Όλα τα λεφτά είσαι Λεσά, λέει ο Μαφίας από Φιλιππιάδας. Ακούν οι πάντες, πυροσβέστες, αστυνομικοί, λιμενικοί. Οι coordinators, οι πιτσικαμόρτιδες, όλοι παντού. Λέει, σ' ακούνε πανελλαδικά. Τα ακούς, φίλε, 757. Νότιος 7. Όλοι οι Ολυμπιακοί στην κορυφή του Ολύμπου, λέει, στο Πάνθεον, μάλιστα. Και για την Ειρήνη Παπαζήση, ένα μήνυμα. Εκείνος που λέει το ατιμάζει το φτωχό, εξοργίζει εκείνον που τον δημιούργησε. Τζίμις. Okay. Γεια σου, Άρχοντα Λεσά, λέει, Θρυλάρα. Γεια σου, Δημήτρη από την Ξάνθη. Γεια σου, Μιχάλη από την Ξάνθη. Γεια σου, Άρη. Να είσαι καλά και εσύ, φίλε μου. Πόσα παιχνίδια πρέπει να παίξει ο ΠΑΟΚ για να προκριθεί στο conference? Ξεκινάει δεύτερο γύρο, τρίτο γύρο, playoffs και μετά πηγαίνει στους ομίλους του conference. Non-stop πρέπει, γιατί αν γίνει κάποιο λάθος και δεν περάσει γύρο, αποκλείεται, γιατί είναι στην τελευταία, έτσι, διοργάνωση. Την τελευταία εννοώ με την έννοια ότι δεν έχει να πάει να μεταπηδήσει κάπου αλλού. Παραδείγματος χάρη ο Ολυμπιακός με το χατήρι που του κάνει Άστον Βίλα. Φεύγει, αν αποκλειστεί από τον τρίτο γύρο του Champions League, γιατί κέρδισε ένα γύρο με την πρόκριση στον Βίλα στο Champions League μέσω του Europa, κερδίζει ένα γύρο, και αν στα playoffs του Europa League στον τρίτο γύρο αποκλειστεί, όχι στα playoffs, στον τρίτο γύρο αποκλειστεί, τότε πάει κατευθείαν στους ομίλους του Europa League. Εάν περάσει τον τρίτο γύρο, πάει στα playoffs του Champions League, και αν περάσει τα playoffs του Champions League, πηγαίνει στη League Phase επίσης του Champions League. Λοιπόν, μόνο ο Νίκος το έχει βρει από τον άλλη μου, ποιος ήταν ο τραγουδιστής. Ο λαός λέει, μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα μιλές. Για το αφιερώνω στους αδερφούς Σιδέρη, λέει, Τσιντότα, Τσατσόνα, Παναγιώτη, Πηγαδιώτη, Κωνσταντάκη, Γιάννη. Το χτύπα κι άλλο, θα το αντέξω, λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Μάλιστα. Κάποιοι φίλοι του άλλων οπαδών, άλλων ομάδων πρέπει να είναι αυτοί. Ο Δημήτρης Αβάικ Λαύριο δεν το βρήκε. Δεν το λέει ο Ανδρέας ο γιώτης. Δεν το λέει. Έτσι με λένε Μαραγκό, λέει ο Ευθύμης. Γεια σου Ευθύμη, να είσαι καλά. Μόνο ο Νίκος από τον Άλυμο βρήκε ποιος είναι ο καλλιτέχνης που ακούσαμε αυτή την κομματάρα. Πάμε και ένα Δημήτρη Μητροπάνο, γιατί όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν να ακούσουν Δημήτρη Μητροπάνο σήμερα, με πρώτη τη Δέσποινα και την Κατερίνα, αλλά και την Αθανασία από την Καλαμάτα.

Υπέροχο Δημήτρη Μητροπάνδο, τραγούδι αφιερωμένο στο φίλο μου το Γιάννη Ελαραμπή, που είναι μαζί με τις μπύρες του και μια προβατίνα εκεί και γρουνοπούλα μάλλον, και την περιποιείται κατάλληλα. Γεια σου, ρε Γιαννάρα, πανηγυρίζει ακόμα, λέει. Γεια σου, Δημητράκη Τσιρόνη, να σε καλά, φίλε μου, που πέρασε υπέροχα στην Καστοριά. Μας έλειψες, Λεσά, λέει, έλα λίγο Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Δημητράκη, να σε καλά. Θα τα πούμε και από κοντά. Φιλιά από Σαλονίκη, Θρυλάρα, λέει. Είναι ο Άγγελος Δαδάρος, Γιώργος Παπαευθυμίου, το βρήκε ο Γιώργαρος. Ο Χρήστος ο Μάχημος, ο Παπαδάτης Αγρινίου, το βρήκε ο Άγγελος Δαδάρος, όπως και ο Θάδωρος Ολιμπέρης. Θέμα χρόνου που έλεγες, Λεσά, είναι να τελειώσει ο Βοτανικός, να πάρει εκεί το Europa Ολυμπιακός. Θέμα χρόνου, Πάντως θέμα χρόνου είναι λογικά να τελειώσει. Γρηγόρης Μητρόπουλος, θέμα χρόνου είναι να αποκλειστεί και η Μπάγκερ από ένα κύπελο, λέει, και να πάρει μια άλλη ομάδα όπως η Στουτγκάρδη. Και ο Παντελής Τραγάλης το βρήκε ότι είναι ο Άγγελος Δαδάρας, όπως και ο Παναγιώτης ο Μαλάκος, που λέει συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό για την τέταρτη Ευρωλίγκα.

Υπέροχο τραγούδι μας λέει και ο Τάκης ο Ματούλης. Χαμός με τα δικά σας τα μηνύματα. Προσπαθώ να τα διαβάσω όσο γίνεται πιο γρήγορα όλα. Τι θα γίνει με την υπόθεση Πύργο Ζάκυνθο στην Τρίτη Εθνική? Την Πέμπτη θα ξέρουμε πολλά περισσότερα. Πέρασε και η παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης για να είναι παρόν στην εκδίκαση της υπόθεσης την προσεχή Πέμπτη. Ο Τάκης ο Ματούλης λέει: Χορεύω, λέει, και πίνω στην υγειά σου, Λεσά. Η ΑΕΛ πουλήθηκε, λέει. Μας δίνει και είδηση. Είναι ΑΕΛ ο Τάκης, δεν το ξέρω. Η ΑΕΛ, λέει, πουλήθηκε. Για να δούμε αν. Πάντως, δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Θα φανεί στην πορεία, έτσι. Το λέει ο φίλος μας που είναι από τη Λάρισα. Χαιρετίσματα στον Ντιόγκο από Λονδίνο. Πάμε για το πέμπτο τώρα, λέει ο Γιώργος. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Παντελή Στραγάλη. Ο Βασίλης Κουκουτσίλης λέει: Ο Δάδαρος ή ο Κοκλώνης είναι καλύτερος. Ο Δάδαρος, ρε φίλε, ποιος Κοκλώνης? Φαγώθηκε με τον Κοκλώνη. Εχθές έστειλε 10 μηνύματα στο Μαλισιόβα γιατί δεν βάζει τραγούδι του Κοκλώνη. Ο Γιάννης Κοτρόζος, ο Δάδαρος είναι, έχει τραγουδήσει και στο Αυλωνάρι. Πολλούς χαιρετισμούς, λέει, από το Αυλωνάρι. Ο Αντώνης μας στέλνει την αγάπη του. Καλό παράδεισο, λέει, στον Παρασκευά Άτζα και στη Γογό Μαστροκώστα. Καλό παράδεισο βέβαια και από εμάς, τα είπαμε και νωρίτερα. Καλό παράδεισο και από το Δημήτρη, από το Εγάλεο. Τι θα γίνει με την αναδιάρθρωση? Αύριο σημαντική μέρα πριν κλείσουμε. Αύριο θα φανεί στο συμβόλαιο που έχει η Super League. Αν παραμείνουν οι 5 ομάδες που ζητούν αναδιάρθρωση, δεν νομίζω να γίνει. Αν όμως αυξηθούν και πάνε στα 2 τρίτα, τότε θα έχουμε πολλά πολλά επεισόδια μέχρι το φινάλε αυτής της αγωνιστικής περίοδου για αυτή την αναδιάρθρωση, την περιβόητη αναδιάρθρωση που περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει και αν θα γίνει τελικά τι θα γίνει. Θα πέσουν αυτές που είναι να πέσουν ή, όπως λέει ο ΚΑΠ, θα ανέβουν αυτές που έρχονται δεύτερες ή τρίτες και περιμένουν τη σειρά τους? Μήπως γίνει αναδιάρθρωση για να υποφεληθούν? Τελευταίο μήνυμα. Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Βασιλιάδες Ευρώπης Ολυμπιακός. Φιλιά πολλά. Χρήστος από Ulm, Deutschland. Καλό απόγευμα από Ειρήνη Παπαζήση, Απόστολο Αλεξανδρόπουλο, Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και Λευτέρη Σαρελάκο. Ακολουθήσει το μοδελτίο αθλητικών ειδήσεων, εκπομπή του μπάσκετ. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Κανονικά προπονήθηκε σήμερα ο Κώστας Λούκας και μπαίνει στα πλάνα του Αταμάν για τα επερχόμενα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και για τα ημιτελικά της Greek Basket League. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας των ανδρών, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προχώρησε σε δύο αλλαγές στην αποστολή των 26 ποδοσφαιριστών για τις φιλικές αναμετρήσεις με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου και η Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Εκτός έμειναν λόγω τραυματισμού ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και κλήθηκαν στις θέσεις τους οι Αλέξανδρος Κιζερίδης και Θανάσης Ανδρούτσος. Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη κλήση για τον Έλληνα εξτρέμ της Χάρτς. Σε συλλήψεις δύο ημεδαπών προχώρησε η Ελλάς μετά τον τελικό της Ευρωλίγκας, καθώς μετήχαν σε επιθέσεις με ομαδικό κίνητρο σε περιοχές της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τον Νέο Κόσμο. Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για το επεισόδιο που είχαν στο Telecom Center ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Στην τελική ευθεία μπήκε η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με όλα στην νέα συνάντηση του 33χρονου μέσω επιθετικού με τη διοίκηση των Ερυθρολεύκων, μόνο οι υπογραφές απομένουν. Ένα αναμονή των υπογραφών με τον 38χρονο δανό προπονητή Γιάκομ Σνίστρουμπο, ο Παναθηναϊκός. Θα υπογράψει συμβόλαιο 2 ετών με απολαβές 1,2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Γεωργίας, οι πράσινοι εμφανίζονται να έχουν συμφωνήσει με τον 25χρονο εξτρέμ της Σαντετιέν Ζουρίκο Νταβιτσασβίλη, MVP της League 2 και με χρηματιστηριακή αξία άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο εισήχθη ο Σπύρος Μαραγκός προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για 1,5 μήνα, καθώς δίνει τη δική του μάχη τα τελευταία χρόνια απέναντι σε σπάνια εκφυλιστική νόσο. Σε ηλικία 50 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευά Σάντζες, που έχασε τη μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η Μίλαν εξετάζει την περίπτωση του Καμερονέζου στόπερ της ΑΕΚ Αρόλντ Μουκουντή. Πρεμιέρα με νίκη σήμερα για τη Μαρία Σάκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Ρολάν Γκαρός. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε την Λίντα Νόσκοβα με 2-0 σετ και ο Τσιτσιπά τον Αλεξάνδρ Μούλερ, ο οποίος εγκατέλειψε στο δεύτερο σετ. Για την Α1 Handball των γυναικών, στις 6 το απόγευμα παίζουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 7.30 ξεκινάει η σειρά των τελικών στην Water Polo League των ανδρών με αντιπάλους τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Ιρανός Υπουργός Αθλητισμού Αχμάτ Ντονιαμαλή δήλωσε ότι η FIFA υποσχέθηκε πως όλοι οι Ιρανοί παίκτες θα λάβουν βίζα για το παγκόσμιο κύπελο του 2026, παρόλο που οι τρεις πρώτοι αγώνες τους έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Χρήστο Τζόλης αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του Βελγικού Πρωταθλήματος στη φετινή σεζόν, κάτι που σφραγίστηκε και επίσημα το βράδυ της Δευτέρας. Χωρίς παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης και με 8 της Μπαρτσελόνα στην 26άδα η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ. Μετά από 27 χρόνια οι Νίκς βρίσκονται στους τελικούς του NBA μετά τη νίκη τους μέσα στο Cleveland επί των Cavaliers με 130-93 και ιστορικό ρεκόρ 11 συνεχόμενων νικών στα play-off. Τα ξημερώματα το 5ο παιχνίδι των τελικών της Δύσης Thunder εναντίον Spurs με τη σειρά να είναι ισόπαλη 2-2 στις νίκες. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
9: Ο Δίας σε καλεί.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
14: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
15: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
14: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
14: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Ακούτε Eraspor.
17: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, ομολογώ ότι ξεκινήσαμε με τραγουδάρα, βέβαια είναι στα δικά σου χωράφια.
1: Όχι,
0: το λίγο... hard rock είναι αυτό, έτσι.
1: Είναι λίγο πιο βαρύ από τα δικά μου. AC/DC. Αλλά η σύντηση είναι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Respect.
1: Ναι.
0: AC/DC.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα εγώ σου κάνω την ερώτηση που κάνανε στον Μπαρτζόκα.
0: Τι?
1: AC/DC, Metallica ή Iron Maiden.
0: Και απάντησε.
1: Απάντησε, Metallica.
0: Α, απάντησε Metallica.
1: Metallica απάντησε.
0: Είναι στην συναυλία που έχει πάει και η κόρη του Coach Μπαρτζόκα πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, και θα ήθελε πολύ πιστεύω να πάει
0: να
1: γιατί,
0: πάει και αλλά, Iron Maiden.
1: Είχε Final Four μπροστά.
0: Ναι, είχε Final Four. Είχε
1: και
0: Final
1: Metallica. Four. Δεν είχε πάει. Είχε πάει Metallica, όχι, δεν είχε πάει.
0: Ναι.
1: Για πες, AC/DC λοιπόν, Metallica ή Iron Maiden.
0: Υπάρχει ένα σχετικό διασύντορο, μου δίνει μια ωραία assist.
1: Δεν μου απαντάς.
0: Metallica, AC/DC, Iron Maiden. Metallica.
1: Μετάλλικα,
0: καταρχάς δεν είναι η μουσική μου, αλλά από αυτούς τους τρεις προτιμώ Μετάλλικα.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Τους ακούω πιο ευχάριστα. Και ειδικά το Black Album, το πιο εμπορικό τους.
1: Σωστά.
0: Έτσι, κύριε Αλέξανδρε. Black Album, έτσι, πιο εμπορικό. Γιατί τώρα τα βαριά heavy metal δεν είναι του ρεπερτορίου μου. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του μπάσκετ, όπως καταλάβατε από τις μουσικές αναφορές.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η εκπομπή του μπάσκετ. 5 με 6. Βαγγέλης Ζορμπάς, Κώστας Σωτηρίου στα μικρόφωνα. Θα έχουμε ειδησούλες σήμερα. Θα έχουμε ψωμάκι ρεπορταζιακό.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά μας βρίσκεται στο 54160 Sport κενό και το μήνυμα. Facebook και Instagram, 24 δευτερόλεπτα στην Era Sport. Και μας βρίσκεται και στο Viber Era Sport, χωρίς TAF, στην αναζήτηση στο smartphone σας. Και μπαίνετε στην παρέα και στο μήνυμά σας κτλ. Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε την νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που έλεξε 102-99.
1: Με παράπονα διαιτησίας.
0: Από τον Άρη,
1: Από
0: τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Λοιπόν...
1: Έγιναν κάποια λαθάκια, αυτή είναι αλήθεια, αλλά εντάξει τώρα. Ματσάρα είδαμε, ωραίο μάτς.
0: Πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
1: Ωραίο
0: μάτς. Βέβαια, είχαν και
1: το
0: δύο ευκαιρία.
1: Ποιο είναι Κωστήμο, τι χάνει, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Φιζέλ. Μαγνητική.
0: Ναι, έπεσε πάνω ένας αντίπαλος στο πόδι του, στο γόνατο, καθώς προσγειωνόταν τον μπλάκωσε δηλαδή με το βάρος στο γόνατο και θα το δουν οι κυτρινόμαυροι πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός και τα λοιπά.
1: Πάντως,
0: από το ημίχρονο και μετά μας ενημέρωσαν ότι δεν παίζει ο παίκτης.
1: Πέμπτη τώρα, αύριο.
0: Είναι μεθαύριο.
1: Μεθαύριο.
0: Πέμπτη, Σάββατο, Δευτέρα.
1: Μεθαύριο και
0: φτάσει η σειρά του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ ή του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και στα τρία μάτς. Η λογική λέει ότι θα πάει στα δύο μάτς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Στα δύο μάτς, ναι, στα δύο είναι.
0: Εδώ έχουμε μάθει να σεβόμαστε όλες τις ομάδες και εφόσον το σύστημα είναι στις δύο νίκες, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό απέναντι στη σταθερία του ελληνικού μπάσκετ.
1: Καλώς και το Γιαννάκη, το φίλο μας. Μου τι λέει.
0: Ω, τι.
1: Είπα για λαθάκια και μου την είπε, με δημία. Ο φίλος μου Γιάννης.
0: Α, ναι.
1: Άρε, Γιάννα, ρε.
0: Σε πειράζει.
1: Λοιπόν.
0: Σε πειράζει.
1: Με Αλέξανδρο Ποστολόπουλο εδώ μαζί, έτσι.
0: Ναι, και όχι μόνο.
1: Με Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής και στην επιμέλεια. Βαγγέλης Ζορμπάς, Κωστής Σωτηρίου για μία ώρα σήμερα. Από αύριο πάλι τα δύο ώρα. Αρχίζουν, έτσι.
0: Σωστά.
1: Γιατί αρχίζει και η δράση.
0: Ναι.
1: Και.
0: Είχαμε και NBA χθες το βράδυ. Σου είπε η
1: Knicks.
0: Με τους Καβαλίες 4-0. Περιμένουν.
1: Κωστή
0: τους νικητές, ο Κλαχώμα Σίτι, Σαν Αντώνιο που είναι 2-2.
1: Από πότε, από το 2000, πόσο έχουν να πάνε σε τελικό? Δύο τίτλους έχουν κατακτήσει μέχρι τώρα οι Νίξ.
0: Σωστό.
1: Το διάβαζα, το έχω ξεχάσει τώρα. Θα το δούμε αμέσως.
0: Για πολλά χρόνια πίσω, έτσι. Πολλά χρόνια πίσω οι Νίξ.
1: Είναι καλή ομάδα, πάντα καλή ομάδα.
0: Πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Φέτος έχουν βάλει περισσότερα χρήματα, αλλά φέτος έχουν και αποτέλεσμα, έχουν και ουσία.
0: Ναι.
1: Πάνε για την κούπα φέτος οι Νίξ.
0: Βαγγελή, λες να πάρουν και Γιάννη. Ωραίο.
1: Ξέρω εγώ. Λεφτά έχουνε. Καλή έχουν, ομάδα έχουν.
0: Έχουν να πάνε τελικό
1: Νέα Υόρκη
0: από το 99.
1: Μπράβο, 99.
0: Δηλαδή 27 χρόνια.
1: Νέα Υόρκη είναι. Επενδύσεις έχει κάνει και ο Γιάννης.
0: Μαϊάμι είναι.
1: Υπάρχει...
0: Το είχε πει κιόλας.
1: Μαϊάμι, το αρέσει το Μαϊάμι του Γιάννη, θα δούμε, εντάξει.
0: Θα δούμε.
1: Έλα μου, δεν θα βρει δουλειά ο Γιάννης.
0: Άρα ανατολική άκτη, έτσι, για να είναι και κοντά στην Ελλάδα. Με απευθείας πτήση.
1: Ναι, ναι.
0: Παίζει
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Αυτό. Παίζει και αυτό.
1: Και κάποια μέρα, λέει, μπορεί να παίξει στην Ευρωλίγκα. Κάποια μέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Στα πόσα, το 80.
1: Όχι, μα το θέμα δεν είναι αυτό. Τι θα θέλει για να έρθει να παίξει στην Ευρωλίγκα.
0: Ο Γιάννης είναι γεννημένος. Πότε είναι ο Γιάννης? Κόλλησα τώρα. Είναι πόσο χρονών ο Γιάννης, Ευαγγέλη μου? Έλα τώρα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι γεννημένος το 1994. Είναι στα 32.
1: Ναι.
0: Τα κλείνει το Δεκέμβριο. Ο Γιάννης τα 32 είναι 31 μισό αυτή τη στιγμή και με βάση το συμβόλαιό του που το κοίταζα λίγο χθες και ζαλίστηκα, μπορώ να σου πω, για την επόμενη χρονιά είναι να πάρει από τους Bucks, αν θα μείνει, ή από την επόμενη ομάδα του, 58,5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, αυτά είναι τα χρήματα του συμβολαίου του.
0: Ναι, ναι.
1: Μην μπερδευόμαστε.
0: Όχι τα γύρω-γύρω.
1: Τα γύρω-γύρω είναι 143.
0: Ναι.
1: Πολλά λεφτά. Υπάρχει, και μπράβο,
0: υπάρχει και μία player option, δηλαδή option του παίκτη, για την σεζόν 27-28 με 62.700. Δηλαδή ανεβαίνει το συμβόλαιό του άλλα 4 εκατομμύρια. Πάει στα 62.700. Λοιπόν, χθες ήταν τα δύο αδέλφια του στο γήπεδο, στη Σαν Ελ Αρένα, ο Θανάσης και ο Κώστας, ο Θανάσης και ο Άλεξ. Και ο Κώστας ήταν όμως, αλλά ήταν τραυματίας και δεν έπαιξε με τον Άρη. Άρα ήταν τα αδέλφια
1: το του. Ο Θανάσης τον βλέπει στον Άρη.
0: Δεν έχει συμβόλαιο πάντως.
1: Δεν έχει συμβόλαιο.
0: Βλέπω εδώ πέρα, εξέπνευσε φέτος.
1: Καλά, τώρα τελείωσε.
0: Το συμβόλαιό του.
1: Χωρίς ο Γιάννη στους Bucks δεν θα είναι και τα αδέλφια, γιατί ήταν και ο Άλεξ πέρυσι.
0: Όχι.
1: Ναι, δεν θα είναι, δε Κωστή μου, εντάξει τώρα, να λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
0: Σωστό. Ο Άλεξ Αντετοκούμπο ήταν φέτος με το μίνιμουμ, ας πούμε, κάπου στα 630 χιλιάρια. Και ήταν μάλιστα two-way το συμβόλαιο του Άλεξ. Του Θανάση ήταν 2,8. Τέλος πάντων, μιας και πιάσαμε τα αδέλφια, να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε έτσι τον απόϊχο του Final Four. Ένα. Δύο. Ημιτελικά play-off που αρχίζουν μεθαύριο και το πρόγραμμα είναι πλέον συγκεκριμένο, δηλαδή την Πέμπτη το απόγευμα στις 6 είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens και 8 και 4.
1: Θέλω να δω πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός, αλήθεια σου λέω.
0: Κάτσε λίγο για να το τσεκάρω. Λοιπόν, είναι 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ.
1: Ναι. Έχω περιέργεια να δω.
0: Γιατί το Σάββατο είναι ένα μεσημέρι τα μάτς, δηλαδή 3 η ώρα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: και 5 ώρα ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Έχω περιέργεια γιατί
0: πώς
1: δεν θα είναι σοκ
0: πώς
1: μόνο.
0: Πώς θα,
1: πώς θα εμφανιστούν στον αγώνα.
0: Πώς θα εμφανιστούν, ναι.
1: Αυτό. Καλά, δεν σου λέω ότι να δούμε πώς θα είναι στους τελικούς. Αν. Όπως όλα δείχνουν.
0: Κοίτα να δεις. Πρόσεξε. Επειδή από τους τελικούς μεσολαβεί με τελική σειρά, ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης είναι δεδομένο ότι θα έχει ένα μικρό συναισθηματικό άδειασμα.
1: Μεγάλο
0: δηλαδή,
1: όπως θα έλεγα.
0: Οι μπαταρίες του, ας πούμε, αναλώθηκαν την Παρασκευή και την Κυριακή στο Telecom Center, στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε και στον τελικό με την Ρεάλ. Συνεπώς θα έχει ένα σχετικό άδειασμα, όμως όσο άδειασμα και αν έχει, έχει και τεράστιο πλωστάσιο. Δηλαδή έχει παίκτες ξεκούραστους που δεν έπαιξαν και μπορούν να διαπρέψουν στη σειρά αυτή. Λαρετζάκης.
1: Αν άρχιζαν οι τελικοί τώρα, θα ήταν διαφορετικά.
0: Νηλικίνα, όποιον θέλει μπορεί να.
1: Έχει το χρόνο να προσαρμοστεί πάλι, ναι, στο πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Με τους δύο αγώνες που έχει με την ΑΕΚ.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ αν έρχεσαν τώρα οι τελικοί με τον Παναθηναϊκό, θα ήταν πιο δύσκολα.
0: Σωστό.
1: Πολύ πιο δύσκολα τα
0: ο
1: πράγματα.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει τη στενοχώρια του, γιατί και αποκλείστηκε και το πήρε στην έδρα του Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι διπλή στενοχώρια.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, Κωστή. Δεν
0: έχει και τραυματίες ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν, ναι, ναι.
0: Ενώ ο Ολυμπιακός είναι υγιής.
1: Ο Λούκας επέστρεψε πάντως.
0: Ο Λούκας επέστρεψε.
1: Και αυτό που ήξερα εγώ και το είχα πει.
0: Ο Ρογδανόπουλος τραυματίας. Ο Καλαϊτζάκης τραυματίας.
1: Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να παίξει και στο Final Four ο Λούκας.
0: Την ίδια πληροφόρηση έχουμε.
1: Έτσι, θα μπορούσε να παίξει.
0: Αν είχε προκριθεί ο Παναθηναϊκός, θα ξεκίναγε προπόνηση κανονικά 19
1: Μαρτίου. Ακριβώς.
0: Δηλαδή τρεις μέρες
1: τώρα παρέτεινα λίγο την αποθεραπεία του για να είναι σίγουρη.
0: Δεν βιαζόταν.
1: Για να είναι σίγουρη.
0: Δεν βιαζόταν. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ναι, έχει τραυματίες, όντως.
0: Ναι, έχει τραυματίες.
1: Αλλά το σοκ θέλω να πω δεν ήταν μόνο για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Το σοκ, μεγάλο σοκ ήταν αυτό, έτσι.
0: Τεράστιο.
1: Δεν είναι μικρό, για μην το συζητάμε τώρα.
0: Για,
1: για
0: σοκ.
1: Τη διοίκηση και για τους παίκτες.
0: Εμένα μου φαίνεται πιο πολύ για τη διοίκηση και τον κόσμο. Οι παίκτες επαγγελματίες είναι. Δεν είναι φέτος, ήταν του χρόνου, ήταν πέρσι. Το πήραν πρόπερσι.
1: Εντάξει.
0: Είναι πιο επαγγελματίες.
1: Ιεραρχικά, ναι. Οι λιγότερο φυγόμενοι στον εγωισμό του θα είναι οι παίκτες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όχι, γιατί είναι επαγγελματίες.
0: Εγώ θέλω να βάλω μια κουβέντα, ναι, στους οπαδούς που μας ακούνε, στους ακροατές, έτσι, ένα quiz. Και θα ήθελα τη γνώμη τους, διότι αυτό το κάνω ορμόμενος από μια ατάκα ενός σημαντικού παράγοντα, ας πούμε, του ελληνικού μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και θα βάλω και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αλλά όποιος θέλει μπορεί να απαντάει και για την ομάδα του. Ποιος ή ποιοι από τους παίκτες του σήμερα παίζουν για τη φανέλα. Είναι μια απλή ερώτηση, αλλά κατά τη γνώμη τους, ποιος ή ποιοι παίκτες
1: από ποια ομάδα
0: παίζουν πραγματικά για τη φανέλα.
1: Γενικά.
0: Εγώ βάζω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά ο καθένας μπορεί να απαντάει,
1: ναι,
0: που ακούει την εκπομπή. Μπορεί να πει ότι στην ΑΕΚ ο τάδε παίκτης κρίνω ότι παίζει για τη φανέλα. Ή στον ΠΑΟΚ, ή στον Άρη, στον Πανιόνιο, ή στο Μαρούσι. Να μου πούν ότι αυτός ο παίκτης παίζει για τη φανέλα. και δεν είναι απλά επαγγελματίας που θα πάρει το μισθό του και θα παίξει ο άνθρωπος όσο μπορεί καλύτερα. Δεν λέμε τίποτα τέτοιο.
1: Ναι, είναι άλλο να παίζει για τη φανέλα.
0: Αυτό.
1: Και για τον προπονητή σου. Έχει σημασία και αυτό. Για τη φανέλα.
0: Υπάρχει τώρα εδώ background σε αυτό.
1: Και για την πάρτι σου.
0: Σύμφωνα με τη γνώμη του φίλου λοιπόν, που μου έκανε αυτή την ερώτηση, αυτό το πράγμα φθήνει με την παράδοση των χρόνων. Δηλαδή δεν είναι όπως παλιά που οι παίκτες σκιζόντουσαν για τη φανέλα και θα έπαιζαν και τραυματίες και τα λοιπά. Τώρα μου πονάει λίγο το ποδαράκι και πάω στο θεραπευτήριο.
1: Καλά, έχουμε πολλά τέτοια.
0: Ναι, μου πονάει λίγο
1: και σε μεγάλες ομάδες.
0: Η μεσούλα και πάω
1: ή μπορεί να
0: γιατρό.
1: Μην πονάει και η μεσούλα και να είμαι λιγάκι ενοχλημένος με κάτι. Αχ, πόνο στη μέση, δεν παίζω.
0: Άρα, κατά τη γνώμη των φίλων που ακούν την εκπομπή χρόνια και την πιστεύουν την εκπομπή αυτή κτλ., να μας πούν ποιοι παίκτες παίζουν για τη φανέλα, για την ομάδα τους. Είμαστε όλο αυτοί να το συζητήσουμε.
1: Έχουμε ήδη απαντήσεις. Ο φίλος ο Στέλιος λέει κανένας.
0: Είναι μια άποψη.
1: Θα τις πούμε, παιδιά.
0: Είναι μια άποψη.
1: Πόποτι γίνεται, φίλε, κατακλυσμός.
0: Είναι μια άποψη, ρε παιδί μου.
1: Κατακλυσμός γίνεται.
0: Καλώς τον και το φίλο μας τον Γιώργο τον Ιστιοπλό, τον Γίγαντα, που πέρασε και μια περιπέτεια εκεί με ένα τροχαίο σοβαρό κτλ. Αλλά δόξα τω Θεώ άνθρωπος. Να είναι καλά. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο το Μάκη. Στον Παναγιώτο Αγγελόπουλο, τον πρόεδρο των Ημιτασιών του Ολυμπιακού, συγγνώμη που τον λέω έτσι, αλλά για να ξεχωρίσουμε τον κανονικό πρόεδρο, συνιδιοκτήτη με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, με τον φίλο μας τον ακροατή μας. Να καλησπέρισουμε Στέλιο, Κωστή, Ιωάννη, όλα τα παιδιά. Θα διαβάσουμε και τα μηνύματα όσο μπορούμε. Εντάξει. Είναι και 26. Μετά σκέφτομαι έτσι, επειδή το ρεπορτάζ τρέχει και έχει πάρα πολύ ψωμί μεταγραφικό κτλ.
1: Κοίτα,
0: να πυροδοτήσω μια,
1: κοίτα
0: μικρή,
1: να το πεις, ρε,
0: μια μικρή βόμβα μετά τις και μισή.
1: Κοίτα τι γίνεται.
0: Μια μικρή
1: βόμβα.
0: Και δεν είμαστε και συνεννοημένοι όπως πάντα.
1: Κάτι μου είπε, σε ρώτησα, δεν σε ρώτησα τι είναι. Μου είπε στο διάδρομο,
0: ναι,
1: στο γραφείο.
0: Ότι είναι σοβαρό.
1: Ναι, και εγώ δεν σου λέω, ούτε καν σε ρώτησα.
0: Είναι σοβαρό.
1: Γιατί θέλω κι εγώ είμαι.
0: Για πε.
1: Κοίτα να δει τι γίνεται. Κατακλυσμό.
0: Τι γίνεται.
1: Κατακλυσμό. Κοίτα με το quiz.
0: Λοιπόν, πάμε. Πες μερικά.
1: Να σου πω κάτι που δεν μου άρεσε.
0: Τι δεν σου άρεσε.
1: Ότι είχε κάνει καταγγελία ο Ολυμπιακός,
0: ναι,
1: ζητώντας να μην παίξει στο Super Cup ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι η δουλειά του.
0: Κάτσε ξανά. Ο Ολυμπιακός καταγγελία για να μην
1: σήμερα απορρίφθηκε από το ΑΣΕΑΔ.
0: Super Cup, ναι. Ναι.
1: Δεν είναι δουλειά του Ολυμπιακού, ρε παιδιά.
0: Το λέει ότι θα του έκανε χάρη το Παναθηναϊκό, ότι πάλι θα λείπει στην Κίνα.
1: Ναι, αυτό το ξέρουμε κι εμείς. Ενδεχομένως να λείπει στην Κίνα.
0: Τι ενδεχομένως. Είναι ένα ταξίδι.
1: Προγραμματισμένο, δεν ξέρω.
0: Εκατομμύρια ευρώ κέρδη.
1: Ναι. Για τις συγκεκριμένες.
0: Θα πάρουν λεφτά και άλλες ομάδες που θα παίξουν.
1: Συγκεκριμένες ημερομηνίες. Που θα είναι το Super Cup. Λοιπόν, όπως και να έχει. Δεν είναι δουλειά. Δεν ξέρουν τα.
0: Αφού κυνηγούνται, ρε Βαγγελί.
1: Δεν μου αρέσει, ρε παιδιά, έρχονται τελικοί πάλι. Δηλαδή, γιατί,
0: ναι,
1: για ποιο λόγο πάλι να πυροδοτηθεί η κατάσταση.
0: Το κλίμα, ναι.
1: Γιατί, ρε Κώστα, δεν το καταλαβαίνω. Είναι δουλειά του Ολυμπιακού να το ζητήσει. Αν ενέκρινε ο ΕΣΑ και τη συμμετοχή του στο Super Cup,
0: ναι,
1: εκεί να κάνει
0: στον
1: την παρέμβαση.
0: Ο ΕΣΑ και συμμετέχει ο Ολυμπιακός.
1: Εκ των προτέρων. Εκ των προτέρων. Ναι. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Πυροδοτούν το κλίμα, το βλέπεις συστηματικά.
0: Θα σου πω πώς το αισθάνομαι.
1: Έλεος δηλαδή.
0: Έχουμε ένα θέμα εδώ.
1: Ναι.
0: Ότι δεν φοβόμαστε να πούμε τη γνώμη μας.
1: Ναι, ποτέ.
0: Ο Ολυμπιακός μερικές φορές υποκαθιστά τη δικαιοσύνη, γιατί βλέπει ότι η δικαιοσύνη δεν ασχολείται.
1: Ναι,
0: και σου λέει υποκαθιστώ τη δικαιοσύνη.
1: Μα δεν είναι δουλειά του όμως.
0: Δεν είναι δουλειά του. Αλλά κάνει την καταγγελία γιατί σου λέει δεν βλέπω προκοπή. Εγώ σου ερμηνεία κάνω. Δεν λέω ότι είναι σωστό ή λάθος.
1: Και δεν λέω τι έκανε το ΑΣΕΑΔ που την απέρριψε αυτήν την ένσταση Ολυμπιακού. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το αποτέλεσμα. Με ενδιαφέρει η ενέργεια.
0: Η ενέργεια
1: που πυροδοτεί παραμονές τελικών πάλι την κατάσταση. Για άλλη μια φορά.
0: Λοιπόν, τώρα διαβάζω ότι.
1: Και μετά περιμένουμε ηρεμία στα γήπεδα.
0: Ότι σύμφωνα με το Basket News που έχει εσωτερική ενημέρωση από τη Ζάλγκυρης.
1: Ναι.
0: Και ακούμε και λίγο μετάλλικα. Το Basket News έχει εσωτερική ενημέρωση από τη Ζάλγκυρης, διότι, να το πούμε ρε Σαχήμα Βαγγέλη,
1: πες το μου ρε.
0: Το Basket News ανήκει στο Μωτιά Γιούνας.
1: Το?
0: Στο Μωτιά Γιούνας ανήκει το Basket News. Ποιος θα πληρώνει?
1: Ναι, ο Ρουμπόνας είναι διευθυντής.
0: Ναι. Ο Ρουμπόνας είναι διευθυντής, δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Εδώ λέμε ποιος, σε ποιον ανήκει.
1: Ναι.
0: Άρα ανήκει σε άνθρωπο της Ζάλγκυρης. Έχει πολύ καλή πληροφόρηση.
1: Ναι.
0: Λέει ότι αυτό το παιδί, ο Αζούολας του Μπέλης, που έχει ακουστεί για τον Ολυμπιακό, θα γίνει.
1: Ναι.
0: Άρα ανήκει σε άνθρωπο της Ζάλγκυρης. Έχει πολύ καλή πληροφόρηση.
1: Ναι.
0: Λέει ότι αυτό το παιδί, ο Αζούολας του Μπέλης, που έχει ακουστεί για τον Ολυμπιακό, θα γίνει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοζγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενό όπλο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός του Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η ίδια κυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 8 το βράδυ στο Δυσσίο, η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη, ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Νομοσχέδιο για την ανισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγιεινά με δυνατότητα σύνταξη οδότησης στα 62 έτη εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλιση στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Ακούτε, Ερασπορ. Thank you.

0: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε δύο ώρες εκπομπή, αγαπητή Χρυσούλα Αντωνιάδου, που είμαστε εδώ παρέα στην κονσόλα, παίρνω το τραγούδι για να δώσουμε ορισμένα μηνύματα από τους φίλους σχετικά με αυτό που λέγαμε, κύριε Βασίλη. Ποιος ή ποιοι παίκτες από τις ομάδες σας παίζουν για τη φανέλα?
1: Ναι.
0: Εν έτη 26, όχι πριν 15 χρόνια, τώρα.
1: Ας πούμε, ο Γιώργος εδώ λέει Φουρνιέ και Παπα-Νικολάου για τον Ολυμπιακό.
0: Φουρνιέ και Παπα-Νικολάου, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μας ο Μαρίνος λέει Λούκας Λεσόρ από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, πολύ συμφωνώ μαζί του. Και για τον Ολυμπιακό συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Για τους δύο αυτούς. Καλά, Φουρνιέ, ο Παπα-Νικολάου σίγουρα.
0: Ναι.
1: Αλλά και ο Φουρνιέ έχει γίνει ένας από τους φανατικούς. Άλλωστε γι' αυτό πήγε στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: 2-3 μηνυματάκια από τους φίλους, και αν προκύψει κάτι, εννοείται θα το διαβάσουμε. Α, ναι, ο Κωστής. Φουρνιέ Παπα-Νικολάου Μακίσικ, λέει ο φίλος. Βάζει και Μακίσικ. Ένας άλλος φίλος λέει και Χουάντσο και Καλετζάκης από Παναθηναϊκό. Ο Ιωάννης τι λέει, για να δω.
1: Λούκας Χουάντσο Γκραντ, ο Δημήτρης. Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό.
0: Οκ. Ναι, του Γκραντ, οκ.
1: Ναι.
0: Δεν θα σκίσει και τη φανέλα όμως, δηλαδή, από τα νεύρα του.
1: Η πιο πολύ ο Θάνος. Ναι, ο Θάνος.
0: Λέμε τώρα να παίζουν για τη φανέλα.
1: Ναι. Φουρνιέ Παπ, οι περισσότεροι.
0: Φουρνιέ Παπ. Ναι, δικαίωση Μπαρτζόκα και Αφών, γράφει ο Θωμάς. Η δουλειά ανταμείβεται. Θέλει τεχνογνωσία, εργατικότητα και επιμονή. Το άλλο το αφήνω λίγο, Θωμά, γιατί έτσι δημιουργεί λίγο κλίμα.
1: Ένας για το WOCAP, ένας φίλος εδώ, ο Σωτήρης. 3 χρόνια σταμάτησε το Ολυμπιακό, εθνική ομάδα, γι' αυτό έπαθε και τη ζημιά πέρσι.
0: Είναι 4 χρόνια.
1: 4 είναι.
0: Τώρα ναι. Είναι 5ος χρόνος για τον.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν λέω, ρε παιδιά, για τον WOCAP.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, παιδιά, όποιος και να γράφει για τον Ολυμπιακό, αν δεν περιλαμβάνει τον Παπα-Νικολάου, είναι λάθος.
0: 100% Παπα-Νικολάου.
1: Εντάξει, είναι μεγάλο λάθος.
0: Ασυζητητή.
1: Φίλ του Ολυμπιακού
0: ο
1: εδώ.
0: Ο WOCAP είναι στον Ολυμπιακό 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορεί να πει κανείς για το παιδί αυτό ότι δεν παίζει για τη φανέλα, ο WOCAP.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ θα διαφοροποιηθώ λίγο τον WOCAP. Ναι. Παίζει για τον προπονητή του περισσότερο.
0: Ναι.
1: Του έχει λατρεία ο Μπαρτζόκας και έχει αυτός λατρεία στον Μπαρτζόκα.
0: Σωστό.
1: Έτσι, εγώ νομίζω ότι είναι πρώτα για τον προπονητή του και μετά για τη φανέλα. Άποψή μου είναι αυτή. Έτσι.
0: Η εποχή του ρομαντισμού, γράφει ο Γιώργος, έχει φύγει, παιδιά. Είμαστε στον επαγγελματισμό. Για να παίζεις για τη φανέλα, πρέπει η ομάδα που παίζεις να είναι μέσα σου. Άρα σήμερα λέει πιστεύω κανείς. Γράφει ο φίλος. Ρωτάει ένας άλλος φίλος, Λαρετζάκης μένει? Ο Λαρετζάκης, από όσο γνωρίζω, είχε κάνει μια επέκταση
1: με λιγότερα χρήματα.
0: Ήταν στον αρχικό σχεδιασμό πέρσι.
1: Υπάρχει μια πληροφορία.
0: Και γι' αυτό δεν παίζει κιόλας.
1: Για Άρη.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει κλίση για Άρη, από Άρη, αλλά δεν ξέρω.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Ένας παίκτης ο οποίος είναι στην καρδιά του Μπαρτζόκα, και αυτή είναι η είδηση τώρα που θα δώσω.
1: Για πες.
0: Με μια έτσι επιφύλαξη, γιατί δεν είμαστε και μέσα στις ομάδες. Το βάζω με μια επιφύλαξη, αλλά θεωρώ ότι η πληροφορία αυτή θα βγει αληθινή. Ένας λοιπόν παίκτης τον οποίο έχει μέσα στην καρδιά του Μπαρτζόκας και τον θέλει στο ρόστερ, όπως και να έχει, είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έπαιξε στο Final Four και είναι ο Μουστάφα Φαλ. Έχει αναφερθεί πριν κανένα δίμηνο.
1: Ναι.
0: Αλλά η πληροφορία που έχω είναι ότι πριν από μερικές μέρες, δεν ξέρω ακριβώς, 20 μέρες, 17, κάπου εκεί, πέρασε από εξετάσεις για να βγάλει το ελληνικό διαβατήριο ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζεται στην ίδια χώρα για πάνω από 3 χρόνια. Ο Φαλ είναι 5 στον Ολυμπιακό. Και μάλιστα από ό,τι έμαθα.
1: Ναι, δεν μιλάει ελληνικά, που είναι προϋπόθεση.
0: Περίμενε λίγο, μη βιάζεσαι.
1: Ναι, αλλά είναι ασύλια προϋπόθεση.
0: Έδωσε εξετάσεις σε ελληνικά και ιστορία.
1: Ναι.
0: Και εδώ και 3 μήνες έκανε γλώσσα. Μαθήματα ελληνικών.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Δεν σου ζητάνε συντακτικό να αναλύσει Καργάκο.
1: Ναι, δε, εντάξει.
0: Ή Καβάφη, ας πούμε.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Γιατί ο Καργάκος είναι πιο πολύ λυσάρι, έτσι. Καλά θυμάμαι. Από την Τρίτη Δέσμη. Δεν σου ζητάνε Καβάφη, ούτε Θοκεβίδη. Σου ζητάνε όμως κάποια πράγματα βασικά στα ελληνικά. Και μέσα στο καλοκαίρι θα βγουν τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά όχι άμεσα. Δηλαδή δεν δίνεις εξετάσεις για το ελληνικό διαβατήριο και σου τις ανακοινώνουν σε μια εβδομάδα.
1: Πάντα για Ολυμπιακό.
0: Μιλάμε πάντα για Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή
0: μιλάμε πάντα για τον παίκτη.
1: Για τον παίκτη.
0: Τι σημασία για τον Ολυμπιακό, για τον παίκτη, για τον διεθνή.
1: Γιατί 4 σέντερ Ολυμπιακός του χρόνου.
0: Επειδή είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, σου λέει, γιατί να μην τον έχω Καβάτζα και ως Έλληνα, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι προεδρικό διάταγμα σαν του WOCAP. Εδώ είναι by the book, από τον νόμο.
1: Ναι.
0: με τη σωστή διαδικασία, με εξετάσεις κτλ. Και μάλιστα δεν είναι και τόσο εύκολες οι εξετάσεις, είναι δηλαδή αυστηρές οι εξετάσεις. Και για να πάρεις το ελληνικό διαβατήριο έχει μία.
1: Δεν είναι πενταετία, τριετία είναι.
0: Έτσι είχα διαβάσει.
1: Ναι.
0: Και πέντε όμως τα καλύπτει ο WOCAP. Είναι πολίτης της Γαλλίας. Το βάζω με μια επιφύλαξη στο τραπέζι, γιατί την πίστεψα την πηγή. Μπορεί να με εκθέσει, αλλά δεν πιστεύω ότι θα με εκθέσει αυτή η πηγή. Θυμάμαι κάποια στιγμή ότι και ένας άλλος δημοσιογράφος, έτσι σοβαρός ρεπόρτερ, πριν κανένα δίμηνο, είχε αναφέρει το θέμα για την πιθανότητα να πάρει ελληνικό διαβατήριο ΦΑΛ. Επίσης, ένας άλλος φίλος με ρώτησε, λέει, μα γιατί να πάρει ο ΦΑΛ και όχι ο Μιλουτίνοφ? Ο Μιλουτίνοφ δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σερβία.
1: Ναι, είναι συνδεδεμένο μέλος.
0: Ναι,
1: ναι,
0: δεν έχει,
1: είναι...
0: άλλο καθεστώς.
1: Ναι.
0: Έχει άλλο καθεστώς. Ο ΦΑΛ είναι Γάλλος και η Γαλλία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τον Μπαντιό πώς τον βλέπεις τον Παναθηναϊκό?
0: Νομίζω ότι έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του ο Παναθηναϊκός για τον Μπράνκο Μπαντιό, τον Σενεγαλέζο, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Νομίζω ότι είναι αυτό που του λείπει όσο αφορά και την άμυνα. Που δεν έχει.
0: Στην άμυνα
1: την περιφερειακή άμυνα.
0: Είναι
1: όχι,
0: σκυλή.
1: Κωστή μου, βάζει την μπάλα. Βάζει και την μπάλα
0: και
1: στο καλάθι.
0: Μπάλα τη βάζει.
1: Έτσι?
0: Και την μπάλα, βέβαια.
1: Εκεί είναι το θέμα.
0: Τα πάρα πολύ.
1: Αλλά τώρα το μεγάλο ερώτημα προκύπτει, αν γίνει κάτι τέτοιο, που υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Καταρχάς, αν έρθει ο Μπαντιό, πρέπει να παίζει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δηλαδή θα είναι στους 2-3 καλούς.
1: Άρα στη θέση
0: πιανού. Μαζί με Ναν.
1: Άρα στη θέση πιανού. Του Σόρτ που λέμε ότι μπορεί να φύγει.
0: Καλή ερώτηση.
1: Στη θέση του Γκραντ που λέμε ότι έχει μεγαλώσει. Στη θέση πιανού. Ο Σλούκας είναι αμετακίνητος.
0: Δεν είναι. Ο Μπαντιό δεν θεωρώ ότι είναι αντι-Σόρτ. Γιατί πρόσεξε.
1: Άλλο παιχνίδι.
0: Περίμενε. Πρέπει να κατασταλάξουμε λίγο και ποιος θα είναι ο προπονητής του χρόνου.
1: Δεν θα είναι
0: ένα θέμα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα μπορεί ο επόμενος να γουστάρει τον Σόρτ. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να
1: ναι,
0: πούμε
1: ναι.
0: Πρώτον στο μυαλό της διοίκησης και δεύτερον στο μυαλό του προπονητή που θα έρθει.
1: Πάντως ανεξαρτήτως, προφανώς προπονητή είναι
0: εσύ,
1: γνώση του επόμενου.
0: Δεν πιστεύεις ότι θα μείνει ο Άταμαν, σωστά?
1: Όχι, δεν μένει.
0: Το ίδιο και εγώ.
1: Η τελευταία ανάρτηση την ίδια μέρα του αγώνα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου θα είπε όλα. Ότι το τέλος δεν γράφεται με λέξεις.
0: Ναι.
1: Το τέλος έχει συμβεί εδώ και πολύ καιρό, κάτι τέτοιο είχε γράψει.
0: Ναι.
1: Λίγο να ερμηνεύεις, δεν χρειάζεται ιδιαίτερο μυαλό.
0: Okay.
1: Αυτό.
0: Βέβαια θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί δεν τον αποδέσμευσε, για να μην πω γιατί δεν τον έδιωξε, δεν είναι άκομψο. Γιατί δεν τον αποδέσμευσε εδώ και λίγο καιρό, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Και θέλησε
1: θα μπορούσε
0: να πάει
1: εδώ και
0: μέχρι
1: πολύ
0: το τέλος τον play-off με τον Άταμαν.
1: Εδώ και πολύ καιρό θα μπορούσε. Αλλά τώρα που υπήρχε το δείπνο το οποίο ακυρώθηκε τελευταία στιγμή, δεν ξέρω.
0: Ναι. Ο Γιαννακόπουλος είναι και απρόβλεπτος άνθρωπος σε αυτά τα πράγματα, έτσι.
1: Καλά, όσο απρόβλεπτος και να είναι, κάτι συνέβη εντωμεταξύ. Ναι. Δεν μπορεί είναι ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη, έτσι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, υπάρχει Βαλανσιούνας.
0: Το κρατάμε.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί είπε σημερινές δηλώσεις, διαβάζω.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν τρεις ομάδες, μία Λιθουανική, η Ζάλγκυρης, το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και άλλες δύο, μεταξύ των οποίων πρέπει να είναι, λέω, και ο Παναθηναϊκός. Ξέρω σίγουρα ότι δεν θα έλεγε όχι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Μόνο όχι δεν θα έλεγε. Μη σου πω, θα τον ήθελε πάρα πολύ.
0: Καταρχάς ο Παναθηναϊκός από τους τέσσερις ψηλούς έχει καταλήξει να παίζει με έναν.
1: Υγιή. Με έναν.
0: Ο Φαρίντ είναι τραυματίας.
1: Ναι, με έναν.
0: Ο Λεσόρ είναι μόνο έτοιμο πόλεμος.
1: Και όχι στα καλά του ακόμα.
0: Ναι, και το Σουρεάλ, ας πούμε, ήταν να κάνει σουλάτσο στο Telecom Center ως παίκτης της Ρεάλ ο Γιουτσέβεν. Εν τέλει.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Ναι, δεν είχε δικαίωμα.
1: Φοβερά
0: αλλά
1: πράγματα.
0: Ήταν, δεν είχε στην αποστολή.
1: Ναι.
0: Να μάθει τους συμπαίκτες του και αυτά. Για να παίξει στα πλέον της ΑΣΕΜΠΕ.
1: Πάντως ο Βαλανσιούνας είναι ένας από τους στόχους του Παναθηναϊκού. Γιατί να μην είναι δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Ήταν και πέρσι.
1: Δώσε μου ένα μύριο το χρόνο, λέει, και εγώ παίζω για την φανέλα της Ρεάλ κάτω Χαλανδρίου, ο φίλος ο Μπιλ.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει, okay.
0: Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μίτρου Λόγκ, ο Ελάιζα, όχι ο Ναζ, από ό,τι φαίνεται επέκτηνε το συμβόλαιό του με τον Άρη. Ήταν πάρα πολύ καλός και χθες. Έτσι. Και με τη νέα συμφωνία θα είναι οι δύο πλευρές μαζί μέχρι το 28. Τώρα, για Σπανούλη. Ο Σπανούλης δέχεται ασφυκτικό pressing, από τον Άρη και από τον Γιάννη Αντετοκούμπο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.
1: Μη σου πω και από το Ζήση τον Νίκο, τον κουμπάρο και φίλο.
0: Και από το Ζήση.
1: Έτσι, με το συνάμε τώρα. Και ο Ζήσης είναι GM, έτσι, δεν είναι τυχερός, ναι, στον Άρη.
0: Σωστά. Τώρα θα παίξει ρόλο το τι budget θα έχει ο Άρης, διότι στην πόλη αυτή τη στιγμή οικονομικά είναι πολύ πιο ισχυρός ο ΠΑΟΚ με τον Τέλη Μιστακίδη, ξεκάθαρα. Από ό,τι φαίνεται και οι δύο ομάδες θα παίξουν EuroCup με εγγυημένα συμβόλαια. Κάτι το οποίο, και θα πω που θέλω να καταλήξω, δεν το βάζω για έντριγκα, δεν είχε προχωρήσει, γιατί δεν τόλμησε να το κάνει η ΑΕΚ το 2016, όταν είχε συμφωνήσει με το EuroCup. Είχε ένα κλειστό τριετές στο σιρτάρι και με τις απειλές του Βασιλακόπουλου, τότε πρόεδρου της Ομοσπονδίας, ότι τα δελτία θα τα κρατήσει στο σιρτάρι του στο ΟΑΚΑ, εκεί έδρευε η Ομοσπονδία. Φοβήθηκε και έκανε πίσω και πήγε στο BCL. Δικαιώθηκε εν τέλει από την επιλογή της να πάει στο BCL, όμως κακά τα ψέματα είναι μακριά από την Ευρωλίγκα η ΑΕΚ, παίζοντας στο BCL σταθερά, κατακτώντας την κούπα, παίζοντας σε Final Four και Final Eight.
1: Λόγω μη προσέγγισης, ναι, στην Ευρωλίγκα, ναι. Και από το EuroCup πιστεύεις είναι μακριά?
0: Εγώ θα έλεγα ότι φοβήθηκε να κοντραριστεί
1: με το Βασιλακόπουλο.
0: Τότε, ναι. Γιατί όμως φοβήθηκε να κοντραριστεί? Διότι οι δύο μεγάλοι του ελληνικού μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, δεν σιγοντάρισαν την ΑΕΚ για να πάει στο EuroCup, όπως έκαναν οι ισπανικές ομάδες, όταν και σε εκείνες είχαν ασκηθεί πιέσεις για να παίξουν στο BCL. Το 16 έγινε ένας μίνι πόλεμος στην Ευρωλίγκα και στη FIBA. Η Ευρωλίγκα έκανε τα δεκαετή συμβόλαια με την IMG και η FIBA, εφόσον ήθελε να πάρει κάποιες ομάδες και δεν τα κατάφερε, δημιούργησε τον BCL. Ήταν ένας μίνι πόλεμος.
1: Ναι, ναι.
0: Η ΑΕΚ λοιπόν δεν μπόρεσε, δεν στήριξε αυτή την επιλογή να πάει στο EuroCup και πήγε στον BCL. Και η ερώτηση που κάνουν είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν δύο ημιτελικές σειρές και την έκανα την ερώτηση και χθες το βράδυ σε πηγαδάκι, δεν ήθελα να την κάνω στο Σάκοτα, γιατί μπορεί και να τον έφερα σε δύσκολη θέση τον προπονητή της ΑΕΚ. Για ποιο λόγο παίζουν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, να καταλάβω εγώ που ο αφελής και ο αδαής, να καταλάβω για ποιο λόγο παίζουν στο πρωτάθλημα. Αφού απέχουν 20-30 εκατομμύρια από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και θεωρείται αδύνατον να σπάσουν αυτό το μειονέκτημα έδρας. Και είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΑΕΚ.
1: Όσοι μου και να τα βάλουν αύριο.
0: Για το πρεστίζ. Για το πρεστίζ. Ότι είναι τετράδα.
1: Ναι.
0: Και για κάτι λίγα λεφτάκια που θα πάρει η ΑΕΚ, ας πούμε.
1: Καλά, αυτή.
0: Για λόγω της θέσης.
1: Αυτή η ερώτηση είναι υπαρξιακή, μπασκετική.
0: Είναι υπαρξιακή.
1: Μπασκετική, ναι, είναι υπαρξιακή.
0: Είναι υπαρξιακή.
1: Έτσι.
0: Για ποιο λόγο παίζουν, ας πούμε.
1: Αλλά να σου πω όμως κάτι, να το προχωρήσω λίγο παραπάνω.
0: Όχι.
1: Αν είναι υπαρξιακή, μπασκετική, για δύο ομάδες που έχουν Μιστακίδη και Σιάο. Και
0: όχι, προβολή... Σιάο. Η μία είναι για την ΑΕΚ. Που έχει τον Αγγελόπουλο.
1: Και Αγγελόπουλο.
0: Και ο Άρης.
1: Και ο Άρης όμως με Σιάο. Που έχουν δυνατότητες. Αν για αυτούς είναι υπαρξιακό το ερώτημα,
0: κάτι
1: τι είναι, ας πούμε, για
0: Λίγκα,
1: τον Κολοσσό,
0: αυτό
1: για τον Πανιόνιο.
0: Κάτι
1: για
0: πρέπει
1: τον...
0: να κάνει η Λίγκα. Να, ναι, δίνει κίνητρο στις ομάδες αυτές. Ναι. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Αυτοί έχουν ξεφύγει. Ναι. Έχουν, ας πούμε, 28 εκατομμύρια, 22-23. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αντίστοιχα. Πρέπει να δώσουμε κίνητρο και στις άλλες ομάδες.
1: Καθαρό,
0: τα καθαρά.
1: Καθαρά, ναι.
0: Γιατί 35 με 42 είναι τα μεικτά. Τέλος πάντων, αυτή
1: λοιπόν,
0: είναι μια ερώτηση.
1: Ο Γιώργος ρωτάει, σας έχασε κανένα δεκάλεπτο, λέει, την ενεργοποίησατε τη βόμβα. Ναι, ο Κωστής είπε για την προσπάθεια που έχει κάνει ο ΦΑΛ να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο.
0: Μέσω εξετάσεων
1: κανονικά. Αυτή είναι η είδηση που βγαίνει σήμερα από την εκπομπή διαχειλαίων του φίλου μου του Κωστή.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή.
0: Και με την ελπίδα να βγει σωστή η πληροφορία.
1: Δεν μπορεί να έφτασε να φτιάξουν κάτι το οποίο δεν ισχύει.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
1: Εντάξει, εδώ μίλησα με λεπτομέρειες.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Ναι, ναι. Ότι έδωσε ελληνικά, ιστορία, έδωσε εξετάσεις. Έκανε μάθημα, ο ιδιαίτερο.
1: Ναι.
0: Τρεις μήνες ελληνικά κτλ.
1: Ο Γιώργος λέει: δεν νομίζω ότι ο Σπανούλης από ομάδα τελικού Ευρωλίγκας θα πάει στον Άρη. Γιώργο, εγώ ένα. Δεν ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του Σπανούλη. Μόνο Σπανούλης και η γυναίκα του,
0: ναι,
1: θα ξέρουν τον προσανατολισμό του. Αλλά ο Σπανούλης είναι από τους ανθρώπους εκείνους που απαντάει θετικά στις μεγάλες προκλήσεις, έτσι. Τελειωμένη ιστορία. Ο Βασίλης ο Σπανούλης στις μεγάλες προκλήσεις καριέρα του λέει ναι. Ποτέ δεν λέει όχι.
0: Να,
1: ποτέ δεν έχει
0: να υπενθυμίσουμε στον φίλο, και εντάξει, είναι εύλογη η σκέψη του.
1: Σωστή είναι η σκέψη του.
0: Ναι. Όμως, μέχρι τώρα, από μεγάλους προπονητές, αλλά και σοβαρούς προπονητές, δεν είναι όλοι του ίδιου βεληνικούς, αλλά μέχρι τώρα ο Μπράντοβιτς, η Τούδης, Τρινκέρι και άλλοι προπονητές έχουν κάνει το λεγόμενο downgrade και από Ευρωλίγκα έπαιξαν EuroCup.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι τόσο τραγικό, ειδικά αν μια ομάδα έχει βλέψεις μέσα από το τριετές που θα τους δώσει το EuroCup να πάρουν το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Έτσι δεν είναι.
1: Δεν μου λες
0: και πώς... θα το κάνει και ο Άρης και, ο ΠΑΟΚ.
1: Να σε ρωτήσω, πώς βλέπεις τις πληροφορίες από Ισραήλ πλευρά ότι θέλει διακαώ στον Ομπράντοβιτς ο Φερ, Γιαννάη.
0: Ο Γιαννάη.
1: Ρε, είναι τρελός εντελώς αυτός. Δηλαδή,
0: δεν ξέρω.
1: Είναι ωραίος τρελός.
0: Είναι.
1: Αλλά είναι. Εντάξει,
0: είναι και ένας τύπος ο οποίος, από ό,τι μου είπαν τουλάχιστον, δεν είναι και επικίνδυνος με την έννοια.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Θα σου πω, είναι χαβαλές.
1: Όταν λέει 79 δηλαδή, εκατομμύρια.
0: Μπορεί πει, όχι, μπορεί να γράψει κάτι και να πει πλάκα έκανα. Είναι και τέτοιο χαρακτήρα. Για να πω τι έμαθα.
1: Μόνο και μόνο. Ναι. Ένας,
0: θέλει να κάνει πλάκα, καζούρα.
1: Που λέει 79 εκατομμύρια θα πάει το μπάτζετ της Χαποέλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, okay. Αυτό είναι λίγο ακραίο. Είναι λίγο ακραίο. Δεν νομίζω να φτάσει τόσο πολλά.
1: Ρε Κωστή μου, τι ακραίο. Το Ντουμπάι θέλει να φτάσει 50-60 εκατομμύρια.
0: Το Ντουμπάι θέλει να πάει πολλά χρήματα. Ναι, αλλά άλλο Ντουμπάι, άλλο Χαποέλ.
1: Έτσι.
0: Ο Μάικ Τζέιμς λέει αρνήθηκε να πάει με τη Μονακό στο Game 2 απέναντι στην Μπουργκ λόγω οικονομικών διαφορών. Πολύ ωραία πράγματα στη Μονακό. Τελικά μου φαίνεται το έχουν βαρέσει σε διάλυση το μαγαζί εκεί.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει Μονακό με την Ευρωλίγκα.
0: Η Μπουργ δυσκολεύεται να παίξει Ευρωλίγκα λόγω γηπέδου.
1: Και λόγω μπάτζετ.
0: Και υπάρχει και η Μπεσίκτας που το ψάχνει από πίσω.
1: Μπορεί.
0: Άμα δεν μπορέσει η Μπουργκ και αποβληθεί κάποια ομάδα από τις γαλλικές.
1: Γιατί εμείς λέμε μπορεί. Ελπίζουμε σε μια wild card.
0: Οι σίγουρες είναι Παρί και Βιλερμπάν τελικά. Δηλαδή γελάμε, αλλά η Βιλερμπάν υπέγραψε επέκταση.
1: Ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω.
0: Θα βάλει
1: φίλε.
0: Και λεφτά όμως με τον Πάρκερ.
1: Έτσι υποσχέθηκε ο Πάρκερ. Θα είναι προπονητής αυτός, λέει.
0: Γίνεται μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή για την υπογραφή του Σιλβάν Φρανσίσκο. Μεταξύ Ντουμπάι και Παρί. Και Βιλερμπάν.
1: Και μια και μιλάς για Φρανσίσκο, έχω μάθει ότι έχει τελειώσει η ιστορία του Μακιντάιρ στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, Μακιντάιρ και Μοντέρο.
1: Έχει τελειώσει. Και του Μοντέρο.
0: Είναι κλεισμένη.
1: Και του Μοντέρο και του Μακιντάιρ. Μιλάμε για απίστευτη τριάδα άσων στον Ολυμπιακό.
0: Ενίσχυση τρομερή.
1: Απίστευτη.
0: Ενίσχυση τρομερή.
1: Έχει που έχει την καλύτερη frontline ο Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Σίγουρο αυτό στην Ευρώπη φέτος τουλάχιστον τώρα τη σεζόν που τελειώνει. Ισχύ. Αν έχει τριάδα Γουόκαπ, Μοντέρο και Μακιντάιρ. Μπορεί να κάνει παπάδες ο Μπαρτζόκας του χρόνου. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει, θα δούμε. Λέει ο Βασίλης για να πείτε κάτι για τον οριμαγδό Ήβριον κατά της Ευρωλίγκας των διαιτητών και του Ολυμπιακού από όλη την Πασχετική Ευρώπη και φιλάδες όλων των ομάδων. Δεν είναι όλες οι ομάδες. Βασίλη μου, συγγνώμη που το λέω δηλαδή, αλλά δεν είναι όλες οι ομάδες. Σήμερα έβγαλε επίσημη ανακοίνωση και η Ρεάλ, έτσι.
0: Ναι.
1: Για την διαιτησία. Είναι οι Ισπανοί και οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι που θεωρούν αδικήθηκαν στον αγώνα με τον Ολυμπιακό και η Ρεάλ στο τελικό. Αυτή είναι, δεν είναι όλη η Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Μην το κάνουμε και ντέρμπι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Για διαιτησία τα έχουμε πει.
0: Θα υπενθυμίσω στους φίλους ότι η ταυτότητά μας λέει Έλληνας.
1: Έτσι. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Δεν νομίζω ότι αν υπήρξαν. Εγώ τα είπα και στην ραδιοεφημερίδα όταν mm-hmm. έπρεπε και χθες το μεσημέρι. Τι εννοώ δηλαδή. Ότι εάν. Υπήρξαν κάποιες αμφιλεγόμενες φάσεις, όπως έγραψε, επαναλαμβάνω, είμαι ξεκάθαρος, όπως έγραψε στο επίσημο site της η Real, αν οι αμφιλεγόμενες φάσεις ήταν υπέρ της, δεν θα φώναζαν
1: Ισπανία.
0: Δεν θα μίλαγε.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να πω. Και να θυμίσω ότι είμαστε Έλληνες. Εντάξει.
1: Δεν μας κακόπεσε κοντολογή στο τέταρτο του Ολυμπιακού και το εντέκατο για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Ακριβώς.
1: Αν μας κακόπεσε, να το ξέρουμε.
0: Εντάξει, κάποιους κακόπεσε όμως. Υπάρχουν πάρα πολλοί που
1: εντάξει,
0: δεν
1: μπορούν να κάνουν. Εγώ σου λέω να μιλάμε με βάση τον υγιή.
0: Ναι,
1: την υγιή σκέψη.
0: Εγώ άκουσα εντάξει. Φίλο μου Παναθηναϊκό σήμερα το μεσημέρι, μου λέει.
1: Ναι.
0: Στενοχωρήθηκα που δεν πήγε η ομάδα στο Final Four, αλλά χάρηκα που το πήρε ο Ολυμπιακός. Ναι, υπάρχουν και τέτοιοι. Παναθηναϊκοί παλιά κοπή που θέλουν να το παίρνει η ελληνική ομάδα. Δηλαδή οι Ισπανοί θα κάνανε δημοσιεύματα. Εάν υπήρξαν 2-3 αμφιλεγόμενες φάσεις υπέρ τους, όχι, αβαβά θα το κάνανε και θα πανηγυρίζανε ακόμα.
1: Έτσι. Η πληροφορία που διαχέεται, λέει αυτό με ενδιαφέρει εμένα, ο φίλος ο Αντώνης.
0: Τι διαχέομαι.
1: Και θέλει τον κύριο Ζουρμπά να ταινίζει αένα το όρος Κέρκης, κερκετέας, φίλε Σάμο. Ναι. Τον έχω περπατήσει όλων πάνω 100 φορές. Και να μετράει βοτσαλάκια Τζαμαδού Μπιτς, ισχύει. Μακάρι αδελφέ να ήμουν εκεί. Μακάρι. Τζαμαδού πάντως. Φεύγαμε από το στρατόπεδο, μπαπ. Δίπλα και ήμουν δόκιμο το μεσημέρι και μετά έφευγα. Μπανάκι. Τσαμαδού, φίλε Αντώνη. Μακάρι να ίσχυε.
0: Λοιπόν...
1: Πανέμορφη Σάμος. Λοιπόν.
0: Γεια χαρά, λέει από πανευτυχή πρόεδρο. Είπαμε ότι είναι ο πρόεδρο του Ολυμπιακού Ημιτασιών, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
1: Από τον παγόν δάστη.
0: Χθες λέει, έστειλα μήνυμα, αλλά λέει ρε παιδιά, δεν το διαβάσατε. Που γράφει ότι το τρόπο τη Ευρωλίγκα είναι καλύτερο και από το σεξ.
1: Ποιο το?
0: το τρόπο της Ευρωλίγκας. Είναι μια άποψη. Καλά, λέμε το φαγητό ή το σεξ είναι καλύτερο από αυτό. Δεν είναι ένα μήνυμα που υβρίζει, ας πούμε. Είναι η άποψη του φίλου και κάνει και χιούμορ.
1: 8-9.000 έχουν φύγει ήδη εισιτήρια για το ΣΕΦ, για τον μεθαυριανό αγώνα με την ΑΕΚ. Θα γίνει.
0: Τους προέτρεψε και τους προσκάλεσε και ο Φουρνιέ. Λέει, θα έρθετε, λέει, την Πέμπτη ή ακόμα πανηγυρίζετε.
1: Μα θα είναι και η απονομή επίσημη. Μάλλον θα γίνει η γιορτή για την κατάκτηση.
0: Λογικά θα παρουσιαστεί. Θα είναι sold out.
1: Θα ναι,
0: από
1: sold out.
0: 8.30 12.30
1: sold out.
0: Είναι ένα τσιγάρο δρόμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Για να δω το Γιώργο τι λέει. Καλησπέρα από Εύρο. Γεια σου, φιλαράκι μα. Ο Μάκη τι λέει, ο Μάκη. Για να δω. Ωραία, Σιμάκη μου. Σταμάτα να γράψει χαζομάρε στα μηνύματά σου. Δηλαδή, όσο πλάκα και αν κάνει, θέλει να το διαβάσουμε στον αέρα. Δηλαδή, να κάνω πικάρισμα στο Βαγγέλη, θέλει. Άσχετο τι λέμε για εσωτερική κατανάλωση.
1: Τέλος πάντων. Ενημέρωση για τα έργα του ΣΕΦ έχουμε, λέει ο Μαρίνος.
0: Ο Βαγγέλης απάντησε, Μάκη μου. Ο Βαγγέλης, Μάκη μου, απάντησε ότι χαιρόμαστε που πήραμε την 11η Ευρωλίγκα ως ελληνικό μπάσκετ.
1: Σαν Ελλάδα. Απάντησε.
0: Απάντησε. Και του στέλνω και καρδούλα για να καταλάβει ότι μερικές φορές έχει άδικο.
1: Ενημέρωση για τα έργα του ΣΕΦ έχουμε, ο Μαρίνος. Η απάντηση την δώσαν οι Αγγελόπουλοι.
0: Αρχίζουν μετά τα
1: αμέσως. Ο τελευταίος αγώνας, μετά τον τελευταίο αγώνα, μπαίνουν ξεκινά μπουλντόζες. Την επόμενη μέρα έργα.
0: Μπαίνουν μπουλντόζες. Για ποιο λόγο? Για να κατέβει λίγο το παρκέ, ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα του γηπέδου και να γίνει όλο το rectifier, το lifting. Το ολικό lifting.
1: Αυτό με λαγή της φοράς δεν ισχύει, νομίζω, έτσι.
0: Όχι, δεν ισχύει.
1: Δεν θα γίνει. Κάπου το ξανά άκουσα.
0: Δεν θα γίνει. Το παρκέ θα έχει την ίδια φορά.
1: Εντάξει, ένα ακόμα κόσμο για την χώρα μας είναι.
0: Ναι.
1: Απλά
0: ναι.
1: Πράγματα, εντάξει. Τι να πούμε. Λοιπόν, πού θα παίζει ο Ολυμπιακός? Οι πληροφορίες δίστανται.
0: Η εξής μία έδρα υπάρχει διαθέσιμη, ρε Βαγγέλη.
1: Κοίταξε.
0: Για πες μου εσύ.
1: Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Ηράκλειο.
0: Λες. Δηλαδή θα πηγαίνει ταξίδι κάθε εβδομάδα Ευρωλίγκα ή εβδομάδα παραβδομάδα.
1: Κοίτα, ο Ολυμπιακός θα ζητήσει σίγουρα.
0: Ναι.
1: Οι πιο πολλοί αγώνες εντός έδρας της πρώτης φάσης να δοθούν εκτός.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι το αίτημα του Ολυμπιακού, αν δεν έχει ήδη κατατεθεί.
0: Όσον αφορά την GBL.
1: Όχι.
0: Και την Ευρωλίγκα.
1: Και την Ευρωλίγκα, ναι. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν γίνει
0: δεκτό. Θα το κάνει δεκτό.
1: Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
0: Δύσκολο.
1: Διαλλάζουν οι όροι γενικώς τη εξαγωγή της Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα θα δούμε.
0: Ξέρω.
1: Μπορεί να είναι και
0: 59 και 59. Κρατάμε μηνύματα, παιδιά, για αύριο. Καβάτζα, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Γεια σου, ρε Μάκαρε. Γι' αυτό σε γουστάρω, γιατί είσαι ωραίος. Να καλησπέρισω και τον Χρήστο, το συνονόματο του γιού μου. Το απάντησε και του Χρήστου. Έτσι είμαστε, παιδιά, Έλληνες. Ναι. Καταλάβετε το. Δεν θα μας χαριζόντουσαν οι Ισπανοί αν το παίρνανε με 2-3 σφυρίγματα. Αμφιλεγόμενα έδρας. Στην έδρα του έπαιζε ο Ολυμπιακός, στην Αθήνα. Άσχετα που είναι η έδρα του Παναθηναϊκού, η φυσική. Έπαιζε στην έδρα του με 18.000 κόσμο. Και οι διαιτητές άνθρωποι είναι. Αλλά είμαστε Έλληνες. Λοιπόν, κύριοι
1: Νίκο,
0: και κυρίες,
1: σε πάρω τηλέφωνο για
0: καλή συνέχεια σε όλους. Χαρά μας να τα συζητάμε. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε Ερασπορ.
8: Hold it. Listen.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με την Χρύση Αντωνιάδη σήμερα. Είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου.

Λοιπόν, η κοινική ομάδα handball του ΠΑΟΚ έχει σήμερα την ευκαιρία μέσα στην έδρα της, μέσα στο σπίτι του handball στη Θεσσαλονίκη, να στεφθεί πρωταθλήτρια Ελλάδας στην Α1, υποδεχόμενη την ΑΕΚ για δεύτερη φορά στη σειρά των τελικών. Ο Δικέφαλος του Βορρά προηγείται με 2-1 μετά την τελευταία του νίκη στο κλειστό του Καματερού το περασμένο Σάββατο. Και με νίκη σήμερα λοιπόν σηκώνει την κούπα για 7η φορά. Ενώ θυμίζω ότι θα κάνει και το double, καθώς έχει ήδη κατακτήσει και το κύπελο. Και εφόσον λοιπόν σήμερα καταφέρουν οι Αστρόμαυρες να κατακτήσουν τον 7ο τίτλο τους στην Α1 των γυναικών, θα πιάσουν τη Νέα Ιωνία στην δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, όπου προηγείται η Αναγέννηση Άρτας με 12 πρωταθλήματα. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει ήδη ξεκινήσει στην Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ανιχνευτικό το παιχνίδι. 1-0 προηγείται ο ΠΑΟΚ.

Μια νίκη όμως μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στην Handball Premier των Ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Ρικάρντο Τρελίνη αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα, επικράτησε τη ΣΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης με 36-30 στον τρίτο τελικό της Handball Premier και έκανε το 2-1 στην σειρά. Έτσι λοιπόν οι κάτοχοι του τίτλου Ερυθρόλευκοι έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του έκτου πρωταθλήματος της ιστορίας τους και τρίτου διαδοχικού στον τέταρτο τελικό. Αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην αίθουσα Γιώργιος Κασιμάτης του ΑΚΑ την προσεχή Πέμπτη στις 4 το απόγευμα.

0: Όπως σας είπα, στην Θεσσαλονίκη είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη ο τέταρτος τελικός της handball, της Α1 handball των γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Πάμε λοιπόν στην Θεσσαλονίκη για να καλησπερίσουμε τον Θόδωρο Χατζιπαντελή, ο οποίος θα μεταδώσει σήμερα το παιχνίδι αυτό για την Έρα Σπορ. Θοδωρή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Θεσσαλονίκη, από το σπίτι του handball, εδώ στην Μίκρα, στην περιοχή της Μίκρας, όπου βρίσκεται και το σπίτι του βόλεϊ και της γυμναστικής, έτσι ένα συγκρότημα το οποίο περιλαμβάνει πολλά γήπεδα. Υπάρχει time out αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται με 3-0 της ΑΕΚ σε αυτό τον τέταρτο τελικό. Βίκη, έκανες πολύ ωραία την ανάλυση και ξεκαθάρισες βεβαίως τα πράγματα πώς έχουν μετά το παιχνίδι αυτό.
0: Αν ο έχει ΠΑΟΚ, το πλεονέκτημα, αν μη τι άλλο, το ΠΑΟΚ σήμερα έχει και τον κόσμο
1: break του. Στην Αθήνα, έχει το πλεονέκτημα, έκανε καλύτερες εμφανίσεις και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα στους τρεις προηγούμενους αγώνες που έδωσε με την ΑΕΚ. Είναι το φαβορί. Σήμερα προηγείται και με 3-0 στα πρώτα 5 λεπτά. Η διακοπή εδώ έχει να κάνει με την κερκίδα που είναι πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό οι διαιτητές διάκοψαν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το παιχνίδι, το οποίο θα συνεχιστεί κανονικά. Και όπως είπαμε, μέσα στο 5ο λεπτό και ο ΠΑΟΚ προηγείται με 3-0 της ΑΕΚ, με την ατμόσφαιρα εδώ στο σπίτι της, του handball, να είναι πάρα πολύ καλή, με την έννοια ότι υπάρχει πόλης, κόσμος, το γήπεδο είναι γεμάτο και φυσικά γεμάτο από περίπου 2.000 φίλους του ΠΑΟΚ που έχουν έρθει εδώ για να στηρίξουν την ομάδα τους για να φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου απέναντι στην ΑΕΚ. Μετά το break το οποίο έκανε, χρειάζεται μόνο μία νίκη, ενώ αν κερδίσει η ΑΕΚ, η σειρά θα μεταφερθεί και πάλι για το τελευταίο παιχνίδι στην Αθήνα και στην έδρα της ΑΕΚ, αφού αυτή έχει το πλεονέκτημα.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, Θοδωρή, έχει εμπειρίας, έτσι, αν κατακτήσει θα είναι το 7ο. Εν αντιθέσει, ναι, η ΑΕΚ είναι ουσιαστικά η πρώτη της φορά που μετέχει σε τελικούς, είναι πρωτάρα.
1: Είναι ακριβώς, και αυτό φάνηκε και στα προηγούμενα παιχνίδια, και έχει και τραυματισμούς και περισσότερα προβλήματα και ελλείψεις σε σχέση με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παρατάχτηκε με τον ο Δημήτρης Πελεκίδης, μάλλον, ο οποίος παρέταξε την Εμμανουέλα Τσακνάκη, τερματοφύλακα. 7η χρονιά η Εμμανουέλα Τσακνάκη στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Την Έλενα Κερλίδη, που πέτυχε και ένα γκολ. Την Ελίνα Τροχίδου, 10η χρονιά στην ομάδα του ΠΑΟΚ, έχει πετύχει και αυτή ένα γκολ. Την Ολίνα την Ανδρίτσου, την πίβο της ομάδας, τη Μιλίτσα Γκρμπάτσεβιτς από το Μαύρο Βούνιο, και αυτή είναι 5η χρονιά στην ομάδα του δικεφάλου της Θεσσαλονίκης. Και λέω της Θεσσαλονίκης γιατί σήμερα αναμετρώνται οι δύο δικέφαλοι, της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Η Σάνια Πρέμοβιτς από το Μαυροβούνιο, δύο παίκτες από το Μαυροβούνιο έχει ο ΠΑΟΚ. Και η Γιωβάνα Μιλόγεβιτς από την Σερβία είναι οι παίκτηρες που χρησιμοποιεί ο Δημήτρης Πελεκίδης για 8η χρονιά φέτος στην ομάδα του δικεφάλου της Θεσσαλονίκης, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. 7 στις 15 παίκτρες που διαθέτει σήμερα ο ΠΑΟΚ στην σύνδεσή του είναι ξένες. Από την άλλη, η ΑΕΚ έχει 9 στις 15 και αυτός ξένες, οι 4 από την Βραζιλία. Ο Βίρονας Παπαδόπουλος παρέταξε τερματοφύλακα την Εντουάρντα Μπαβαρέσκο, ενώ ακόμα στην ομάδα βρίσκονται στην εξάδα η Βικτόρια Βιτκόφσκα από την Πολωνία, η Ευγενία Σαμολαδά, η Έρικα Ζενέλη. Λάθος από τις παίκτρες της ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία για μία ακόμα γρήγορη επίθεση. Να τη δούμε, γκολ, ένα ακόμα από τον ΠΑΟΚ. 4-0 προηγείται η ομάδα του ΠΑΟΚ της ΑΕΚ, και να δω, αυτή που σκοράρει είναι η Ολίνα η Ανδρίτσου, πετυχαίνει και αυτή το πρώτο της γκολ, κάτι που αναγκάζει τον Βίρονα Παπαδόπουλο να πάρει αμέσως time out, καθώς το σκορ είναι ΠΑΟΚ 4-0, ενώ δεν συμπληρώσαμε ακόμα 6 λεπτά από το παιχνίδι. Συνεχίζω όσον αφορά την σύνθεση της ΑΕΚ. Η Χαρά Κατσίκα επίσης είναι στην ομάδα της ΑΕΚ που αγωνίζεται. Η Ανδρέσα Παϊσίνιο από τη Βραζιλία και η Μπρούνα Γκονσάλβες επίσης στη σύνθεση του ΠΑΟΚ. Είναι η Καρολίνα Ολζόβα από την Πολωνία, η Αβραμίνα Σεβδίλη που είναι και αυτή 6η χρονιά στην ομάδα του δικεφάλου της Θεσσαλονίκης, η Δανάη Σελεμίδου, η Γογό Κουλούρη, η Μπάρμπαρα Μπροκάρτο, 5η χρονιά στον ΠΑΟΚ, η Μιλένα Μενέζες, η Νάρια Αλμέιδα είναι η δεύτερη τερματοφύλακας και η Κατερίνα Κουκμίση. Από την άλλη πλευρά στον πάγκο της ΑΕΚ είναι η Βαρβάρα Πυρητίδου, η Καρολίνα Άννα Γκόμες από την Βραζιλία, η Μαρία Σαρκίρη, η Κατερίνα Μανιά, η Κριστιάν Γκόμες Ντασίλβα από τη Βραζιλία, η Μόνικα Σίλβα Ενρίκε από τη Βραζιλία επίσης και η Νίνα Βουξάνοβιτς από το Μαυροβούνιο, η δεύτερη τερματοφύλακας. Αυτά όσον αφορά τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Μία κίτρινη.
0: Μάλιστα, Θοδωρή, μία άνω τελεία, ναι. Γιατί πρέπει να βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό για μία είδηση. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη, καλησπέρα στους φίλους. Δεν έχουμε είδηση, έχουμε ανακοίνωση ο πλέον Παναθηναϊκού του ονόματος του νέου προπονητή της ομάδας. Είναι, όπως όλοι περιμέναμε, ο 38χρονος Δανός Γιάκουμπ Νίστρου. Ανακοινώθηκε και επισήμως στον Παναθηναϊκό πριν από δύο λεπτά, υπογράφοντας συμβόλαιο διετούς διαρκείας. Στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού γίνεται μια αναφορά αρκετά πλούσια στο βιογραφικό του Δανού προπονητή, ο οποίος γεννήθηκε 8 Μαρτίου του 1988 στην Κοπενχάγη. Αναφέρει τα πρώτα του βήματα ως ποδοσφαιριστή, που στη συνέχεια του κόπηκε η ποδοσφαιρική καριέρα, διότι ένας σοβαρός τραυματισμός δεν το επέτρεψε να κάνει την πορεία που θα ήθελε. Στη συνέχεια ξεκίνησε από πολύ μικρός σε ηλικία την προπονητική του καριέρα. Είχε ένα αναλυτικό βιογραφικό, με αποκορύφωμα βέβαια την κατάκτηση με την Κοπενχάγη 2 πρωταθλημάτων και 2 κυπέλων, 23 και 25 στην Δανία. Σε μια σπουδαία πρόκληση, όπως τονίζει η ανακοίνωση, τη σεζόν 23-24 από τους ομίλους της Champions League στα νοκάουτ, στην φάση των νοκάουτ, προσπερνώντας Manchester United και Galatasaray, μένοντας πίσω μόνο από την Bayern Μονάχου. Η συνεργασία του με την Κοπενχάγη ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο και η ανακοίνωση κλείνει με το καλωσόρισμα του Γιάκουμπ Νίστρουπ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Οπότε περιμένουμε μετά τα τυπικά, τα που έκλεισε, δηλαδή έχουμε υπογραφεί συμβολαίο, έχουμε πει μια ανακοίνωση. Περιμένουμε άμεση ενημέρωση από την ΠΑΕ για το πότε θα έρθει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα έρθει άμεσα, με την έννοια ότι η ομάδα είναι σκορπισμένη στις διακοπές. Σίγουρα θα θέλει να έχει μια πρώτη κατηδίαν επαφή, υποθέτω, με τους ανθρώπους που θα τρέξουν με τα γραφικά ζητήματα. Να μιλήσει και με τον πρόεδρο, να μιλήσει και με τον αθλητικό του τεχνικό διευθυντή, να τα βάλουν κάτω να δουν τι ακριβώς σκέφτονται και πώς πρέπει να κινηθούν με τα γραφικά. Υποθέτω ότι αυτό θα γίνει διαζώσεις, δηλαδή θα τον δούμε κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες στην Αθήνα να υπάρχει μια κατά πρόσωπο επικοινωνία. Δεν αποκλείεται όμως μέσω της τεχνολογίας αυτές οι συζητήσεις να γίνουν και διαδικτυακά ή με κάποιον άλλο τρόπο πρόσφορο. Μάλιστα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς εξέλιξαν αυτά τα πράγματα. Οπότε περιμένουμε μια επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ για τα περαιτέρω βήματα μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Γιάκουμπ Νίστρουπ. Επαναλαμβάνω, για 2 χρόνια, χωρίς να υπάρχει οψιόν ανανέωση από την πλευρά της ομάδας.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Χρήστο Κοντό, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Νέος απονετής, λοιπόν, όπως ακούσατε, για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δανός Γιάκουμπ Νίστρουμ, ο 38χρονος Δανός τεχνικός, ο οποίος έχει υπογράψει μάλιστα και συμβόλαιο. Λοιπόν, πάμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του Χάντμπολ, τέταρτος τελικός της Α1 Χάντμπολ γυναικών, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε τον Θοδωρή Χατζημπαντελή. Θοδωρή.
1: Πραγματικός πανζουρλισμός εδώ στο γήπεδο, με το ζόρι πραγματικά ακούω, με τόση φασαρία. Το γήπεδο βεβαίως είναι μικρό και επαναλαμβάνω είναι γεμάτο εδώ στο σπίτι του Χάντμπολ. Είμαστε 9 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα και το σκορ είναι 6-2 για τον ΠΑΟΚ, με 3 γκολ με πρώτη σκόρερ μέχρι στιγμής την Έλενα Κερλίδη του ΠΑΟΚ. Η αντίδραση από την ΑΕΚ ήρθε προς στιγμήν, πέτυχε 2 γκολ, αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανεβάσει και άλλο τη διαφορά και μάλιστα έχασε και πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε άστοχα η Ολίνα Ανδρίτσου. Παραμένει λοιπόν το 6-2, λάθος από τις παίκτρες του ΠΑΟΚ και την Πρέμοβιτς. Γρήγορη επίθεση για την ΑΕΚ, να δούμε αν θα προλάβει να γυρίσει. Δοκάρι από την Ευγενία Σαμολαδά, την πίβοτ της ομάδας της ΑΕΚ, και έτσι ο ΠΑΟΚ σε αυτή την φάση δεν δέχεται γκολ και πάει πλέον σε σετ παιχνίδι, αργό παιχνίδι δηλαδή, για να καταλάβετε, επειδή βεβαίως και η μετάδοση είναι ραδιοφωνική και πρέπει να δίνουμε και την εικόνα. Όταν λέμε σετ παιχνίδι, εννοούμε αργό παιχνίδι, να κυλήσει ο χρόνος. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 6-2, τη ΑΕΚ έχει και ένα χαμένο πέναλτι. Αυτή τη στιγμή κινείται σαφέστατα πολύ καλύτερα. Έχουμε άλλο ένα γκολ, αυτή τη φορά θα το πετύχει η Σάνια Πρέμοβιτς από το Μαυροβούνιο. 7-2 για τον ΠΑΟΚ. Πέρασε πολύ ωραία την μπάλα πάνω από την τερματοφύλακα της ομάδας της ΑΕΚ, την Εντουάρντα Μπαβαρέσκο, και έκανε το 7-2. Επαναλαμβάνω, η Πρέμοβιτς θα πετύχει και αυτή το πρώτο της γκολ στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ τώρα γυρίζει την μπάλα, χάνεται πολύ εύκολα. Πολλά λάθη, εύκολα λάθη πάλι από την Σαμολαδά. Ο ΠΑΟΚ γρήγορα στην επίθεση βγήκε, η τερματοφύλακας είναι άδεια, η εστία. Γκολ για τον ΠΑΟΚ, ένα ακόμα. Βγήκε η Μπαβαρέσκο, λανθασμένη έξοδος, πολύ λάθος. 8-2 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Time out, δεύτερο που παίρνει ο προπονητής της ΑΕΚ. Ο Δήμαρχος Παπαδόπουλος, όχι, αλλαγές. Δύο αλλαγές θα κάνει στην ομάδα του ο προπονητής της ΑΕΚ. 8-2 προηγείται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σαφέστατα πατάει πολύ καλύτερα. Η ΑΕΚ δείχνει να τα έχει χαμένα, βεβαίως και από την ατμόσφαιρα που επικρατεί εδώ στο σπίτι του handball στη Μίκρα, στην Θεσσαλονίκη, αλλά και από το γεγονός ότι οι παίκτρες του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δυνατές και ανταγωνιστικές, ενώ η ΑΕΚ δεν μπορεί να φτάσει στον γκολ. Άλλο ένα σουτ άστοχο που θα κάνει η Βικτόρια Βιτκόφσκα από την Πολωνία για την ΑΕΚ, και κίτρινη κάρτα στον προπονητή της ΑΕΚ, στον

0: πάγκο ήταν, όχι στον προπονητή, σε κάποιον άνθρωπο από τον πάγκο της ΑΕΚ. Κίτρινη κάρτα λοιπόν από τους διαιτές που ξέχασα να σας πω ότι είναι δύο από τους πιο έμπειρους διαιτητές handball που διαθέτει η χώρα μας, ο Μιχάλης Τζαφερόπουλος και ο Κώστας ο Πατιός. Αυτό είναι το δίδυμο των ανθρώπων, των διαιτητών. Δοκάρι και γκολ για τον ΠΑΟΚ από την Ολίνα την Ανδρίτσου. Δύο γκολ από την Ανδρίτσου, 9-2 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 12ο λεπτό, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 13ο και η ΑΕΚ θα πετύχει το τρίτο της γκολ με την Ενρίκε Ντασίλβα Μονίκ που πέρασε πριν από λίγο στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση, η μπάλα χάνεται αλλά προηγουμένως υπάρχει πεσμένη παίκτρια του ΠΑΟΚ και διακόπτεται το παιχνίδι. Είναι η Σάνια η Πρέμοβιτς. Για να δούμε τι έχουν δώσει οι δύο διαιτητές. Την μπάλα στον ΠΑΟΚ. Κίτρινη κάρτα στην Βικτόρια Βιτκόβκα και η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ που συνεχίζει σε αργό ρυθμό να γυρίζει την μπάλα.
1: Είναι αλήθεια, Θοδωρή, έχοντας... ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός έτσι από την πλευρά των κοριτσιών της ΑΕΚ και αυτό δεν τους αφήνει, ναι, να σκεφτούν έτσι όπως πρέπει και να κάνουν κινήσεις σωστές για να μπορέσουν να φτάσουν στα δίκτυα.
0: Ακριβώς είναι, υπάρχει πολύ εκνευρισμός, υπάρχει άγχος. Κανονικά το άγχος θα έπρεπε να το έχει ο ΠΑΟΚ που κρίνεται ένας τίτλος, γιατί έχει κάνει και το break στην Αθήνα, αλλά φαίνεται ότι το έχουν οι παίκτριες της ΑΕΚ, οι οποίες, επαναλαμβάνω, δεν μπορούν να κάνουν μια σωστή επίθεση. Είναι λίγες και οι περισσότερες έχουν κοπίνα. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία από την Καρά, την Κατσίκα. Γρήγορη επίθεση από τον ΠΑΟΚ, λάθος τώρα και από τον ΠΑΟΚ. Εδώ είναι ο ενθουσιασμός τώρα που έχει καταβάλει τις παίκτρες του ΠΑΟΚ, οι οποίες προσπαθούν πλέον να παίξουν σε 3 και σε 4 δευτερόλεπτα, ίσως και σε λιγότερο επιθέσεις, για να βρουν ανοργάνωτη την άμυνα της ΑΕΚ. Το έχουν πετύχει σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά έχουν κάνει και κάποια λάθη. Η ΑΕΚ σε σετ παιχνίδι τώρα, με μία ακόμα είσοδο στο παιχνίδι, τη Βραζιλιάνα, την Κριστιάν Γκόμες Ντα Σίλβα, να μπαίνει και αυτή που γυρίζει την μπάλα τώρα μαζί με την Μονίκ Ενρίκε Ντα Σίλβα, την άλλη Βραζιλιάνα. Είπαμε τέσσερις Βραζιλιάνες έχει η ΑΕΚ. Ένα σούτ από μακριά, η μπάλα είναι out. Το σούτ το έκανε η μία Βραζιλιάνα, η Μονίκ Ενρίκε Ντα Σίλβα. Γρήγορη επίθεση από τον ΠΑΟΚ. Να δούμε ποια θα πάρει την τελική προσπάθεια. Η μπάλα πάει στην pivot, η οποία δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα στην τερματοφύλακα της ΑΕΚ, την Νίνα Βουξάνοβιτς. Η ΑΕΚ προσπαθεί, θα κερδίσουν. Δίλεπτη αποβολή. Η πρώτη δίλεπτη αποβολή σε παίκτρια του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα στην Ελίνα την Τροχίδου. 10 χρονιές στην ομάδα του Δικεφάλου της Θεσσαλονίκης η Ελίνα η Τροχίδου. Δίλεπτη λοιπόν αποβολή με παίκτρια λιγότερο η ομάδα του ΠΑΟΚ για 2 λεπτά. Αυτό σημαίνει δίλεπτη αποβολή στο handball. Επαναλαμβάνω, κάποιους όρους θα τους εξηγώ περισσότερο και ας με συγχωρέσουν αυτοί που ξέρουν handball, αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει τους κανονισμούς, οπότε θα πρέπει να τα εξηγούμε όλα. Η μπάλα στα χέρια της τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, της Τσικνάκη, η οποία κατάφερε να σταματήσει μία ακόμα επίθεση της ΑΕΚ και συγκεκριμένα της Κατέρνας της Μανιά. Έτσι λοιπόν, και ενώ φτάσαμε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, είμαστε στο 15ο λεπτό, 15 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα, 30 λεπτά είναι το κάθε ημίχρονο στο handball και υπάρχει βεβαίως και το ημίχρονο στην μέση. Χάνεται η μπάλα από τις παίκτρες του ΠΑΟΚ για άλλο ένα λεπτό, ενώ δεν υπάρχει τερματοφύλακας. Σκοράρει για την ομάδα της ΑΕΚ Βικτόρια Βιτκόφσκα, πετυχαίνει και αυτή γκολ και μειώνει 9-4. Καταφέρνει δηλαδή η ΑΕΚ να πετύχει ένα γκολ με παίκτρια περισσότερο απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βέβαια στην επίθεση έχει ισορροπία, γιατί οι προπονητές πλέον συνηθίζουν και βγάζουν την τερματοφύλακα από το παιχνίδι για να έχουν ισορροπία στην επίθεση.
1: Δηλαδή, και πήγε τελευταία στιγμή ουσιαστικά και δεν πρόλαβε το γκολ.
0: Ακριβώς. Και δεν πρόλαβε η τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να πάρει θέση για να μπορέσει να επιρασπιστεί την αιστεία της. Άλλο ένα λάθος. Προλαβαίνει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ τώρα να πει. Υπάρχουν ακόμα 16 δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ σε γρήγορη επίθεση. Άλλο ένα γκολ για την ΑΕΚ που μειώνει 9-5. Το γκολ θα το πετύχει η Βραζιλιάνα, η Κριστιάν Γκόμες Ντα Σίλβα. Για το 9-5, δύο γκολ πετυχαίνει με παίκτρια περισσότερο η ΑΕΚ. Εκμεταλλεύεται απόλυτα, έτσι, γιατί στο handball να πετυχαίνεις δύο γκολ με παίκτρια περισσότερο σημαίνει ότι εκμεταλλεύτηκες αυτό το πλεονέκτημα που σου δόθηκε. Το εκμεταλλεύτηκε λοιπόν η ΑΕΚ, πέτυχε δύο γκολ, αλλά υπάρχει και πλέον ισορροπία καθώς έληξε η δίλεπτη αποβολή για την ομάδα του ΠΑΟΚ και ξαναπέρασε στην ομάδα η Έλενα η Κερλίδη. Γρήγορη επίθεση, γκολ από την Κερλίδη που μπήκε στο παιχνίδι. Πόσο σημαντική ήταν η απουσία της ή η παρουσία της, αν θέλετε, και η δίλεπτη αποβολή, την οποία δέχτηκε. 15 διπλό σκορ για τον ΠΑΟΚ. Απόκρουση από την Τσικνάκη. Πάρα πολύ ωραία κίνηση από την επίβοτα τη Μόνικα Ενρίκε Ντα Σίλβα. Γκολ από τον ΠΑΟΚ σε 3 δευτερόλεπτα επίθεση από την Γιωβάνα Μιλόγεβιτς. 11-5 προηγείται ο ΠΑΟΚ της ΑΕΚ και υπάρχει αλλαγή στην ομάδα της ΑΕΚ. Θα περάσει και η τέταρτη Βραζιλιάνα, η Καρολίνα Άννα Γκόμες, στην ομάδα που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή. Για να δούμε λοιπόν την επίθεση της ΑΕΚ σε σετ παιχνίδι. 11-5 προηγείται ο ΠΑΟΚ της ΑΕΚ. Ένα σούτ από μακριά. Η μπάλα είναι βρήκε σε χέρι παίκτριας του ΠΑΟΚ και πρέπει να ήταν η Γκρμπάζεβιτς αυτή που ακούμπησε τελευταία την μπάλα. Έτσι λοιπόν η μπάλα δίνεται στην ΑΕΚ, η οποία θα κάνει την επίθεση. Για να δούμε ποια θα πάρει την τελική προσπάθεια. Ποια Βραζιλιάνα από τις πολλές που αγωνίζονται στην ομάδα της ΑΕΚ. Θα γίνει ένα σουτ και τελικά από την Μονίκ Ενρίκε Ντα Σίλβα. Η μπάλα είναι και πάλι για την ΑΕΚ, αλλά οι διαιτές έχουν σηκώσει τα χέρια, που σημαίνει ότι η ΑΕΚ έχει περιθώριο για 4 πάσες για να κάνει το σουτ. Για να πετύχει, να κάνει σουτ και να πετύχει γκολ. Με παραπάνω πάσες η μπάλα πάει στον ΠΑΟΚ. Για να δούμε, θα πάρει την προσπάθεια, κόβεται το σουτ το οποίο θα κάνει η Μπρούνα Γκονσάλβες και ο ΠΑΟΚ γρήγορα στην επίθεση. Πρέμοβιτς. Πρέμοβιτς αλλάζει το παιχνίδι. Πολύ λάθος η πάσα της, είπαμε. Ο ΠΑΟΚ βιάζεται. Βέβαια το όχι αυτό μπορεί να ευνηδιάσει την ΑΕΚ, η οποία δεν προλαβαίνει να γυρίσει και προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί, αλλά έχει κάνει τουλάχιστον 3-4 φορές σε αυτή τη γρήγορη επίθεση των 3 δευτερολέπτων λάθος πάσα. 11-5 προηγείται όμως, έχει ένα σαφέστατο προβάδισμα απέναντι στην ΑΕΚ και έχει και το momentum του αγώνα, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δεν δείχνει ικανή να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι αν δεν αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού και κυρίως τις προσπάθειες τις οποίες κάνει. Εδώ η μπάλα στρώνεται στην Ενρίκε Ντα Σίλβα Μονίκ, η οποία της ΑΕΚ θα πετύχει γκολ με δεύτερη προσπάθεια, καθώς έγινε η απόκρουση από την Τσικνάκη, την τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Σε δεύτερο χρόνο όμως η μπάλα γύρισε και πάλι στην παίκτρια της ΑΕΚ, η οποία πήρε καλύτερη θέση από τις παίκτριες του ΠΑΟΚ και σκόραρε για να μειώσει σε 11-6. Η διαφορά είναι δηλαδή στα 5 γκολ αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Επαναλαμβάνω, απομένουν 10 ακόμα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Βίκυ.
1: Θοδωρή, πάρε μία ανάσα. Να πούμε ότι μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στην Handball Premier των Ανδών βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Για να πάμε και στους άντρες. Η ομάδα λοιπόν του Ρικάρντο Τριλίνη αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα, επικράτησε τη ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης με 36-30 στον τρίτο τελικό της Handball Premier και έκανε λοιπόν το 2-1 στη σειρά. Και έτσι λοιπόν οι κάτοχοι του τίτλου Ερυθρόλευκοι έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του έκτου πρωταθλήματος της ιστορίας τους και τρίτου διαδοχικού, στον τέταρτο λοιπόν τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στην αίθουσα Γεώργιος Κασιμάτης του ΑΚΑ την προσεχή Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, στις 4 η ώρα. Λοιπόν, εγώ θα δώσω τώρα πάσα στην Χρύσα Αντωνιάδη. Θα δώσω το μικρόφωνο για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη. Πρόβλεψη ακόμη και για 39 βαθμούς Κελσίου στην Γαλλία. 35 βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υψηλότερη θερμοκρασία Μαΐου στην ιστορία της χώρας. Σε θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων από την Βόρεια Αφρική αποδίδεται το φαινόμενο. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ αναφερόμενο στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέο πολιτικό φορέα ανακοινώνει σε λίγο από το θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού, καταθέτοντας τον Άριο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στη γαλλική δικαιοσύνη σχετικά με την ιδεχθή, όπως την χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του Στολίσκου για την Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Θανάτη φόρο τροχείο το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα. Νεκρός 15χρονος αναβάτης δικύκλου που εξετράπη της πορείας του. Νοσηλεύεται ο δεύτερος αναβάτης. Καιρός γενικά έθριος αύριο έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ακούτε Ερασπορ

Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο, εδώ πάντα μέσα από τις συχνότητες της Eraspor. Μέχρι τις 7 λοιπόν θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδη πίσω από την κονσόλα των ήχων, με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη ο τέταρτος τελικός της Α1 Handball των γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο παιχνίδι, προηγείται με 13-7. Θα πάμε λοιπόν σε πολύ λίγο και πάλι στην Θεσσαλονίκη να ακούσουμε τον Θοδωρή Χατζηπαντελή. Να σας πω όμως ότι σήμερα 7.30 ώρα ξεκινάει στο Πόλο και η σειρά των τελικών στην Water Polo League των ανδρών, όπου αναμετρώνται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της Α1 στους τελικούς του πρωταθλήματος. Οι πράσινοι λοιπόν θα έλεγα ότι υπερκέρασαν την σχεδόν μόνιμη φιναλίστη Βουλιαγμένη, αλλά και τους υπόλοιπους μνηστήρες, και επανέρχονται λοιπόν στους τελικούς 11 χρόνια μετά την παρθενική συμμετοχή τους. Η ομάδα του Πειραιά βεβαίως παραμένει το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του 14ου συνεχόμενου τίτλου, 30ου βεβαίως από καταβολής Α1 και 31ου στο σύνολο από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Η ομάδα του Πειραιά, η οποία διαθέτει το πληρέστερο και ποιοτικό

0: Ειδικότερο σύνολο έχει πετύχει το απόλυτο των εικόν στις εγχώριες διοργανώσεις τη φετινή χρονιά και παραμένει βεβαίως αίτητος εντός συνόρων εδώ και 4 χρόνια. Να πούμε ότι η ψαλίδα βεβαίως μειώνεται και η επερχόμενη λοιπόν ενίσχυση του τριφυλιού το καλοκαίρι αναμένεται να μετατρέψει από την επόμενη περίοδο την διεκδίκηση του τίτλου σε κάτι έτσι αρκετά αβέβαιο. Ο πρώτος τελικός, όπως είπα, είναι σήμερα. Και μετά τη σειρά των τελικών, η σειρά των τελικών θα γίνεται κάθε δύο μέρες. Δηλαδή, ο δεύτερος θα γίνει την Πέμπτη, ο τρίτος το Σάββατο. Και ο λόγος που γίνονται τόσο κοντά είναι γιατί ο Ολυμπιακός θα πρέπει μετά να αφοσιωθεί στην τελική φάση του Champions League που θα γίνει 11 με 13 Ιουνίου στη Μάλτα. Αλλά βεβαίως έχουμε στις 7.30 ώρα και την τελική φάση των play-off της Water Polo League των γυναικών για τις θέσεις 3-4. Ανάμεσα στην Γλυφάδα και τον Εθνικό, η σειρά θα κριθεί στις δύο νίκες με τον Ανόγ να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Το δεύτερο μάτς είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη στον Πειραιά. Αν χρειαστεί τρίτη αναμέτρηση, αυτή θα γίνει την Δευτέρα 1η Ιουνίου. Βεβαίως, να πούμε ότι η κατάκτηση της τρίτης θέσης αφορά αποκλειστικά το γόητρο των δύο συλλόγων, καθώς και οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν του χρόνου στα προκριματικά του Champions League. Λοιπόν, επιστροφή και πάλι στο handball. Τέταρτος τελικός της Α1 handball των γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Πάμε λοιπόν και πάλι στο σπίτι του handball στη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε τον Θοδωρή Χατζημπαντελή.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του handball, 13-7 προηγείται ο ΠΑΟΚ της ΑΕΚ στον τέταρτο μεταξύ τους τελικό που κρίνει τίτλο εάν το παιχνίδι αυτό το κερδίσει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε 2-3 τελευταίες επιθέσεις, το ίδιο και η ΑΕΚ βέβαια. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει και δεύτερη δίλεπτη αποβολή. Αυτή τη φορά από το παιχνίδι βγήκε η Γκρμπάσεβιτς και έτσι η ΑΕΚ έχει πλεονέκτημα, αλλά θα χάσει μέσα από τα χέρια της την μπάλα η Κατερίνα Ημανιά. Τα λάθη του ΠΑΟΚ λέγαμε νωρίτερα ότι είναι αρκετά από βιασύνη, αλλά τα λάθη της ΑΕΚ είναι πεδαριώδη. Δηλαδή είχε πλεονέκτημα, έχει παίκτρια παραπάνω στην επίθεση και φεύγουν οι μπάλες μέσα από τα χέρια τους. Μιλάω για τις παίκτριες της ΑΕΚ. Αυτό βεβαίως υποδηλώνει άγχος, νευρικότητα και όλα τα σχετικά. Βεβαίως αυτό υπάρχει και στον ΠΑΟΚ, έτσι προς Θεού. Απλά να, εδώ τώρα λάθος από τον ΠΑΟΚ, από μακριά η μπάλα είναι γκολ. Δεν υπήρχε τερματοφύλακας στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Πέταξε την μπάλα η Ζενέλη Έρικα από τη μια πλευρά στην άλλη και πέτυχε γκολ. Από τραγικό λάθος, από βιασύνη στην επίθεση την οποία πήγε να κάνει η ομάδα του ΠΑΟΚ, 13-8. Η διαφορά είναι στα 5 γκολ και ο χρόνος που απομένει είναι 2,5 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Επαναλαμβάνω ότι το κάθε ημίχρονο κρατάει 30 λεπτά και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 27 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Λιγότερο λοιπόν από 2,5 λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, στο οποίο όπως φαίνεται ο ΠΑΟΚ θα πάει με σκορ, θα έλεγα ασφαλείας, αλλά όχι. Δεύτερο γκολ από την ΑΕΚ με παίκτρια παραπάνω στην καινή εστία, η Μπρούνα Γκονσάλβες. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ βγάζει ο Δημήτρης Πελεκίδης στην τερματοφύλακα για να παίξει με παίκτρια παραπάνω στην επίθεση μέχρι στιγμής δεν του έχει βγει σωστά, ενώ από την άλλη βγήκε πάρα πολύ καλά στην ΑΕΚ, η οποία πέτυχε 2 γκολ χωρίς τερματοφύλακα. Τώρα τελειώνει η δίλεπτη αποβολή για την παίκτρια του ΠΑΟΚ που ξαναμπαίνει στο παιχνίδι η Γκρμπάζεβιτς και ξαναμπαίνει και η τερματοφύλακας. Γκολ από τον ΠΑΟΚ. Θα το πετύχει η Αβραμίνα Σεβδίλη και θα ανεβάσει και πάλι τη διαφορά στα 5 γκολ, 14-9. Αλλά η ΑΕΚ, που μπορεί να μην κάνει καλή εμφάνιση, εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τις δύο δίλεπτες αποβολές που έχει ο ΠΑΟΚ. Ενώ από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ μέχρι στιγμής δεν έχει δίλεπτη αποβολή. Δεν έχει κάνει βέβαια και σκληρά μαρκαρίσματα, είναι η αλήθεια, έτσι. Γιατί στο handball υπάρχουν τα σκληρά μαρκαρίσματα. Πέναλτι για την ΑΕΚ, το δεύτερο, το πρώτο το έχασε. Ένα πέναλτι έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ, το έχει χάσει και αυτός. Για να δούμε το δεύτερο πέναλτι για την ΑΕΚ. Είναι γκολ με την Αντρέσα Παϊζίνιο, την Βραζιλιάνα, απέναντι στην Εμμανουέλα Τσικνάκη. 14-10, απομένει λιγότερο από ένα λεπτό και όπως φαίνεται θα το εξαντλήσει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Απομένουν 40 δευτερόλεπτα. Για να δούμε με την Σεβδίλη τώρα να γυρίζει την μπάλα. Για να δούμε την προσπάθεια γκολ για τον ΠΑΟΚ. Το έκανε πιο γρήγορα με την Μπάρμπαρα Μπροκάρτο. 15-10. Τελευταία επίθεση τώρα για την ΑΕΚ. Για να δούμε αν αυτή θα εξαντλήσει το χρόνο. Στο handball οι επιθέσεις γίνονται ακόμα και σε 3 δευτερόλεπτα. Όπως και στο μπάσκετ, έτσι και στο handball, τα 10 δευτερόλεπτα μπορεί να γίνουν και 3 επιθέσεις από τις δύο ομάδες. Out η επίθεση στο τέλος του χρόνου από την ΑΕΚ και την Έρικα Ζενέλη. Έτσι λοιπόν το πρώτο ημίχρονο εδώ στο σπίτι του handball, μέσα σε πανδαιμόνιο από τους χιλιάδες φίλους του ΠΑΟΚ που έχουν έρθει εδώ για να στηρίξουν την ομάδα. Είναι 15-10. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα σημαντικό, αλλά το κυριότερο είναι ότι δείχνει την εικόνα του νικητή μέχρι τώρα απέναντι στην ΑΕΚ των πολλών προβλημάτων. Αυτά μέχρι στιγμής εδώ. Να πούμε ότι το κύπελο βρίσκεται εδώ και σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ νικήσει θα γίνει και η απονομή του κυπέλου, του πρωταθλήματος, συγγνώμη, γιατί το κύπελο το έχει πάρει.
0: Το έχει πάρει ήδη ο ΠΑΟΚ, ναι, βεβαίως.
1: Ακριβώς, και αν κατακτήσει και σήμερα το πρωτάθλημα θα κάνει το double εδώ στο σπίτι του, στο σπίτι του handball στην Θεσσαλονίκη. Ημίχρονο λοιπόν, Βίκη, κυρίες και κύριοι, εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15-10 προηγείται ο ΠΑΟΚ ΣΑΕΚ.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Θοδωρή Χατζηπαντελή. 15-10 λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά, δείχνει ότι έχει τον έλεγχο. Βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένα σκορ πολύ μεγάλη ασφάλεια, δεδομένου ότι οι επιθέσεις είναι τόσο πολύ γρήγορες που πραγματικά ένα λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο. Και αυτά τα 5 γκολ να, σε κλάσματα δευτερολέπτου, πραγματικά να μειωθούν. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο πόλο. Έλεγα ότι σήμερα στις 7.30 ξεκινάει η σειρά των τελικών στην Water Polo League των ανδρών, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αύριο όμως ξεκινούν και οι τελικοί στις γυναίκες, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Βουλιαγμένη. 7.30 ώρα είναι ο πρώτος αγώνας αύριο των δύο καλύτερων ομάδων της Ευρώπης, με πολίστρες που αποτελούν τη βάση της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Εθνικής Ελλάδας, συν βεβαίως κάποιες ξένες παίκτριες, οι οποίες είναι πολύ ψηλού επίπεδου. Στην αντίστοιχη περίπτωση βεβαίως πέρσι δύο ομάδες πρόσφεραν μια συγκλονιστική σειρά 5 αγώνων που ολοκληρώθηκε με τον ΟΒ να διακόπτει την 11ετή κυριαρχία των Ερυθρόλευκων και να κατακτά το 12ο τίτλο της ιστορίας του με 3-2 νίκες. Φέτος ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος ξεκινά με προβάδισμα για το 16ο πρωτάθλημά του, τόσο λόγω του πλεονεκτήματος έδρας, όσο και λόγω του 4-4 που μετράει στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Θυμίζω ότι η Πειραϊκή ομάδα επικράτησε 13-9 εντός, 12-10 εκτός στην κανονική περίοδο της Α1, 14-11 στο Super Cup στο Παλαιό Φάληρο και 15-13 στον τελικό του κυπέλου στη Λάρισα.

Αύριο όμως ξεκινούν και οι μονομαχίες για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στην Water Polo League των Ανδρών, ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και την Βουλιαγμένη. Οι δύο ομάδες οι οποίες βρέθηκαν στις αντίστοιχες θέσεις μετά το πέρας της δεύτερης φάσης της κανονικής περίοδου και εν συνεχεία στα play-off επικράτησαν σε δύο αγώνες του Πανιωνίου και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Στους ημιτελικούς θυμίζω ο Νόβη τήθηκε με 2-0 από τον πρωταθλητή Ολυμπιακό και η Αμφίβια Ταξιαρχία λήγησε με 2-1 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η σειρά των μικρών τελικών λοιπόν αρχίζει από το Σεράφιο, αφού ο Απόλλων έχει το πλεονέκτημα έδρας. Το δεύτερο μάτς θα γίνει το Σάββατο στο Λεμό και το τρίτο αν χρειαστεί την Τετάρτη στο Ρουφ. Στο Ποσειδόνιο τώρα κολυμπητήριο της Θεσσαλονίκης αύριο θα γίνει και ο τρίτος και καθοριστικός αγώνας μεταξύ του ΠΑΟ και του Ιδραϊκού για τις θέσεις 5-8. Ο νικητής της αναμέτρησης θα εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για το Conference Cup της νέας περίοδου και στη συνέχεια θα δώσει ένα knockout match με τον Πανιόνιο για την πέμπτη θέση, ενώ ο ηττημένος θα μείνει εκτός Ευρώπης και θα ολοκληρώσει τη σεζόν.

Λοιπόν, 9 η ώρα είναι αύριο ο αγώνας του Απόλλωνας Σμύρνης με την Βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4. Είναι ο πρώτος αγώνας. Και ο δεύτερος, όπως είπα, το Σάββατο, 5 η ώρα. Και για τις θέσεις 5-8, αύριο τρίτος αγώνας στο Ποσειδόνιο, 8 η ώρα, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ με τον Ιδραϊκό. Η σειρά είναι ισόπαλη, 1-1 στις νίκες. Ο ναυτικός όμιλος τώρα Λάρισας και η Πέκε Βροντάδου εξασφάλισαν την άνοδο στην Water Polo League των γυναικών, κατακτώντας τις δύο πρώτες θέσεις στην τελική φάση της Α2 που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο στη Λάρισα. Οι δύο ομάδες λοιπόν επικράτησαν στα παιχνίδια τους με τον ΟΦΘ και τον αθλητικό όμιλο Καστέλας και κέρδισαν την άνοδο, ενώ η μεταξύ τους αναμέτρηση έληξε ισόπαλη 14-14 με την Θεσσαλική ομάδα να κατακτά τον τίτλο του πρωταθλητή λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Έτσι λοιπόν οι δύο νεοφώτιστες θα πάρουν στη μεγάλη κατηγορία τη θέση του ναυτικού ομίλου Πατρών και του ναυτικού ομίλου Ρεθύμνου που υποβιβάστηκαν. Έτσι λοιπόν οι 12 ομάδες της Α γυναικών για την επόμενη περίοδο 2026-27 θα είναι Ολυμπιακός, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Εθνικός, Άλυμος, ΠΑΟΚ, Πανιώνιος, Χανιά, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών, Ηλιούπολη, Λάρισα και Πεκέ Βροντάδου.

Πάμε στο τένις τώρα, καθώς είχαμε πρεμιέρα με το δεξί και για τη Μαρία Σάκαρη και για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Ρολάν Γκαρός. Η Μαρία Σάκαρη, η οποία είναι νούμερο 49 στην παγκόσμια κατάταξη, σήμερα νίκησε λοιπόν στο πλαίσιο του πρώτου γύρου την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα, η οποία είναι νούμερο 12 στον κόσμο, με 2-0 σετ, 7-5, 7-6, μετά από έναν αγώνα ο οποίος κράτησε 1 ώρα και 53 λεπτά και έτσι λοιπόν προκρίθηκε στην επόμενη φάση του φημισμένου τουρνουά Grand Slam. Εκεί λοιπόν η 30χρονη Σάκαρη θα αναμετρηθεί με την 26χρονη Αμερικανίδα Claire Liu, νούμερο 182 στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία πέρασε από τα προκριματικά στο κύριο σταμπλό. Η Liu αντιμετώπισε στον πρώτο γύρο την Μογιούκα Ουτσιτζίμα από την Ιαπωνία, η οποία εγκατέλειψε στο τρίτο σετ, ενώ η Αμερικανίδα προηγείται με 2-1. Αλλά και ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Αντιμετώπισε λοιπόν στον πρώτο γύρο τον Γάλλο Αλεξάντερ Μίλλερ, ο οποίος εγκατέλειψε στο δεύτερο σετ, με τον Τσιτσιπά λοιπόν να προηγείται τη στιγμή της διακοπής με 6-2, 3-0 μετά από 50 λεπτά αγώνα.

Και στον επόμενο γύρο, λοιπόν, ο 27χρονος πρωταθλητής, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, λοιπόν, ο οποίος είναι νούμερο 79 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Ολλανδό Τάλον Χρίκμπουργκ, νούμερο 33 στον κόσμο και 29 στο κυρίως ταμπλό, και τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 στον κόσμο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος σταμάτησε την καθοδική πορεία του, καθώς ανέβηκε τρεις θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και πλέον βρίσκεται στο νούμερο 79 του κόσμου με 740 βαθμούς, σύμφωνα και με τη νέα λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις των Ανδρών. Ο 21χρονος τώρα Στέφανος Σακελαρίδης συνεχίζει από την πλευρά του την ανωδική πορεία, καθώς ανέβηκε αυτή τη βδομάδα μία ακόμη θέση. Είναι πλέον στο νούμερο 197 του κόσμου με 297 βαθμούς για πρώτη φορά στην καριέρα του. Στην κορυφή βεβαίως παραμένει πάντα ο Γιάννη Ξίνερ με μεγάλη διαφορά από τον Κάρλος Αλκαράθ. Να σημειώσουμε ότι πριν την έναρξη του τουρνουά στο Indian Wells, ο Αλκαράθ είχε προβάδισμα 3.150 βαθμών έναντι του Σίνερ, αλλά ο 24χρονος Ιταλός ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση, κατακτώντας τους τίτλους σε Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Miami και Ρώμη. Είναι λοιπόν πρώτος ο Σίνερ με 14.750 βαθμούς. Από την πλευρά της η Μαρία Σάκαρη κατέβηκε ένα ακόμη σκαλοπάτι αυτή τη βδομάδα. Βρίσκεται πλέον στην 49η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του τένις. Η 30χρονη λοιπόν πρωταθλήτρια έχει 1.208 βαθμούς, την ώρα που στην κορυφή παραμένει με μεγάλη διαφορά η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα.

0: Τέλος να πω ότι ο Θανάσης Κοκκινάκης πάλεψε για 4 ώρες και 18 λεπτά σε αφόρητη ζέστη. Κατάφερε να πάρει την πρόκριση και αυτό στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ο ομογενής πρωταθλητής λοιπόν από την Αυστραλία, που τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς, είναι πλέον στο νούμερο 855 του κόσμου. Νίκησε τον Γάλλο Τέρενς Άτμαν με 3-2 σετ. Ο 30χρονος τενίστας από πριν από το Challenger στο Ζάγκρεπ είχε αγωνιστεί από τον Ιανουάριο λόγω τραυματισμού. Θα παίξει λοιπόν στο δεύτερο γύρο του τουρνουά κόντρα στον 34χρονο Ισπανό Πάμπλο Καρένιο Μπούστα, που έκανε την έκπληξη αφήνοντας εκτός τον Γύρι Λεχέτσκα με 3-0 σετ. Λοιπόν, ο τέταρτος τελικός της Α1 Handball των γυναικών έχει ξεκινήσει, το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει στην Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν και πάλι στο σπίτι του Handball να ακούσουμε τον Θόδωρο Χατζημπαντελή για το πώς ξεκίνησε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Θόδωρη.
1: Εδώ λοιπόν και πάλι στην Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του Handball, στη Μίκρα, όπου το σκορ παραμένει όπως το αφήσαμε, 16-10, με ένα γκολ από τον ΠΑΟΚ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο να ανεβάσει τη διαφορά στα 6 τέρματα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκίνησε πιο δυνατά και αυτό το δεύτερο ημίχρονο, για το οποίο κυλήσει 1,5 λεπτό, έχει γίνει λάθος από τις παίκτρες του ΠΑΟΚ, γρήγορη επίθεση από την ΑΕΚ, λάθος η μακρινή παλιά την οποία επιχειρούν για να προλάβουν ανοργάνωτη την άμυνα του ΠΑΟΚ, οδηγεί σε λάθος και πραγματικά είναι αρκετά τα λάθη τα οποία γίνονται για έναν τελικό. Επαναλαμβάνω, σαφέστατα θα περιμέναμε λιγότερα λάθη, αλλά είπαμε ότι ενδεχομένως αυτά είναι τα συστήματα των προπονητών, να παίξουν γρήγορα, να προσπαθήσουν να βρουν γρήγορους διαδρόμους. Ο ΠΑΟΚ τώρα στην επίθεση, γκολ από την Έλενα την Κερλίδη, 17-10, στα 7 γκολ η διαφορά, γρήγορη επίθεση από την ΑΕΚ. Δεν προλαβαίνει να οργανώσει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Έχει οργανωθεί. Για να δούμε ποια θα πάρει τελική προσπάθεια. Το σούτ από την Αντρέσα Παϊζίνιο. Αποκρούει η Εμμανουέλα Τσακνάκη. Επίθεση για τον ΠΑΟΚ τώρα, γρήγορη. Για να δούμε τις παίκτρες του ΠΑΟΚ. Ποια θα πάρει το σούτ. Η μπάλα είναι στα χέρια της Τροχίδου. Τροχίδου, η οποία καθυστερεί τώρα. Δίνει στην Κρπάσεβιτς. Από τον πάγκο φώναξε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Οπελεκίδης, ήρεμα δηλαδή, να πάνε σε σετ παιχνίδι, και αυτό κάνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ.

0: για να παίξουν και με τον χρόνο. 17-10 σούτ από μακριά. Η μπάλα αποκρούεται από την τερματοφύλακα της ομάδας της ΑΕΚ και καταλήγει στις παίκτριες της ΑΕΚ, οι οποίες θα κερδίσουν τελικά. Ένα φάουλ. 3 λεπτά έχουμε διανύσει το δεύτερο ημίχρονο. Απομένουν άλλα 27 για να μάθουμε αν ο ΠΑΟΚ θα είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος για την φετινή χρονιά. Ταμπλούχος δηλαδή, η Άννη Σειρά θα μεταφερθεί στην Αθήνα. Η ΑΕΚ στην επίθεση. Η μπάλα στα χέρια της Παϊζίνιο. Το σούτ το οποίο θα γίνει και ένα ωραίο γκολ από την Έρικα Ζενέλη. Ζενέλη και Παϊζίνιο είναι οι δύο παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίες χειρίζονται τις περισσότερες επιθέσεις για την φιλοξενούμενη ομάδα εδώ στο σπίτι του Χάντμπολ στη Θεσσαλονίκη. Σούτ από μακριά. Δεύτερη απόκρουση από την τερματοφύλακα της ΑΕΚ, την Μπαβαρέσκο, και οι δύο πάνω στην Πρέμοβιτς. Και να τώρα η γρήγορη επίθεση της ΑΕΚ με την ευγενία της Αμολαδά θα επιφέρει γκολ. Το δεύτερο για την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. 17-12. Η ΑΕΚ μειώνει. Ο ΠΑΟΚ πήρε τη διαφορά των 7 γκολ με δύο γρήγορα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά η ΑΕΚ πέτυχε και αυτή δύο γκολ. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο το σκορ είναι ουσιαστικά 2-2. 17-12 με τη διαφορά των 5 γκολ που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ από το πρώτο ημίχρονο. 4 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα έχουμε διανύσει. Ο ΠΑΟΚ σε μια γρήγορη επίθεση χάνεται η μπάλα μέσα από τα χέρια της Γκρμπάσεβιτς, της πίβοτ, και η ΑΕΚ στην επίθεση γρήγορα. Το σούτ και η μπάλα αποκρούεται. Η μπάλα όμως, υπάρχει πέναλτι. Δίλεπτη αποβολή σε παίκτρια του ΠΑΟΚ. Η τρίτη για την ομάδα του δικεφάλου της Θεσσαλονίκης. Η παίκτρια που θα βγει από το παιχνίδι είναι η Αβραμίνα Ισευδίλη. Και όπως είπαμε, είναι η πρώτη δίλεπτη αποβολή σε παίκτρια του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Και η τρίτη συνολικά στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ δεν έχει αποβολή, αλλά παράλληλα όμως η ΑΕΚ δεν έχει και σκληρές άμυνες. Δηλαδή έχουν σκοράρει πολύ εύκολα σε κάποιες περιπτώσεις οι παίκτριες του ΠΑΟ. Σούτα από μακριά από την Παϊζίνιο, μπλοκάρει την μπάλα. Η επίθεση για τον ΠΑΟ παραλίγο να χαθεί, αλλά υπάρχει το λάθος και έτσι χάνεται η ευκαιρία για τον ΠΑΟ. Πήγε γρήγορα με παίκτρια λιγότερο να κάνει την επίθεση. Δεν τα κατάφερε και η ΑΕΚ έχει και πάλι την ευκαιρία. Επαναλαμβάνω, στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τις δύο δίλεπτες του ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας 4 γκολ. 4 από τα 12 δηλαδή ήταν με παίκτρια παραπάνω η ΑΕΚ. Για να δούμε τώρα ένα ακόμα γκολ, τώρα με παίκτρια παραπάνω. 5 τα γκολ το πετυχαίνει η Βικτόρια Βιτκόφσκα από την Πολωνία. 17-13 η διαφορά στα 4 γκολ μειώνεται. Και υπάρχουν ακόμα 53 δευτερόλεπτα για να υπάρξει ισορροπία στο παιχνίδι, καθώς ο ΠΑΟΚ παίζει με παίκτρια λιγότερο και χωρίς τερματοφύλακα τώρα, για να έχει ισορροπία στην επίθεση. Έχει βάλει δηλαδή επιθετική ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Πελεκίδης. Η προσπάθεια τώρα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Χάνεται η μπάλα από μακριά, ένα σουτ. Προλαβαίνει την τελευταία στιγμή και αποκρούει για την ομάδα του ΠΑΟ και τερματοφύλακας η Μανουέλα Ιτσικνάκη, η οποία τελευταία στιγμή κατάφερε να μπει στο παιχνίδι και να πιάσει την μπάλα σε αυτό το σουτ, το οποίο είναι από πολύ μακριά, για να πετύχει γκολ η ομάδα της ΑΕΚ. 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα έχουμε διανύσει μέχρι τώρα στο παιχνίδι. 17-13 προηγείται η ομάδα του ΠΑΟ της ΑΕΚ. Και στην επίθεση και πάλι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, υπάρχει ισορροπία, γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το πρώτο γκολ που πετυχαίνει με παίκτρια λιγότερο. Γρήγορη επίθεση για την ΑΕΚ. Η προσπάθεια να σταματήσουν την επίθεση και τελικά υπάρχει φάουλ, το οποίο θα γίνει από πλευράς ΑΕΚ. ΠΑΟΚ είναι, συγγνώμη, η ΑΕΚ είναι στην επίθεση. Υπάρχει ισορροπία πλέον, καθώς έχουν μπει οι παίκτες της η παίκτρια του ΠΑΟ, και να σούν από μακριά. Η μπάλα αποκρούεται από την τερματοφύλακα την Τσικνάκη. 7 λεπτά έχουμε διανύσει το παιχνίδι.
1: Ωραία. Θοδωρή. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 18-13. Θα έρθουμε και λίγο αργότερα και πάλι σε σένα, γιατί εγώ θα πρέπει τώρα να αποχαιρετήσω. Διότι είναι 7 η ώρα και σε πολύ λίγο θα έρθει ο

0: Δάκρυς Σαράντος για να κάνετε δική του εκπομπή. Οπότε θα συνεχίσετε με τον Χρήστο. Λοιπόν, η Χρυσούλα Αντωνιάδη να πω ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Μπίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
4: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
6: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
10: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
9: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
10: Απολαύστε την αλήθεια του.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
13: Ακούτε, Έρα σπορ.

0: Υπάρχουν πολλά τα οποία συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε χθες. Υπήρχε μεγάλη συγκίνηση και ένα μεγάλο πάρτι της Manchester City από χαιρετιστήριο για τον Pep Guardiola. Υπήρχε η Como, αυτή η γραφική κομμόπολη η οποία κατάφερε να φτάσει στο Champions League. Υπάρχουν οι επιλογές της Εθνικής Ισπανίας για πρώτη φορά στο Μουντιάλ χωρίς παίκτη της Real Madrid, της Μοσχονά που καταντήσατε, Μοσχονά.
1: Καλησπέρα. Τι να πούμε. Ναι. Εκεί καταντήσαμε. Τα πες εσύ, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ.
0: Λοιπόν, έχουμε και το Ιράν το οποίο αλλάζει αναγκαστικά έδρα παρότι ήταν στις ΗΠΑ, πάει στο Μεξικό. Όχι τα παιχνίδια του, η έδρα της ομάδας. Όπως έχουν τα camp ήδη έχουν ανακοινωθεί από χθες από την FIFA το που θα καταλύσει κάθε μία από τις 48 αποστολές εν ώψη του Μουντιάλ. Και έχουμε και εκτός από τα του κόσμου μας και τα παιχνίδια, το τέταρτο τελικό καθοριστικό ενδεχομένως και τελευταίο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ νικήσει στο hardball των γυναικών. Και έχουμε πόλο. Τι πόλο έχουμε, Μοσχονάς?
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στους άντρες. Τελικός.
0: Παναθηναϊκός έφτασε στον τελικό στους άντρες.
1: Έχει να συμβεί. Έχει να συμβεί να βρεθούν οι αιώνιοι αντίπαλοι στους τελικούς από τη σεζόν 2014-2015. Θα μας τα πει και ο Βασίλης Μότσης.
0: Ναι, σε λίγο, ναι. Έχουμε και το Αντωνέλη πάλι, ρε φίλε.
1: Αντωνέλη, ωραίο Grand Prix, δεν ξέρω, πρόλαβες να δεις τίποτα?
0: Πρόλαβα, εσύ πώς δεν πρόλαβα?
1: 30 γύρους, λέγαμε τώρα θα πέσει ο ένας πάνω στον άλλον, τώρα θα πέσει ο ένας πάνω στον άλλον. Τελικά τα κατάφεραν, δεν έπεσε ο ένας πάνω στον άλλον.
0: Ο Τζορτζ Ράσελ πάντως βγήκε απόξω.
1: Ναι, από τα αμάξι.
0: Από τα αμάξι βγήκε απόξω. Η Mercedes πήρε την νίκη, αλλά μεγάλωσε η διαφορά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, βλέπω Ράσελ. Αλλά κανονικά, όταν δίνουμε προβλέψεις, πρέπει να λέμε ο τάδε, εκτός και αν συμβεί κάτι απρόπτο και μείνει έξω.
1: Ξέρεις ποια πρόβλεψη πέσαμε πολύ έξω? Περιμέναμε βροχή, λέγαμε οι καιρικές συνθήκες. Τελικά βροχή περιμέναμε, βροχή δεν είδαμε.
0: Ναι.
1: Στον Καναδά, ενώ την περιμέναμε τη βροχή. Εμείς, η Μακλάρεν, η Κάντιλακ και η Άστον Μάρτιν, αυτοί μόνο περιμέναμε βροχή.
0: Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε βροχή, πολλά μονοθέσια δεν τερμάτισαν. Ναι. Δηλαδή πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Πόσα ήταν, 6-7.
1: Είχαμε αρκετά.
0: Είχαμε πάρα πολλά τα οποία δεν τερμάτισαν. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα μαζί μέχρι τις 7. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Sport για να πάρουμε μια γεύση από τον τέταρτο τελικό του handball μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.
2: Τροχίδου, Σεβδίλη, Φρέμοβιτς. Επιθετικό φάουλ.
0: Πάμε αλλιώς. Με ακούλπα, δικό μου λάθος. Έχουμε το Χατζηπαντελή, το Θοδωρή και εγώ έβαλα Άκιο Ακίμογλου. Τα μπέρδεψα όλα. Ναι, εγώ. Θοδωρή, είσαι εδώ μαζί μας?
3: Βεβαίως, εδώ είμαι. Εδώ είμαι, Χρήστο. Καλησπέρα.
0: Πήγα κατευθείαν στον Άκη από εκεί, αλλά δεν έχει σημασία. Δικά μας παιδιά όλα.
3: Έτσι, δικός μας είναι και αυτός. Λοιπόν, εδώ στο σπίτι του handball στην Θεσσαλονίκη έχουμε διανύσει 13 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Το σκόρ είναι 21-15. Προηγείται ο ΠΑΟΚ της ΑΕΚ. Έχει μια διαφορά 6 γκολ, την οποία κρατά εδώ από την αρχή του αγώνα. Εκεί κυμαίνεται η διαφορά μεταξύ των 4 και των 7 τερμάτων για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Απομένουν 17 λεπτά για να ολοκληρωθεί ο τελικός, ο τέταρτος τελικός της σειράς. Και όπως είπαμε και στις προηγούμενες συνδέσεις, ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση που κερδίζει κατακτά και το πρωτάθλημα, το double δηλαδή, εφόσον έχει κατακτήσει ήδη και το κύπελο. Και υπάρχει ήδη βεβαίως και το κύπελο εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του handball, όπως είπαμε, σε περίπτωση που κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση που κερδίσει η ΑΕΚ, θα κάνει το 2-2 στη σειρά και θα μεταφερθεί η σειρά σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει στην Αθήνα, αφού έχει η ΑΕΚ το πλεονέκτημα της έδρας. Ο ΠΑΟΚ με break κατάφερε να σπάσει την έδρα της ΑΕΚ στο προηγούμενο, το τρίτο παιχνίδι, να κάνει το 2-1. Και βεβαίως εδώ στο γήπεδο, στην Ίκρα, στο σπίτι του handball, γίνεται πανζουρισμός από χιλιάδες φίλους του ΠΑΟΚ που έχουν έρθει για να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχει πραγματικά σε ένα μικρό γήπεδο τέτοια ατμόσφαιρα, η οποία σαφέστατα είναι αυτή που και βοηθάει την ομάδα του ΠΑΟΚ, του δικεφάλου της Θεσσαλονίκης, αφού σήμερα αναμετρώνται στον τελικό οι δύο δικέφαλοι για πρώτη φορά η ΑΕΚ. Για 8η φορά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Η πικρή διακοπή υπήρχε γιατί οι δύο διαιτητές, ο Μιχάλης Τζαφερόπουλος και ο Κώστας Πατιός, πήγαν στο ΒΑΡ για να εξετάσουν αν υπάρχει γκολ ή όχι από πλευρά ΑΕΚ σε μια φάση που η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Στη συνέχεια
0: δεν ήταν έπιασε, όπως το είδαμε. Δεν ξέρω τι δώσανε. Αυτό δεν.
3: Αυτό δώσανε. Ναι, ναι.
0: Χτύπησε το δοκάρι πάνω, δεξί δοκάρι και γραμμή. Ωραία
3: ναι,
0: φάση.
3: Ναι. Το εξέτασαν. Δεν ήταν γκολ. Δεν πέρασε τη γραμμή και έτσι το σκορ είναι 21-14. Η διαφορά δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι στα 7 γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ και όχι στα 6. Είχε μετρήσει αρχικά το γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ. Και είναι και ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος θα κάνει ένα σούτ από μακριά τώρα με την Πρέμοβιτς. Αποκρούει η τερματοφύλακας η Μπαβαρέσκο της ομάδας της ΑΕΚ. Σούτ από μακριά για την ΑΕΚ τώρα από την Σαμολαδά. Άστοχο και αυτό. Οι βεβαιασμένες ενέργειες και είναι φυσικό και επόμενο σε ένα παιχνίδι που κρίνεται τίτλος να υπάρχουν και, και υπάρχει και το άγχος, να υπάρχουν και τα νεύρα, να υπάρχουν και τα λάθη από τις δύο πλευρές, περισσότερα όμως από την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία θα έλεγα ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έκανε πολλά και πεδαριώδη λάθη απέναντι στον ΠΑΟΚ, που και αυτός έκανε πολλά λάθη αλλά κυρίως στην επίθεση, προσπαθώντας δηλαδή να τρέξει. Σούτ από μακριά, γκολ για τον ΠΑΟΚ και την Αβραμίνα Σεβδίλη. Για έκτη χρονιά στην ομάδα του Δικεφάλου Θεσσαλονίκης, η Σεβδίλη πετυχαίνει το τέταρτο γκολ της σήμερα στον τελικό. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 22-14. Σούτ από την ΑΕΚ, η μπάλα δοκάρει και έξω. Ξαναπαίρνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Προσπαθούν να βγάλουν την επίθεση. Το φάουλ που θα γίνει πάνω στην Βραζιλιάνα, την Καρολίνα Άννα Γκόμες. Έλεγα ότι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, έπαιζε με δύο παίκτες λιγότερος και η ΑΕΚ πέτυχε μόνο ένα γκολ και ένα ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ουσιαστικά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι έπαιζε με δύο παίκτες παραπάνω η ομάδα της ΑΕΚ, να μειώσει διαφορά, να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Οπότε ο ΠΑΟΚ τώρα πλέον, καθώς απομένουν περίπου 4 λεπτά, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Θα έλεγα ότι βρίσκεται ήδη με το ένα πόδι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είμαστε ουσιαστικά 4 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη του αγώνα. Στην κερκίδα βεβαίως τα πανηγύρια έχουν ήδη στηθεί και περιμένουμε τη συνέχεια του αγώνα με τη διαφορά, επαναλαμβάνω, στα 8 γκολ και πλέον ισορροπία στο παιχνίδι, καθώς έχουν τελειώσει και οι δύο δίλεπτες αποβολές για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Να ξεκαθαρίσω δε ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα είχε 5 δίλεπτες αποβολές και καμία, γιατί ακριβώς η άμυνα που παίζει ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο σκληρή και βεβαίως αυτό έχει αποτρέψει σε πολλές περιπτώσεις γκολ. Από την άλλη πλευρά η άμυνα της ΑΕΚ είναι πιο χαλαρή και αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να σκοράρει αρκετά εύκολα γκολ, ειδικά με τα εξτρέμ και με τους πίβοτ. 27-19, μικρή διακοπή καθώς
0: πάμε και εμείς τότε σε ένα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε για τα τελευταία λεπτά. Θα μπούμε και στο πόλο γιατί έχουμε τελικό ανδρών. Ο Βασίλης Μότσης θα είναι σε λίγο μαζί μας.
4: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος.

0: Ενός για τις τέσσερις εποχές.
1: Α, είπα κι εγώ.
2: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons στις Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons.

0: Ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Εδώ είμαστε και πριν πάμε στο hardball για τα τελευταία πόσα είναι 3 λεπτά ακόμα να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Βασίλη Μότση, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Πόλο. Βασίλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Χρήστο και Νίκο και στους φίλους ακροατές Eraspor από το Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά, το Παπαστράτιο, όπου πριν από λίγο ξεκίνησε ο πρώτος τελικός της φετινής Water Polo League των ανδρών μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. 1-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός με γκολ του Νίκου Παπα-Νικολάου με γυριστό στα 7:43 πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Είναι ο δεύτερος ιστορικά τελικός μεταξύ των δύο ομάδων. Ενώ τώρα ο Ολυμπιακός χάνει επειδή σου παίκτη παραπάνω ο Γουάινμπεργκ αποκρούει το σουτ το οποίο έκανε ο Γιάννης Βουντούλης. Αλλά έχει ξανά την κατοχή έτσι και 9-18 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Κάποια από αυτά παίκτη παραπάνω. Έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο δεύτερο τελικό ιστορικά μεταξύ των δύο ομάδων. Και η δεύτερη σειρά τελικών, την προηγούμενη πριν από 15 χρόνια, την είχε πάρει ο Ολυμπιακός με 3-0 στις νίκες. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει κατακτήσει επιπλέον το
5: Βασίλη, θα μας τα πεις όλα αυτά σε λίγο, γιατί είμαστε στα τελευταία δύο λεπτά του πρωταθλήματος συνολικά.
6: Εντάξει.
5: Στο hardball, οπότε ο λόγος πρέπει να πάει στο Θοδωρή Χατζηπαντελή.
7: Όπου οι αναπληρωματικές του ΠΑΟΚ στον πάγο χορεύουν ήδη, έτσι. Κάπως απομένει 1,5 λεπτό για τη λήξη του αγώνα. 28-20 προηγείται του ο ΠΑΟΚ της ΑΕΚ. Το σκορ βεβαίως δεν γυρίζει. Και ο ΠΑΟΚ θα είναι πρωταθλητής και ταμπλούχος για την φετινή περίοδο. Η ΑΕΚ κάνει μία ακόμα επίθεση, καθώς η τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, η οποία έχει μπει, είναι Άρια Αλμέιδα, η δεύτερη τερματοφύλακας, αποκρούει. Σούτ από πλευράς ΠΑΟΚ τώρα από την Καρολίνα Ολζόβα από την Πολωνία, είναι άστοχο και αυτό, διαδικαστικού χαρακτήρα το τελευταίο λεπτό. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ πανηγυρίζει ο Δημήτρης Πελεκίδης για 8η χρονιά στην ομάδα του Δικεφάλου της Θεσσαλονίκης, στον πάγκο της ομάδας μαζί με τις παίκτριές του και όλους τους παράγοντες που βρίσκονται εκεί. Ο κόσμος, οι κερκίδες το ίδιο. Ο ΠΑΟΚ φεύγει με τρεις παίκτριες στην επίθεση. Γκολ το οποίο θα πετύχει η Έλενα η Κερνίδη. Είναι πρώτη σκόρα της ομάδας του ΠΑΟΚ. 29-20 απομένουν πλέον 30 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Οι παίκτες ΣΑΕΚ πάνε σε σετ παιχνίδι. Καταλαβαίνουν ότι πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα για κάτι περισσότερο. Οπότε σε λίγο θα ολοκληρωθεί ο αγώνας. 29-20 και ο ΠΑΟΚ θα είναι ο φετινός ταμπλούχος, κατακτώντας και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Η μπάλα είναι στα χέρια των παικτριών του ΠΑΟΚ που δεν κάνουν επίθεση. Οι παίκτριες αλληλοσυχαίνεται. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται σε 3 δευτερόλεπτα. 2-1 τέλος. Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής. Ελλάδος, οι γυναίκες του ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια βγάζουν ασπροπρόσωποι ιστορία του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο με το double και στο handball γυναικών με το double. Γυναίκες λοιπόν και στο ποδόσφαιρο και στο handball παίρνουν από 2 τίτλους και στα 100 χρόνια της ιστορίας του ΠΑΟΚ θα σηκώσουν ένα ακόμα κύπελο σε λίγο εδώ στο σπίτι του handball, στο κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας, όπου βεβαίως σε λίγο θα στηθεί η εξέδρα για να γίνει και η τελετή της απονομής του κυπέλου στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να αντισταθεί από την αρχή του αγώνα. Είχε μια διαφορά κοντά στα 5 με 6 γκολ η ομάδα του ΠΑΟΚ και κατάφερε να την κρατήσει μέχρι και το τέλος και μάλιστα να την ανεβάσει στα 9 γκολ. Τελικό σκορ ΠΑΟΚ ΑΕΚ 29-20, συμπληρώνει 3 νίκες ο ΠΑΟΚ έναντι μία στη ΑΕΚ και κατακτά τον τίτλο. Για την ώρα θα σας αφήσω,
5: ναι,
7: γιατί θα

0: προσπαθήσω να κατέβω επειδή είμαι στην κερκίδα στα θεωρία τα δημοσιογραφικά, να κατέβω για να φέρω κάποιον,
1: ναι,
0: να φέρω κάποιον εδώ.
1: Πολύ ωραία.
0: Βέβαια το μικρόφωνο, Χρήστο μου, είναι ένα, οπότε εγώ θα κάνω την εισαγωγή και την κουβέντα θα την κάνεις μαζί του εσύ.
1: Μια χαρά.
0: Πάω λοιπόν να δω ποιο μπορώ να φέρω και τα λέμε σε λίγο.
1: Έγινε, ευχαριστούμε τον Θοδωρή Χατζιπαντελή. Εμείς για την ώρα, Νίκο, να πάμε στο πόλο. Ξέρεις, προσπαθούσα να θυμηθώ, γιατί ήμασταν με τον Βασίλη Μότσι, Βασίλη, τότε τον προηγούμενο Φεβρουάριο, σε εκείνο το φοβερό τελικό που είχε γίνει στο κύπελο, με τον γκολ του Γενιδουνιά στο τέλος, 13-12, ένα φανταστικό παιχνίδι.
2: Φανταστικό παιχνίδι, ισχύει, που είχε γίνει στο κολυμπητήριο της Βάρης.
1: Σωστά.
2: Αυτός ο τελικός του κυπέλου, όπου ο Παναθηναϊκός άγγιξε έτσι την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην ιστορία του στο πόλο. Έτσι, δεν τα κατάφερε εν τέλει, γιατί ο Ολυμπιακός, γιατί είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με 12-11 και ο Ολυμπιακός με 2 γκολ στο φινάλε εκείνου του τελικού που πήρε το τρόπαιο. Ήταν το match το οποίο η πράσινη ήταν πιο ανταγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό σε σχέση με τα άλλα δύο που ακολούθησε για το πρωτάθλημα. Έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 14-8 στο Παπαστράτιο και με 14-10 στο Σεράφιο. Τώρα προηγείται 2-0 η ομάδα του Δημήτρη Μάτζη. Με το δεύτερο γκολ ήταν το Γκιουβέτσι στα 6-43. Παίζει πολύ καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός και έχει το Γουάιμπερ, τον τερματοφύλακά του, σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι. Ο Γουάιμπερ, κορυφαίος τερματοφύλακας του τουρνουά. Αλλά ο Γενιδουνιάς σκοράρει ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ με σούτ από το κέντρο της περιφέρειας ψηλά στην αριστερή γωνία του Γουάιμπερκ, για να μειώσει σε 2-1, 3-23 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Μάλλον θα αφήνω να τα λέει, να τα ακούτε από το μικρόφωνο, το μεγάλο.
1: Είναι αρκετά δυνατό, ναι.
2: Είναι αρκετά, γιατί είμαι ακριβώς δίπλα. Πραγματικά είμαι ακριβώς δίπλα, εντάξει. Κόσμο δεν έχει τόσο πολύ πάντως. Είναι η καθημερινή, εντάξει. Υπάρχουν κάποιοι οργανωμένοι, αρκετοί και νεαροί σε ηλικία, φίλοι του Ολυμπιακού. Να πω ότι στο κολυμπητήριο πρέπει να είναι περίπου 500 φίλαθλοι, κάπου εκεί. Όχι ότι είναι λίγοι, αλλά θα μπορούσαν και περισσότεροι, έτσι αυτό θέλω να πω. 1-2 είναι το σκορ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον πρώτο τελικό της φετινής Water Polo League, σε μια σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Η ομάδα που θα φτάσει σε αυτές παίρνει προφανώς το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός στοχεύει στο 14ο συνεχόμενο, 39ο συνολικά, ο Παναθηναϊκός στο πρώτο του. Και όποια ομάδα κατακτήσει το πρωτάθλημα θα πάρει και, την απευθείας πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Ενώ σκουμπάκι τώρα έχει την μπάλα στα χέρια, θα δώσει τον Κουρούβανη. Εκείνος θα στάρει στο δοκάρι του Τζορτζάτου. Το rebound θα το πάρει ο Άγγελ, κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. 1-2 το σκορ, επαναλαμβάνω, ακόμα 2-50 για το τέλος του οκταλέπτου. Με τον Δήμου να έχει την μπάλα και να κολυμπά μαζί της. Ακόμη 15 δευτερόλεπτα για τους Ερυθρόλευκους. Θα δώσει τον Ζάλαγκη και θα πάρει ξανά την μπάλα στα χέρια ο Τάκης Δήμος στο κέντρο της περιφέρειας. Αλλάζει ξανά με τον Ούγκρο, τον αριστερόχειρα, τον Γκέργο Ζάλαγκη. Προσποίηση τώρα από τον Δήμο, σουτ και κόρνερ, το οποίο παραχωρεί ο Γουάιμπερκ. Νέα 18 δευτερόλεπτα λοιπόν για τον Ολυμπιακό. 2-29 πριν τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Ο Άγγιαλ θα δώσει στον Δήμο. Ο Δήμο κρατά στο κέντρο της περιφέρειας. Δίπλα του στον Άγγιαλ, εκείνος θα κάνει τις προσποιήσεις, θα περάσει την μπάλα στον Παπα-Νικολάου, τουλάχιστον προσπάθησε να το κάνει, αλλά πέσαν 4 παίκτες του Παναθηναϊκού για να κλέψουν την μπάλα και τα κατάφεραν. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-2. Να πω ότι οι αγώνες, η τελική θα είναι 2 μέρες, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, ή 3 αν χρειαστεί, Τέταρτος θα γίνει Δευτέρα και Πέμπτος μετά την Τετάρτη, διότι ακολούθως υπάρχει τον Ολυμπιακό κιόλας η συμμετοχή στο Final Four του Champions League που θα γίνει στη Μάλτα για πρώτη φορά των ανδρών και των γυναικών μαζί από τις 10 μέχρι και τις 13 Ιουνίου. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει από πολύ. Έχει επίσης παίχτη παραπάνω, δηλαδή ο Σκουμπάκης θα δώσει τον Γιουβέτσι. Εκείνος αλλάζει πλευρά για τον Χαλιβόπουλο που παίζει δίπλα του για τον Κουρούβανη. Ο Κουρούβανης στον Γιουβέτσι κάνει εκείνο το σούτ, αποκρούει ο Τζορτζάτος. Θα πάρει το rebound ο Αλβέρτης, θα σουτάρει, η μπάλα είναι έξω από τον μπλοκ που έβγαλε ο Άγγιαλ. Κατοχή λοιπόν για τον Ολυμπιακό. 1,5 λεπτό ακόμη για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί να έχει το προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βγάλει μια κόντρα από τα δεξιά της επίθεσης με τον Γκίλα, ο οποίος επιστρέφει στην ενεργό δράση μετά από διάστημα περίπου 1,5 μήνα. Δεν είχε αγωνιστεί καθόλου μετά τις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας για τα προκριματικά του World Cup.
1: Λοιπόν, θα πάρει Βασίλη,
2: τώρα την μπάλα και θα σκοράρει. Απλά να πω 2-2, 1-8 πριν το τέλος του δάλεπτου.
1: Ωραία, θα επιστρέψουμε σε σένα. Πάμε στο Θοδωρή Χατζηπαντελή, γιατί έχει προσκεκλημένο μαζί του.
0: Βεβαίως, βεβαίως, έχω εδώ δίπλα μου τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Δημήτρη Πελεκίδη. Κατακτά ένα ακόμα τρόπαιο. Χρήστο θα κάνει την κουβέντα μαζί του. Εγώ θα του κάνω την πρώτη ερώτηση. Ένας ακόμα τίτλος, ένα ακόμη πανηγύρι για τις γυναίκες που βγάζουν ασπροπρόσωπο τον ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια. Σ' ακούμε.
3: Τεράστια προσπάθεια. Μεγάλη χρονιά, δύσκολη χρονιά, απαιτητική. Πάρα πολλά μάτς. Σε 22 μέρες έχουμε κληθεί να παίξουμε 7 τελικούς. Τα κορίτσια έχουν βγάλει τρομερή προσωπικότητα στο γήπεδο. Νομίζω ότι αποδείξαμε στους τελικούς δικαιότατα, το δείχνει και το σημερινό μάτς. Φυσικά αξίζουν τεράστια μπράβο στην ομάδα της ΑΕΚ και στον Βίρονα τον Παπαδόπουλο. Κάναν μια μεγάλη προσπάθεια. Ανεβάσαν το επίπεδο γενικότερα του γυναικείου handball. Η μέρα σήμερα είναι αποκλειστικά στα κορίτσια, τους αξίζουν πάρα πολλά μπράβο. Και συνεχίζουμε. Εμείς τρεφόμαστε από αυτό και τρεφόμαστε βασικά από τον κόσμο που ήρθε εδώ σήμερα να πανηγυρίσει μαζί μας. Και έτσι θέλουμε να είναι κάθε φορά.
1: Ο ΠΑΟΚ, καλησπέρα και από εμάς. Συγχαρητήρια από το στούντιο.
4: Καλησπέρα κύριε Πελεκίδη, πολλά συγχαρητήρια.
1: Ο ΠΑΟΚ κάνει μια δυναστεία, κύριε Πελεκίδη. Έχει φτάσει πια στα, αν δεν κάνω λάθος, 7 πρωταθλήματα, 8 κύπελα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι
3: και
1: γίνεται καλά εκεί. Και, ναι, okay, και το Super Cup, σωστά. Είναι τόσο καλύτερη η ομάδα του ΠΑΟΚ πλέον από τις υπόλοιπες? Γιατί θέλω να πω ότι στους τελικούς είδαμε ότι και τον ένα που έχασε τον έχασε στην παράταση.
3: Όλες οι ομάδες είναι καλές. Εμείς είμαστε σε αυτή τη λογική. Η ομάδα δουλεύει επαγγελματικά. Εγώ είμαι από το 18 στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Τίποτα δεν έχει γίνει στην τύχη. Η ομάδα έχει συνέπεια καθημερινά στο γήπεδο και αυτό σίγουρα μας δημιουργεί πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές ευθύνες φυσικά, και μας δίνει και τη δυνατότητα να μπορούμε να είμαστε κάθε μέρα καλοί και να μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Καλώς ή κακώς είμαστε μια ομάδα που πάντοτε κυνηγάμε τους τίτλους, οπότε τρεφόμαστε από αυτούς. Στα κορίτσια μπαίνει στο DNA τους ο πρωταθλητισμός και φανταστείτε κιόλας ότι την προηγούμενη χρονιά κάναμε μια ανανέωση στην ομάδα. Η ομάδα έμεινε άτιτλη. Συνειδητά έγινε όλη αυτή η αλλαγή. Βέβαια, παίξαμε πάλι τους τελικούς. Πάλι ήμασταν ανταγωνιστικοί. Και φέτος επανήλθαμε πάλι και έχουμε κατακτήσει τον double.
1: Να καταλάβω δηλαδή ότι αυτή η ομάδα είναι έτοιμη και για την επόμενη χρονιά ή θα γίνουν σοβαρές αλλαγές?
3: Η ομάδα πάντοτε είναι έτοιμη για την επόμενη χρονιά. Πάντα υπάρχουν προσαφαιρέσεις με σκοπό η ομάδα να βελτιωθεί. Από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά.
3: Και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, το θριαμβευτή, το Δημήτρη Πελεκίδη. Ο ΠΑΟΚ, εγώ είδα ότι και στους 4 τελικούς, επειδή έτυχε να είμαστε εδώ στο στούντιο, δεν το παίζω ειδικό του χάντμπολ και δεν είμαι, δηλαδή δεν έχω ιδέα, αλλά έβλεπα, ξέρεις, τα αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε εύκολα τα παιχνίδια που ήταν να κερδίσει, δηλαδή με κάποια γκολ διαφορά, και το ένα το έχασε στην παράταση, και γι' αυτό την ερώτηση, προφανώς είναι καλή η ομάδα ΙΑ και προφανώς δεν είναι και πολύ εύκολο να κατακτάς πρωταθλήματα, έτσι.
4: Και ο ΠΑΟΚ double, έτσι, να το θυμίσουμε.
1: Και, ναι, double, 8 κύπελα και 7 πρωταθλήματα. Ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες στα πρωταθλήματα πρώτη είναι η Αναγέννηση Άρτας, η οποία έχει 12, μια ομάδα την οποία την έχουμε συνδέσει με το handball. Αναμφισβήτητα έφτασε την ομάδα της Νέας Ιωνίας ο ΠΑΟΚ με τις 7 κατακτήσεις στη δεύτερη θέση και υπάρχει και συνέχεια προφανώς. Λοιπόν, να μας πει και ο Βασίλης, είδα Βασίλη από το 0-2 πήγε στο 3-2, τελείωσε,
2: ναι,
1: η πρώτη περίοδος.
2: Ένα σερί τριών γκολ αναπάτη τον Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Είχε μειώσει γενιδουνιά στα 29, όπως είχαμε ακούσει. Ο Γκίλας είχε κάνει το 2-2 στα 1-8. Και στα 29 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου οκταλέπτου, ο Παπαναστασίου στην κόντρα έκανε το 3-2 για τον Ολυμπιακό. Είχε προηγηθεί 2-0 ο Μανέκος. Απάντησε με 3 γκολ ο Ολυμπιακός. Και αυτό ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου οκταλέπτου. Έτσι είχε προηγηθεί ο Παναμέκος με 2 γκολ από Παπα-Νικολάου και Κιουβέτση.
1: Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Ήθελα να σου πω ότι σήμερα κάθισα το πρωί για να δω το after party της Manchester City. Το βρήκα στο διαδίκτυο, στο YouTube, ας πούμε, 50 λεπτάκια.
4: 50 λεπτάκια.
1: Το after party, τι ήτανε? Αυτοί κάνανε κάποιες τελετές μες στο γήπεδο στο παιχνίδι με την Aston Villa. Υπήρχε πολύ συγκινησιακή ατμόσφαιρα. Υπήρχε αυτό που κάνουν οι Ισπανοί ένθεν και ένθεν, αυτή την αψίδα και χειροκροτούν όταν βγήκε ο Μπερνάρντο Σίλβα και ο Τζον Στόουνς, οι δύο παίκτες που αποχωρούν. πολύ σημαντική, συγκινημένη και οι δύο κλάμα, και βέβαια για τον Πεπ Γκουαρδιόλα που ήταν το βασικό κομμάτι, έτσι, η αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα, γι' αυτό ήταν τόσο συναισθηματικός ο αγώνας, ο οποίος αποχαιρέτησε όλο τον κόσμο. Αλλά το after party έγινε σε μια περιοχή που ήταν 19.000 άνθρωποι, σαν πλατεία κάτι, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι.
4: Ωραία.
1: Αυτό.
4: Ένας χώρος. Ένας χώρος, εξωτερικός χώρος
1: όπου
4: μεγάλος.
1: Εμφανίστηκε η αντρική ομάδα σε ένα ανοιχτό πούλμαν στην άκρη της σκηνής και πάρκαρε το πούλμαν, και στην άλλη η γυναικεία ομάδα της City. Το πιο ωραίο ήταν ότι εμφανίστηκαν τα, όχι τα 20, ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει πάρει 20 τρόπαια. Νομίζω ότι εμφανίστηκαν όλα, αλλά τα περισσότερα, όπου τα κουβάλαγε ένας παίχτης. Αλλά όχι μόνο παίχτες της νυν ομάδες.
4: Και της και προηγούμενων ομάδων.
1: Δηλαδή εμφανίστηκε ο Βενσάν Κομπανί, ο προπονητής της Μπάγερν, ο οποίος ήταν αρχηγός της City. Ο προηγούμενος, ο Βραζιλιάνος, ο Φερναντίνιο, που επίσης ήταν αρχηγός. Ο Έντερσον, ο τερματοφύλακας, ο Βραζιλιάνος, που παίζει πια στην Τουρκία. Και δόθηκε και σε όλο το επιτελείο του Γκουαρδιόλα να κουβαλήσουν. Όλοι όσοι κουβάλισαν τα τρόπαια είχαν μια σχέση
4: με την ομάδα,
1: με τον τελικό, και με τον τελικό το συγκεκριμένο που είχαν, ή το πρωτάθλημα, είχαν παίξει κάποιο σοβαρό ρόλο. Και το είχαν φτιάξει τόσο ωραίο που όταν στο τέλος, ας πούμε, βγήκε ο Γκουαρδιόλα, okay, υπήρχε αποθέωση, ευχαριστούμε από εδώ και από εκεί, ήταν... αυτό το οποίο ήταν, του δείξανε δύο μηνύματα στην οθόνη, και ο ένας που μίλησε στον Πεπ ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν.
4: Αυτά είναι.
1: Το οποίο ήταν καταπληκτικό, είναι. Γιατί πραγματικά, αν ισχύει αυτό που είπε ο Πεπ, είναι συγκλονιστικό. Ο Μάικλ Τζόρνταν λοιπόν στο βίντεο είπε συγχαρητήρια, ελπίζω να απολαύσεις την αποχώρησή σου, την σύνταξή σου, δεν είναι σύνταξη ακριβώς, ξέρεις, το χρόνο που θα έχεις. Και επειδή παίζει γκολφ ο Γκουαρδιόλα, του είπε και μια έκφραση αμερικάνικη, δηλαδή που κάτι με τις ευθείες είναι, τέλος πάντων, να απολαύσει τους αγώνες. Και ο Γκουαρδιόλα δεν το πίστευε, κράταγε το κεφάλι του και λέει, πραγματικά δεν ήξερε ότι με ξέρει ο Τζόρνταν. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουν βρεθεί.
4: Εντάξει.
1: Ο Τζόρνταν αναγνώρισε έναν μεγάλο του ποδοσφαίρου, έναν θρύλο του ποδοσφαίρου, γιατί ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει προσφέρει στο άθλημα πολλά πράγματα. Το αναγνώρισε αυτό και έστειλε, δέχτηκε, ο ίδιος πήρε την πρωτοβουλία. Αυτό δεν διευκρινίστηκε, αλλά σε κάθε περίπτωση έκανε μια δήλωση για το Γκουαρδιόλα.
4: Τώρα να σου εύχεται ο Μάικλ Τζόρνταν.
1: Εντάξει.
4: Δεν νομίζω ότι τη σηκώνει η συζήτηση.
1: Υπήρχε και ένας τελικός παίκτης του γκολφ, αλλά αυτόν τον γνώρισε ο Γκουαρδιόλα. Ήτανε φίλοι, ρε παιδί μου, εννοώς που λέγεται Tom Fleetwood. Εγώ δεν τον ξέρω γιατί δεν παρακολουθώ τον γκολφ.
4: Το
1: ο οποίος είπε πάρα πολλά.
4: Το μοναδικό που ξέρω από τον γκολφ είναι ο Tiger Woods. Εγώ δεν ξέρω.
1: Ναι, ούτε εγώ. Εντάξει, δεν. Και μετά ο Νόελ Γκάλαχερ, βέβαια, ο τραγουδιστής των Oasis, ένας από τους πιο γνωστούς φανατικούς οπαδούς της Manchester City, ανέβηκε και του απένιμε τον Γκουαρδιόλα, ας πούμε, μια τιμητική πλακέτα, και στο τέλος σου λέει, σου έχω μια έκπληξη, και του λέει, κοίτα πίσω, και ήταν το αγαπημένο του συγκρότημα από την Καταλωνία.
4: Ορίστε.
1: Έχει ένα συγκρότημα, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, που ήταν ωραίο, έπαιζε δηλαδή ωραία μουσική. Και τρελάθηκε ο Κωνδύ, αλλά δεν το πίστευε. Ήταν μια υπέροχη γιορτή για να αναγνωρίσουν έναν άνθρωπο που όμως πραγματικά τους άλλαξε την ιστορία. Έτσι. Δηλαδή η Manchester City, από εκεί που ήταν στην αφάνεια, παρά την ιστορικότητα που έχουν όλες οι ομάδες στην Αγγλία, πέρασε μια χρυσή εποχή με τον Pep Guardiola, μια δεκαετία, έγινε παγκόσμια δύναμη, πήρε 6 πρωταθλήματα, ένα Champions League, 3 κύπελα, 5 League Cup, εκτός από τα μικρά Community Shield και λοιπά, ένα παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Τα πήρε όλα από εκεί που ήταν μια μεσαία ομάδα, που μάλιστα μέχρι πριν 20 χρόνια ήταν στην τρίτη κατηγορία και ανέβαινε στη δεύτερη, ίσως ζότανε και λοιπά. Οπότε καταλαβαίνεις τι έγινε.
4: Μετά τον Μπεπ, τι?
1: Μ' αρέσκα. Εντάξει, έχει αποφασιστεί τι θα γίνει. Τώρα είναι πολύ δύσκολο να κάποιος να μπει στα παπούτσια που λέμε ενός τέτοιου προπονητή, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Δεν αφήνει καμένη γη, αυτό να το πούμε.
4: Έλαση.
1: Γιατί υπάρχουν μεγάλοι προπονητές, δεν θέλω να πω για το Μουρίνιο και άλλους, οι οποίοι όταν φεύγουν από κάπου αφήνουν καμένη γη. Ο Πέπ έχει αφήσει στρωμένη ομάδα με καλούς παίκτες σε καλή ηλικία, παρότι φεύγουν ο Μπερνάρντο Σίλβα και ο Τζον Στόουνς, οι οποίοι έχουν πολλά.
4: Από εδώ το πας, από εκεί το φέρνεις. Μία ή θα μας πεις για τον Μουρίνιο ή θα μας πεις για τη Ρεάλ.
1: Έχω και άλλα να σου πω, περίμενε. Δεν ξέρω αν έχουμε, θα μου πει ο Αλέξανδρος τον Θοδωρή στη γραμμή. Όχι, έχει πάει κάτω. Α, ωραία. Είναι μαζί για να μας δώσει... Θα πάμε στο Βασίλη, γίνεται ωραία μάχη, στο γκολ είναι το πόλο, αλλά θέλουμε να ακούσουμε από το Θοδωρή την απονομή στον ΠΑΟΚ του Κυπέλου. Οπότε, Θοδωρή, έχεις το λόγο. Μας ακούει ο Θοδωρής?
0: Εδώ, εγώ μιλάω, έτσι,
1: ναι, Χρήστο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Εδώ, λοιπόν, ετοιμάζονται οι παίκτριες του ΠΑΟΚ και ο προπονητής που τον ακούσαμε πριν από λίγο να σηκώσουν το κύπελο του πρωταθλητή. Η Β' Κορίτσια και ο προπονητής και όλοι οι παράγοντες φόρεσαν την μπλούζα του Νταμπλούχου, έτσι που φαίνεται, για να γίνει η απονομή. Παίρνουν τα μετάλλια τους. Πριν από λίγο δόθηκαν και τα μετάλλια, τα αργυρά, στην ομάδα, στις παίκτρες της ΑΕΚ που τώρα αποχώρησαν στα αποδυτήρια, αφού έβγαλαν και αυτές τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Και βεβαίως τώρα οι παίκτριες του ΠΑΟΚ παίρνουν τα μετάλλια τους και σε λίγο θα σηκώσουν και το κύπελο του πρωταθλήματος. Κάνοντας break, επαναλαμβάνω, στην ΑΕΚ στο τρίτο παιχνίδι και σε αυτό έδειξαν την ανωτερότητά τους. Βέβαια, αν δει κάποιος τη σειρά όλων των αγώνων με την ΑΕΚ, παρότι η ΑΕΚ είχε το πλεονέκτημα της έδρας, οι νίκες του ΠΑΟΚ ήταν πιο εύκολες. Της ΑΕΚ ήρθε στην παράταση, θέλω να πω, ότι έδειξε από την αρχή στη σειρά των τελικών ο ΠΑΟΚ ότι μπορεί να τα καταφέρει και να κάνει το double, παρότι ήταν με μειονέκτημα έδρας και τελικά τα κατάφερε. Και αφού ολοκληρώθηκαν οι απονομές των μεταλλίων, θα δοθεί.
1: Ακούμε
0: τώρα
1: και τα ονόματα των κοριτσιών από τα μεγάφωνα, βλέπουμε και στα πλάνα τηλεόρασης πολλή συγκίνηση από τα κορίτσια που τα δείχνει στα κοντινά. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι πάρα πολύ σημαντική και θέλουμε να σε ακούσουμε στην απονομή του κυπέλου.
0: Έχουν εξοπλιστεί τα κορίτσια με καραμούζες, με αυτά που πετάνε, ξέρεις, τα βεγγαλικά, τα κομφετί. Έχουν πάρει όλα από αυτά. Δεν χρειάζεται να βγουν από κάποιο μηχάνημα. Θα τα ρίξουν οι ίδιες οι παίκτριες σε λίγο, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία με τα ονόματα και δοθεί το κύπελο στην αρχηγό της ομάδας του ΠΑΟΚ. Έχω ζητήσει σε λίγο να μας φέρουν και μία από τις παίκτριες της ομάδας του ΠΑΟΚ και αυτό θα γίνει για να ολοκληρώσουμε και τη σύνδεσή μας εδώ με το πρωτάθλημα το οποίο παίρνει η ομάδα του ΠΑΟΚ, το double δηλαδή, αφού είχε κατακτήσει και το κύπελο. Μια απόλυτα επιτυχημένη χρονιά για την γυναικεία ομάδα handball του ΠΑΟΚ. Όλα έτοιμα λοιπόν για να δοθεί και το κύπελο στις παίκτριες του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι όλα είναι έτοιμα και σε λίγο θα δοθεί και το κύπελο στην αρχηγό του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε τα διαδικαστικά να ολοκληρωθούν. Για να υπάρξει, να δοθεί το κύπελο.
1: Είδαμε και ένα πανό που έλεγε Κλέο Ζης για τον δολοφονημένο, έτσι,
0: ναι, το πανό,
1: ο παδό του ΠΑΟΚ, τον Κλεωμένη.
0: Ναι. Μπροστά στο εκεί που έχει στηθεί η εξέδρα και όλα είναι έτοιμα για να δοθεί το κύπελο τώρα στην αρχηγό του ΠΑΟΚ και μαζί με τις υπόλοιπες παίκτριες να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μια απόλυτα επιτυχημένη χρονιά, όπως είπα και νωρίτερα, και το κύπελο τώρα με το 1-2-3 από τις παίκτριες, ενώ ανάβουν και τα βεγγαλικά εδώ στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του handball. Ο ΠΑΟΚ θα σηκώσει το κύπελο του πρωταθλητή μετά από αυτό του κυπέλου και θα το πανηγυρίσουν οι παίκτριές του το προπονητικό team, όλοι οι παράγοντες αλλά και οι χιλιάδες φίλαθλοι που βρίσκονται, επαναλαμβάνω, στις κερκίδες και δημιούργησαν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, πρωταθλήτριες 2025-26, τα κορίτσια του. Ευχαριστούμε τον Θοδωρή, θα σε ακούσουμε και σε λίγο.
0: Θα προσπαθήσω να έχω και μια παίκτρια,
1: εντάξει,
0: για να ολοκληρώσουμε.
1: Πάμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και γίνεται ωραίο μάτς στο Πόλο. Ο Βασίλης Μότσης έχει το λόγο.
2: 2 και 19 πριν τον ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός προηγείται 5-4 του Παναθηναϊκού. Ερυθρόλευκοι είχαν κάνει το 4-2 με τον Νικολαίδη. Μια ωραία προσπάθεια από τα 2 μέτρα στα 5 και 59 πριν το ημίχρονο. Τώρα εντωμεταξύ κερδίζει ξανά αποβολή στην επίθεση του Παναθηναϊκός, που σκόραρε το 4-3 και το 4-4 σε αυτή τη συνθήκη, στον παίκτη παραπάνω δηλαδή. Αρχικά με τον Κουρούβανη στα 5 και 28 και στη συνέχεια με τον Κοπελιάδη. Ενώ τώρα και πάλι σοφαρίζει ο Κιουβέτσης. Ο Κοπελιάδης είχε κάνει το 4-4 στον παίκτη παραπάνω στο 3-41. Έκανε ο Κώστας Κάκαρης μετά από ασίστ του Παπαναστασίου το 5-4 για τον Ολυμπιακό. Επίσης επίθεση παίκτη παραπάνω για τους Ερυθρόλευκους στα 2 και 25. Και τώρα 1 και 58 πριν το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει στον πρώτο τελικό που εξελίσσεται σε ντέρμπι σε 5-5 τον Ολυμπιακό με σκόρε τον Κωνσταντίνο Κιουβέτση. Και πάλι, όπως είπα, σε επίθεση παίκτη παραπάνω, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε κακό ποσοστό στις πρώτες επιθέσεις σε αυτό το τομέα. Έχει σκοράρει 3 γκολ εκμεταλλευόμενες αποβολές που κερδίζει στις 3 τελευταίες του επιθέσεις. Και τώρα στο προσκήνιο είναι ο Ολυμπιακός με τον Γκέργο Ζάλαγκη να έχει μπροστά τον Κιουβέτσι. Περνά στον Δήμο, ο οποίος κερδίζει ένα φάουλ από τον Κοπελιάδη. Ο Δήμου, ο οποίος το χωρεί ένα ακόμη φάουλ από τον Νίκο Κοπελιάδη, θα δώσει αρκετά πιο πίσω προς τον αρχηγό του Ολυμπιακού, του Δίνου Γενιδουνιά. Αποβολή σφυρίζει ο ένας από των δύο διαιτητών, ο Γιώργος Πολυχρονόπουλος, στα 2 μέτρα. Την κέρδισε ο Κάκαρης, έτσι και ο Ολυμπιακός τώρα έχει επίθεση με παίκτη παραπάνω. Ο Ζάλαγκη κάνει τις προσποιήσεις, θα περάσει τον Παπαναστασίου εκείνος δίπλα του για τον Δήμο, ο οποίος θα σκοράρει, θα κάνει το 6-5 για τον Ολυμπιακό. 1 και 26 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Σε αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο παρακολουθούμε στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά, το Παπαστάδιο. Ο Ολυμπιακός είδε τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του αγώνα, προηγείται 2-0. Με ένα σερί 4 γκολ προηγήθηκε 4-2 στα 5,5 λεπτά, όπως είπα πριν το ημίχρονο. Είχε κάνει το 3-2 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου ο Ολυμπιακός. Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός απάντησε με ένα δικό του 2-0 για να ισοφαρίσει σε 4-4. Ισοφάρισε και σε 5-5. Τώρα ξανά το προβάδισμα για τον Ολυμπιακό με 6-5 με τον γκολ από τον Τάκη Δήμο σε επίθεση παίκτη παραπάνω.
1: Το ταμπλό δείχνει 7-5. Δεν ξέρω αν κάνει λάθος. 6-5. Είδες. Αυτό που έχουμε το τηλεοπτικό μας έδειχνε 7-5.
2: Ναι, γιατί εγώ το ταμπλό βλέπω κανονικά 6-5. Αλλά όντως 6-5.
4: Βασίλη, πάνε να μας μπερδέψουν.
1: Ναι, στο. Το βλέπουμε τηλεοπτικά εμείς και είχε μπει λάθος.
2: Από το Μέγκα, έτσι. Τα μάτς που είναι γηπεδούχος Ολυμπιακός να δείτε από το Μέγκα, τα άλλα από την RTO Sport, αυτά που είναι γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός. Αποβολή και πάλι κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Ο Κοπελιάδης αλλάζει με τον Παπασιφάκη, εκείνος βγάζει τον Κιουβέτσι που θα σουτάρει στο δοκάρι από το κέντρο της περιφέρειας. Προσπάθησε ο Παπα-Νικολάου με ένα τάπ στην μπάλα να τη σπρώξει στα δίχτυα του Τζορτζάτου, αλλά δεν έδωσε δυνατή πορεία στην μπάλα. Έτσι λοιπόν κατέληξε αυτή στα χέρια του Τζορτζάτου, του τερματοφύλακα δηλαδή του Ολυμπιακού. Ακόμη 35 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παπαναστασίου υποδέχεται την μπάλα από τον Τζορτζάτο, αφήνει στο Ζάλαγκη, εκείνος σουτάρει πάνω στο Γουάινμπερκ, πήρε πορεία προς το κέντρο της εστίας η μπάλα, απέκρουσε με ευκολία ο Άντριαν Γουάινμπερκ, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, που έχει στη διάθεσή του όλο τον χρόνο που υπολείπεται για το φινάλε του ημιχρόνου. Τώρα 10 δευτερόλεπτα, ο Παπασιφάκης στο κέντρο της πισίνας θα προσπαθήσει να βγάλει στον Κιουβέτσι που είχε κάνει κίνηση στην πλάτη του Παπαναστασίου. Ήταν δυνατή όμως η πάσα από τον Παπασιφάκη. Ο Ζάλαγκη θα σουτάρει πίσω από το κέντρο της πισίνας. Η μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Γουάινμπερκ. Έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 6-5. 4-2.
1: Έπεσε πάνω στις 8. Οπότε πρέπει εδώ να διακόψουμε, Βασίλη. Αλλά σε ακούσαμε. 6-5. Σε λίγο θα σε ακούσουμε και
4: πάλι. Θα σε ακούσουμε και στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, ραδιοεφημερίδα με το
4: Θάνο
1: Μπλούνα. Και θα ακούσετε και ρεπορτάζ από το Χάντμπολ και το Πόλο. Να είστε καλά.
4: Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Hera Sport 101,8.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
8: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
7: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
8: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
7: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Ακούτε Ερασπορ.

0: 6 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, έχουμε μάλλον την ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός της έναρξης της συνεργασίας με τον Γιάκοπ Νέστρουπ, τον Δανό προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως το 2028. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας, ο πρώτος τελικός της Water Polo League Ανδρών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ενώ πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ πήρε το double, νίκησε στο πρωτάθλημα handball γυναικών την ΑΕΚ με 29-20 και έκανε το 3-1 στη σειρά των αγώνων. Πήρε λοιπόν το πρωτάθλημα, έχει ήδη κατακτήσει και το κύπελο. Πήρε λοιπόν η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ το double στο handball γυναικών. Θα πάμε αμέσως στο κλειστό της Μίκρας, θα δώσουμε το λόγο στο Θόδωρο Χατζηπαντελή. Πριν όμως από αυτό, να πούμε ότι στη ρύθμιση των ήχων μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής έχει η Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο είναι ο Θάνος Μπλούνας και δίνουμε αμέσως το λόγο στο Θόδωρο Χατζηπαντελή.
1: Εδώ λοιπόν και πάλι στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του handball, στο κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας, μια τελευταία σύνδεση για να μιλήσουμε μετά τον προπονητή, τον Δημήτρη τον Μπελεκίδη, και με την τερματοφύλακα της ομάδας του ΠΑΟΚ, την Εμμανουέλα Τσικνάκη, 7η χρονιά στην ομάδα του Δικεφάλου. Καλησπέρα καταρχήν, θα σου δώσω την κάσκα για να μιλήσεις τώρα εσύ. Αλλά θέλω να πω ότι η ομάδα του handball του ΠΑΟΚ έβγαλε ασπροπρόσωπη την ιστορία του ΠΑΟΚ έτσι στα 100 χρόνια. Σ' ακούμε.
2: Ο σκοπός ήταν αυτός, στα 100 χρόνια να παρουσιαστούμε έτοιμες, να διεκδικήσουμε τίτλους ξανά. Νομίζω το καταφέραμε στο 100%. Θέλω να αφιερώσουμε αυτό το double στα παιδιά που χάθηκαν άδικα στη Ρουμανία και στον Κλεωμένη. Τους ανήκει στον κόσμο που ήταν εξαιρετικός σήμερα και μας βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω αυτός έκανε το παιχνίδι εύκολο για μας σχετικά σήμερα. Παρ' όλα αυτά, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Τίποτα, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος σύλλογος, είναι μεγάλη ομάδα και πάντα σκοπεύει και συνεχίζει και βλέπει τα τρόπαια.
1: Να ρωτήσω πώς ήταν ο τελικός με την ΑΕΚ, κερδίσατε εύκολα τη σειρά?
2: Όχι, νομίζω προσωπικά παίξαμε ίσως τις πιο ωραίες σειρές τελικών των τελευταίων ετών. Η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή. Είδαμε νομίζω πολύ γρήγορο handball, σύγχρονο handball. Είδαμε 4 τελικούς πολύ ωραίους, δεν μας έκαναν τη δουλειά καθόλου εύκολα. Ζοριστήκαμε, διαβάσαμε πάρα πολύ για αυτά τα παιχνίδια. Αλλά νομίζω στο τέλος ήμασταν οι καλύτερες και τα καταφέραμε.
1: Και τώρα η τελευταία ερώτηση για το μέλλον. Αυτό το double σας ανοίγει ακόμη την όρεξη περισσότερο για τη νέα χρονιά?
2: Όπως είπα και πριν, ανεξαρτήτως χρονιάς, ο ΠΑΟΚ είναι φτιαγμένος για να διεκδικεί τρόπαια, εννοείται. Ο ΠΑΟΚ θέλει να διεκδικεί τρόπαια και αυτός είναι ο στόχος κάθε χρονιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, σε αφήνουμε να πανηγυρίσεις μαζί με τη συμπαίκτριά σου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν την Εμμανουέλα Τσικνάκη που με τις αποκρούσεις της ήταν καθοριστική, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, για να φτάσει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το 29-20 το σκορ με το οποίο νίκησε σήμερα για τρίτη φορά την ΑΕΚ και κατέκτησε το πρωτάθλημα, είχε κατακτήσει το κύπελο. Έτσι λοιπόν κατά το double, εδώ με μουσική και με χορούς οι παίκτρες του ΠΑΟΚ, ο κόσμος έχουν γίνει ένα στον αγωνιστικό χώρο του κλειστού γυμναστηρίου της Μίκρας, του σπιτιού του handball εδώ στην Θεσσαλονίκη, και πανηγυρίζουν αυτή την κατάκτηση, η οποία θα συνεχιστεί φαντάζομαι μετά και σε κάποιο άλλο μαγαζί. Θάνο, αυτά από την Θεσσαλονίκη, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ, την οποία ανοίξε με 29-20. Καλό βράδυ από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλό βράδυ και από την Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ τον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Ακούσατε λοιπόν για την νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ. Νταμπλούχος η γυναική ομάδα Πόλο, handball, συγγνώμη, του ΠΑΟΚ. Και εμείς πάμε στον αγώνα Πόλο που διεξάγεται στον πρώτο τελικό της Water Polo League που διεξάγεται αυτή την ώρα. Βρίσκεται ήδη στην τρίτη περίοδο. Το μικρόφωνο μας στο κολυμπητήριο του Πειραιά, στο Παπαστράτιο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ακούμε τον Βασίλη Μούτσι.
3: 7-5 το σκορ, καλησπέρα και σε εσένα ξανά και στους φίλους ακροατές Ερασπόρ. Μετά από 3 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο, 6-5 χειλοκροτεί το πρώτο. Έκανε το 7-5 υπέρ των Ερυθρολεύκων ο Ντίνος Γερμανιάς, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, με ένα γκολ σε επίθεση που παίχτηκε παραπάνω για τους Ερυθρόλευκους σουτάροντας στο φινάλε των 18 δευτερολέπτων με μια λόμπα, πολύ όμορφη λόμπα, κατάφερε να νικήσει τον Άντριαν Γουάινμπεργκ. Να πω, επειδή είναι και χρήση, ότι έχουμε και VAR στους τελικούς, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, όπως υπήρχε VAR και στον τρίτο ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα. Είναι απόφαση ομοσπονδίας αυτή, να υπάρχει χρήση, δυνατότητα χρήσης VAR για τους προπονητές των ομάδων. Ένα σύστημα ειδικών καμερών, τέλος πάντων, το οποίο κοστίζει, έτσι κιόλας είναι κοστοβόρο, και χρησιμοποιείται στους αγώνες, στους φετινούς των τελικών. Σε άντρες και γυναίκες, ενώ τώρα Σκουμπάκης σκοράρει, κάνει το 7-6 στα 4-28, σε επίθεση παίκτη παραπάνω για τον Παναθηναϊκό, κατάφερε ο Δημήτρης Σκουμπάκης να σκοράρει, ενώ έχουν ζητήσει την μπάλα στα χέρια οι διαιτητές. Να δούμε τον λόγο, γιατί η αλήθεια είναι γκολ, κανονικό, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει δηλαδή κάτι για να αλλάξει αυτό. Πάντως, να πω επίσης ότι επειδή καθόμαστε από την απέναντι πλευρά που, εκεί, που είναι οι κάμερες, ας το πω έτσι, είμαστε μπροστά στους πάγκους και πολλές φορές περνούν οι προπονητές από μπροστά μας, αρχικά στο πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού, τώρα εν προκειμένου του Παναθηναϊκού, στο πρώτο ημίχρονο δηλαδή ο Λίβης Φάντοβιτς, τώρα ο Δημήτρης Μάζης. Το σκορ πάντως είναι 7-6, υπάρχει, δεν υπάρχει χρήση VAR, όχι. Κάποιο challenge. Το challenge γίνεται με ένα πουγγί το οποίο έχει τοποθετηθεί στα δύο χρονόμετρα που είναι στις γωνίες της πισίνας και έχει δικαίωμα κάθε προπονητής να κάνει ένα, εφόσον αυτό είναι επιτυχημένο έχει δικαίωμα και για δεύτερο. 7-6 το σκορ λοιπόν, 4-23 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου πλέον. Ο Ολυμπιακός προηγείται με ένα γκολ σε ένα match derby. Είναι η δεύτερη φορά ιστορικά που αναμετρούνται σε τελικούς σε επίπεδο ανδρών στο Πόλο ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, ενώ τώρα ο Κάκαρης θα κερδίσει από goal penalty, δίνουν οι διαιτητές.
0: Μάλιστα. Υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία με τον στη σύνδεση με τον Βασίλη Μότση που βρίσκεται στο Παπαστράτιο. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ο πρώτος τελικός της Water Polo League ανδρών. 7-6 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Είμαστε στην τρίτη περίοδο και θα ακούσουμε ξανά τον Βασίλη Μότση. Σε ακούμε, Βασίλη.
3: Εάν είμαστε στον αέρα.
0: Είμαστε στον αέρα, ναι.
3: Σκοράριο Ζάλαγγι. Σκοράριο Ζάλαγγι, λοιπόν. Από το σημείο του πέναλτι, είδες ότι δεν ακούστηκε για λόγω της διακοπής που υπήρξε. Κέρδισε πέναλτι ο Κάκαρης. Το μετουσίωσε σε γκολ ο Γιέργο Ζάλαγγι για να κάνει το 8-6, 4-13 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Για τον Ολυμπιακό ένα γκολ ο Γκύλας, 2 γενιδινιάς από ένα Ζάλαγγι Δήμου Κάκαρης Νικολαίδης και Παπαναστασίου. Ενώ για τον Παναθηναϊκό ένα Σκουμπάκης, ένα Παπα-Νικολάου. Ένα ο Κουρούβανης, ένα ο Κοπελιάδης και δύο ο Κωνσταντίνος Γιουβέτζης. Αυτή είναι η σκόρη των δύο ομάδων. 3-2 το επιμέρους σκόρ του πρώτου οκταλέπτου υπέρ του Ολυμπιακού. 3-3 στο δεύτερο. Τώρα είναι σε εξέλιξη το τρίτο οκτάλεπτο. Δύο γκολ έχει σκοράρει ο Ολυμπιακός. Ένα ο Παναθηναϊκός που είναι και στην επίθεση. Κερδίζοντας ένα φάουλ με τον Χαλιβόπουλο, ο οποίος πήρε το φάουλ του Πούρου. Θα αλλάξει πλευρά, θα δώσει στα αριστερά στον Παπασιφάκη. Εκείνος δίπλα του στο Σκουμπάκι, ο οποίος κάνει την πάσα για τον Κοπελιάδη, ο Παπασιφάκης στον Γιουβέτσι. Κοπελιάδης προσποιείται, σουτάρει out, ενώ έκανε ωραία προσποίηση, δεν κατάφερε συνέχεια να έχει ισορροπία στο σώμα του και έστειλε την μπάλα να περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παναγιώτη Τζορτζάτου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν στην επίθεση με το σκορ στο 8-6 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Η μπάλα είναι στα δεξιά της επίθεσης του Ολυμπιακού στον Κύλα, που είπαμε ότι επιστρέφει μετά από τραυματισμό και απουσία περίπου 1,5 μήνα, ίσως και κάτι περισσότερο. Ο Δήμου θα δώσει τον Άγγια, αλλά εκείνος τον Παπαναστασίου, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει στα 2 μέτρα και τα καταφέρνει στον Κάκαρη, ο οποίος θα κάνει το 9-6. Είχε την ψυχραιμία από Παπαναστασίου να δει κιόλας την κίνηση του Κάκαρη. Του πέρασε εκεί την μπάλα που είχε πέσει και κλείσει τη γωνία του Άντριαν Γουάινμπεργκ. Και ο Κάκαρης από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 9-6 για τον Ολυμπιακό. 3,5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει ένα σημαντικό προβάδισμα 3 γκολ, αν κοιτάξει υπάρχει πολύ σύντομα στο παιχνίδι ακόμα. 3,5 λεπτά για το τέλος του τρίτου οκτάλεπτου, επαναλαμβάνω. Αλλά εκεί που είχε πλησιάσει, είχε μειώσει το 7-6 από το 7-5 από ένα Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στον αγώνα παίρνει προβάδισμα 3 γκολ. 9-6 και είναι τώρα στην επίθεση ο Παναθηναϊκός με τον Γιουβέτσι να περνά στο Παπασιφάκι. Εκείνος εκεί πάνω του τον Κύλα θα δώσει ξανά στον Κωνσταντίνο Γιουβέτζη, που αλλάζει με τον Κοπελιάδη. Αλλάζουν εγώ στην μπάλα οι δυο τους. Ο Γιουβέτς προσποιείται, περνά στα δύο μέτρα αποβολή, κερδίζει ο Παπα-Νικολάου. Κερδίζει την αποβολή του Ντίνου Γενιδουνιά, αν έχω δει σωστά. Είναι και στην άλλη άκρη, όχι του Τάκη, του Γούβη. Ο Γούβης θα παίξει πίσω από πλήθη και ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν υπέρ των Πρασίνων που έχουν την ευκαιρία να μειώσουν στα δύο γκολ εφόσον ο Γιουβέτσης σκοράρει από τα 5 μέτρα. Ζητά και την μπάλα στα χέρια ο διαιτητής ο Γιώργος Πολυχρονόπουλος, γιατί κάνει challenge ο Έλβις Φάτοβιτς. Να πούμε ότι έχουμε χρήση λοιπόν από τον προπονητή του Ολυμπιακού τη δυνατότητα του να κάνει challenge. Είπαμε ένα έχει δικαίωμα να πάρει κάθε προπονητής. Αν είναι επιτυχημένο, έχει δικαίωμα να κάνει άλλο ένα. Επομένως, να αποχρησιμεύει το VAR στον πρώτο τελικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στου τελικού του Κόντρ Πόλο Λίγκ. Μου λέτε αν είμαι στον αέρα ή αν όχι, γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιες φορές υπάρχουν προβλήματα.
0: Είσαι στον αέρα, Βασίλη.
3: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, επομένως έχει πάει τώρα διαιτητής ο Γιώργος Πολυχρονόπουλος στο κέντρο της πισίνας για να δει αν υπάρχει ή όχι πέναλτι. Δεν έχω εικόνα της φάσης καθόλου, Θάνο, να σου πω την αλήθεια, γιατί είχα μπροστά μου τον προπονητή του Παναθηναϊκού και γίνεται στην άλλη πλευρά. Και δεν μπορώ να κρίνω τι εξετάζει. Εξετάζει προφανώς αν υπάρχει ή όχι πέναλτι, γιατί προφανώς για αυτόν τον λόγο έγινε το challenge από τον Έλβις Φάτοβιτς, αλλά δεν έχω γνώμη. Επομένως θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση του Γιώργου Πολυχρονόπουλου που είναι ο διαιτητής που εξετάζει τη φάση στο VAR. Να επαναλάβω ότι εντάξει ακούτε το μάτς από την Era Sport, ότι τηλεοπτικά μεταδίδεται από το Mega News σήμερα. Ο δεύτερος τελικός στο Σεράφιο την Πέμπτη από την Air 2 Sport στις 9 το βράδυ. Το Σάββατο από το απόγευμα θα έχουμε τον τρίτο τελικό. Ο Γιώργος Πολυχρονόπουλος πηγαίνει και από μέσα για να συμβουλευτεί. Να δει τη φάση και από άλλη γωνία ενδεχομένως και από άλλο monitor. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το άλλο monitor το οποίο κοιτούσε. Έχει σφυριχτεί πάντως πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού και μένει να δούμε τι θα αποφασίσει τώρα ο Γιώργος Πολυχρονόπουλος σε αυτό το σημείο. 2:57 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου με το σκορ στα 9-6 επί του Παναθηναϊκού και με τον Γιώργο Πολυχρονόπουλο να έχει καταλογίσει πέναλτι ο Έλβις Φάτοβιτς. Έχει αναρωτιέται για την καθυστέρηση που υπάρχει στη λήψη της απόφασης ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Μάζης είναι ευκαιρία να δώσει κάποιες οδηγίες στους παίκτες του. Περιμένει και εκείνος βέβαιος τι θα αποφασίσει ο Γιώργος Πολυχρονόπουλος. Πέναλτι λέει ότι είναι. Άρα είναι πέναλτι. Κανονικά δεν αλλάζει η απόφαση λοιπόν του Γιώργου Πολυχρονόπουλου. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και δυνατότητα να μειώσει ο Παναθηναϊκός αν σκοράρει από τα 5 μέτρα ο Κωνσταντίνος Γιουβέτσης. Πηγαίνει τώρα λοιπόν να πάρει την μπάλα απέναντι στον Τζορτζάτο. Χαμένο το challenge για τον Φάτοβιτς, δεν έχει δικαίωμα για άλλο στον τελικό. Ο Γκίλας πήγε και πήρε την μπάλα, θα την αφήσει τώρα στον Κωνσταντίνο Γιουβέτσι. Έτοιμος λοιπόν στα 5 μέτρα απέναντι στον Παναγιώτη Τζορτζάτο, 2:57 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Έτοιμος να εκτελέσει ο Κωνσταντίνος Γιουβέτσης. Δέχεται κάποιες συστάσεις από τον Γιώργο Πολυχρονόπουλο. Εκτελεί και η μπάλα είναι γκολ. 9-7. Μειώνει ο Παναθηναϊκός στα σχεδόν 3 λεπτά. Επαναλαμβάνω πριν τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Ξανά στα 2 γκολ η διαφορά. Με τον Ολυμπιακό τώρα να είναι στη σέντρα. Σε αυτόν τον πρώτο τελικό, ο οποίος εξελίσσεται ως ντέρμπι. Είναι το ντέρμπι των αιωνίων. Το χρόνο ο Παναθηναϊκός θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στην προσπάθειά του που έχει ξεκινήσει από φέτος να εκθρονήσει τον Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολο, η αλήθεια είναι. Ο Κώστας και από την άλλη Ολυμπιακός θέλει να διατηρήσει τα σίδερα, έτσι, να κατακτήσει το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα. 39ο συνολικά στην ιστορία του. Ο Τάκης Δήμου στο κέντρο της Μισίνας δέχεται ένα φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Θα περάσει το Ζάλαγκη που πιέζεται από τον Γιουβέτσι. Ο Ζάλαγκη αλλάζει πλευρά, θα δώσει στον αρχηγό του Ολυμπιακού τον Τίνο Γενιδουνιά. Ο Γενιδουνιάς κρατά, δίνει στον Αλαφραγκή, εκείνος τον Δήμου. Υπάρχει σφίγμα για επιθετικό φάουλ με το οποίο χρεώνεται ο Κάκαρης πάνω στο σκουμπάκι. Έτσι λοιπόν η κατοχή πηγαίνει στο Παναθηναϊκό, προσπαθεί να φύγει στην κόντρα. Αλλά είναι και γρήγορη η επιστροφή των παικτών του Έλβις Φάτοβιτς. Ο Γουάινμπεργκ όμως θα βρει τον Γιουβέτσι. Εκείνος θα περάσει την μπάλα στα 2 μέτρα. Και έχουμε και το γκολ σύμφωνα με την υπόδειξη. Όχι, πέναλτι. Όχι, γκολ, γκολ. Είναι γκολ, είναι τελείως στην άλλη πλευρά. Και έχω πραγματικά το Δημήτρη μαζί μπροστά μου και δεν βλέπω τίποτα έτσι. Είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά είναι το γκολ αυτό που παπανικολάει.
0: Ο οποίος κινείται διαρκώς, ε.
3: Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Και μείωσε στον κόλπα της ο Παναθηναϊκός. Αυτό το θέμα για τον αγώνα. Κατάφερε ο Γουάιμπερ, κατάφερε ο Παναθηναϊκός μάλλον να βγάλει ουσιαστικά την κόντρα. Μετά το επιθετικό φάουλ με το οποίο θεωρήθηκε ο Κάκαρης, ο Γουάιμπερ βρήκε τον Κιουβέτσι που είχε κολυμπήσει γρήγορα μπροστά. Εκείνος πέρασε τα 2 μέτρα στον Παπα-Νικολάου που γύρισε προς την εστία του Τζορτζάτου. Η μπάλα πέρασε στην ηττή γραμμή του τέρματος και έτσι με 2 συνεχόμενα γκολ, το πρώτο από πέναλτι από τον Κιουβέτσι και τώρα μετά την ασίστ του Κιουβέτσι από τον Παπα-Νικολάου από τα 2 μέτρα στην κόντρα επίθεση, ο Παναθηναϊκός μειώνει στον γκολ σε 9-8, έτσι από το 9-6 επιστρέφει και μειώνει ξανά στο 1 γκολ τη διαφορά. Στην επίθεση είναι τώρα οι γηπεδούχοι με τον Ντίνο Γεννητουνιά να παίρνει ένα φάουλ από τον Κοπελιάδη που πήγε να τον πιέσει. Κρατά ο Ντίνος Γεννητουνιάς, είναι στο κέντρο της πισίνας. Θα περάσει στον Φουντούλη που πήρε το φάουλ του Χατζηγούλα. Ξανά Γεννητουνιάς, ο Ζάλαγκη, υπάρχει σφύριγμα για αποβολή. Το σκουμπάκι. Όχι, δεν είναι το σκουμπάκι, είναι του Νικολαίδη. Επομένως, όπως και να έχει ο Ολυμπιακός, έχει επίθεση παίκτη παραπάνω. Απλά ο παίκτης που αποβάλλει για 18 δευτερόλεπτα είναι ο Νικολαίδης. Ο Γεννητουνιάς θα δώσει το Ζάλαγκη. Εκείνος στο Νιγκίλα, στο πρώτο δοκάρι. Ξανά Ζάλαγκη, ο οποίος θα σκοράρει με ένα ωραίο σκαστό σουτ. Θα κάνει το 18, 1:48 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν απαντά σε αυτό το 2-0 του Παναθηναϊκού στα γκολ. Και προηγείται με 2 γκολ ξανά, με 10-8 Θάνο, 1:48 πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Σε ένα πολύ ωραίο τελικό πάντως, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ανταγωνιστικός απέναντι στους ερυθρόλευκους. Το μάτς είναι ντέρμπι από την αρχή του. Ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί με 2-0, ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα 4-0 για να κάνει το 4-2. Ο Παναθηναϊκός σοφάρισε 4-4 και 5-5, 6-5 είναι το ημίχρονο. Στη συνέχεια 7-5 για τους ερυθρόλευκους που προηγήθηκαν και με 9-6 μετά το 7-6 το οποίο είχε μειώσει ο Παναθηναϊκός. Προηγήθηκε με 3 γκολ με 9-6, τώρα διαφορά είναι στα 2 με τον γκολ που πέτυχε ο Ζάλαγκη για να κάνει το 18. Ο Κοπελιάδης περνά την μπάλα στα 2 μέτρα, κλέβουν ωστόσο πρώτου Μπανίσεβιτς οι ερυθρόλευκοι και στη συνέχεια υπάρχει και σφύριγμα εις βάρος του Μαυροβούνιου Φουταριστού του Παναθηναϊκού. Ένα απλό φάουλ σφυρίχθηκε. Στην επίθεση τώρα είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ζάλαγκη θα δώσει το Φουντούλη, εκείνο στο Γεννητουνιά. Ξανά Φουντούλης σχεδόν στο κέντρο της περιφέρειας. Δίνει στο Γεννητουνιά ακόμη 5 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Πάσα στον Κίλα. Θα νικηθεί από τον Γουάιμπερκ, ο οποίος απέκρουσε στην κλειστή του γωνία. Έκλεισε την κλειστή του γωνία ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Θέλει την κόντρα επίθεση ο Δημήτρης Μάζης και λέει στους παίκτες να ανέβουν γρήγορα μπροστά. Είναι γρήγορη όμως και επιστροφή των παικτών του Έλβις Φάτοβιτς. Ακόμη 40 δευτερόλεπτα για το τέλος και του τρίτου οκταλέπτου. Ο Γιουβέτσης προσπαθεί να περάσει τα 2 μέτρα και τα καταφέρει στον Μπανίσεβιτς. Αλλά εκείνος θα χάσει την μπάλα από την παρέμβαση του Ζάλαγκη. Στη συνέχεια το πέναλ, το κλέψιμο, το ολοκλήρωσε ο Ζανής Αλαφραγκής. Έτσι λοιπόν η κατοχή είναι και πάλι για τον Ολυμπιακό που έχει τα 15 από τα 22 δευτερόλεπτα που μένουν για να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος. Ο Γεννητουνιάς έχει την μπάλα στα χέρια, θα δώσει τον Παπαναστασίου. Ξανά ο Ντίνος Γεννητουνιάς στο κέντρο της περιφέρειας. Παπαναστασίου, το σουτ αποκρούει ο Γουάιμπερκ, το rebound είναι επιθετικό, το πούμε έτσι, προσπάθησε ο Αλαφραγκής με τη μία να στείλει την μπάλα προς την εστία του Γουάιμπερκ. Εκείνος πρωτού περάσει την ηττή γραμμή του τέρματος, την πρόλαβε. Στη συνέχεια δεν έγινε κάποιο σουτ, επομένως ολοκληρώνεται και το τρίτο οκτάλεπτο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 18. Μένει ακόμη μια περίοδος, Τάνο, για να μάθουμε τον νικητή σε αυτόν τον πρώτο τελικό της Water Polo League των ανδρών. Σου δίνω το λόγο και από το θέση επαναρχόμαστε.
0: Μάλιστα. 18 λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 2 γκολ διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού με την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου στον πρώτο τελικό της Water Polo League ανδρών που διεξάγεται στον Πειραιά, στο κολυμβητήριο Παπαστράτιο. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι η είδηση της ημέρας που βγήκε πριν από λίγες ώρες, λίγο μετά τις 6, είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η ανακοίνωση της πρόσληψης του Γιάκουπ Νίστρουπ. Επομένως, ευκαιρία δοθήσεις να τη διαβάσουμε. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον δανό προπονητή Γιάκουπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου του 1988 στην Κοπενχάγη. Λέει στη συνέχεια ότι έκανε τα πρώτα του βήματα ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής εκεί στην Κοπενχάγη. Όμως ένας σοβαρός τραυματισμός δεν του επέτρεψε να κάνει την πορεία που ήθελε. Συνεχόμενοι τραυματισμοί οδήγησαν σε ένα πρόωρο τέλος της διαδρομής του ως ποδοσφαιριστή και εν τέλει σε ηλικία 23 ετών εγκατέλειψε την ποδοσφαιρική καριέρα ξεκινώντας σχεδόν άμεσα την προπονητική. Ξεκίνησε ως προπονητής στην ομάδα κάτω 17 της Κοπενχάγης και 6 χρόνια αργότερα ανέλαβε πρώτος προπονητής της Βίμποργκ. Το 13 ξεκίνησε ως πρώτος προπονητής της κάτω των 17 ομάδας της Κοπενχάγης. Αργότερα, μετά από 6 χρόνια, πήγε στην Βίμποργκ, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Δανίας. Εκεί έμεινε 1,5 χρόνο και αφού δέχτηκε και αποδέχτηκε πρόταση της Κοπενχάγης, ανέλαβε βοηθός του προπονητή Γιες Θόρουπ. Το Σεπτέμβριο του 2022 η Κοπενχάγη του πρόσφερε τη θέση του πρώτου προπονητή και την οδήγησε στην κατάκτηση 2 πρωταθλημάτων και 2 κυπέλων το 2023 και το 2025, αλλά και σε μια σπουδαία πρόκριση κατά την περίοδο 2023-2024 από τους ομίλους του Champions League στα νοκάουτ, προσπερνώντας την Manchester United και τη Γαλατασαράι στον όμιλο και μένοντας πίσω μόνο από την Bayern Μονάχου. Η συνεργασία του με την Κοπενχάγη ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο και καταλήγει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Καλωσορίζουμε τον Γιάκοπ Νίστρουπ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Και είναι η περίοδος τέτοια, έχουμε προσλήψεις, έχουμε και αποχαιρετισμούς. Αποχαιρέτησε τη Σίτη ο Γκουαρδιόλα. Δεν υπάρχει λόγος που φεύγω, η αγάπη για την ομάδα θα μείνει αιώνια, αναφέρει στην, μεταξύ άλλων στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του. Και εμείς επιστρέφουμε στο Παπασταράτιο, δίνουμε το λόγο στον Βασίλη Μότση για το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο του πρώτου τελικού της Water Polo League Ανδρών, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Ξεκίνησε λοιπόν η τέταρτη και τελευταία περίοδο του πρώτου τελικού τη Water Polo League μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 18 του Παναθηναϊκού. 3-2 το επιμέρους σκορ του πρώτου οκταλέπτου, 3-3 στο δεύτερο, 4-3 στο τρίτο υπέρ των Ερυθρολεύκων. Ο Παναστασίου τώρα έχει την μπάλα στα χέρια, κάνει μια λόμπα, η μπάλα έξω, κατοχή για του πράσινου με τον Άντριαν Γουάινμπεργκ να παίρνει την μπάλα για να την προωθήσει συμπαίκτη του. Επιστρέφουν γρήγορα βέβαια οι παίκτες του Τριφυλιού, η μπάλα πάει στο Σκουμπάκι, ο οποίος έχει φτάσει έξω από την περιφέρεια των Ερυθρολεύκων και εντός της περιοχής των 6 μέτρων. Υπάρχει αποβολή με την οποία χρεώνεται ο Αλαφραγκής. Έτσι λοιπόν έχει επίθεση παίκτη παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Στην πρώτη του επίθεση, στο τέταρτο οκτάλεπτο, κερδίζει αποβολή λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Ο Σκουμπάκης θα δώσει στο Χαλιβόπουλο, εκείνο στο Παπασιφάκη. Ο Παπασιφάκης ξανά στο Χαλιβόπουλο, προσποιείται, κακό το σουτ στα μπλοκ, στο μπλοκ το οποίο έβγαλε ο Ντίνος Γενιδουνιάς. Παραμένει λοιπόν έτσι το 18 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Ο Τζορτζάτος προωθεί στον Πούρο, εκείνος αφήνει δίπλα του την μπάλα για τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Ντίνο Γενιδουνιά. Αρχηγός του Παναθηναϊκού είναι ο Νίκος Παπανικολάου. Ο Πούρος ξανά στο Γενιδουνιά. Ο Γενιδουνιάς κάνει το σουτ και η μπάλα είναι έξω. Δεν είχε τη δυνατότητα να περάσει τα δύο μέτρα. Αυτό έψαξε να στείλει την μπάλα προς τον Νικολάη. Τώρα υπάρχει βέβαια επιθετικό φάουλ με το οποίο χρεώνεται ο Χαλιβόπουλος, έχω την εντύπωση, πάνω στον Πούρο ή ο Παπανικολάου πάνω στον Άγγελο. Όπως και να έχει, η υπόθεση είναι επιθετικό φάουλ. Άρα η κατοχή περνά ξανά στους Ερυθρόλευκους. Ο Ζάλαγκη έχει πάνω του τον Παπασιφάκη, κολλημένο πάνω του τον Παπασιφάκη. Ο Πούρος στον Χαλιβόπουλο. Νέο φάουλ του Χαλιβόπουλου στον Πούρο, που δίνει στον Παπαναστασίου. Εκείνος θα σκοράρει. Πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι η ασίστ από τον Βαγγέλη Πούρο στο πρώτο δοκάρι. Έστειλε την μπάλα εκεί. Είχε κάνει κίνηση ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, που κατάφερε να νικήσει τον Άντριαν Γουάινμπεργκ με ένα σουτ στην κλειστή του γωνία και να βάλει ξανά τον Ολυμπιακό, όπως ακούσατε και τα μεγάφωνα, μπροστά με 11-8, με 3 γκολ διαφορά. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο ηχείο και γι' αυτό το ακούτε τόσο έντονα. 11-8 λοιπόν το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού, 6-23 πριν το φινάλε του αγώνα. Οι Ερυθρόλευκοι που είχαν προηγηθεί και με 9-6, έχει μειώσει τον γκολ ο Παναθηναϊκός σε 9-8. αλλά με άλλα δύο γκολ τώρα αναπάντητα οι Ερυθρόλευκοι έχουν πάρει εκ νέου το προβάδισμα με 3 γκολ διαφορά και προηγούνται με 11-8 του Ολυμπιακού. Ο Χαλιβόπουλος θα δώσει στον Σκουμπάκη, εκείνος δίπλα του για τον Κουρούβανη, πιέζεται από τον Κίλα, κρατά ο Κουρούβανης, ξανά ο Σκουμπάκης στο κέντρο της περιφέρειας, πιο δεξιά για τον Κοπελιάδη. Υπάρχει αποβολή με την οποία χρεώνεται από πλευράς Ολυμπιακού ο Κώστας Κακάρης. Έτσι λοιπόν υπάρχει επίθεση παίκτη παραπάνω για τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα δεν το εκμεταλλεύτηκε με το σου του Χαλιβόπουλου να πηγαίνει στον μπλοκ του Ντίνου Γεννηδουνιά. Ο Κουρούβανης τώρα δίνει στο Σκουμπάκη, εκείνο στον Παπασιφάκη, γυρίζουν την μπάλα, υπέρξε τον Παναθηναϊκό και Χαλιβόπουλου να πηγαίνει στον μπλοκ του Ντίνου Γεννηδουνιά. Ο Κουρούβανης τώρα δίνει στο Σκουμπάκη, εκείνο στον Παπασιφάκη, γυρίζουν την μπάλα.

0: καλώς εννοούμενη ένταση, δεν έχει γίνει το παραμικρό, απλά εννοώ ότι υπάρχει πάθος από τους παίκτες και των δύο ομάδων, των δύο φιναλίστ του φετινού πρωταθλήματος. Είναι η δεύτερη φορά ιστορικά, όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα και νωρίτερα, το επαναλαμβάνω και τώρα, που συναντιούνται στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Την προηγούμενη φορά, έτσι πριν από 15 χρόνια, ο Ολυμπιακός είχε πάρει τον τίτλο με 3-0 στις νίκες. Ο Γκίλας θα δώσει το Ζάλαγκη. Εκείνος ξανά στον Γκίλας, στο κέντρο της περιφέρειας ο Νίκος Γκίλας. Περνά στον Ούγκρο, τον Γκέργο Ζάλαγκη. Πάει την μπάλα στα 2 μέτρα. Πέναλτι που κερδίζει ο άλλος Ούγκρος του Ολυμπιακού. Ο Ντάνιελ Άγγελ το πέναλτι το κέρδισε από τον Κοπελιάδη. Αυτός έκανε την παράβαση. Την χρεώθηκε. Τέλος πάντων, επομένως, πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Με τον Τίνο Γενιδουνιά να είναι στα 5 μέτρα απέναντι στον Άντριαν Γουάινμπεργκ, έχοντας την ευκαιρία να αυξήσει και πάλι την απόσταση των γηπεδούχων στα 3 γκολ διαφοράς. Ο Τίνο Γενιδουνιά λοιπόν εκτελεί την μπάλα, το αποκρούει ο Γουάινμπεργκ, παίρνει ξανά την μπάλα ο Γενιδουνιά και υπάρχει νέο πέναλτι που σφυρίζεται εις βάρος του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Σούταρε ο Τίνο Γενιδουνιά, απέκρεσε ο Γουάινμπεργκ. Πήγε πάνω στην μπάλα ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχοντας πιάσει την μπάλα και έπεσε πάνω το Γουάινμπεργκ, το έκανε πέναλτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Δεν ξέρω αν θα γίνει χρήση VAR ή όχι. Πάντως η παράβαση για την ώρα είναι πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού λόγω του φάουλ που έκανε ο Άντριαν Γουάινμπεργκ και τον τρόπο που έπεσε πάνω στον, αντίπαλό του. Και θα δούμε αν υπάρχει VAR. Ναι, υπάρχει VAR. Το βλέπουμε από μόνοι τους διαιτητές, δεν χρειάζεται να γίνει κάποιο challenge. Έχει πάει ο Ανδρέας Μύραλης στη φάση για να την εξετάσει και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφασή του. Αυτή τη φορά στο VAR πήγε ο άλλος διαιτητής, ο δεύτερος διαιτητής του αγώνα που είναι από την πλευρά της γραμματείας. Για να δούμε τι αποφάσισε. Δεν αλλάζει η απόφαση. Πέναλτι. Μόνοι τους πήγαν οι διαιτητές στο VAR για να το δουν. Ο Κώσ Κάκαρης τώρα είναι εκτελεστής απέναντι στον Άντριαν Γουάινμπεργκ, τον διεθνή Αμερικανό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Εκτελεί και η μπάλα είναι γκολ. 12-9 προηγείται ο Ολυμπιακός. 5-25 πριν τη λήξη. Ξανά διαφορά τριών τερμάτων για τους ερυθρόλευκους σε αυτόν τον πρώτο τελικό.
1: Το σκορ είναι 12-9 υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Οι ερυθρόλευκοι λοιπόν μετά τη μείωση του σκορ από το σκουμπάκι στην δική τους επίθεση κέρδισαν πέναλτι. Αρχικά το απέκρουσε ο Γουάινμπεργκ, απέκρουσε την εκτέλεση του Γενιδουνιά. Αλλά η μπάλα πήγε ξανά στον αρχηγό του Ολυμπιακού και έγινε πέναλτι από τον τερματοφύλακα των Πρασίνων που εκτεθάστηκε και στο VAR από τον Ανδρέα Μύραλη κατόπιν πρωτοβουλίας των διαιτητών, έτσι, που είχαν το δικαίωμα εκεί να πάνε να δουν τη φάση. Χωρίς να γίνει κάποιο challenge δηλαδή από πλευράς Παναθηναϊκού. Ο Σκουμπάκης δίνει στον Κοπελιάδη. 12-9 το σκορ, ακόμη 5-15 για το τέλος του πρώτου τελικού. Ο Μπανίσεβης τώρα θα πάρει, θα χρεωθεί με επιθετικό. Επομένως η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό με τον Παπαναστασίου να παίρνει από τον Τζορτζάτο. Ο Φουντούλης κολυμπά με την μπάλα μπροστά του. Ο Παναθηναϊκός σε ζώνη, προσπάθησε να περάσει στα 2 μέτρα. Υπάρχει αποβολή με την οποία χρεώθηκε ο Κουρούβανης, ότι δεν επέτρεψε ο Νικολαίδη να πάει στην μπάλα. Αν και ήταν κακή και η πάσα, η αλήθεια είναι, του Γιάννη Φουντούλη. Και υπάρχει time out που καλεί ο Έλβης Φάτοβιτς. Το πρώτο από τα δύο που έχει δικαίωμα να πάρει στο παιχνίδι. Καλεί ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Κροάτης προπονητής των Ερυθρολεύκων, σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο, έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει μια διαφορά τριών γκολ, 4-54 πριν το τέλος, και την επίθεση δική του και μάλιστα με παίκτη παραπάνω. Γι' αυτό πήρε και το time out ο Έλβης Φάτοβιτς. Επειδή το έχει πολύ δυνατά, Θάνος, σου δίνω για μισό λεπτό το λόγο και επαναρχόμαστε.
2: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Παπαστράτιο. Το παιχνίδι, ο πρώτος τελικός της Water Polo League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, βρίσκεται περίπου στα μισά της τέταρτης και τελευταίας περίοδου. Και εμείς επιστρέφουμε ξανά το μικρόφωνο και δίνουμε τον λόγο στον Βασίλη Μούτση.
0: Ολοκληρώθηκε το time out, το λόγο, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ μεταδοχείο και με ξεκουφαίνει. 12-9 το σκορ, 4-54 για το τέλος του πρώτου τελικού. Ο Ολυμπιακός παίκτη παραπάνω. Ο Γενιδουνιάς έχει την μπάλα στα χέρια. Θα δώσει στον Φουντούλη, εκείνο στον Δήμο. Ξανά Φουντούλης. Γλιστάει μπάλα τα χέρια του, αλλά τη συγκρατεί εν τέλει. Ο Ζάλαγκη.

0: Τώρα θα κάνει τις προσποιήσεις, θα δώσει το Φουντούλη, θα σουτάρει. Εκείνος βγαίνει άμυνα από τον Παναθηναϊκό με ένα μπλοκ το οποίο έβγαλε ο Χατζηγούλας. Έτσι λοιπόν η κατοχή είναι για τους πράσινους που είναι και στην επίθεση, με τον Άντριαν Γουάινμπεργκ να περνά στον Χατζηγούλα. Εκείνος τον Κοπελιάδη. Ξανά Χατζηγούλας που γίνεται προς το πρώτο δοκάρι. Θα αποκρούσει εντυπωσιακά ο Τζορτζάτος το γυριστό του Παπα-Νικολάου. Θα κάνουν challenge από πλευράς Παναθηναϊκού για πέναλτι υπέρ του Παπα-Νικολάου. Θα εξεταστεί μετά το τέλος της επίθεσης του Ολυμπιακού. Έχει ζητήσει πέναλτι ο Δημήτρης Μάζης. Έτρεξε κατευθείαν να πάρει το πουγγί για να το πετάξει στην πισίνα. Ένα πουγγί είναι πράσινο. Και ένα μπαλάκι μέσα και είναι τυλιγμένο, μια πράσινη πετσετούλα, θα πούμε έτσι. Και μοιάζει με πουγγί. Αυτό πέταξε μέσα. Όταν τελειώσει αυτή η επίθεση, με τον Δήμο να σουτάρει έξω από τα 2 μέτρα, υπάρχει challenge. Σταματά λοιπόν το παιχνίδι στα 3:54 για να εξεταστεί η φάση αν υπάρχει όχι πέναλτι υπέρ του Παπα-Νικολάου. Αυτό είναι που ζητά η πλευρά του Παναθηναϊκού. Τώρα γίνει το challenge λοιπόν από τον Δημήτρη Μάζη και ο Ανδρέας Μίραλης θα πάει να δει το replay. Και εγώ είπα δεν έχω δυνατότητα για να... Δεν έχω κάποιο δουλευτικό δέκτη δίπλα μου δηλαδή για να μπορώ να δω κι εγώ τη φάση, για να έχω άποψη. Ο Ανδρέας Μίραλης περιμένει από την Αταλία Μαρκοπούλου που είναι η διαιτητής στο VAR να του δώσει την εικόνα του βίντεο και να την εξετάσει, να δει αν υπάρχει παράβαση πέναλτι υπέρ του Παπα-Νικολάου στην προηγούμενη επίθεση του Παναθηναϊκού. 3:54 πριν το τέλος του πρώτου τελικού με το σκορ στο 12-9. Θα δω και εγώ αν καταφέρω να έχω εικόνα από το Μέγκα, το οποίο κάνει και την περιγραφή της αναμέτρησης σήμερα με τον Ολυμπιακό Σκυπεδούχο. Την Πέμπτη είπαμε από την ΕΡΔΙΟ Σπορ, τηλεοπτική μετάδοση του δεύτερου τελικού που θα γίνει στο Σεράφιο στις 9 το βράδυ. Ακόμη εξετάζει ο Ανδρέας Μίραλης τη φάση, δεν ξέρω τι βλέπει. Και περιμένουμε κι εμείς να δούμε ποια θα είναι η απόφασή του. 3:54 πριν το τέλος. Αν αλλάξει απόφαση και δώσει πέναλτι, το χρονόμετρο θα γυρίσει πίσω, έτσι, στο σημείο που έγινε η παράβαση και οτιδήποτε ακολούθησε μετά δηλαδή της παράβασης, εφόσον έτσι θεωρήσει και ο Ανδρέας Μίραλης ότι υπάρχει πέναλτι, δεν θα μετρά, ακόμη για να είχε μπει γκολ δηλαδή, θα κυρωνόταν και θα γύριζε η φάση πίσω. Αυτό δεν συνέβη προκειμένου, έτσι σουτερά το Δήμο. Το χρονόμετρο έχει σταματήσει τώρα στα 3:54 και ο Ανδρέας Μίραλης εξετάζει την φάση. Επαναλαμβάνω, δεν έχω εικόνα για το τι βλέπει, για το αν υπάρχει παράβαση ή όχι. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες που να πληρούνται στο πόλο. Για να δούμε τι έχει αποφασίσει. Πάει προς τη γραμματεία, προς το κέντρο της πισίνας. Δείχνει το σήμα του VAR και λέει τίποτα. Λέει ότι δεν υπάρχει κάτι. Άρα δεν αλλάζει η απόφαση. Εξέτασε τη φάση και έκρινε ότι δεν υπήρχε παράβαση. Έτσι λοιπόν το χρονόμετρο μένει στα 3:54. Η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό. Το σκορ στο 12-9 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Σκουμπάκης θα αφήσει για τον Κιουβέτσι. Ακόμα 20 δευτερόλεπτα για τους πράσινους. Αποβολή τώρα υπέρ των πρασίνων. Την κέρδισε ο Παπα-Νικολάου. Υπάρχει και δεύτερη. Υπάρχει time out. Διορθώνω που καλεί ο Δημήτρης Μάζης για να οργανώσει αυτή την επίθεση της ομάδας του με το σκορ στο 12-9, 3:43 ακόμη για το τέλος του τελικού. Επομένως, Τάνο, σου δίνω και πάλι το λόγο γιατί το ηχείο είναι πολύ δυνατά, όπως είπα και προηγουμένως, και επανερχόμαστε με το που ξεκινήσει το παιχνίδι σε 50 δευτερόλεπτα.
1: Βεβαίως, Βασίλη, 3:43 πριν από την λήξη του πρώτου τελικού, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 12-9 και υπάρχει διακοπή για time out, όπως ακούσατε από τον Βασίλη Μότση. Ευκαιρίες δοθήσεις λοιπόν και μέχρι να ολοκληρωθεί το time out να πούμε ότι αύριο υπάρχει διοικητικό συμβούλιο στην Super League και θα συζητηθεί, είναι το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, η πρόταση των 5 ΠΑΕ της ΑΕΛ, του Πανσεραϊκού, του ΠΑΟΚ, του Αστέρα και του Πανετολικού για αναδιάρθρωση. Η πρόταση αυτή προβλέπει τα εξής: από το αμέσως επόμενο πρωτάθλημα, δηλαδή της αγωνιστικής σεζόν 2026-2027, οι ομάδες από 14 να γίνουν 16 και οι δύο νέες ομάδες, νέες εισαγωγικά, που θα προστεθούν να είναι η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός, οι οποίες βαθμολογικά υποβιβάζονται. Αυτό ζητούν. Αν περάσει, αύριο η πρόταση αυτή. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής είναι ότι δύσκολα θα περάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν περάσει, το σχέδιο είναι να πάει το θέμα στην ΕΠΟ και στη συνέχεια μαζί Super League και ΕΠΟ να πάνε στον αρμόδιο για τον αθλητισμό αναπληρωτή υπουργό, ζητώντας του να κάνει τροποποίηση του σχετικού νόμου, ο οποίος προβλέπει ότι οι αναδιαρθρώσεις γίνονται από την μεθεπόμενη περίοδο, από τη στιγμή που αποφασίζονται και όχι από τις αμέσως επόμενες περιόδους, και είναι εύλογο γιατί ο νομοθέτης έχει βάλει αυτόν τον χρονικό περιορισμό. Θα μιλήσουμε και αργότερα για το θέμα αυτό στη διάρκεια της ραδιοεφημερίδας. Επιστρέφουμε στο κολυμπητήριο του Πειραιά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Βασίλης Μότσης.
0: Ο Γιουβές δίνει στον Κοπελιάδη και εκείνος θα σκοράρει, μειώνοντας σε 12-10, 3-29 ακόμη για τη λήξη του τελικού. Ενώ σκοράρει λοιπόν ο Παναθηναϊκός στην επίθεση που είχε με παίκτη παραπάνω. Να πω ότι μπάλα είχε κλειστήσει από τα χέρια του Παπασιφάκη, αλλά υπήρχε χρόνος στη διάρκεια του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω τώρα τι ζητάνε από τον πάγκο του Ολυμπιακού, αλλά δεν έχουν δικαίωμα για challenge. Αυτό είναι το δεδομένο. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες. Δεν έχουν δικαίωμα για challenge. Έχει χάσει ο Φάτοβιτς το πρώτο challenge που πήρε. Το ίδιο έγινε και μετά από τον Δημήτρη Μάζη. Επομένως, τώρα ο Ανδρέας Μίραλης που έχει πάει κάτι συνεννοείται με την γραμματεία. Και βλέπω εκεί και τη Βούλα Κοζομπόλη να έχει μια συνεννόηση με την Αταλία Μαρκοπούλου, του διαιτητή που είναι στο VAR. Αλλά είπαμε, χρήση challenge δεν δύναται να κάνει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, έχοντας πάρει προηγουμένως ένα. Δεν έχει ακόμα προσμετρηθεί το γκολ, αλλά το έχουν καταλογίσει οι διαιτητές. Δεν έχει περάσει τον ηλεκτρονικό πίνακα του κολυμπητηρίου. Το γκολ το οποίο πέτυχε ο Κοπελιάδης. Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα θα είναι ότι επειδή έρχεται μπροστά μας ο Δημήτρης Μάζης, δεν βλέπω τι γίνεται. Και είδα την μπάλα απλά μετά από το σούτ του Κοπελιάδη να χτυπά σε μπλοκ και να καταλήξει στα δίχτυα. Αυτό η καταλογιστή. Γκολ από τον Κοπελιάδη λοιπόν. Ο Νίκος Κοπελιάδης μειώνει σε 12-10, 3-29 πριν το τέλος. Πηγαίνει τώρα και ο Ανδρέας Μίλλερς διαιτητής κάτι να εξηγήσει τον Φάντοβιτς. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή τον λόγο της διαμαρτυρίας από πλευρά Ολυμπιακού. Γιατί είπαμε, δεν έχω καλή οπτική επαφή έτσι, με την άλλη πλευρά. Είμαστε στην μία πλευρά της γωνίας και η επίθεση έγινε στην άλλη. Αυτό είναι κάποια προβλήματα τέλος πάντων που καλούνται να λύσει για τα κολυμπητήρια για να υπάρχουν και καλύτερες δυνατές συνθήκες. Αν και υπάρχουν κάποια θεωρία και πιο ψηλά, αλλά είναι και ο χώρος στο οποίο κινούνται νομίμως και οι προπονητές. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε για τίποτα. Άρα 12-10 είναι το σκορ σίγουρα, 3-29 πριν τη λήξη του τελικού. Και περιμένουμε τώρα, δεν ξέρω τι περιμένουμε, περιμένουμε οι διαιτητές. Υπάρχει μια συνεννόηση, αλήθεια είναι. Βλέπω την Αταλία Μαρκοπούλου. Κάτι κοιτά στο VAR, αλλά δεν έχει πάει διαιτητής να το δει. Δεν ξέρω τι μπορεί να εξετάσει διαιτητής στο VAR από μόνη της, Αταλία Μαρκοπούλου. Σας λέω και πάλι, δεν έχω τη δυνατότητα του replay για να εκφέρω γνώμη για το τι εξετάζεται. Επομένως, πάντως, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και βλέπω ότι υπάρχουν διεργασίες τέλος πάντων μπροστά στις οθόνες όπου βρίσκεται το VAR, με απόφαση της Ομοσπονδίας σε όλους τους τελικούς ανδρών και γυναικών, και βλέπουμε ότι χρειάστηκε δηλαδή και σήμερα, χρησιμοποιήθηκε το VAR στον πρώτο τελικό της Water Polo League των ανδρών. Το ίδιο ισχύει σε όλους τους τελικούς και τους υπόλοιπους μάλλον που μένουν μέχρι την ανάδειξη του πρωταθλητή, αλλά και στους τελικούς της Water Polo League των γυναικών, στο ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Βουλιαγμένη. Προσπαθώ να καταλάβω, διαβάζοντας τα χείλη της διαιτητή που είναι στο VAR της Ναταλίας Μαρκοπούλου, τι μπορεί να εξετάζεται. Πάντως η χρήση VAR έγινε χωρίς να υπάρχει challenge, έτσι. Από μόνοι τους οι διαιτητές μπορούν να το κάνουν αυτό. Βέβαια, εν προκειμένου, δύο διαιτητές του αγώνα περιμένουν την απόφαση της διαιτητή που είναι στο VAR και είναι η Ναταλία Μαρκοπούλου, επαναλαμβάνω. Και από ό,τι βλέπω, το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Μετρά τον γκολ λοιπόν, 12-10, 3-29 πριν τη λήξη. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η διαφορά στα δύο γκολ υπέρ των γηπεντόχων που είναι και στην επίθεση, με τον Κοπελιάδη να προσπαθεί να κλέψει και κλέβει. Ο Γιουβέτς μάλλον κλέβει από τον Γενιδουνιά και βγαίνει στην κόντρα απέναντι στον Τζορτζάτο. Γυρίζει και έχουμε πέναλτι που κερδίζει ο Κωνσταντίνος Γιουβέτσης. Μια φοβερή αμυντική προσπάθεια. Πήγε πίσω από τον Τίνο Γενιδουνιά και τον ευνηδίασε. Του έκλεψε την μπάλα. Συνέχεια κέρδισε και το φάουλ, πήγε στην κόντρα και κέρδισε το πέναλτι ο Κωνσταντίνος Γιουβέτσης. Έτσι λοιπόν, την εκτέλεση του οποίου πενάλτη θα αναλάβει ο Δημήτρης Κουμπάκης, έτσι. Ο διεθνής αμυντικός του Παναθηναϊκού απέναντι στο Παναγιώτη Τζορτζάτο, συμπαίκτες στην εθνική ομάδα, και ο Δημήτρης Κουμπάκης που έχει φορέσει βέβαια και το σκουφάκι του Ολυμπιακού, είναι απέναντι στο Παναγιώτη Τζορτζάτο στα 5 μέτρα και θα σκοράρει 12-11. 3 και 16 πριν το τέλος, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει από το 12-9 και έχει μειώσει το ένα γκολ τη διαφορά. 3 και 16 πριν την ολοκλήρωση αυτού του ντέρμπι που παρακολουθούμε στον πρώτο τελικό της Water Polo League των ανδρών, στην δεύτερη φορά που συναντιούνται σε τελικούς Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, τελικούς προαθλήματος. Ο Γενιδουνιάς πιέζεται από την Γιουβέτσι, κρατά την μπάλα αυτή τη φορά, θα περάσει το Ζάλαγκη, θα πάρει εκείνος το φάουλ από τον Παπασιφάκη. Πιέζεται από τον Παπασιφάκη ο Ζάλαγκη, νέο φάουλ, κερδίζει ο Ούγγρος. Θα δώσει το Γενιδουνιά. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Κάκαρης σαν το σκουμπάκι. Έδωσαν φοβερές μάχες οι δυο τους, πραγματικά είχε σηκωθεί έξω από το νερό πάνω στην πλάτη του σκουμπάκι ο Κάκαρης. Χρεώθηκε με ποινή λοιπόν ο Δημήτρης Κουμπάκης. Και μάλιστα αυτή είναι η τρίτη ποινή του Σκουμπάκη στον αγώνα που δεν συνεχίζει, ή όχι, είναι η δεύτερη. Διορθώνω, η δεύτερη ποινή. Ο Δήμουδος τον Άγγελ και τον γκολ για τον Ολυμπιακό. Γύρισαν με ψυχραιμία οι παίκτες του την μπάλα. Έβγαλαν μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Δήμου να παίρνει την μπάλα στον δεύτερο δοκάρι και να τη δίνει στα δύο μέτρα στον Άγγελ, στον αφύλακτο σχεδόν στο κέντρο της συστίας Ούγγρο αμυντικό. Και εκείνος διαμόρφωσε το 13-11, δεν δυσκολεύτηκε δηλαδή να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, σκοράροντας για πρώτη φορά στο σημερινό τελικό. Ο Ντάνιελ Άγγελ έκανε λοιπόν το 13-11. Πάντως είναι πάρα πολύ συναρπαστικό το παιχνίδι το οποίο παρακολουθούμε. 13-11 μπροστά ο Ολυμπιακός, 2:38 πριν τη λήξη του πρώτου τελικού. Και τώρα στην επίθεση είναι η πράσινη. Ο Γιουβέτσης πιέζεται από τον Παπαναστασίου, προσπαθεί να βγάλει στα δύο μέτρα και τα καταφέρνει στον Παπα-Νικολάου. Ζητάνε αποβολή από πλευράς Παναθηναϊκού. Δεν δόθηκε κάποια παράβαση, είναι έντονες οι διαμαρτυρίες. Ο Πούρος τώρα έχει την μπάλα στα χέρια, θα δώσει στο Φουντούλη. Θα μπλοκάρει ο Γουάινμπερ και συνέχεια θα υπάρξει και φάουλ. Μάλλον είχε μαζέψει ο Σκουμπάκης στην μπάλα, αλλά βγήκε και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Ακόμη δύο λεπτά λοιπόν για το τέλος του τελικού. Ο Σκουμπάκης δίνει στον Κοπελιάδη 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση των πράσινων. Κάνει τις προσποίησεις ο Κοπελιάδης. Θα δώσει πάσα στον Χαλιβόπουλο, εκείνο στον Παπα-Νικολάου. Τρομερή απόκριση από τον Παναγιώτη Τζορτζάτο στην δεξιά του γωνία. Εδώ χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να μειώσει τον γκολ. Ο Χαλιβόπουλος πέρασε τον Παπα-Νικολάου και απέκρουσε στην δεξιά του γωνία ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Εντυπωσιακά είναι η αλήθεια την προσπάθεια του Παπα-Νικολάου, σχεδόν άλλα 3 μέτρα απόσταση. Τώρα ο Φουντούλης θα δώσει το Ζάλαγκη, ακόμη λιγότερο από 1,5 λεπτό. Ο Φουντούλης στον Πούρο, χάνει την μπάλα ο Πούρος από τα χέρια του. Θα υπάρξει φάουλ του Κοπελιάδη. Θα δώσει στον Άγγελ, ο οποίος θα σκοράρει και λογικά σφραγίζει την νίκη για τον Ολυμπιακό. Κάνει το 14-11, 1-19 πριν το τέλος του τελικού. Ενώ ο Πούρος θα λέει με τον Κοπελιάδη. Έχουν μια διαφωνία, αλλά δεν τη βλέπω να ξεφεύγει η κατάσταση. Ο Δημήτρης Μάζης διαμαρτύρεται για μια φάση νωρίτερα, φαντάζομαι, και στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Πάντως ο Άγγελ τώρα κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Γουάινμπερ για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ενώ στη δεύτερη συνεχόμενη επίθεση των Ερυθρολεύκων σκοράρει ο Ντάνιελ Άγγελ. Το δεύτερο του παιχνίδι, ο Ούγγρος με δύο γκολ στο φινάλε του τελικού. Υπογράφει, ας το πούμε έτσι, στο φινάλε του. Στο φινάλε του αγώνα, τη νίκη για τους Ερυθρόλευκους. Διότι έκανε μετέτρεψη του 12-11 σε 14-11. Με δύο δικά του γκολ, το ένα στο παραπάνω και το τώρα στο τέλος της επίθεσης των Ερυθρολεύκων. Είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Παπα-Νικολάου. Προσπάθησαν να παίξουν γρήγορα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Βούλιαγμα της μπάλας, λένε οι διαιτητές. Ήταν κακή η πάσα του Σκουμπάκη προς τον Παπα-Νικολάου. Και έτσι λοιπόν, ενώ ήταν σε πλεονεκτική θέση ο Παπα-Νικολάου, δεν μπορούσε να φτάσει την μπάλα όπως θα ήθελε. Και δόθηκε η βούλιαγμα στη συνέχεια από τον Μίραλη, από τον Ανδρέα Μίραλη, τον διαιτητή. Έτσι λοιπόν, 14-11 προηγείται ο Ολυμπιακός, είναι αγκαλιά με το 1-0. στη σειρά των τελικών. Ο Τάκης Δήμου θα δώσει τον Πούρο, ο οποίος θα σκοράρει πάρα πολύ ωραίο τον γκολ από τον Πούρο. Είπα Δήμου, μπερδεύτηκα. Ο Δήμου μάλλον έδωσε τον Πούρο, καλά το είπα. Ο οποίος σκόραρε για να κάνει το 15-11. 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού.
2: 15-11 υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός θα πάρει την νίκη σε αυτόν τον πρώτο τελικό της Water Polo League των ανδρών, που είχε συναρπαστική εξέλιξη. Ήταν ντέρμπι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια. Υπήρχαν δύο περιπτώσεις στον αγώνα που ο Ολυμπιακός είχε περιοριστεί με 3 γκολ και με 9-6 αρχικά και με 12-17 στη συνέχεια, αλλά και με 12-9. Αλλά ο Παναθηναϊκός είχε επιστρέψει σε όλες τις περιπτώσεις, μειώνοντας εκτός από το 9-6 το 17, έτσι, στο 1 γκολ τη διαφορά. Έχει μειώσει και σε 12-11. Το 13-11, το 12-11 μάλιστα λίγο πριν το τέλος του τελικού, στα 3 και 16. Το 13-11 έρθει από τον Άγγελ στα 2-41 και το 14-11 από τον ίδιο παίκτη στα 1 και 19 για τη λήξη αυτού του πρώτου τελικού. Και το 15-11 το έγραψε πριν από λίγο στα 40 δευτερόλεπτα ο Βαγγέλης Πούρος. Ενώ τώρα θα μειώσει σε 15-12 ο Δημήτρης Κουμπάκης. Παίκτη παραπάνω για τους πράσινους. Και μένουν 18 δευτερόλεπτα για να μάθουμε το τελικό σκόρ ουσιαστικά στον πρώτο τελικό. Οι δύο ομάδες θα ανανεώσουν το ραντεβού τους για μεθαύριο, Πέμπτη. Είπαμε ασταμάτητη σειρά των αγώνων. Κάθε δύο μέρες θα έχουμε τελικό. Στις τρεις νίκες βγαίνει ο πρωταθλητής. Επομένως θα υπάρχει σίγουρα τελικό στην Πέμπτη στο Σεράφη στις 9 με γεμπεδούχο το Παναθηναϊκό, το Σάββατο στις 5 στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά με γεμπεδούχο τον Ολυμπιακό. Αν χρειαστεί τέταρτο παιχνίδι θα γίνει τη Δευτέρα και αν χρειαστεί και πέμπτο την επόμενη Τετάρτη. Ο Πούρος έχει μπροστά του τον Χατζηγούλα. Να δούμε αν θα κάνει. Θα κάνει κάποιο σουτ στο τέλος της επίθεσης του Ολυμπιακού. Θα εκτελέσει μπάλα στο μπλοκ και έξω. Ένα δευτερόλεπτο έμεινε για τη λήξη του αγώνα. Ουσιαστικά έχει τελειώσει το παιχνίδι. Έχει κριθεί. Ο νικητής είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει το 1-0 στη σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός διατηρεί το αίτητο που έχει εδώ και 4 χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η τελευταία ήττα ήταν πριν από 4 χρόνια από τον Απόλλωνα. Και κάνει το 1-0 λοιπόν στη σειρά των τελικών, εκμεταλλευόμενος την έδρα του. 15-12 το σκορ. Η περίοδη, τα σκορ, τα 8 λεπτά ήταν 3-2 το πρώτο υπέρ του Ολυμπιακού, 3-3 το δεύτερο, 4-3 υπέρ του Ολυμπιακού το τρίτο 8 λεπτό και πάλι. Ενώ και η τέταρτη περίοδος ολοκληρώθηκε με ένα σκορ 5-3 υπέρ των Ερυθρολεύκων σε ένα τελικό που πάντως ήταν ντέρμπι στη μεγαλύτερη του διάρκεια. Ακόμα και τον Ολυμπιακό είχε ξεφύγει με 3 γκολ, ο Παναθηναϊκός είχε επιστρέψει και είχε μειώσει το 1. Στο φινάλε όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε με 2 γκολ του Άγγιαλ να καθαρίσει ουσιαστικά την υπόθεση νίκη και με ένα ακόμη από τον Πούρο να διευρύνει τη διαφορά στα 4 γκολ, η οποία τελικώς μειώθηκε στα 3 με τον γκολ του Σκουμπάκη στα 18 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου τελικού. 2 γκολ ο Άγγιαλ, 1 ο Γκίλας, 2 ο Γενιδουνιάς, 2 ο Ζάλαγγι, 1 ο Δήμου, 3 ο Κάκαρης, 1 ο Νικολαίδης, 2 ο Παπαναστασίου και 1 ο Πούρος στα γκολ για τον Ολυμπιακό, που είχε πλουραλισμό σκοραρισμάτων. 4 γκολ ο Σκουμπάκης, 2 ο Παπα-Νικολάου, 3 ο Γκιουβέτσης και 1 ο Κουρούβανης ήταν η σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. 2 γκολ είχε και ο Κοπελιάδης. Οι παίκτες των δύο ομάδων αλληλοσυγχαίρονται και τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού μεταξύ τους για αυτή την νίκη. Και ο Δημήτρης Μάζης αγκαλιάζει και τον Αριστίδη Χαλιβόπουλο και τους παίκτες του για την προσπάθεια που κατέβαλαν στο σημερινό πρώτο τελικό. Επομένως, Στάνο, επόμενο ραντεβού μεταξύ των δύο μεθαύριο στις 9 στο Σεράφιο. Αύριο το ραντεβού μας στον τελικό των γυναικών στις 7.30 ο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. 7.30 στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Αύριο στις γυναίκες λοιπόν. Στο ίδιο κολυμπητήριο, εδώ θα είμαστε. Η Ερασπό θα καλύψει όλους τους τελικούς και θα είμαστε μαζί να τα λέμε. Και αν δεν είμαστε μαζί, θα είμαστε με άλλοι. Να σε καλά, Δάνο, καλή συνέχεια.
1: Θα είμαστε εδώ στην Ερασπό και θα μεταδίδουμε τους τελικούς handball και σε άνδρες και, συγγνώμη, πόλο και σε άνδρες και γυναίκες, όπως επίσης και τον τελικό handball ανδρών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακό στο ζευγάρι την ερχόμενη Πέμπτη. Πόλο και handball λοιπόν, τα δύο ομαδικά αθλήματα στα οποία εξελίσσονται και έχουν φτάσει στους τελικούς και βέβαια το μπάσκετ, το οποίο από την Πέμπτη περνάει στην φάση των ημιτελικών. Επιστρέφουμε τώρα εμείς στην κανονική ροή της ραδιοεφημερίδας. Έχουμε εξέλιξη στο Παναθηναϊκό με την ανακοίνωση του Νέστρουπ. Διαβάσαμε λίγο πριν τι υποστηρίζει ο ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην ανακοίνωσή της και δίνουμε τώρα το λόγο στον ρεπόρτερ μας στα θέματα του Παναθηναϊκού, Στέλιο Σωτηρόπουλο. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Στέλιο για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτήν την συμφωνία, αλλά και να μας πει από εδώ και πέρα τι γίνεται, ποιο είναι το πρόγραμμα, πότε θα έρθει ο Νέστρουπ στην Αθήνα, αν έχει πληροφορίες σχετικά με τους συνεργάτες του και τι μέλη γενέστε σχετικά με το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ο Στέλιος Σωτηρόπουλος είναι τώρα μαζί μας και του δίνουμε ευθύς αμέσως το λόγο. Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα, Θάνο, σε όλους και σε όλους. Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε πλήρως, έτσι, σε όλα όσα λέγαμε τις τελευταίες μέρες και ειδικά χθες. Περιμέναμε την επισημοποίηση, η οποία όντως για τον Νίστρουπ, όπως το γράφει η πράσινη ανακοίνωση, επίσημη της ΠΑΕ, Γιάκουμ Νίστρουπ λοιπόν, και με τη Βούλα, προπονητής του Παναθηναϊκού. Και να σε προλάβω, Θάνο, να σου πω, δεν έχουμε εικόνα πότε θα έρθει στην Αθήνα, αλλά φυσικά είμαστε stand-by. Διότι όπως λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες μέρες θα έρθει στο αεροδρόμιο και σίγουρα αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά θα πει και μερικά λόγια στους προσώπους του τύπου πριν παρουσιαστεί και επίσημα στο ΆΚΑ ή στο Κοροπή, δεν ξέρω πού θα γίνει η παρουσίαση όταν γίνει του Γιάκουμ Νίστρουπ λοιπόν. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι, να προχωρήσουμε. Τα έχουμε πει άλλωστε, ανταγή φιλοσοφίας, έτσι είναι, άλλος προπονητής, θα είπαμε στις προηγούμενες ημέρες. Πλήρης αλλαγή αντίληψης από το Τριφύλλι σε σχέση με τον Πάγκο των Πράσινων, καθώς από τα βαρύγδουπα βιογραφικά που όμως δεν συνδέονται πάντα και με φρέσκες ιδέες, αυτή είναι η πραγματικότητα, Θάνο. Ο Παναθηναϊκός επιλέγει ένα νέο παιδί, ένα νερό παιδί, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, ως τεχνικό, με την προοπτική να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στη λεωφόρο των επιτυχιών. Δύσκολο το έργο, εγώ θα σου πω ότι αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε είναι ρίσκο, μεγάλο ρίσκο, αλλά νομίζω ότι εγώ θα το έλεγα και τομή, με την έννοια ότι σταματάει ο Παναθηναϊκός το ιβηρικό εν πολλής μοντέλο προπονητών ή λατινοαμερικάνικο, για να θυμηθούμε και τον Αλόνσο, και πηγαίνει σε έναν προπονητή που οπωσδήποτε έχει το DNA μέσα του της βόρειο-ευρωπαϊκής πειθαρχίας, αρχικά κυριαρχικού ποδόσφαιρου που από ό,τι ξέρουμε διέπει τη φιλοσοφία του Νέστρουπ αλλά και γενικότερα των βόρειο-ευρωπαίων προπονητών. Επενδύει λοιπόν σε αυτό ο Παναθηναϊκός.
1: Στο 4-3-3 ως σχήμα,
2: Κυρίως ναι, βέβαια δεν είναι δογματικός. Συγγνώμη, θα είπες κάτι.
1: Ναι, ως σύστημα, λέω.
2: Ναι, ως σύστημα, σωστά, 4-3-3. Βέβαια, επειδή εντρυφούμε συνέχεια κάθε μέρα στις ιδέες του Νίστρουπ, διαπιστώνουμε ότι και το 4-4-2 το χρησιμοποιεί και άλλους σχηματισμούς. Δεν είναι δογματικός. Αλλά θα λέγαμε ότι ας το πούμε ότι οι κανόνες είναι 4-3-3. Απλώς θα σου πω και εγώ, Θάνο, για πολλωστή φορά που σε σχέση τα συστήματα είναι κυρίως για την αρχή του αγώνα και στην πορεία όλα αλλάζουν.
1: Άρα, περιμένουμε Στέλιο, ή μάλλον θα πάμε τώρα, επειδή η ώρα φτάνει 9, είναι 9, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Ερασπορ 101,8.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση. ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Ακούτε Ερασπόρ, στους 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Δίνουμε ξανά τον λόγο στο Στέλιο Σωτηρόπουλο. Στέλιο, άρα, μετά την ανακοίνωση του ονόματος του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, του Γιάκοπ Νίστρουπ, έχουμε εκκρεμότητες όσον αφορά την ημερομηνία της έλευσής του, έχουμε και θέματα που αφορούν την προετοιμασία του Παναθηναϊκού, αλλά κυρίως τι θα γίνει με το ρόστερ και ποιοι παίχτες είναι στην έξοδο από το Κοροπή.
2: Να πούμε καταρχάς ότι η ανακοίνωση της Πράσινης ΠΑΕ κάνει λόγο για 2 χρόνια συμβόλαιο, για 2 σεζόν, για 2 έτη. Το πρωί υπήρξε αναπαραγωγή από τα ελληνικά μέσα δανέζικων μέσων από τη Δανία που έλεγαν ότι το συμβόλαιο είναι για 2,1 χρόνια, λένε οι Δανείοι, με αιτήσιες απολαβές, αυτό θα είναι που είχαμε πει, 1,2 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Και ότι θα φέρει μαζί του και τον Στέφαν Μάντσεν, τον βοηθό που είχε στην Κοπενχάγη. Αυτό λένε οι Δανείοι. Η επίσημη ξαναλέω ανακοίνωση της ΠΑΕ είναι για 2 χρόνια για τον νέο πλέον προπονητή του Παναθηναϊκού. Είναι πάρα πολύ πρόωρο να πούμε για το ρόστερ. Θα ερωτηθεί όταν έρθει σε συνέντευξη τύπου. Οπωσδήποτε πολλοί παίκτες είναι στην έξοδο. Δεν ξέρω αν θες να πούμε σε διαδικασία ονομάτων, αλλά...
1: Μπορούμε να κάνουμε μια γρήγορη αναφορά και να μας πεις και για τα θέματα της προετοιμασίας, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να υποθεί αυτή τη στιγμή.
2: Στο Apeldoorn της Ολλανδίας θα πάει ο Παναθηναϊκός. Εκεί θα γίνεται βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Η πρώτη συγκέντρωση για εργομετρικά αιματολογικά είναι στις 15 Ιουνίου, δηλαδή σε πολύ λίγες μέρες ουσιαστικά. Τώρα να πούμε ονόματα. Ο Λαφόν τις προηγούμενες ημέρες είχε στείλει ένα μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού που τους ευχαριστούσε. Μπορείς να το πεις και από χαιρετιστήριο. Ο Σισοκό φαίνεται να είναι στην πόρτα της εξόδου, το ίδιο και ο Τζούρισιτς. Αυτά που ξέραμε δηλαδή το προηγούμενο διάστημα. Είναι πάρα πολύ πρόωρο να μιλήσουμε για αποχωρήσεις. Ο Βαγιανίδης, υπάρχουν σκέψεις επανάκαμψης του δεξιού ακραίου μπακ του πρώην του Παναθηναϊκού, του Βαγιανίδη, από τη Sporting, για δανεισμό του δηλαδή. Τώρα τα υπόλοιπα θα έλεγα ότι είναι πρόωρα να πούμε. Οπωσδήποτε πρέπει να αποκτηθεί, λένε οι ανάγκες του Παναθηναϊκού, ένας στον άξονα. Ίσως και σεντερφόρ, τα έχουμε πει και παλιότερα. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει και με τον Τέσσερς. Γενικά όλα είναι ρευστά, τουλάχιστον έτσι φαίνονται. Υπάρχει προεργασία από τον Ίστρο Μουθάνο. Και θα δούμε στην πορεία σε μερικές μέρες.
1: Σιγά σιγά προϊόντας του χρόνου θα έχουμε και εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα που αφορούν τον Παναθηναϊκό, αφού έκλεισε το θέμα με τον νέο προπονητή. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό, πάμε στον ΠΑΟΚ. Έχουμε δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου στην Ρουμανία, με τις οποίες κλείνει το θέμα της παραμονής του στον ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι έχει συμβόλαιο ακόμη ενός έτους. Ο Γιώργος Μήνος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
10: Καλησπέρα. Όντως έτσι είναι. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο μέχρι 2027. Κάνει το σχεδιασμό του και μετά τα γραφόμενα από τις τουρκικές εφημερίδες για την Μπεσικτάς. Αν πήρε δουλειά μετά ο Νίκολιτς, ο Νίκολιτς δεν έκανε καμιά δήλωση. Τώρα έρχεται η Σερβία και οτιδήποτε άλλοι προπονητές. Κάθε ένας μάθης προσπαθεί να αναδειάσει την πραγμάτειά του για να τη μοσκοπουλήσει, για να την ανεβάσει στο πρακτικό γασέ του κάθε επίδοξου προπονητή ή παίκτη. Έτσι γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιόδους. Και σε αυτό είναι και στον ΠΑΟΚ. Πάνω σε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα, όπως είπαμε προηγουμένως. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, σχεδιασμός του ΠΑΟΚ, θα πάρει θέση και ο Στάσης τις επόμενες μέρες για τους παίκτες που θα παραμείνουν, για τους παίκτες που θα φύγουν. Ο Γιαννούλης θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ κατά πάσα πιθανότητα. θα...
1: Α, παρότι διαβάζουμε ότι τον θέλει η ομάδα του.
10: Καλά, όταν το θέλω, και εγώ θέλω να πάω στη Σελήνη, αλλά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Εκτιμώ εγώ, θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Εκτιμώ, ναι. Εκτίμηση.
1: Ναι.
10: Εκτίμηση. Από εκεί και μετά, ο ΠΑΟΚ περιμένει τους παίκτες που θα φύγουν. Λόβρενς, Άστρε, Ιβανούσετς, σίγουρα. Από εκεί και μετά, αν δώσουν δανεικό, τον συνεχίσει για ακόμη ένα χρόνο το Γιακουμάκη, θα το συζητήσουν. Θα συζητηθεί. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που λήγουν τα συμβόλαια. Επίσης, Μπιάνκο, Βολιάκο και δύο-τρεις ακόμη που είναι. Ο Σδόεφ, ο ΠΑΟΚ του είχε κάνει μια πρόταση κατά το ίμιση του το χρήματος που παίρνει. Και φυσικά αντέδρασε μάλιστα και η αντίδρασή του φάνηκε. Αυτό έγινε πριν το μάτς με τον Παναθηναϊκό και φάνηκε στον χώρο που σημείωσε στην Ελεύθερο.
1: Υπάρχει διαφορά στη διάρκεια του συμβολέου με τον Οσντόεφ. Θέλει δύο χρόνια ο παίχτης και ένα χρόνο ΠΑΟΚ.
10: Από ένα εκατομμύριο παίρνει το χρόνο, ο παίχτης του είπανε τα μισά.
1: Άρα η διαφορά δεν είναι στη διάρκεια, είναι στο ποσό.
10: Όλοι, στα μισά. Βάλε ότι θα επιστρέψει και ο Τσάλφιπς. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ομάδα, αλλά η ομάδα δεν φαίνεται. Στη Ρωσία, στην Τουρκία, σημείωσε ένα γκολ, 2, 4 σπορ, η ομάδα υποβάστηκε και γυρίζει πίσω για να κάνει το χώρο, για να συνεχίσει. Γελάω γιατί ένας παίκτης που τους διοπάκους του λέει φύγε και μάλιστα σε πνευματοδοτώ με τα μισά λεφτά.
1: Σε ακούμε, Γιώργο, ολοκλήρωση.
10: Ναι, φύγε με τα μισά λεφτά και δεν θα δύο παίκτες. Τέλος πάντων, αυτά θα γίνουν και άλλα θέματα στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με αυτά που έχει πονήσει ο κ. Παπανδημίκος, σύμβουλος της διοίκησης Σαββίδη, για το οργανόγραμμα και όλα αυτά. Αναμένεται πριν το Άγιο Πνεύμα, με Παρασκευή, με Τρίτη, έχει ελεκτρικοποιηθεί για να πάρθουν οι αποφάσεις, έτσι ώστε να ξεκινήσει την επόμενη μέρα, όπως έγινε και στην ΑΚ με αθλητικό διευθυντή, με τεχνικό διευθυντή. Ιατρικό επιτελείο και ούτω καθεξής, οι πυλώνες αυτοί όπου θα δώσουν άλλη όθηση στον ΠΑΟΚ για το πρόβλημα που έχει πονηθεί από την οικογένεια Σαββίδη και θα ενεργοποιήσει ο κύριος Παπαδόπουλος.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Φεύγουμε από τον ΠΑΟΚ, πάμε στην ΑΕΚ. Θα δώσουμε το λόγο στον Νίκο Καραγιάννη για να μας πει τι αναφέρει ο Λούκα Γιώβιτς σε δηλώσεις που έκανε και στις οποίες αναφέρεται και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και στο ρόλο που έπαιξε ο προπονητής της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς. Ποιο είναι το πρόγραμμα της προετοιμασίας της ΑΕΚ και ποιες είναι οι ημερομηνίες των φιλικών, αλλά και τι γίνεται με ποδοσφαιριστές που φαίνεται πως θα αποτελέσουν παρελθόν από την ΑΕΚ μετά τον Περέιρα, όπως ο Λιούμπισιτς και ο Γιόνσον. Καλησπέρα, Νίκο. Σε ακούμε.
11: Γεια σου, Θάνο. Ναι, σήμερα έγινε γνωστό το πρόγραμμα με τις ημερομηνίες ακριβώς που θα έχει στην προετοιμασία. 6 Ιουλίου ταξιδεύει η Ένωση για το Apeldoorn της Ολλανδίας. Εκεί, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες στην Ερασπορ, θα είναι μέχρι τις 18 Ιουλίου το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, το οποίο θα έχουν οι κυτρινόμαυροι. Θα υπάρξει ένα διάλειμμα, ένα τετραήμερο, όπου θα πάρουν οι παίχτες το απαραίτητο ρεπό τους, καθώς κατά ψέματα η προετοιμασία θα διαρκέσει σχεδόν ένα μήνα, οπότε δεν γίνεται να μην υπάρχει και μία διακοπή ενδιάμεσα. Θα υπάρξει επιστροφή στις 23 Ιουλίου ημέρα 5 και τελευταία ημέρα προετοιμασίας θα είναι 2 Αυγούστου την Κυριακή, όπου και την ίδια μέρα μάλιστα θα γίνει και η αναχώρηση για την Αθήνα. Έκτοτε, μετά και την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, θα υπάρξει ένα νέο τετραήμερο ρεπό και έπειτα θα μπει στην προετοιμασία της ΑΕΚ τόσο για το τελικό, για το Super Cup, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα είναι 12 Αυγούστου και θα αποτελέσει και την πρόβα τζενεράλε της Ένωσης.
1: Ναι. Στο Παγκρίτιο κατά πάσα πιθανότητα, Νίκο.
11: Ναι,
1: στο Παγκρίτιο κατά
11: πάσα πιθανότητα. Και για τις δύο ομάδες, και για την ΑΕΚ και για τον Όφη.
1: Ποια λες ότι είναι καλή εξέλιξη, δεν κατάλαβα.
11: Να είναι το τελικό του Super Cup, είναι εδώ του Αυγούστου. Να αποτελέσει ουσιαστικά, καθώς και οι δύο ομάδες και η ΑΕΚ και ο Όφη θα έχουν να παίξουν τα προκριματικά.
1: Ναι, όχι. Άκουσε με λίγο. Είπα ότι κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει στο Παγκρίτιο.
11: Α, ναι, ναι, συγγνώμη, δεν θα άκουσα, Θάνο. Ναι, στο Παγκρίτιο θα είναι αυτή τη στιγμή η πιο πιθανή έδρα. Να δούμε και σε τι κατάσταση θα βρίσκεται και το γήπεδο στην Κρήτη. Είναι και μια ωραία ευκαιρία για να βρεθούν και οι φίλοι της ΣΑΕ που βρίσκονται στην Κρήτη και να δουν την ομάδα. Γενικότερα είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη δυνατή ημερομηνία αυτή και για τις δύο ομάδες, καθώς έχουν τα προκριματικά των play-offs. Και φυσικά είναι μια πρόβα γενεράλη, μια δυνατή πρόβα γενεράλη, γιατί κρίνεται και ο πρώτος τίτλος της σεζόν εν όψη των κρίσιμων αυτών παιχνιδιών. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, υπάρχουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι μπορούμε να πούμε με μεγάλη ασφάλεια πλέον ότι θα αποτελέσουν παρελθόν. Ένας από αυτούς είναι ο Ρομπέρτο Περέιρα. Ο Αργεντινός δεν θα συνεχίσει την Ένωση. Υπάρχει η λυμένη απόφαση στους κυτρινόμαυρους να μην προχωρήσουν στην ανανέωση της συνεργασίας τους με τον πολύπειρο πολυθεστήτη Χαφ. Ένας από τους λόγους, Θάνο, είναι και η μικρή δυνατότητα που έχουν στην ΑΕΚ με την ευρωπαϊκή λίστα. Δηλαδή η Ένωση έχοντας, που αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα με τους παίκτες οι οποίοι είναι από homegrown ουσιαστικά, δηλαδή έχουν τα 3 χρόνια διγενείς στην ομάδα. Έχει μια λίστα με περίπου 21 ποδοσφαιριστές. Οπότε από τη στιγμή που ο Ρομπέρτο Περέιρα δεν θα ήταν σε πρώτο πλάνο, γιατί αυτό το οποίο είχαμε πει εξ αρχής κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των οποίων υπήρχαν, ήταν ότι θα υπάρχει διαφορετικές οικονομικές απολαβές για τον Αργεντινό, αλλά και διαφορετικός ρόλος. Οπότε από τη στιγμή που ο Ρομπέρτο Περέιρα δεν θα ήταν σε πρώτο πλάνο και δεν θα ήταν και στην λίστα, κρίθηκε από την ομάδα ως συνετό να μην συνεχίσει την συνεργασία της. Παίχτες τώρα οι οποίοι δεν θα συνεχίσουν στην ΑΕΚ σίγουρα είναι ο Γιόνσον, όπως ανέφερες και εσύ. Από την άλλη, ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτ θα μπορούμε να δανειστούμε τον αγγλικό όρο για να χαρακτηρίσουμε την κατάστασή του, είναι σε transfer list. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια, Θάνο, ότι ο Ριμπάλτα είναι διατεθειμένος να ξεπουλήσει τους ποδοσφαιριστές, ιδιαίτερα για τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτ. Έκανε μια σημαντική επένδυση με 4 εκατομμύρια ευρώ και δεν είναι διατεθειμένη να χάσει αρκετά χρήματα πάνω στον ποδοσφαιριστή της. Είναι και ένας παίκτης ο οποίος έχει καλό όνομα και στο αυστριακό πρωτάθλημα αλλά και στην Κροατία και στη Γερμανία. Γενικότερα είναι από τους ποδοσφαιριστές που κάνουν γκέλ στην διεθνή αγορά και το χειμώνα υπήρχαν προτάσεις προς τον ποδοσφαιριστή, όχι προτάσεις, μάλλον ενδιαφέρον προς τον ποδοσφαιριστή, δεν μετουσιώθηκαν σε προτάσεις, αλλά δεν ήταν και πρόθεση της Ένωσης να προχωρήσει και σε πωλήσεις το χειμώνα. Για τον Ελίασον, μέχρι στιγμής αυτά τα οποία έχουμε δει στην αγορά ήταν κυρίως πέρυσι από την Σάντος. Φέτος η αλήθεια είναι ότι δεν έχει παίξει πάρα πολύ, ωστόσο είναι μέσα στους παίκτες μαζί με τους δανεικούς, Πάολο Φερνάντες, Πιερό και τον Χρυσόπουλο, που έχει πάρθει απόφαση να μην συνεχίσουν, να παραχωρηθούν από την Ένωση.
1: Μάλιστα, στην οποία υποβλήθηκε και πρόστιμο, επιβλήθηκε, συγγνώμη, πρόστιμο 20.000 ευρώ από την ΔΕΑΒ για επεισόδια των οπαδών της με αστυνομικούς στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, στη Φιέστα δηλαδή, για το πρωτάθλημα.
11: Τώρα, ναι, γιατί υπάρχει η ποινή, 21, που, η ποινή που κλείνει την θέληση 21 με 23 για το πρώτο παιχνίδι της Ένωσης της νέας σεζόν. Ναι, όλα, ναι, ναι. Και οι δύο αυτές ποινές είναι για το παιχνίδι το οποίο, για το τελευταίο μάτς με τον Ολυμπιακό, που ήταν και η Φιέστα ουσιαστικά του
1: πρωταθλήματος. Είχε να κάνει με τα τουρνικέ. Με τα τουρνικέ, ναι, δηλαδή, για την είσοδο μάλλον φιλάθλων χωρίς έλεγχο εισιτηρίων, για να το πούμε έτσι όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΔΕΑΒ. Τώρα για τις δηλώσεις του Γιώβιτς, έχεις να αναφέρεις κάτι που...
11: Ο Λούκα Γιώβιτς έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές για το πρόβλημα τραυματισμών των οποίων είχε προς το τέλος της σεζόν και στις δηλώσεις του ανέφερε ότι τους τελευταίους 3 μήνες έπαιζε με φάρμακα και με ενέσεις. Καταλαβαίνω, αυτό δείχνει και από την επιθυμία που είχε ο ποδοσφαιριστής για να αγωνιστεί σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια τα οποία υπήρχαν. Γενικότερα όλες οι δηλώσεις οι οποίες υπάρχουν από τους πρωταγωνιστές, γιατί καλά είμαστε εμείς που μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, αλλά οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τα πράγματα ακόμα καλύτερα, δείχνουν το πόσο οικογενειακό κλίμα και την ένωση την οποία υπήρχε στην ΑΕΚ από τη φετινή σεζόν και οδήγησε και στην επιτυχία του πρωταθλήματος. Χαρακτηριστικά ο Σέρβος επιθετικός ανέφερε ότι νούμερο ένας παράγοντας στην μεγάλη επιτυχία της ομάδας είναι ο προπονητής, είναι ο Μάρκο Νίκολιτς. Ήταν η πειθαρχία, η εμπιστοσύνη αλλά και η επικοινωνία η οποία επηρέασε και τον ίδιο θετικά. Του είχε αναφέρει μάλιστα και του Λούκα Γιώβιτς ο Μάρκο Νίκολιτς στην αρχή όταν είχε πάρει τη μεταγραφή του στην Ένωση ότι θέλει από τον Λούκα Γιώβιτς να είναι ο ηγέτης της ομάδας. Κάτι το οποίο όπως του είχε τονίσει ο Σέρβος τεχνικός δεν ήταν σε καμία από τις άλλες ομάδες στις οποίες είχε αγωνιστεί. Παρά το γεγονός ότι μπορεί στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης να ήταν ένας από τα πρώτα δουλειά τα οποία είχαν στην ομάδα, δεν ήταν ο ηγέτης και αυτό το ρόλο ήθελε να του δώσει στην ΑΕΚ. Και νομίζω ότι ανταποκρίθηκε και πλήρως στο ρόλο τον οποίο που είχε ο Σέρβος τεχνικός ο Λούκα Γιώβιτς.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Αφήνουμε την ΑΕΚ. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας. Γιάννη, ο Μεντιλίμπαρ είναι γνωστό εδώ και μέρες ότι συνεχίζει. Έχει φύγει, βρίσκεται στην Ισπανία. Και τώρα μένει να δούμε ποιες κινήσεις θα γίνουν όσον αφορά στο ρόστερο του Ολυμπιακού. Διαβάζουμε πάντως ότι ο προπονητής θέλει την επιστροφή του Γιάρεμτσουκ το καλοκαίρι.
12: Βασικά την παραμονή θέλει. Καλησπέρα. Επιστρέφοντας δηλαδή ως δανεικός να μείνει, γιατί είχε δώσει και ο ίδιος το πράσινο φως για την παραχώρησή του ως δανεικός, αλλά καταλαβαίνεις ότι πλέον τα πράγματα ίσως είναι λίγο διαφορετικά και για τη θέση των επιθετικών. Γιατί λέμε ότι ο σχεδιασμός θα αφορά τους θερματοφύλακες, τους αμυντικούς, τους χαφ, εξτρέμ ενδεχομένως και βεβαίως και τους επιθετικούς, γιατί πλέον με την λήξη του δανεισμού του Γιάρεμτσουκ, ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις. Από όλους αυτούς, ο πιο σίγουρος ότι θα μείνει είναι ο παίκτης που ανανέωσε πριν από λίγες εβδομάδες, είναι ο Ελκαμπή. Από εκεί και πέρα, γεντρώνει πολλές πιθανότητες η περίπτωση του Γιάρεμτσουκ που δεν πιάνει και θέση ξένου, θα το κρατήσουμε αυτό. Και από εκεί και πέρα, να δούμε τι γίνεται και με τον Κλέιτον, που δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι στην καλοκαιρινή προετοιμασία του Ιουλίου. Ενδεχομένως να δοθεί και ως δανεικός, θα το κρατήσουμε αυτό. Και με τον Ταρέμι, που υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό γιατί. Μπορεί να έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, μπορεί ο ίδιος να δείχνει ικανοποιημένος στην ζωή και στην καθημερινότητα του εδώ στην Αθήνα, αλλά και από την εικόνα του έτσι όπως είναι στον Ολυμπιακό. Δεύτερο σκόρ, θυμίζω πίσω από τον Ελκαμπή. Δεν πάβει όμως, υπάρχουν και προτάσεις για τον ίδιο. Οπότε, όταν θα έρθει η κατάλληλη πρόταση, ίσως υπάρξει μια δεύτερη σκέψη, με τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως και του Ολυμπιακού. Γι' αυτό εντάσσεται μέσα σε αυτό το κομμάτι, αυτό που μου ανέφερε το νωρίτερα, ότι με την επιστροφή του μετά τη λήξη του δανεισμού, ενδεχομένως και να μείνει ο Γιάρεμτσουκ.
1: Mm-hmm. Θα έχουμε αλλαγή στους άλλους επιθετικούς και ειδικότερα στον Ταρέμι, αναφέρομαι.
12: Είναι αυτό που είπα λίγο νωρίτερα, ότι εφόσον ενεργοποιηθούν κάποιες κρούσεις που έχουν γίνει εδώ και μήνες κιόλας για τον Ταρέμι, και ανάλογα τι θα γίνει και στο παγκόσμιο κύπελλο. Μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί αποτελεί έτσι μια αστραφτερή βιτρίνα για τον κάθε ποδοσφαιριστή και κατ' επέκταση του κάθε κλαμπ. Θα δούμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σου μιλήσουμε με βεβαιότητα ούτε μένει ούτε φεύγει, παρά τα δεδομένα που ανέφερα λίγο νωρίτερα ότι ο δεύτερος σκόρερ φέτος του Ολυμπιακού δείχνει ικανοποιημένος από την παρουσία του εδώ και στη ζωή του, στην καθημερινότητά του, αλλά και από τα όσα ζει με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Τώρα, με άλλες περιπτώσεις που μας έχουν απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες ή καινούργιες περιπτώσεις, τώρα εγώ λέω ας πούμε για τον Κωστίνια που έχει δεχτεί πρόταση και γίνονται συζητήσεις.
12: Κοίταξε, για την περίπτωση του Κωστίνια να το ξεκαθαρίσουμε, είναι θέμα ορών. Το λέω αυτό σαν σχήμα λόγου, αλλά για να καταλάβει και ο κόσμος ότι είναι στην τελική ευθεία πλέον. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα είναι παίκτης της Brighton, ο οποίος πήγε για να διευθετήσει τελευταίες λεπτομέρειες μαζί με τον ατζέντη του. Επέστρεψε το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα, τώρα ξανά είναι στην Πορτογαλία. Και το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση ενός πενταετούς συμβολαίου με την Brighton, μιλάω για τον 26χρονο δεξιό μπακ, με όσα έχουν διαρρεύσει και εμεί σε θέση διασταυρωμένα να πούμε, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και διάφορα. Το δικό μας ρεπορτάζ λέει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει 11 εκατομμύρια ευρώ, θα κρατήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης 20% του παίχτη, αλλά από αυτά τα 11 εκατομμύρια θα πρέπει να δώσει το 30% που ανήκουν στη Ρίο Άβε τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Έτσι. Αυτά όσον αφορά για την περίπτωση του Κωστίνια. Mm-hmm. Για κόσμο που φεύγει, αλλά και για κόσμο που έρχεται, γιατί είναι στην τελική ευθεία μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί και η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, που μάλλον όπως όλα δείχνουν θα κλείσει την καριέρα του στους Ερυθρόλευκους. Και από εκεί και πέρα εξετάζονται και άλλες παράμετροι όσον αφορά με παίχτες που ενδεχομένως ιντριγκάρουν λίγο περισσότερο. Για παράδειγμα, τι γίνεται με την περίπτωση του Μίγια ενδεχομένως, mm-hmm. Του Τσάπρα, του Βίχου, του Σάλιακα, Ο Ολυμπιακός, να ξέρεις, θα έχει έναν πολλοκέφαλο, όχι μόνο για τους παίκτες που θα πάρει, αλλά και για τους Έλληνες που θα βρει. Γιατί, όπως όλα δείχνουν, θα χάσει κάποιους Έλληνες. Όπως για παράδειγμα, ο Πασχαλάκης και ο Μπότης. Μιλάω από τη θέση των τερματοφυλάκων. Και ανάλογα, θα γίνει και με τον Τζολάκια, ναι, μια πρόταση. Αυτόματα πρέπει να μην χάσεις Έλληνες και να τον αυξήσει αυτόν τον αριθμό. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Και ήδη δυνατό να έχει παίκτες που έρχονται και από τα σπλάχνα του, για να τους έχει και στη σχετική λίστα του Champions League. Άρα είναι ένα σταυρόλεξο εδώ πώς ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να φέρει εις πέρα τέτοιες περιπτώσεις, που δεν είναι εύκολες, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτες.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε στον Άρη. Θα καλησπερίσουμε τον Γιώργο Τότσικα και θα τον ρωτήσω το εξής, συνεχίζοντας από την τελευταία φορά που συνομιλήσαμε. Αν ο Άρης έχει φύγει από το σημείο 0, Γιώργο, σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα? Γελάσα.
13: Καλό. Είναι χαρακτηριστικό, είναι η αλήθεια. Καλησπέρα. Με πήραν κρατήρες της παλιής Θεσσαλονικής εκείνη την μέρα και μετά από την αέρα σου και λέει, βράσε όμως, πού το θυμήθηκες εκείνο το τσιμεντένιο σημείο στη Δυτική Θεσσαλονίκη και έγινε και viral, έτσι.
1: Μάλιστα.
13: Είναι η εποχή τέτοια που είμαστε στο σημείο 0. Το θέμα είναι ο Άρης να πάει υπό το 0. Είδα τώρα στη Βραζιλία η οπαδοί της Κορίνθιανς σε έδειξη διαμαρτυρίας πήγαν στα γραφεία της ομάδος και πετούσαν αφρούς και τα λοιπά για να βρεθούν λύση. Να μην φτάσουμε βέβαια σε τέτοια προσθέου, έτσι, να μην μπαίνουμε δε σε κανέναν. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης είναι σε ένα δύσκολο σημείο. Τώρα είναι 0, είναι συν 1, πλην 1 θα φανεί σε λίγο. Σε λίγες μέρες είναι γεγονός πάντως ότι στο κομμάτι εκείνο που περιμέναμε από τον Καρυπίδη και την οικογένεια Καρυπίδη, γιατί η Ειρήνη Καρυπίδη είναι πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος, ξέρω και εγώ και οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Άρη ότι είναι αυτή που είναι πολύ ανοιχτή σε προτάσεις για την επόμενη μέρα του Άρη, σε αντίθεση με τον ίδιο Θόδωρο Καρυπίδη, που θέλει να παραμείνει στο ποδόσφαιρο μέσω του Άρη. Βέβαια έχουν ξύγει στο παρελθόν πολλά και διάφορα, έτσι, και έχουν διαψευστεί για Καλαμάτα, για Λάρισα και πάει λέγοντας. Είναι γεγονός ότι εκεί δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Επαναλαμβάνει, από όσο γνωρίζουμε, στο προσωπικό του περιβάλλον, στους ανθρώπους του και σε όποιον αυτή τη στιγμή έχει κρατήσει μια επαφή ο Καρυπίδης, ότι δεν έχει δεχτεί καμία πρόταση. Αυτό είναι το ένα. Άρα εδώ είμαστε στο σημείο 0. Αφού ρωτάς έτσι σε τι φορά το κομμάτι αυτό.
1: Ναι. Από την άλλη όμως το θέμα του προπονητή έγινε ένα βήμα, ανακοινώθηκε η συνέχιση της συνεργασίας με τον Γρηγορίου.
13: Μια ομάδα θα έχει συνέχεια, μια ανώνυμη εταιρεία δεν μπορεί να κλείσει, να κατεβάσει στόχια και να μην λειτουργήσει. Και βέβαια κάποια στιγμή δεν ξέρω αν το έχει το όνομα Γρηγορίου, ήταν πιο γρήγορη η ανανέωση συνεργασίας των τελευταίων χρόνων του Άρη με προπονητή. Περιμέναμε και περιμένουμε το κομμάτι αυτό που λέει Καρυπίδης, την δρομολόγηση των εξελίξεων. Αλλά από την άλλη, επαναλαμβάνω και θα επιμείνω μέχρι να υπάρξει κάποια θεαματική εξέλιξη, ότι ο ερασιτέχνης μέσω της Deloitte δεν έχει αφήσει το κομμάτι αναζήτησης επενδυτή για την ΠΑΕΑΡΙΣ. Η Deloitte είναι σημείο κλειδί σε εξελίξεις για τον Άρη.
1: Δηλαδή το έχει αναθέσει στην Deloitte.
13: Η αλήθεια είναι ότι ήδη υπάρχει ένα πλάνο βιωσιμότητας. Είναι η συνέχεια των όσων είχε πει η διοίκηση του Σίμου Αϊβαζίδη πριν μερικούς όταν ανέλαβε, ότι δεν μπορούμε να πάμε και να χτυπάμε πόρτες. Δεν είμαστε ο παλιά ελευθερός σταυρός, έτσαμε. Είμαστε ο έρανος. Πρέπει να παρουσιάσουμε κάποια πράγματα. Μετά από 6 μήνες ακριβώς υπάρχει ένα πλάνο βιωσιμότητας, το οποίο είχε ένα σημαντικό κόστος και είναι έτοιμο σε ό,τι αφορά τη διπλή ανάπλαση και το γήπεδο, δηλαδή για να καταλάβουν και οι φίλοι του Άρη, η ανταλλαγή των οικοπαίδων του Χαριλάου με κάποια δεκάδες στρέμματα στην ανατολική περιοχή προς το αεροδρόμιο, ώστε να υπάρχει μια βάση πέρα από τα οικονομικά στοιχεία. Εκεί βέβαια είναι αρμοδιότητα της παρούσας ιδιοκτησίας να δώσει οικονομικά στοιχεία για να είναι ενδιαφερόμενο. Άρα λοιπόν έγινε ένα βήμα στο κομμάτι αυτό. Υπάρχει ένα πλάνο βιωσιμότητας. Υπάρχουν οικονομικά στοιχεία και δεδομένα που μπορεί να θέλξουν ενδεχομένως σε μια βάση δεδομένων ξένους επενδυτές. Η επόμενη κίνηση είναι βέβαια να δρομολογηθούν όλα εκείνα τα δεδομένα από τον ερασιτέχνη. Επαναλαμβάνω, όχι με τη μορφή χτυπάμε πόρτες, αλλά σε κάθε περίπτωση να δομολογηθούν όλες εκείνες οι κινήσεις που να έρθει όπως έγινε κάτι ανάλογο, όχι βέβαια με την παρουσία του Εραστέχνη θεσμικά αυτού καθεαυτού, αλλά νομίζω με απόλυτη μυστικότητα και μπράβο στα παιδιά μετά από ένα χρόνο, γιατί ήταν τέτοιες μέρες, αν θυμάσαι, που ο Βίρονας Αλεξιάδης και ο αγαπητός Διακογιάννης πήγαν συγκεκριμένα στοιχεία μέσω πάλι εταιρείας ορκωτών λογιστών. Βέβαια ήταν τελείως διαφορετικά δεδομένα, έτσι, σαν να μιλάμε για μια ομάδα μπάσκετ η οποία είχε 3,5 και 4 εκατομμύρια χρέη, έτσι, και πιο λίγα συμβόλαια και. Και από την άλλη έχουμε έναν ποδοσφαιρικό Άρη. Άρα η διαδικασία η παράλληλη, άρα και δεν είμαι στο σημείο 0. Εγώ θα πω ότι έχει προχωρήσει μια διαδικασία που έχει να κάνει παράλληλη με το Αριστερήν. Και από την αρχή λέγαμε ότι είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Τώρα έχουμε μια κοινή κατάληξη. Τώρα θα αλλάξει η χέρια ή όχι ο Άρης. Καλά κάνει ο Καρυπίδης φυσικά. Και θα ήταν νομίζω για τον ίδιο και για τον Άρη και για τον κόσμο που είναι φοβερά δυσαρεστημένος απέναντί του να πει βάζω λουκέτο. Δεν γίνεται να υπάρξει παύση λειτουργίας, πληρωμών, εργασιών για μια ανώνυμη εταιρεία. Ρίξε το παρόν τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος ήταν και αυτό σήμερα στο Μοναστηράκι Δράμας, συμπαίκτη με τον Παρασκευάτζε σε μια πραγματικά θλιβερή μέρα. Ένα θλιβερό διήμερο για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Καρυπίδη. Ξέρουμε με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, αν έκανα και ένα γρήγορο υπολογισμό, θα έρθει μια δωδεκάδα ποδοσφαιριστών τουλάχιστον για τον Άρη, σε ένα διαχρονικό ντεζαβού που υπάρχει στον Άρη. Και βέβαια θα υπάρξει μια γενναία εκαθάριση σε ό,τι αφορά τους παίκτες που υπάρχουν τώρα. Ξέρω ότι σου αρέσουν τα ονόματα. Είναι γεγονός ότι ο Άρης είναι πιο κοντά από ποτέ σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Ταξιάρχη Φούντα. Ήταν ένας πόθος διακαής από πέρυσι που εισηγήσε του Ζουνίδη, αλλά υπήρχε το συμβόλαιο με τον Όφη, μένει ελεύθερος. Οπότε νομίζω ότι με την τρίτη, όπως λέμε, πρέπει να είναι τρίτη απόπειρα που επιχειρήσει ο Άρης με τον Φούντα. Σήμερα έρθαν και κάποια σενάρια που έχουν να κάνουν με στόπερ από την Ιταλία. Παλιός νόνιμος σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ για ακουστή, μπαίνει και πάλι στο κάδρο σε ό,τι αφορά τον Μπάρμπα, τον Ιταλό. Και βέβαια θα υπάρξουν και άλλες περιπτώσεις που θα μας απασχολήσουν στις επόμενες ημέρες. Υπολογίζω πάντως, αν θεωρήσουμε ότι σε όλες τις θέσεις, δηλαδή εδώ έχω σημειώσει ένας με δύο τερματοφύλακες σίγουρα, δύο-τρία στόπερ, αριστερό και δεξί μπακ, δύο χαφ, επιτελικός μέσος, δύο εξτρέμ και φορ. Δηλαδή πάμε για μια 12-13 ποδοσφαιριστών στην λογική πάλι της πλήρους ανανέωσης των εκαθαρίσεων και πάλι λέγοντας.
1: Με τους τερματοφύλακες τι θα γίνει, ο Αθανασιάδης είναι πλέον δεδομένο ότι φεύγει από τον Άρη?
13: Τελειώνει το συμβολό του και δεν νομίζω ότι υπάρχει δρόμος επιστροφής για τον Αθανασιάδη. Όταν δηλαδή γίνεται μια συζήτηση νέα από τους MVP, είχε 300.000 ευρώ συμβόλαιο, η πρόταση του Άρη ήταν 500.000 για δύο χρόνια, αλλά λιγότερα χρήματα. Εκεί κόπηκε κάθε επικοινωνία και κάθε επαφή μεταξύ των δύο πλευρών. Ήδη στον Ηρακλή το θεωρούν δεδομένο. Δεν κάνω το ρεπορτάζ του Ηρακλή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν δίνω καμία πιθανότητα στον Αθανασιάδη, εκτός αν κάνει μια κόντρα ρελάν, ξέρω εγώ, μπει δυνατά και παίξει τα αρέστα του, όπως λέμε με τα γραφικά ο Άρης, και λειτουργήσει σε ένα σημείο ώστε να επιστρέψει ο Αθανασιάδης. Ο Αθανασιάδης πέρασε από πολλά ώρα στον Άρη, γιατί αφισβητήθηκε, ήρθε όντως για να είναι βασικός, ήταν τα παιχνίδια με την Αράζ που δέχτηκε κριτική, okay, δεν είχε προσαρμοστεί και ο ίδιος, κέρδισε με το σπαθί του, όχι απλά τη θέση στην 11, αλλά ήταν και από τους MVP. Και κάποια στιγμή κόπηκε, αποκόπηκε οποιαδήποτε συνομιλία με τον Άρη. Δεν βλέπω κάτι να αλλάζει. Επαναλαμβάνω ότι κάνει κάτι θεαματικό ο Καρυπίδης Πράτης, έτσι, που δεν είναι νομίζω στα σκαριά κάτι τέτοιο. Ο Μάικιτς έχει συμβόλαιο, αλλά ήταν μία από, να πω έτσι όπως λέμε, κάθε καλοκαίρι από τα μεταγραφικά βατόμουρα που δεν ανταπέδωσαν στον Άρη. Οπότε με τον Διούδη και τον Νεαρό Χαρά είναι σίγουρο ότι ο Άρης θέλει έναν δεύτερο βασικό για βασικό τερματοφύλακα. Βέβαια, είχαμε το θυμάσαι έτσι. Πέρυσι ο Άρης νομίζω πρέπει να πήρε το ρεκόρ. Σε ό,τι αφορά να έχει κάποια στιγμή 6 τερματοφύλακες, με μεταγραφή 6 τερματοφυλάκων. Με άλλους ξεκίνησε, με Κουέστα και πάει λέγοντας. Και με άλλους κατέληξε, φύγε εσύ, έλα εσύ, και είχε 6 τερματοφύλακες πέρασαν από τον Άρη της περίοδου 25-26. Φέτος προφανώς θα γίνει κάτι πιο ορθολογικό, αλλά ξεκινώντας από τερματοφύλακα μέχρι φορ, από τη στιγμή που είναι εντονός όσο ποτέ το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ο, με ένα βελούδινο διαζύγιο μωρό. Στο τελευταίο χρόνο συμβολέου του με τον Άρη και ο Αλφαρέλα μετά από όσοι έχουν πέφτει σχέση του με τον Άρη και υπάρχει αυτή η ρήξη με τον Άρη. Οπότε γι' αυτό έβγαλα κάποια στιγμή έτσι πολύ γρήγορα μια 12-13 ποδοσφαιριστών με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες και ο Ρόζ στο συμβόλαιο του λύγει και δεν θα ανανεωθεί. Ο Πέρες, ο οποίος ήταν ο δανεικός.

0: των συζητήσεων. Αυτό που γίνεται κάθε χρόνο με τον Άρη, για να κλείσω με αυτό, βλέπουμε ότι γίνονται επιλογές. Δηλαδή, πέρσι ώρα είχε 18 μεταγραφές συν 5 τον Ιανουάριο και φτάνουμε σε ένα ακόμα καλοκαίρι. Θέλω να τρέξω στις παλιές κασέτες που λέγαμε ή στα παλιά αρχεία, τα γραπτά των όσων είχαμε πέρσι το καλοκαίρι και λέγαμε πώς θα λυθεί το συμβόλαιο με τον Τάδε. Αγκάθι εκείνο το συμβόλαιο. Δηλαδή, υπάρχουν συμβόλαια που πρέπει να τα λύσει. Αναφέρουμε στις περιπτώσεις, παραδείγματο χάρη, Γαλανόπουλο, Δόνι, Μπουσαΐ, Τεχέρο, Μάικιτ. Άρα λοιπόν, κάπου άρχισε να μιλάει λίγο το δράτσο και δεν ξέρω αν μπορεί κάτι να αλλάξει φέτος και να γίνει κάτι διαφορετικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τότσικα. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, φεύγουμε από τον Άρη και πάμε στον Ηρακλή, ο οποίος οργανώνεται, στελεχώνεται, θωρακίζεται και βάζει πρόσωπα στο οργανόγραμμά του μετά την συμφωνία με τον Άγγελο Μπασινά. Έχουμε σήμερα και την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Γιάννη Αμανατίδη. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Έτσι ακριβώς, Γιάννης Σαμανατίδης, τεχνικός διευθυντής, στελεχώνει ένα εξωαγωνιστικό ρόστερ αρκετά δυνατό με τον Άγγελο Μπασινά, με ανθρώπους που πιστεύει ότι μπορούν να βοηθήσουν, ότι έχουν και ένα βαρύ όνομα στο ποδοσφαιρικό ελληνικό στερέωμα, και βέβαια θέλει στη συνέχεια να προχωρήσει και σε μεταγραφές, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Mm-hmm. Ο Αμανατίδης τι θέση θα έχει?
2: Τεχνικός διευθυντής.
1: Τεχνικός διευθυντής. Εδώ να πω ότι νομίζω πέρυσι η ΕΠΟ, νομίζω με τη σημερινή διοίκηση, είναι πέρυσι με τη διοίκηση του Μάκη Γκαγκάτση, του ανέθεσε την εκπροσώπηση του, μάλλον τον ξεκίνησε με την ΕΠΟ μια συνεργασία ο Γιάννης Αμανατίδης ως εκπρόσωπός της στη Γερμανία, προκειμένου να παρακολουθεί νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική μας ομάδα και να εισηγείται. Άρα έχει μια γνώση, θέλω να πω, της γερμανικής αγοράς τουλάχιστον.
2: Φυσικά, δεν είναι μόνο αυτό. Αγωνίστηκε για πολλά χρόνια στη Γερμανία. Mm-hmm. Ο Γιάννης Αμανατίδης εκεί έπαιξε.
1: Στην Άιντραχτ, ναι, ναι. Επιρεχάγγελ είχε έρθει εδώ στην εθνική ομάδα.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά με πολλά χρόνια θητεία στο γερμανικό ποδόσφαιρο, έχει έναν άνθρωπο που γνωρίζει την αγορά εκεί, γιατί προφανώς ασχολείται ακόμα με το γερμανικό ποδόσφαιρο. Έχει στην Ιταλία το Ματζάρι και από ό,τι ακούω θα παίξει πολύ στην αγορά και της Ιταλίας και της Γαλλίας, και ίσως και σε μεγάλο ποσοστό σε αυτήν της Λατινικής Αμερικής. Πολλά ονόματα ακούγονται, έχουμε μπερδευτεί και εμείς πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, Θάνο. Δεν ξέρω πόσα από αυτά είναι υπαρκτά, αλλά εγώ πιστεύω ότι με τους περισσότερους από αυτούς έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, έχουν προταθεί, και φυσικά πρέπει ο Ηρακλής να κατασταλάξει ποιους ακριβώς θα προτιμήσει, γιατί ναι, μεν χρειάζεται 20 παίκτες τουλάχιστον για να φτιάξει μια ομάδα Super League, αφού θα φύγουν αρκετοί. Πρόσφατα πληροφορήθηκε και ο Γιώργος Μάναλης ότι δεν υπολογίζεται και από ό,τι φαίνεται θα μετακομίσει για Πανιόνιο. Αλλά και μιλάμε για παίκτη που είχε συμβόλαιο και ήταν και από τους στυλοβάτες της περσινής χρονιάς. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ δύσκολο για τους περισσότερους από τους παίκτες να τους δοθεί ευκαιρία να παίξουν στον Ηρακλή της Super League. Αλλά φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα και πραγματικά πιστεύω ότι θα ακούσουμε τα περισσότερα από αυτά, όχι τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα, αλλά με το που θα λήξουν τα συμβόλαια, τα οποία τελειώνουν κυρίως στις 30 Ιουνίου. Επίσης να πούμε για τον Αθανασιάδη, επειδή είχατε συζήτηση προηγουμένως με τον Γιώργο, είναι μια ηλυμένη απόφαση. Εδώ και καιρό το γνωρίζουμε ότι ήταν πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση ο Αθανασιάδης, ένας θερματοφύλακας που δεν είναι μόνο ότι ξεκίνησε από τον Ηράκλη Θάνο, αλλά όλη η οικογένειά του ήταν Ηρακλειδής, ένα παιδί που ήταν και οπαδός από μικρός, και κάτι το οποίο του έχει μείνει πριν από 2 χρόνια, μόλις ο Ηρακλής ήρθε στα χέρια του Μονεβασιώτη, είχε πει κατευθείαν ότι πολύ χαίρομαι και θέλω να κλείσω την καριέρα μου στον Ηρακλή. Το είχε πει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν θυμάμαι ακριβώς πού, αλλά ήταν μια τοποθέτηση που τη θυμάμαι καλά. Οπότε ήταν ψηλοαναμενόμενο αυτό ότι θα

0: γίνει για το συγκεκριμένο τερματοφύλακα που έτσι και λίγο πήγε πολύ καλά με την ομάδα του Άρη φέτος.
1: Μάλιστα. Πες μας τι έγινε, Γιώργο, σε συνάντηση της ΠΑΕ Ηρακλής με τη διοίκηση του Καφτατζογλίου.
0: Από ό,τι άφησα να εννοηθεί, οι συζητήσεις είχαν αποτέλεσμα και πήραν την υπόσχεση οι άνθρωποι της ΠΑΕ και η νομική εκπρόσωπος η Έλλη Ράκη ότι το Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο στην ώρα του και ο Ηρακλής δεν θα έχει τέτοιου είδους πρόβλημα. Θα ξεκινήσουν πάρα πολύ γρήγορα οι εργασίες. Το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ στενό και πολύ συγκεκριμένο σε σημείο που να πείσει τους ανθρώπους του Ηρακλή ότι όντως δεν θα υπάρχει πρόβλημα και ελπίζουμε να μην επανέλθουμε σε αυτό, να γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν για να έχει και την εικόνα που θέλει ο Ηρακλής, όχι όπως τη θέλει, όχι μόνο μες στο γήπεδο, αλλά και στην κερκίδα.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η διαβεβαίωση και περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσουν τα έργα, έτσι, για να μπορέσει ο Ηρακλής να παίξει από την πρεμιέρα, 23 θυμίζουμε, η έναρξη του νέου πρωταθλήματος από την πρεμιέρα. Καλά, μπορεί να ζητήσει ο Ηρακλής την πρώτη ή δεύτερη αγωνιστική να πάρει κλειδάριθμο να παίξει εκτός έδρας, αν δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Εν πάση περιπτώσει, να μπορέσει από τις αρχές, αν όχι από την αρχή του πρωταθλήματος, να αγωνιστεί στο Καφτατζόγλιο και να μην αναγκαστεί να πάει να παίξει σε ένα ουδέτερο γήπεδο, στο οποίο θα είναι τυπικά γήπεδούχος. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, ναι.
0: Επειδή Θάνο μίλησα με ανθρώπους του Ηρακλή και πριν από αυτή τη συνέντευξη και μετά, από εκεί που ήταν πάρα πολύ απεσιόδοξη, σήμερα είναι πολύ αισιόδοξη. Αλλά να δούμε τώρα πώς θα μεταφραστεί όλο αυτό. Περιμένουμε να δούμε αν όντως ισχύουν αυτά που υπόθηκαν, γιατί τις πολλές φορές λέμε, αλλά λέμε και να κάνουμε. Ελπίζουμε ότι οι άνθρωποι της Επιτροπής του Καφτατζογλίου θα τρέξουν και δεν είναι πια κάτι τρομερό. Είναι κάποια συγκεκριμένα πράγματα που νομίζω τα περισσότερα από αυτά είναι πολύ εύκολα να γίνουν και σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη, πάμε στην Τρίπολη. Θα δώσουμε το λόγο στον Βασίλη Κουβάλη για να μάθουμε τι γίνεται στον Αστέρα. Διαβάζουμε, Βασίλη, καλησπέρα, ότι έχουν αρχίσει οι αποχωρήσεις παιχτών.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, είναι λήξεις συμβολέων οι 5 παίκτες που έχουν αποχωρήσει ήδη. Δεν υπάρχει σκέψη για ανανέωση. Μιλάμε για Παναγιώτη Τσιντώτα, για Νικολάου Άλχο, Παναγιώτη Τσιντώτα, θερματοφύλακας βέβαια, ο δεξιός μπακ, ο Φιλανδός, ο Νικολάη Άλχο, ο Φάνη Τζανδάρης, ο Μούμο Μουνιώθ, ο Ισπανός, και ο Αργεντινός, ο Ζούνιορ Μεντιέτα, που αποτελούν παρελθόν λόγω ότι τα συμβόλαιά τους τελειώνουν 36 και δεν υπήρχε σκέψη να ανανεωθούν. Επειδή είπες ότι ξεκίνησαν οι αποχωρήσεις, να πούμε εδώ ότι πέρα από τους 5 που έχουν ήδη αποχωρήσει αφού τελειώνουν τα συμβόλαιά τους και δεν θα ανανεωθούν, υπάρχουν άλλοι 9 ποδοσφαιριστές που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους 36 του 2026, δηλαδή τέλος Ιουνίου, όπως είναι η συμφωνία με την ομάδα της Τρίπολης, την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Τα ονόματα είναι κάποια πολύ βαριά, όπως ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλόπουλος, είναι ο Κουλιάν Μπαρτόλο, είναι ο Φεντερίκο Μακέντα, είναι ο Νίκος Καλτσάς, είναι ο Κέλβιν Κετού, και νομίζω ότι εδώ θα έχουμε συζητήσεις με κάποιους παίκτες. Δεν νομίζω ότι θα είναι...
1: Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια λήγουν τώρα τον Ιουνίο.
2: 36 του 2026. Να τους πω όλους, γιατί πέρα από ο Νίκο Παπαδόπουλο που είπα, Τριανταφυλόπουλο, υπάρχει και ο Τερεζίου, βέβαια είναι από τη Β' ομάδα, ο Τερεζίου που έπαιξε και στην πρώτη. Υπάρχει ο Στέφαν Μίτροβιτς που ήρθε με την εγγύηση και με τη σύμφωνη γνώμη του Μίλαν Ράσταβατς, ο Στέφαν Μίτροβιτς, ο Σέρβος. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο, όπως είπα, ο Κετού, ο Καλτσάς, ο Αλμπέρτο Σιμόνι, ο Αλβανός που ήταν για την Β' ομάδα, έπαιξε και στην πρώτη, και ο Φεντερίκο Μακέντα. Αυτοί οι παίκτες τελειώνουν τα συμβόλαιά τους τη σεζόν 30 Ιουνίου, και κάποιους από αυτούς σίγουρα θα γίνει συζήτηση. Όμως υπάρχει και το θέμα προπονητή.
1: Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα. Εκεί τι γίνεται.
2: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Έχει κερδίσει πόντους. Υπάρχει σκέψη για τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Περιμένουμε όμως να γίνει συνάντηση για να δούμε αν θα υπάρξει συμφωνία να παραμείνει και στη νέα σεζόν, να ξεκινήσει προετοιμασία, να γίνουν μεταγραφές και τα υπόλοιπα. Βγήκε ένα σενάριο που δεν είναι από εδώ από την Τρίπολη, όσον αφορά το Σάβα Τσαμπούρη, και μπορεί να είναι και αλήθεια, έτσι, εμείς δεν το αμφισβητούμε, αλλά δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την ΠΑΕ, ότι επειδή αποχώρησε από τον Όφη, είπε ότι θα πάει και θα έχει συμφωνήσει με τον Αστέρα Άκτορ. Προς το παρόν καμία αντίδραση, καμία συζήτηση από την πλευρά της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ για το θέμα αυτό, για τον Σάβα Τσαμπούρη, ποδοσφαιριστή παλαιού του Αστέρα Άκτορ και με πολύ καλή παρουσία και συμμετοχή και στον τελικό κυπέλου με τον Ολυμπιακό το 2013, από το 10 ως 14 ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ, μαζί με τον Τσαμπούρη, όπως λέει το ρεπορτάζ από την Κρήτη, διαβάζοντας και τα site εκεί και τα λεγόμενα του Σάβα Τσαμπούρη, ότι μαζί του θα έχει και τον Δημήτρη Μάρκο και τον Παπαντονόπουλο, έναν άνθρωπο μαζί με τον Δημήτρη Μάρκο που ήταν η σκάουτερ για τον Όφη. Δεν επιβεβαιώνεται τίποτα, πάντως το ξαναλέω, από την ΠΑΕ Αστέρα, όπως δεν επιβεβαιώνεται και τι θα γίνει με τις ανανεώσεις ή όχι των συμβολέων για τους παίκτες που πάμε πριν. Περιμένουμε σε αναμονή όλοι, γιατί πρέπει κάποιος να αποφασίσει μαζί με τον προπονητή που θα συμφωνήσει να είναι στον πάγκο του Αστέρα Άκτορ, και βέβαια και στις διοικητικές αλλαγές που περιμένουμε να γίνουν, όπως είχαν προαναγγελθεί. Θα δούμε τώρα αν υπάρξουν και αλλαγές εκεί, γιατί υπάρχουν και παίκτες που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους το 27, όπως ο Ιβάνοφ, ας πούμε, που από ό,τι φαίνεται δεν υπολογιζόταν στα play-out, ο Φιλανδός. Ίσως υπάρχουν και λύσεις συμβολέων με παίκτες που είχαν και έχουν συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο, ο Γιαμπλόνσκι, που τα τελευταία παιχνίδια ήταν καν στην αποστολή. Υπάρχει ο Εμμανουηλίδης, που δεν χρησιμοποιούνταν και είναι βέβαια μικρός σε ηλικία, είναι 25χρονος ο Μανουηλίδης, και σίγουρα είναι δύσκολο να λυθεί το συμβόλαιό του, γιατί και θα είναι λάθος, νομίζω, ένα παίκτης που δεν έπαιξε μια χρονιά να λυθεί το συμβόλαιό του. Άρα φάνονταν ότι δεν υπολογίζονταν οι συγκεκριμένοι παίκτες στα play-out, άρα είναι μια εικόνα που έχουμε για το πλάνο που μπορεί
1: πολύ,
2: να...
1: Πολύ δουλειά και στον Αστέρα βλέπω.
2: Πάρα πολύ δουλειά, όχι απλά δουλειά. Υπάρχει πάρα πολύ δουλειά εδώ, πραγματικά. Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασιλικού Κούβαλη. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Αρχίζουν τα ημιτελικοί των play-off της GBL την Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός είναι ακόμη υπό την επίρρεια της κατάκτησης, τη θετική επίρρεια της κατάκτησης της Ευρωλίγκας, και παράλληλα, όπως μαθαίνουμε, έχει ήδη κάνει κάποιες πρώτες κινήσεις όσον αφορά την ενίσχυσή του με ονόματα όπως ο Μοντέρο και ο Μαγκιντάρι. Ο Νίκος Μπιντέλας είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει ακόμα την κατάκτηση της EuroLeague, αλλά σιγά σιγά τα κεφάλια μπαίνουν μέσα. Αυτή την ώρα νομίζω υπάρχει ένα δείπνο που παραθέτουν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, οι κύριοι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, προς όλα τα μέλη της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου. Και σήμερα να πούμε ότι οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα επέστρεψαν στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, έγιναν κάποιες ατομικές προπονήσεις, γιατί καταλαβαίνουμε ότι, εντάξει, περισσότεροι δεν ήταν σε καλή κατάσταση επειδή ήταν ο τελικός την Κυριακή και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας πανηγύριζαν, άρα δηλαδή δεν είχαν και πάρα πολύ χρόνο να ξεκουραστούν. Από αύριο ο Ολυμπιακός μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, γιατί όπως είπες και εσύ Θάνο, υπάρχουν οι ημιτελικοί της GBL που αρχίζουν την Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 8 και 4 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην ΑΕΚ, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που έχει και έναν χαρακτήρα φιέστας, θα έλεγα, για τον Ολυμπιακό. Είναι το πρώτο μάτς μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου, και στο ΣΕΦ θα υπάρχει φυσικά η κούπα της EuroLeague. Θα ανέβει στην οροφή του φαληρικού σταδίου και το σχετικό λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα της ομάδας, και θα γίνουν διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά από την Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, και γι' αυτό ο κόσμος σπέβδει να κλείσει μια θέση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εν όψη του αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ. Ήδη δηλαδή έχουν φύγει πάνω από 8.000 εισιτήρια, και ενώ η προπόλησή τους ξεκίνησε σήμερα, αφού χθες ολοκληρώθηκε η σειρά της ΑΕΚ με τον Άρη, με την ΑΕΚ να επικρατεί με 102-99 του Άρη στη Σαν Ελαρένα των Άνω Λιωσίων. Αλλά πέρα από αυτά, Θάνο, όπως είπες και εσύ, ο Ολυμπιακός σχεδιάζει ήδη και την επόμενη μέρα του, και ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει ξεκαθαρίσει και το ποιο θα είναι το ρόστερ της επόμενης σεζόν για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Μένουν μόνο λίγα κομμάτια να τα μάθουμε. Τα ονόματα που ανέφερες εσύ, Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, είναι δύο παίχτες που θα πρέπει να θεωρούμε ότι είναι κλεισμένοι από τον Ολυμπιακό για τα επόμενα χρόνια, και έτσι ουσιαστικά ανεβάζει πάρα πολύ τον πύχη Ολυμπιακός για την σεζόν 26-27, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τις υπογραφές δύο παικτών οι οποίοι ξεχώρισαν στη φετινή Ευρωλίγκα στη θέση του Playmaker, και ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα ήταν πρώτος σε ασίστ στη φετινή διοργάνωση, αλλά και ο 23χρονος Ζαν Μοντέρο που ξεχώρισε με τη φανέλα της Βαλένθια, η οποία έφτασε στο πρώτο Final Four της ιστορίας της, με τον Δομινικανό Γκάρντ να παίρνει το βραβείο του Rising Star της φετινής EuroLeague και να είναι και μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης. Άρα δηλαδή τα πράγματα για τον Ολυμπιακό τώρα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο και μπαίνουν τα κεφάλια μέσα, όπως είπα πριν, για να υλοποιηθεί και ο τελευταίος στόχος της σεζόν, η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί πάντα Θάνο, το πρωτάθλημα μετράει πάρα πολύ στο μπάσκετ, γιατί με αυτό κλείνει η σεζόν. Δηλαδή μπορεί η Ευρωλίγκα να είναι ο μεγάλος στόχος και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αλλά το πρωτάθλημα είναι αυτό που αφήνει την τελευταία γεύση.
1: Ακριβώς, η τελευταία γεύση, ναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι.
3: Δηλαδή και πάντα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, δηλαδή ό,τι και να έχει γίνει στην Ευρωλίγκα πριν, και σίγουρα ο Ολυμπιακός τώρα που είναι σίγουρα πρωταθλητής Ευρώπης και είναι κάτι πολύ σπουδαίο, θα θέλει να πάρει και το πρωτάθλημα για να μην μείνει αυτή η πικρία στο τέλος από απώλεια του πρωταθλήματος. Κάτι που είχε βιώσει και στην τελευταία του κατάκτηση το 2013, πάλι με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στον πάγκο του, όταν είχε χάσει με 3-0 το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα, μια και είπες Παναθηναϊκό, να πάμε και λίγο εκεί. Έχουμε την επιστροφή του Σλούκα. Προκύπτει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Παναθηναϊκού?
3: Κοίταξε, προς το παρόν όχι. Όπως είπες εσύ, επέστρεψε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στις προπονήσεις. Θα δούμε αν θα τον χρησιμοποιήσει ο Αργινάταμαν στο ματς της Πέμπτης με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens. Θυμίζω ότι είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού ο αρχηγός του Παναθηναϊκού πριν να ξεκινήσει η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα play-offs της EuroLeague, και τον είχε κρατήσει εκτός δράσης μέχρι τώρα. Και μάλιστα όταν είχε γίνει γνωστός ο τραυματισμός του στο γόνατο, είχε υποβληθεί και σε μια χειρουργική επέμβαση, σε αρθροσκόπηση συγκεκριμένα. Άρα μένει να δούμε πώς θα γίνει η διαχείριση πάνω στον έμπειρο playmaker του Παναθηναϊκού για τα παιχνίδια που έρχονται. Τζάμπολ στις 6 ώρα στο Telecom Center Athens την Πέμπτη, στο πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, με την γενική είσοδο να είναι στα 5 ευρώ, όπως την έχει ορίσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα σίγουρα γίνονται και διεργασίες στον Παναθηναϊκό για την επόμενη μέρα, αλλά επειδή εδώ υπάρχει διαφορά με τον Ολυμπιακό, ότι όπως ξέρουμε είναι ανοιχτό ακόμη το θέμα του προπονητή στον Παναθηναϊκό, και σίγουρα περιμένουν να δουν και πώς θα τελειώσει η σεζόν. Άρα δηλαδή θα πρέπει να τελειώσει το πρωτάθλημα για να δούμε περισσότερα πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
1: Να ξεκαθαρίσει σήμερα το θέμα του προπονητή και μετά να γίνουν οι επόμενες κινήσεις.
3: Πάντως άρχισε σήμερα να βγαίνει το όνομα του Μπαντιώτης Βαλένθια για τον Παναθηναϊκό. Ότι είναι μια περίπτωση στην οποία την έχουν κυκλώσει οι άνθρωποι του Τριφυλιού. Ένας παίκτης που έχει ένα ψηλό buyout με την ισπανική ομάδα. Ένας παίκτης που ουσιαστικά συνέθεται το ζευγάρι στα γκάρντ της Βαλένθια μαζί με τον Μοντέρο, ο οποίος είπαμε ότι έχει κλείσει στον Ολυμπιακό. Μάλιστα το buyout του Μπαντιό είναι ακόμη μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό του Μοντέρο, αλλά θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα πράγματα για τον Παναθηναϊκό αφού τελειώσει η σεζόν, να δούμε και τι θα γίνει και με τον Έργιν Άταμαν. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο προς το παρόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Μένουμε στο μπάσκετ, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα συναντήσουμε τον Νίκο Καραγιάννη για να δούμε τι νέα υπάρχουν από τις ομάδες εκεί, αρχίζοντας από τον Άρη Νίκο Καραγιώργη, συγγνώμη, ο οποίος ανανεώνει το συμβόλαιο του Μήτρου Λόγκ μέχρι το 2028.
4: Ακριβώς. Ο οποίος θα πρέπει να μου καλησπέρα καταρχήν, ο Ελληνοκαναδός Γκάρτ, ο οποίος έχει συμβόλαιο και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ένας από τους παίκτες δηλαδή του Άρη που δεσμεύεται με συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά, και φυσικά υπολογίζεται κανονικά όποιος καν είναι ο προπονητής της ομάδας. Μιλάμε άλλωστε για έναν παίκτη ο οποίος έχει στην κατοχή του ελληνικού διαβατήριου, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Είναι μέλος εθνικής ομάδας. Ο Άρης γι' αυτό κιόλας του έκανε διαιτές συμβόλαιο την περσινή χρονιά και αναμένεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, τώρα που η σεζόν ολοκληρώθηκε για τον Άρη, να ανακοινωθεί και επίσημα η επέκταση της συνεργασίας με τον ομογενή Γκάρ, ο οποίος διανύει τη δεύτερη θητεία του στην ομάδα. Υπάρχει ικανοποίηση για τις εμφανίσεις του και την φετινή χρονιά από τους κοινόμαρους και φυσικά με απόφαση της διοίκησης και φυσικά του general manager της ΚΑΕ, του Νίκου Ζήση, θα υπάρξει αυτή η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Και φυσικά ουσιαστικά έτσι ξεκινάει και ο σχεδιασμός εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, μιλώντας πάντοτε βέβαια για παίκτες οι οποίοι δεσμεύονται με συμβόλαιο με τον Άρη. Υπάρχουν και άλλοι, και Έλληνες και ξένοι, υπάρχει οψία να ανανέωσει, αλλά σίγουρα όλα αυτά τα θέματα θα τεθούν επιτάπητος, Φάνο, όταν ο Άρης θα έχει νέο προπονητή και σίγουρα αυτός δεν θα είναι ο Ιγκόρ Μίλιτσης, ο οποίος θα αποτελέσει παρελθόν. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση της λήξης της συνεργασίας των δύο πλευρών.
1: Ακούγεται κάτι όσον αφορά τον διαδοχό του?
4: Είναι ο Βασίλης Σπανούλης, ο διακαής πόθος για τους κυπρινόμαυρους. Έχουν κάνει την προεργασία τους, Φάνο. Φυσικά παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι ο Βασίλης Σπανούλης έχει όχι απλά άριστη σχέση, έχει σχέση αδερφική με τον Νίκο Ζήση, που είναι ο general manager της ΚΑΕ Άρης. Φυσικά και έχει αναλυθεί το πλάνο για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Και φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι σε περίπτωση που ο Βασίλης Σπανούλης πει το ναι στον Άρη, θα υπάρξει μια πάρα πολύ μεγάλη, ακόμα μεγαλύτερη αν θέλεις, αύξηση του προϋπολογισμού της ομάδας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ακόμη και σε οκταψήφιο ποσό, διότι καταλαβαίνει κανείς ότι η πιθανή έλευση του Βασίλη Σπανούλη θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Άρη, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι έχει προτάσεις από ομάδες του κορυφαίου επίπεδου μπάσκετ στην Ευρώπη, από ομάδες της EuroLeague, κάποιες μάλιστα ήδη τις έχει απορρίψει. Ο Άρης παρόλα αυτά έχει ένα πλάνο και ήδη έχει αναλύσει και έχει ενημερώσει τον ομοσπονδιακό προπονητή για αυτό. Όσο περνούν οι μέρες, αυξάνονται οι πιθανότητες ο Βασίλης Σπανούλης να πει το ναι και να είναι αυτός ο προπονητής της ομάδας. Αλλά αυτή μιλάμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε. Παίζει σίγουρα σημαντικό ρόλο και η πολύ εξαιρετική σχέση που έχει ο Σπανούλης με την οικογένεια και το κόμπο που όλοι ξέρουμε τι ρόλο έχει στο νέο διοικητικό καθεστώς της ΚΑΕ Άρης, λόγω της άρεσης σχέσης που έχει με τον ιδιοκτήτη του ΦΑΝΤ, που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του Ρίτσαρντ Σιάου. Όλα είναι σε εξέλιξη στον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να έχει μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, Θάνο, νέο προπονητή, για να τρέξει ο σχεδιασμός για την επόμενη αγωνιστική περίοδο για τη δημιουργία μιας πάρα πολύ ισχυρής ανταγωνιστικής ομάδας, η οποία θα έχει ως στόχο, και αυτό σίγουρα θα υποθεί στη συνέντευξη που θα γίνει μέχρι τα μέσα Ιουνίου, την κατάκτηση του EuroCup για να βρεθεί στην EuroLeague. Αυτό θα είναι ο στόχος του Άρη με Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου και με το ιδιαίτερα αυξημένο μπάτζετ εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής χρονιάς. Αλλά όπως είπαμε, όλα αυτά πλέον, όλες αυτές τις διαδικασίες και επαφές είναι σε εξέλιξη. Μέσα στις επόμενες μέρες σίγουρα θα μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα.
1: Στον ΠΑΟΚ.
4: Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται και ολοκληρώνει αύριο την προετοιμασία του για την.
1: Ο Άρης έχει τελειώσει τώρα τους αγώνες ή συνεχίζονται? Δεν έχει αγώνες κατάταξης όπως είχε.
4: Όχι, ούτε αγώνες κατάταξης, ούτε αγώνες υπάρχει για την τρίτη θέση. Ναι. Στην τρίτη θέση θα είναι.
1: Ούτε play out επίσης, να πούμε ότι είχε η GBL.
4: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο οι δύο ημιτελικές σειρές που θα γίνουν την Πέμπτη. Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ναι. Στη συνέχεια
1: και η τελική.
4: Ναι. Για την τρίτη θέση. Ναι. Δηλαδή η τελική βαθμολογία θα οριστεί σύμφωνα με τις θέσεις που έχουν οι ομάδες στην κανονική Μάλιστα. περίοδο, εφόσον φυσικά δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, κάποιο break όπως μπορούμε να το πούμε, mm-hmm. ή κάποια απρόσμενη εξέλιξη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκληρώνει αύριο την προετοιμασία του για να χωρεί για την Αθήνα ενώπιση του αγώνα της Πέμπτης, 6 ώρα κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο ΆΚΑ, στο Telecom Center Athens. Πρώτο παιχνίδι για την ημιτελική φάση των play-off. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τον Λιθουανό, τον Ντόμας Ντίντσα, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις στο πόδι. Θα φανεί στην αυριανή τελευταία προπόνηση αν ο Λιθουανός θα είναι στη θέση να ακολουθήσει την αποστολή ή αν θα υπάρξει κάποιος άλλος στη θέση του στην εξάδα των ξένων. Φυσικά στόχος του ΠΑΟΚ είναι να προσπαθήσει να φανεί το δυνατόν πιο ανταγωνιστικό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αν μπορεί να στείλει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι, να έχει ένα όσο δυνατόν καλύτερο τελείωμα αφήνει στη φετινή χρονιά. Να πούμε ότι στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται στις τελευταίες μέρες και ο Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος παρακολουθεί την προετοιμασία της ομάδας και ταυτόχρονα καταστρώνει τα πλάνα του για την επόμενη σεζόν τόσο σε αγωνιστικό όσο και οργανωτικό επίπεδο. Και φυσικά έχει συνεχείς συναντήσεις τόσο με τους συνεργάτες όσο και με τους ηθήνοντες της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιώργη και θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, θα μείνουμε στον ΠΑΟΚ και θα κλείσουμε έτσι όπως αρχίσαμε, δηλαδή με handball, ακούγοντας την απονομή του τροπαίου. Θυμίζουμε ότι η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ νίκησε με 29-20 στον τέταρτο τελικό την ΑΕΚ, έκανε το 3-1, πήρε πρωτάθλημα, είχε ήδη κατακτήσει και το κύπελο, έκανε το double και να θυμηθούμε πριν από λίγες ώρες έγινε αυτό, την απονομή του τροπαίου στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
5: Το κύπελο τώρα με το 1-2-3 από τις παίκτριες, ενώ ανάβουν και τα βεγγαλικά. Εδώ στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του handball, ο ΠΑΟΚ θα σηκώσει το κύπελο του πρωταθλητή μετά από αυτό του κυπέλου και θα το πανηγυρίσουν οι παίκτριές του, το προπονητικό team, όλοι οι παράγοντες αλλά και οι χιλιάδες φίλαθλοι που βρίσκονται, επαναλαμβάνω, στις κερκίδες και δημιούργησαν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Έτσι λοιπόν, αυτά συνέβησαν πριν από λίγη ώρα στο κλειστό της Μίκρας και κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Χρύσα Αντωνιάδη ήταν μαζί μας, όπως και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στην ρύθμιση των ήχων. Ο Παναγιώτης Μπάλτας είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η εκπομπή Τελευταία Σελίδα με τον Άγγελο Στιμού.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ακούτε Ερασπορ

0: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport 10 και 10. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Η Χρύσα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων ειδήσεων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Σήμερα η μέρα είναι ξεχωριστή, καθώς έχω δίπλα μου τον κύριο Παντελή Σπυρόπουλε. Κύριε Σπυρόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Η πρώτη φορά,
1: Πρώτη φορά. Εντάξει, λίγο
0: αλλά μήχανα. Όχι τελευταία.
1: Όχι, θα δούμε.
0: Η πρώτη στην Era Sport, λοιπόν. Και είναι σπουδαία μέρα σήμερα, γιατί σε πολύ λίγο ο Κώστας Ακρίδας θα βγάλει τους καλύτερους. Τους καλύτερους βοηθούς και τους καλύτερους διαιτητές της περίοδου που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Του χρόνου, λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλε, από ό,τι γνωρίζω, δεν θα σας δούμε στα γήπεδα στη πλαϊνή γραμμή.
1: Όχι, όχι. Αποσύρθηκα.
0: Και είναι οριστικό επίσημο, είδα και τις πλακέτες από τον κύριο Λανουά. Λοιπόν, πώς φτάσαμε σε αυτή την απόφαση?
1: Εντάξει, ήταν πολλά τα χρόνια.
0: Περίπου πόσα? Όχι, περίπου πόσα?
1: 17 χρόνια σύνολο, αλλά στη Super League 9.
0: Εντάξει, δεν είναι εντάλλες λίγα, πάρα πολλά χρόνια.
1: Είναι πολλά.
0: Και ο λόγος αυτός ήτανε?
1: Ναι, ήταν μια απόφαση δουλεμένη. Δουλεμένη πολύ μέσα μου.
0: Συνειδητή αυτό, ναι, λέω, πολύ δουλεμένη.
1: Και ίσως η πιο δύσκολη από όλες. Εντάξει, νιώθω πραγματικά τυχερός και περήφανος που έζησα αυτό το ταξίδι. Ήταν 9 χρόνια στη Super League, 81 παιχνίδια στη Super League.
0: Στη Super League 1.
1: Ναι, Super League 1. Και μια παρουσία στον τελικό του κυπέλου που για μένα θα έχει πάντα ξεχωριστή σημασία.
0: Στον τελικό του κυπέλου λίγο έλειψε.
1: Λίγο έλειψε, εντάξει.
0: Ποια ήταν τα συναισθήματα εκείνη την ώρα?
1: Τίποτα, εντάξει. Ήμουν έτοιμος, με είχαν ορίσει για αυτό το πράγμα. Αν τυχόν γίνει κάτι, να μπω και να παίξω.
0: Και με δεδομένο, το λέω, το ρωτάω αυτό γιατί είχαμε το δεδομένο ότι ήταν συνειδητή απόφαση, εδώ και καιρό δουλεμένη, και ξαφνικά στο παραένα, μάλλον και ξαφνικά, καλείστε να παίξετε το ελληνικό κυπέλλου. Πάω κόφι. Ναι. Εκείνη την ώρα το σκορ πόσο ήταν?
1: Το σκορ
0: 2-1, έχανε... Ο ΠΑΟΚ, ναι, 2-1. Ένα δύσκολο παιχνίδι, εντάξει, πολύ δύσκολο. Γι' αυτό ρώτησα τα συναισθήματα.
1: Ήταν δύσκολο. Εντάξει, για μένα δεν ήταν απλώς ένας αγώνας αυτός. Ήταν η επιβεβαίωση ότι οι κόποι και οι θυσίες άξιζαν τη διαδρομή αυτή, με τον ορισμό μου αυτόν. Και θέλω πραγματικά, δηλαδή, να ευχαριστήσω την εμπιστοσύνη της ΚΕΔ. Ήμουν έτοιμος, θα έπαιζα.
0: Και θα δίναμε το καλύτερο, μας σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Οι κόποι όλα αυτά τα 17 χρόνια σε όλες τις κατηγορίες αξίζανε?
1: Αξίζανε.
0: Και οι θυσίες αξίζανε?
1: Αξίζανε και θα το ξανά έκανα.
0: Και πάλι το ίδιο?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, αυτό είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλε, φεύγετε από τον χώρο της διαιτησίας γεμάτος, θα έλεγα.
1: Γεμάτος. Από μικρό παιδί, δηλαδή, μέχρι και σήμερα η ζωή μου ήταν τα γήπεδα.
0: Τα γήπεδα.
1: Χειμώνες, καλοκαίρια, ταξίδια. Από τη μία άκρη της Ελλάδος στην άλλη, χαρές, πίεση, στεναχώριες. Εντάξει, έχω κάνει πραγματικά πολλά χιλιόμετρα για να φτάσω ως εδώ. Και νιώθω ευλογημένος, λέω, γιατί κατάφερα να σταθώ και να καθιερωθώ σε υψηλό επίπεδο για αρκετά χρόνια.
0: Ο λόγος που στραφήκατε προς τη διαιτησία ποιος είναι? Και όχι, ας πούμε, να παίξετε ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ή ένα άλλο άθλημα, τέλος πάντων.
1: Έπαιζα μπάλα.
0: Ωραία.
1: Έπαιζα ποδόσφαιρο. Πιτσιρικάς.
0: Τι θέση?
1: Δεξιμπακ. Πιτσιρικάς.
0: Πιτσιρικάς.
1: Ανέβηκε η ομάδα Αλφα Τοπικό, τραυματίστηκα εγώ. Και ένας εκεί κύριος μου λέει, έλα να σε κάνω, λέει, διαιτητή.
0: Ποιος κύριος ήταν αυτός? Θα το πούμε.
1: Εννοείται. Θα αναφερθώ και σε αυτόν, γιατί χάρη σε αυτόν οφείλω πολλά όσα έχω ζήσει σήμερα.
0: Λοιπόν, και λέει αυτός ο κύριος που θα πούμε σε λίγο το όνομά του,
1: ναι,
0: έλα να σε κάνω διαιτητή. Ενθουσιάζεστε εσείς?
1: Όχι, εγώ ήμουν έξω από τα νερά μου. Δεν ήξερα τι είναι.
0: Ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, γιατί δεν ήξερα αν θα μου ταιριάζει. Οπότε δοκίμασα, έβλεπα τις κινήσεις ότι μου ταιριάζουν, έβλεπα το κλίμα, έβλεπα τα ταξίδια.
0: Τα ταξίδια, βασικό.
1: Ναι, ναι. Και γιατί έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη. Όλα τα νησιά. Στο μόνο νησί που δεν είχα παίξει ήταν στη Σύρο, έπαιξα φέτος.
0: Σε ποιο παιχνίδι?
1: Ελλά, Σύρο, Εγάλεο, Κύπελο.
0: Κύπελο, ωραίο.
1: Εντάξει, μου τέριαξε. Δεν, δηλαδή πήγαινα κάθε χρόνο, δεν επιζητούσα τίποτα. Σταθερά, δούλευα και με αξίωσε ο Θεός και ανέβαινα τις κατηγορίες και στη μεγαλύτερη κατηγορία.
0: Το πρώτο παιχνίδι στο επίπεδο της Super League 1 ποιο ήταν, το θυμόμαστε?
1: Εννοείται. Ήταν Πλατανιάς Ξάνθη.
0: Πλατανιάς Ξάνθη, θυμόμαστε και σκορ?
1: Νομίζω είχε κερδίσει Ξάνθη 0-1.
0: Πολύ παλιά τώρα.
1: 17.
0: Ναι, είναι παλιά.
1: 2017.
0: Λοιπόν, Πλατανιάς Ξάνθη, πώς νιώσατε εκείνη την ώρα, πρώτο παιχνίδι στην Κρήτη?
1: Λοιπόν, στο πρώτο,
0: τα συναισθήματα,
1: το πρώτο μου παιχνίδι ήμουν πολύ αγχωμένος. Σε αυτό το παιχνίδι γίνανε δύο πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Θα νούμερο έχουν ενδιαφέρον. Ήταν το σήμα που φοράμε εδώ πέρα της, ναι, ΕΠΟ.
0: Της ΕΠΟ.
1: Έπεσε, χάθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Πώς έπεσε?
1: Το χάθηκε. Έφυγε από τη θέση του.
0: Δεν ήταν κολλημένο?
1: Κολλημένο.
0: Και χάθηκε.
1: Και χάθηκε, έπεσε.
0: Okay.
1: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Και έσπασε και σημαία. Επίσης δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Ναι, δεν το έχω. Είναι δύσκολο, ναι, πολύ, δεν το θυμάμαι.
1: Σε μια υπόδειξη έσπασε η σημαία, έφερε το τέταρτο στην άλλη σημαία και συνεχίζαμε το παιχνίδι.
0: Άρα το παιχνίδι αυτό για δύο λόγους, το σήμα βρέθηκε τελικά.
1: Το σήμα το βρήκα στο ημίχρονο, είχε πέσει προς το κέντρο.
0: Την ώρα που πήγατε μέσα με τις,
1: ναι,
0: ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Πριν μπούμε με τις ομάδες.
0: Α, στην προθέρμανση.
1: Όχι, είχε τελειώσει το ημίχρονο και εκεί που θα πήγαινα εγώ κοντά στο διαιτητή για να μπούμε μέσα στα αποδυτήρια.
0: Ναι, εκεί έπεσε.
1: Εκεί το βρήκα. Είχε φύγει στο 20ο λεπτό.
0: Εντάξει, πάλι καλά που βρέθηκε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, από το τελευταίο παιχνίδι τι θυμόμαστε? Το τελευταίο παιχνίδι ήταν στην Εμβόλυμη την 21η Μαΐου.
1: Ήταν 21η Μαΐου.
0: Όχι στην Εμβόλυμη, στην τελευταία.
1: Ναι, στα 10η play out. Ατρόμητος Πανσαρικός.
0: Εδώ, στο Περιστέρι.
1: Στο Περιστέρι.
0: 1-5-0, 6-0, πόσο ήρθε?
1: Το σκορ δεν ήταν. Δεν
0: όχι, μας... θυμάμαι ότι είχε 6-0. Απλά δεν θυμάμαι ακριβώς το σκορ.
1: Εντάξει, ήταν ιδιαίτερο για μένα γιατί δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Δηλαδή έπαιζα σαν να παίζω κάθε μου παιχνίδι, συγκεντρωμένος, αγχωμένος πριν τα παιχνίδια. Αλλά μόλις ξεκίναγε το παιχνίδι τα ξεχνούσα όλα. Είχα δύσκολες φάσεις. Δηλαδή μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού τους έλεγα, παιδιά μου κάνετε πλάκα, νομίζετε ότι παίζω... Παίζω και του χρόνου, μου κάνουν δοκιμασία οι παίχτες. Εντάξει, ήταν ιδιαίτερο, ήταν η οικογένειά μου, ήταν 20-30 άτομα.
0: Λοιπόν, πριν μου πεις, ο προϊστάμενος της ΕΡΑΣΠΟΡ, ο κύριος Σύφης Βοντζάκης, ρωτάει αν μπορώ εγώ να γίνω διαιτητής ή βοηθός με τη βοήθεια τη δική σου. Τι του απαντάμε?
1: Έχετε την εκπομπή με τους διαιτητές.
0: Όχι μόνο με τους διαιτητές, έρχονται και διαιτητές.
1: Έρχονται και διαιτητές.
0: Με όλα τα θέματα ασχολούμαστε.
1: Ναι. Οπότε πιστεύω είστε έμπειρος. Έμπειρος γι' αυτό.
0: Άρα θα μπορούσα.
1: Θα μπορούσα.
0: Οπότε κερδίζω και ακόμα μία θέση. Να πάρω τη θέση στον πίνακα.
1: Για βοηθός δεν κάνετε.
0: Γιατί κάνω?
1: Για διαιτητής.
0: Γιατί για βοηθός δεν κάνω?
1: Μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν θα τρέχετε πολύ, θα δίνετε αποφάσεις. Και...
0: Ναι, εγώ θα κάθομαι. Εσύ αυτό, εκεί, εσύ εκεί.
1: Αυτό, ναι, ναι.
0: Γιατί, θα στέλνω τους βοηθούς.
1: Γιατί η σημαία είναι πιο υπεύθυνη.
0: Είναι... Λοιπόν, η σημαία είναι πιο υπεύθυνη. Συνεχίζουμε. Αυτό λοιπόν, και είμαστε στο παιχνίδι τώρα που έχει έρθει 6-0, είναι το τελευταίο.
1: Να, ναι.
0: Έχει έρθει η οικογένειά σας, πραγματικά έχουν έρθει γνωστοί φίλοι. Εκεί
1: έχουν έρθει πολλοί φίλοι, μέχρι και από τη Θεσσαλονίκη ήρθε ο γυμναστής μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, έπαιξα το παιχνίδι μου. Σοβαρά, όπως κάθε παιχνίδι. Είπαμε με την διαιτητική τριάδα ότι πρέπει να τελειώσει και αυτό για να τελειώσει και, καλή χρονιά, να τελειώσει και καλά η χρονιά. Και μετά εντάξει, όλα καλά.
0: Καλά.
1: Βγήκανε,
0: ο καθένας σπίτι του.
1: Βγήκανε 100 φωτογραφίες. Εντάξει.
0: Και ο καθένας μετά σπίτι του.
1: Ακριβώς.
2: El demo lo canto con Hondura. Dicen una estrella, una figura. Tector aprendí la sabrosura.

0: Ιταλία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε και πλέον στην παρέα μας, κύριε Σπυρόπουλε, είναι και ο κύριος Κώστας Ακρίδας. Κώστα, καλησπέρα. Ο άνθρωπος που κάθε Κυριακή επί σειρά ετών εδώ μας αξιολογεί τις αμφισβητούμενες φάσεις. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στο φίλο μου, στο κύριο Σπυρόπουλο. Mm-hmm.
2: Καλησπέρα και Κώστα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω ότι να του δώσω συγχαρητήρια.
0: Για την όλη καριέρα του, 17 χρόνια, δεν είναι λίγα.
1: Για την όλη καριέρα και να του πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο που πήρε αυτή την απόφαση, γιατί πολύ λίγοι, να μην πω σχεδόν κανένας, δεν παίρνει αυτή την απόφαση σε τόσο νέα ηλικία, γιατί
0: είχε χρόνια ακόμα,
1: είχε χρόνια να παίξει ακόμα και ήταν και καλός και δεν είναι τυχαίο ότι βραβεύτηκε και πέρυσι. Ήταν μια γενναία απόφαση να σταματήσει, γιατί είπαμε
0: όπως είπε και ο ίδιος Κώστα πριν από λίγο, το είχε δουλέψει πάρα πολύ και καιρό με τον εαυτό του.
1: Ναι, ήταν από πέρυσι να σταματήσει, αλλά μπορώ να πω ότι δεν χρειαζόταν να σταματήσει. Εγώ του το είχα πει και από πέρυσι ότι όταν είχε βραβευτεί είχε πάρει την απόφαση, ήταν να σταματήσει ή να συνεχίσει. Εμένα η άποψή μου ήταν ότι έπρεπε να συνεχίσει.
0: Και ναι, ένα-δύο χρόνια θα μπορούσε πολύ άνετα ακόμα, πιστεύω.
1: Ναι,
0: με χαρακτηριστική ευκολία θα έλεγα, Κώστα.
1: Ναι. Γιατί είναι πρώτον ότι είναι ένας ευγενής άνθρωπος, έχει μια πολύ καλή οικογένεια, έχει μια πολύ καλή δουλειά. Χρειάζεται ο χώρος αυτός τέτοιους ανθρώπους και εγώ το ξαναλέω, ήταν μια πολύ γενναία απόφαση αυτό που έκανα.
0: Σίγουρα κάποιες αποφάσεις στη ζωή χρειάζονται γενναιότητα. Και ένας αποφασισμένος, δηλαδή αν το έχεις δουλέψει. Από ό,τι είπε νωρίτερα ο κύριος Σπυρόπουλος, το δούλεψε, το εδώ και ένα χρόνο όπως λες και εσύ, το δούλεψε και τελικά τον βλέπω πολύ πολύ άνετο, δηλαδή πλήρως συνειδητοποιημένο σε αυτό που έκανε. Να πάρει την απόφαση, δηλαδή φέτος, την τελευταία αγωνιστική των play out, να αποχωρήσει.
1: Ναι. Λοιπόν, και μπορώ να πω ότι βρήκε και την κατάλληλη
0: στιγμή.
1: Τριάδα.
0: Α, την κατάλληλη τριάδα.
1: Τριάδα, γιατί ήταν από τους διαιτητές που εκτιμούσε ιδιαίτερα, τον Άγγελο τον Ευαγγέλου, γιατί είχε μεγάλη εκτίμηση και ο Ευαγγέλου στον χώρο της διαιτησίας και ένας συνειδητοποιημένος άνθρωπος σαν τον Σπυρόπουλο διαλέγει, επέλεξε να τελειώσει την καριέρα του μαζί του.
0: Νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή. Λοιπόν, όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συνεχίσουμε. Τι θα έλεγες, Κώστα, πλέον να προχωρήσουμε και στην αποκάλυψη, τους καλύτερους.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Λοιπόν, είναι και ο κύριος Σπυρόπουλος εδώ πέρα. Να δούμε, θα διαφωνήσει, θα συμφωνήσει, τι θα πει.
1: Λοιπόν. Ο Παντελής είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσει, γιατί ξέρει τις απόψεις μου. Ξέρω και εγώ τις δικές του.
0: Ωραία. Οπότε μένει λοιπόν να επιβεβαιωθεί. Ξεκινάμε. Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα με τους διαιτητές ή τους βοηθούς.
1: Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τους διαιτητές και μετά θα πάμε. Θα ξεκινήσουμε από την τρίτη θέση.
0: Από το νούμερο 3.
1: Νούμερο 3. Είναι ο Βασίλης ο Φωτιάς από την Ένωση Πέλας με 14 διαιτησίες στη Super League, 4 στο κύπελλο, 17 διαιτησίες στην Ευρώπη και θα έρθω σε αυτό το κομμάτι, ναι. 23 VAR και ήταν AVAR στον τελικό ΑΟΚ ΟΦΗ. Όσον αφορά τώρα την Ευρώπη, πάρα πολλά παιχνίδια και με πολύ καλές επιδόσεις. Σε 2-3 τα παρακολούθησα και ο ίδιος. Και πράγματι έκανε πάρα πολύ καλές διαιτησίες. Δύσκολα σου εμπιστεύονται στην Ευρώπη για 17 διαιτησίες. Και έπαιξε και σε τελικούς μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε από το Βασίλη Φωτιά.
0: Λοιπόν, συμφωνείτε κύριε Σπυρόπουλε?
2: Εγώ στο τέλος απάντησα.
0: Α, στο τέλος, οκ, πάμε.
1: Βέβαια, στο τέλος, πού να πάει άλλο.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε παρακάτω. Δεύτερος διαιτητής είναι ο Τάσος ο Παπαπέτρου, Αθηνών. 17 διαιτησίες. Βαθμολογία δεν είπαμε στο Φωτιά.
0: Ωραία, πες την.
1: Είναι 850.
0: 850. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, δεύτερος ο Παπαπέτρου, ο Τάσος, Αθηνών, 17 διαιτησίες Super League, 5 κύπελο, 6 στην Ευρώπη, διαιτησίες πάντα μιλάμε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: 12 βαρ, καλύτερα παιχνίδια για τον ίδιο ήταν κατά τη γνώμη του, ΑΕΚ Όφη το κύπελο.
0: Και το 0-1 λες. ΑΕΚ Όφη 0-1 για το κύπελο.
1: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ήταν διαιτητής ο Παπαπέτρου. Στο πρωτάθλημα Άρης Ατρόμητος δεν είχε κανένα παιχνίδι που δεν πήγε καλά. Το τελικό ΠΑΟΚ Όφη ήταν βαρ, βαθμολογία 8.55. Για να δεις πόσο δυσκολεύτηκα και δυσκολευτήκαμε να βγάλουμε τις βαθμολογίες. Γιατί είναι, να το τονίσω αυτό, ότι είναι 5-6 διαιτητές οι οποίοι είναι περίπου έχουν την ίδια απόδοση φέτος. Και αυτό είναι πολύ θετικό.
0: Θετικότατο, όχι απλά θετικό. Το λοιπόν, να έχεις ανθρώπους που να συναγωνίζονται και να είναι μια ανάσα ανάσα των άλλων.
1: Είναι και υψηλές βαθμολογίες, έτσι, γιατί αν βάλουμε με άριστα το 10 που 10 δεν παίρνει.
0: Καλά, κανείς. Ούτε ο Κολίνα δεν έπαιρνε.
1: Και ερχόμαστε στο σούπερ πρώτο.
0: Ωραία. Πες το να, γιατί σε 1,5 λεπτό πρέπει να πάμε για τίτλους. Θα κρατήσουμε τους ακροατές σε αγωνία.
1: Όχι, να το πούμε μετά, ναι, ναι, τον πρώτο.
0: Τώρα θα τον πούμε. Έχουμε 1,5 λεπτό.
1: Τώρα,
0: πάμε.
1: Λοιπόν, πρώτος είναι ο Ευαγγέλο Άγγελος Αθηνών, με 14 διαιτησίες, Super League, 6 κύπελο, 1 ημιτελικό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, 20 παιχνίδια ΒΑΡ στην Ελλάδα, 14 στην Ευρώπη, ΒΑΡ πάντα. Όχι καλό παιχνίδι, δεν είχε κάνει καλή διαιτησία στο παιχνίδι Λάρισα Παναθηναϊκός, που είχε και 2 φορές ΒΑΡ και μόνιτορ. Ήταν υποψήφιος, θα το τονίσουμε και αυτό, για ΒΑΡ στο παγκόσμιο κύπελο. Ναι, για πρώτη φορά θα πήγαινε Έλληνας βαρίστα σε παγκόσμιο κύπελο, αλλά δυστυχώς δεν τον πήρανε στην τελική επιλογή, που ήταν να πάει στην Αμερική, Καναδά, Μεξικό, που θα γίνει το παγκόσμιο κύπελο. Και θα το συζητήσουμε μετά.
0: Για πες και τη βαθμολογία του κυρίου Ευαγγέλου.
1: Το μεγάλο παιχνίδι για τον Ευαγγέλου ήταν ο τελικός ΠΑΟΚ Όφη, που πραγματικά έκανε ρεσιτάλ διαιτησίας. Το παραδέχτηκαν όλοι και η βαθμολογία του ήταν 8.65. Βλέπετε.
0: Ωραία, λοιπόν, Κώστα, άνω τελεία εδώ. Πάμε για τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο, επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας. Αμετανόητος και απαράλλακτος ο Αλέξης Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του, τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού, καταθέτοντας τον Άριο Πάγο το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Τραγωδία στην Πρέβεζα. Μητέρα 34 ετών άφησε την τελευταία της πνοή μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου. Οι συνθήκες παραμένουν υπό διερεύνηση. Καιρός γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 30 βαθμοί Κελσίου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 10.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τη Χρύσα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ο Κώστας Ακρίδας είναι κοντά μας. Λοιπόν, μας έδωσε τις 3 πρώτους. Κώστα, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να δούμε τι συμβαίνει και

0: ξένο και οι διαιτητές και οι βοηθοί να είναι Έλληνες.
1: Πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, να μας πει. Πριν πάμε στους βοηθούς, ένα-ένα. Λοιπόν, βγάλαμε τους τρεις πρώτους. Τρίτος ο πρώτος Ευαγγέλου, δεύτερος Παπαπέτρου, τρίτος Φωτιάς. Σωστά.
2: Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, είναι σωστή η επιλογή? Τα έχει πει καλά ο Κώστας ή κάπου διαφωνούμε?
2: Δεν θα πω ένα, δύο, τρία.
1: Ναι,
2: θα συμφωνήσω μόνο για τον πρώτο, λόγω ότι έπαιξε τον τελικό κυπέλου. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ικανά παιδιά στην ελληνική διαιτησία, με δυνατότητες και πολλή ποιότητα. Οι Έλληνες διαιτητές φέτος ανέβασαν αρκετά τον πύχη και εκεί ήταν και ο Βασίλης και ο Τάσος και όλα τα παιδιά, δηλαδή οι διαιτητές και οι βοηθοί. Mm-hmm. Γιατί οι βοηθοί είμαστε αφανείς ήρωες. Εύχομαι τα επόμενα χρόνια να δούμε πολλούς περισσότερους Έλληνες διαιτητές να παίρνουν ευκαιρίες και να καθιερώνονται σε υψηλό επίπεδο. Γιατί
1: έχουμε προοπτική, κύριε Σπυρόπουλε, να γίνει αυτό?
2: Υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Φέτος ο πύχης ανέβηκε πολύ της διαιτησίας από τους Έλληνες.
1: Ναι.
2: Γιατί παίξανε τον τελικό. Αν παίζανε και το πρωτάθλημα, φανταστείτε τι θα γινόταν.
1: Σωστό. Λοιπόν.
0: Και πάλι και οι Έλληνες που έπαιξαν τα παιχνίδια που έπαιξαν στη Super League έκαναν πολύ καλές διαιτησίες. Είχαμε πολύ λιγότερα παράπονα από τις ομάδες. Μπορώ να πω ότι πήγε καλά η διαιτησία, αν εξαιρέσουμε τα λάθη που γίνονται, τα συνήθεις λάθη που γίνονται στα παιχνίδια και σε όλο τον κόσμο, έτσι.
1: Γιατί λάθη γίνονται.
0: Έχουμε δει και μεγάλους διαιτητές, ελίτ και στα μεγάλα πρωταθλήματα που κάνουν τρομερά λάθη.
1: Είναι μέρος του παιχνιδιού.
0: Είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Απλά εδώ πέρα στην Ελλάδα, Κώστα, επειδή το έχουμε συζητήσει και κύριε Σπυρόπουλε, υπάρχει η καχυποψία. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό που γίνεται.
2: Ακριβώς.
0: Δεν απάντησε ο Παντελής.
1: Ναι.
0: Αν συμφωνεί με τις
1: επιλογές.
0: Πρώτο, δεύτερο, τρίτο.
2: Είπα, συμφωνώ για τον πρώτο θα μιλήσω. Δεν μπορώ να βάλω δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κανέναν. Για μένα, επειδή του ζω και του ζούσα και μέχρι και χθες, είναι όλοι το ίδιο. Οπότε αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ.
0: Κάποιος θα πρέπει να είναι πρώτος, κάποιος θα είναι δεύτερος, κάποιος θα είναι τρίτος, τέταρτος κτλ.
2: Τον πρώτο τον αξιολογώ λόγω ότι επειδή τον ξέρω, ξέρω τι παιχνίδια έχει παίξει φέτος, τώρα τα άλλα τα παιδιά δεν μπορώ να πάρω θέση και να πω είναι δεύτερος, τρίτος, κάποιος θα δικήσω σίγουρα. Στους βοηθούς πιστεύω θα είμαι
1: στη
2: πιο...
1: Στη γενική εικόνα, από ό,τι κατάλαβα, Κώστα, ο κύριος Σπυρόπουλος συμφωνεί ότι αυτοί οι τρεις... τα λέω σωστά, κύριε Σπυρόπουλο?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η γενική εικόνα είναι αυτή, ότι ναι, σωστά είναι αυτοί οι τρεις.
0: Απλά...
1: Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα στους βοηθούς. Εδώ είναι. Πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Από το 3 πάλι.
0: Να ξεκινήσουμε από το 3. Τρίτος είναι... Πετρόπουλος Τρίφωνας από την Αρκαδία. Αξιολογήθηκε στη Super League το 2013. Έγινε διεθνής το 2016. Έπαιξε Super League και κύπελο 20 παιχνίδια. Mm-hmm. Διεθνή 6. Εδώ δεν βαθμολογούμε τους βοηθούς. Δεν τους βάζουμε βαθμολογία. Κρίνουμε από αυτά που βλέπουμε. Για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Πολύ καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
0: Λοιπόν, δεύτερος είναι ο Κωνσταράς, ο Χρόνης από την Αιτωλοκαρνανία. Διεθνής κι αυτός. Mm-hmm. και ο Πετρόπουλος. Mm-hmm. Αυτοί και οι τρεις είναι διεθνείς.
1: Ωραία,
0: οι βοηθοί.
1: Ωραία. Δεύτερος Χρόνης, Κωνσταράς.
0: Ναι. Αξιολογήθηκε στη Super League το 2009. Έγινε διεθνής το 2014. Έπαιξε Super League παιχνίδια και κύπελο 18 και στον τελικό Super Cup
1: αρχές του χρόνου στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, το Όφι Ολυμπιακός.
0: Όφι Ολυμπιακός.
1: Πολύ ωραία.
0: Και πάμε στον Super Πρώτο. Είναι ο Δημητριάδης ο Λάζαρος από τη Θεσσαλονίκη. Αξιολογήθηκε Super League το 2009. Έγινε διεθνής το 2013, έπαιξε Super League 16 παιχνίδια και κύπελο μαζί, Super League προσπάθημα και κύπελο. Mm-hmm. Και έπαιξε και αυτός στο τελικό Super Cup στην Κρήτη.
1: Πολύ ωραία. Είναι... Άρα δηλαδή οι δύο, ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Κωνσταράς, είχαν παίξει στο τελικό του Super Cup.

0: στις αρχές του έτους.
1: Και εδώ θα σας ευνηδιάσω λιγάκι.
0: Ναι.
1: Είπαμε, επειδή συνήθως οι βοηθοί είναι διεθνείς, είναι έμπειροι, παίζουν πολλά παιχνίδια και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, είναι βαρ. Σκέφτηκα εγώ προσωπικά, δεν ξέρω φυσικά αν έκανα σωστά ή όχι, έκανα μία καινοτομία.
0: Για πάμε να την ακούσουμε.
1: Δηλαδή, τι, βγαίνουν οι τρεις πρώτοι στη Super League ή διεθνής ή οποιοδήποτε άλλος, και είπα να δώσουμε και σε έναν νέο βοηθό,
0: ναι,
1: που στην τύχη έψαξα και βρήκα έναν αρχές του πρωταθλήματος, στην τύχη, χωρίς να ξέρω, ούτε τον ξέρω, ούτε και με ξέρει.
0: Mm-hmm.
1: Του σκέφτηκα να του δώσουμε κίνητρο, να τον βαθμολογήσουμε, όχι να τον βαθμολογήσουμε, να τον αξιολογήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Για να υπάρχει κίνητρο και στους άλλους συναδέλφους που είναι πίσω από εκείνον. Για του χρόνου, για
0: κάποια στιγμή αργότερα.
1: Το όνομα του βοηθού αυτού είναι ο Γιώργος Χριστοδούλου. Είναι της Ένωσης Συμμαθίας. Αξιολογήθηκε το 2022. Είναι 26 ετών. Φέτος έπαιξε 15 παιχνίδια. Τα 10 με διαιτητή τον Ευαγγέλου. Το καλύτερο παιχνίδι του ήταν Παναθηναϊκός Άρης στο κύπελο.
0: Δύσκολο μάτσο. Παναθηναϊκός
1: Άρης. Δεν ξέρω αν έκανα καλά.
0: Καλά έκανες. Λοιπόν, θα μας τα πει, για μένα καλά έκανες, αλλά για να ακούσουμε τώρα τι λέει ο κύριος Σπυρόπουλος. Ακούμε.
2: Λοιπόν, τώρα θα πάρω μέρος και θα συμφωνήσω σε όλα. Να ξέρετε ότι για να πάει καλά μια διαιτική ομάδα πρέπει να υπάρχει χημεία. Γι' αυτό και τα παιδιά, οι διεθνείς κυρίως, με τα παιδιά που γνωρίζονται τους διαιτητές και παίζουν τα περισσότερα παιχνίδια μαζί, και χημεία θα έχουν λογικά μετά από τόσα παιχνίδια και καλά πηγαίνουν.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε δεν είναι τυχαίο, γιατί και εγώ ευνηδιάστηκα τώρα,
0: ναι,
2: που τα άκουσα.
0: Για τον Χριστοδούλου.
2: Ναι, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι έχει παίξει 10 παιχνίδια με τον ίδιο διαιτητή. Κάτι σημαίνει.
0: Ναι.
2: Σημαίνει
0: Φράβο,
2: ότι υπήρχε χημεία, υπήρχε καλό mood, και γι' αυτό και πήγανε και καλά στα παιχνίδια και δείχνεται και έτσι και ο βοηθός.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί στην Ελλάδα τώρα και ένας Ολυμπιονίκης είναι αφανής ήρωας, δεν είναι γνωστός.
0: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρχει χημεία, ο Κώστας το ξέρει καλύτερα, ανάμεσα στους βοηθούς και τους διαιτητές, δηλαδή σε όλη την ομάδα. Γιατί θυμάμαι σε μια κρίσιμη φάση, που για μένα ήταν η φάση του πρωταθλήματος, αλλά του περσινού, το Λαμία Παναθηναϊκός, το πέναλτι που έδωσε ο κύριος Ευαγγέλου με την μπάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μια δύσκολη φάση, που δεν την είχαμε ξαναδεί εδώ στην Ελλάδα. Εγώ τουλάχιστον δεν τη θυμάμαι.
1: Μα και εγώ δεν τη θυμόμουν αυτή τη φάση.
0: Ούτε εσείς, κύριε Σπυρόπουλε. Ήταν μια δύσκολη φάση. Και μας είπε, επιλέξει ο κύριος Ευαγγέλου, καθημένος εκεί που κάθεστε εσείς τώρα, ότι μας την περιέγραψε. Και μας λέει, είχα την Κομισοπούλου αυτή, μου λέγε, δεν έχει βγει. Δηλαδή, μας μετέφερε το πώς ζήσανε αυτοί οι άνθρωποι τη συγκεκριμένη πολύ δύσκολη φάση. Και αν δεν υπάρχει χημεία, δεν μπορεί. Και γι' αυτό πάρθηκε και η σωστή απόφαση.
2: Ακριβώς. Χημεία, συγκέντρωση στο παιχνίδι.
0: Βέβαια.
2: Και δεν γίνεται τόσα μάτια να μην μπορούμε να δούμε κάτι που συμβαίνει και φαίνεται και μπορούμε να το σώσουμε.
0: Σωστό.
2: Γιατί άμα δεν το σώσουμε.
0: Εντάξει, υπάρχει πάντα και το VAR, το οποίο μπορεί να διορθώσει κάτι.
2: Όχι, δεν λέω για.
0: Α, γενικά.
2: Για γενικά.
0: Ναι.
2: Δεν λέω για φάση κόκκινη που.
0: Ναι.
2: Κάποιος μπορεί να λογομαχήσει με κάποιον άλλον.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό εντάξει, μπορεί να ξεφύγει και από όλους.
0: Okay.
2: Ναι, αλλά αυτό με την μπάλα δεν γίνεται.
0: Ναι.
2: Πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να το δει. Σώζει το παιχνίδι, σώζεται ολόκληρο ή κύπελο ή πρωτάθλημα.
0: Και εν προκειμένου στη συγκεκριμένη φάση την περσινή, το έσωσε η κυρία Κομισοπούλου. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Ευαγγέλου.
1: Ναι, και η ίδια μας μίλησε.
0: Όχι, ναι, μας μίλησε και η ίδια. Απλά λέω, γιατί μας το είχε πει τότε και ο κύριος Ευαγγέλου, το είχε περιγράψει αναλυτικότατα. Και εν προκειμένου, η βοηθός στην συγκεκριμένη φάση ήταν focus 100% πάνω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στη χημεία που λέμε.
2: Γι' αυτό και η Κεντρική Επιτροπή της Διετσίας,
0: mm-hmm,
2: προσπαθούν στις αρχές να βάζουν κάποια παιδιά ανακατεμένα με κάποιους διαιτητές, και βλέποντας τα παιχνίδια
0: να αλλάζουν.
2: Να αλλάζουν, αλλά μετά να είναι τα ίδια.
0: Δηλαδή, να προσπαθούν να βρουν την κατάλληλη ομάδα.
2: Ακριβώς. Δηλαδή τώρα το παιχνίδι του τελευταίου που έπαιξα εγώ, αυτό που είπε ο κύριος Κώστας, δεν είναι τυχαία η επιλογή διαιτητή και βοηθού. Είναι παιδιά που είμαστε χρόνια μαζί. Με τον Άγγελο έχω παίξει πάρα πολλά παιχνίδια, οπότε ήθελα ή ο Άγγελος, και είχα ζητήσει και άλλο διαιτητή, δύο διαιτητές, ανάλογα την κρισιμότητα του παιχνιδιού, γιατί μπορεί να μην μπορούσαν να το ορίσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ούτε ο βοηθός ήταν τυχαίος. Είμαστε 9 χρόνια μαζί.
0: Άρα, λοιπόν...
2: Οπότε έχουμε κινηθεί στο ξενοδοχείο.
0: Άπειρες φορές.
2: Άπειρες. Δεν γινόταν δηλαδή να πάρω έναν στην τύχη και να πάω. Πρέπει να υπάρχει χημεία.
0: Όπως πρέπει να υπάρχει χημεία στην ποδοσφαιρική ομάδα για να αποδώσει καλά, πρέπει να υπάρχει χημεία και στη διαιτητική ομάδα για να αποδώσει και αυτή καλά.
2: Όπως και εσείς έχετε χημεία εδώ με τον κύριο Κώστα και τα πάτε πάρα πολύ καλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Έτσι, παντού πρέπει να υπάρχει χημεία για να πηγαίνουν καλά τα πράγματα.
0: Σίγουρα. Είναι το Α και το Ω. Να ταιριάζουν οι χαρακτήρες, να ταιριάζουν οι σκέψεις, να ταιριάζουν τα θέλω. Και από εκεί και πέρα καλά θα πάνε.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν. Οπότε αυτή η καινοτομία που κάναμε, Άγγελα, από εδώ και πέρα. Να ξέρεις και εσύ ότι από την αρχή του πρωταθλήματος θα επιλέγουμε έναν βοηθό, οποιονδήποτε, θα επιλέγουμε στην τύχη, ένα όνομα. Αυτό το παιδί θα το παρακολουθούμε όλη τη σεζόν και στο τέλος θα τον παρουσιάζουμε είτε σαν καλό βοηθό είτε σαν κακό, γιατί δεν θα επιλέγουμε άλλο. Αν πάει καλά πήγε καλά, αν δεν πάει καλά δεν πήγε καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, να τελικά συμφωνούμε κύριε Σπυρόπουλε με αυτή την τετράδα.
2: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν.
2: Ήταν και πολύ καλή η καινοτομία.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Νούμερο 1, Λάζαρος Δημητριάδης. Νούμερο 2, Χρόνης Κωσταράς. Νούμερο 3, Τρίφων Πετρόπουλος. Όλοι διεθνείς. Ας πω νούμερο 4, Γιώργος Χριστοδούλου. Σωστά, Κώστα?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και εδώ πέρα...
1: Είπαμε οι βοηθοί δεν βαθμολογούνται.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί μην μας πούνε γιατί δεν βαθμολογήθηκαν.
0: Γιατί το είπαμε από την αρχή, ξαναπες το άλλη μια φορά.
1: Ναι, δεν βαθμολογούνται μόνο οι διαιτητές, γιατί οι διαιτητές είναι εκείνοι που και όταν τους βλέπουμε τους αξιολογούμε και τους βαθμολογούμε, οπότε αυτοί παίρνουν και την βαθμολογία και όλο το βάρος. Και να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι πραγματικά υπάρχουν άλλοι 5 διαιτητές οι οποίοι είναι ακριβώς λίγο πάνω, λίγο κάτω στη βαθμολογία, δηλαδή πάλεψα πάρα πολύ για να βγάλουμε τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, καλό αυτό να υπάρχουν τόσοι πολλοί διεκριθέντες και να...
1: Υπάρχει μεγάλο συναγωνισμό και μπράβο, και τα παιδιά πρέπει να προσπαθούν. Σήμερα μπορεί να είναι ο Ευαγγέλου, ο Παπαπέτρου και ο Φωτιάς. Πέρυσι ήταν πρώτος ο Φωτιάς. Του χρόνου μπορεί να είναι κάποιος άλλος.
0: Σημασία έχει, Κώστα, να είναι πολλοί οι συναγωνιζόμενοι.
1: Ακριβώς.
0: Οι ανταγωνιστές, να το πω έτσι. Και εσύ να δυσκολεύεσαι να βγάλεις βαθμολογία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει.
1: Να ξέρουν οι συνάδελφοι διαιτητές ότι εμείς δεν φοράμε γυαλιά με χρώματα. Εμείς βλέπουμε, ό,τι βλέπουμε, αυτό βαθμολογούμε. Να το καθαρίσουμε αυτό.
0: Το έχουμε πει πολλές φορές, καλά έκανες και το πες ακόμα μία. Ακριβώς έτσι γίνεται, χωρίς γυαλιά. Λοιπόν, συμφώνησε και ο κύριος Σπυρόπουλος. Κώστα, στο σημείο αυτό να πούμε ότι σε προσεχή εκπομπή έχουμε και τις γυναίκες, έτσι.
1: Ναι, σε προσεχή εκπομπή θα παρουσιάσουμε και τις τρεις γυναίκες διαιτητές, βοηθούς δεν θα παρουσιάσουμε σε αυτό, γιατί τα πρωταθλήματα δεν είναι ακόμα σε μεγάλη εξέλιξη. Θα προσπαθήσουμε να βαθμολογήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα και πιο δίκαια τις τρεις γυναίκες και θα τις παρουσιάσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι βοηθεία αυτή, να ξέρουν το εξής, ότι είτε είναι βοηθοί είτε είναι διαιτητές. Έτσι θα έχουμε, μπορεί να βγάλουμε μία ή δύο βοηθούς Super League, γιατί έχουμε εκεί, και να βγάλουμε μία-δύο διαιτητίνες οι οποίες παίζουν διαιτητές στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Πολύ πολύ ωραία λοιπόν. Μέχρι εδώ, λοιπόν, μένεις φυσικά στην παρέα, έτσι. Αυτή ήταν η βαθμολογία. Ναι. Λοιπόν.
1: Τώρα και... από εδώ και πέρα, ό,τι θέλετε με ρωτάτε, ό,τι θέλετε ο Παντελής, ό,τι θέλει να με ρωτήσει, να το πω.
0: Είναι κάτι που σκέφτεστε, κύριε Σπυρόπουλε?
2: Στον κύριο Κώστα, επειδή το ξεκίνησε πριν και ρώτησε για ποιος είναι ο λόγος που σταματά που είμαι τόσο νέος και τα λοιπά. Κύριε Κώστα, έχω να σου απαντήσω ότι θα σου το πω λίγο τώρα όπως μου βγαίνει. Κάποια ταξίδια δεν τελειώνουν επειδή κουράστηκα, αλλά επειδή ξέρω ότι ολοκληρώθηκε το ταξίδι αυτό και σε αυτό το ταξίδι, να ξέρεις, είμαι γεμάτος. Οπότε γι' αυτό ήμουν από πέρσι σε σκέψη να σταματήσω. Εντάξει, έδωσα μια ευκαιρία δεύτερη. Όχι ότι δεν θα μπορούσα, γιατί μπορώ, αλλά δηλαδή και μέχρι το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξα, γιατί ήταν όντως δύσκολο το πρώτο ημίχρονο. Μου λέγανε τα παιδιά από το ΒΑΡ, είσαι σίγουρος, μήπως θες να το ξανασκεφτείς. Οπότε είμαι γεμάτος. Είμαι γεμάτος.
1: Εντάξει,
2: και...
1: αυτό είναι η γενναιότητα, είναι αυτή. Ότι έχεις καταλάβει, ότι έχεις γεμίσει, ότι τα έχεις δώσει όλα και πλέον δεν έχεις κάτι άλλο να δώσεις και πραγματικά σταμάτησες.
0: Φεύγει γεμάτος, όπως το είπε.
1: Φεύγει γεμάτος, γιατί, Άγγελε, είναι δύσκολο. Η διαιτησία είναι μεγάλη, έχει πολύ μεγάλο πάθος, μπορώ να πω, για να το σταματήσεις. Ακόμα και εγώ που είμαι θειασότης, το να φεύγεις όταν καταλαβαίνεις ότι δεν πάει άλλο, και εγώ δεν σταμάτησα. Και είναι πολύ πικρό όταν σου λένε ότι μέχρι εδώ ήταν η συνεργασία μου ή και δεν σου δίνουν και καμία δεν σου δίνουν καμία εξήγηση γιατί σε βγάζουν από τον πίνακα, όπως έγινε πριν από μερικά χρόνια. Που
0: κόπηκαν δύο διεθνείς
1: διαιτητές και χωρίς να ξέρουν και οι ίδιοι, αλλά και εμείς με μεγάλη έκπληξη και τους είχαμε και...
0: Μιλάμε για τον κύριο Διαμαντόπουλο.
1: Ναι, και τους είχαμε βραβεύσει πρώτη και δεύτερη θέση χωρίς να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Αυτοί οι διαιτητές βρέθηκαν εκτός πινάκων.
0: Αυτά γίνονται στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Και αυτά δεν γίνονται μόνο με τους διεθνείς. Αυτά γίνονται και με τα παιδιά που δεν είναι διεθνείς.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Και συγκεκριμένα ακόμα και τώρα. Δηλαδή, το καλοκαίρι θα υπάρχουν αξιολογήσεις. Είτε διαιτητών, είτε βοηθών.
1: Ναι, ναι.
0: Να δούμε τώρα αν θα έχουμε και νέα ΚΕΔ. Γιατί το συμβόλαιο του κ. Λανουά τέλειωσε.
1: Ναι, από ό,τι διάβασα ότι νομίζω μέχρι 6 του μηνός θα αποφασίσουν.
0: Ναι, τώρα κοντά πρέπει να πάρθουν αποφάσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και σίγουρα θα έχουμε αξιολογήσει σε αυτό που ο κύριος Σπυρόπουλος.
1: Εγώ θέλω να σταθώ, Άγγελε, και που το έχω ξαναπεί και Παντελή. Θέλω να σταθώ στην υπόθεση του Ευαγγέλου που ενώ τον είχαν προεπιλέξει για ΒΑΡ.
0: Για το παγκόσμιο κύπελο, λέμε.
1: Κύπελο, και δυστυχώς δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να τον στηρίξει. Δηλαδή, ποιος θα τον στηρίξει? Ο αρχιδιαιτητής που έχει την ευθύνη για τη διαιτησία και ο πρόεδρος της ΕΠΟ ή δεν ξέρω ποιος άλλος είναι υπεύθυνος για αυτό το κομμάτι. Και έμεινε έξω ο Ευαγγέλου, που θέλω να πιστεύω, ειλικρινά το λέω, δεν νομίζω ότι είναι καλύτερος βαρίστας διαιτητή στην Ευρώπη από τον Ευαγγέλου. Αλλά δυστυχώς όμως δεν είχε τους κατάλληλους ανθρώπους να τον στηρίξουν στην κατάλληλη στιγμή και έμεινε εκτός.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Συμβαίνουν, αλλά πρέπει όμως κάποια στιγμή να το καταλάβουμε ότι πρέπει και οι διαιτητές δίνουν τα πάντα και θέλουν στη δεδομένη στιγμή να έχουν κάποια στήριξη. Όπως γίνεται παντού, δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Αγγλία και στη Βραζιλία, στην Ολλανδία, παντού. Υπάρχει ο αρχιδιαιτητής, υπάρχει η διοίκηση της Ομοσπονδίας που στην κατάλληλη στιγμή στηρίζει μια επιλογή. Όπως γίνεται με τον Βασάρα στην Ρουμανία.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο Βασάρας είναι παντού μπροστά.
0: Ναι, γιατί στηρίζει τους διαιτητές του.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή, δηλαδή στηρίζει το έργο που κάνει. Γιατί εάν δεν είχε κάνει έργο, δεν θα τον στηρίζαν. Εδώ το στηρίζει και η Ομοσπονδία της Ρουμανίας.
0: Και οι ίδιοι διαιτητές και βοηθοί δεν θα τον στηρίζαν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Κώστα, η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς πρέπει να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και να επανέλθουμε περίπου 11 και 5.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και επανερχόμαστε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 11. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας των ανδρών, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προχώρησε 2 αλλαγές στην αποστολή των 26 ποδοσφαιριστών για τις φιλικές αναμετρήσεις με τη Σουηδία στις 4 του μηνός και την Ιταλία στις 7. Εκτός έμειναν λόγω τραυματισμού οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και κλήθηκαν στις θέσεις τους οι Αλέξανδρος Κιζηρίδης και Θανάσης Ανδρούτσος. Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη κλήση για τον Έλληνα εξτρέμ της Χάρτς. Στην τελική ευθεία μπήκε η επιστροφή του 34χρονου μέσω επιθετικού Κώστα Φουρτούνη στον Ολυμπιακό. Αναμένεται συμφωνία και συνάντηση με τη διοίκηση των Ερυθρολεύκων για τις υπογραφές. Θέση για τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες χώρες του κόσμου πήρε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ, μιλώντας στο κανάλι Prima Sports της πατρίδας του, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο διαζυγίου αυτό το καλοκαίρι και πρόσθεσε: έχω δημιουργήσει ένα πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με το σύλλογο και τον κόσμο εκεί και αυτό παραμένει. Από εκεί πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Προπονητής του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι από το μεσημέρι ο 30χρονος Γιάκομ Νίστρουπ, με τους πράσινους να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 28 και οψιόν επέκταση για ένα ακόμα χρόνο. Οι αποδοχές του 30χρονου Δανού τεχνικού και των συνεργατών του θα είναι σε ετήσια βάση λίγο πάνω από το 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίστρουπ δεν έρχεται μόνος του, καθώς πλησιώνεται από ένα team 5 συνεργατών, τους οποίους έχει επιλέξει ο ίδιος και με τους περισσότερους έχει ήδη συνεργαστεί στην Κοπεχάγη. Σύμφωνα με ΜΜΕ της Γεωργίας, οι πράσινοι εμφανίζονται να έχουν συμφωνήσει και με τον 25χρονο εξτρέμ της Σεντετιέν, Ζουρίκο Ντάβι Τασβίλη, MVP στη League 2 και με χρηματιστηριακή αξία άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η Μίλαν εξετάζει την περίπτωση του Καμερουνέζου στόπερ της ΑΕΚ, Άρνοντ Μουκουντή. Σε κλίμα βαθιά οδύνη, τελέστηκε το απόγευμα η κηδεία του Παρασκευά Άτζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Οικογένεια, φίλοι και απλός κόσμος, αλλά και πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου βρέθηκαν στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στο μοναστηράκι Δράμας για το τελευταίο αντίο στον παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Κανονικά προπονήθηκε ο Κώστας Λούκας και μπαίνει στα πλάνα του Αταμάν για τα επερχόμενα παιχνίδια με τον ΠΑΟ και τα ημιτελικά της Greek Basket League. Σε συλλήψεις δύο ημεδαπών προχώρησε η Ελλάς μετά τον τελικό της Euroliga, καθώς συμμετείχαν σε επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο σε περιοχές της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο Νέο Κόσμο. Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για το επεισόδιο που είχαν στο Telecom Center ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Πρεμιέρα με νίκες για τη Μαρία Σάκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά σήμερα στο Ρολάν Γκαρός. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε τη Λίντα Νόσκοβα με 2-0 και ο Τσιτσιπά τον Αλέξανδρ Μουλέρο, ο οποίος εγκατέλειψε στο δεύτερο σετ. Ο 25χρονος Ιταλός, ο οποίος είναι νούμερο 104 στην παγκόσμια κατάταξη, Ματέο Αρνάντι, θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανο Τσιτσιπά στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τσιτσιπά και η Αρνάντι έχουν τεθεί μια φορά αντιμέτωποι στο παρελθόν και συγκεκριμένα στο Ρολάν Γκαρός του 2024. Στην κορυφή της Α1 Χάντμπολ των γυναικών επέστρεψε ο ΠΑΟΚ μετά από 3 χρόνια. Η ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη επικράτησε στην ΣΑΕΚ στο κλειστό της Μίκρας με 29-20, στο ημίχρονο 15-10, στο τέταρτο τελικό των play-off και έφτασε τις 3 νίκες που απαιτούνταν στη σειρά προκειμένου να στεφθεί πρωταθλητής ένας από τους 2 δικεφάλους. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του 14ου συνεχόμενου τίτλου στη Water Polo Ανδρών έκανε Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 15-12 του Παναθηναϊκού στο κονιβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ του Πειραιά σε ένα πολύ ωραίο πρώτο τελικό των play-off και άνοιξαν το σκορ στη σειρά, η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Η επόμενη αναμέτρηση των 2 ομάδων θα γίνει την 5η στις 9 στο Σεράφιο. Η Γλυφάδα επικράτησε στην έδρα της με 9-5 του Εθνικού στον πρώτο αγώνα των μικρών τελικών στη Water Polo Γυναικών. Πήρε το προβάδισμα για 3η θέση, η οποία κρίνεται στις 2 νίκες. Η επόμενη αναμέτρηση των 2 ομάδων θα γίνει επίσης την 5η στον Πειραιά και αν χρειαστεί 3ο μάτς, αυτό θα γίνει τη Δευτέρα στην 1η Ιουνίου. Ο Ιρανός Υπουργός Αθλητισμού Αχμάτ Ντομαβλιαλή δήλωσε στη FIFA και υποσχέθηκε πως όλοι οι Ιρανοί πολίτες θα λάβουν βίζα για το παγκόσμιο κύπελλο του 2026, παρόλο που οι 3 πρώτοι αγώνες τους έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Χρήστος Τζόλης αναδείχθηκε κορυφαίος παίχτης του Βελγικού Πρωταθλήματος στη φετινή σεζόν, κάτι που επισφράγησε και επίσημα το βράδυ της Δευτέρας. Χωρίς παίχτη της Ρεάλ Μαδρίτης και με 8 της Μπαρσελόνα στην 26η, η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ. Μετά από 27 χρόνια οι Knicks βρίσκονται στους τελικούς του NBA μετά από τη νίκη τους στο Cleveland επί τους Καβαλιέρες με 130-93 και ιστορικό ρεκόρ 11 συνεχόμενων νικών στα play-off. Τέλος, τα ξημερώματα, το πέμπτο παιχνίδι των τελικών της Δύσης, Thunders εναντίον Spurs, με τη σειρά να είναι ισόπαλη 2-2 στις νίκες. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερα από όταν διαβάσετε στο earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας και πάλι ο Άγγελος Τίμος και η τελευταία σελίδα και φυσικά η καλεσμένη του. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς τα μεσάνυχτα.
0: Ερασπορ 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Μέρος δεύτερο, 11 λεπτά μετά τις 11. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Με τη Χρύσα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Δίπλα μου πάντα ο κύριος Παντελής Πυρόπουλος. Κοντά μας και ο Κώστας Ακρίδας. Κώστα, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα για στον Παντελή. Εγώ θέλω να πω, να δώσω μια ευχή στους συναδέλφους που αξιολογήσαμε σαν τους καλύτερους διαιτητές, να προσπαθούν να τα δίνουν όλα, που τα δίνουν όλα, να έχουν καλές επιτυχίες, να τους ευχηθώ καλή ξεκούραση και να επανέλθουν δυναμικά όπως και φέτος. Και στους άλλους συναδέλφους θα έρθει και η σειρά τους, μπορεί να είναι του χρόνου, μπορεί να είναι μετά από 2 χρόνια, κανένας δεν ξέρει, αρκεί να πιστεύουν στον εαυτό τους και εμείς εδώ είμαστε, όποιος ξεχωρίζει εκείνος θα είναι και ο πρώτος.
0: Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα, αφού βγάλαμε τους πρώτους, με τον κύριο Σπυρόπουλο. Λοιπόν, και ήθελα να ρωτήσω, είπαμε πώς μπήκε το μικρόβιο της διαιτησίας, πώς ξεκινήσαμε. Θα θέλαμε τώρα να θυμηθούμε δύο πράγματα. Θα ήθελα να θυμηθούμε κάποια παιχνίδια που μας έμειναν χαραγμένα στη μνήμη μας, αλλά επίσης θα ήθελα να μας πείτε και τις κινήσεις των βοηθών. Ποιες είναι οι κινήσεις, ποια είναι η θέση που πρέπει να πάρει ο βοηθός στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια. Ποια παιχνίδια έτσι μας έχουν μείνει πολύ χαραγμένα στη μνήμη μας από την καριέρα?
2: Πολλά είναι τα παιχνίδια.
0: Να βάλουμε δύο.
1: Εγώ θα του θυμίσω, Άγγελε, ένα που τον είχε πάρει ο ύπνος εκεί.
0: Ο ύπνος, όρθιος.
2: Για θυμίστε μου.
0: Όρθιος.
1: Το έχει ξεχάσει.
2: Για πείτε μου και είναι αυτό.
1: Πανιώνιος Ολυμπιακός.
2: Στο Πανιώνιος Ολυμπιακός, αν δεν
0: για
2: είχα...
0: Για ποια χρόνια λέμε?
1: Πριν 4 χρόνια.
2: Όχι, παραπάνω.
0: Παραπάνω πρέπει
1: παραπάνω
0: να
1: είναι. Παραπάνω είναι.
2: Ναι,
1: παραπάνω.
2: Ναι. Αλλά άμα δεν, λοιπόν... δεν είχα δείξει στην ΚΕΔ τη φωτογραφία που ισχύει και αυτό που ισχύει πραγματικά, τώρα δεν θα ήμουν εδώ που είμαι. Μετά από 9 χρόνια.
0: 9 χρόνια έχουν περάσει.
1: Εγώ
0: από
1: το θυμάμαι γιατί πραγματικά,
0: ναι,
1: δεν ήσουν στο γήπεδο εκείνη τη στιγμή. Συγκεκριμένη, ένα λάθος έκανες σε αυτό το παιχνίδι.
2: Ήτανε ή έχω σηκώσει τίποτα πιο πριν και...
1: Εσύ δεν ήσουν στο γήπεδο, αυτό σου λέω.
2: Α, οκ. Okay.
0: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι εργαζόμενοι, Κώστα, έχουν και το... άτυχες στιγμές. Όλοι μας.
1: Ναι, βεβαίως. Ήταν μια τελείως άτυχη στιγμή προς Θεού.
0: Βεβαίως.
1: Δεν μου είπε κάτι. Λοιπόν. Σημασία έχει ότι ήταν ένα λάθος το οποίο το κατάλαβε και δεν επαναλήφθηκε.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, να μας πει ο κύριος Σπυρόπουλος άλλα παιχνίδια.
2: Το πιο σημαντικό που ήταν σαν τελικό κυπέλου.
0: Ναι.
2: Ήταν το ΑΕΚ Όφη.
0: Φέτος?
2: Όχι. Ήταν τα πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω ποια χρόνια ήταν. Πριν 2 χρόνια.
0: Άρα το πρωτάθλημα του 24. Όχι, 24 το πήρε. 23.
2: Το 23.
0: Το 23.
2: Που θέλανε μόνο νίκη. Ήταν στο γήπεδο, δεν ξέρω πόσους χιλιάδες χωράει, 32-33.
0: Πρέπει να ήταν 38.000
2: και άλλοι 10 απ' έξω. Όντως ήταν έντονο,
0: ναι.
2: Ήταν σαν τελικό κυπέλου και πιστεύω πιο δυνατό,
0: ναι.
2: Εντάξει, λόγω του γηπέδου που είναι έτσι μικρό. Επίσης αυτό το παιχνίδι πάλι ακύρωσε ένα γκολ στο 0-0, το οποίο ήταν σωστό.
0: Εσείς το ακυρώσατε?
2: Εγώ το ακύρωσα.
0: Ωραία. Σωστή απόφαση πάρθηκε.
2: Σωστή. Βέβαια είχα ακούσει από γνωστούς ότι μέχρι να βγει η απόφαση είχαν πέσει κάτω από τα γραφεία και από τα τραπέζια.
0: Η απόφαση από το VAR τώρα, να επικυρωθεί από το VAR.
2: Ναι, ναι. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, ήταν το πιο κρίσιμο παιχνίδι. Πάλι οι Έλληνες διαιτητές.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, όλα πήγανε καλά και εκεί.
0: Άλλο ήταν... ένα παιχνίδι.
1: Όχι, θα μας πεις και ένα κακό.
0: Θα πει,
1: παιχνίδι.
0: Θα πει. Περίμενε, Κώστα, θα πει. Τώρα είμαστε στα καλά. Περίμενε.
2: Καλό δεν θυμάμαι άλλο. Είναι πολλά παιχνίδια που έχω πάρει κρίσιμες αποφάσεις και, και μετά το 90. Δηλαδή θυμάμαι Παναθηναϊκός Αστέρας.
0: Ναι.
2: Στο 90 ισοφαρίζει ο Αστέρας. Offside εγώ. Πάλι τον Αστέρα τον έχω. Παίζει Αστέρας ΑΕΚ. Πάλι γκολ ΑΕΚ στο 90.
0: Offside.
2: Offside εγώ.
0: Ήταν σωστές οι αποφάσεις.
2: Σωστά, σωστά.
0: Αυτό, τελείωσε.
2: Σωστά. Είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι πολλά τώρα. Ναι.
0: Λοιπόν, να θυμηθώ. Ο Κώστας θυμήθηκε ένα.
2: Ναι.
0: Για να ακούσουμε ένα και από εσάς, κύριε
2: ένα
0: Σπυρόπουλε.
2: Κακό,
0: ένα κακό, ναι.
2: Δυστυχώς δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάται. Κώστα, άρα όλα ήταν καλά. Ένα ήταν το κακό αυτό που είπες εσύ.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Υπάρχει κι άλλο ένα, αλλά δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι το παιχνίδι.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, αν είναι δύο κακά παιχνίδια, Κώστα, σε μια τέτοια, σε 17 χρόνια, μιλάμε για σταγόνα στον ωκεανό.
1: Μα είδε και ο Ευαγγέλου,
0: ναι,
1: είπε ότι είχα ένα κακό παιχνίδι, πήγα δύο φορές στο ΒΑΡ και το ΒΑΡ με έστειλε στο μόνιτορ.
0: Εντάξει, παντού θα συμβεί.
2: Γίνεται.
1: Δηλαδή,
0: παντού θα συμβεί.
1: Παντού συμβαίνει αυτό. Αλλά το θέμα είναι να έχει την παρησία να το τονίσεις και να...
0: Θα σου πω και ναι, κάτι, θυμάσαι με το... Συγγνώμη, κύριε Σπυρόπουλε, θα
2: όχι,
0: το πω μετά.
2: Ναι, το θέμα είναι να... Γιατί εγώ, να σας είμαι ειλικρινής, σε κάθε παιχνίδι που έπαιζα με τα παιδιά, και εγώ να πήγαινα καλά και κάποιος άλλος να μην είχε πάει καλά, δεν μου καθόταν. Δηλαδή στεναχωριόμουν.
1: Φυσικό είναι, δεν μπορείς. Αν δεν στεναχωριέσαι, γιατί είπαμε η ομάδα
2: δεν είναι έτσι.
1: Ενιαία.
2: Δεν είναι έτσι. Πάντα. Εμένα μου βγαίνε.
1: Ναι, σου λένε, ναι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι. Τέλος πάντων, να μην σωνομάσω,
0: αυτό που ήθελα να πω, η Κώστα και κύριε Σπυρόπουλο, είναι το εξής. Πριν από ή πέρυσι ή πρόπερσι που είχε έρθει ο κύριος Παπαπέτρου, τον ρωτήσαμε για ένα παιχνίδι, Βόλος Ολυμπιακός ήταν, που δεν τα είχε πάει καλά. Και πράγματι ο κύριος Παπαπέτρου είπε, δεν ήμουν σε καλή μέρα. Κώστα, μαζί είμαστε, το θυμάσαι.
2: Γίνεται.
0: Φυσικά και μπορεί να γίνει.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά αν μιλάμε για εκατοντάδες παιχνίδια και 4-5 παιχνίδια δεν πήγαμε καλά, μιλάμε για μια σταγόνα στον ωκεανό.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Μα τώρα και εγώ το ρώτησα και τον Τάσο, mm-hmm, αν είχες κάποιο κακό, γιατί μου ανέφερε για δύο καλά παιχνίδια, καλές διαιτησίες, και πράγματι ήταν πολύ καλές διαιτησίες, και του λέω μια κακή, δύο, μου λέει φέτος πραγματικά δεν είχα καμία κακή διαιτησία.
0: Εντάξει, μα το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι.
1: Μα
0: και νομίζω, κύριε Σπυρόπουλε,
1: και
0: εσείς και οι συνάδελφοί σας, είτε βοηθοί είτε διαιτητές, καταλαβαίνουν το πότε έχουν πάει, καταλαβαίνετε το πότε έχετε πάει καλά και το πότε μπορεί να υπάρχει μια αμφισβήτηση σε μια υπόδειξη.
2: Φέτος ο πήχης ανέβηκε
0: πάρα πολύ.
2: Και πιστεύω, γιατί το επανέρχομαι λίγο και στη στήριξη που είπε ο κύριος Κώστας πριν, όταν τα μισά παιχνίδια τα έχουν παίξει στο πρωτάθλημα οι Γερμανοί, πώς θα σου βοηθήσει τον ΒΑΡ σου ή τον διαιτητή σου ή τον βοηθό σου να πάει στο εξωτερικό. Ήδη παιδιά που παίξανε, ο Βασίλης ο Φωτιάς δηλαδή, που πήγε σε παγκόσμιο τελικό. Τώρα ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης επίσης πάλι παίζει παιχνίδι στο εξωτερικό σπουδαίο. Δεν είναι ότι δεν τους στηρίζει ή τους στηρίζεις. Απλά όταν έχεις το πρωτάθλημά σου Γερμανούς στα παιχνίδια, τι άλλη στήριξη να υπάρχει από την ΚΕΔ. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό,
0: mm-hmm,
2: αλλά πώς το φαντάζομαι και εγώ τώρα, έτσι όπως το άκουσα.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί όταν έχεις ξένους και το δέχεσαι, που δεν πάνε καλά οι ξένοι, και έχεις τους Έλληνες και πηγαίνανε καλά, επιμένουν στους ξένους. Οπότε...
1: Αυτό είναι πολύ κακό, το ότι έρχονται ξένοι διαιτητές εδώ. Αυτά μαθαίνονται όλα στην UEFA και στη FIFA.
0: Τα πάντα.
1: Και σου λέει η FIFA και η UEFA στην κατάλληλη στιγμή, αν δεν έχεις και τη στήριξη, σου λέει ποιος ο Έλληνας που δεν παίζουν τα πρωταθλήματά τους. Θα τους βάλουμε στον παγκόσμιο κύπελο ή σε έναν τελικό κύπελο πρωταθλητριών. Και πραγματικά εγώ, ο Βασίλης ο Φωτιάς, έχει παίξει πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια στο εξωτερικό. Έχει πάει πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λες, Κώστα, έχουν παίξει. Αλλά όταν είναι αυτό που είπες και νωρίτερα, φαντάζομαι συμφωνεί ο κ. Σπυρόπουλος, η UEFA, οι διεθνείς ομοσπονδίες γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Όταν η ΕΠΟ, ας το πούμε έτσι, οι ομάδες, δεν ξέρω ποιος ευθύνεται 100%, θα πω η αρμόδια αρχή, η ΚΕ, φέρνει ξένους. Κάπου χάνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν έχουμε.
1: Μα τώρα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, Άγγελε και Παντελή μου, μπορεί κάλλιστα άνετα να βάλουν VAR ξένο, αφού θέλουν έτσι, να βάλουν VAR. Που όλες πλέον οι αποφάσεις, οι δύσκολες φάσεις...
0: Ναι, θα τις πάρει το VAR.
1: Τις βάζει το VAR, τις βλέπουμε, τις αξιολογούν και οι διοικητές να είναι Έλληνες και βοηθή και τέταρτος και αβάρ. Δηλαδή πρέπει να έρχεται ολόκληρη πεντάδα από το εξωτερικό.
0: Και πολλές φορές ο τέταρτος είναι Έλληνας. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σπυρόπουλη, σας αρέσει αυτή η ιδέα? Δηλαδή VAR ξένοι και η διαιτητική ομάδα Έλληνες.
2: Υπάρχει και η καλύτερη ακόμα.
0: Να την ακούσουν.
2: Ξένος διοικητής, ναι. Έλληνες βοηθή,
0: ναι.
2: Και ξένος VAR, δύο άτομα.
0: Και αυτό είναι.
1: Και αυτό μια άποψη.
0: Όχι, και είναι και πολύ καλή άποψη. Ξένος διαιτητής, Έλληνες βοηθή.
2: Βοηθή, από τη στιγμή που υπάρχει το VAR, πώς μπορεί να ένα παιχνίδι να σου το... ο διαιτητής σου καίει, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Δεν είναι. Κοίτα, Παντελή, το θέμα εδώ στην Ελλάδα δεν είναι... τι θα σφυρίξει ο διαιτητής. Σου λέει το VAR. Και τώρα ακόμα και ξένος, καμιά φορά που γίνονται λάθη από το VAR, με ξένη ομάδα διαιτητών,
0: ναι.
1: Όλοι πάνε στο VAR, δεν πάνε στο διαιτητή. Σου λέει ο διαιτητής έκανε λάθος, κύριε. Το VAR πού είναι, που έχει όλες τις κάμερες γύρω-γύρω. Εσύ ξέρεις, Παντελή, γιατί έχεις κάνει μέσα στο VAR. Και έχεις πάρει και αποφάσεις, μπορώ να πω. Λοιπόν, όλοι πάνε στο VAR, δεν πάνε στο διαιτητή. Έκανε ο διαιτητής λάθος. Ναι, το VAR το είδε, τον έστειλε, πήγε το είδε, το ξαναείδε, του βάλε την κατάλληλη φάση από το τάδε σημείο, από το τάδε σημείο, για να μπορεί να βγάλει, να βγάλει την απόφασή του. Άρα λοιπόν, για μένα... το πιο σωστό είναι VAR, αφού κύριε δεν θέλετε ελληνική διαιτησία όλη η ομάδα, πάρτε το VAR που είναι, ας το πούμε.
0: Τέλος πάντων, υπάρχουν, Κώστα, και αυτό που είπε ο κύριος Σπυρόπουλος είναι καλή λύση και αυτό που λέμε εμείς και που λες εσύ είναι καλή λύση. Γενικά υπάρχουν λύσεις άμα θέλουν. Το θέμα είναι κατά πόσο θέλουν. Και εγώ εδώ πέρα θέλω να πω, θα μας απαντήσει ο κύριος Σπυρόπουλος, οι ομάδες είναι αυτές που νομίζω ότι δεν θέλουν. Κύριε Σπυρόπουλο.
1: Τι πάει να πει οι ομάδες. Οι ομάδες μπορεί να μην θέλουν. Μπορεί να μην θέλουν να παίξουν.
0: Δεν θέλουν, εννοώ Έλληνες.
1: Ναι, και τι έγινε. Στα μένα μην θέλουν καθόλου διαιτητές. Ούτε VAR θέλουν ξένους.
0: Στο δικό σας κύκλωμα, στο δικό σας κόσμο, ας το πω έτσι, διαιτητικά, ποια είναι η άποψη που επικρατεί γι' αυτό, από αυτού, κύριε Σπυρόπουλο. Περισσότερο οι συνάδελφοί σας τι θέλουν. Εκτός από το να παίζουν τα πάντα.
2: Τι να θέλουμε, Έλληνες διαιτητές να παίζουν το πρωτάθλημά τους. Δηλαδή φέτος ήταν η πιο επιτυχημένη χρονιά, πιστεύω, γιατί έγινε το αυτονόητο. Παίξανε Έλληνες το κύπελο.
0: Από την αρχή
2: μέχρι το τέλος, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί παίζει ρόλο.
0: Αυτό είχε προαποφασιστεί όμως.
2: Ναι, και άλλη χρονιά είχε.
0: Προαποφασιστεί, αλλά δεν έγινε.
2: Αλλά μόλις βγήκε.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ναι, συμφωνώ. Παίξανε το τελικό, Παντελή μου. Έκανα ρεσιτάλ διαιτησίας όλη η ομάδα η ελληνική και έγινε το παιχνίδι το Σάββατο και την Τετάρτη μου βάλανε ξένους. Τι κάναμε δηλαδή, κάναμε κάτι? Τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Πήγε στο καλάθι. Το ρεσιτάλ της όλης ομάδας της διαιτητικής.
2: Έμεινε
1: σε εμάς που είμαστε και παρακολουθούμε και βαθμολογούμε, έμεινε σε εμάς το ρεσιτάλ διαιτητικής ομάδας.
0: Λοιπόν,
1: όλοι οι άλλοι το έχουν ξεχάσει.
0: Ωραία. Κώστα, άνω τελεία. Η ώρα είναι, πλησιάζει 11.30. Πρέπει να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio και θα επανέλθουμε λίγο μετά τις 11.30 για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Τίτλοι ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σαλάφυρο, επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας. Αμετανόητος και απαράλλαχτος ο Αλέξης Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του, τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού, καταθέτοντας στον Άριο Πάγο το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Εντολές εκένωσης δεκάδων περιοχών και νέες επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο, που επεκτείνει τις επιχειρήσεις του πέραν της κίτρινης γραμμής. Στο στόχαστρο, ο νέος αρχηγός της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς. Υπό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ιωάννη Σερών. Καιρός, γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμούς Κελσίου, Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 11.30, η τελευταία σελίδα θα είναι για περίπου 25 λεπτά ακόμα κοντά σας, με τη Χρύσα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ο Κώστας Ακρίδας είναι και πάλι κοντά μας, παραμένει κοντά μας, και δίπλα μου στο στούντιο φυσικά ο κύριος Παντελής Σπυρόπουλος. Κώστα, μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος. Θα έλεγα να μας απαντήσει ο κύριος Σπυρόπουλος και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, ποιες είναι οι κινήσεις, πώς ένας βοηθός, ας πούμε, στείνεται στο γήπεδο, ποια είναι η θέση που πρέπει να πάρει, πώς γίνεται γενικά.
1: Ο κάθε βοηθός έχει το δικό του στυλ.
0: Ναι.
1: Άλλοι διαλέγουν να πηγαίνουν κάθετα προς τη γραμμή.
0: Και άλλοι με πλάγια βήματα.
1: Είμαστε πολύ λίγοι. Εγώ είμαι μέσα σε αυτούς.
0: Με τα πλάγια.
1: Με τα πλάγια, ναι.
0: Τα πλάγια βήματα είναι καλύτερα, βοηθάνε.
1: Τα πλάγια βήματα εμένα με βοηθούσαν, γιατί είχα να λύσω ένα παραπάνω πρόβλημα. Δηλαδή, έβλεπα την ευθεία τον αμυντικό και μου έλυνε το πρόβλημα ότι αν πηγαίνω κάθετα και κοιτάξω αριστερά, θα τον χάσω. Ενώ αν ήμουν συγκεντρωμένο σε ευθεία, θα μου έλυνε το πρόβλημα ότι δεν θα έκανα τουλάχιστον την ευθεία του.
0: Ναι.
1: Οπότε για εμένα ήταν πολύ πιο εύκολο. Εντάξει, θέλει προπόνηση.
0: Η σωστή θέση είναι πίσω ένα μέτρο ή μπροστά ένα μέτρο από το τελευταίο επιθετικό?
1: Όχι.
0: Ποια είναι η σωστή θέση?
1: Πιο αριστερά από το αμυντικό.
0: Λίγο πιο αριστερά από το αμυντικό.
1: Πολύ λίγο, ναι.
0: Για να έχει το οπτικό πεδίο και
1: για
0: τη γωνία.
1: Για να έχει, αν θα φύγει ο επιθετικός από την απέναντι μεριά, θα τον δει, ναι, πολύ πιο καθαρά.
0: Άρα είναι λίγο πιο πίσω από τον τελευταίο αμυντικό.
1: Ναι.
0: Πιο αριστερά.
1: Έτσι έπαιζα εγώ.
0: Ναι. Εκεί άλλοι φαντάζομαι κάπως παρόμοια.
1: Ναι.
0: Στο περίπου.
1: Ο καθένας έχει το δικό του στυλ. Δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση ποιος πώς παίζει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτη φορά μου γίνεται αυτή η ερώτηση και το κάνω εικόνα δηλαδή τώρα και... Όντως είναι καλή ερώτηση. Εντάξει, ο καθένας έχει το δικό του στυλ.
0: Ωραία.
2: Άγγελε, εγώ θα έλεγα με αυτά που ακούω τώρα από τον Παντελή,
0: ναι,
2: να, αφού σταματάει και πλέον δεν θα ασχολείται, να ασχοληθεί να γίνει εκπαιδευτής. Θα είναι πολύ καλό να βοηθήσει και τους συναδέλφους στις καινούριες σχολές,
0: mm-hmm,
2: αλλά και να κάνει, να προσπαθήσει σε αυτό το κομμάτι

0: βοηθών αλλά και των διαιτητών να βοηθήσει να βγαίνουν καινούργιοι διαιτητές. Δηλαδή άκουσα όλα αυτά που είπε τώρα, πώς πρέπει να κινείται ένας βοηθός
1: την ώρα που είναι στον αγωνιστικό χώρο.
0: Στον αγωνιστικό χώρο, οι άποψεις του είναι σωστές. Οπότε εγώ θα τον παροτρύνω να, τώρα που θα σταματήσει, που έχει σταματήσει τέλος πάντων, να ασχοληθεί, να γίνει εκπαιδευτής και να διδάσκει τους βοηθούς αλλά και τους διαιτητές, τους καινούριους δηλαδή που βγαίνουν από τις σχολές. Θα κάνει καλό στη διαιτησία.
1: Το έχετε σκεφτεί αυτό κύριε Σπυρόπουλε, που λέει ο Κώστας?
2: Κύριε Κώστα, το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μου, οπότε θα ήταν άδικο σήμερα απέναντι στα όσα έχω ζήσει να σκέφτομαι ήδη το μετά. Οπότε να ηρεμήσει λίγο το μυαλό. Είπες πριν.
0: Καλά, δεν μιλάμε για αύριο το πρωί.
2: Είπες πριν.
0: Μου,
2: καλή ξεκούραση.
0: Κάποια στιγμή θα πρέπει να το συνεχίσει.
2: Δεν πρέπει δεν να το έχω σκεφτεί.
0: Εμείς δεν πρέπει να χανόμαστε. Φεύγουν, υπάρχουν συνάδελφοι που φεύγουν από τη διαιτησία και ρίχνουν μαύρη πέτρα.
2: Όχι, φεύγουν και δεν βλέπουν ούτε ποδόσφαιρο.
1: Ναι, υπάρχουν πολλοί.
2: Και παιδιά που ήδη παίζουν, κάποιοι μου λένε όταν θα, θα σταματήσει τη διαιτησία δεν θα βλέπω ποδόσφαιρο. Αυτό,
0: ναι,
2: δεν είναι ωραίο.
0: Είναι πραγματικότητα. Έτσι.
2: Ναι, δεν είναι ωραίο όμως.
0: Δεν είναι ωραίο. Αυτό, γι' αυτό σου λέω ότι δεν πρέπει να φύγεις από τη διαιτησία. Η διαιτησία έχει καλά αποτελέσματα. Και εγώ μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαι με όλο αυτό το κομμάτι της παρακολούθησης των συναδέλφων, δεν το κάνω γιατί έτσι προσφέρω κάποιο έργο, δηλαδή προσφέρω δηλαδή στους διαιτητές ό,τι λέμε εγώ και ο Άγγελος κάθε Σάββατο και Κυριακή. Είναι εκπαιδευτικό, δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε εμείς με τους συναδέλφους. Προς Θεού, λέμε την άποψή μας για να τα ακούσουν, για να διορθωθούν.
2: Ναι, αλλά προβληματίζει αρκετά το γεγονός ότι όλο και λιγότερα νέα παιδιά δεν επιλέγουν πλέον να γίνουν διαιτητές.
1: Και φαντάζομαι και βοηθεί, έτσι.
0: Το έχουμε πει, και βοηθεί, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Αν υπάρχει, Κώστα, λειψανδρία στα νέα παιδιά στους διαιτητές, φαντάσου τι γίνεται στους βοηθούς.
2: Ακριβώς.
0: Καλά, εντάξει, όλοι ξεκινάνε, κοιτάξτε να δεις, Άγγελε, και το ξέρει και ο Παντελής αυτό. Όλοι ξεκινάνε σαν διαιτητές, δεν ξεκινάνε σαν βοηθοί. Όταν φτάσουν Δέλτα Εθνική, τότε επιλέγουν πού θέλουν να πάνε. Βλέπουν ότι είναι καλοί, τους έχουν πει, τους έχουν παρακολουθήσει. Εδώ είναι όλα τα λάθη που γίνονται από τη διαιτησία. Γιατί δεν τους παρακολουθεί κανένας. Ποιος είναι εκείνος να μπουν μέντορες? Αυτό τα έχουμε πει χίλιες φορές και είναι κουραστικό.
1: Ναι, μη λέμε τα ίδια, Κώστα.
0: Ο κύριος Βασάρας τι έχει πει? Ότι ο διαιτητής πρέπει να έχει μέντορα από τη στιγμή που βγαίνει από τη σχολή. Τελείωσε. Να του πει, κάνεις αγόρι μου για διαιτητής, θα συνεχίσεις, κάνεις για βοηθός, θα πας βοηθός. Και θα του έχεις και ένα μέντορα εκεί, όχι έναν διαιτητή, ένα μέντορα, 20 διαιτητές, ένας μέντορας.
1: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κύριε Σπυρόπουλε, αυτό είναι ένα μέρος του παιχνιδιού, έτσι όπως είπαμε, οι κινήσεις που πρέπει να έχει ο βοηθός για να είναι σωστός στις αποφάσεις του. Το όλο παιχνίδι γενικά, πάτε με τη διαιτητική ομάδα στο γήπεδο, φαντάζομαι πηγαίνετε όλοι μαζί. Περιγράψτε μας το όλο σκηνικό από την ώρα που οριζόσαστε στο παιχνίδι μέχρι την ώρα που μπαίνετε στο γήπεδο και ξεκινάει το παιχνίδι. Πώς είναι η κατάσταση με την ομάδα?
2: Καταρχήν, όταν βγαίνει ορισμός, μετά από λίγο κάποιος θα επικοινωνήσει με την ομάδα όλη.
1: Ωραία.
2: Θα φτιαχτεί η ομάδα, ενώ με κάποια οργάνωση εκεί μέσω μηνυμάτων θα συνοηθούμε πως με το ταξίδι, θα βρεθούμε στο ταξίδι, θα πάμε στο παιχνίδι 2 ώρες πριν και μετά εκεί ξεκινάει η συγκέντρωση. Αν εκεί δεν είναι συγκεντρωμένος ένας από τους τρεις, τέλος. Δηλαδή ένα παιχνίδι μπορεί εύκολα να καταστραφεί και θέλει και τύχη. Άμα δεν έχει τύχη πλέον.
1: Καλά, τύχη χρειάζεται σε όλα τα σώματα στη ζωή.
2: Όχι, γιατί άμα στραβώσει κάτι, μπορεί να στραβώσει όλο το παιχνίδι. Δηλαδή γίνονται απανωτά. Αν όμως είσαι συγκεντρωμένος εκεί και
1: δηλαδή για τις πρώτες φάσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή να είμαστε σωστοί στις πρώτες φάσεις.
2: Ναι, γίνεται τέλος πάντων τη συγκέντρωση πριν στον αγώνα, πριν 2 ώρες. Μαζευόμαστε, ετοιμαζόμαστε, κάνουμε το meeting. Το βασικό.
1: Το meeting εκεί τι συζητάτε ακριβώς.
2: Φάσεις τώρα που μπορεί να τύχουν.
1: Δηλαδή μπορεί να μας τύχει αυτό, μπορεί να μας τύχει εκείνο.
2: Μπράβο, και μοιράζουμε τις
1: αρμοδιότητες.
2: Τις αρμοδιότητες ο καθένας τι θα κάνει. Γι' αυτό λέω, θέλει χημεία.
1: Φαντάζομαι ότι ξέρετε ότι κάποιος ποδοσφαιριστής, μην πούμε όνομα, δεν έχει σημασία, ότι κάποιος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
2: Εντάξει.
1: Ότι είναι πιο...
2: Ναι, αυτό επειδή είναι πιο πυρεπής, θα τον προσέχουν περισσότερο για το αν θα κάνει φάουλ. Όχι για να πάθει κάτι, δηλαδή να φάει κάρτα ή να... είναι υπηρεπής, πρόσεχε τον, θα μπορεί να το δημιουργήσει.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι στην τάδε ομάδα ο τάδε μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα.
2: Ο διαιτητής συνήθως, επειδή βλέπει και μέσω στο VAR, βλέπει και σαν τέταρτος, αλλά παίζει κιόλας, γνωρίζει περισσότερο τους παίχτες. Πιο πριν ήταν εύκολο και για εμάς που παίζαμε AVR, δηλαδή εγώ που έχω παίξει 51 παιχνίδια, σχεδόν όταν έπαιζα ένα παιχνίδι μέσα και ένα μετά στο VAR, ήξερα κάθε παίχτη
1: απ' έξω
2: τι μπορεί να κάνει. Ναι. Οπότε έμπαινε και εγώ στη συζήτηση μετά στο meeting.
1: Η συνεννόηση μεταξύ των κατά τη διάρκεια του αγώνα των βοηθών με το διαιτητή πώς γίνεται? Γίνεται με τα ασύρματα, έτσι?
2: Ασύρματα.
1: Εκεί δηλαδή πότε παρεμβαίνετε εσείς και μιλάτε στον διαιτητή, εννοώ?
2: Όταν είναι κάποια σίγουρα φάση μπροστά μου στην αρμοδιότητά μου, και επειδή εγώ βοηθάω και τον άλλον το βοηθώ,
1: τον απέναντι.
2: Ναι, σε κάθε φάση που θα γίνει με σέντρα ή με πάσα που δεν θα είναι στο οπτικό του πεδίο, αυτός θα είναι συγκεντρωμένος στο offside.
1: Ναι.
2: Οπότε την ώρα που θα γίνει η πάσα πριν την τελική πάσα, του λέω παίξαμε, του λέω τώρα, ώστε να έχει στο μυαλό του τον παίχτη που θα είναι offside,
1: ναι,
2: από τη στιγμή που θα φύγει η μπάλα.
1: Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μάθει ο κόσμος πώς λειτουργεί η ομάδα, η διαιτητική, και περισσότερο η βοηθή. Γιατί παλιά είχαμε και λέγαμε η πλαϊνή.
2: Και τώρα το λέμε.
1: Και τώρα το λέμε. Η πλαϊνή.
2: Είναι πιο δύσκολο για μένα.
1: Ναι.
2: Γιατί ο διαιτητής διαχειρίζεται όλο το παιχνίδι μέσα, όλους τους παίχτες. Ο βοηθός όμως μπορεί να κρίνει ένα παιχνίδι. Βέβαια υπάρχει το VAR, αλλά δεν παίζεις για να σε σώσει το VAR. Παίζεις για σένα, παίζεις για αυτά που έχεις μάθει τόσα χρόνια. Παίζεις για να πας καλά, παίζεις γιατί βαθμολογείσαι από τον παρατηρητή. Γιατί άμα δεν πας καλά, δεν θα παίξεις. Οπότε παίζεις και για σένα.
1: Παίζεις και για τον εαυτό. Σαφώς, όλοι παίζουν και για τον εαυτό τους. Κώστα, συμφωνείς με αυτά που λέει ο κύριος Σπυρόπουλος?
0: Απόλυτα. Απόλυτα, γιατί αν δεν υπάρχει σημεία και συνεργασία η ομάδα, δεν θα πάει καλά καθόλου το παιχνίδι. Όσο και να θέλει είτε ο διαιτητής είτε ο βοηθός, εάν η ομάδα πρέπει να έχει χημεία, γι' αυτό τα τελευταία χρόνια οι διαιτητές αυτοί, ιδιαίτερα οι διεθνείς που πάνε στο εξωτερικό, επιλέγουν και τους βοηθούς τους και παίζουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μαζί.
1: Παίζουν συνέχεια μαζί, ναι, παίζουν η ίδια ομάδα.
0: Ναι, η ίδια ομάδα, για να έχουν αυτό που λέει ο Παντελής, τη χημεία, και να ξέρει ο ένας το παιχνίδι του αλλού. Δηλαδή να ξέρει ο διαιτητής, να του έχει εμπιστοσύνη απόλυτη ότι θα λειτουργήσει σωστά και βάσει του κανονισμού.
1: Άρα λοιπόν η χημεία είναι το α και το ω, πώς λειτουργεί η ομάδα.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, από εκεί πέρα οι συμβουλές που θα δίνετε, κύριε Σπυρόπουλε, στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο της διαιτησίας γενικά, είτε βοηθοί είτε διαιτητές, ποια θα ήταν?
2: Να έχουν όρεξη. Αν δεν έχεις όρεξη, θα έρθεις και θα φύγεις. Και πολλά παιδιά έρχονται, βλέπουν και φεύγουν.
1: Βλέπουν, δηλαδή τι είναι αυτό που τους κάνει και φεύγουν?
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι, γιατί δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ τώρα και έτσι πιο χαμηλά να δω τι είναι αυτό που τους απομακρύνει.
0: Τους απομακρύνει. Είναι γνωστό ότι τους απομακρύνει. Αυτό που γίνεται, ότι δεν παίζουν οι Έλληνες διαιτητές στα πρωταθλήματα.
1: Το αφού το ξέρουν
0: όταν
1: όμως, Κώστα.
0: Όταν ένας νέος διαιτητής ξεκινάει και βλέπει, αμέσως μπαίνει στο τρυπάκι και παρακολουθεί, σου λέει πού να πάω εγώ όταν όταν είσαι γάμα κατηγορία, βγαίνεις από τη σχολή και παίζεις παιχνίδια γάμα κατηγορία και παρακολουθείς φυσικά και τα παιχνίδια της Super League 1 και 2 και τα λοιπά. Και βλέπει τους διαιτητές ότι γίνονται όλα αυτά που γίνονται στον ξένο διαιτητές. Σου λέει τι να πάω να κάτσω τώρα.
1: Ναι, αλλά εδώ έχω να κάνω μία ερώτηση εγώ και σε σένα Κώστα και στον κύριο Σπυρόπουλο. Αυτό το ξέρουν οι νέοι που πάνε. Τότε γιατί πάνε?
0: Ναι, πάνε, πιστεύουν, γιατί δεν το ξέρουν.
2: Δεν το ξέρουν.
0: Όταν
2: δεν το
0: μπουν ξέρουν μέσα και το διαπιστώσουν, γιατί πολλά παιδιά που όταν μπαίνουν στη σχολή νομίζουν ότι ακόμα, εγώ να σας πω ένα συγκεκριμένο, ο γιος μου που είναι 12 ετών, παίζει μπάλα ο άνθρωπος, και τον παροτρύνω να γίνει διαιτητής. Μου λέει εγώ να γίνω διαιτητής, δεν τα βλέπω, δεν τα ακούω, μου λέει που τα λες κάθε φορά. Τα παιδιά καταλαβαίνουν τώρα.
2: Δεν έχουν κίνητρο.
0: Έχουν τα κανάλια, τις τηλεοράσεις, όλα
1: τα πάντα. Μα αυτό λέω ότι επειδή τα παρακολουθούν και τα ξέρουν, τα νέα παιδιά λοιπόν που θα πάνε, και βάζουμε παράδειγμα και αυτό που γίνεται με το γιο του Κώστα. Έτσι, που είναι πιο μεγάλα παιδιά, που είναι 20 χρονών, 21, 18, έτσι, αφού ξέρουν τι γίνεται, τότε γιατί πάνε και φεύγουν? Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Εγώ έβαζα στόχους.
1: Ναι.
2: Δηλαδή όταν ξεκίνησα, γιατί δεν ήξερα να μου ταιριάζει. Ο στόχος μου ήταν να παίξω ένα παιχνίδι στην Α' Εθνική. Ένα, ναι, και μόνο.
1: Ένα και μόνο.
2: Λέω να παίξω ένα παιχνίδι και μετά ας βγω. Μα ξέρεις ο Θεός, και έπαιξα πιο πολλά. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν κίνητρα, αν βάζουν στόχους, αν έρχονται για το μεροκάματο που λέμε, για τα λεφτά. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω γιατί σταματάνε.
0: Για λεφτά, ρε Παντελή, τώρα. Λεφτά είναι αυτά που παίζουν γάμα κατηγορία τα παιδάκια, ή αυτά που πάνε και παίζουν τα παιδικά παιχνίδια που παίρνουν 5 ευρώ.
2: Όχι, αυτό λέω. Δεν ξέρω αν έρχονται.
0: Τι κίνητρο το
2: βρει? Δεν έχει κίνητρο να πάρει. Αυτό λέω.
0: Σχολή, Παντελή μου, όπως βγήκες εσύ και εγώ. Όταν βγήκαμε, ήταν δραχμές όταν βγήκα εγώ, και παίρναμε 5 δραχμές. 5 δραχμές. Και είχες τον κάθε παράγοντα από την ομάδα και σε έβριζε και δεν σου άφηνε τίποτε όρθιο και σου έλεγε έρχεσαι για 5 δραχμές, βρε, ξέρω εγώ.
1: Μην τα πεις τώρα.
0: Όχι, δεν τα λέω. Αυτά που λένε, τα γνωστά.
1: Τα γνωστά.
0: Λοιπόν, εντάξει, τότε να κάτσει τι το παιδάκι. Αν αντέχει, έχει ψυχή και αντέξει, αντέχει και προχωράει όσο προχωράει.
1: Λοιπόν, άρα,
0: από εκεί και πέρα κάποια παιδιά δεν έχουν την ίδια αντοχή όπως έχουμε εμείς που φτάσαμε εκεί που φτάσαμε.
1: Άρα λοιπόν πρώτο στόχος, κύριε Σπυρόπουλε, είναι πρώτο μάλλον είναι ο στόχος, να βάλουμε ένα στόχο.
2: Βέβαια.
1: Και υπομονή.
2: Βέβαια. Βέβαια. Και γι' αυτό θέλω, μιας και ήρθε τώρα η συγκεκριμένη στιγμή, θέλω να αναφερθώ σε έναν άνθρωπο που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη δική μου αρχή, στην αρχή, έτσι.
1: Αρχή της καριέρας.
2: Μπράβο, τον Αντώνη τον Καραμπάνο.
1: Ναι.
2: Ήταν ο άνθρωπος που με πήγε στα πρώτα μαθήματα διαιτησίας.
1: Ναι.
2: Και μερικές φορές βλέπεις μετά από τόσα χρόνια ότι κάποιες φορές μια μικρή κίνηση ενός ανθρώπου μπορεί τελικά να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή σου. Και αυτό δεν το ξεχνάς ποτέ. Οπότε, Αντώνη, αν ακούς, σε ευχαριστώ, γιατί εσένα ευχαριστώ για αυτά που έχω ζήσει. Και εντάξει, ήταν σημαντικό.
1: Κώστα, από αυτού.
0: Εντάξει, όλοι μας από κάπου
1: κάποιος
0: ξεκινάμε.
1: Κάποιος από κάπου ξεκινάμε.
0: Εγώ ξεκίνησα από το να ύμνιστο το Λάτσιο. Θα το θυμάσαι εσύ, Άγγελε.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Φυσικά ο Παντελής δεν το θυμάται. Ότι είχε παίξει ένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκι που τα έκανε λαμπόγελο. Και εγώ τότε έπαιζα μπάλα στη Δάφνη Αθηνών. Και λέω, μα είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να κάνει τέτοια πράγματα μέσα στο γήπεδο? Θα πάω να γίνω διαιτητής. Αυτό ήταν το κίνητρό μου τότε. Θα πάω να γίνω διαιτητής, να μπω να δω τι γίνεται. Και προχώρησα, έκανα υπομονή όπως είπες και εσύ, Άγγελε. Υπομονή. Και έφτασα εκεί που έφτασα, έπαιξε στο εξωτερικό. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε.
1: Άρα λοιπόν η υπομονή και η στόχη είναι το κλειδί.
0: Βέβαια, είχα βάλει και εγώ στόχο, όπως είπε ο Παντελής πριν από λίγο, ότι είχε να παίξει ένα παιχνίδι. Εγώ έλεγα να γίνω FIFA. Δεν έγινα FIFA, έγινα βοηθός διεθνής. Δεν έπαιξα εθνικές ομάδες ελπίδων και τα λοιπά, αλλά δεν είχα γίνει, δεν είχα πάρει το σήμα της FIFA. Αλλά δεν το πέτυχα αυτό, αλλά πέτυχα όλα τα άλλα. Πήγα αυτό που είπε στην αρχή ο Παντελής, γύρισα όλη την Ελλάδα, γύρισα όλη την Ευρώπη. Εντάξει, είμαι, έχω γεμίσει.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι στο σημείο αυτό φτάνουμε προς το τέλος. Είναι 5 λεπτά πριν από τις 12. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας αυτή την ώρα.
0: Και εγώ να ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και τον Παντελή και να του πω να προχωρήσει με αυτή την υπομονή που είχε σαν ενεργή διαιτής και σαν μη ενεργή διαιτής, να είναι κοντά στη διαιτησία. Και αυτό που του είπε να το σκεφτεί
1: μελλοντικά,
0: δεν μιλάμε για τώρα, μελλοντικά. Αν έχει υπομονή, όπως έχει υπομονή για να παίξει έστω και ένα παιχνίδι αλφαμική, να γίνει εκπαιδευτής, να γίνει παρατηρητής και από εκεί και πέρα ότι να γίνει και εκπαιδευτής μπορεί να πάει και στο εξωτερικό σαν παρατηρητής. Έχει ορίζοντες η διαιτησία, αρκεί να θέλουμε.
1: Λοιπόν, Κώστα, να θυμηθούμε και τους πρώτους επιγραμματικά. Λοιπόν, διαιτητές.
0: Πρώτος Ευαγγέλου,
1: ναι.
0: Δεύτερος Παπαπέτρου, τρίτος Φωτιάς.
1: Στους βοηθούς.
0: Στους βοηθούς είπαμε Δημητριάδης πρώτος. Για να τα βρω και τα χαρτιά μου.
1: Κωνσταράς δεύτερος, Πετρόπουλος τρίτος,
0: Κωνσταράς. Τρίτος ο Πετρόπουλος και είπαμε τέταρτος και...
1: Ας πούμε τέταρτος, ναι.
0: Ο Γιώργος ο Χριστοδούλου. Από την Ένωση Μαθίας. Αυτό θα εφαρμοστεί από εδώ και στο εξής και να ξέρουν ότι εμείς, εγώ και εσύ, θα βάλουμε στόχο έναν βοηθό νέο, όποιος και να είναι, δεν ξέρουμε από πού είναι, θα τον παρακολουθούμε και στο τέλος θα τον τιμήσουμε.
1: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Η τελευταία... καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, σε ευχαριστούμε καλό πολύ. Βράδυ, η τελευταία κουβέντα ανήκει στον κύριο Παντελή Σπυρόπουλο.
2: Δεν έχω να πω κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε καταρχήν που είσαστε εδώ πέρα.
2: Δεν το έχω ξανακάνει. Ήταν όμορφο το δίωρο.
1: Είπαμε πρώτη συνέντευξη.
2: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε που η πρώτη συνέντευξη δόθηκε εδώ στην Era Sport. Να είστε καλά λοιπόν και ελπίζω μετά από 17 χρόνια γεμάτα και γεμάτος από το χώρο της διαιτησίας, γενικά μιλάω, να φεύγετε με τις καλύτερες αναμνήσεις.
2: Με τις καλύτερες. Σας το είπα και πριν, θα το ξαναέκανα 100%.
1: 100%. Αυτό μετράει. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Τάκη Μπάλτα. Από τη Χρύσα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται. Και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 12. Χρυσαντονιάδη στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών, Ιβάν Γιωβάνοβιτς, προχώρησε σε δύο αλλαγές στην αποστολή των 26 ποδοσφαιριστών για τις φιλικές αναμετρήσεις με τη Σουηδία στις 4 του μήνα και στην Ιταλία στις 7. Εκτός έμειναν λόγω τραυματισμού οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας και κλήθηκαν στις θέσεις τους οι Αλέξανδρος Κιζηρίδης και Θανάσης Ανδρούτσος. Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη κλήση για τον Έλληνα εξτρέμ της Χάρτς. Στην τελική ευθεία μπήκε η επιστροφή του 33χρονου μεσοεπιθετικού Κώστα Φουρτούνου στον Ολυμπιακό. Αναμένεται συμφωνία και συνάντηση με τη διοίκηση των Ολυμπιακών για τις υπογραφές. Θέση για τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες σε διάφορες χώρες του κόσμου πήρε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ, μιλώντας στο κανάλι της Prima Sports της πατρίδας του, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο διαζυγίου από το καλοκαίρι και πρόσθεσε: έχω δημιουργήσει ένα πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με το σύλλογο, τον κόσμο. Και αυτό είναι που παραμένει. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Προπονητής του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι από το μεσημέρι ο 33χρονος Γιάκομ Νίσπρουπ. Με τους πράσινους να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους με συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 28 και οψίων επέκτασης για ένα ακόμα χρόνο. Οι αποδοχές του 38χρονου Δανού τεχνικού και των συνεργατών του θα είναι σε αιτήσια βάση λίγο πάνω από το 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι δεν έρχεται μόνος του, αλλά θα πλαισιώνεται από ένα team 5 συνεργατών, τους οποίους έχει επιλέξει ο ίδιος και με τους περισσότερους έχει ήδη συνεργαστεί στη Κοπενχάγη. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Γεωργίας, οι πράσινοι εμφανίζονται να έχουν συμφωνήσει με τον 25χρονο εξτρέμ της Εντετιέν Ζουρίκο Νταβιτασβίλη, MVP στη Λίγκα 2 και με χρηματική αξία άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η Μίλαν εξετάζει την περίπτωση του Καμερουνέζου στόπερ της ΑΕΚ, Άρνοντ Μουκουντή. Σε κλίμα βαριάς οδύνης τελέστηκε το απόγευμα η κηδεία του Παρασκευά Άτζα, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Οικογένεια, φίλοι, απλός κόσμος και πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου βρέθηκαν στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στο μοναστηράκι Δράμας για το τελευταίο αντίο στον παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Η Φενέρμπαξε προχώρησε σε επίσημη διαμαρτυρία προς τη Γιουρολίγκα για τα προβλήματα που προέκυψαν στην διοργάνωση του Final Four της Αθήνας, με τον τουρκικό σύλλογο να αναφέρεται στις σοβαρές δυσλειτουργίες στη διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων και στην οργάνωση των αγώνων. Κανονικά προπονήθηκε ο Κώστας Λούκας που μπαίνει στα πλάνα του Αταμάν για τα επερχόμενα παιχνίδια με τον ΠΑΟ και τα ημιτελικά της Greek Basket League. Πρεμιέρα με νίκες για τη Μαρία Σάκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά σήμερα στο Ρολάν Γκαρός. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε τη Λίντα Νόσκοβα με 2-0 σετ και ο Τσιτσιπάς τον Αλεξάντρ Μουλέρο, ο οποίος εγκατέλειψε στο δεύτερο σετ. Ο 25χρονος Ιταλός νούμερο 104 στην παγκόσμια κατάταξη Ματέο Αρλάντι θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανο Τσιτσιπά στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τσιτσιπάς έχει συναντηθεί και στο παρελθόν μαζί του στο Ρολάν Γκαρός του 2024. Στην κορυφή της Α1 Handball των γυναικών επέστρεψε ο ΠΑΟΚ μετά από 3 χρόνια. Η ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη επικράτησε τη ΣΑΕΚ στο κλειστό της Μίκρας με 29-20 στο ημίχρονο 15-10 στο τέταρτο τελικό των play-off και έφτασε τις 3 νίκες που απαιτούνται στη σειρά προκειμένου να στεφθεί πρωταθλητής ένας από τους 2 δικεφάλους. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του 14ου συνεχόμενου τίτλου του Water Polo League των ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 15-12 του Παναθηναϊκού στο κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ του Πειραιά σε ένα πολύ ωραίο τελικό των play-off και άνοιξε το σκορ στη σειρά, η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Η επόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα γίνει την 5η στις 9 στο Σαράφιο. Η Γλυφάδα επικράτησε στην έδρα της με 9-5 του Εθνικού στον πρώτο αγώνα των μικρών τελικών στη Water Polo League των γυναικών και πήρε προβάδισμα για την 3η θέση, η οποία κρίνεται στις 2 νίκες. Η επόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα γίνει την 5η στον Πειραιά και αν χρειαστεί 3ο μάτς, αυτό θα γίνει τη Δευτέρα, την 1η Ιουνίου. Ο Ιρανός Υπουργός Αθλητισμού Αχμάτ Ντονιαμαλή δήλωσε στη FIFA ότι υποσχέθηκε πως όλοι οι Ιρανοί παίκτες θα λάβουν βίζα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, παρόλο που οι 3 πρώτοι αγώνες τους έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Χρήστος Τζόλης αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος στη φετινή σεζόν, κάτι που επισφραγίστηκε και επίσημα το βράδυ της Δευτέρας. Χωρίς παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης και με 8 της Μπαρτσελώνα στην 26άδα, η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ. Οι Ουσμάν Ντεμπελέ και Αστράφ Χακίμι επέστρεψαν απόψε το βράδυ στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης της Παρίσι Σερμέν, 4 ημέρες πριν το τελικό του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ στη Βουδαπέστη, όπως ανακοίνωσε ο γαλλικός σύλλογος. Μετά από 27 χρόνια, οι Knicks βρίσκονται στους τελικούς του NBA μετά την νίκη τους μέσα στο Cleveland επί τους Καβαλιέρες με 130-93 και ιστορικό ρεκόρ 11 συνεχόμενων νικών στα playoff. Τέλος, τα ξημερώματα, το πέμπτο παιχνίδι των τελικών της Δύση Standards εναντίον Spets με τη σειρά να είναι ισόπαλοι 2-2 στις νίκες. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Πολύ περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο artsports.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο η εκπομπή Μπαλαντέρ για τις δύο επόμενες ώρες με τον Δημήτρη Μαλισιώβα.
0: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Πάμε. Καλό βράδυ, Γιάννη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Καλό βράδυ, φίλοι.
1: Γεια σας.
0: Εκπομπή της νύχτας. Μπαλαντέρ είναι τώρα.
1: Μπαλαντέρ.
0: Το Σεπτέμβριο θα αλλάξουμε.
1: Θα αποφασίσει η διοίκηση.
0: Τρομερό αυτό. Αυτές οι αλλαγές δεν έχουν μεταγραφές. Αλλιώς ξεκινάμε το Σεπτέμβριο, αλλιώς τον Οκτώβριο, αλλιώς τον Μάρτιο.
1: Χρειαζόταν εδώ γιατί είχαμε την ώρα των ακροατών.
0: Θα ανοίξει γραμμές.
1: Θα το δούμε.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα δεν μπορεί να ανοίξει, αλλά θα το δούμε. Δηλαδή νομίζω ότι. Πώς το λέγε ο Λιακόπουλος. Ο Λακόπουλος, πώς το λέγε. Ο καιρός Γαρεγγής.
0: Είναι έτοιμοι οι ακροατές να ανοίξουν τις γράμμες.
1: Φαντάζομαι.
0: Να το βάλουμε quiz.
1: Νομίζω ότι.
0: Να δούμε τις απαντήσεις.
1: Το μάθημα το έχουν πάρει.
0: Είναι έτοιμοι να ανοίξουν οι γράμμες.
1: Λες να μην
0: γιατί έχουν, όλοι να μην λένε πώς θα ανοίξουν, πώς θα ανοίξουν. Εγώ ρωτώ τους ακροατές και τις ακροάτρες, είστε έτοιμοι. Γιατί ο Δής εξαμαρτήν,
1: ουκανδρός
0: και γυναικός.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Περιμένεις κανείς να σου απαντήσει ότι δεν είμαι έτοιμος.
0: Άκου. Το πάθημα γίνεται μάθημα για όλους μας. Καλό είναι να το έχουν λάβει το μήνυμα ο απαντές. Ωραίες εικόνες, βλέπω ωραίες γυναίκες ντυμένες. Walk-up, το δείπνο. Του Ολυμπιακού σήμερα το βράδυ, πασαρέλα έτσι, πασαρέλα. Γιατί οι κυρίες βάφτηκαν, ντύθηκαν για να πάνε με τους κυρίους οι οποίοι είναι πρωταθλητές Ευρώπης.
1: Λογικό είναι αυτό νομίζω.
0: Φωτογραφίες.
1: Πριν από την έναρξη των ημιτελικών, Εβάλ Φουρνιέ. Για ανέβαινε μπροστά πάνω.
0: Ο Walk-up είναι αυτός με την. Νούρι, Εστρέλα.
1: Νούρι,
0: αυτή είναι το άλλο.
1: Όχι,
0: έχω
1: το άλλο είναι αυτό.
0: Το άλλο είναι.
1: Μην βάλεις τώρα εντελώς.
0: Ίδιες είναι αυτές. Σε φεύγουν από τον ένα, μετά θα πας στον άλλο. Δεν έχουν τέτοια θέματα.
1: Όχι, μου έχει και κορίτσια τα οποία είναι αφοσιωμένα.
0: Ναι. Η WAG.
1: Η WAG.
0: Η WAG, λοιπόν. Για να βάλει φωτογραφία. Να. Οπότε μπορούμε να κάνουμε και μια αναδιαγωνισμό ποια είναι πιο ωραία. Αυτή είναι η κυρία. Τζότζεφ, αυτός ήταν ένας κρυφός άσος.
1: Καθοριστικός παράγοντας του τελικού.
0: Εγώ δεν τον ήξερα καν ότι είναι στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, δεν παρακολουθείς τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Έπαιζε ποτέ.
1: Έπαιξε.
0: Στην Ελλάδα.
1: Καναδός, καλός.
0: Παπα-Νικολάου αρχηγός. Μούρι ο Γάλλος.
1: Με το γυαλί του, του ηλίου.
0: Ο Πίτερς είναι πιο μαγκάς. Ναι. Πολύ ωραία γυναίκα έχει.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και επιχειρηματίας, έχει ανοίξει. Ψαράδικο φαγητό στείλω στο μικρολίμανο.
1: Μια χαρά.
0: Έξυπνος.
1: Το έχει πιάσει το νόημα. Έκανε την έρευνα αγοράς, είδε πως κινείται η περιοχή και...
0: Ναι, καλά την έπιασε. Εστρέλα, Νούρι. Η Νούρι.
1: Η Νούρι. Η Νούρι είναι το Walk-up.
0: Ναι. Εστρέλα.
1: Ναι.
0: Όχι αμαδωρά, ούτε μπύρα. Α, μάγκετα εδώ.
1: Έχει μια διαφορά στο ύψος.
0: Εδώ ζευγάρι και ήταν η Νικόλα Μιλωτίνο.
1: Είναι, εντάξει.
0: Η κοπέλα πρέπει να είναι στο 1,70.
1: Και παραπάνω.
0: Η κοπέλα δεν είναι πάνω από 1,70. Αυτός είναι 2,12. Πώς είναι.
1: 2,12. Για βάλτε τώρα και ένα 75. Να είναι 35 πόντι διαφορά.
0: Ωραία, Μιλωτίνο. Τι τραβάς. Εδώ είναι ο... είναι γνωστή αυτή, Μακίσικ.
1: Η σύζυγος του Μακίσικ κλέβει την παράσταση έτσι κι αλλιώς στο σεφ όλα τα,
0: λοιπόν,
1: αυτά τα
0: χρόνια. Υπάρχουν αυτές τις ωραίες στιγμές για τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές για τον ποδόσφαιρο. Την εκπομπή αυτή θα ήθελα για να την αφιερώσουμε στα παιδιά του Παρασκευάτζα, στη σύζυγό του και στη μαμά του, τη Χαρίκλια. Είναι πολύ άτυχο και άδικο μια μαμά να θάβει το παιδί της. Δηλαδή να φεύγει πρώτα το παιδί και μετά οι γονείς. Και θέλω να τη φερώσουμε στον Άτζα, ο οποίος σηματοδοτεί μια γενιά που όλοι κατέκτησαν κάτι και αυτός δεν πήρε τίποτα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ άδικο η ζωή του που έπαιξε άσχημο παιχνίδι.
1: Εντάξει, πήρε πολλούς τίτλους εγχώριους.
0: Δεν πήρε την
1: δεν
0: μεγάλη
1: πήρε
0: αναγνώριση.
1: Δεν πήρε το ευρωπαϊκό, αυτό θες να πεις εσύ, έτσι.
0: Να πούμε ότι κυδεύτηκε σήμερα το απόγευμα στις 5 η εξώδικος ακολουθίας στο χωριό, ένα χωριουδάκι, το Μοναστηράκι, και αργότερα στο αρκαδικό δράμα σε έξω από την πόλη, στην τελευταία του κατοικία. Ήταν εκεί πολύ από τον Βάλα, συμπαίκτη στην Ξάνθη, παλιός πρόεδρος Πιαλόγλου, το Ρωσίδη φυσικά, Γιωργάτος, Καστίγιο. Πρώτος πρώτος ο Θανάσης Κοστούλας, ο οποίος ήταν πολύ κοντά στον Μπάρι το τελευταίο εξάμηνο. Το τρομερό με τον Άτζα είναι ότι όλα έγιναν μέσα σε 8 μήνες.
1: 8 μήνες διαγνώστηκε, ναι, με την...
0: Τον Αύγουστο παραπονέθηκε,
1: ναι.
0: Τον Αύγουστο διαγνώστη, πήγε στη Θεσσαλονίκη, στο ΑΧΕΠΑ, τον είδαν. Είχε αρχίσει ήδη η αντίστροφη μέτρηση και μέσα σε 8 μήνες αυτή η περίφημη ALS, η οποία στην Ιταλία, θα διαβάσουμε αργότερα, έχει ονομαστεί ως νόσος στη Serie A, επειδή τα τελευταία 30 χρόνια έχουν χάσει τη ζωή τους 50 πρώην ποδοσφαιριστές. Έχουν γίνει έρευνες.
1: Συνδέεται κάπου.
0: Έχουν γίνει, προσπαθούσαν να δουν.
1: Ναι.
0: Έχουν γίνει έρευνες από διαγνωστικά κέντρα και τελικά έγινε γνωστό ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν 3 φορές πιθανότητες, 3,7 περισσότερο από άλλους, να υποστούν την νόσο, την οποία ήδη έχει και ο Σπύρος Μαραγκός.
1: Και ταλαιπωρείται αρκετά. Νομίζω μπήκε προχθές στο νοσοκομείο.
0: Ναι, και όταν μπαίνει στο νοσοκομείο τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Εντάξει, είναι και ο Σπύρος ο Μαραγκός τα τελευταία χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια.
0: Συνήθως...
1: Νομίζω ήταν βοηθός τον Μαρίνο στον Παναθηναϊκό. Βοηθός του δεν ήταν.
0: Αυτό έγινε το...
1: Πριν από πόσα χρόνια.
0: Το 2019.
1: Εκεί.
0: 18.
1: Και μετά.
0: 18, κάπου ναι. Εκεί.
1: Και μετά από κάνα χρόνο. Είχαμε την διάγνωση και για τον Σπύρο Μαραγκό. Προσπάθει όλα αυτά τα χρόνια να το αντιμετωπίσει.
0: Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει,
1: δεν υπάρχει θεραπεία, κάποια θεραπεία, ναι.
0: Υπάρχει μόνο μια προσπάθεια για την καθυστέρηση του. Υπάρχει η καλπάζα μορφή που την είχε ο Άντζας. Εφαρμόστηκε δυστυχώς τον Άντζα μέσα σε 8 μήνες. Και είναι απίθανη αυτή η ασθένεια, διότι λέει από τα χτυπήματα και τα λοιπά και τα λοιπά, υπάρχει ένα πρόβλημα στο νοτιό μυελό και τα κύτταρα χάνονται και ατροφούν οι μυς και φτάνει στο σημείο να μην μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, και φτάνει στο σημείο να μην μπορεί να φας.
1: Δύσκολες στιγμές, μην το συζητάς.
0: Ξέρεις τι γίνεται τώρα, εμείς τώρα, εμείς δημοσιογράφοι μιλάμε με πολύ κόσμο. Με λίγους όμως μιλάς. Κάνεις χαβαλέ, μπορεί να βρεθείς. Και έχω πάει σε 3 κηδείες και θα πάω και σε μία αύριο. Άλλη αυτή η τραγωδία. Τα 2 στόπερ της Εθνικής.
1: Για τον Τραϊανόλες.
0: Ναι, έχασε ένα στη σύζυγο, ένας άλλος έχασε τη ζωή του. Που λες. Έχασα τον Νίκο Σαργκάνη, φοβερή προσωπικότητα. Έτσι ξαφνικά. Και αυτό ταλαιπωρία με την παλιά ασθένεια. Μετά χάσαμε τον Γιάννη Κόλια, ο οποίος είχε παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στον Άντζα, στην Εθνική Ελπίδων, τη σπουδαία την ομαδάρα, ναι. Γίνει έτσι. Χάσαμε πριν 2 μήνες τον Βασίλη Προυσαλίδη, έναν ωραίο άνθρωπο του Ηρακλή, παράγοντα από την ΕΠΣ. Ωραίοι τύποι αυτοί. Τώρα χάσαμε τον Άντζα, το ποδόσφαιρο δηλαδή. Και δεν είναι σωστό, δεν είναι ορθό να χάνονται τόσο νωρίς οι άνθρωποι. Ευτυχώς τα παιδιά του Παρασκευά είναι μεγάλα. Αλλά η σπαρακτική φωνή της μάνας σήμερα.
1: Λέ, τι να πεις τώρα, είναι αυτό που λες, Δημήτρη. Όλα πρέπει να γίνονται με τη σειρά.
0: Με
1: και
0: τη
1: όταν
0: σειρά.
1: Παραβιάζεται η σειρά, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Είπε μια κουβέντα σήμερα η μητέρα του Άντζα, ότι το είπατε αυτό που στεναχώρια. Είχε μια μελαγχολία ο Παρασκευάς. Δεν ήθελε πολλά πολλά. Το κυνηγούσα 5 χρόνια για μια συνέντευξη, το είπα.
1: Και δεν έβγαινε.
0: Με τίποτα.
1: Ναι.
0: Και μου είπε πέρυσι, μου λέει, κάτι θα κάνω για σένα. Και έλεγα την πρώτη εβδομάδα να πάω στη Δράμα, να πάω, δεν μπορώ να πάω. Είναι μερικές φορές πολύ μεγάλος παίκτης, φίλε.
1: Ένα στόπερ που χάρισε.
0: Πολλοί τον είχαν παρεξηγήσει σε εκείνη το ντέρμπι
1: με τον Κυριακό.
0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, που βρέθηκε εξαπλωμένος Κυριάκος και αυτός από πάνω του. Ναι. Όμως η φάση ήταν μια περίεργη φάση πάνω στα σμπροξήματα για αυτό.
1: Απλώς τώρα το
0: πλήκτο φωτογράφου. Αυτά συμπαίκτες στην Εθνική. Ναι. Ο Άζας δεν είχε κανένα εχθρό.
1: Ναι.
0: Δεν ασχολούνταν με κανέναν. Δεν είχε ίντριγκα. Ήταν χαβαλές, κάνει την πλάκα του. Λοιπόν, και πριν δύο χρονιά έπαιξε στο γήπεδο της Κορίνθου προς τιμήν του Γιάννη Κόλια, ενώθηκαν πάλι αυτοί μας, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Σου λέω και φαντάζομαι σε δύο χρόνια, ρε φίλε. Που λες. Αλλά ήταν η αγωνία του να ξαναβρεθεί στο ποδόσφαιρο και δεν υπάρχει πόρτα να ανοίξει. Είχε ανοίξει η πόρτα της Ακαδημίας της Sporting εδώ με τον Φραντζίσκο Ζουέλα.
1: Ναι.
0: Αλλά τα τελευταία χρόνια στην εταιρεία του αδερφού του, επειδή ήταν τρία αδέρφια, τρία αγόρια, πήγε οικοδομικές εργασίες.
1: Ήταν εκεί.
0: Μικρή σχολή.
1: Ναι.
0: Και το ποδόσφαιρο δεν κατάφερε να τραβήξει αυτό το παιδί στο χώρο. Έχασε και το γύρο.
1: Έχασε και το γύρο.
0: Θυμάσαι τι σοκ είχε γίνει τότε που έφυγε και πήγε στη Δόξα Δράμας. Δεν ήθελε να βλέπει κανέναν. Τίποτα. Γιατί θα πάω στο χωριό μου.
1: Τρελάθηκε.
0: Κάτι είχε γίνει, τον είχε ενοχλήσει. Αλλά από αυτό μέχρι να χάσει τη ζωή σου επειδή μια ασθένεια επέλεξε σένα, δεν είναι αυτό αδικία.
1: Και στατιστικό 1 στις 100.000.
0: Το στατιστικό είναι 1 στις 100.000. Λοιπόν, τώρα θα βρω κάτι τώρα για αυτή την ασθένεια. Λοιπόν, βάλει το κουίζ, ο ακροατής είναι έτοιμοι.
1: Είστε έτοιμοι να ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές, κυρίες και κύριοι?
0: Αναλόγως των απαντήσεων θα τους δώσω στο σύμφωνο τσάκι, έτσι, για να δει πώς είναι το
1: και
0: κλίμα.
1: Και θα κλείνει κατάλληλος.
0: Ωραία, φίλε, άμα δεν είναι έτοιμοι.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε. Αλλά στο ξαναλέω, περιμένω κάποιον.
0: Γιατί είδε ότι Μαρινάκη Δημητριάδη, μεγάλοι άνθρωποι πλακώθηκαν μέσα και πήγε. Μεγάλοι άνθρωποι το κάνουν αυτό.
1: Έλατε. Το είδαμε
0: και
1: αυτό.
0: Και έρχεται και ο Φλωρίδης και λέει, τι λέει ο νόμος?
1: Φυλάκι, πρόβλημα.
0: Άκου.
1: Ναι.
0: Δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα.
1: Ποιο δηλαδή, θα βάλει το Μαρινάκη
0: στην Ελλάδα? Η Southampton, ναι, δεν έπαιξε στον τελικό.
1: Για κατασκοπία.
0: Για κατασκοπία.
1: Είχε πάει ο άλλο με το κινητό και
0: αυτό τράβανε. Δηλαδή, αν κατασκόπευε το Εγάλεο και ο Θωμάς,
1: ναι,
0: την Καλαμάτα, θα έπαιρνε τη θέση η Καλαμάτα του Εγάλεο, άμα τους έπιαναν.
1: Πας καλά, μπορεί να τον παίρνανε και στην ΑΕΠ.
0: Μπράβο. Άρα λοιπόν. Περίμενε.
1: Είπαμε, εκεί που λειτουργούν οι θεσμοί.
0: Οι θεσμοί.
1: Έτσι.
0: Θυμάσαι ποιος ήθελε να λέμε θεσμούς και όχι το άλλο όνομα?
1: Ο Βαρουφάκης.
0: Ναι, δεν ήθελε να λέμε τρόικα, ναι, αλλά ήρθαν οι θεσμοί.
1: Έτσι.
0: Α, έκανε κόμμα ο Τσίπρας.
1: Ναι,
0: ο φίλος μου.
1: Σήμερα,
0: ο φίλος με έκανε. Πώς το είπε?
1: Ελλάς.
0: Μέναλαμπτα. Πώς το πω, τι σημαίνει αυτή η συντομογραφία? Κάτι για συμπαράταξη μου είπαν.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Καλά πήγε.
1: Τι?
0: Καλά πήγε.
1: Καλά, θα δούμε. Στην πορεία θα το δούμε αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλές ειδήσεις. Θα βρούμε αυτό. Για μίλα με τον Τάκη, τον βρήκαμε τον άνθρωπο.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο
0: στον Παρασκευάτσα που έφυγε από τη ζωή άδικα.
2: Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι για τον άτυχο Παρασκευάντζα. Και πριν πάμε σε έναν άνθρωπο που τον ήξερε καλύτερα και τον έζησε, αυτή η Ελέας λοιπόν που βρήκε το, στο δρόμο της στον άτυχο Παρασκευά στην Ιταλία λοιπόν το 1990, ο δικαστής Ραφαέλε Γκουαρνιέλο, ερευνώντας ανάλογες υποθέσεις ποδοσφαιριστών, ονόμασε σύνδρομο ΣΕΡΙΑ. Η πρώτη μελέτη λοιπόν έγινε για το επιστημονικό περιοδικό Brain από την ομάδα του καθηγητή Αντριάνο Τσίο, με δείγμα 7.325 Ιταλών ποδοσφαιριστών, όπου υπήρχαν 8 κρούσματα. Παρατήρησε λοιπόν ότι οι επαγγελματίες είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν και πιθανότητες όσοι έπαιζαν ποδόσφαιρο 5 έτη. Τα δείγματα μπασκετμπολιστών και ποδηλατών δεν βρέθηκε κανένα κρούσμα, οπότε είχαμε και στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Το 20, μια άλλη μελέτη 60 ετών με 25.000 παίκτες επιβεβαίωσε ότι οι ποδοσφαιριστές νοσούν κατά

0: Τα τις κεφαλιές στους κραδασμούς του αυχένα φθύρουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και οδηγούν σε συσσόρευση της πρωτεΐνης. Τι είναι αυτή η πρωτεΐνη? Στον εγκέφαλο των ανθρώπων που έχουν υποστεί επανειλημμένα μικρά χτυπήματα στο κεφάλι, οι επιστήμονες εντοπίζουν μια πρωτεΐνη που ονομάζεται TDP43. Όταν αυτή συσσωρεύεται, μπλοκάρει τον νοτιό μυελό, άρα έχουμε την έκρωση των νευρώνων. Αυτή λοιπόν η φλεγμονή, σε συνδυασμό με το στρες, με την άσκηση και την κατάχρηση των φαρμάκων που παίρνουν οι παίκτες για τα αντιφλεγμονώδη, ξυπνούν την νόσο στα άτομα που έχουν μια προδιάθεση. Το ερώτημα είναι, γιατί δεν παθαίνουν, ας πούμε, οι πυγμάχοι που δέχονται τόσο δυνατά χτυπήματα στο κεφάλι? Οι νοσούν και οι πυγμάχοι, αλλά έχουν κάτι διαφορετικό. Εκεί έχουμε χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια. Οπότε αυτό ήταν το ιατρικό. Όμως και αυτό, όπως και τον καρκίνο, η επιστήμη, παρότι έχουμε φτάσει στο διάστημα, δεν το έχει λύσει.
1: Δεν έχει βρεθεί ακόμα το φάρμακο.
0: Ξέρεις γιατί? Προφανώς γιατί είναι ελάχιστα τα δείγματα που, αφού είναι 1 σε 100.000, δεν υπάρχουν χρήματα για την έρευνα να βρεθεί κάτι. Αλλά θα μου πεις, εδώ υπάρχουν εκατομμύρια δείγματα και δεν έχει βρεθεί για τον καρκίνο. Για να μην αφήνουμε τον άνθρωπο να περιμένει, το κύριο Πέτρο Τεγγελίδη που έχουν ακούσει πάρα πολύ καιρό, διαμένει μόνιμα στη Γερμανία, από εκεί ήρθε άλλωστε ταλέντο, Ξάνθη και τα λοιπά, εθνικές, μικρές, σε μια δύσκολη μέρα σήμερα. Πέτρο, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας και από μένα, παιδιά. Γεια σας.
0: Είσαι τώρα Ξάνθη?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή είμαι στα Κύρια. Είμαι στο φίλο μου τον Πάπη του Ζεκερίδη, γιατί μετά την κηδεία.
0: Ο Ζεκερίδης, και αυτός παίκτης της Ξάνθης.
2: Ναι. Οπότε έμεινα εδώ σήμερα και αύριο να χωρώ πάλι για Γερμανία.
0: Πότε είχες την τελευταία φορά τον Παρασκευά Πέτρο?
2: Παρασκευά, τελευταίο 1,5 χρόνο δεν είχα καθόλου επαφή, γιατί υπήρχε αυτή η νόσος και λίγο χαθήκαμε, αλλά τα προηγούμενα καλοκαίρια είχαμε πάει μαζί Καστοριά. Περνούσαμε καλά στην Ξάνθη, πάρα πολύ παρέα όταν ερχόμουν, βρισκόμασταν. Τα κλασικά κάναμε τα τελευταία 5 χρόνια πριν την νόσο, κάναμε πολύ παρέα, ναι.
0: Ήταν ένα κλασικό παιδί από την επαρχία που δεν ήθελε να αλλάξει. Καλόβολο.
2: Αυτό φάνηκε και σήμερα στο τελευταίο αντίο που του δώσαμε. Ήταν όλη η δράμα σχεδόν και όλη η ποδοσφαιρική δράμα, τα χωριά τριγύρω, πολλοί παίχτες πρώτου Ολυμπιακού, της Ξάνθης, Καβάλα, δράμα. Ναι, δυστυχώς ένα τσολιάς μας άφησε. Μας έκανε μια τρίπλα και έφυγε.
0: Και Πέτρο Παιχταράς ο Πάρης, Παιχταράς με όλη τη σημασία της λέξης.
2: Ο Πάρης, αν έπαιζε σήμερα ποδόσφαιρο, νομίζω ότι θα έπαιζε στην Ρεάλ, στην Μπαρτσελόνα, στην Ίντερ, στην Μπάγερν. Νομίζω τέτοιο λίμπερο, όπως το λέγαμε τότε, δεν έχει ξαναργεί.
0: Και σήμερα έμαθα ότι ο Ματζουράκης το άλλαξε θέση από δεξί μπακ, του λέει έλα εδώ αγόρι μου στο κέντρο, δεν κάνεις, πίσω ψηλός για μπακ.
2: Όχι, νομίζω ότι ο Βούλης όταν ήρθε στην Ξάνθη τον βάζανε εξάρι, ήταν πιτσιρικάς, τον βάζανε εξάρι. Και από εξάρι τον γύρισανε λίμπερο και καταλάβανε ότι ήταν η πιο σωστή κίνηση ίσως ποτέ που έχει κάνει ένας προπονητής σε έναν ποδοσφαιριστή. Να το αλλάξει τη θέση και να του βρει τη θέση που του αρμόζει. Ήταν πανέξυπνος. Τι να λέμε, ό,τι και να λέμε για αυτό το παιδί είναι λίγο.
0: Με σόκαρε σήμερα λίγο η κουβέντα της μητέρας, η οποία μίλησε εδώ στο Σταρ και είπε ότι τον έφαγε στεναχώρια. Γιατί και αυτός καταλάβαινε ότι δεν έκανε την πορεία που του άξιζε στο χώρο του ποδοσφαιρού, και όταν είχε πάρει εκείνη την γενναία απόφαση να φύγει από τα μεγαλεία του Ολυμπιακού και να πάει να ησυχάσει στην περιοχή του, στη Δράμα, εκεί που είσαι τώρα.
2: Ναι, κοίταξε, ο Βούλης, δεν πιστεύω καταρχάς να υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής ο οποίος σταμάτησε να παίζει ποδόσφαιρο, πήγε σε μια ομάδα γάμα εθνικής, βέβαια μεγάλη ομάδα ονομαστικά στη Δόξα, και μετά από ένα χρόνο ξαναγύρισε στο Ολυμπιακό και πήρε πρωτάθλημα και εκεί, που λέμε, κάνω λάθος, έτσι. Δεν νομίζω να έχει γίνει παγκοσμίως αυτό.
0: Ναι.
2: Που σημαίνει το πόσο ταλέντο ήταν, το πόσο παιχταρά ήταν αυτό το παιδί, και τώρα είναι δύσκολο να πούμε. Θα που γίνανε σήμερα στην κηδεία, οπωσδήποτε δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα να κάνει ο γονιός στο παιδί.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω, δεν είναι να συζητάει εκεί η φιγούρα οπωσδήποτε στην οικογένεια.

0: Η μαμά τώρα που είχε τρία αγόρια, τώρα έχει δύο, τα τρία του παιδιά. Πολύ κρίμα αυτό, πολύ κρίμα. Ήταν και εκεί η αντιπροσωπεία της Ξάνθης, είδα Βάλα, εσύ, Επιαλόγλου.
1: Ήταν ο Μάκης, ο Τζάντζος, ο Κεχαγιάς, ο... Θα σου πω, πάρα πολύ ήταν, δεν μου πάπησε ο Ζεκερίδης.
0: Ναι.
1: Υπέρθυνση του Ολυμπιακού, Γιουργάτος Τζότζεβιτς, Σπύρος Βάλας,
0: Καστίγιο.
1: Καστίγιο ήταν εκεί.
0: Μαυρογεννίδης, Σιώβας.
1: Κατεργιανάκης ήταν εκεί. Σίγουρα ήταν και άλλο, ο Στάκης Μουστακίδης, ο Χρήστος Παστατζόγλου.
0: Πάτσα ήταν και κουμπάρος, Πάτσα ήταν και κουμπάρος του.
1: Σίγουρα ήταν και άλλα παιδιά τα οποία μέσα στο... στο μαύρο που βλέπαμε.
0: Και τι συζητούσατε εκεί στο περιθώριο της κυρίας που πάτε, γίνονται πηγαδάκια, τι συζητούσατε μεταξύ σας, Πέτρο?
1: Ας πω την αλήθεια, η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ
0: φορτισμένη.
1: Πάρα πολύ φορτισμένη. Δεν συζητούσαμε πολλά. Κοιτιόμασταν, κοιτούσαμε δεξιά-αριστερά, ήμασταν σοκαρισμένοι. Εντάξει. Το μόνο που τους πέταξα από μια δόση στη δικιά μου την κομπανία εκεί από την Ξάνθη, τους είπα, παιδιά, κανονίστε να βρισκόμαστε μόνο σε τέτοια συμβάν από εδώ και πέρα.
0: Ναι. Καλό είναι να βρίσκεσαι σε καλές στιγμές και όχι σε
1: άτυχες. Η δικιά μας εποχή ήταν και πάρα πολλοί Έλληνες. Είχαμε τρεις ξένους μόνο μέσα. Δεν είναι τίποτα να βρισκόμαστε έστω μια φορά το χρόνο.
0: Ο ένας ήταν ο Μαρσέλο.
1: Τι εννοείς με τον Μαρσέλο? Ποιον
0: είχατε? Είχατε τρεις ξένους, δηλαδή. Ο ένας ήταν ο Μαρσέλο.
1: Ναι, ο Μαρσέλο, ο Ζαλέσκι και ο Μίτεφ.
0: Και ο Μίτεφ, ο Βούλγαρος.
1: Ναι.
0: Ο Πανόπουλος δεν ήταν σήμερα εκεί πάνω, ε?
1: Δεν τον είδα. Είχε τόσο πολύ κόσμο που, τι να σου πω, δεν έχω ξανατύχει τόσο πολύ κόσμο, πραγματικά.
0: Πάντως με αυτό τώρα που διαβάζουμε από την Ιταλία, βλέπεις ότι το ποδόσφαιρο, ας πούμε, είναι και σύντομο, έχει και πολύ δόξα, έχει και τα δεινά του. Ορίστε τώρα ότι οι ποδοσφαιριστές τρεις φορές περισσότερο έχουμε το Μαραγκό. Στο νοσοκομείο μέσα.
1: Έχουμε τον Μαραγκό, έχουμε τον οικονόμου μετά το ατύχημα.
0: Ναι, αυτό ήταν άλλη πληγή.
1: Υπάρχει και άλλος κόσμος που είσαι στο νοσοκομείο, αλλά όταν είναι δική σου ανθρώπια, από συνάδελφοί σου, συγγενείς σου, τα βλέπεις διαφορετικά, έτσι. Σίγουρα δεν πρέπει να λέμε τώρα είναι ο X ποδοσφαιριστής στο νοσοκομείο και πρέπει όλοι να στεναχωριόμαστε. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα που είναι στο νοσοκομείο. Πραγματικά εγώ εύχομαι όλοι να είναι καλά.
0: Εμείς, Πέτρο, εδώ στην Ερασπρό θα θέλαμε να μας να απαλύνουμε λίγο αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα, να μας έλεγες μια ιστορία ποδοσφαιρική, αν έχεις, με τον Άτζα, είτε μια συζήτηση είτε μια φάση μέσα σε ένα παιχνίδι, για να μας φύγει αυτό το βαρύ συνέστημα.
1: Κοιτάξτε, ιστορίες αυθόρμητα. Τώρα έτσι όπως είμαι κιόλας, σίγουρα δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι, αλλά ξέρω το εξής, ότι ο Φούλης πάντα ήταν ένας άνθρωπος στο γήπεδο μέσα, ο οποίος είχε την ηρεμία του. Εμείς μπορεί να τρελαινόμαστε, να φτιάχναμε, αυτός είχε πάντα το χαμόγελο, αυτό το ζάμα φού που λέμε. Λέγε, εντάξει ρε μάγκες, τι τρελαίνεστε, ή θα χάσουμε ή θα κερδίσουμε, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι. Έτσι, και το πιο ωραίο πάντα με τον Βούλη ήταν όταν... βρισκόμαστε και πηγαίναμε στις μάνας μου το σπίτι, του λένε, Γαβούλη, τι να πάω να πιούμε κανένα ψυχτικό. Μου λέει, πάρε καμιά μπύρα. Εντάξει, του λέω, καμιά εξάδα φτάνει. Όχι μόνο, μου λέει, πάρε καμιά 5-6 εξάδες και να πούμε. Ήτανε, μπορεί να καθόταν στην παρέα μία ώρα να μην έλεγε κουβέντα, όλο χαμογελούσε.
0: Ναι. Ψάρευε ο Άντζας, ψάρευε.
1: Του άρεσε να πηγαίνουμε εκεί στην Καστοριά για τσιπουράκι, για μεζεδάκια. Ήταν απλό παιδί, πάρα πολύ απλό παιδί.
0: Εντάξει, του λέγε του Κόλια, μη με καλύτερη την έφορα, άσε να παίξουν άλλοι. Είσαι τρελός, ρε, του λέγε ο Κόλια. Είσαι να στηρίζω την ανάπτυξη, πας καλά. Με δέλα δίπλα εκεί, ήμασταν ομαδάρα η ελπίδων.
1: Λυπάμαι μόνο που δεν έπαιξε το Euro τότε.
0: Αυτό είναι απίθανο. Αυτό είναι, με αυτόν πήγαμε, κλείσαμε τους αγώνες του 2003 το Νοέμβριο. Και δεν πήγε αυτό. Και πήγε δυστυχώς, ήρθε στο άλλο γύρο το 8 που ήμασταν τραγικοί. Το 8 και ήρθε, γιατί είχε επιστρέψει έτσι, πήγε πάλι στον Ολυμπιακό και επέστρεψε στην κακή ομάδα, στην κακή στιγμή.
1: Έτσι.
0: Και δεν πήρε τη δόξα που το αναλογούσε και τις απολαβές. Έχασε λοιπόν πολλά χρήματα που δεν τον ενδιαφέραν ποτέ τα χρήματα.
1: Δεν τα όχι. Γι' αυτό είναι γεγονός. Ο Βούλης νομίζω ήταν ένας άνθρωπος και αν άφηνε λεφτά στο τραπέζι και τα έπαιρνες, δεν θα λέγε τίποτα.
0: Και δεν φοβόταν, φοβόταν τη δουλειά, ακόμα και στη δουλειά του αδερφού του. Τα οικοδομικά πήγαινε τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν δε μασούσε.
1: Έτσι ακριβώς. Για να φανταστεί, σήμερα μετά την κηδεία πήγαμε ως παλεμαχοί μας ήταν από την Ξάνθη, κάποια παιδιά από την Καβάλα, κάποιοι παλιότεροι από την Καβάλα. Πήγαμε σε ένα μαγαζί να πιούμε έναν καφέ. Και εκεί αρχίσαμε και λέγαμε ιστορίες και προσπαθούσαμε να χαμογελάσουμε. Και τώρα αυτή τη στιγμή καθόμαστε εδώ με τον Μπάμπη του Ζεκερίδη στην πλατεία του Στακύρια. Και εδώ μας πιάνει λίγο το παράπονο και λέμε εσύ τώρα. Πού είναι, λέει ο άλλος, που είναι στο χώμα από κάτω, δηλαδή μας κακοφαίνεται πάρα τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε.
0: Τραγικό. Δώσε χαιρετισμού στον Μπάμπη Ζεκερίδη. Καλησπέρα μας, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε γυρί, να το θυμόσαστε όπως και όλοι μας όσοι το γνωρίσαμε.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Καλό ξημέρωμα, να προσέχετε.
2: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Λέει και ο Θέμης ο Μαντάς από τον πύργο, σωστά. Η γιαγιά μου έλεγε ο καθένας να πηγαίνει με τη σειρά του.
2: Έτσι είναι.
0: Δεν μπορεί το μαμά χαρίκλια να θάβει το γιο της. Το μαράζει αυτό. Τι να ζήσει τώρα. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι αύριο στις 12 στην Αγία Τριάδα του Ελληνικού το τελευταίο αντίου και στη σύζυγο του Τραϊανού, αφού υπενθυμίσουμε ότι ήταν συμπαίκτες
2: με το...
0: στην Εθνική
2: Παρασκευά,
0: και στην Ελπίδων
2: και στην Άρδρο. Ναι.
0: Εντάξει, όταν έφυγε ο Άτζας αυτό, λέγαμε πω τώρα τι κάνουμε στα στόπερ, τι κάνουμε τώρα. Και μου έλεγε ο Παπαλάνης, να είναι καλή ώρα, είναι στη Νέα Σμύρνη, κάτι θα βρεθεί. Και βρέθηκε, ενώ περίμεναν όλοι τον Ταμπίζα. Θυμάσαι, Γιουκάς. Καψής. Το καψί το πήραμε, ρε φίλε. Καλύψε το κενό του Άτζα με το καψί.
2: Καψής Δέλλας, αυτό ήταν το δίδυμο στα στόπερ.
0: Ναι, ήταν Άτζας πρώτα. Ναι. Καταλαβαίνεις πως θα κατεβάζαμε την μπάλα.
2: Ναι, γιατί είχε περισσότερο τεχνική κατάρτιση. Σωστό.
0: Δεν υπήρχε άλλος παίκτης τότε.
2: Σωστό.
0: Ο Δέλλας λοιπόν αύριο το τελευταίο αντίο, μετά ισορρός θα μεταφερθεί στο Ευηνοχώρι Πετροκαρνανίας. Άλλος ήρωας ο Τραϊανός, πάνε να τα λέμε αυτά.
2: Έδωσε τεράστια μάχη δίπλα στην σύζυγό του, έτσι.
0: Ξέρεις τι είναι 16 χρόνια να ζεις με αυτό.
2: Εκτός των άλλων, θυμίζουμε ότι όταν είχαμε την επιδείνωση της υγείας της Γογός, παρετήθηκε
0: από τον προπονητής
2: του Όφη για να πάει να είναι δίπλα στην γυναίκα του.
0: Έβαλε πίσω την επαγγελματία του, δική του πορεία, για να είναι δίπλα στον άνθρωπο του.
2: Ναι. Εκεί δείχνει.
0: Και είναι πολύ άτυχος ο Τραϊανός, γιατί ακούσε είχε και πρώτο γάμο. Και τώρα και η δεύτερη αγάπη έφυγε. Δηλαδή είναι χτύπημα βαρύ.
2: Είναι.
0: Γι' αυτό πρέπει η κοινωνία, ο Θεός να του δώσει κάτι καλό. Το έχει την κόρη, γιατί και ο Τραϊανός είναι ένας υπέροχος τύπος που δεν. Έχεις να πεις τίποτα ποτέ γι' αυτόν.
2: Ένας γίγαντας αγάθος.
0: Είναι καλό παιδί. Ναι. Ξεκίνησε και αυτός στη φτώχεια. Μέσω του ποδοσφαίρου έκανε την ανάδειξή του, αλλά δεν έχασε ποτέ τα χαρακτηριστικά ενός καλού, ταπεινού παιδιού και άντρα. Με λόγο.
2: Και...
0: παρότι δεν μας δίνει συνεντεύξεις.
2: Δεν μιλάει.
0: Χρόνια.
2: Δεν
0: μιλάει. Στο σεβόμαστε.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι κυπάρης. Είναι μάγκας. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Σωστό.
0: Τι να λέμε τώρα.
2: Και νομίζω αυτό που έκανε όταν επιδεινώθηκε η υγεία της σύζυγου του, να τα παρατήσει όλα και να πάει να αφοσιωθεί, να της δώσει κουράγιο, να της κρατάει το χέρι, αυτό δείχνει και το χαρακτήρα του ανθρώπου.
0: Άρα τέτοιους άντρες χρειαζόμαστε.
2: Έτσι.
0: Τέτοιους ανθρώπους χρειαζόμαστε. Στην εποχή τώρα του influencer, των likes και τα λοιπά, να υπάρχουν οι αξίες. Να ξέρεις γιατί υπάρχεις, ρε φίλε, γιατί κατέβηκες στη γη, γιατί ζεις. Για να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Έτσι μην το ξεχνάς, γιατί δόξα το χρήμα. Λοιπόν, πάμε στα πεζά. Έχει ο Παναθηναϊκός προπονητή, ρε φίλε.
2: Ορίστε.
0: Πολύ νωρίς τον πήρε.
2: Για τα δεδομένα του, ναι. Για τα δεδομένα του, ναι.
0: Κάτσε, ρε φίλε.
2: Κοίτα, το ερώτημα είναι... επειδή υπάρχει
0: πώς θα τον λέμε αυτόν, πώς θα τον λέμε τώρα.
2: Τι εννοείς πώς.
0: Έχει ένα 2 ε στο επιθετό του.
2: Ναι.
0: Πώς θα τον λέμε. Ναι ή ναι.
2: Ναι, αφού ναι τον προφέρουμε.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι. Νέστρουπ.
2: Νέστρουπ. Νέστρουπ. Ο πρώην προπονητής Κοπενχάγης που ουσιαστικά μεγαλούργησε με την ομάδα από την πρωτεύουσα της Δανίας.
0: Να κάνω μια πρόβλεψη.
2: Ναι.
0: Η πρώτη μεταγραφή ποιος θα είναι.
2: Ποιος.
0: Ο Χατζηδιάκος.
2: Παίζει αρκετά ψηλά.
0: Έλα,
2: στο... ρε φίλε. Είχε στην Κοπενχάγη.
0: Έλα, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Έχεις καλύτερο?
2: Όχι, καλή κίνηση.
0: Λοιπόν.
2: Καλή κίνηση. Καλή κίνηση. Αυτός ο Γεωργιανός που ακούγεται έντονα.
0: Είναι εξάδελφος του Χαραξέλια.
2: Ναι.
0: Είναι δαιμόνιος.
2: Καλός παίκτης, τον έχεις παρακολουθήσει?
0: Όχι, εντάξει. Mm. Όλοι οι παίκτες έχουν μια αξία. Το ζήτημα είναι τι περιβάλλον βρίσκουν.
2: Σωστό. Και κοίτα, υπάρχει ένα μεγάλο βάρος στον Παναθηναϊκό αυτά τα χρόνια. Τα πολλά
0: είμαι
2: που πάντως
0: περήφανος που είδα την τελευταία συνέντευξη του Μπενίτα.
2: Πηγές. Α, ήσουν στο στυλοβόρο. Σωστά.
0: Μια ζημιά έκανε στον Πάοκ. Αυτό ήταν και 2-2.
2: Εντάξει, τα είπαμε και τα έχουμε πει. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε παθιασμένα τα παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον Πάοκ. Και έπαιξε φιλικά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και τα δύο μάτς.
0: Ναι, ήταν λίγο χαλαρός. Οπότε έχουμε προπονητή. Πόσων ετών?
2: Μικρός είναι. Δεν έχει περάσει τα 40 νομίζω.
0: Περίεργο αυτό στην Ελλάδα.
2: Είναι περίεργο. Είναι περίεργο.
0: Δηλαδή πήγε από την εμπειρία της σύνταξης στο νέο χωρίς ένσημα.
2: Ναι, βλέπεις ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο στην διοίκηση του συλλόγου.
0: Ναι, και ποιος θα τον στηρίξει αυτόν?
2: Δεν το ξέρω. Στο ξαναλέω, τα πράγματα.
0: Εγώ θα έπαιρνα ένα παίχτη,
2: ναι,
0: εμπειρό δίπλα του.
2: Ναι.
0: Του Παναθηναϊκού όμως.
2: Πρώην είναι.
0: Θα το βοηθάει. Ναι, πρώην.
2: Ο μόνος που ταιριάζει τώρα σε αυτή, έτσι όπως το πας και το φωτογραφίζεις,
0: ναι,
2: ο μόνος που μπορεί να ταιριάζει είναι ο Ρενέ.
0: Αυτός και αυτός είχε ένα θέμα υγείας.
2: Είχε ένα θέμα υγείας, το ξεπέρασε ευτυχώς. Τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε από τα ρεπορτάζ.
0: Και φίλος του Λέτο αυτός.
2: Και φίλος του Λέτο, ναι.
0: Πρέπει να έρθει κάποιος να του εξηγήσει τι γίνεται εδώ.
2: Είναι τώρα από τη Βόρεια.
0: Θα έχει υπομονή δύο χρόνια. Δύο χρόνια θα έχει υπομονή.
2: Όχι, πια δύο χρόνια. Τι? Ποιος να έχει υπομονή?
0: Όλοι.
2: Αλήθεια τα λες τώρα αυτά? Δεν υπάρχει υπομονή ούτε μισή μέρα.
0: Σε ένα χρόνο μέσα.
2: Αν ξεκινήσει στραβά, βλέπω να έχουμε αλλαγή προπονητή. Στο ξαναλέω, δεν υπάρχει πλάνο σε αυτή την ομάδα. Ναι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλάνο και σχεδιασμό,
0: ναι,
2: τα πράγματα.
0: Είναι φοβερά πράγματα. Ξεκίνησε από τον Μπενίτεθ και πήγε τώρα στο νέο. Κάτι μέσο, κάτι τίποτα.
2: Δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική. Εσύ παρακολουθείς και κάνεις χρόνια ρεπορτάζ. Πόσα χρόνια είσαι μέσα στο ποδόσφαιρο? Έτσι όπως κινείται η διοίκηση του Παναθηναϊκού, βλέπεις ότι υπάρχει ποδοσφαιρική λογική?
0: Είναι σαν το πνιγμένο,
2: ναι,
0: προσπαθεί να πιαστεί
2: από τα μαλλιά του, αλλά δεν γίνεται.
0: Αυτό, όλο ψάχνει δηλαδή, κάποιες κινήσεις είναι αγχωτικές.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
2: Και από εδώ και πέρα πάλι αγχωτικές. Αν στραβώσουν τα αποτελέσματα, ρε παιδί, ναι, σου λέω ότι είναι καλός.
0: Πόσο παίκτη θέλει τώρα? Ο άλλος ήθελε 12. Αυτό να με θέλει 10.
2: Αυτό πιο λίγο θα θέλει.
0: 10.
2: Ακόμα πιο λίγο. Βλέπεις 10 μεταγραφές να κάνω Παναθηναϊκός.
0: Τουλάχιστον. Αφού λεφτά υπάρχουν. Πόσα του έδωσε τον 50, 5 εκατομμύρια.
2: Αποζημίωση.
0: Έτσι ρε φίλε, αυτά είναι λεφτά. Και εμείς ψάχνουμε.
2: Δύο καλές μεταγραφές.
0: Ψάχνουμε τα παιδιά να πάνε στο πανεπιστήμιο του χρόνου.
2: Γι' αυτό σου λέω, πάρε το Ράφα τηλέφωνο να σου πει τα κόλπα.
0: Λοιπόν, άλλη είδηση.
2: Τίποτα, σήμερα είχαμε.
0: Έχουμε και άλλη είδηση.
2: Τι άλλη, ποδοσφαιρική.
0: Γενικά.
2: Ο Λουτσέσκου είπε: έχω ένα χρόνο συμβόλαιο. Σταματήστε αυτή την παραφιλολογία.
0: Ποιο συμβόλαιο?
2: Με τον ΠΑΟΚ, λέει: έχω ένα ακόμα χρόνο.
0: Κοίταξε τώρα,
2: ναι,
0: επειδή.
2: Όχι, βγάζει ήδη ο Μαλισιώβα.
0: Ο Σαββίδης είχε κολλητό εκείνη την παιχτούρα που είχε φέρει πριν 7-8 χρόνια center for το Βούκιτς.
2: Το Βούκιτς, ναι.
0: Που πετούσε τα παστέλωνε. Βγήκε το ρεπορτάζ από τη Σερβία.
2: Ναι.
0: Που δεν λένε ότι να είναι. Που λέει ότι εξετάζει τον Παούνοβιτς. Ένα προπονητή που πρωτοκοίταξε ο Παναθηναϊκός πριν 5 χρόνια 6.
2: Ναι.
0: Που τώρα είναι τεχνικός της Εθνικής Σερβίας. Ξαφνικά όταν αυτό εμφανίστηκε, μετά είδαμε δηλώσεις του Λουτσέσκου στη Ρουμανία ότι εγώ έχω συμβόλαιο. Αλλά λέει ο πρόεδρος, υπάρχει η ρήτρα, αλλά ο πρόεδρος αποφασίζει.
2: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται.
2: Λες να έχουμε αλλαγή και εκεί.
0: Έχει την καβάτζα του Λουτσέσκου. Αλλά επειδή δεν πήγε καλά, ψάχνεται.
2: Ναι.
0: Και επειδή είναι απρόβλεπτο σαν το Γιανακόπουλο και ο Σαββίδης, πάει να τα πάρει στο κρανίο και να κλείσει τον Παούνοβιτς.
2: Παούνοβιτς. Και να πληρωθεί και τη ρήτρα από το, για τον Λουτσέσκου που τον θέλουν πολλές ομάδες.
0: Έτσι, μπράβο, τα πάρει από εκεί. Αυτό είναι η μα. Τον πουλήσει με σύγκριση ποιο τον θέλει, τα πάρει αυτά, τα δώσει άλλο.
2: Μια χαρά.
0: Εγώ νομίζω ο Λουτσέσκου ότι ήταν να δώσει τότε. Δεν χρειάζεται να μείνει κι άλλο.
2: Τέρμα λε.
0: Τα κι άλλο.
2: Ναι. Θα ταιριάζει τον Παναθηναϊκό Λουτσέσκου.
0: Ναι,
2: κατά την άποψή σου.
0: Ό,τι πρέπει για να το οργανώσει τον Παναθηναϊκό,
2: ναι,
0: να το φτιάξει. τον κάνει mentality, με αυτοπεποίθηση. Μην ξεχνάς, ο Λουτσέσκου ήταν προπονητής χαμηλού βεληνικούς. Στον ΠΑΟΚ αναπτύχθηκε.
2: Ναι.
0: Στην Ξάνθη ήταν. Έτσι.
2: Σωστά.
0: Αναπτύχθηκε μετά, είχε τον παπά του μεγάλη βοήθεια.
2: Ναι, τεράστια βοήθεια.
0: Λοιπόν, είναι έξυπνος και τα λοιπά. Αλλά νομίζω και ο Λουτσέσκου έχει ταβάνι. Έκανε πολύ ωραία πράγματα σε σχέση με αυτό που περίμεναν όλοι. Έκανε παραπάνω πράγματα.
2: Ναι.
0: Τα πέτυχε όλα, τι άλλο να κάνει τώρα.
2: Εντάξει, δεν πέτυχε τον μεγάλο πόθο.
0: Με αυτό που έκανε φέτος είναι αυτή η κατάσταση, να μέχρι το Γενάρη να παίζει μπάλα και να χάσει το πρωτάθλημα στη Λάρισα και στο Βόλο. Όχι,
2: δεν λέω, εγώ για το πρωτάθλημα.
0: Για το Champions League.
2: Για το Champions League, αυτό είναι.
0: Να πάρει και το πρωτάθλημα.
2: Να μπει στους ομίλους, αυτό είναι το θέμα. Δεν τα κατάφερε. Το μοναδικό που δεν κατάφερε ο Λουτσέσκου.
0: Έχει κολλήματα μόνο.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν αλλάζουν οι προπονητές. Έχουν το δικό τους σχέδιο. Εμείς τα βλέπουμε απ' έξω. Καλός είναι ο Λουτσέσκου. Και στον Παναθηναϊκό θα ταιριάζει.
2: Άρα κρατάμε το όνομα Παούλου.
0: Μπάουκ όμως υπάρχει φθορά, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Ένα ζευγάρι. Εντάξει, έφυγε κιόλας. Επέστρεψε.
2: Είχαμε και αυτή την. Επέστρεψε, αλλά ξαναπήρε πρώτα.
0: Ναι, λέω ότι. Καλό είναι και για τις δύο πλευρές
2: να χωρίσουν.
0: Ναι, σαν φίλοι.
2: Άρα κρατάμε το όνομα Παούνοβιτς που λες.
0: Επειδή έχει άκρη με το Βελιγράδι, ναι. Ο Σαββίδης, το κρατάμε. Ωραία. Θα δούμε, έχουμε δρόμο.
2: Έχει δρόμο. Έχουμε και Μουντιάλ, νομίζω. Βέβαια οι εξελίξεις της ομάδας θα γίνουν εκεί μέσα στον Ιούνιο οι περισσότερες. Εν μέσω Μουντιάλ. Ό,τι είναι να γίνει. Δεν νομίζω να περιμένει κανείς να ολοκληρωθεί το Μουντιάλ 19 Ιουλίου για να περιμένει. Να κάνει σχεδιασμό για τη νέα σεζόν.
0: Πάμε τώρα στο Λεβαδιακό. Αυτή η εβδομάδα είναι κρίσιμη αν θα μείνει ο Παπαδόπουλος. Και κρίσιμη τι θα γίνει με τον Τσάπρα. Διότι είναι τρεις ομάδες ή τέσσερις που τον θέλουν. Αλλά τον θέλει και η Μπολονία και μια ομάδα από τη Γερμανία. Δεν ξέρω αν είναι η Augsburg. Και πιέζει και ο Ολυμπιακός. Να πάρει τον Τσάπρα.
2: Ναι.
0: Το Ολυμπιακό το γλέντι το είπαμε. Την Πέμπτη αρχίζουν οι αγώνες.
2: Η ημιτελική.
0: Τετάρτη και Πέμπτη.
2: Ναι, η ημιτελική της μπάσκετ λίγκ.
0: Θα πάμε. Πάμε στο να δούμε ματσάκι. Με
2: 5
0: ευρώ.
2: 5 ευρώ.
0: Ναι. Δεν θα δούμε ωραίο παιχνίδι.
2: Ωραίο ματς. Ναι. Η ημιτελική πρωταθλήματος είναι. GBL.
0: Πώς το λέμε, τα ξεκόλλησαν από τις καρέκλες.
2: Θα έχει καθαριστεί το κήπεδο. Εντάξει. Θα έχει καθαριστεί.
0: Τα ξεκόλλησαν.
2: Θα τα ξεκόλλησαν. Εντάξει. Σπάσανε και μερικές καρέκλες, τις πήρανε μαζί εν τίμιο. Θα έχουν αποκατασταθεί.
0: Εντάξει, μωρέ, συμβαίνουν αυτά.
2: Κρατάω την ανάρτηση του Νίκου Οικονομόπουλου.
0: Τι είπε ο Νίκος.
2: Με φωτογραφία μέσα από το T-Center. Το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπως το ξέρουμε οι παλιότεροι, Δημήτρη Μαλισκιώβα.
0: Ναι.
2: Έχει γίνει τη Σέντερ τώρα, Telecom Center. Ότι αφιέρωσε τον DBG, ο Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
0: Ναι, γιατί παρότι ο Ολυμπιακός, είδε τα ωραία στο γήπεδο.
2: Και είπε ότι έχει κάνει ένα στολίδι. Και πραγματικά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, όποιος έχει πάει και το έχει δει, τώρα είχαν την ευκαιρία και οι φίλοι του Ολυμπιακού να το επισκεφθούν. Μιλάμε για ένα γήπεδο. Που δεν θυμίζει ελληνική εγκατάσταση. Έχει ξεφύγει.
0: Λοιπόν,
2: έχει ξεφύγει.
0: Κατά τα λοιπά, Πόλο.
2: 15-12.
0: Ολυμπιακός.
2: Το 1-0.
0: Καλύτερη ομάδα. Χάντμπολ.
2: Για φέτος. Γιατί από του χρόνου αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Χάντμπολ.
2: Χάντμπολ είχαμε σήμερα. ΑΕΚ.
0: Double ΠΑΟΚ.
2: Όχι. Το έκανε.
0: Το έκανε, ναι.
2: Κέρδισε μέσα στο. Αλήθεια λέει.
0: Στη μικρή έπεσε.
2: Α, στη μέκρα,
0: το οπότε... άλλο το έκανε προχθές το διπλό.
2: Άρα έκανε 3-1.
0: 3-1.
2: 3-1.
0: Ναι. Double.
2: Double. Βουλιαγμένες τις γυναίκες, βουλιαγμένοι Ολυμπιακός.
0: Δηλαδή, double οι γυναίκες στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, double το handball. Οι άντρες τίποτα. Ο Άρης πιέζει το Σφανούλη.
2: Να αναλάβει, τεχνική ηγεσία.
0: Η Μπεσίκτες πιέζει τον Ποστέκογλου.
2: Ο Παναθηναϊκός πιέζει τον Ομπράντοβιτς.
0: Να πούμε ένα μπράβο στην εθνική ομάδα που έκανε το σωστό. Ναι. Είπε το Κωνσταντέλια αγόρι που ξεκουράζω.
2: Λογικό,
0: και τον Καρέτσα.
2: Για
0: μεταξύ Ιταλία φέρνει τα λιμά, τα δεύτερα. Όποτε είχε πει.
2: Τις ελπίδες. Γιατί να γίνει αυτό το φιλικό τώρα.
0: για τυπικούς λόγους να έχει και δουλειά ο Γιωβάνοβιτς, για να δουλέψει 5 μήνες.
2: Ναι, γι' αυτό, σωστό. Και οι Ιταλοί διαφορετικά όταν προγραμματίστηκε το φιλικό το περίμενα. Έτσι, διαφορετικά τους κάθισε μετά τον αποκλεισμό.
0: Δηλαδή αν δεν είχαμε αυτό το φιλικό, ο Γιωβάνοβιτς θα δούλευε σε 7 μήνες, δηλαδή το Σεπτέμβριο.
2: Δουλεύει, παρακολουθεί, βλέπει.
0: Μα δεν είναι και...
2: Εντάξει.
0: Θα σκουριάσει. Τσιτσιπάς νίκησε είδηση.
2: Νίκησε, Στεφανός. Αφού τα έχω στον πατέρα του πάλι, είχαμε ένα διαπληκτισμό. Όχι σήμερα.
0: Ναι. Νίκησε και Σάκαρη. Καλό.
2: Ναι.
0: Μαρόκο, Ελκαμπή. Είναι αποστολή. Αλλά πρέπει να είναι κανονικός, όχι όπως ήταν εδώ εσκάτω.
2: Ήταν κανονικός στο Κόπα Αφρικα, δεν ήταν κανονικός όταν γύρισε από το Κόπα Αφρικα.
0: Ναι. Η ΑΕΚ δεν εντυπωθήκε τελικά, μόνο με πρόσωπο και σωστά έγινε για αυτά που έγινε με τον Ολυμπιακό. Και θέλει μια διαφήμιση ο κύριος Διαμάντης. Ορίστε κύριε, πάρτε το μικρόφωνο.
2: Και ακούμε και ένα τραγούδι και γυρίζουμε.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε, Έρα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, με Γέννη Παπαγεωργίου, η εκπομπή της νύχτας, Μπαλαντέρ, με τον Ηλία Δημάτη απέναντί μου. Πάμε λίγο να δούμε τα μήνυματά σας, τι συμβαίνει, τι παίζει, τι έχετε να πείτε, τι έχετε να σχολιάσετε, πώς ήταν η σημερινή σας ημέρα. Καλημέρα, λέει, από την... Καλημέρα το πρωί, έτσι, τώρα είναι μία, παιδιά. Από την Ικαρία. Χαίρομαι και εγώ, κύριε Ντάση. Μιχάλης Οικονόμου. Ναι. Τι να διαβάσουμε αυτό το μήνυμα τώρα. Καλησπέρα Δημήτρη και Γέννη, συλληπιτήρια για το παρασκευάζα και το κοκό, όσο για το ερώτημα για το αν είναι έτοιμοι οι ακροατές, σαφώς και δεν είναι. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος 6 μήνες. Λέει ο Σπύρος Γιάννης και τα...
1: Ναι, έχει πρόβλημα το κομπιούτερ, δεν ανοίγει.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν ανοίγει το κομπιούτερ.
0: Σε... Σαμποτάρουν.
1: Σαμποτάζ, σαμποτάζ.
0: Λοιπόν, η Ηλία Σαλόνικα. Ο Τρανός είναι από το μικρό μοναστήρι έξω από τη Θεσσαλονίκη. Είναι συγχωριανός με τον Χρήστο τον Καρκαμάνη. Έλα ρε. Ωραίος ο Ηλία. Καρκαμάνης.
1: Ναι.
0: Είχε ακούσει αυτό στα μύρια με για να κάνει ένα γκολ που είχε δεχτεί.
1: Έχει ακούσει.
0: Ηρακλής ΑΕΚ ήταν.
1: Ηρακλής ΑΕΚ νομίζω, ναι.
0: Αχ, ο Βασίλης. Τι έγινε, Βασίλη, με 31 βαθμούς το Μάιο, πού να αντέξει ο Τρανός στην Ελλάδα? Θα φύγει πριν. Σήμερα λέει η Βιέννη είχε 32 βαθμούς.
1: Έχει καύσωνα όλη η Βορεια Ευρώπη.
0: Από πού και σπου.
1: Εντάξει, τους έπιασε. Είναι η κλιματική αλλαγή.
0: Είναι για τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Συγκίνηση.
1: Συγκίνηση, συγκίνηση.
0: Κώστας Σεφυρόπουλος. Και εδώ έχουμε ζέστη τώρα, ε.
1: Ναι.
0: Τώρα στην ώρα δεν ζεσταίνεσαι.
1: Έχει ζέστη. 25 βαθμούς μπήκαμε στην ΕΡΤ.
0: Ο Λούτσι άλλα 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Και κλάμα οι Αθηνέζοι. Αυτό με τρελαίνει. Οι Αθηνέζοι.
1: Οι Αθηνέζοι.
0: Για διάβασε εσύ τώρα. Τι λέει ο Γιάννης?
1: Ο Γιάννης λέει χαιρετισμούς.
0: Κάσκαπα.
1: Από Κάσκαπα Λίμνου.
0: Λάθος. Κάσπακα.
1: Κάσπακα. Κάσπακα Λίμνου.
0: Είναι περιοχή.
1: Τα χαιρετίσματά μας και
0: ο φίλος ο Ολυμπιακός Αποστόλης εδώ από το Αίγιο.
1: Αποστόλης είναι, έχει κάνει ένα κατεβατό. Ρε Αποστόλη. Είδα σε ένα κανάλι, λέει, ένα πάνελ πολιτικό. Σήμερα ο Τσίπρας παρουσίασε ένα νέο πολιτικό φορέα στο πάνελ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάστηκε με γραβάτα αλλά Μπαρτσελώνα.
0: Αφήστε τα πολιτικά. Πάμε σε κάτι απλό, Αποστόλη. Αθλητικά, αθλητικά. Δεν βγήκαν και πιστόλια όπως η Ντούμπα που δεν τιμωρήθηκε ποτέ από 12 αναβολές.
1: Έλα μωρέ, δεν βγήκε και πιστόλι στην Τούμπα.
0: Αδερφέ, να πας να κοιτάξει ο οφθαλμίατρος. Το πιστόλι δεν το έδωσε κανένας. Από φωτογραφία στα αποδυτήρια. Μην έχεις κακεντρέχεια. Κανείς δεν είδε το πιστόλι.
1: Ναι.
0: Τώρα να είμαστε δίκαιοι. Ουδείς. Ούτε παίκτης, ούτε παράγουν κανένας.
1: Σωστό.
0: Φωτογράφος το φωτογράφησε όταν είχαν φύγει στα αποδυτήρια τότε.
1: Εντάξει, και δεν το έβγαλε κιόλας το πιστόλι.
0: Αυτό δεν θα το βγάλει.
1: Στη ζώνη ήταν.
0: Είπαμε και το λάθος έγινε από το σωματοφύλακα.
1: Σωστό.
0: Θες να μπουκάρεις, αγόρι μου. Φέρε το πιστόλι εδώ και μπουκάρε. Στην Ελλάδα όλοι μπουκάρουν.
1: Ναι. Έπρεπε κανονικά.
0: Λάθος του όμως.
1: Λάθος. Γιατί
0: να το έχεις το πιστόλι μαζί σου. Στο γήπεδο δεν πας. Άσωση.
1: Στην άκρη.
0: Πάω στην τσάντα.
1: Εντάξει, παίρνουν και τα μέτρα του βορέα, τα έξτρα προστασία.
0: Ευτυχώς το επεισόδιο προχθές στο ΆΚΑ δεν είχε κανείς πιστόλι. Φαντάζεσαι.
1: Τώρα που
0: πλέγαμε... Αυτοί όλοι οι σωματοφύλακες όλοι είχαν πιστόλι κανένας?
1: Δεν είχε νομίζω σωματοφύλακες ο Μπαρινάκης μαζί.
0: Δεν μπορεί.
1: Είδες εσύ τον Καραπαπά
0: ήταν. Δύο.
1: Ναι, αλλά δεν είχαμε επέμβαση από κανέναν.
0: Τον πήραν μετά και λέει ο πρόεδρε,
1: τον πήραν, ρε παιδί μου.
0: Πιστόλια είχαν αυτοί.
1: Δεν νομίζω,
0: ωραίο θέμα.
1: Δεν νομίζω μέσα στο γήπεδο να μπει με πιστόλι.
0: Έτσι δεν λέει κανένας.
1: Άκου
0: τώρα, δίνεις τώρα την είδηση.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα. Ποιος τολμά σε γήπεδο της Τούμπας να ελέγξει τον Σαββίδη? Και ποιος το Καρεσκάκι τολμά να ελέγξει τον κύριο Μαρινάκη? Και ποιος Τορμά να ελέγξει τον κύριο Λιόπουλο, τον κύριο Μελισανίδη ή τον κύριο Αλαφούζο? Τορμά κανείς να τον ελέγξει?
1: Όχι. Έτσι, οι αστυνομικοί δεν θα τους ελέγξουν.
0: Είδες λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αλλά δεν νομίζω
0: αν
1: να
0: υπήρχε λοιπόν, αν υπήρχε ο μηχανισμός όπως στα αεροδρόμια και όποιος εισέρχεται στο γήπεδο, χτυπάει το σιδερένιο, κύριε κυρία, το σιδερένιο σας, έχετε την άδεια, ωραίος,
1: ναι, αφήστε το εδώ και μπείτε.
0: Δεν θα πάθει τίποτα και ο Ιβάν.
1: Σωστό.
0: Σωστό. Αλλά ποιος τολμά?
1: Ναι.
0: Τώρα που υπήρχαν λοιπόν 5 σωματοφύλακες. Ήταν όλοι άοπλοι? Θέτω ένα φιλολογικό έργο.
1: Θεωρώ, ρε παιδί μου, στο γήπεδο ότι. Θεωρώ, ναι. Θεωρείς. Ότι άοπλοι θα ήταν. Αλλά επειδή το θίξαμε νωρίτερα αυτό το θέμα, να πούμε ότι η δικηγόρη του κυρίου Μαρινάκη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ζούγκλα,
0: ναι,
1: που παίζει σε όλα τα site,
0: ναι,
1: κατέθεσαν μήνυση.
0: Κατά του κύριου Δημητριάδη.
1: Κατά του κύριου Δημητριάδη.
0: Να πάει υπόθεση στη Βουλή.
1: Στη δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Για πλημέλημα. Πρόσεξε. Εδώ λένε τώρα ότι αν ασκηθούν διώξεις, η δίωξη που θα ασκηθεί στον Βαγγέλη Μαρινάκη είναι για κακούργημα. Γιατί βάσει του βίντεο, τουλάχιστον αυτό που έχουμε δει εμείς, έτσι, ναι, φαίνεται να ξεκινάει το επεισόδιο ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Η επιθετική του ενέργεια, ναι.
1: Ναι. Αυτά που έχουμε δει, δεν ξέρουμε. Μπορεί να μην έχουμε δει όλο το οπτικό υλικό. Να έχει δοθεί στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που βολεύει ή τη μία ή την άλλη πλευρά.
0: Όχι, το οπτικό υλικό φαίνεται καθαρά ότι, ναι, είναι άδολο. Είναι ό,τι έγινε.
1: Ναι.
0: Αυτό που βγήκε από τα κλειστέ.
1: Από το κλειστό κύκλωμα, ναι.
0: Τι ωραία που διέρευσε αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλος, θα τα βρούνε μου.
1: Γιατί την Κυριακή.
0: Συγγνώμη, βράδυ... φίλοι δεν ήταν αυτοί παλιά.
1: Παλιά φίλοι ήταν.
0: Δεν τους ενώνει ο Ολυμπιακός. Θα τα βρούνε. Μη μπερδεύεσαι. Άστο. Πάμε στα δικά μας. Ο Δημήτρης Τιμπερόπουλος λέει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Δεν διαβάζει αυτό, Δημητράκη. Αυτό, Δημητράκη, δεν διαβάζει.
1: Δεν διαβάζεται.
0: Κυριάκος. Τι λέει ο Κυριάκος?
1: Καλησπέρα Γιάννη και Δημήτρη. Σαν σήμερα έγινε ο πρώτος τελικός Champions League. Ο πρώτος, όχι ο πρώτος μου.
0: Διάβασε μου,
1: Ο πρώτος τελικός Champions
0: League. Με Μπόξιτς τώρα, με τον Κροάτι Μπόξιτς.
1: Όχι, δεν ήταν πρώτος τελικός Champions League αυτός. Ο πρώτος τελικός Champions League, νομίζω, στο πρώτο δοκιμαστικό Champions League που έγινε τη σεζόν 90-91 ή 91-92 ήταν.
0: Εκεί.
1: Έπαιξε η Μπαρτσελώνα με την ομάδα της αγαπημένης χώρας. Ο Ερυθρός Αστέρας δεν ήταν με την Μπαρτσελώνα.
0: Στον Μπάρι.
1: Ναι, με το γκολ του Κούμαν, εκείνη τη σωτού σουτάρα. Ο Κούμαν, ο Ολλανδός, δεν είχε βάλει τον τελικό.
0: Τι σχέση έχει ο Αστέρας με το. Αυτό είναι Μπαρτσελώνα το 94.
1: Όχι, ποιο 94, το πρώτο δοκιμαστικό Champions League.
0: Όχι, αυτό είναι Βαλένθια, αυτό είναι Μπαρτσελώνα με τις κίτρινες φανέλες η Μπάρτσα,
1: ναι,
0: και το Κούμαν τον γκολ. Όχι με Ερυθρό Αστέρα.
1: Δεν είναι με Ερυθρό Αστέρα.
0: Ο Ερυθρό Αστέρα είναι στα πέναλτι στον Μπάρι.
1: Στον Μπάρι με.
0: Δεν θυμάμαι. Πάμε. Γιάννη Τρούκας από τον ωραίο Πόρο. Έχει πάει στον Πόρο?
1: Έχω πάει στον Πόρο. Εντάξει, κοντά είναι ο Πόρος.
0: Εγώ πήγα και είδα το Γιάννη από κοντά. Ναι.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, λέει με τέτοια τραγούδια θα σε κυνηγάει ποιο.
0: Η αδερφή σου με τη σφύρα.
1: Α, με τη σφύρα, ναι.
0: Λοιπόν, καλησπέρα. Λέει ο Νίκος. Άλυμος.
1: Ορίστε, Νικόλας από Άλυμο. Μας στέλνει τα χαιρετίσματα, μας ακούει πάντα, μας αγαπάει, τον αγαπάμε.
0: Στο στούντιο δεν πρέπει να έρθει μια φορά?
1: Πρέπει να έρθει ο Νικόλας.
0: Λέει ότι έπρεπε να πάρουμε τον Χουάν Φεράντο στην Άσα. Τον πήρε ο Πανιώνιος.
1: Φεράντο Πανιώνιος.
0: Εκπαιδευμένος κιόλας δίπλα στον Μπέο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είναι γατώνη.
1: Ναι, πάει για άνοδο Πανιώνιος. Ήρθε η ώρα.
0: Η Λάρισα που θα έχει νέο ιδιοκτήτη.
1: Αναδιάρθρωση.
0: Α, να πούμε ότι αύριο είναι η συζήτηση για αναδιάρθρωση. Δεν θα γίνει.
1: Δεν θα περάσει.
0: Και την Πέμπτη έχει ταξίδι στην ταλαιπωρία και Super League 2. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Γιατί την Πέμπτη εκδικάζεται η υπόθεση πύργου Ζακίνθου που έχει άμεσα ενδιαφερόμενο τον Άρη Πετροπολός. Που θα δούμε αν δικαιούται να παρεμβεί. Θα το ξέρουμε αυτό αύριο.
1: Ναι.
0: Και να κρίνει ποιος μαζί με τη Ζάκηνο θα ανέλθει. Ναι. Άρα έχουμε δύο κρεμότητες. Αύριο αναδιάρθρωση και την Πέμπτη το δικαστήριο. Το οποίο δικαστήριο μπορεί να τραβήξει ακόμα 15 μέρες.
1: Και πάλι έμεινε στην απέξω ο Εθνικός.
0: Ναι, Εθνικός απέξω. Τι λέει ο Γιάννης?
1: Ο Γιάννης λέει...
0: Προπονητός Δανός, 38 ετών.
1: Ναι. Ωραίς το, ούτε 40 το είπαμε.
0: Ναι.
1: Ακόμα δεν τον είδαμε το κράζ. Δεν τον έκραξε κανείς. Είπαμε ρε παιδιά ότι δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να περιμένει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Δεν έχει υπομονή. Και δεν υπάρχει καμία ποδοσφαιρική λογική. Είναι ξεκάθαρο. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού, ή αν θέλετε όχι η διοίκηση, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ξέρει μπαλά ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, αλλά αυτοί που τους τον συμβουλεύουν και τα έχουμε πει, δεν τα λέμε τώρα, τα λέμε εδώ και αρκετά χρόνια, δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Δεν έχουν καμία σχέση το αντικείμενο. Και όταν πας κόντρα στην ποδοσφαιρική λογική, δεν θα πετύχεις ποτέ. Μία χρονιά κάποιος πήγε κόντρα στην ποδοσφαιρική λογική στη χώρα μας και δικαιώθηκε με την κατάκτηση του conference. Έτσι. Ναι. Ήταν ο Ολυμπιακός. Πήγε κόντρα σε κάθε ποδοσφαιρική λογική. Ναι, άλλαξε ναι, τέσσερις ναι. προπονητές.
0: Είδε όνειρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ωραίος. Βάζει κουκουτσίλης.
1: Έτσι, αυτό είναι. Όταν τσακώνονται τα βουβάλια.
0: Δεν ασχολείσαι.
1: Πρέπει τα μυρμήγκια να τρέχουν μακριά.
0: Τι λέει ο Κολλή, συγχαρητήρια στο Τρίλο για την κούπα από το όμορφο Γαλαξίδι.
1: Ωραίο το Γαλαξίδι. Φωκίδα.
0: Ποια είναι πιο ωραίο, η ΤΕΑ ή το Γαλαξίδι?
1: Και τα δύο ωραία.
0: Δεν πρέπει να πούμε το ΣΥΦΙ να πάμε να κάνουμε μια εκπομπή από εκεί.
1: Κανονικά πρέπει.
0: Εντάξει.
1: Στο λιμάνι πάνω.
0: Ναι, λοιπόν. Μανώλης. Ο κύριος Τσίπρας άνοιξε την ΕΡΤ και το εκτιμούμε αυτό.
1: Ο Μανώλης, γιατί, ποιος το ξέχασε αυτό?
0: Ναι, το εξεχνιέται ο Τσίπρας, αγόρι.
1: Περίμενε, Μανώλη. Άκουσες να πούμε κάτι εμείς εδώ αρνητικό?
0: Λοιπόν, Νίκος. Νάτος, τσίπησε.
1: Μακάρι να έρχομαι στο στούντιο, είδες.
0: Ναι.
1: Έλα, Νικόλα μου. Σε περιμένουμε. Αλλά μας προσκαλεί ταυτόχρονα και για καφέ στον άλυμο. Στο Άνω Καλαμάκι.
0: Αύριο θα πάμε στο Ελληνικό.
1: Θα πας?
0: Ναι, ναι.

0: Στο ελληνικό, ορίστε.
1: Κοίταξε τον ουρανό, ξέρεις τι που λέω, θα πάει αύριο μπαλτάς.
0: 17.000 τετραγωνικό, το βρήκες τέτοια ευκαιρία.
1: Έχει
0: να το πάρεις
1: από έχει ο Μαρινάκης. Ναι. Και από κάτω στο άλλο διαμέρισμα έχει ο Καρυπίδης.
0: Μαρινάκης Καρυπίδης.
1: Είναι ένα εκατομμύριο κάνει.
0: Είναι πανάκριβο. Είναι πανάκριβο.
1: Είναι και κλειστές αύριο τράπεζα, δεν προλαβαίνω να το βγάλω.
0: Πήγαινε και σήμερα τώρα, λοιπόν, έπρεπε να προνοήσεις.
1: Τι λέει ο, λέει ο Γιάννης.
0: Οι τράπεζες γιατί είναι αύριο κλειστές.
1: Για μας κλειστές είναι
0: για μας. Γιάννη λέει,
1: έχω μια ωραία ιδέα. Παίζει, λέει, παίζει, έχει κόπα σότα Αμερικάνα και τέτοια.
0: Ναι.
1: Παίξει, λέει, κάρτες. Α, έχουμε είδηση.
0: Τι είδηση?
1: Α, βγήκε, λέει, η απόφαση, λέει. Η Πετρούπουλη έχει δικαίωμα παρέμβασης. Άρα, κύριε Θέμη, αυτό που λέγαμε Δευτέρα Τρίτη βγήκε. Ναι, αμάς δεν μας ειδοποίησατε όμως. Άρα μάχη την Πέμπτη.
0: Άρα Πετρούπολη. Θα κάνει παρέμβαση Πετρούπολη.
1: Πετρούπολη, ναι, βέβαια, καίγεται.
0: Πάει να φάει τον πύργο, ε?
1: Ναι, τρώει και τον πύργος.
0: Για να δούμε.
1: Και η Βασίλισσα. Είναι το σκάκι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τραγουδάκι.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Συνεχίζουμε, μια και 23 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τις 2 στην συντροφιά σας. Ηλίας Διαμάντης στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Δημήτρης Μπαλεσκιώβας, Γιάννης Παπαγεωργιού στο μικρόφωνο. Τι διαβάζεις έτσι με απορία, Δημήτρη?
1: Εν τω μεταξύ την εβδομάδα αξιωματική με το Λανουά.
0: Μπορεί να φύγει δηλαδή?
1: Ο Ολυμπιακός δεν τον θέλει.
0: Ναι. Γιατί αδικήθηκε ο Ολυμπιακός φέτος?
1: Δεν ξέρω γιατί δεν τον θέλει. Μπορεί να μην ακούει.
0: Α, λες να μην δέχεται.
1: Ναι, μην ακούει.
0: Ναι.
1: Όλοι οι ομάδες θέλουν, όλες οι ομάδες θέλουν τα δικά τους φερήματα. Δεν είναι κακό αυτό.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι έχουν βελτιωθεί σε σχέση με άλλα χρόνια αρκετά τα πράγματα. Κυρίως με το VAR. Και πλέον πολύ δύσκολα, ή αν θες όχι τόσο συχνά, δεν μπορεί κάποιος διαιτητής να αδικήσει, να αλλάξει το αποτέλεσμα ενός αγώνα.
1: Θα δούμε, την εβδομάδα ξέρουμε.
0: Παρακολουθώ και στην ΕΡΤ2 τώρα σπόρο το Μουντιάλ του 1986, το Μουντιάλ του Ντιέγκο.
1: Δείχνει ιστορίες κάθε βράδυ
0: από
1: Πίτερ Σίλτον,
0: Πίτερ Σίλτον. Ήταν εκείνο το παιχνίδι, το ανφιλεγόμενο με το χέρι του Θεού, όπου ο Ντιέγκο με αυτό τον γκολ έστειλε την Αργεντινή στα ημιτελικά της διοργάνωσης, και μάλιστα σε μια εποχή όπου οι σχέσεις των δύο χωρών, γεωπολιτικά πάντα, ήταν πολύ τεταμένες με τα νησιά Φόκλαρντ, Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Πού τα θυμήθηκες αυτά?
0: Και έρθει ο Ντιέγκο με αυτό το χέρι να στείλει την Αργεντινή.
1: Δεν είχε VAR.
0: Δεν είχε VAR, όχι. Αν είχε VAR, δεν θα μέτραγε αυτό το γκολ. Τότε όμως δεν υπήρχε VAR. Και αυτό το χέρι του Ντιέγκο έμεινε γνωστό στην ιστορία ως το χέρι του Θεού. Γιατί οι δηλώσεις που έκανε ο Ντιέγκο μετά το παιχνίδι, τι ποιες ήταν, Δημήτρη Μαλεσιώβα? Ότι ο Θεός έβαλε το χέρι του.
1: Τι να πούνε. Το βάλε ο Παπουτσέλης?
0: Όχι.
1: Ή ο Σπάθας?

0: Παρακολουθούμε τώρα τον Ντιέγκο σε μια συνέντευξη να μιλάει για αυτή τη φάση. Έτσι, 30 χρόνια μετά στο Μαρόκο. Και...
1: Ο Σίτον δεν κατάλαβε, λέει.
0: Δεν κατάλαβε, βέβαια. Φώναζαν οι αμυντικοί της Αγγλίας που ήταν μπροστά, κατάλαβαν, είδαν τη φάση. Ο Ντιέγκο λέει ότι έβαλα τόσο γρήγορα και μάζεψα το χέρι μου που κανείς δεν το κατάλαβε. Έτσι. Αλλά σε αυτό το ίδιο το παιχνίδι έχει μπει και τον γκολ του αιώνα, Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Τους πέρασε όλους.
0: Που ξεκίνησε από το κέντρο και δεν άφησε κανέναν.
1: Από τον Μπουρουσάγα.
0: Από τον Μπουρουσάγα, ναι.
1: Το θυμάμαι αυτό το γκολ.
0: Γκολάρα.
1: Τους πέρασε όλους, ρε φίλε.
0: Και το Σίλτον.
1: Είχα την τύχη να τον δω τον Ντιέγκο δύο φορές.
0: Μία στην κλήρωση της.
1: Όχι. Να παίζει μπάλα.
0: Α!
1: Τον έχεις δει ποτέ?
0: Δεν τον έχω δει. Ζωντανά εννοώ.
1: Ζωντανά, έτσι, live. Τον έχω δει το 1982 Ερυθρός Αστέρας Μπαρσελόνα στην πρώτη χρονιά.
0: Όταν έπαιζε στην Ευρώπη
1: στην και Μπαρσελόνα,
0: στην
1: Μπαρσελόνα. Όταν πρώτο ήρθε.
0: Όταν ήρθε από την Αργεντινή. Στη Τούμπα ήσουν.
1: Δύο γκολ αυτός και δύο γκολ ο Μπερτ Σούστερ.
0: Ναι. Άλλος παιχτάρας ο Γερμανός.
1: Και δύο γκολ για τον Ερυθρό Αστέρα Ράικο Γιάν Γιάννιν.
0: Ο Γιάν Γιάννιν.
1: Αδερφός.
0: Ναι.
1: Και τον είδα και στην Τούμπα. Νάπολη, πάω και ένα-ένα. Που αυτοί παίζαμε παικταράτ με τον Καρέκα και εμείς είχαμε σε τερφόρ τον Μάικ Σμολ.
0: Ναι.
1: Με τον Αποστόλη τον Τζουρέλα παίζαμε και με αυτά τα παιδιά παίζαμε.
0: Ήρθε ένα-ένα όμως το παιχνίδι.
1: Πολύ καλοί ήμασταν.
0: Και με μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. Έτσι.
1: Ήμουν φαντάρος, ηγουμένησα και πήραμε άδεια πριν να πάμε στο ναι. κύπελλο.
0: Στο παγκόσμιο κύπελλο το 94 δεν είχες πάει?
1: Είχα κληθεί αλλά δεν πήγα.
0: Γιατί?
1: Έκανα λάθος και δεν πήγα. Εκεί τι, το πρώτο μάτς τον είδαν όσοι πρόγραμμα, τον είδαν έναν εμίχρονο.
0: Ναι.
1: Οι δύο. Α, τελείωσε το τέλος. Μετά έμαθα για την Κόκα.
0: Μετά, ναι, ήταν ο αποκλεισμός. Μετά ακριβώς το παιχνίδι με την εθνική μας
1: λοιπόν,
0: ομάδα.
1: Λοιπόν, ο πρώτος τελικός του ναι, είναι το 91, είναι αυτό η Μπαρσελόνα Σαμπτόρια.
0: Μπράβο, Μπαρσελόνα Σαμπτόρια. Το γκολ του Κούμαν είναι, είδες ναι. που το θυμάμαι. Άρα δεν είναι Ερυθρός Αστέρας, είναι Μπαρσελόνα Σαμπτόρια.
1: Άρα ο Αστέρας είναι 90-91.
0: Ναι, 90-91.
1: Τον Μπάρι.
0: Ναι.
1: Με τον Ρόμπερτ Πρότσινέτσκι.
0: Είναι ακόμα κύπελο πρωταθλητριών.
1: Και Σαπανάζοβιτς.
0: Ναι, είναι κύπελο πρωταθλητριών. Το 91-92 γίνεται το πρώτο δοκιμαστικό Champions League. Που το κατακτάει η Μπαρτσελόνα με τον γκολ του Κούμαν.
1: Λέει ο κύριος εδώ ότι καλύτερο το γαλαξίδι από την Ιταία.
0: Καλύτερο είναι.
1: Λέει ο κύριος Κόλλη.
0: Θα απαντήσει η Ιταία όμως σε λίγο.
1: Η ΤΕΑ είχε πάει ένας πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας να στηρίξει την ομάδα.
0: Ναι.
1: Και είχε πάρει μεταγραφή τον Χρήστο Μελίση.
0: Το Μελίση.
1: Αυτό που είχε πάρει Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Πακέτο από τον
0: ναι,
1: ΠΑΟΚ.
0: Από τον ΠΑΟΚ, ναι, τη μεγάλη μεταγραφή.
1: Είχε δώσει τα 2 εκατομμύρια για το. Πώς το λέγανε. Το ωραίο το σνακ.
0: Το Σαλπιγκίδι.
1: Όχι, το σνακ, το ωραίο που είχε διαφημίσει.
0: Ο Μελίσης.
1: Ναι.
0: Ποιο σνακ.
1: Είχε πάρει 2 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ και 2 εκατομμύρια. Έδωσε για τη διαφήμιση. Που είχε τότε ένας κολοσσός εταιριών, είχε και τα. Με τη σοκολάτα.
0: Που ήταν, αυτός ήταν στον Παναθηναϊκό μέσα.
1: Ναι, παιδί μου μέσα.
0: Το Θεοδωρόπουλο.
1: Ο Γιαννόπουλος, ρε. Ναι, ο Θεοδωρόπουλος, Ζιβάρτια, ναι.
0: Ζιβάρτια.
1: Πώς το λέγανε εκεί, ο
0: Μόλτο.
1: Μόλτο, έτσι. Πήρε και Μόλτο. Πήρατε και Μελίση, τι άλλο θέλεις.
0: Για χαρά. Στα πλαίσια τη μεταγραφή του Σαλπιγκίδη έγιναν όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και είχε πάρει και τότε εκείνο το καλοκαίρι, νομίζω. Πώς το λέγαμε εκείνο το Βραζιλιάνο που είχε πάρει?
1: Ποιος?
0: Και δεν είχε πάρει τον Φαλκάο.
1: Ποιος?
0: Δεν είχε πάρει τον Φαλκάο που πήγε μετά στην Πόρτο. Θυμάσαι τον Φαλκάο? Το σεντερφόρ.
1: Φαλκάο, Ραντάμελ.
0: Ναι.
1: Αυτόν τον είδα γιατί στο πρώτο μάτς στη Βραζιλία που ήμασταν, στο Μπέλο Οριζοντέ.
0: Ναι.
1: Που μας πελέξε 3-0 εκεί, δεν έπαιξε. Αλλά τον είδα από κοντά θηρίο πραγματικό.
0: Και είχε πάρει, πώς το λέγαμε τον άλλο που είχε πάρει? Το. Γκάμπριελ. Ένα Γκάμπριελ είχε φέρει σέντερφορ. Ήταν ο Παναθηναϊκός.
1: Έλαμε, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πράγμα για θάμα.
0: Τότε, εκείνο το καλοκαίρι σου λέω, της πολυμετοχικότητας που το χρήμα έρεγε, έρεε άφθονο.
1: Ναι, ένα σέντερφορ δυνατό, καλός.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν είχε πάρει τον Φαλκάο τότε.
1: Ναι, μπορείς να. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης ο Κοτούλος ότι τελικός ήταν Μπαρσελόνα στην Αγγλία Γουέμπλε Κούμαν. Όχι, δεν ναι. Πού έπαιξε ρε Μπαρτσελόνα Σαμπντόρια?
0: Στο Γουέμπλε έπαιξε.
1: Ναι, μάλλον.
0: Θα το βρούμε.
1: Εγώ θυμάμαι τη φανέλα τη δεύτερη Μπαρτσελόνα που ήταν κίτρινο.
0: Ναι.
1: Τέτοια. Βαγγέλη Ζάχος.
0: Εφτά έξτρα λάρντου. Εφτά έξτρα λάρντου.
1: Γιώργος Τρίκαλα. Διάβασε.
0: Ευχαριστούμε για την παρέα σας, Δημήτρη και Γιάννη. Αυτοί οι σερίφιδες ακόμα και των επαρχιακών ομάδων διώχνουν τους φιλάθλους από τα γήπεδα και κάνουν μεγάλα. Τι κάνουν? Και κάνουν μεγάλα με πολλά χρήματα.
1: Μεγάλα με πολλά χρήματα και να τραγουδάει Λιόλιο το τραγούδι. Μάλιστα.
0: Να, τι λέει, να γελάμε όλοι μαζί.
1: Λιόλιο καταπληκτική. Φαντάζομαι έφτασε στο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Καλεσμένο και το Χατζη Νικολάου. Σήμερα.
0: Ήτανε.
1: Αυτή την ώρα.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Αυτή την ώρα.
0: Κατερίνα Λιόλιο, κυρίες και κύριοι. Και στο ενώπιο ενωπίο.
1: Ναι, σου λέω, τα πράγματα είναι σοβαρά.
0: Εντάξει, μάλλον ο Χατζη Νικολάου λόγω τώρα των ερυθρόλευκων αποχρώσεών του.
1: Ναι, ήθελε.
0: Έβγαλε Κατερίνα Λιόλιο γιατί είναι το τραγούδι τώρα στη μέση, κατάλαβες.
1: Φάνησε εγώ για το γήπεδο σου. Μην το κάνεις γρήγορα.
0: Στο Βοταρικό, λες να πάει ο Ολυμπιακός να πάρει το Europa εκεί.
1: Λοιπόν. Να, λέει ο Χρήστος. Με τον Λαγωνίδη και τον Κυριάκο Αλεξανδρίδη. Και τον Κιτσίδη τερματοφύλακα.
0: Ορίστε. Τότε πάω
1: και,
0: με την Νάπολη.
1: Και αυτοί είχαν Ρενικά,
0: Καρέκα.
1: Αλεμάο, Καρέκα, Μαραντόνα και άλλους πέντε παιχταράδες. Ναι. Και εμείς είχαμε τον Μάικ Σμολ.
0: Και το πήρε το χείο όπως
1: δημιουργεί. Το Μάικ Σμολ. Ήταν ο Σκαρτάδος παιχταράς.
0: Ήταν ο Σκαρτάδος, ναι.
1: Με το Μάικ Σμολ έπαιζε, ρε φίλε.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Λοιπόν.
0: Για το quiz, λέει ο φίλος.
1: Λέει ο Αποστόλης ότι είχε ανοιχτές γραμμές, ναι, περισσότερες ώρες. Μιλάμε για πολλές ώρες. Οι ακροτές ήταν όλοι καλοί. Πρέπει το quiz να το κάνετε για τους πολιτικούς. Ναι, και τα μηνύματα και δεν να μην τα διαβάζεις. Τρεις τη νύχτα του NBA, φοβερό. Ο κόσμος είναι το Ολυμπιακό και πανηγύριζε. Ναι, όχι. Εγώ είπα κάτι ότι δεν είναι αθλητικά ωραίο οι πόλεις να αγαπούν τις ομάδες του και να μην αγαπούν μόνο τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δεν σωστό. Αγαπούν τις ομάδες τους.
0: Όχι. Δεν αγαπούν τις ομάδες.
1: Οι Ολυμπιακοί εδώ στον Πειραιά να βγουν 1,5 εκατομμύρια όσοι είναι. Στην Καλαμάτα τι δουλειά έχουν. Πίσεις με την Καλαμάτα.
0: Ναι. Να είναι δηλαδή μόνο.
1: Αλλά είπαμε ότι η Ελλάδα είναι υδροκεφαλική. Όλοι θέλουν.
0: Να είναι όλους νικητές.
1: Να τους ο Γκάμπριελ Ντε Σόζα, λέει ο Νίκος, ρε.
0: Ο Γκάμπριελ Ντε Σόζα, ορίστε, ο Ντε Σόζα.
1: Τον βρήκε, ρε.
0: Περνάνε. Να είναι όλους νικητές.
1: Να τους ο Γκάμπριελ Ντε Σόζα, λέει ο Νίκος, ρε.
0: Ο Γκάμπριελ Ντε Σόζα, ορίστε, ο Ντε Σόζα.
1: Τον βρήκε, ρε.

0: Συνεχίζουμε 1 και 37 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα. Ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Ηλίας Διαμάντης πάντα στην κονσόλα του ήχου. Μάλιστα και ο Βάσος Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Στην συντροφιά σας μέχρι τις 2. Ο Πάνος Παναθηναϊκός, πείτε μας πότε ξεκινούν οι αγώνες στα Champions League και Conference για τις ελληνικές ομάδες. Γιατί έχω μπερδευτεί, ο Παναθηναϊκός και στα λίγο μετά τις 20 Ιουλίου θα παίξει.
1: 23 24
0: και αρχές Αυγούστου η Ρεβάλ.
1: Ναι. Πάω,
0: ο Ολυμπιακός μπαίνει στον τρίτο προκριματικό γύρο.
1: Του φέξε
0: με την Άστον Βίλα. Μπαίνει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, δηλαδή μπαίνει εκεί λίγο μετά, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Η ΑΕΚ πάει στον τρίτο προκριματικό και του Champions League.
1: Ναι.
0: Τρίτο προκριματικό, οπότε στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου το πρώτο της παιχνίδι. Η μοναδική ομάδα που έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή στους ομίλους είναι ο Όφη Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Θα παίξει τα play-off του Europa League, δηλαδή εκεί στα τέλη του Αυγούστου. Ναι. Αν αποκλειστεί, πάει στους ομίλους του Conference League.
1: Έχουμε δουλειά πάλι.
0: Έχει, θα έχει.
1: Τα διάβασες?
0: Τα διάβασα, ναι. Να πούμε ότι αυτό που γράφει ο φίλος ο Γιώργος από την Τούμπα.
1: Τι?
0: Λέει ότι οι Αγγελόπουλοι έδωσαν το κύπελο στον Δημητριάδη και το σήκωσε φωτογραφίδι.
1: Αφού είναι Ολυμπιακός, είπαμε.
0: Είναι, ναι.

0: Και ο Δημητριάδης είναι Ολυμπιακός.
1: Οι Αγγελόπουλοι με τον Μαρινάκη έχουν καλές σχέσεις.
0: Δεν νομίζω να μην έχουν καλές σχέσεις. Δεν το ξέρουμε, όχι. Δεν το ξέρουμε. Καλό ξημέρωμα, λέει, αν ήταν δύο απλοί φιλάθλοι. Τι θα γινόταν?
1: Τι θα γινόταν? Θα τους μπουζούριαζαν.
0: Πέμβαση θα είχαμε επί τόπου. Γιάννη, πόσο έλεξε το 933 και ποιο άλλο λέει το 700.
1: 7. Παίρνουν τις ομάδες.
0: Γιατί τις ξέρουμε?
1: Άρα μας πει τις ομάδες.
0: Ναι, μάγκες είστε χωρίς.
1: Όπου και το μήνυμα έρθει 12 και 4 και τώρα 2 παρά θα κοιμηθεί.
0: Κοιμήθηκε, άστο. Δεν το ψάχνουμε κάθε.
1: Λοιπόν. Να τόσο φούρναρης.
0: Έλα ρε Άρτα, δύναμη. Τι καλησπέρα μου, Λεβέντης Δημήτρη και Γιάννη. Ερώτηση στο Γιάννη.
1: Μισό λεπτό.
0: Το τριήμερο θα είμαι. Πού θα είναι?
1: Σουβάλα.
0: Σουβάλα. Σουβάλα. Εκεί κοντά στο χωριό μου, στον Πολύδροσο. Σουβάλα λεγόταν παλιά. Τώρα λέγεται Πολύδροσος.
1: Πού είναι?
0: Φωκίδα, δίπλα στην Αλφίκλια.
1: Γιατί δεν το ξέρω?
0: Αυτά τα μέρη πρέπει να τα ξέρεις. Ρώτα για τον Πολύδρο. Εσύ που ξέρεις, και γιατί εσύ?
1: Από δεν το είσαι? Ξέρω αυτό το χωριό.
0: Από τη Σουβάλα είσαι. Ναι.
1: Τον...
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Θα πάει στο Καλάς.
0: Όχι, ρε, πότε θα είμαι εγώ, ρωτάει ο Άρτας. Εγώ είμαι από τα Καστέλια.
1: Θα πάει στον Καλάς.
0: Ναι. Οπότε κοντοχωριάνη, τι?
1: Θα πάει στον Καλάς.
0: Στο Στέλτον.
1: Καλάς, θα πάει στον Καλάς.
0: Δεν θα είμαι, δεν θα είμαι αυτό το Σαββατοκύριακο. Ρε ζωή μου, αλλά θα έρθω να σε βρω στην Άρτα που ανεβαίνω τη συχνά γιατί μου αρέσει. Εκεί λέει που το χάσαμε το μήνυμα που θα είναι.
1: Όχι, λέει θα είναι σαν Σόβαλα, Σουβάλα.
0: Σουβάλα, ναι.
1: Να, για τα κοψίδια.
0: Α, πάει για τα κοψίδια.
1: Πήγαινε γιατί ήρθε ο προπονητής Παναθηναϊκού να φτιάξει τα σχέδια.
0: Γι' αυτό.
1: Εδώ ο Κόλλη που τα ξέρει καλά μας θυμίζει για τον ποιος πολιτικός ήταν τότε, ναι. Ο Γιάννης τι λέει, το δικό μας το σπίτι.
0: Το δικό μας το σπίτι. Τι λέει, ποιο άλλο? Μέχρι και ο Οικονομόπουλος είπε ότι έχει ωραίο γήπεδο Παναθηναϊκός. Γιατί θα κάνει σεζόν στο μαγαζί που έχει ο Γιαννακόπουλος? Θα κάνει σεζόν εκεί.
1: Έχει Γιαννακόπουλος μαγαζί?
0: Δεν ξέρω, έχει νυχτερινό μαγαζί και θα κάνει σεζόν.
1: Όλοι πλούσιοι τα έχουν.
0: Ρε παιδιά, ο Οικονομόπουλος με τον Γιαννακόπουλο έχουν μια πολύ καλή σχέση όλα αυτά τα χρόνια. Μην το βλέπεις έτσι. Ναι. Έτσι κι αλλιώς το γήπεδο του Παναθηναϊκού πήγαινε να το δεις αν δεν έχεις πάει. Πήγαινε να παρακολουθήσεις ένα παιχνίδι. Πήγαινε να δεις το γήπεδο, πραγματικά είναι αστολίδι. Έχεις πάει, έχεις δει το έχεις δει.
1: Πήγα Παναθηναϊκός Γουσουκά.
0: Πήγε με καρδίτσα,
1: ναι,
0: πήγε.
1: Πέρυσι.
0: Δεν σ' άρεσε?
1: Εννοείται. Εδώ ο Μανώλης βάζει ένα άλλο θέμα σοβαρό.
0: Ναι.
1: Το Σεπτέμβριο θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.
0: Ναι.
1: Ότι ο αριθμός των παιδιών θα είναι πολύ μειωμένος. Ναι, δυστυχώς έχουμε πρόβλημα, όχι μόνο εμείς.
0: Ναι.
1: Και οι Ιαπωνέζοι όλοι. Τα παιδιά δεν παντρεύονται εύκολα.
0: Μανώλη, απ' την άξο θα πάει και ο δικός μου μικρό στην πρώτη τάξη φέτος του δημοτικού.
1: Να.
0: Αλλά εγώ έκανα τρία παιδιά. Ορίστε, βοήθησα ρε παιδί μου.
1: Και εγώ.
0: Ορίστε.
1: Και
0: άρα
1: εμείς
0: έχουμε κάνει το καθήκον μας.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και με το παραπάνω, γιατί η στατιστική λέει σήμερα ότι τα νέα ζευγάρια πολύ δύσκολα κάνουν παιδί και αν κάνουν θα κάνουν ένα και τέρμα.
1: Το βλέπουν οικονομίστικο.
0: Ναι. Τσεμπεράς, ορίστε, τι λέει ο Τσεμπεράς τέτοια ώρα?
1: Ποιος είναι, το ξέρεις?
0: Έλα ο Τσεμπεράς, φίλος σου είναι ο Τσεμπεράς.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι, Ερυθρέα, τον έχεις γνωρίσει.
1: Αν είναι Ερυθρέα Παναθηναϊκός?
0: Όχι, ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Μα η ΑΕΚ κυριαρχεί φέτος.
0: Ναι, κυριαρχεί.
1: Καλά μοιράζει, η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, Ολυμπιακός το ευρωπαϊκό κύπελο, Όφη το άλλο, καλά περνάτε.
0: Γιατί και ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει προγραμματικά.
1: ΠΑΟΚ, η μοίρα του ΠΑΟΚ είναι παιδιά που είναι διαγραμμένη φιλέ. Μια χαρά δεν καλύπες. Λοιπόν, να και τώρα είμαι στο 632.
0: Μάγκες είστε κορυφή, να σε καλά αδερφέ.
1: Πες την είδηση για το NBA.
0: New York Knicks σκούπισαν και πέρασαν τον τελικό του NBA και βγήκαν εκεί κόσμος. Είδες τι έγινε στη Νέα Υόρκη, ε? Για τους Knicks βγήκε ο κόσμος, βγήκανε με σκούπες στους δρόμους. Για να μην λέμε ότι γίνονται μόνο στην Ελλάδα
1: αυτά. Ναι, ναι, ναι.
0: Βγήκαν και οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα και ερχόμαστε και πάλι εδώ.

0: είμαστε λοιπόν λίγο πριν τις 2. Ωραία τοποθέτηση από τον Ζαφυρόπουλο. Λέει: γιατί δεν παίρνουμε τον Παούνοβιτς? Με τι να τον πληρώσουμε, αγόρι μου? Με βαβάκι, ή με καπνά τον Παούνοβιτς? Έχω μια φίλη λέει, που μου είπε ότι η Κίνα έχουν βγάζουν λεφτά. Ναι. Ναι, ρε Βασίλη. Στο χωριό μου, Γιάννη,
1: ναι.
0: Το δικό σου χωριό, στο Πολύτροσο, Σουβάλα. Να ξέρει, Σουβάλα δεν είναι στην Αίγινα?
1: Όχι. Έχει και
0: Σουβάλα στην Αίγινα. Μην τρελάνετε, σταματάει το καράβι εκεί.
1: Εκεί λεγόταν Σουβάλα το χωριό.
0: Είχε θάλασσα τότε σε εσά?
1: Όχι. Τι θάλασσα, στους πρόποδες Παρνασσού? Θάλασσα. Λοιπόν, λεγόταν Σουβάλα λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ήταν η άνω και η κάτω Σουβάλα. Η κάτω Σουβάλα έχει γίνει Πολύδροσος. Είδες Ηλία πως τα πηγές, ναι, είχε πηγές, γι' αυτό λέγεται Σουβάλα. Ηλία είσαι από εκεί και δεν το ξέρα? Έλα ρε κοντοχωριάνο. Είναι ωραίο το Πολύδροσο να ξέρεις. Πολύ ωραίο και είναι και έτσι κι αλλιώς τουριστικός προορισμός, κυρίως το χειμώνα, γιατί είναι πολύ κοντά στο χελοδρομικό κέντρο του Παρνάσου.
0: Τώρα τι είπες για τους...
1: Για ποιους?
0: Για τους Νίκς.
1: Έκανα ένα σκούπα 3-0 πέρα στους τελικούς του NBA.
0: Θέλω να τσεκάρω κάτι τώρα. Τι? Γιατί λέει κάτι τον Χριστός για τον Πάτρικ.
1: Τι λέει
0: Πάτρικ, επειδή το παιχταράς?
1: Ναι.
0: Λες ότι τον πέρασε με άλλο παιχτή.
1: Τι έγραψε ο φίλος το μήνυμα?
0: Όχι, είχα πει εγώ ρε παιδί μου, τον είδα το 2002.
1: Ναι.
0: Και λέει εδώ ο παίχτης ότι είχε σταματήσει. Δεν νομίζω. Θα το τσεκάρουμε τώρα σε 10 δευτερόλεπτα. Εσύ τι λες, ήταν ή δεν ήταν?
1: Ήταν. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, το ξέρεις όλα.
0: Από περίεργη τώρα θα ψάξω να βρω Patrick Ewing.
1: Ναι, αυτό λέει.
0: Διάβασε ένα μήνυμα. Τι λέει ο Γιάννης εδώ?
1: Ο Γιάννης λέει ότι είναι το πιο ωραίο γήπεδο στην Ευρώπη για το T-Center μιλάει. Με διαφορά
0: ναι.
1: Λέει από το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Αν και ο Ολυμπιακός, είχα έρθει διακοπές στην Αθήνα και με έβαλε ο φίλος μου. Μακάρι να κάνει και ο Ολυμπιακός το ίδιο. Έτσι, του το πω φίλος του αυτό. Και στο τέλος να φωνάξει λέει σε κανένα καλάθι του Ολυμπιακού. Είχαν πάει μαζί σε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μην φωνάξει λέει έχουμε πρόβλημα, κατάλαβες? Γιατί ο ένας ήταν Ολυμπιακός, ο άλλος Παναθηναϊκός τα φιλαράκι.
0: Πού είχαν πάει?
1: Στο T-Center, Telecom Center.
0: Εντάξει μωρέ. Πες, εγώ ψάχνω.
1: Ψάχνεις ακόμα? Για να δούμε τι έχει στείλει και ο φίλος μας ο Λεκάη. Αν πάτε λέει Σουβάλα, παϊδάκια στον Τίγρη. Ορίστε. Τα βλέπεις?
0: Πού είναι?
1: Και στην πλατεία του Κουτσούλα. Ο διαμάντης είναι του Κουτσούλα. Δεν κάνουμε παιδιά διαφήμιση. Εντάξει, τώρα τα χωριά, τα μαγαζιά στα χωριά τα στηρίζουμε. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Καλώς λέει ο Βαγγέλης Ιωάννου για μπάσκετ, λίγκ και γιούρο λίγκ, αλλά από NBA να έρθει να μιλήσει μαζί μου διαχρονικά για NBA.
0: Ποιος λέει αυτά?
1: Χριστάρα, σέβος μου.
0: Τα ξέρει όλα?
1: Όλα ρε τα ξέρει, ρε σου λέω. Αφού μη δώσει και τη μεταγραφή τώρα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού στο Μιστακίδη για τον ΠΑΟΚ.
0: Το βρήκα ρε.
1: Το βρήκες? Τον Πατρίκ.
0: Λοιπόν. Νιάτος. Έχεις χάσει Χριστάκη? Είπα εγώ, αφού τον είδα με τα μάτια μου.
1: Ποιος Χριστάκης, από τον Εύωσμο πάλι?
0: Ναι.
1: Και λέει τα ξέρει όλα που NBA.
0: Ναι, πρόσεξε. Πότε έπαιξε ο Patrick Ewing? 1985-2002. Τι είπα εγώ, τον είδα από το 2002.
1: Άρα είσαι μέσα.
0: Εννοείται.
1: Και ο Χρήστος τι είπε?
0: Ότι δεν έπαιζε.
1: Δεν έπαιζε το 2.
0: Γιατί είχα την τύχη να δω αυτούς που ήθελα. Έπαιζαν Knicks με Utah Jazz. Και έπαιζαν από εδώ ο κοντός και ο ψηλός Τζο Στόκτον και Μαλόν.
1: Ναι.
0: Κοντός και ψηλός. Και από εδώ έπαιζε ο Patrick Ewing. Δηλαδή σε ένα παιχνίδι ήταν τρεις παιχταράδες. 2002, Φεβρουάριος του 2. Μετά πήγα στη Γιούτα.
1: Είχες πάει Νιου Γιόρκ.
0: Ναι, ήμουνα στο εκεί που γινόταν το παιχνίδι σήμερα, με τους Cleveland.
1: Ναι.
0: 100 δολάρια το εκτοστήριο.
1: Ναι, τότε ακριβά.
0: Square Madison, ναι.
1: Madison Square, ναι.
0: Γηπεδάρα.
1: Γηπεδάρα.
0: Αλλά μόνο ένα σύνθημα έχουν αυτοί. Ποιο σύνθημα έχουν οι Αμερικανοί?
1: Defense!
0: Defense! Μόνο defense. Λοιπόν. Να την φίλη σου, η Δέσποινα.
1: Πέρα, η Δέσποινα. Ωραία, περάσαμε αγόρια, να είστε καλά. Και οι δύο, πανάθα.
0: Βαριά. Σήμερα ξημερώματα είναι ο τελικός.
1: Ναι.
0: Σήμερα. Και πότε τους πέρασε τους Cleveland προχθές?
1: Ναι, μα πότε ήταν? Κυριακή προς Δευτέρα ξημερώματα.
0: Και σήμερα είναι ο πρώτος τελικός.
1: Ναι, μα.
0: Ποιοι πέρασαν, οι Thunder? Οκλαχώμα.
1: Νομίζω οι Οκλαχώμα έχουν περάσει. Για δες το κιόλας.
0: Περίμενε, το βρούμε άλλο.
1: Ή οι Οκλαχώμα αποκλείστηκαν από τους Knicks.
0: Περίμενε.
1: Για
0: όχι,
1: κάνε.
0: Όχι,
1: είναι στην άλλη περιφέρεια. Σωστά.
0: Ναι,
1: σωστά. Σε άλλη περιφέρεια. Ο Χρήστος από τον Εύος μου να μας στείλει που τα ξέρει.
0: Τι
1: όλα.
0: Πάλι, ο Χρήστος.
1: Όχι, τα ξέρει όλα.
0: 0-1 είναι.
1: Λοιπόν.
0: Είδαμε τον Γιούν και λέει ότι δεν έπαιζε.
1: Ορίστε, Γιάννη, ελάτε Λίμνο διακοπές καλοκαίρι. Μόνο δωμάτια να βρείτε, όλα τα άλλα λέει φαγητά, τσίπουρα, κέρασμα από μένα. Τα βλέπεις. Τη διατροφή την έχουμε εξασφαλίσει.
0: Δεν είναι ο τελικός, ρε. Δεν τελείωσαν οι.
1: Ναι, είναι τελείωσαν οι τελικός, ναι, δεν έχει τελειώσει
0: από εκεί. Η Ανατολή. Ο Κλαχώμα City Thunder με Σαν Αντώνιο Σπέρς. 3:30.
1: Ναι. Καλημέρα, ο Κώστας από την Αλίαρτο. Αποστολιά, Καστέλια, Γραβιά, Πολύδροσο. Τα καλύτερα μέρη για καθαρό οξυγόνο και καλή προβατίνα. Πάω συνέχεια. Η γυναίκα μου είναι από Άνφισα. Τα βλέπεις? Και ναι, τα Καστέλια μέσα. Το χωριό μου.
0: Μισό λεπτό. Βάλε μισό κλίμα.
1: Ναι. Περνάς στην Αμφικλία.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Εγώ στην Αμφίκλεια σταματάω, τελειώνω.
1: Σταματάς, ναι.
0: Ελάτε Αμφίκλεια,
1: τέρμα, τέρμα διαδρομή.
0: Τέρμα.
1: Μόλις περάσει την Αμφίκλεια,
0: ναι,
1: υπάρχει η διασταύρωση. Εκεί που είναι τα καλύβια της Αμφίκλειας. Περνάς, ναι, την Αμφίκλεια, έχει μια περιοχή που λέγεται καλύβια. Είναι κάτι σπίτια, ναι, τα οποία ήταν καλύβια παλιά, στάβλη κτλ. Τώρα, ναι, έχουν, ναι, γίνει κατοικίες. Έχουν ανακοινωθεί.
0: Ωραία.
1: Αν συνεχίσεις ευθεία,
0: mm-hmm,
1: το δρόμο, πας Μπράλο.
0: Μπράλο, ναι.
1: Μπράλο.
0: Σε χιονοδρομικό.
1: Όχι στο χιονοδρομικό.
0: Μπράλο.
1: Μπράλος.
0: Για να πας Λαμία, ναι.
1: Για να πας Λαμία.
0: Κοτσούλα, για Κοτσούλα.
1: Ναι. Στη διασταύρωση που βγαίνεις να στρίψεις δεξιά για Λαμία, αν πας αριστερά.
0: Ναι.
1: Για Άνφισα δηλαδή, πιάσεις τον δρόμο για Άνφισα, για τα Σάλωνα.
0: Ωραία.
1: Που σφάζουν αρνιά που λέει και το, mm-hmm, τραγούδι. Μετά από 6 χιλιόμετρα είναι η Γραβιά και τα Καστέλια. Όμως,
0: ναι,
1: για να πας του είναι Σουβάλα στον Πολύδροσο. Μόλις περάσεις τα καλύβια της Αμφίκλειας, μόλις βγεις δηλαδή από την Αμφίκλεια πηγαίνοντας, ναι, για Λαμία,
0: ναι,
1: πριν πιάσεις την ευθεία έχει μια ταμπέλα που λέει αριστερά Πολύδροσος, Ελιλαία, Γραβιά, πάει και από εκεί Μαριολάτα, ναι, πάει και από εκεί ο δρόμος, έτσι.
0: Λοιπόν, Χρήστο, δεν ξέρω τι λέει το Google, εγώ λέω ότι ξέρω τα ματάκια μου και ότι είδα τον Patrick Ewing να παίζει. Τώρα αυτά που λέει το Google θα διαβάσεις εσύ, γιατί τα βλέψαμε μακριά.
1: Αδιάβαστος Χρήστος, έκανε ο Μαλισιώβας αλεφή σήμερα.
0: Αύριο θα έρθεις με το...
1: Να έρθεις διαβασμένος.
0: Με το κυδεμόνας διαβασμένος. Λοιπόν,
1: πάμε, και χαιρετάμε.
0: Και μεταξύ Google.
1: Ναι.
0: Πάει να πει ότι είναι θέσφατο.
1: Μην
0: τρελαίνεστε. Α, λέω. Ό,τι λέει το κομπιούτερ
1: δεν αυτό
0: είναι.
1: Τις μετρητής.
0: Λοιπόν,
1: μπορεί να κάνει και
0: λάθος.
1: Γιατί κάποιος γράφει στο κομπιούτερ.
0: Έτσι, μπρο.
1: Έτσι.
0: Θα κάνεις και έρευνα.
1: Ενώ ποια είναι αλάνθαστη, η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εντάξει, η τεχνητή το παίρνει από τα στοιχεία που υπάρχουν.
1: Ναι, από τα στοιχεία. Από τα στοιχεία.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Βάλει τραγουδάκι. Χαρικά
1: εγώ
0: πολύ.
1: Τη ρώτησα ποιος θα πάρει το Final Four της Ευρωλίγκας και είπε ο Παναθηναϊκός. Άρα και εκεί, αδιάβαστη.
0: Όχι, ρώτησε τη φτηνή.
1: Α, είπε, δεν είχα πληρώσει.
0: Υπάρχει διαβάθμιση.
1: Ναι.
0: Ακριβή τεχνητή. Τόσο και τώρα. Δεν είναι όλες οι ίδιες.
1: Έτσι πάει.
0: Βέβαια, είναι σαν τα φορέματα.
1: Και έχουν διαφορετικές απαντήσεις ανάλογα με το τι πληρώνεις.
0: Φιλαράκι.
1: Είναι αυτό που λέει, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να σε σφίγγω στα χέρια μου.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει